0: και σε πιο πολλές παρατηρήσεις όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, με αυτή την τεχνολογία φτάσαμε το 2015 στην πρώτη ιστορική ανίχνευση μιας πηγής βαρυτικών κυμάτων, που ήταν ένα διπλό σύστημα μελανών οπών, το οποίο συγχωνεύτηκε, οι δύο αυτές μαύρες τρύπες συγχωνεύτηκαν μεταξύ τους, βρισκόμενες σε μια απόσταση περίπου 1 δισεκατομμύριο έτη φωτός από εμάς. Άρα τόσο χρειάστηκε να ταξιδέψει αυτό το βαρυτικό κύμα μέχρι να φτάσει σε εμάς και να το ανιχνεύσουμε εμείς. Εδώ στα σχήματα αυτά βλέπετε ουσιαστικά την σχετική μεταβολή που καταγράφτηκε από το συμφωνόμετρο, αριστερά στο Livingston, δεξιά στο Hanford, στην αρχή του χρόνου. Προς τα αριστερά αυτών των διαγραμμάτων θα δείτε ότι είναι αρκετά θορυβώδες, διότι εκεί πράγματι το σήμα που έφτασε δεν είχε ακόμη αρκετά μεγάλο πλάτος και ήταν ουσιαστικά θαμμένο μέσα σε θόρυβο. Αν πάμε πιο πίσω στο χρόνο, πάλι θα βλέπαμε τέτοιον θόρυβο. Είναι ο θόρυβος του να το ανιχνευτεί. Κοντά όμως στη συγχώνευση, εκεί γύρω στο 0,43, το πλάτος του κύματος αυξάνει και φαίνεται πλέον και με το μάτι ξεκάθαρα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αστροφυσικό φαινόμενο. Δεν είναι μια τυχαία διαταραχή πλέον αυτή. Αυτή μάλιστα συνέβη και στους δύο ανιχνευτές, άρα επειδή ο θόρυβος είναι στοχαστικός, είναι διαφορετικός στον ένα ανιχνευτή, διαφορετικός στον άλλον, ενώ το αστροφυσικό σήμα είναι ίδιο και στους δύο, εύκολα μπορεί με σύγκριση να προκύψει ότι ναι, εδώ πράγματι έχουμε ένα πραγματικό αστροφυσικό σήμα. Και από την σύγκριση αυτής της καταγραφής με θεωρητικές προβλέψεις για την παραγωγή βαρυτικών κυμάτων από τη σύγκρουση μελανών οπών, προέκυψε ότι πρέπει να πρόκειτο για μελανές οπές που είχαν μία μάζα περίπου 29 φορές τη μάζα του ήλιου και άλλη περίπου 36 φορές τη μάζα του ήλιου. Αυτό γίνεται, ακούγεται λίγο εύκολο αυτό που λέμε σύγκριση, αλλά στην πράξη είναι αρκετά χρονοβόρο, διότι η θεωρία του Einstein, όταν τη βάλουμε κάτω και υπολογίσουμε, τα βαρτικά κύματα εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Εξαρτώνται από τη μάζα του ενός αντικειμένου, τη μάζα του άλλου, την απόσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα από εμάς, τη γωνία του επίπεδου της τροχιάς υπό την οποία βλέπουμε το σύστημα, τη θέση στον ουρανό, διότι οι ανιχνευτές βρίσκονται σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Άλλο πλάτος θα έχει η διαταραχή εάν φτάσει το κύμα ακριβώς κατακόρυφα από πάνω, έχει το μέγιστο δυνατό πλάτος, αλλιώς θα το καταγράψεις αν το δεις υπό κάποια γωνία από το πλάι. Και ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι αν, επειδή συνήθως οι μαύρες τρύπες αυτές έχουν και μια ίδιο περιστροφή, ένα σπίν όπως λέμε, μια στροφορμή, και αυτό μεταβάλλει αυτό που περιμένεις, το θεωρητικό σήμα. Άρα έχουμε συνολικά 14 παραμέτρους που η κάθε μία επηρεάζει το θεωρητικό αποτέλεσμα. Και έτσι δεν είναι μία κυματομορφή να πεις έχω αυτή τη μία, θα τη συγκρίνω με τα αποτελέσματα. Έχεις εκατοντάδες χιλιάδες πιθανές κυματομορφές με όλους διάφορους συνδυασμούς αυτών των παραμέτρων. Οπότε οφείλεις να φτιάξεις μία βάση από εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες κυματομορφές και να συγκρίνεις κάθε δευτερόλεπτο στα δεδομένα σου με κάθε μία από αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες κυματομορφές. Αυτό κάνουμε στην αστρονομία βαρυτικών κυμάτων. Αυτή είναι η ανάλυση δεδομένων. Είναι πολύ επίπονη και τελικά όμως οδηγεί σε αυτές τις επιτυχίες ότι κάποια στιγμή πράγματι μία από αυτές τις θεωρητικές κυματομορφές ταιριάζει πάρα πολύ καλά με το αστροφυσικό σήμα που ήρθε και σου λέει όχι μόνο ότι ήρθε, αλλά σου λέει και τις ιδιότητες. Αυτή που ταιριάζει καλύτερα από όλες τις άλλες, σου λέει τι μάζα είχαν οι μαύρες τρύπες, σε τι απόσταση βρίσκονταν, υπό ποια γωνία τις βλέπεις και ούτω καθεξής. Πάντα φυσικά με κάποιες αβεβαιότητες. Τα πειραματικά σφάλματα που υπάρχουν εδώ οδηγούν σε κάποιες αβεβαιότητες. Για παράδειγμα, η απόσταση που είπα πριν, 1 δισεκατομμύρια έτη φωτός, είναι σύμπλην 30%. Οι μάζες που είπα είναι σύμπλην 15-20%. Υπάρχει ουσιαστικά μία κατανομή που ανοιχνεύουμε και λέμε ότι η πιο πιθανή τιμή είναι αυτή. Αλλά δεν είναι να είναι και κάπως παραπάνω, να είναι κάπως λιγότερο.
1: Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι στο συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που κατασκευάστηκε, πρώτο κατασκευάστηκε το LIGO,
0: ναι,
1: και το Virgo αργότερα, μέχρι τη στιγμή που πήραμε το πρώτο σήμα, που επιβεβαιώσαμε το πρώτο σήμα,
0: ναι,
1: πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο είναι τέτοιοι οι λόγοι που, σαν αυτούς που ανέφερες ή κι άλλοι που...
0: Ναι. Το LIGO κατασκευάστηκε και το Virgo σε δύο φάσεις. Πρώτα,
1: ναι,
0: κατασκευάστηκε μια πιο απλή εκδοχή, όπου η απόσβεση του έναντι των σεισμών δεν ήταν τόσο καλή. Η ακτίνα λέιζερ δεν ήταν τόσο ισχυρή. Οι επιστρώσεις δεν ήταν τόσο καλές. Κατασκευάστηκε διότι έπρεπε να τηρήσουν κάποιο χρονοδιάγραμμα, σε ένα ρεαλιστικό χρόνο, και μόνο αυτό ακόμη, έτσι, που δεν ήταν το ιδανικό, τους πήρε αρκετά χρόνια να το φτιάξουν. Και έπρεπε να σκεφτούμε και ότι όλα αυτά δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή. Άρα έχεις ανθρώπους που τα ανακαλύπτουν εκείνη τη στιγμή. Έχεις καθηγητές, έχεις ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, που πρέπει να δουλέψουν και να τα ανακαλύψουν αυτά. Και να χτίσεις μια τεχνογνωσία. Βήμα-βήμα τη χτίζεις αυτή τη τεχνογνωσία. Δεν πας μια και έξω. Έτσι, είναι και ακόμη και μια βιομηχανία. Πρώτα φτιάχνει ένα πρωτότυπο, το δοκιμάζει και μετά έχει το τελικό προϊόν.
1: Άρα αν και το συμβολόμετρο τύπου Μάικελσον που είναι αυτά τα συγκεκριμένα, είναι γνωστό εδώ και ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, σαν τεχνολογία, να το πούμε έτσι.
0: Σαν αρχή ότι αν συνδυάσεις δύο δέσμες φωτός, βλέπεις τους κρουσούς συμβολής και από εκεί μπορεί να εξάγεις συμπεράσματα. Αλλά το να το κάνεις αυτό να είναι τόσο ευαίσθητο όσο χρειαζόταν για τα βαρτικά κύματα, αυτό δεν υπήρχε, σαν τεχνολογία δηλαδή.
1: Υπήρχε αλλά με μικρούς βραχίονες. Παράδειγμα, με αυτό διαπιστώσαν ότι δεν υπάρχει ο εθέρας, ας πούμε. Με το Μόρλεϊ μαζί ο Μάικλσον.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί τα στόχευε αλλού εκείνο το πείραμα. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ μικρότερες κλίμακες. Αλλά οι απαιτήσεις, οι τεχνολογικές απαιτήσεις που υπάρχουν για να καταφέρεις να λειτουργεί τόσο ευαίσθητα, αυτές δεν υπήρχαν.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Αυτές δημιουργήθηκαν μετά. Οι σωλήνες καινού. Δεν είχαν φτιαχτεί ποτέ πριν τόσο μεγάλοι σωλήνες καινού. Ποτέ. Δεν είχαν φτιαχτεί ποτέ πριν τόσο καλές αποσβέσεις έναντι σεισμών. Άρα και αυτά δεν τα φτιάχνεις, ας πούμε, μια και καλή για να πεις ότι οι φοιτητές που δουλεύουν σήμερα θα δουν να ολοκληρωθεί σε 20 χρόνια. Δεν θα είναι πλέον φοιτητές. Ούτε οι καθηγητές πολλοί, ας πούμε, σου λέει να έχουμε κάτι νωρίτερα να το αξιολογήσουμε, να το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Άρα λειτουργήσε. Α, και υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Ο ένας είναι λοιπόν ο κατασκευαστικός που παίρνει αρκετό καιρό και θέλεις να έχεις κάτι να το λειτουργήσεις. Ο δεύτερος είναι ακόμη και η ίδια η λειτουργία του. Δεν είναι μόνο να το καταγράψεις, είναι να αναλύσεις και τα δεδομένα. Να σκεφτείς πώς θα ερμηνεύσεις αυτά που καταγράφεις, με ποιο μαθηματικό τρόπο θα κάνεις την αριθμητική ανάλυση και τη στατιστική ανάλυση. Και εκεί έπρεπε να δημιουργηθεί νέα τεχνογνωσία που έπρεπε να δουλέψει πολλοί κόσμος πάνω σε αυτά. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ το ότι λειτουργήσαν σε μια αρχική φάση, έστω και που δεν ανείχνευσαν κάτι, αλλά ο κόσμος αυτός που δούλευε είχε πραγματικά δεδομένα για με τα οποία να δουλέψει, με τα οποία να αναλύσει, έστω και αν ανέλει μόνο θόρυβο. Μάθαμε έτσι πιο καλά με τι είδος θόρυβο έχουμε να κάνουμε εδώ. και πώς μπορούμε να το να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και πού πρέπει να επέμβουμε και πού πρέπει να βελτιώσουμε.
1: Δηλαδή όλη η πρώτη φάση ήταν μία μάχη ενάντια στο θόρυβο, έτσι.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία το είπες. Πολύ ωραία το είπες. Ήταν ακριβώς αυτό. Μία μάχη ενάντια στο θόρυβο, ναι. Ναι. Και έτσι λοιπόν αυτή η μάχη κερδίθηκε και έχουμε πλέον να συζητάμε πολλές ανακαλύψεις. Το 2017, έτσι, οι πρώτες ανιχνεύσεις έγιναν από τους δύο ανιχνεύσεις στην Αμερική, το LIGO, το Virgo δεν λειτουργούσε ακόμη στη δεύτερη γενιά του. Αυτό έγινε το 2017 και με το που λειτουργήσε και το Virgo, πλέον υπήρχε συνολικά μια καλύτερη ευαισθησία, αλλά όχι μόνο ως προς το πλάτος του κύματος, αλλά και στον εντοπισμό της θέσης του κύματος, της πηγής, από πού προέρχεται. Αυτό φαίνεται εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, παραστατικά.
1: Νικό, για τους φίλους που δεν είναι εξοικειωμένοι, ναι, με τις έννοιες της φυσικής, να πούμε ότι το πλάτος του κύματος είναι, ας πούμε, σε ένα κύμα της θάλασσας, που είναι κύμα και αυτό, ναι, το ύψος του κύματος.
0: Αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό εννοούμε πλάτος, ναι, ναι, ναι. Πόσο μεγάλο είναι το κύμα. Ακριβώς. Και μας ενδιαφέρει όμως και από πού προέρχεται. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε ακόμη και τον γαλαξία όπου συνέβη μια σύγκρουση. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το Virgo από την πρώτη στιγμή, διότι όσο λειτουργούσαν από μόνα τους αυτά οι δύο ανιχνευτές στην Αμερική, LIGO 1, LIGO 2, δεν μπορούσαν να κάνουν τριγωνισμό θέσης. Ήταν μόνο δύο. Και ουσιαστικά, όταν ήθελες να δεις από πού προήλθε αυτό το βαρτικό κύμα, ως απάντηση, με δύο ανιχνευτές, παίρνεις μία μεγάλη περιοχή στον ουρανό. Είναι αυτή η γαλάζια περιοχή που φαίνεται δεξιά πάνω στην εικόνα, που για την ανίχνευση που έγινε στις 14 Αυγούστου το 2017, είναι ένα σύστημα δύο μελανών οπών. Από μόνοι τους οι δύο LIGO δεν μπορούσαν να εντοπίσουν έτσι μια πιο καλή περιοχή. Έδειχναν έτσι στο περίπου αυτή η μεγάλη γαλάζια περιοχή που έχει εμβαδό 1160 τετραγωνικές μοίρες. Εκεί μέσα ο αριθμός των γαλαξιών είναι απίστευτα μεγάλος. Με τη λειτουργία όμως και του Virgo, βλέπουμε εδώ ότι βοήθησε. Είχαμε πλέον τρεις ανιχνευτές, μπορείς και κάνεις τριγωνισμό θέσης και εντοπίζεις σε μια πολύ μικρότερη περιοχή τον πιθανό γαλαξία από όπου προήλθε το σήμα. Εδώ δηλαδή πέφτει κάτω σε 60 τετραγωνικές μοίρες. Πάλι υπάρχουν πολλοί γαλαξίες, αλλά τουλάχιστον είναι πολύ μικρότερη η περιοχή. Και όσους περισσότερους ανιχνευτές προσθέτει σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, τόσο μικραίνει αυτή η αβεβαιότητα και μπορείς με μεγαλύτερη σιγουριά να πεις από πού προήλθε αυτή η εκπομπή βαρτικών κυμάτων. Τρεις μέρες αργότερα, στις 17 Αυγούστου του 2017, συνέβη η άλλη μεγάλη ιστορική ανίχνευση, όπου ήταν η πρώτη συγχώνευση δύο αστέρων νετρονίων. Και εδώ το σημαντικό στοιχείο ήταν ότι η ύπαρξη του Virgo, που λίγες μέρες ήταν που συμμετείχε πλέον στο δίκτυο αυτό, επέτρεψε ακριβώς αυτό τον εντοπισμό θέσης, και επειδή η συγκεκριμένη συγχώνευση ανιχνεύθηκε όχι μόνο στα βαρτικά κύματα αλλά και σε ακτίνες γάμα και μετέπειτα σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, η χρονική σύμπτωση της βαρετικής ακτινοβολίας με την ακτίνες γάμα σε αυτή τη μικρή περιοχή που υποδείκνυαν οι ανιχνευτές βαρτικών κυμάτων επέτρεψε τον εντοπισμό επακριβώς του γαλαξία. Είναι ένα συγκεκριμένο γαλαξία, συνέβη μια συγκεκριμένη σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων. Είδαμε όλο το φαινόμενο να εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και μάλιστα, μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο, λοιπόν, είχαμε και την εκπομπή ακτίνων γάμα που εντοπίστηκαν από το Fermi, το διαστημικό τηλεσκόπιο, και μέσα σε 5 ώρες είχε γίνει ο υπολογισμός με όλα αυτά τα πρότυπα, με σύγκριση θεωρίας πειράματος, και προέκυψε και η ο εντοπισμός θέσης με βάση τα βαρτικά κύματα. Αργότερα αυτό άρχισε να φαίνεται και στο οπτικό, στο υπεριόδες, στο κοντινό υπέρυθρο. 9 μέρες αργότερα άρχισε να φαίνεται και στις ακτίνες Χ και 2 εβδομάδες αργότερα βλέπαμε πλέον ακτινοβολία και σε ραδιοκύματα. Όλο αυτό το φαινόμενο, όπως εξελίχθηκε, το κάθε στάδιο, πότε είδες στην οπτική ακτινοβολία, πότε είδες τα ραδιοκύματα, εξελίχθηκε όπως ακριβώς το είχαν προβλέψει οι θεωρητικοί φυσικοί. Ήταν ένας τρίαμβος της θεωρητικής αστροφυσικής, διότι είχαν επακριβώς προβλέψει ότι έτσι θα εξελιχθεί το όλο φαινόμενο. Και αυτό το φαινόμενο συγκεκριμένο ονομάζεται στη βιβλιογραφία κιλονόβα. Και πραγματικά, blue κιλονόβα συγκεκριμένα, ήταν κάτι που το πανηγύρισαν όλοι, ότι πόσο καλά συνεργάστηκαν τα βαρετικά κύματα, τα τηλεσκόπια σε όλο το φάσμα του ηλεκτρομαγνητισμού για να επιβεβαιώσουμε μια θεωρία που μέχρι τότε ήταν θεωρία και επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκεί τώρα, έχοντας όλη αυτή την πληροφορία από διάφορες πηγές, επιβεβαιώθηκε ακόμη και η πυρηνοσύνθεση βαρέων στοιχείων σε αυτό το γεγονός. Υπήρχε υποψία ότι όταν συγκρούνται δύο αστέρες νετρονίων παράγονται κάποια από τα βαριά στοιχεία, όπως το ουράνιο ή σε μεγάλο ποσοστό και ο χρυσός. Τώρα το είδαμε για πρώτη φορά τόσο καλά, τόσο ξεκάθαρα, διότι ξέραμε ότι εκεί πράγματι υπήρχαν δύο αστέρες νετρονίων. Τέτοιες εκλάμψεις ακτίνων γάμα, οι σύντομες εκλάμψεις ακτίνων γάμα, όπως λέμε, τις είχαμε παρατηρήσει και παλαιότερα, αλλά μόνο ως εκλάμψη ακτίνων γάμα, χωρίς να γνωρίζουμε και να είναι επιβεβαιωμένο πώς προκύπτουν, πώς δημιουργούνται. Υπήρχαν και εναλλακτικά σενάρια που έλεγαν ότι αυτές δημιουργούνται με άλλο τρόπο. Καταραίει κάποιος αστέρας, δημιουργείται μια μαύρη τρύπα κλπ. Εδώ τώρα είχαμε την επιβεβαίωση περί τίνος πρόκειται, και άρα την πρώτη έτσι άμεση παρατηρησιακή επιβεβαίωση ότι οι συγκρούσεις αστέρων νετρονίων παράγουν πολλά από τα βαριά στοιχεία που βρίσκονται και που χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, από το 2015 μέχρι το 2020, που ήταν η τελευταία περίοδος συλλογής δεδομένων, φτάσαμε να έχουμε 90 επιβεβαιωμένες ανιχνεύσεις βαρυτικών κυμάτων. Στη μεγάλη πλειοψηφία είναι διπλά συστήματα μελανών οπών, κάποια συστήματα αστέρων νετρονίων και κάποια μεικτά συστήματα. Και βλέπετε ότι όσο βελτιώνεται η ευαισθησία, τόσο μεγαλύτερο ρυθμό έχουμε ανιχνεύσεις ανά ημέρα, ανά χρονικό διάστημα. Σε αυτά τα χρόνια υπήρξαν κάποιες ανιχνεύσεις οι οποίες είναι αξιοσημείωτες. Για παράδειγμα, στις 25 Απριλίου του 2019 είχαμε τη δεύτερη συχώνευση αστέρων νετρονίων. Στις 21 Μαΐου του 2019 ανιχνεύθηκε ένα διπλό σύστημα με τις βαρύτερες μάζες που είχαμε δει μέχρι τότε. 85 φορές τη μάζα του ήλιου και 66 φορές τη μάζα του ήλιου συχωνεύτηκαν και έδωσαν μια μελανή οπή ίση με 142 φορές τη μάζα του ήλιου. Και αυτό τώρα ήταν αξιοσημείωτο γιατί, διότι θεωρητικά δεν περιμένουμε να δημιουργούνται μαύρες τρύπες απευθείας από την κατάρρευση ενός άστρου που να έχουν μάζα μεγαλύτερη από 70 περίπου ηλιακές μάζες. Το 66 που είναι αεριακό και το 85 που ξεπερνάει αυτό το θεωρητικό όριο, ξενίζει. Μια πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μαύρες τρύπες προήλθαν από μια προηγούμενη συγχώνευση, από μικρότερες που συγχωνεύτηκαν ανεξάρτητα αυτές και τώρα έχουμε μια συγχώνευση δεύτερης γενιάς. που οδηγεί τελικά σε μια μαύρη τρύπα 142 ηλιακές μάζες. Αυτή μάλιστα, επειδή ξεπερνάει την τιμή των 110, εκεί οι αστροφυσικοί έχουν θέσει ένα όριο που όσες είναι πάνω από 110, θεωρούμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργήθηκαν από κατάρρευση άστρων. Άρα μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία που ονομάζεται η κατηγορία ενδιάμεσης μάζας, που είναι ανάμεσα σε τις αστρικές και αυτές που βρίσκονται στα κέντρα γαλαξιών.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν φύγεις από την προηγούμενη διαφάνεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: 85 και 66 είναι 151, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί 142 μάζες ηλίου, οι υπόλοιπες τι γίνανε?
0: Ναι, οι υπόλοιπες έγιναν ακτινοβολή ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε αυτό το ισοδύναμο μάζας ενέργειας που μετατράπηκε σε βαρυτική ακτινοβολία. Αυτή είναι που μετά ταξίδευσε σε όλο το σύμπαν και ένα πολύ μικρό ποσοστό της έφτασε σε εμάς και καταφέραμε να την ανιχνεύσουμε.
1: Η οποία εφαρμόζοντας τον τύπο του Αϊνστάιν, το ενέργεια ίσον μάζα επί ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο, ναι, πρέπει να είναι κάτι το ασύλληπτο σαν ποσό
0: ενέργειας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για πολλές φορές, μάζα πολλές φορές μεγαλύτερα από τη μάζα του ήλιου. Άρα, αν μετατρέψουμε όλη τη μάζα του ήλιου σε ενέργεια, και πολλές φορές αυτό, μιλάμε για τέτοιες ποσότητες. Τώρα, το 14 Αυγούστου του 2019 έγινε μια άλλη πολύ σημαντική ανακάλυψη. Εδώ, το μικρότερο από τα δύο αντικείμενα είχε μάζα 2,6 μάζες ήλιου, που αυτό μας προβλημάτισε πάρα πάρα πολύ, διότι δεν γνωρίζουμε καμία μαύρη τρύπα που να έχει τόσο μικρή μάζα, ούτε γνωρίζουμε άλλον αστέρα νετρονίων που να έχει τόσο μεγάλη μάζα, και άρα εδώ σίγουρα πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη, είτε για την ελαφρύτερη μαύρη τρύπα που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα, είτε για τον βαρύτερο αστέρα νετρονίου που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα. Και τα δύο έρχονται έτσι, τεστάρουν πολύ τα θεωρητικά νερά. Υπάρχει και μια άλλη πιθανή εξήγηση, θα μπορούσε να είναι πιο ελαφρύς αστέρας νετρονίου, με κανονική μάζα, στο πω έτσι, αλλά που περιστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα, διότι και η ίδια περιστροφή, η κινητική ενέργεια, μεταφράζεται πάλι σε μάζα. Και τι από τα τρία συμβαίνει, ακόμη δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Έχω δουλέψει και εγώ με συνεργάτες πάνω σε αυτό. Έχουμε κοιτάξει και τα τρία σενάρια. Το πιο πιθανό είναι το πρώτο, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εγώ ελπίζω για το τελευταίο.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για τον Τσάντρα Σεκάρη, για τον Ξανθόπουλο, εάν ζούσανε τώρα.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Για το Τσάντρα Σεκάρ ιδιαίτερα, διότι για να μπορεί να είναι ο ταχύτερα περιστρεφόμενος αστέρας νετρονίων, αυτό το αντικείμενο, θα πρέπει μια αστάθεια που ο ίδιος ανακάλυψε, η αστάθεια Τσάντρα Σεκάρ Φρίντμαν Σούτς, όπως ονομάζεται σήμερα, θα πρέπει να μην λειτουργεί σε αυτό το αστέρι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της εργασίας που βγάλανε. Αυτό σίγουρα θα ενδιαφέρει τον Τσάντρα. Και το άλλο λοιπόν γεγονός, 15 Γενάρη του 20 ήταν και η πρώτη ανίχνευση συγχώνευσης μαύρης τρύπας με αστέρα νετρονίων. Αυτά λοιπόν ήταν έτσι ένα ανθολόγιο από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πέρα από μεμονωμένα γεγονότα έχουμε μάθει αρκετά πράγματα. Έχουμε μάθει για την ταχύτητα των βαρυτικών κυμάτων ότι είναι ίσιμη αυτή η ταχύτητα του φωτός, με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Έχουμε τώρα μια ανεξάρτητη μέθοδο για να μετρήσουμε τη σταθερά του Χάμπελ, που μελλοντικά όταν θα βελτιωθεί αυτή και θα έχει καλύτερη ακρίβεια, θα συμβάλλει πιθανόν στην επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει σήμερα στην κοσμολογία, που διαφωνούν διαφορετικές μέθοδοι παρατήρησης όσον αφορά το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος. Και εδώ έρχεται μια τρίτη ανεξάρτητη μέθοδος που μπορεί να λειτουργήσει ως διαιτητής ανάμεσα στις άλλες. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν θα έχουμε καλύτερη ακρίβεια. Και τώρα, όσον αφορά τι πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια. Τι περιμένουμε να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Ήδη, εδώ σε αυτό το διάγραμμα, για να εξηγήσουμε λίγο αυτή την καμπύλη, γιατί είναι πολύ βασική για τους ανιχνευτές, ουσιαστικά οι καμπύλες αυτές μας δείχνουν πόσο ευαίσθητος είναι ο ανιχνευτής. Όσο πιο χαμηλά είναι μια καμπύλη, τόσο πιο ευαίσθητος είναι. Αυτό να έχουμε στο κατά νου. Και η ευαισθησία εξαρτάται από τη συχνότητα. Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε τη συχνότητα. 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz. Άρα, υπάρχει, βλέπουμε εδώ, ένα ελάχιστο, εκεί γύρω στα μερικές εκατοντάδες Hz, και όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο καλύτερα. Πριν μερικά χρόνια, που το Virgo ξεκίνησε να συμμετέχει, είδαμε ότι η καμπύλη ήταν αρκετά ψηλά. Ο θόρυβος ήταν ακόμη αρκετά ψηλά. Το 19-20, που είναι αυτό το περίοδος όμικρον 3, είχε βελτιωθεί σημαντικά. Τώρα πάμε για το όμικρον 4. Το Μάρτι του 23, την ερχόμενη άνοιξη, ή το αργότερο, τον Απρίλιο, αν υπάρξουν έτσι μερικές μέρες καθυστέρηση, ας πούμε γενικότερα την άνοιξη του 23, θα λειτουργήσει ξανά όλο αυτό το παγκόσμιο δίκτυο με σημαντικά αυξημένη ευαισθησία. Έναν παράγοντα 2, από ό,τι βλέπουμε. 2 φορές πιο ευαίσθητο. 2 φορές πιο ευαίσθητο σημαίνει βλέπω και 2 φορές πιο μακριά. Αλλά 2 φορές πιο μακριά, αν το σκεφτώ στον όγκο, είναι 2 επί 2 επί 2. Ο όγκος πάει σαν ακτίνα εις τον κύβο. Άρα 8 φορές πιο πολλά γεγονότα περιμένουμε. Όποτε βελτιώνουμε την ευαισθησία κατά 2 φορές, περιμένουμε 8 φορές περισσότερα γεγονότα να ανιχνεύσουμε. Διότι πάμε σε μεγαλύτερο όγκο, ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν, στην καμπύλη που αντιστοιχεί στο όμικρον 4, θα φτάσουμε την άνοιξη, θα λειτουργήσει για ένα χρόνο, θα καταγράψουμε πάλι πολλές νέες ανακαλύψεις και μετά θα υπάρξει μια ακόμη αναβάθμιση, η οποία θα μας οδηγήσει στην περίοδο όμικρον 5, που θα είναι ακόμη καλύτερα και όλα, άλλον ένα παράγοντα 1,5 με 2 περίπου. Και το 26 αναμένουμε να μπει σε αυτή την μεγάλη κοινοπραξία, στο διεθνές πείραμα αυτό, να μπει ένας νέος ανιχνευτής που άρχισε να κατασκευάζεται στην Ινδία. Είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο του LIGO, ίδια τεχνολογία με τον LIGO ακριβώς, με κάποιες βελτιώσεις εντωμεταξύ βέβαια, αλλά στηρίζεται στην τεχνολογία του LIGO, γι' αυτό ονομάστηκε LIGO India και αναμένεται να αρχίσει να ανιχνεύει και αυτό το 2006. Οπότε τότε θα έχουμε 5 ανιχνευτές σε διάφορες χώρες στον πλανήτη, μοιρασμένους, ούτως ώστε να έχουμε και μια καλή κάλυψη του ουρανού και να έχουμε έναν καλό εντοπισμό θέσης. Από μία ανακάλυψη ανά εβδομάδα που είχαμε φτάσει τελευταία πριν 2 χρόνια, από την άνοιξη το 23 θα φτάσουμε σε μία ανά ημέρα. Κάθε μέρα δηλαδή θα έχουμε και μία συγχώνευση μελανών οπών, πιο σπάνια αστέρων νετρονίων, αλλά σίγουρα μελανών οπών. Δεν θα αποτελεί δηλαδή είδηση ότι βρέθηκε άλλη μία σύγκρουση μελανών οπών. Θα είναι καθημερινότητα πλέον. Από την ερχόμενη άνοιξη, σε λίγους μήνες.
1: Αυτό κάτι μας λέει και για το πλήθος των μελανών οπών.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, ναι. Είναι. Θα δούμε σε λίγο και για τρίτης γενιάς ανιχνευτές. Ακόμη είμαστε στους δεύτερης γενιάς ανιχνευτές. Εκεί θα φτάσουμε σε πολύ πολύ μεγαλύτερα νούμερα, έτσι. Με τους δεύτερης γενιάς που συζητάμε τώρα, το 2025, που θα είμαστε στην πέμπτη περίοδο καταγραφής δεδομένων, θα φτάσουμε 8 ανά ημέρα. Κάθε 3 ώρες και μια ανίχνευση, κατά μέσο όρο. Οπότε, εδώ βλέπει κανείς και πόσο αυξάνουν οι απαιτήσεις σε υπολογιστικό κόστος. Γιατί αν είχες παλαιότερα μία ανείχνευση ανά κάποιους μήνες ή ανά μία εβδομάδα και χρειαζόσουν 2 εβδομάδες να αναλύσεις καλά μία από αυτές τις ανείχνευσεις. Όταν τώρα θα έχουμε κάθε μέρα ή πολλές την ημέρα, δεν θα προλαβαίνουμε με τους κλασικούς αλγόριθμους ανείχνευσης να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Και η λύση θα είναι ή κάποια να τα αφήσουμε και να μην τα αναλύσουμε καν, το οποίο δεν θέλουμε, ή να βρούμε καλύτερους αλγόριθμους. Και εδώ υπάρχει μια πρόταση. Εδώ και μερικά χρόνια γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτούν τα λεγόμενα νευρονικά δίκτυα, να μάθουν το πώς είναι ένα βαρτικό κύμα θαμμένο μέσα στο θόρυβο. Ούτως ώστε, όταν φτάσει ένα βαρτικό κύμα και καταγράψεις στον ανιχνευτή αυτά που βλέπεις, να μην χρειάζεται να συγκρίνεις τα δεδομένα σου με 500.000 διαφορετικές κυματομορφές. Και αυτό να το κάνεις για κάθε δευτερόλεπτο των δεδομένων. Συνεχώς. Αυτό που αρκεί εδώ είναι να εκπαιδεύσεις από πριν ένα νευρονικό δίκτυο, δηλαδή που λειτουργεί με μεθόδους μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης, ώστε όντας εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει χιλιάδες φορές πιο γρήγορα ότι εδώ ναι υπάρχει ένα σήμα σε σχέση με τους κλασικούς αλγόριθμους. Εδώ λοιπόν έχουμε την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στην ανείχνευση και συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πλέον ένα από τα κύρια αντικείμενα στην ερευνητική μου ομάδα, σε συνεργασία με την ομάδα του Τάσου του ΤΕΦΑ από το τμήμα της πληροφορικής, και έχουμε ήδη κάποιες δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό και μάλιστα σε μια πρόσφατη δημοσίευση είχαμε και μια διάκριση, διότι υπήρξε μια σύγκριση ανάμεσα σε διάφορες τέτοιες προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως. Ένας μικρός διαγωνισμός ουσιαστικά ήταν, όπου ο κώδικας που αναπτύξαμε ήταν ο πιο ευαίσθητος στο πιο δύσκολο τεστ όπου χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα.
1: Πολύ καλό νέο αυτό.
0: Εντάξει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά.
1: Και κάτι λέει για το μέλλον, για τη συνέχεια.
0: Το ελπίζουμε.
1: Όταν είσαι ικανός να αναπτύσσεις τέτοια εργαλεία, σημαίνει ότι θα κάνεις και δουλειά στη συνέχεια, αντίστοιχη.
0: Το ελπίζουμε. Αυτός ο κώδικας τον ονομάσαμε RSGW και είναι ελεύθερα διαθέσιμος. Όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Έχουμε οδηγίες πώς μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Και θα είναι κρίσιμο, τέτοιοι κώδικες τελικά θα αντικαταστήσουν τους κλασικούς κώδικες στην καθημερινότητα. Ειδικά όταν φτάσουμε στους ανιχνευτές τρίτης γενιάς που ήδη σχεδιάζονται και έχει εγκριθεί η κατασκευή τους, ένας από αυτούς που ονομάζεται Einstein Telescope θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη, που ακριβώς θα αποφασιστεί του χρόνου το φθινόπωρο. Μια υποψήφια χώρα είναι η Γερμανία ή στα σύνορα Ολλανδίας-Γερμανίας και άλλη περίπτωση είναι στην Ιταλία. Αυτές είναι, ας πούμε, οι πιθανές τοποθεσίες. Αυτός ο ανιχνευτής θα χρησιμοποιεί 3 δέσμες λέιζερ, θα έχει σχήμα τριγωνικό και ουσιαστικά θα έχουμε περισσότερες ανιχνευτές να λειτουργούν σε έναν, ας πούμε 3 σε 1. Ουσιαστικά. Και θα είναι τόσο ευαίσθητος, θα είναι πιο μεγάλο το μήκος τους, τόσο ευαίσθητος που θα φτάσουμε να έχουμε 300 παρατηρήσεις την ημέρα. Δηλαδή, κάθε 5 λεπτά θα έχουμε και μια παρατήρηση.
1: Και θα είναι και υπόγειο από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό θα είναι υπόγειο, ναι. Άρα, όταν φτάσουμε να λειτουργεί αυτό θα πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει περίπου σε 12 χρόνια από σήμερα. Ξεκινάει πολύ σύντομα η κατασκευή, τότε πλέον τους κλασικούς αλγόριθμους δεν θα μπορέσουμε να τους εφαρμόσουμε. Όταν έχεις κάθε 5 λεπτά, η μηχανική μάθηση είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σε πολύ επιλεγμένες παρατηρήσεις θα χρησιμοποιούνται και οι κλασικοί αλγόριθμοι για να επιβεβαιώσεις πράγματα, να τα αναλύσεις με πολλούς τρόπους. Αλλά στη καθημερινότητα, σε πραγματικό χρόνο, θα λειτουργούν οι αλγόριθμοι μηχανικής θυμάτισης. Αυτή είναι η πρόβλεψη που υπάρχει.
1: Προηγουμένως μας ανέφερε στην περίπτωση της επιβεβαίωσης ή της παράλληλης παρατήρησης εκτός από το βαρυτικό παράθυρο και στο οπτικό και σε ακτίνες γάμα. Αυτό ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση έτσι περιέργειας ή απόφασης να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο ή θα γίνει και δομημένο, δηλαδή κάποια οπτικά τηλεσκόπια θα συνδεθούν με τα βαρυτικά και θα δουλεύουν ταυτόχρονα ώστε να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και βέβαια θα κάνουν πολύ πιο πολύπλοκες και τις απαιτήσεις για αλγορίθμους μετά επεξεργασίας.
0: Ναι, πολύ καλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα είναι ένας από τους κύριους στόχους της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων. Να μην λειτουργεί απομονωμένοι, αλλά να λειτουργούν όλα μαζί. Και τα βαρυτικά και τα οπτικά τηλεσκόπια και ακτίνες Χ και ακτίνες Γ. Και γι' αυτό το λόγο, από την αρχή, όποτε ανοιχνεύεται ένα βαρυτικό σήμα, αμέσως βγαίνει ειδοποίηση, δημόσια, υπάρχει μια ιστοσελίδα, και βγαίνει αμέσως ειδοποίηση ότι κάτι βρήκαμε. Ακόμη και αν δεν είμαστε σίγουροι. Την ειδοποίηση τη βγάζουμε. Διότι δεν θες να χάσεις μια μεγάλη ανακάλυψη, επειδή άργησες να το πεις. Μετά στην πορεία αυτό αναλύεται συνέχεια. Ανά 5-10 λεπτά το εξετάζεις πάλι. Εάν αποδειχθεί ότι κακώς βγήκε η ειδοποίηση, την παίρνουμε πίσω. Αυτό είναι στις λιγότερες περιπτώσεις. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ειδοποίησεις που βγαίνουν στέκουν. Και πράγματι πρόκειται για πραγματική ανίχνευση. Σε ένα μικρότερο ποσοστό έχουν πάρθει πίσω. Άρα ειδοποιούνται όλοι οι αστρονόμοι όλου του κόσμου ότι εδώ συμβαίνει μια πιθανή παρατήρηση. Όποιος θέλει μπορεί άμεσα να στρέψει το τηλεσκόπιό του για να δει αν υπάρχει και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
1: Θα είναι έτσι στο όποιος θέλει ή θα είναι δομημένο, δηλαδή κάποια οπτικά τηλεσκόπια θα είναι συνεζευμένα, να το πω έτσι, με το δίκτυο των βαρυτικών.
0: Είναι ανοιχτό. Βγαίνει δημόσια ειδοποίηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.
1: Μάλιστα. Και κάθε... Οπότε εδώ θα υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών για τα μικρομεσαία τηλεσκόπια, έτσι, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν χρειάζεται να απασχοληθούν τα μεγάλα τηλεσκόπια στο συγκεκριμένο.
0: Ναι, όλα απασχολούνται, αλλά ακόμη και μικρά τηλεσκόπια, δηλαδή της τάξης των 40 εκατοστών, θα προσφέρουν πολύ ωραίες παρατηρήσεις. Αρκεί να είναι τυχεροί, να είναι οι πρώτοι που θα το δουν, έτσι, γιατί μετά θα το δουν πολλοί.
1: Οπότε εδώ θα έχουμε και συνεργασία και των ερασιτεχνών αστρονόμων με τους επαγγελματίες.
0: Ναι, όπως και σε πολλά... Παιδεία της αστρονομίας, υπάρχουν πολύ ωραίες συνεργασίες ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες αστρονόμους και γίνονται κοινές παρατηρήσεις, οδηγούν και σε κοινές δημοσιεύσεις πολλές φορές. Ακόμη και με το γενικό κοινό υπάρχει συνεργασία. Έτσι λοιπόν και εδώ θα συμβεί αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα μόνο παράδειγμα, αυτό το 2017 που είδαμε ταυτόχρονα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αλλά ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς βγάζουμε ειδοποίηση κάθε φορά, γιατί ακόμη και αν πρόκειται για δύο μαύρες τρύπες, που εκ των προτέρων θεωρείς ότι είναι μικρή πιθανότητα να δεις και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν το ξέρουμε. Μπορεί σχεδόν όλες να έχουν κενό γύρω τους και να μην δεις κάτι, αλλά υπάρχει περίπτωση κάποιες πρόσφατα να έχουν απορροφήσει κάποιο άλλο αστέρι, να έχουν γύρω τους ένα δίσκο προσάυξης και εκεί έχουμε φορτισμένα σωματίδια, έχουμε μαγνητικά πεδία και η συγχώνευση ακόμη και δύο μελανονοπών να οδηγήσει σε ένα παρατηρήσιμο σήμα. Μία στις 200 να είναι, θα αξίζει να δοκιμάσουμε 200 φορές να το δούμε, έστω για ένα στα 200.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πέρασε πάρα πολύ η ώρα Κοντεύουμε προς 9,5 ώρα. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο και στο διάστημα.
0: Εκεί φτάνουμε, κοντεύουμε.
1: Ναι. Για να...
0: Δύο διαφάνειες είμαστε στο διάστημα και σε 10 λεπτά θα έχουμε πει και όλα όσα έχουμε
1: προγραμματίσει. Πολύ ωραία. Είναι τόσο συαρπαστικά και μας τα λες και τόσο ωραία, Νίκο, που όλη την ώρα σκεφτόμουν να λέω να το χαλάσω και αποφάσισα να το αφήσω έτσι όπως ήταν. Λοιπόν, αλλά τώρα πρέπει σιγά σιγά
0: να το πούμε. Ναι, όχι, να ό,τι έτσι ερώτηση υπάρχει, είναι ωραίο να γίνεται τη συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, άρα είπαμε ότι έχουμε τον ανιχνευτή Einstein Telescope στην Ευρώπη, που πρόκειται να κατασκευαστεί. Αντίστοιχα, στην Αμερική θα κατασκευαστεί ο Cosmic Explorer τρίτης γενιάς. Και φτάνουμε και στο διάστημα, λοιπόν, όπου... Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και από την NASA σε μικρότερο ποσοστό για να κατασκευαστεί ένα διαστημικό πείραμα, ένας διαστημικός ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων που ονομάζεται LISA. Αυτός θα αποτελείται από 3 διαστημόπλια. Τα διαστημόπλια αυτά θα είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, όχι γύρω από τη Γη. Ουσιαστικά θα είναι στην ίδια απόσταση από τον ήλιο όπως και η Γη, αλλά θα έπονται και θα απέχουν μεταξύ τους 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα αυτά τα 3 διαστημόπλια. Πάλι θα ανταλλάσσουν ακτίνες λέιζερ, πάλι θα λειτουργεί με την λογική του συμβολόμετρου όπως και τα επίγεια, αλλά εδώ οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι αρκετά διαφορετικές. Διότι ενώ τα επίγεια είναι αγκυροβολημένα πάνω στο έδαφος, δεν πάνε πουθενά, μόνο οι μικροσεισμοί τα διαταράσσουν, εδώ έχουμε να κάνουμε με διαστημόπλια τα οποία πρέπει να εξασφαλίσεις ότι με κάποιο τρόπο ξέρεις που βρίσκονται. Και ο τρόπος αυτός είναι να χρησιμοποιούνται κάποιοι κύβοι από χρυσό και λευκό χρυσό, μικροί κύβοι, το πλάτος είναι 4,6 εκατοστά μόνο, και ουσιαστικά το κάθε διαστημόπλιο περιβάλλει 2 τέτοιους κύβους. Έτσι, κινείται γύρω από αυτούς. Ανοιχνεύει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται και κινείται γύρω από αυτούς. Και αυτή είναι μια τεχνολογία που δοκιμάστηκε το 2015-16 σε μια αποστολή που έγινε τότε, το LISA Pathfinder, και απέδειξε ότι πράγματι αυτό λειτουργεί. Πράγματι μπορούμε να έχουμε ένα διαστημόπλιο το οποίο να ακολουθεί ένα κύβο και οι 2 κύβοι να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ακτίνες λέιζερ και να μετράμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια την σχετική θέση τους. Διότι αυτό είναι τελικά το ζητούμενο.
1: Ο χρυσός και ο λευκόχρυσος είναι για λόγους βάρους, ειδικού βάρους μάλλον, να το πούμε.
0: Από τις μελέτες που έγιναν είχαν τις καλύτερες δυνατές ιδιότητες για αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή. Γιατί εδώ εμπλέκονται και άλλα πράγματα. Θέλεις, ας πούμε, είναι θέμα ηλεκτροστατικών φορτίων. Έχεις μέσα εκεί στο περίβλημα ανιχνευτές sensors, δηλαδή, που νιώθουν πόσο κοντά είναι ο κύβος προς τα ατυχώματα. Αν πλησιάσει αρκετά, ασκείται μια δύναμη ώστε να τον επαναφέρει σε 2 από τους 3 άξονες. Στον έναν άξονα τον αφήνεις ελεύθερο. Στους άλλους 2 προσπαθείς να τον κεντράρεις. Αυτό λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο, όπως βρέθηκε με το συγκεκριμένο κράμα. Τώρα, αυτός ο διαστημικός ανιχνευτής έχει τη δική του καμπύλη ευαισθησίας, αντίστοιχη με αυτή του LIGO. Το ελάχιστο είναι περίπου στα 1 εκατοστό του Hertz, όπως βλέπουμε, άρα σε πολύ πολύ μικρότερες συχνότητες σε σχέση με το LIGO και γι' αυτό χρειάζονται τόσο μεγάλα μήκη κύματος. Οι κύριες πηγές θορύβου είναι η σταθεροποίηση του κύβου που πρέπει να γίνεται, η ακρίβεια της συμβολομετρίας και το κατά πόσο συντονίζεται το βαρυτικό κύμα που έρχεται με αυτό το μήκος των 2.500 χιλιόμετρων. Από εκεί περιμένεις να περιορίζεται η ευαισθησία αυτή. Κατά τα άλλα, μέσα σε αυτό το ελάχιστο που βλέπουμε εδώ στο διάγραμμα, πάνω
1: από την καμπύλη... είπες για χιλιάδες χιλιόμετρα ή περισσότερο.
0: Εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, μέσα σε, αυτό, σε αυτή την περιοχή πάνω από την καμπύλη Ευαισθησίας, εκεί θα βρίσκονται, όπως αναμένουμε, πάρα πολλές πηγές βαρυτικών κυμάτων, ειδικά διπλά συστήματα λευκών άνων, μέσα στο δικό μας γαλαξία, τα οποία ουσιαστικά θα τυφλώνουν το όργανο. Είναι σαν να κοιτάς μια πολύ λαμπρή μέρα στον ουρανό που λες «με πόνισαν τα μάτια μου». Έτσι θα παθαίνει αυτό. Ενώ το λάικο που και που βλέπει μια πηγή, κατά τα άλλα είναι σκοτεινά, είναι νύχτα, εδώ το Λίζα θα λειτουργεί υπό το φως της ημέρας, για να το πούμε κατά αναλογία. Και άρα θα... μια δουλειά είναι να εξακριβώσουμε ακριβώς αυτές τις ιδιότητες του πληθυσμού των λευκών άνων στο γαλαξία μας, και από την άλλη, και σε αυτό έχουμε κάποια συνεισφορά πρόσφατα στην ομάδα μας, και μια άλλη είναι να μέσα από αυτές τις πάρα πολλές πηγές να ξεχωρίσεις κάποιους που είναι πολύ πιο έντονες. Και αυτό έχει τη δική του δυσκολία. Σε αυτό μας χρηματοδότησε τα τελευταία 2 χρόνια ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, για να αναπτύξουμε έναν αλγόριθμο. Εργάστηκε πάνω σε αυτό ο Νίκος ο Καρνέσης, σε συνεργασία με ερευνητές σε διάφορα ευρωπαϊκά ινστιτούτα, και μπορέσαμε μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, το αναπτύξαμε και το... είμαστε έτοιμοι να το δημοσιεύσουμε, έχοντας επιλύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα του εντοπισμού ισχυρών πηγών μέσα σε αυτή τη θάλασσα από πηγές διπλών λευκών νάνων. Το Λίζα θα μας...
1: Νίκο, πάλι να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Γιατί μόνο διπλούς λευκούς νάνους και όχι και αστέρια?
0: Στην πραγματικότητα, όλα τα σώματα που το ένα περιφέρεται γύρω από το άλλο παράγουν βαρυτικά κύματα. Όλα. Mm. Αλλά είναι θέμα, για να μπορέσεις να τα εντοπίσεις εδώ που βρισκόμαστε εμείς, θέλεις 2 προϋποθέσεις. Η μία να έχουν μεγάλη πυκνότητα, και η άλλη να έχουν μεγάλες ταχύτητες. Οπότε... Οι μαύρες τρύπες, οι αστέρες νεκτρών ίων και οι λευκοί νάνοι, επειδή είναι συμπαγή αντικείμενα, ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις και δίνουν βαρυτικά κύματα τα οποία είναι ανιχνεύσιμα. Οι κανονικοί αστέρες που έχουν πολύ μεγαλύτερη ακτίνα, ακόμη και αν έρθουν κοντά, ακόμη θα απέχουν. Ας πούμε, ο ήλιος έχει ακτίνα εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Και οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι πολύ χαμηλές ακόμη. Άρα και μόνο αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πας σε πολύ πιο χαμηλές συχνότητες. Οπότε δεν είναι ότι αποκλείεται με κάποιο τρόπο να βρεθούν μελλοντικά, αλλά αλλάζει το πρόβλημα. Πρέπει να πας με άλλα όργανα, σε άλλες συχνότητες, για να ανιχνεύσεις και άλλου είδους πηγές. Για το Λίζα, η στάνταρ πηγή είναι αυτή των διπλών λευκών νάνων. Όχι μόνο όμως, ακόμη και μαύρες τρύπες που ενδεχομένως θα πέσουν μέσα στην κεντρική τρύπα ενός γαλαξία. Αυτές οι κεντρικές τρύπες έχουν μάζα εκατομμύρια μέχρι δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου. Περιβάλλονται από άλλα αστέρια. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι μαύρες τρύπες, και κάποια από αυτές μπορεί να πέσει μέσα στη μεγάλη μαύρη τρύπα. Αυτό έχει μελετηθεί θεωρητικά. Έχουμε βρει το πώς θα είναι οι κυματομορφές, και εάν αυτό βρεθεί, θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να εξακριβώσουμε εάν είναι σωστή η γενική θεωρία σχετικότητας. Όχι ότι λέμε ότι είναι λάθος, αλλά θέλουμε να εξακριβώσουμε πόσο σωστή είναι. Είναι στο δεύτερο δεκαδικό σωστή, στο τρίτο, στο τέταρτο ή στο 14ο. Πού πρέπει να βελτιώσουμε τη γενική θεωρία σχετικότητας του Einstein? Να βάλουμε έναν μικρό όρο κάπου, λίγο, μια διόρθωση χρειάζεται, ή είναι η τελευταία λέξη και δεν θα αλλάξει ποτέ? Αυτό θα το μάθουμε από αυτές τις παρατηρήσεις την επόμενη δεκαετία. Εκεί θα είναι τόσο ευαίσθητο το Λίζα, που θα μας υποδείξει ακριβώς εάν υπάρχει ανάγκη να διορθωθεί η Γενική Εφημερίδα Σχετικότητας. Αυτό θα είναι από τα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ακόμη και αν προκύψει ότι δεν υπάρχει ανάγκη, και αυτό θα είναι

0: και συζητήσαμε όλοι μαζί το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια ελληνική κοινότητα για το LISA, διότι είναι ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Θα λειτουργήσει για τα επόμενα 15-20 χρόνια με πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό τόσο επιστημονικά όσο και τεχνολογικά, όσο και στην κατασκευή του LISA σαν αποστολή. Οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν μέρη αυτής της αποστολής με ανοιχτές προσκλήσεις που απευθύνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Οπότε πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και είχε μεγάλη επιτυχία. Δημοσιεύσαμε και μία σύνοψη των αποτελεσμάτων και ελπίζουμε για το καλύτερο μέλλον. Επειδή καταλαβαίνω ότι περνάει και ο χρόνος, ίσως να αναφερθώ για μερικά δευτερόλεπτα.
1: Αυτό όμως είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα και θα πρέπει λίγο να μας το...
0: Ωραία. Λοιπόν, άλλοι τρόποι ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων. Τι άλλο πρόκειται να δούμε τα επόμενα χρόνια? Πέρα από την συμβολομετρία, όπου χρησιμοποιούμε ακτίνες λέιζερ και καθρέφτες που βρίσκονται στο τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πάλσερ που βρίσκονται πολύ μακριά από εμάς για να ανοιχνεύσουμε βαρυτικά κύματα. Εδώ είναι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με τη ραδιοαστρονομία που έχουν και αυτοί φτιάξει μια δική τους διεθνή συνεργασία, το International Pulsar Timing Array. Είναι ένας συνασπισμός από διάφορες ομάδες ραδιοαστρονόμων. Παρατηρούν εδώ και χρόνια 100 πάλσαρ που έχουν, αυτοί λέγονται millisecond πάλσαρ και έχουν πολύ σταθερή περίοδο, βρίσκονται σε απόστασης χιλιάδων ετών. Και τι σημαίνει τώρα, εάν από τα βάθη του σύμπαντος περάσει ένα βαρτικό κύμα από τη γειτονιά μας, γιατί λέμε χιλιάδες έτη φωτός, παρόλα αυτά είναι ακόμη στη γειτονιά μας, έτσι, είναι μέσα στο γαλαξία μας. Ενώ αυτά τα βαρτικά κύματα έρχονται από πολλές φορές πιο μακριά. Άρα θα διαταράξει όλα αυτά τα πάλσα. Και αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ανά πάσα στιγμή να έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις τέτοια βαρτικά κύματα. Διαταράσσονται, βλέπεις άρα ένα διαφορετικό χρόνο άφηξης, όπως με τα λέιζερ που είπαμε βλέπουν διαφορά στο χρόνο. Εδώ τι θα βλέπεις? Θα βλέπεις ότι οι παλμοί του πάλσαρ δεν έχουν αυτή την σταθερότητα που ήξερες, αλλά ξεφεύγει λίγο. Έρχεται ο ένας παλμός λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά από ό,τι το περίμενες. Αυτό τώρα όταν το καταγράφεις σε τόσα πολλά πάλσαρ και συγκεντρώσεις όλα αυτά τα στοιχεία και τα αναλύσεις συνολικά, μπορείς να αποφαθείς αν εδώ στη γειτονιά μας πράγματι υπάρχει ένα τέτοιο πεδίο από διάφορα βαρτικά κύματα που έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις και διαταράσσει συνολικά όλα αυτά τα πάλσαρ. Αυτό λοιπόν είναι το εγχείρημα και υπάρχουν πρώτες ενδείξεις σε μεμονωμένα πάλσαρ ότι ναι, είναι μια διαταραχή που δεν έχεις κάποια άλλη εξήγηση. Αυτό έχει δημοσιευθεί ήδη. Και τώρα δουλεύουν ώστε να συνδυάσουν τις διαταραχές από πολλά πάλσαρ και να μπορέσουν πράγματι να επιβεβαιώσουν ότι ναι, πέρασε βαρτικό κύμα. Έτσι, αυτό το αναμένουμε την επόμενη πενταετία να συμβεί. Μπορεί σε 2, μπορεί σε 3, μπορεί σε 5 χρόνια, αλλά μέσα στην πενταετία είναι πολύ πιθανό να μάθουμε αν όντως εδώ με αυτόν τον τρόπο ανιχνεύτηκαν βαρτικά κύματα. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Επιλέγουμε πάλσαρ μέχρι μια συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους ή μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη απόσταση? Αναφέρομαι δηλαδή στην άφηξη της διαταραχής από 2 πάλσαρ, σε εμάς δηλαδή, που το ένα θα είναι κοντά μας και το άλλο θα είναι πολύ πιο μακριά, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για την ίδια διαταραχή.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως είπες, μέχρι να, αν περάσει, αν έρθει από μια κατεύθυνση, περάσει από το πρώτο, μέχρι να φτάσει στα άλλα, ουσιαστικά έρχονται τέτοια βαρτικά κύματα από διάφορες κατευθύνσεις και όλα μαζί διαταράσσονται. Και προσπαθείς να δεις στο σύνολο τι συμβαίνει. Να φτάσουμε και στη Σελήνη.
1: Ας το πούμε.
0: Η Σελήνη λοιπόν είναι και αυτή μαζί με τη Γη ένα διπλό σύστημα στην πραγματικότητα. Και αυτό

0: μπορεί να αξιοποιηθεί για να πούμε κάτι για βαρυτικά κύματα. Εάν λοιπόν και από τη γειτονιά μας συνέχεια περνάνε βαρυτικά κύματα και αν υπάρχουν βαρυτικά κύματα με πολύ μικρή συχνότητα, της τάξης των μικροχέρτς, εκατομμυριστών του χέρτς, αυτά θα μπορούσαν να συντονιστούν με την τροχιακή κίνηση αυτού του διπλού συστήματος, γης σελήνης, και να σμπρώξουν τη σελήνη λίγο πιο κοντά στη γη. Αυτό επιχειρείται τώρα να το μετρήσουμε αξιοποιώντας καθρέφτες οι οποίοι υπάρχουν στη σελήνη από τις αποστολές Απόλλων. Όταν είχαν πάει πριν από μισό αιώνα οι αποστολές Απόλλων, άφησαν πίσω καθρέφτες και στέλνουμε έκτοτε λέιζερ πάλι στη σελήνη, ανακλώνται, έρχονται πίσω και μετράμε με ακρίβεια την απόσταση της σελήνης από τη γη κανά πάσα στιγμή. Άρα, εάν συμβαίνει μια τέτοια διαταραχή λόγω βαρυτικών κυμάτων, αυτή μπορεί να μετρηθεί. Και μελλοντικά πειράματα που σχεδιάζονται θα είναι 100 φορές πιο ευαίσθητα και εκεί πιθανόν να φανεί ότι πράγματι υπάρχει αυτή η επίδραση. Και να κλείσω με το εξής όραμα να δημιουργηθεί ένας ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων πάνω στη σελήνη. Όπως είναι οι επίγειοι ανιχνευτές στο LIGO, να κατασκευαστεί πάνω στη σελήνη από αστροναύτες ή από ρομπότ σε 20-30 χρόνια που θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά από σήμερα υπάρχει αυτή η σύλληψη ως ιδέα και υπάρχει μια προεργασία πάνω σε αυτό, διότι θα υπάρχουν πολλά πλέον εκτήματα. Καταρχάς, στη σελήνη έχουμε πολύ ασθενέστερες σεισμικές δονήσεις. Οπότε δεν χρειάζεται τόση καλή τεχνολογία για απόσβεση των δονήσεων. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Άρα ούτε χρειάζεται να καλύψεις, να στείλεις τις ακτίνες μέσα σε σωλήνες κενού. Το έχεις το κενό. Από μόνο του. Είναι το καλύτερο περιβάλλον για να ταξιδεύουν ανεμπόδιστα οι ακτίνες λέζερ. Και αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα να έχεις δύο σε αυτό το τρίγωνο που σχηματίζεται, δύο πηγές λέιζερ στο έδαφος και μια τρίτη σε ένα ύψωμα. Διότι ούτως ή άλλως θα ταξιδεύει μέσα από το κενό χώρο. Σου δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Αυτό από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί θα μπορεί να λειτουργεί ρομποτικά εξ αποστάσεως και για δεκαετίες μάλιστα. Και θα είναι τόσο ευαίσθητο όπως σχεδιάζεται που θα μπορεί να εντοπίζει πολύ νωρίς τις συγχωνεύσεις μελανών οπών και σε συνεργασία με άλλα επίγεια τηλεσκόπια να βαρυτικών κυμάτων πάλι να επιτρέψει να χαρτογραφήσουμε την εξέλιξη του σύμπαντος χωρίς να χρειάζεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τότε δηλαδή όντως οι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων θα μπορούν να καταφέρουν από μόνοι τους να ανακαλύψουν το πώς διαστέλλεται το σύμπαν με τόσο μεγάλη ευαισθησία και να επιλύσουν το πιθανό, αν δεν έχει επιληθεί μέχρι τότε, το πρόβλημα της διαστολής, του ρυθμού διαστολής ή να βρούμε και άλλα πράγματα που δεν φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό το όραμα της κατασκευής ενός ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων πάνω στη σελήνη το αγκάλιασε ο Σταύρος ο Κατσανέβας, για να μιλήσουμε, να κλείσουμε πάλι με το Σταύρο όπως ξεκινήσαμε, το αγκάλιασε και διοργάνωσε πέρυσι τον Οκτώβριο πριν ένα χρόνο στην Πίσα, εκεί που βρίσκεται ο ανιχνευτής Βίργκο, στις εγκαταστάσεις, το πρώτο διεθνές συνέδριο με αντικείμενο την κατασκευή ενός ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων στο φεγγάρι, στη σελήνη μας. Είχε μεγάλη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πιστεύω ότι έγινε μια αρχή που θα οδηγήσει στο να πραγματοποιηθεί και αυτό το όραμα να γίνει πράξη. Ο Σταύρος, πέρα από την μεγάλη δράση του στη λειτουργία των ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, ήταν και πολύ ένθερμος υποστηριχτής της μετάδοσης της γνώσης στο ευρύ κοινό μέσω και των εκπαιδευτικών. Και έτσι ήταν ο συντονιστής ενός σημαντικού προγράμματος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, το οποίο το οργάνωσε μαζί με τον Μανώλη Χανιωτάκη της ελληνογερμανικής εισαγωγής στην Αθήνα και λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία τα τελευταία χρόνια. Έγιναν πολλές δράσεις και στη χώρα μας. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί άκουσαν για τα βαρυτικά κύματα, για τη σχετικότητα και για άλλες επιστήμες, όχι μόνο για τη σχετικότητα. Αφορούσε γενικότερα την περιοχή της φυσικής. Εδώ έχουμε κάποιες πληροφορίες για τις δράσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Και πολύ πρόσφατα μάλιστα έγινε μια τέτοια δράση εισαγωγής των βαρυτικών κυμάτων για μαθητές στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Και πριν από αυτό πάλι ο Σταύρος ο Κατσανέβας σε συνεργασία με τον Μανώλη είχαν μια άλλη δράση που επίσης απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και εδώ στην Ελλάδα επίσης έγιναν τέτοιες επιμορφώσεις με μεγάλη επιτυχία. Έγιναν και ξεναγήσεις στο Βίργο, εικονικές ξεναγήσεις που μάλιστα οι πιο πολλές ήταν από σχολεία της χώρας μας. Επειδή αναφέρθηκα στο θέμα της διάχυσης και της συμμετοχής του κοινού σε τέτοιες δράσεις, υπάρχει τώρα μια δράση η οποία ακόμη μπορεί κανείς να συμμετέχει. Ονομάζεται Gravity Spy. Εδώ βλέπετε την διεύθυνση. Και εκεί ουσιαστικά όποιος θέλει από όλους τους θεατές μας μπορεί να μπει, να δει για τα βαρυτικά κύματα, να δει παραδείγματα πραγματικών δεδομένων και να προσπαθήσει να αποφανθεί αν πρόκειται για ένα πραγματικό βαρυτικό κύμα ή αν πρόκειται για έναν σεισμικό θόρυβο, για παράδειγμα, ή κάποιον άλλον θόρυβο του ανιχνευτή. Υπάρχουν ουσιαστικά ευκαιρίες να συμμετέχει κανείς και να βοηθήσει τους ερευνητές να αποφαθούν για αυτόν τον θόρυβο. Έτσι, είναι το λεγόμενο citizen science που αναπτύσσεται ραγδαία τελευταία με συμμετοχή του κοινού σε πραγματικές επιστημονικές παρατηρήσεις. Εδώ λοιπόν κλείνει και η παρουσίαση. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
1: Και εμείς σε ευχαριστούμε, Νίκο. Σε παρακολουθήσαμε με κομμένη ανάσα στην κυριολεξία. Λοιπόν, ήταν σημαντικά αυτά που είπες, αλλά και ο τρόπος που μας τα παρουσίασες. Θα πάρουμε μόνο μία ερώτηση. Θα εξηγήσω γιατί μόνο μία. Έχει περάσει η ώρα. Είναι από τον Χρήστο τον Ξενάκη. Mm-hmm. Λοιπόν, γνωστό και μη εξαιρεταίο.
0: Ωραία, δηλαδή, βλέπω αν βαρυτικά κύματα προερχόμενα από το Big Bang υπάρχει περίπτωση να ανιχνευτούν στο μέλλον. Mm-hmm. Βεβαίως, υπάρχουν σενάρια, θεωρητικά σενάρια, σχετικά με την παραγωγή βαρυτικών κυμάτων κατά τη δημιουργία του σύμπαντος. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ούτε για τη μορφή, ούτε για την συχνότητα, ούτε για το πλάτος. Άρα αφήνουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Και έτσι, οι ανιχνευτές όπως το LISA ή το Pulsar Timing Array ενδέχεται να ανακαλύψουν κάτι τέτοιο στο μέλλον. Έτσι. Μπορεί και όχι, αλλά υπάρχει μια περίπτωση σύμφωνα με κάποια θεωρητικά σενάρια, τα οποία όμως είναι πολλά. Οπότε θα μας εκπλήξει η ίδια η φύση μελλοντικά να δούμε τι ακριβώς
1: πολύ ωραία
0: θα ανακαλύψουμε.
1: Δεν θα πάρουμε άλλες ερωτήσεις, γιατί, και γιατί πέρασε η ώρα, αλλά και γιατί αυτές που έχουν υποβληθεί, απευθύνομαι σε αυτούς που τις υποβάλλανε, έχουν να κάνουν σχέση, έχουν σχέση περισσότερο με τη θεωρία των μελανών οπών. Αχα. Παρά με τα βαρυτικά κύματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, επειδή θα κάνουμε των μελανών οπών.
1: Έτσι ακριβώς. Επειδή θα κάνουμε εκπομπές φέτος και για τους αστέρες νετρονίων και για τις μελανές οπές, χωριστές, αφιερωμένες δηλαδή σε αυτά τα περίεργα σώματα του σήματος. Θα τις αφήσουμε για εκεί αυτές τις ερωτήσεις. Mm-hmm. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους αγαπητούς φίλους να δείξουν κατανόηση και να τις ξαναυποβάλουν τότε, που θα είναι και το θέμα ειδικό. Και εγώ είχα να ρωτήσω κάποια άλλα πράγματα, αλλά ας μην το παρακάνουμε. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο μου, που δέχτηκες να είσαι μαζί μας. Ξέρω πόσο πολυάσχολος άνθρωπος είσαι και πραγματικά με τιμάει το ότι ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση να είσαι στα φυσικά απόψε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για μένα ήταν ιδιαίτερη τιμή που με προσκάλεσες και όπως είπες, όσο και πολυάσχολος να είμαι, μια τέτοια κουβέντα μαζί για να ενημερώσουμε το κοινό είναι πάντα προτεραιότητα. Και με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω σε τέτοιου είδους.
1: Το κρατάω αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το κρατάω αυτό για το μέλλον.
0: Έτσι, ναι. Όποτε θέλεις.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σε καληνυχτώ και να περάσουμε στην αποχώρηση.
0: Και σε όλους τους θεατές και τις θεάτριες που παρακολούθησαν σήμερα, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και σε μια άλλη ευκαιρία να μπορέσω να απαντήσω σε ερωτήσεις, έτσι. Ίσως το αστροσκοπείο εδώ στο Άπη Θήτα, όταν διοργανώσουμε κάτι, να μπορούμε να τα πούμε και από κοντά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και πάλι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, μια συναρπαστικής εκπομπής, κατά κοινή ομολογία, όχι μόνο κατά τη δική μου γνώμη. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, με ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα, το οποίο είναι πρόταση για την ενεργειακή μετάβαση και την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας. Προσκεκλημένος των φυσικών θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης. Καληνύχτα σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φόβος.
3: Φόβος.
4: Μοναξιά.
5: Μοναξιά.
2: Απόγνωση.
4: Απόγνωση.
6: Ανία.
7: Ανία.
8: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
9: Γίνε ο ήρωάς σου.
4: Τώρα έχεις επιλογή.
10: Αρρωγή 12 συν.
7: Αρρωγή 12 συν.
6: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
11: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
6: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
4: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
0: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Λαϊκό.
4: Ροκ.
3: Πότε?
4: Την Κυριακή 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
6: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρα της.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
1: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, τι χαρά, τι χαρά, τι χαρά. Θάνο μου, ζωή μου, Βασίλη μου, η ζωή μακριά σας είναι μια κόλαση.
0: Αυτή τη βδομάδα το πας να αλλάξει, να μην συνηθίσουμε.
1: Και πολύ έχω έρθει. Και πολύ έχω έρθει.
0: Να μην το θεωρεί και δεδομένο ο κόσμος.
1: Δεν θέλω να με θεωρούν δεδομένο. Θέλω να με θεωρεί δεδομένο η ελληνική επαρχία.
0: Η λατρεμένη ελληνική.
1: Η λατρεμένη ελληνική επαρχία. Η Μυτιλίνη, η Καρδίτσα, Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Μετά θα προσπαθήσω να ξαναθυμηθώ που είναι το σπίτι μου και μετά συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας.
0: Η Φέη γράφει: βαριά τα βλέπω τα θέματα. Κάτι τέτοιες μέρες λείπει Τσίπρας και Κασελάκης.
1: Ο Κασελάκης λείπει.
0: Ο Κασελάκης ήταν μια πολύ πετυχημένη πρώτη σεζόν.
1: Δεν έχει τόση πλάκα ο Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Ο Τσίπρας είναι λίγο εκνευριστικός, γιατί είναι ικανός, σοβαρός και εντελώς ακατάλληλος. Mm-hmm. Αλλά από αυτή την άποψη δεν έχει καθόλου πλάκα. Ενώ ο Κασελάκης ήταν μια διαρκής παράσταση. Ήταν ένα ρεσιτάλ γελοιότητας. Έχει μείνει κασελακικό στο chat. Είχαμε τότε, δεν είχαμε, που μας λέγανε περιμένετε να δείτε.
0: Θα μάθει.
1: Απαπαπαπα. Όχι, μισό. Τελειώνει το χθεσινό, λέει. Πείτε χαιρετούρες για 3 λεπτά. Για όνομα του Θεού, 3 λεπτά χαιρετούρες. Τι είμαστε, έχουμε και εκπομπή να βγάλουμε.
0: Καλησπέρα, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, όποιο σημείο του συμπαντός και αν είστε σε όποιο εξωτερικό νησί και αν βρίσκεστε. Μαυροκού.
1: Μαυροκού.
0: Μαυροκού. Καλησπέρα. Χθες παρήγγειλα το XXL footer επιτέλους. Ναι, το είπαμε και χθες. Μπορείτε από το κατάστημα.
1: Το φτιάξαμε και στην ιστοσελίδα.
0: Ναι, γιατί πρώτα είχαμε τα προϊόντα, αλλά δεν είχαμε να τα πουλήσουμε τα extra large. Οπότε έχουμε και extra large footer. Σήμερα το πρωί έφυγε η φλωτήλα από Ιερά Πέτρα. Θα το αναφέρουμε αυτό.
1: Ψυχραλία.
0: Καλό ταξίδι να έχουν τα παιδιά. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, ζυγώνει και ο Κασελάκης.
1: Όπως βλέπετε.
0: Επίσης,
1: φοράω σκέτο φούτερ. Μη φοράτε σκέτο φούτερ. Δώστε ζωντάνια. Διαφημίστε την ανεξάρτητη ελληνική δημοσιογραφία στο φούτερ σας. Μη φοράτε σκέτο μαύρο φούτερ.
0: Δηλαδή το βλέπετε.
1: Φούτερ The Press Project. Συγγνώμη, Θάνο.
0: Το βλέπετε τώρα. Είναι ένα μαύρο φούτερ.
1: Δεν λείπει κάτι.
0: Κάτι λείπει. Δεν είναι πίκρα το μαύρο φούτερ. Sorry, Κωνσταντίνε, αλλά τώρα έτσι.
1: Πίκρα, Θάνο μου. Πίκρα.
0: Δεν είναι πίκρα αυτό το φούτερ που φοράει ο Κωνσταντίνος.
1: Και εγώ ο ίδιος.
0: Ναι. Είναι πίκρα το φούτερ που φοράει ο Κωνσταντίνος σήμερα, γιατί λείπουν τα λόγκο του The Press Project και μπροστά και πίσω. Αλλιώς είναι σκέτη μαυρίλα.
1: Θέλουμε να αναφέρουμε ότι κρατήθηκα και δεν τα φόρεσα στην εκπομπή, αλλά το μαγαζί στο οποίο τα φτιάχνουμε μας δίνει και άλλα δείγματα, μήπως θέλουμε. Οπότε μας έχει φτιάξει ένα καπελάκι Make America Great Again The Press Project, καπελάκι τέτοιο. Baseball The Press Project και δημοσιογραφικό γυλαίκο.
0: Ναι, δεν γράφει Make America Great Again.
1: Όχι, γράφει The Press Project.
0: Θα τα αστεία με το λόγο του NATO να πούμε ότι γράφει μόνο The Press Project το καπέλο, το baseball.
1: Και είναι και σε μια απόχρωση του μπλε. Είναι ένα γαλάζιο, ας πούμε.
0: Καπέλο.
1: Ναι, είναι ένα γκρι γαλάζιο.
0: Είναι γκρι. Είναι γκρι, έτσι. Βασίλη, είναι γκρι.
1: Είσαι άσχετος.
0: Ωραία, είναι γκρι.
1: Καλά.
0: Είναι γκρι. Τέλος πάντων, έχουμε και κάποια δωράκια, αλλά σε 2-3 κομμάτια.
1: Κωνσταντίνε, φέρε κανένα φούτερ όπως ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται, παιδιά. Στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, είπαμε, στην άκρη του δρόμου, ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ, σπρώχνω 10-15 φούτερ και μετά βάζω μπρος και φεύγω τρέχοντας. Δεν θα έχω. Αν θέλετε, μπορώ να φοράω ένα και να το χαϊδεύετε για να δείτε πώς είναι. Όχι πάνω μου, ας πούμε έτσι. Για να μην. Λοιπόν, Καπαρτίνα The Press Project. Μπράβο, συνεχίστε. Έχει η ουρά, λέει, 1,5 χιλιάρικο. Με συγχωρείτε. Μετράω συνεχώς λεφτά, παιδιά. Δεν με απασχολεί τίποτα άλλο στη ζωή μου. Έχει η ουρά 1,5 χιλιάρικο.
0: Χιλιόμετρο για μετάλλικα. Στο store των μετάλλικα. Στον γκάζι, εδώ.
1: Ναι, δεν μπορεί να φτάσει εδώ. Πόσο απέχει τον γκάζι. Είναι προς τα εδώ η ουρά. Μπορεί να μας φτάσουν οπαδοί των μετάλλικα. Φαν των μετάλλικα. Λοιπόν. Είδα ειδήσεις ότι δεν. Είναι ένας τον Μετάλλικα, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, γιατί είναι Μετάλλικα. Αλλά λέει δεν μίλησε καλά στον Λιάγκα. Δεν μίλησε στην εκπομπή του Λιάγκα. Τι την έχει δει δηλαδή. Δεν είναι ο Λιάγκας. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Είναι η χώρα που γέννησε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη.
0: Τον Λιάγκα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν και Bubble Lizard.
1: Τι θέλει, ποιος είναι?
0: Λοιπόν, επειδή παραιτήθηκα και εγώ πριν 2,5 μήνες.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και τελειώνω σε λίγο. Α, δεν έχει αποχωρήσει. Ανάθεμα τους 3 μήνες νότις, την ειδοποίηση 3 μηνών. Πάρτε 10 ευρώ για τις 10 εργάσιμες και σήμερα που έμειναν.
1: Και θα βάζει και 9, 8, 7 κτλ.
0: Όχι, νομίζω είναι 10 και σήμερα 10 ευρώ. Ότι...
1: Και τι κάνεις, δουλεύεις τώρα κανονικά δηλαδή? Πώς γίνεται αυτό? Ευχόμαστε κουράγιο και για να το κάνεις κάτι θα ξέρεις. Όλα καλά θα πάνε, αυτό θέλουμε να σου πούμε. Μη στεναχωριέσαι.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Αν θέλετε και άλλες συμβουλές, μη στεναχωριέσαι, μην αγχώνεσαι και όλα θα πάνε καλά. Τις έχουμε πάρα πολύ. Με πολύ μεγάλη απλοχεριά τις μοιράζουμε. Χθες. Χθες ήμουνα στο δικαστήριο στην Καρδίτσα και όπως καταλάβατε ήταν μια πολύ πολύ φορτισμένη ημέρα. Προφανώς και φυσικά είναι μια φορτισμένη ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι όπως είναι για παράδειγμα η στιγμή κατά την οποία καταθέτει το θύμα μιας επίθεσης, εδώ πέρα το θύμα δεν υπάρχει για να καταθέσει. Οι οικείοι του, οι γονείς του, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, αρχικά ο πατέρας και στη συνέχεια και η μητέρα του, είναι οι άνθρωποι που θα καταθέσουν εκ μέρους της οικογένειας τι συνέβη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση της διαδικασίας, όχι μόνο γιατί είναι ουσιώδης μάρτυρας ο πατέρας του, πρακτικά, πολιτικά για μας είναι ο άνθρωπος που έχει κρατήσει το βάρος όλης αυτής της διαδικασίας και μάλιστα σε πείσμα μιας δικαιοσύνης που μονίμως κοιτάζει από την άλλη όταν πρόκειται για εγκλήματα αστυνομικών. Είναι ότι αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή προκειμένου να εισφέρει στην διαδικασία πράγματα που δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία για να υποθούν, γιατί συζητάμε τώρα ότι θα υπάρχουν βεβαίως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες που θα εξεταστούν. Ο Γιάννης Μάγκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την θέση αυτή, την συναισθηματική του πατέρα, και ταυτοχρόνως έχει τα χαρακτηριστικά όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν πάρει τη δικαιοσύνη στους ώμους τους, δηλαδή ότι ξέρει την δικογραφία απ' έξω και ανακατοτά και ξεκινάει και μιλάει για το πόρισμα, την προηγούμενη απόφαση, με κάθε λεπτομέρεια για τις καταθέσεις των αστυνομικών, τις αντιφάσεις τους. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί πέρα που δεν ξέρω, μπορεί να μην συζητηθεί και με δεδομένο κιόλας ότι δεν θα υπάρχει κανείς για να το πιέσει να συζητηθεί. Λένε οι αστυνομικοί ότι φύγανε, ότι βγήκε 5 και 10. Όχι, λέει, είναι ψέμα. Τον ρωτάει γιατί είναι ψέμα, και μάλιστα με ένα ύφος επίπληξης και όλα από την πλευρά των συνηγόρων. Πώς τολμάει να το λέει αυτό? Λέει, μα η βάρδια τους τελειώνει στις 6 και είπαν αυτοί ότι δεν φύγανε νωρίτερα από τον Μάγκο. Οπότε, πώς είναι δυνατόν? Τώρα, αυτά τα πράγματα, αυτές οι λεπτομέρειες δεν είναι πολύ εύκολο να αναδειχθούν χωρίς μια υποστήριξη κατηγορίας που να πιέζει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι η πρόεδρος, παρά την χαρακτηριστική υποχωρητικότητά της απέναντι στην ανέδεια της υπεράσπισης, και λέω ανέδεια, ακόμη και το γεγονός τώρα ότι φυσικά η υπεράσπιση θα πει πράγματα που θα είναι δυσάρεστα στους οικείους του θύματος. Δεν συζητάμε σε αυτή τη βάση. Συζητάμε μόνο για την πραγματική ανέδεια. Την ανέδεια του γιατί να ζητήσουν συγγνώμη. Καταλάβατε, αυτό δεν χρειάζεται. Δεν το επιβάλλει κανένας να το πει. Δεν κάνει καλό στον εντολέα σου αυτό. Είναι πολύ πιθανό να του κάνει κακό. Αλλά είναι αυτό το κλίμα. Το περιέγραψα χθες μιλώντας για τον αστυνομικό που συμμετείχε στα επεισόδια για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Και λες, ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός ο κατηγορούμενος που ξέρει ότι αύριο θα είναι στο σκαμνί για κακούργημα και δεν τον νοιάζει να πάει να τσαμπουκαλευτεί την προηγούμενη μέρα? Ποιος είναι αυτός? Ποιος άλλος μπορεί να είναι αυτός αν δεν είναι αστυνομικός? Αν δεν υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το τεράστιο πλέγμα προστασίας που λέει σκότωνε και εμείς εδώ είμαστε, ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να το έκανε αυτό? Να πεις, μπορεί να μην του βγει σε καλό, μπορεί και να υπάρξει μια καταδίκη. Ξέρω εγώ, μπορεί, αλλά ας λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται στο ότι Κάτι ξέρει και αυτός που το κάνει. Δεν είναι, εμείς είμαστε οι ανίδεοι εδώ πέρα. Αυτός έχει πολύ ισχυρότερη επίγνωση του πώς είναι αυτοί οι μηχανισμοί και σε τι βαθμό τον προστατεύουν. Η προσπάθεια που γίνεται είναι η ρογμή αυτή που άνοιξε με την πρώτη καταδικαστική απόφαση στο Βόλο να συνεχιστεί και με μια ακόμη καταδικαστική απόφαση στην Καρδίτσα.
0: Πότε είναι η επόμενη δικάσιμος, έχει οριστεί?
1: Σε μια εβδομάδα είναι. Σε μια εβδομάδα. Στις 14 είναι την επόμενη Πέμπτη, όπου ουσιαστικά η πρόεδρος προσπάθησε να μην τηρήσει το ωράριο η γραμματέας, να μείνουμε μέχρι τις 5 και να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Τσίνησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, είπαν ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Είχαμε χάσει και καμιά ωρίτσα με το περαδόθε με τα καρεκλοτράπεζα, άλλο τόσο με τον... να παρηγορούμε τον Καπερνάρο για την σκευωρία που έχει στηθεί εναντίον του αστυνομικού εντολέα του. Οπότε της είπαν ότι δεν γίνεται και έτσι θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης στον Γιάννη Μάγκο, που με δεδομένο το κλίμα που υπάρχει νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ, πολύ ευγενικές. Όταν διακόψαμε χθες έλεγα ότι επιστρέφουμε στην αίθουσα για να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Τελικά απλώς η πρόεδρος το πρότεινε αυτό, της ζήτησαν να μην γίνει και έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης να έχουμε διακοπή σε εκείνη τη φάση και μετά να συνεχίσουμε σε άλλη μέρα.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος δημοσίευσε το ρεπορτάζ του από τη χθεσινή ημέρα με την κατάθεση του Γιάννη Μάγκου που θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των αστυνομικών. Ο τίτλος είναι σε εισαγωγικά «Πονάει περισσότερο όταν σε χτυπούν σε σπασμένα πλευρά». Και η κατάθεση του Γιάννη Μάγκου αφορά μια ερώτηση που δέχτηκε ο κύριος Μάγκος. Θα συζητούσαμε και χθες. Δέχτηκε από την πρόεδρο μια ερώτηση σχετικά με το πότε οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του Βασίλη. Το αν έγινε έξω από το δικαστήριο, αν έγινε στη συνέχεια, γιατί οι επιθέσεις κατά του Βασίλη Μάγκου έγιναν σε διαφορετικά σημεία, έγιναν σε διάφορα σημεία και κράτησαν και μια-δυο μέρες. Δηλαδή έχουμε το βίντεο έξω από τα δικαστήρια του Βόλου με την σύλληψή του και τα χτυπήματα που δέχεται και αυτό όπως καταγγέλθηκε συνεχίστηκε μετά και μάλλον πολύ πιο έντονα.
1: Είναι ο ξυλοδαρμός έξω από το δικαστήριο, η μεταφορά στο αυτοκίνητο που τον χτυπούν πάλι. Ζήτησε η πρόεδρος, επέμεινε να ακούσει την ακριβή φράση που ανακαλεί στη μνήμη του ο Γιάννης Μάγκος, που είπε ότι του έριξαν και μερικές μέσα στο όχημα της αστυνομίας και στη συνέχεια μεταφέρεται στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος, εκεί που υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, η εντελώς εκτός τόπου και χρόνου συζήτηση που έλεγε ο Καπερνάρος, μα καλά, πώς δεν καλούν τον αξιωματικό υπηρεσίας που αυτός είναι ο υπεύθυνος του τμήματος, τι έγινε, βασανιζόταν κάποιος και δεν άκουγε, μα πώς δεν άκουγε, δεν υπάρχει κανείς αθώος, το μόνο ερώτημα είναι γιατί είναι μόνο αυτοί κατηγορούμενοι, βεβαίως και άκουγε, τι συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχει αθώος άνθρωπος εκεί πέρα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Υπό κανονικές συνθήκες δεν το αντέχει η συνείδησή σου να βασανίζεται ένας άνθρωπος δίπλα σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη διέξοδος από την συνενοχή, ούτε ψυχικά, ούτε πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρει το νομικό εμένα. Δεν ξέρω τι αποδεικνύεται και τι δεν αποδεικνύεται. Δεν έχω καμία φιλοδοξία να γίνω δικαστής. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν υπάρχει αθώος σε αυτό το πλέγμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Ναι, θα διαβάσετε και άλλα σημαντικά σημεία από την κατάθεση του κυρίου Γιάννη Μάγκου. Το πώς περιγράφει το τι του κατήγγειλε ο γιος του για τους βασανισμούς που υπέστη, τι συνέβη τα λεπτά τις πρώτες ώρες όταν έμαθε τον θάνατο του γιου του ένα μήνα μετά τον βασανισμό και ένα σχόλιο το έκανα και χθες, το κάναμε και χθες για την φράση του αστυνομικού όταν ο Βασίλης Μάγκος τον ρωτάει το όνομά του. Και ο αστυνομικός τότε το ρωτάει το όνομά του για να καταθέσει μήνυση. όταν βγει από το αστυνομικό τμήμα. Και ο αστυνομικός τότε, κοροϊδεύοντας τον Βασίλη, ρωτάει και ποιος θα δώσει σημασία. Και το μόνο... αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξε κόσμος μετά, και όταν έγινε η καταγγελία και μετά, που έδωσε σημασία. Αλλά παράλληλα αυτή η φράση συνοψίζει και την ατιμορρησία που γνωρίζουν οι αστυνομικοί ότι έχουν. Όχι απλώς ότι έχουν, το γνωρίζουν ότι έχουν, και προφανώς αυτό οπλίζει τα χέρια τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Νομίζω ήταν πολύ σωστό που το εντόπισες χθες. Όταν λέμε οπλίζει το χέρι τους, δεν μπορεί να υπάρξει μια πιο κραυγαλαία απόδειξη από το να το λέει κανείς την ώρα που το κάνει. Mm-hmm. Γιατί θα πει ότι εκείνη τη στιγμή, τι είναι αυτό που του επιτρέπει να το κάνει, να σκέφτεται ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να το κάνω
0: και αυτό. Δεν έχω καμία συνέπεια.
1: Κρατήστε το να τον χτυπήσω. Κι άλλο, πάλι και πάλι. Mm-hmm. Κρατήστε με να του σπάσω τα πλευρά. Κρατήστε με να τον χτυπήσω πάνω στα σπασμένα του πλευρά. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που τον κάνει να το λέει αυτό. Αυτό που είπε. Αυτό που είπε.
0: Να το νιώθεις ότι δεν σε ακουμπάει ο νόμος. Νόμος είναι εκεί και ως προειδοποίηση ότι αν το κάνεις αυτό θα έχεις ποινή. Θα βρεθείς σε ένα δικαστήριο. Το νιώθεις ότι δεν σε αγγίζει οποιοδήποτε νόμος και δεν δεσμεύεσαι και από την προσωπική σου ηθική προφανώς. Είναι πιθανό να τον παραβιάζεις ξανά και ξανά.
1: Παρακαλώ, όταν θέλετε να πείτε ξυπνάδες κανονικά, απλώς τις αγνοώ. Στην προκειμένη περίπτωση, μην λέτε ηλιθιότητες όταν πρόκειται για φορτισμένα θέματα. Δεν με πειράζουν καθόλου οι εξυπνάδες. Είναι μια πολύ κανονική διαδικασία για μένα να αγνοώ τα σχόλια. Απλώς μην το κάνετε σε φορτισμένα θέματα. Εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Είναι αμέτρητες οι ανοησίες που γράφονται κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Απλώς, ξέρετε, υπάρχουν μερικά ζητήματα στα οποία το να γίνεστε διαδικτυακή συνεργή βασανιστών είναι κάτι πολύ ντροπιαστικό. Δεν αφορά δηλαδή το αν θα πείτε κάτι σε μένα, το αν θα πείτε μια εξυπνάδα σε μένα. Αυτό δεν σας διαβεβαιώ ότι δεν με νοιάζει εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς μην είστε συνεργή βασανιστών γράφοντας εξυπναδούλες. Είναι μια πολύ ντροπιαστική στάση αυτή. Αυτό σας λέω μόνο, χωρίς να απαντήσω σε αυτό που γράφετε. Όταν πρωτομαθαίνει για τον βασανισμό, ο Γιάννης Μάγκος λέει, ήθελα να το διασταυρώσει πρώτα, γιατί το μάθανε από ένα παιδάκι, το μάθανε από έναν φίλο του μικρού του αδερφού. Όταν τον ρωτούσε μετά η εισαγγελέας πώς και δεν έκανε την... πώς και δεν παρότρινε τον Βασίλειο Μάγκο να υποβάλει μήνυση εναντίον των αστυνομικών, υποχρεώνεται ο πατέρας του να πει ότι αυτό είναι κάτι που θα το έκανε. Ο ίδιος είχε αναζητήσει την Άννη Παπαρούσου, αλλά μερικές φορές ήταν θέμα χρόνου. Και το σκεφτόμουν πολύ έντονα μετά. Σκεφτόμουν αυτή την κομική πινακίδα που βλέπουμε, που είναι μια επιγραφή σε νεκροταφείο που λέει «και εμείς αφήσαμε δουλειές στη μέση». Και το έβαλα κάπως ήπια μέσα στο κείμενο, ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κανείς δεν περιμένει ότι θα τον προλάβει ο θάνατος. Θα το έκανε. Γι' αυτό ρωτούσε, γι' αυτό βρήκε την Παπαρούσου. Δεν το έκανε. Καταλαβαίνω ότι αυτά λέγονται από την πρόεδρο, γιατί όλα αυτά απαντούν σε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν ισχυριστεί και θα ισχυριστούν οι δικηγόροι της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Απλώς, ξαναλέω, έχει μια σημασία εδώ πέρα να αντιληφθούμε ποιο είναι το ουσιαστικό βάρος αυτών που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι αυτό που κρίνεται είναι αν μπορεί να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση τέτοια που να μην αφήνει να κανονικοποιηθεί αυτού του επίπεδου η φωνική βία εκ μέρους των αστυνομικών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επειδή η αστυνομική βαναυσότητα είναι μια κανονικότητα στην κοινωνία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας νοιάζουν τόσο πολύ αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι αν θεωρούσαμε ότι βρέθηκε κάποιος που αυτό που είναι η θεωρία του μεμονωμένου περιστατικού, δεν θα είχε και μεγάλη αξία να το συζητάμε. Αν το πιστεύαμε δηλαδή ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό, τι να κάνουμε, να πιάσουμε αυτόν τον κύριο μεμονωμένο περιστατικό και να του πούμε μην είσαι τέτοιος? Δεν πρόκειται για τέτοιο ζήτημα. Επιμένουμε τόσο πολύ στη συστημική φύση της αστυνομικής βαναυσότητας, γιατί μόνο αυτή εξηγεί για ποιον λόγο επανερχόμαστε συνεχώς σε αυτές τις υποθέσεις και για ποιον λόγο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό κρίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Βόλο. Είναι μια μέρα που έχει πολύ Βόλο, καθώς και ο βασανισμός του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο συνέβη. Η δίκη κατέληξε να είναι στην Καρδίτσα. Προχθές επρόκειτο να διεξαχθεί μια εκδήλωση με τίτλο «Έξυπνη γεωργία και καινοτομία. Η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα». Την οργάνωνε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας στο Δημαρχείο του Βόλου, και θα ήταν και ο Πρίτανης και ο Δήμαρχος και Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, όπως καταγγέλθηκε από η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η ΔΑΠ, ελεγχόμενος από την παράταξη της ΔΑΠ. Γιατί σας τα λέμε αυτά τώρα? Μπορεί να ρωτάτε τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μία εκδήλωση για την έξυπνη γεωργία και τον αγροτικό τομέα στο Δημαρχείο Βόλου. Γιατί, όπως καταγγέλθηκε από συλλογικότητες, φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά και από τον αγροτικό συνεταιρισμό του Βόλου, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Μαγνησίας, ανάμεσα στις συμμετέχουσες εταιρείες είναι και η CNH Industrial, η οποία, όπως έχει καταγραφεί, δεν είναι Ισραηλινή εταιρεία, είναι πολυεθνική, αλλά συνεργάζεται στενά με το Ισραηλινό κράτος. Έγινε παρέμβαση από συλλογικότητες της πόλης και φοιτητές και φοιτήτριες στην εκδήλωση, και στη συνέχεια...
1: Με συγχωρείς, είπες τον τίτλο της εκδήλωσης?
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Έξυπνη πολύ... γεωργία και καινοτομία, η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα.
1: Δεν είναι πολύ κοντά σε αυτή την ρητορική Κυριάκου Μητσοτάκη για το Ισραήλ? Δεν είναι ακριβώς?
0: Ναι, το σκέφτηκα όταν το διάβαζα, ξεχάσαμε να το πούμε. Η συνεργασία στην αγροτεχνολογία, πώς τη λένε?
1: Ναι.
0: Στον αγροτικό τομέα με το Ισραήλ, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Για το... Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Ισραήλ.
1: Ρε παιδί μου, όταν σκέφτεσαι Ισραήλ, τι σκέφτεσαι?
0: Ναι.
1: Σκέφτεσαι
0: καινοτομία
1: στον αγροτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και λες, θέλω μια χώρα που να καινοτομεί στον αγροτικό τομέα. Θα τον χρειαστούμε μετά την ισοπαίδωση της Γάζας. Οπότε πείτε μας λίγο για αυτήν την καινοτομία. Με συγχωρείς.
0: Ναι, και θα το μεταφέρουμε συνοπτικά. Ήταν μία από τις εταιρείες, η συγκεκριμένη. Η καταγγελία, και είναι διεθνής καταγγελία, είναι ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται για τις κατεδαφίσεις οικισμών Παλαιστινίων. Ήταν μία από τις εταιρείες, δεν ήταν κάποια επίσημη συνάντηση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά θα συμμετείχε και αυτή η εταιρεία στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Βρέθηκαν άνθρωποι, έκαναν παρέμβαση, γράφτηκαν, και εδώ θέλω να με παρακολουθήσετε, 2 συνθήματα.
1: Μην λες γράφτηκαν
0: συνθήματα. Στο Δημαρχείο.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για βανδαλισμό.
0: Ναι. Στη συνέχεια, και θα δείτε σχετικά βίντεο, αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν έναν πολιτικό χώρο στο Βόλο, προχώρησαν σε προσαγωγές, 4 από αυτές έγιναν συλλήψεις, και συλλήψεις είχαμε και χθες την Πέμπτη. Να δούμε τα βίντεο, είναι από αυτήν την προσπάθεια να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην λέσχη εργαζομένων και νεολαίας του Βόλου, και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας για να μας τα εξηγήσει καλύτερα.
2: Τους αγωνιστές, Πάμε σας παρακαλώ. Πάμε σας παρακαλώ. Κάτω, τα

0: Λοιπόν, αυτά έγιναν προχθές και η υπόθεση συνεχίστηκε και χθες. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Στάθης Ντούρος από τον Συντονισμό Συλλογικοτήτων του Βόλου και την Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας. Κύριε Ντούρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλετε να μας πείτε...
1: Ναι.
2: Ακούμε πολύ καλά.
1: Ναι, ωραία.
2: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι συνέβη? Είδαμε κάποια βίντεο και είπαμε κάποια... δώσαμε μια μικρή περιγραφή. Θέλετε να μας πείτε... Ήσασταν εκεί καταρχάς?
1: Ναι, βεβαίως. Την Τετάρτη 6 Μαΐου είχε καλεστεί δημόσια κινητοποίηση από διάφορες συλλογικότητες της πόλης, φοιτητικούς συλλόγους, ακόμα και από αγροτικούς συλλόγους της περιοχής, ενάντια σε μια εκδήλωση έκτρωμα θα την χαρακτήριζα, η οποία συνδιοργανώνονταν κατά κάποιο τρόπο από την Δάφνη του Φουκού, δηλαδή την κυβερνητική παράταξη στα πανεπιστήμια, την τοπική δημαρχία, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω του Πριτανίτου, και η οποία εκτός των άλλων φιλοξενούσε και μια εταιρεία η οποία εμπλέκεται ενεργά στην γενοκτονία του πανελληνιακού λαού μέσω των συμβάσεων που έχει συνάψει με τον IDF, δηλαδή τον Ισραηλινό στρατό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγωνιστές οι οποίοι συμμετείχαν στην εν λόγω κινητοποίηση πήγανε στο Δημαρχείο του Βόλου για να μην διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση. Μαζεύτηκαν περίπου πάνω από 100 αγωνιστές στην εν λόγω κινητοποίηση, μπήκαν στην αίθουσα του Δημαρχείου, φώναξαν συνθήματα και μετά από λίγη ώρα η εκδήλωση ουσιαστικά διακόπηκε. Παραμείναμε για λίγη ώρα ακόμα στον χώρο του Δημαρχείου και την ώρα που αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, κατά την αποχώρησή μας άρχισαν να μας ακολουθούν από πίσω αρκετά πολυπληθείς αστυνομικές δυνάμεις, κυρίως δυνάμεις της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ. Μας ακολούθησαν μέχρι τον χώρο της Λέσχης Εργαζομένων και Νεολαίας που βρίσκεται σε αρκετά μικρή απόσταση από το Δημαρχείο της πόλης του Βόλου. Στην αρχή βρισκόταν σε μια απόσταση περίπου 50 έως 100 μέτρων από το χώρο, αλλά όσο περνούσε η ώρα πύκνωναν τον κλειό και ουσιαστικά κάποια στιγμή πλησίασαν σχεδόν δίπλα μας, ζητώντας μας να τους ακολουθήσουμε στο τμήμα χωρίς να μας εξηγήσουν κανέναν απολύτως λόγο. Αν υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο ή οτιδήποτε άλλο λόγο. Μέσα σε λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτές οι δυνάμεις επιχείρησαν να εισβάλλουν στον χώρο της Λέσχης Εργαζομένων και Νεολαίας. Σπάσαν ένα τζάμι από την πρόσωψη της Λέσχης Εργαζομένων και Νεολαίας.
2: Το λες και βανδαλισμό και ουσιαστικά... αυτό, μια που λέγαμε για βανδαλισμούς, το λες και βανδαλισμό αυτό.
1: Είναι ξεκάθαρα. Αυτό, αν δεν είναι αυτό βανδαλισμός, τι είναι? Είναι επίθεση και εισβολή σε έναν πολιτικό κοινωνικό χώρο της πόλης του Βόλου, με δράση εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, γνωστό στις γενιές του Βόλου και στην κοινωνία του Βόλου, ο οποίος δέχτηκε ξεκάθαρη επίθεση με βανδαλισμό, όπως είπατε και εσείς, από τις δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες επενέβησαν εκείνη τη στιγμή χωρίς κανέναν λόγο που να μας έχει υποθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα...
0: Είδαμε και τα σχετικά βίντεο, απλώς να πω ότι αυτό που βλέπατε είναι έξω από τον χώρο και συνέχεια φαίνεται να γίνονται και προσαγωγές.
1: Για τις προσαγωγές θα σας έλεγα. Παράλληλα, όσο γινόταν αυτά τα περιστατικά, άρχισε να έρχεται και άλλος κόσμος, ο οποίος μάθαινε για την πολιορκία ουσιαστικά του χώρου, προκειμένου να στηρίξει αλληλέγγυα τον αγώνα και να φύγουν από εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να προσαγάγουν κόσμο από αυτούς που ήρθαν εκείνη την στιγμή. Έγιναν σύνολο την Τετάρτη 10 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Με τις κατηγορίες της συνέργειας σε φθορά περιουσίας. Την φθορά η αστυνομία θεωρεί τα ένα ή δύο συνθήματα τα οποία γράφτηκαν στο χώρο του Δημαρχείου. Και ένας σύντροφος και συναγωνιστής κατηγορείται για απήθεια, γιατί δεν θέλησε ως πρόβατο να ακολουθήσει τους αστυνομικούς υπαλλήλους χωρίς καν να του δηλώσουν τον λόγο στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα τώρα Καθώς περιμέναμε να διεξαχθεί αυτόφορος διαδικασία για τους τέσσερις συλληφθέντες και όντας συγκεντρωμένοι στα δικαστήρια του Βόλου, κάποια στιγμή απελευθερώθηκαν οι συλληφθέντες έχοντας τους αποδώσει τις κατηγορίες ο εισαγγελέας και καθώς αποχωρούσαμε από την συγκέντρωση, οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής προσήγαγαν και συνέλαβαν έναν ακόμα αγωνιστή μέσα από μια καφετέρια, περιμένοντάς τον έξω από την τουαλέτα που είχε πάει για τις ανάγκες του, και εμένα προσωπικά φεύγοντας, πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, με περικύκλωσε μια ομάδα της ΟΠΤΕ με έναν υπάλληλο ασφάλειας και μου είπαν ότι πρέπει να τους ακολουθήσω γιατί υπάρχουν διαδικασίες εναντίον μου σύλληψης.
0: Που σχετίζονται με την παρέμβαση στο Δημαρχείο?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ακολουθώντας τους στον ασφάλεια, ουσιαστικά μας ανακοίνωσαν ότι συλλαμβανόμαστε για τα ίδια περιστατικά και με τις ίδιες κατηγορίες.
0: Βανδαλισμό, τα συνθήματα και την απήθεια.
1: Βανδαλισμό,
2: έξι μαζί γράφατε.
1: Δηλαδή. Προέκυψα και η απήθεια.
2: Ότι γράφατε συνθήματα έξι άτομα μαζί.
1: Στον χώρο της Λέσχης.
2: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της προσαγωγής είναι μια διαδικασία οριακά παράνομη. Με δεδομένο δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ταυτοποίηση, η διαδικασία της προσαγωγής μπορεί να είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, αλλά το έχουμε συζητήσει και με άλλη αφορμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία νομότυπη, αλλά τέλος πάντων...
0: Προέκυψε μετά από μήνυση του Δημαρχού.
1: Βεβαίως, υπάρχει και μήνυση του Δημάρχου της περιοχής και είναι σαφές ότι όλη η διαδικασία ουσιαστικά πατάει στους εξής πυλώνες. Πρώτον, σχετίζεται άμεσα με την τρέχουσα υπόθεση εκδίκασης των έξι βασανιστών αστυνομικών του Βασίλη Μάγκου. Να υπενθυμίσω απλά ότι χθες Πέμπτη, την παραμονή δηλαδή, την επομένη όλων αυτών των γεγονότων που σας περιγράφω, ήταν μία ακόμα δικάσιμος στην Καρδίτσα για το εν λόγω γεγονός. Στα περιστατικά τα οποία συνέβησαν έξω από τη Λέσχη ήταν και εν επλάκη ένας από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς και είναι σαφές ότι η όλη επιχείρηση διεξήχθη προκειμένου να καμφθεί το φρόνημα του αγωνιζόμενου κόσμου της πόλης του Βόλου και ευρύτερα του αγωνιζόμενου κόσμου σε μια σειρά περιοχών, οι οποίοι στηρίζουν και τον Γιάννη τον Μάγκο και την υπόθεση προκειμένου να καταδικαστούν οι έξι βασανιστές. Δεύτερο, είναι σαφές ότι ενόχλησε πολλούς της εξουσίας, να το πω έτσι, στην πόλη του Βόλου, ότι ακυρώθηκε μια εκδήλωση η οποία πήγαινε να ξεκλίνει το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ σε μια πόλη που οι Ισραηλινές επενδύσεις είναι ο κανόνας. Είναι ο κανόνας. Έχουν αγοράσει αυτή τη μισή πόλη, το μισό πύλιο και βέβαια οι σχέσεις της τοπικής άρχουσας τάξης με το Ισραηλινό καθεστώς και κράτος είναι πλέον πέρα από αδερφικές.
0: Αυτό ήθελα και εγώ να συζητήσουμε, γιατί θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα, ότι είναι μια εκδήλωση και μία από τις εταιρείες που δεν είναι καν στους ομιλητές, μία από τις εταιρείες που θα παρέμβει είναι με το Ισραήλ. Και αν το θεωρείτε μεμονωμένο περιστατικό ή αν έχουν δοθεί και άλλα δείγματα γραφής, αλλά ήδη το απαντήσατε, νομίζω.
1: Είναι σαφές ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες πολυκατοικίες Airbnb, οι οποίες έχουν χτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια στην πόλη του Βόλου μέσα, είναι όλες Ισραηλινών συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή ολόκληρα χωριά στο Πύλιο έχουν κυριολεκτικά αγοραστεί από εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της άρχουσας τάξης της πόλης όχι απλά συνενεί, αλλά έχει στενές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Άρα από αυτή την άποψη σε κάθε περίπτωση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι γίνεται κατανοητό και γιατί ενόχλησε αυτούς τους κυβερνητικούς κύκλους και τους κύκλους εξουσίας και η ακύρωση της εν λόγω εκδήλωσης.
0: Η μήνυση του Δημάρχου Μπέου στρέφεται προς εσάς.
2: Να θυμίσουμε λίγο ποιος είναι ο Δήμαρχος.
0: Δηλαδή, στρέφεται προς τον Στάθη Ντούρο, σας κατονόμασε ο Δήμαρχος, γιατί συνελήφθησαν αυτά τα έξι άτομα?
1: Δεν μας έγινε κάτι τέτοιο γνωστό. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι είναι κατά παντός υπευθύνου. Mm-hmm. Εντάξει, το τραγελαφικό είναι ότι όλοι έχουν, όσοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή 6 άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο είδους βανδαλισμό. Δηλαδή κατηγορούνται για κάτι το οποίο δεν υφίσταται καν.
0: Mm-hmm. Πρακτικά κατηγορούνται για μια πολιτική διαμαρτυρία, έτσι. Το λέμε.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Και είναι... το είπα και τον λόγο που ενώπησε.
2: Δεν έχουν σχέση, σημαίνει δεν ήταν εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, τα συνθήματα.
1: Όχι, εννοείται ότι ήμασταν εκεί. Και ξαναλέω ότι ήμασταν σε μια ανοιχτή δημόσια διαμαρτυρία, η οποία δεν έγινε από 5 ή 10 ανθρώπους, έγινε τουλάχιστον από 100 ανθρώπους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν συλλογικότητες της πόλης του Βόλου, σωματεία, μαζικούς φορείς, φοιτητικούς συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους κτλ.
0: Η φωτογραφία που βλέπετε, όσοι βλέπετε από το YouTube, είναι από την συγκέντρωση στα δικαστήρια, είναι από τον συντονισμό συλλογικότητων του Βόλου, από τη συγκέντρωση στα δικαστήρια, και το μεταξύ είναι και μπροστά στα δικαστήρια που ξυλοκοπήθηκε ο Βασίλης Μάγκος, ίσως να αναγνωρίζετε κάπως το φόντο. Είναι προφανές, λέει ο συντονισμός, όπως πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο που έχει σκοπό να ελέγξει, να εκφοβήσει ένα ολόκληρο κίνημα που μάχεται και αντιστέκεται κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες.
2: Υπάρχει
1: κάτι. Απλά...
2: Ναι, πες
1: ναι, απλά συμπληρώνοντας λίγο πάνω σε αυτό το πράγμα, να σας πω ότι στις τελευταίες δικάσεις της υπόθεσης του δολοφονισμού και της κρατικής δολοφονίας που λέμε εμείς του Βασίλη Μάγκου, η συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορημένων έχουν προσπαθήσει πρώτον να εκδιώξουν από την αίθουσα την δημοσιογραφική κάλυψη. Δεύτερον, έχουν καταγγείλει σε όλους τους τόνους όλη την κοινωνική προσπάθεια που γίνεται από μια σειρά συλλογικότητες για την ανάδειξη του ζητήματος. Και αυτά τα αναφέρω γιατί είναι σαφές ότι η κοινωνική ανάδειξη του ζητήματος, ο αγώνας ο οποίος διεξάγεται 6 χρόνια αυτή τη στιγμή για να καταδικαστούν οι βασανιστές του Βασίλη Μάγκου, ενοχλεί συγκεκριμένους κύκλους των δυνάμεων ασφαλείας, συγκεκριμένους στρατικούς κύκλους, και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο συνδέουμε και ότι την παραμονή μιας κρίσιμης δικασίμου που κατέθετε ο ίδιος ο Γιάννης ο Μάγκος, ήταν η πρώτη κατάθεση η οποία έγινε μετά από έναν χρόνο που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία, η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας έστησε όλο αυτό το διήμερο κατασταλτικό κυνηγητό.
0: Ναι, το σχολιάζαμε και στο πρώτο μισό της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Πουλής ήταν παρόν στην Καρδίτσα και έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, και η σύνδεση νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
2: Η σύνδεση είναι πολύ σαφής και κατά την άποψή μου η σύνδεση αυτή είχε προκύψει και, και στη δίκη στο πλημελιωδικείο του Βόλου. Όλοι οι αξιωματούχοι της αστυνομίας που πέρασαν από εκεί για να πούν ότι καλώς έγιναν όσα έγιναν, ότι ασκήθηκε η αναγκαία βία για την ακινητοποίηση, ότι αυτό ακριβώς περιγράφουν τα εγχειρίδια, ότι κινδύνεψαν οι αστυνομικοί, όλοι αυτοί οι αξιωματικοί της αστυνομίας ουσιαστικά έκαναν αυτό που περιγράφετε κι εσείς. Δηλαδή μας δείχνουν ποια είναι η στάση της αστυνομίας απέναντι στην δράση των βασανιστών. Και από αυτή την άποψη η παρουσία ενός από τους κατηγορουμένους εκεί στα επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος άκουσα και φράσεις που υπόθηκαν, ήταν μια στάση που, η οποία είναι κλασική αστυνομική στάση, αλλά εκτός ορίων παρόλα αυτά. Το ότι είναι κλασική ας μην μας κάνει να την συνηθίζουμε. Είναι προκλητικό ότι γίνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος την επόμενη μέρα θα δικαζόταν για κακούργημα, αλλά δεν ένιωσε καμία αγωνία ότι θα μπορούσε και να μην συμπεριφέρεται έτσι.
0: Και είναι κανονικά στο σώμα, στο αστυνομικό σώμα.
1: Αυτό το που ξέχασα επίσης να αναφέρω, το οποίο δεν είναι δευτερεύον, είναι ότι εγώ, ο οποίος κατηγορούμε και συνελήφθη τα χθες, είμαι ταυτόχρονα και μάρτυρας στην υπόθεση του Βασίλη Μάγκου, του βασανισμού του. Σας το λέω αυτό ως ένα επιπλέον στοιχείο σύνδεσης, κατάφορης προσπάθειας τρομοκράτησης ακόμα και των μαρτύρων. Είναι μια διαδικασία που όποιος έχει έρθει και στα δικαστήρια της Καρδίτσας μπορεί να την δει και τι χρώμα παίρνει από την στάση συνολικά των καταστατικών δυνάμεων έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια της Καρδίτσας. Χθες ήρθε ένα ακόμα περιστατικό να επισφραγίσει μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά θέλει να εξορίσει στα άκρα κάθε φωνή η οποία προσπαθεί να μιλήσει για αυτή την υπόθεση, είτε δημόσια είτε μέσω του δικαστηρίου.
0: Ναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Δεν ξέρω αν λύνει τώρα την απορία για το πώς η μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταλήγει στο να σας συλλαμβάνουν εσάς την επόμενη μέρα και να ταυτοποιούνται συγκεκριμένα άτομα και να συλλαμβάνονται και εσάς για τους χώρους. Αλλά είναι σημαντικό σίγουρα που το λέτε ότι είστε και μάρτυρα σε αυτή την υπόθεση.
2: Και είναι και μια μικρή κοινωνία. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο αυτό που λέω.
1: Εννοείται, όλοι γνωστοί είμαστε που λέμε.
2: Ακριβώς. και από τις δύο πλευρές δηλαδή. Και εσείς γνωρίζετε τα πρόσωπα που βλέπετε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και
1: έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε
1: καλά
2: να προσθέσετε?
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι το καλύπτει το ζήτημα.

0: μας δίνει κουράγιο και να συνεχίσουμε και να πάμε αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στην πόλη του Βόλου. Το θέλω να πούμε.
1: Εντάξει, είναι κρίμα να έχουμε αυτού του τύπου την ενασχόληση με τον Βόλο, αλλά δεν μπορούμε να μην την έχουμε όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή συνδέουμε την πόλη του Βόλου με το πρόσωπο και το ήθος του Δημάρχου, έχει μεγάλη σημασία να μιλάμε και για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι έτσι. Κάπως με όλους αυτούς τους τρόπους που περιγράφουμε βρίσκονται μαχητικά στην απέναντι πλευρά και αυτό για όλους τους λόγους, γιατί είναι δίκαιο, γιατί είναι ακριβές και γιατί είναι κρίμα να αναδεικνύεται μόνο αυτή η σκοτεινή όψη των πραγμάτων. Η εξάπλωση του Ισραηλινού κεφαλαίου, η εξαγορά περιοχών ολόκληρων είναι κάτι το οποίο το συναντάμε παντού. Όχι μόνο στο δικό μας σπίτι, το συναντάμε εγώ στη Μυτιλίνη που πήγα, είχα την ίδια ακριβώς συζήτηση, τώρα μιλάμε για το Βόλο και
2: εδώ στο μεταξουργείο γίνεται χαμός.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το...
2: Και αυτό γελάω, νομίζω είναι φοβερό.
1: Είναι από τα πράγματα που όποια πόρτα χτυπήσεις θα συναντήσεις πολύ μεγάλη κατανόηση. Δεν ξέρω αν χτυπήσει την πόρτα του Άδων Γεωργιάδη, μπορεί όχι, αλλά γενικά καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν,
2: να διαβάσουμε λίγο και ένα κομμάτι της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, γιατί έχει σημασία να το πούμε και αυτό. Στην εκδήλωση επρόκειτο να συμμετάσχουν επιχειρήσεις μεγαθύρια του αγροτικού τομέα που δραστηριοποιούνται δίπλα στους αγροτοβιομηχανούς και τους μεγαλοπαραγωγούς. Για να βάλουμε και αυτήν την οπτική. Και στη συνέχεια λέει η Ομοσπονδία, λένε οι Αγροτικοί Συλλογοί της Μαγνησίας, ότι μια από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ημερίδα ανοίξει σε πολυεθνική μεγαθύριο πολέμου που έχει στρατηγικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και την πολεμική του μηχανή.
1: Φέδρα, τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι συνέχεια πώς θα ήθελα να ζούσα στην κοσμάρα μου, να μην ασχολούμαι, να μην με νοιάζει. Και όταν αισθάνεσαι έτσι, πώς να πεις ένα νέο άνθρωπο να παλέψει να αντισταθεί? Μη λέτε τέτοια πράγματα στους νέους ανθρώπους. Είναι πολύ κακή ιδέα. Να τους πείτε να είναι στην κοσμάρα τους, να μην ασχολούνται, να μην τους νοιάζει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει ένα πόδι που να πατάει έξω από την επικαιρότητα για να αντέχουμε την επικαιρότητα και κατά τα λοιπά καμία παρένεση ποτέ δεν πιάνει. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να περισσώσουμε αυτό το κουράγιο που θα μας επιτρέψει να είμαστε παρόντες και να μην διαλυθούμε από αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι αυτοί που συζητάμε ρισκάρουν συνεχώς να βρεθούν μπλεγμένοι με έναν τρόπο που να είναι ένα μπλέξιμο ετών. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε ξανά με τον Άρη τον Παπαζαχαρουδάκη, θα μιλήσουμε δηλαδή για το πώς είναι αυτός ο μηχανισμός ο οποίος φροντίζει την ώρα που είναι τόσο πολύ υποχωρητικός απέναντι στην βαρβαρότητα της αληθινής βίας, φροντίζει να τσακίζει αυτές τις ζωές. Δεν τις τσακίζει, δεν το καταφέρνει, αλλά να ξέρουμε τι κρίνεται σε αυτά. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε... Ο Παπαζαχαρουδάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και βασανίστηκε και κατηγορήθηκε με βαρύτατες άδικες κατηγορίες και προφανώς δεν θα ασχοληθεί κανείς με την αθώωσή του. Οπότε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που περιγράφουμε είναι κόσμος ο οποίος βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, η αστυνομία παρανομεί χωρίς ποτέ να τιμωρείται και εμείς προσπαθούμε να παρακολουθούμε αυτές τις υποθέσεις μιλώντας για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να γλιτώσουν από αυτό που τους έχει βρει. Λοιπόν,
2: για φουτεράκι που ήρθε λάθος νούμερο βλέπω ερώτηση, φυσερός τι κάνουμε ή ένα τηλέφωνο...
1: Ή δίαιτα, δίαιτα και στις δύο περιπτώσεις, ή δίαιτα πάχυνσης ή δίαιτα αδυνατίσματος.
2: Μετά την εκπομπή είτε ένα τηλέφωνο στο γραφείο είτε ένα mail με ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε εμείς και θα το λύσουμε άμεσα.
1: Η άλλη λύση είναι να πάρετε άλλα δύο σε διαφορετικά νούμερα, γιατί κάπου θα το πετύχεις. Δηλαδή, δεν το πετυχαίνεις το πρώτο, δεν το πετυχαίνεις το δεύτερο. Αν έχεις πάρει τρία φουτεράκια, ένα θα σου κάνει.
2: Α, θεωρείς δεδομένο ότι αυτός έκανε το λάθος και όχι ότι του στείλαμε λάθος νούμερο? Γιατί νομίζω αυτό εννοεί.
1: Είναι ντροπή που το εννοεί αυτό.
2: Είναι ντροπή
1: σας και ντρέπομαι που εννοείται ότι στείλαμε εμείς λάθος νούμερο. Μήπως αλλάξατε όγκο πάρα πολύ ξαφνικά από τότε που το παραγγείλατε? Γενικά θέλουμε να πούμε ότι προσπαθούμε να είμαστε εξυπηρετικοί.

0: ειδική σε αυτά. Δεν τα χειρίζομαι εγώ δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν βρίσκω τον κόσμο, τι είναι αυτά, ρε. Θα, να επικοινωνήσετε και θα βρούμε λύση. Θα εξυπηρετήσουμε άμεσα. Θα καβαλήσει τη Βέσπα ο Μύτικας και θα φέρει ό,τι χρειάζεται. Φλωτήλα.
1: Λοιπόν. Ξεκίνησε η ελληνική αποστολή. Ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής. Χθες αργά το βράδυ της Πέμπτης βγήκε η σχετική ανακοίνωση ότι σήμερα 8 Μαΐου ξεκινάει η ελληνική ομάδα του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης στην Γάζα. 5 σκάφη, πάνω από 20 Έλληνες και 20 σύντροφοι από όλο τον κόσμο, με τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων, όπως αναφέρεται, που αντιστέκονται στη γενοκτονία. Αισθήματα που καλούμε να εκφραστούν με μαχητικό και μαζικό τρόπο, να γίνουν η αναγκαία σπίδα στον μισθό που κυριαρχεί στη δημόσια σκηνή της χώρας μας.
0: Αναφέρει κάτι που είναι αυτονόητο, θα το σκεφτεί κανείς από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Λέει, οι τελευταίες μέρες ήταν καθοριστικές για τα μέλη της αποστολής μας. Η επίθεση που δεχθήκαμε και δεχόμαστε με την πειρατική απαγωγή και κράτηση στις Ισραηλινές φυλακές των δύο συντρόφων μας, Τιάγκο και Σαΐφ, αλλά και η αντίδραση του κόσμου της αλληλεγγύης φανερώνει το εύρος της σύγκρουσης. Γιατί προφανώς θυμάστε που ανέβαζε ο Ζαχαρός τις εικόνες από AI με, την, με τα ποτάκια, με τα κοκτέιλάκια. Τα θυμάστε αυτά, θυμάστε αυτή τη συζήτηση για τον ακτιβισμό των selfies και των κοκτέιλ. Εντάξει, ρε παιδί μου, εκτός αν δεν είναι. Έτσι δεν είναι, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, ξανά, έχουμε έναν στόλο ο οποίος αποπλέει αυτή τη στιγμή και αυτό παραμένει ένα ενδεχόμενο. Οπότε νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι έχουν περάσει λίγες μέρες από τότε που συζητούσαμε ότι είχε μπουκάρει ο IDF στη χώρα μας στην ζώνη έρευνας και διάσωσης για να κάνει συλλήψεις και θα έχουμε και περισσότερα γι' αυτό.
1: Τις τελευταίες μέρες το διεθνές κομμάτι του στόλου που βρίσκεται στην Κρήτη έχει καταφέρει να συγκροτηθεί και σύντομα θα ξεκινήσει το ταξίδι του. Λόγω της επίθεσης η Ελλάδα δεν ήταν ένα εύκολο πέρασμα για το στόλο μας και αυτό μας βαραίνει, λέει η ανακοίνωση του Μάρς του Γκάζα Γκρις, μας θυμίζει όσα δεν κάναμε. Ωστόσο πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι του ταξιδιού. Επόμενος σταθμός η Μαρμαρίδα, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συναντηθούμε όλοι και όλες μαζί για να μετατρέψουμε σε ένα λιμάνι αγώνα. Να το διαβάσετε το. Το κείμενο.
0: Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο και γνωρίζουμε. Συγγνώμη, θα μας διακόψω. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ ξέρει ότι δεν μπορεί να μας σταματήσει όλους κοντά στις ακτές της Γάζας. Γι' αυτό προσπαθεί να μας κόψει σε τμήματα. Το Ισραήλ θεωρεί ότι συλλαμβάνοντας τις αναγνωρίσιμες μορφές του κινήματός μας, μας αποκεφαλίζει. Το Ισραήλ ψιθυρίζει στο αυτί της ελληνικής κυβέρνησης και εκείνη κάνει ό,τι χρειάζεται για να το διευκολύνει. Αυτός ο αγώνας δεν είναι απλός. Χωρίς τη χρήση βίας. Αυτή η βία όμως έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ. Καλούμε όσους απορούν γιατί ξανά πάντα που θα γίνουν τα ίδια να αναρωτηθούν πρώτα γιατί επιτρέπουμε στο Ισραήλ να κάνει τα ίδια. Εμείς γνωρίζουμε καλά γιατί πάμε.
1: Αυτό και εγώ ήθελα να το τονίσουμε. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις που μπορεί να εκφράζονται και καλοπροαίρετα και στρέφουν τη συζήτηση στο γιατί πας να σπάσεις, γιατί δεν αποδέχεσαι έναν παράνομο βάσει αποφάσεων του ΙΕ, ναυτικό αποκλεισμό. Και δεν στρέφονται προς το Ισραήλ, στο Θήτη. Στην καταγγελία του Θήτη. Είναι σαν να έχει κανονικοποιηθεί ότι εντάξει, ισχύει αυτός ο αποκλεισμός στη θάλασσα της Γάζας. Ισχύει, καλά, έχει κανονικοποιηθεί η γενοκτονία τώρα. Τι πάω να πω κι εγώ.
0: Ναι, γι' αυτό και είναι μια χρήσιμη υπενθύμηση όταν η κουβέντα απομακρύνεται πολύ προς αυτή την κατεύθυνση να επαναφέρει κανείς το ερώτημα. Δεν είναι ότι είναι νόμιμο ή παράνομο αυτό. Είναι ερωτήματα που δεν τίθενται γιατί δεν είναι η ώρα, είναι ο στρατηγικός μας σύμμαχος. Αυτές είναι οι απαντήσεις της κυβέρνησής μας στο αν αυτό που συμβαίνει είναι νόμιμο ή παράνομο. Αλλά για μας που δεν παίζουμε επικοινωνιακά παιχνίδια, είναι μάλλον θεμητές και θα έλεγα αναγκαίες ερωτήσεις. Είναι νόμιμο ή παράνομο αυτό, πριν να μπούμε στις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις.
1: Και επίσης να τονίσουμε ότι είναι το δεύτερο ταξίδι και το πρώτο ταξίδι έληξε για τα μέλη του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης με μερικές μέρες στις Ισραηλινές φυλακές και σε πολύ άσχημες συνθήκες, με τον Μπεν Γκβίρ τον υπουργό του Ισραήλ με την τούρτα για κρεμάλα, με κρεμάλα που του κάνανε δώρο, να τους βρίζει ενώ ήταν δεμένοι, καθισμένοι σε εκείνο το χώρο στις φυλακές. Δηλαδή πηγαίνουν αυτά τα άτομα έχοντας πλήρη επίγνωση του τι θα συναντήσουν και τι μπορεί να συμβεί. Επομένως, κάθε κριτική περί selfies ταξιδιού νομίζω ότι έχει καταρριφθεί. Βεβαίως δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη με την κριτική, γιατί είναι από τη μία και είναι από την άλλη. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο ακούμε το επαναστατική γυμναστική και το επαναστάτη του καναπέ. Μετά σηκώνονται άνθρωποι, πάνε, θέλουν να πάνε στη Γάζα, πάλι κριτική δέχονται. Από τους ανθρώπους που δεν αγωνίζονται ποτέ για τίποτα, βεβαίως. Και λες τουλάχιστον να συμφωνηθεί ένα αντεπιχείρημα για να γίνει μια συζήτηση περί του τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για το τι γίνεται. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν η εκπρόσωπος του Υπουργείου, η κυρία Λάνα Ζοχιού. Μίλησε στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Αναφέρθηκε στην Ισραηλινή πειρατεία που έγινε ανοιχτά της Κρήτης και είπε ότι η Ελλάδα, ως παράγον σταθερότητας. Ο παράγον του παράγοντος. Λέει γιατί. Τι θες να βάλουμε.
1: Θες στην κονσόλα να βάλουμε τα γέλια των sitcoms της αμερικανικής κωμωδίας, τα γέλια κονσέρβα, να το κάνουμε αυτό ή θα είναι πολύ κλισέ. Χρειάζεται πάρα πολλές φορές.
0: Μπορεί να γελάει ο Μύτικας, άμα δούμε ότι δεν...
1: Να βάλουμε γέλια από φιλαράκια, ρε παιδί, με αυτό το γέλιο.
0: Η Ελλάδα ως παράγον σταθερότητας και για λόγους ανθρωπιστικούς. Ήρθε ο δαιμονικός στρατός κατοχής του Ισραήλ και πήρε ανθρώπους να τους βασανίσει από την ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Όχι, αυτό είναι οι ανθρωπιστικοί λόγοι.
1: Πήγαν οι φρεγάτες του Ισραήλ.
0: Χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση.
1: Φτάσαν κάτω από την Πελοπόννησο, δίπλα στην Κρήτη,
0: χωρίς εκεί ανάμεσα. Χωρίς καμία συνεννόηση.
1: Χωρίς καμία συνεννόηση. Ούτε το καταλάβαμε εμείς, γιατί δεν είναι. Δεν θα το καταλαβαίναμε μάλλον οποιοδήποτε κράτος και να έστελνε τις φρεγάτες του. Έτσι. Ούτε το καταλάβαμε, ούτε μας το είπανε. Απλώς έφτασαν εκεί, ανάμεσα σε Πελοπόννησο και Κρήτη, κάπου εκεί, έφτασαν οι φρεγάτες του Ισραήλ και συνέλαβαν 170 άτομα.
0: Πώς φορές
1: πώς κάνετε γίνεται. Έτσι.
0: Ναι, πλες, οπ, μια φρεγάτα.
1: Α, και δεν ήταν σε συντονισμό. Και εμείς δεν το ξέραμε.
0: Λοιπόν, για λόγους ανθρωπιστικούς. Μα με σταματάς, ρε Θάνο, πριν από. Δηλαδή, κάθε Βεβαίως. Φράση γίνεται ακόμα καλύτερο. Αξιοποίησε το διπλωματικό της κεφάλαιο. Τασούλας. Εδώ μυρίζει Τασούλας. Όταν λέει ότι αξιοποιήσει το διπλωματικό της κεφάλαιο, ποια είναι αυτή η προσωπικότητα που θα μπορούσε να τη βάλει μπροστά και να πεις, παιδιά, διπλωματικό κεφάλαιο, Τασούλας. Και ανέλαβε να υποδεχθεί στο έδαφος τις 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χώρων που επέβαιναν στον Στολίσκο για τη Γάζα. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις. Έγινε αποκλειστικά για την αποβίβαση των 176 πολιτών. Ήρθαν, πήραν ό,τι ήθελαν, μας δώσανε ό,τι νόμιζαν και εμείς δεν είχαμε καμία συνεννόηση. Ξέρεις,
1: θα μείνω λίγο ακόμα. Εσύ ξέρεις ότι μπορεί να στρατιωτικά πλοία να βρεθούν εκεί που βρέθηκαν τα Ισραηλινά και εμείς να μην πάρουμε χαμπάρι.
0: Υπήρξε μια συνεννοησία, ας πούμε. Αναλάβαμε. Α, κάτσε, Θάνο. Επειδή τους κατηγορούμε, αλλά δεν έχουμε δει τι λέει και η κυβέρνηση, λέει αναλάβαμε με υπευθυνότητα.
1: Mm-hmm.
0: Αναλάβαμε, λέει, με υπευθυνότητα υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Μπορεί να έχει υγρασία, δεν ξέρω. Το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των επιβενώντων.
1: Γιατί οι αντίξωες συνθήκες ήταν για μας, ας πούμε, για κάποιο λόγο, για τη χώρα, για την κυβέρνηση, για το λιμενικό.
0: Ναι. Η Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους προσφέρθηκε να επιβιβαστούν κτλ. Η συνεννόηση με το Ισραήλ έγινε μετά το συμβάν.
1: Α, μετά. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν. Είναι πάρα πολύ προκλητικό. Είναι για δύο λόγους προκλητικό. Πρώτον. Είναι κραυγαλαία υποκριτικό να λες ότι είχαμε τον IDF να αλωνίζει στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης και δεν υπήρχε συνεννόηση, απλώς βρέθηκαν εδώ πέρα και τους μαζέψανε και ότι μετά εμείς είχαμε την τεράστια ανθρωπιστική ευαισθησία να πούμε κράτα εσύ όποιους θες να βασανίσεις και δώσε μας τους υπόλοιπους επειδή είμαστε παράγοντας σταθερότητας και έχουμε τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο.
1: Έχουμε καλέσει σε αυτοσυγκράτηση όλες τις πλευρές, δεν θα μου το ξεχνάς, αυτό ήταν στην πρώτη ανακοίνωση και τους απαχθέντες, δηλαδή και τον Τιάγκο Άβυλα τον καλέσαμε σε αυτοσυγκράτηση και τον IDF.
0: Αυτός χρειάζεται αυτοσυγκράτηση γιατί όλο θέλει να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να το πεις, βάστα και λίγο με την ανθρωπιστική βοήθεια.
1: Ναι.
0: Κάπου έχει παραγίνει το κακό. Να συγκρατηθούν όλες οι πλευρές. Mm-hmm. Και αυτοί που θέλουν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και αυτοί που διαπράττουν γενοκτονία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια τοποθέτηση που δείχνει ότι δεν πάσχει από μονομέρεια.
1: Και γενικά να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, ζητήσαμε. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή δήλωση.
0: Ναι, να γίνει σεβαστό. Ναι. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να λέγονται τέτοια πράγματα. Να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο.
1: Ο Σαΐμ Μπαμπού Κεσέκ και ο Τιάγκο Άβυλα, οι δύο ακτιβιστές που απήχθησαν από το Ισραήλ και είναι στα χέρια του Ισραηλινού κράτους, χωρίς να έχουν κάποια επίσημη κατηγορία, θα είναι στις φυλακές μέχρι τις 10 Μαΐου. Το έχουμε αναφέρει, είδα και ένα σχόλιο να το υπενθυμίσουμε. Μέχρι την Κυριακή, εκεί θα κριθεί αν θα παραταθεί και άλλο η κράτησή τους, αν θα τους ασκηθούν διώξεις ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι, και υπάρχουν και αντιδράσεις από κάποιες χώρες, από την Ευρώπη. Νομίζω είναι η μόνη Ισπανία, που είναι και Ισπανός πολίτης ο Αμπού Κεσέκ. Αλλά έχει βγει και κάποιο κείμενο από 13 χώρες. Και ένα τελευταίο να μην το ξεχάσουμε. Ίσως το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτά που λέει ότι εμείς δεν είμαστε συντονισμό, καλό θα είναι να τα γράψει ένα χαρτί και να τα στείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί είχε ανοίξει φάκελος και θα ερωτηθούμε. Δεν είμαστε κατηγορούμενοι προφανώς, αλλά θα ερωτηθεί η ελληνική κυβέρνηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τι έγινε εκεί πέρα, και θα πρέπει να απαντήσει επίσημα και θα πρέπει να απαντήσει με κάτι που έχει βάση κιόλας. Λέω τώρα.
0: Τσοπακαημένε τώρα.
1: Μπορεί γι' αυτό να βγει και η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ χθες και να έλεγε εμείς σε κανένα συντονισμό.
0: Θα περάσουμε λίγο στο Ιράν, θα μιλήσουμε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θάνο, το πιάνω από κοντά για να δίνω background στον κόσμο.
1: Το πιάνεις
0: από
1: την αρχή.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το 2016 εκλέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος.
0: Γιατί μερικές φορές, ρε Θάνο, τους τα πετάμε έτσι, ο κόσμος μπερδεύεται. Δεν ξέρει τώρα, δεν ξέρει με τι χαϊβάνια έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Δεν μπορούν να παραγγείλουν μια μπλούζα, θα παρακολουθήσουν τη διεθνή πολιτική. Ο άλλος τώρα, επειδή πήγε για δυνάτηση και πρέπει εμείς να ξαναστείλουμε μπλούζα, τέλος πάντων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε η Τεχεράνη να υπογράψει γρήγορα. Παιδιά, ξεκουμπίδια, έλα.
1: Και απείλησε το Ιράν.
0: Και είπε μετά.
1: Και αυτό είναι σοβαρή είδηση. Ότι απείλησε. Οι απειλές Τραμπ είναι πολύ σοβαρή είδηση. Θέλω να το προσέξουμε.
0: Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βία στο μέλλον. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αν δεν υπογράψουν.
0: Οπότε να υπογράψουν, γιατί αλλιώς μπορεί να τους χτυπήσουν πολύ σκληρά και βία, εκτός αν χρειαστεί να μεταθέσει αυτό το τελεσίγραφο για 13η φορά ή όσο είναι, τέλος πάντων, γιατί κάπου έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Αλλά αν δεν τύχει να μεταφέρει και αυτό το τελεσίγραφο για λίγο παρακάτω, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το Ιράν, γιατί απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, που το έχει πάει καταπληκτικά μέχρι τώρα. Έχει πάει καταπληκτικά. Ο στόχος που έχει θέσει στον εαυτό του, γιατί έτσι είναι άμα κοιτάς μακριά, ο στόχος που έχει θέσει στον εαυτό του είναι να καταφέρει να ξανανοίξει τα στενά που έκλεισε. Αυτό είναι, αφού έχουν εξοδευτεί μερικά 3 εκατομμύρια εκεί πέρα.
1: Αφού είναι συγκεκριμένη μετά η παγκόσμια οικονομία, αν παραταθεί αυτό, ναι.
0: Όπα την παγκόσμια οικονομία. Και μετά η νίκη θα είναι να καταφέρει να τα αφήσει όπως τα βρήκε.
1: Και να δώσει το Ιράν κάποιες δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το είχαν καταστρέψει πριν για 6 μήνες και το ξαναμετακατέστρεψαν.
0: Και είναι η συμφωνία την οποία αναποχώρησε.
1: Ναι, που θα είναι κάτι ανάλογο της συμφωνίας για τα πυρηνικά που είχε υπογραφεί επί Ομπάμα και είχαν αποχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ στην πρώτη θητεία.
0: Αυτό αν όλα πάνε καλά.
1: The art of the deal.
0: Αυτό μιλάμε, δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι πολύ, πολύ μακριά. Νομίζω ότι από όλα αυτά που παρακολουθούμε, ίσως το μόνο σενάριο που βγάζει νόημα είναι ότι οι άλλοι τζογάρουν στα χρηματιστήρια και όλα τα υπόλοιπα είναι εντελώς αδιάφορα. Απλώς, εντάξει, επειδή είναι και ζωές και κατεστραμμένες χώρες, μαζί με όλη αυτή την τρέλα και ανοησία.
1: Μαζί φυσικά και με το Λίβανο, που οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν πάνω από 2.700 νεκρούς από όταν ξεκίνησαν το Μάρτιο. Τα λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Η τελευταία εξέλιξη, να το πούμε αναλυτικά, γιατί μπορεί ο κόσμος να χαθεί επειδή εμείς δεν τα ξεγεύουμε καλά, όχι επειδή γίνεται κάθε 2 ώρες αλλάζει στάση ο πρόεδρος της Αμερικής. Λοιπόν, ο Αμερικανικός στρατός κατήγγειλε ότι δέχθηκε απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν σε αμερικανικά αντιτροπιλικά που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, που είναι κλειστό και ήταν ανοιχτό, όπως είπαμε. Οπότε Βομβάρδισε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Αυτό που θεωρητικά είναι θέμα χρόνου, να υπογραφεί μία συμφωνία μία σελίδας που μετά θα οδηγήσει σε μία μεγαλύτερη συμφωνία. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά ζυγώνει, κοντοζυγώνει, σαν τον Αλέξη ένα πράγμα. Τέλος πάντων, είχαμε βομβαρδισμούς, είχαμε εχθροπραξίες μετά από κάποιες μέρες, αλλά βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Είναι αυτές οι εκεχηρίες του Τραμπ όπου βομβαρδίζονται. Συνήθως το Ισραήλ βομβαρδίζει, δεν τήρει καμία εκεχηρία ποτέ. Αλλά γενικά πέφτουν βόμβες, αλλά ισχύει και η εκεχηρία παράλληλα.
0: Καλά, η εκεχηρία είναι κάτι σχετικό. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή λέμε εκεχηρία ισχύει κιόλας. Είναι κάτι σαν το απαγορεύεται του συντάγματος.
1: Και μάλιστα είπε και ένα φοβερό ο Τραμπ ότι οι επιθέσεις των αμερικανικών στρατευμάτων ήταν απλώς ένα χτύπημα αγάπης.
0: Δηλαδή εσάς δεν σας έχει βγει, δεν σας έχει τύχει να πάτε να κάνετε πόλεμο που δεν σας βγήκε, ενώ όλοι οι αναλυτές σας έλεγαν ότι δεν είναι καλή ιδέα? Θα εκπλαγείς.
1: Δεν μου έχει συμβεί ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μια εμπειρία που θέλω.
0: Όχι. Δεν μου έχει τύχει. Ρωτάω πάντα τους αναλυτές που με περιστοιχίζουν. Το Θάνο και το Μύτικα δηλαδή. Συγγνώμη, Ζωή. Απλώς,
1: ρωτάει ο Κωνσταντίνος να μου βαρδίσω σήμερα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε ανασκόπηση. Θα έχουμε ανασκόπηση για το θέμα που όλοι συζητάτε και όλοι με περιμένετε. Θα έχουμε ανασκόπηση για τα IKEA.
1: Δεν το περιμένατε.
0: Δεν το περιμένατε, αλλά πάντα υπάρχουν περισσότερα απίθανα θέματα με τα οποία είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί η ανασκόπηση. Έχουμε βρει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Νομίζω ότι θα την
1: από το ξεκίνημα της αυτής της τεράστιας αλυσίδας, τις καινοτομίες που έφερε, θα τα πούμε αυτά, τις καταγγελίες για το πώς διεισδύει σε ξένες αγορές, με ένα μοντέλο που φαίνεται να έχει κάτι από τις τακτικές που ακολούθησε μετά η Amazon ή τα Walmart, να ρίχνει τα περιθώρια κέρδους ώστε να εξαλείφει τον ανταγωνισμό και μετά να είναι η μεγαλύτερη παίκτρια, και φυσικά και τον όγκο ως εταιρεία για να το κάνει. Το πώς βγαίνουν τα αρχικά IKEA.
0: Πώς βγαίνουν τα αρχικά IKEA.
1: Δεν είναι μια πληροφορία που θέλατε να ξέρετε τώρα, μην πάτε να τον κουλάρετε. Περιμένετε, δύο μέρες υπομονή.
0: Ναι. Ναι, είναι ζαβολιά τώρα και θα χαλάτε όλο το επεισόδιο να πάτε να το γκουγκλάρετε. Θα πω μόνο ότι ο ιδρυτής τους ήταν ναζί, που επειδή δεν τον άφηνα να πάει στο συνέδριο γιατί τον είχε μπλοκάρει η Ένωση των Σουηδών Κατασκευαστών, κρύφτηκε σε χαλή IKEA στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Τώρα αυτό δεν πρέπει να γίνει επεισόδιο? Ναζί επιχειρηματίας κρυμμένος σε χαλή IKEA σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Νομίζω ότι αυτό φωνάζει ότι πρέπει να γίνει ένα επεισόδιο ανασκόπησης.
1: Λοιπόν, αυτά το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα κλείσουμε με ένα εκτενές απόσπασμα από την εκπομπή Τρίτο Θέμα. Ηλιάνα Ζερβού, Νεκταρία Ψαράκη. Ένα θέμα που αυτό και αν θα περάσει στα ψηλά της επικαιρότητας, ψηλά με γιώτα, αυτό και αν είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητά κανείς πουθενά, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μιλάμε για 8.000 με 10.000 εργαζόμενες και εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς των Δήμων που απειλούνται μέσα στους επόμενους μήνες, μετά από 6-7 μήνες περίπου, με ανεργία, καθώς εδώ και χρόνια οι θέσεις εργασίας τους που καλύπτουν κάπως στοιχειώδεις πάγιες ανάγκες ήταν μέσω ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ένα ΕΣΠΑ που πήγαινε 20-30 χρόνια, αλλά τώρα τελειώνει. Λύγει το 2027 αυτό το ΕΣΠΑ. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολιτική βούληση για να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα, και υπάρχουν κινητοποιήσεις και από την ΠΟΕΟΤΑ και σε κατατόπους δήμους. Υπάρχει υποστήριξη πολλών δημάρχων που προειδοποιούν για αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα ενταθεί το 2029, όταν εργαζόμενοι σε άλλες κοινωνικές δομές των Δήμων θα σταματήσουν οι θέσεις τους, θα σταματήσουν να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Και είναι ένα θέμα που σιγά σιγά έρχεται, καθώς γιατί το μισό 2026 έχει φύγει σχεδόν. Να δείτε την εκπομπή. Μιλούν ο γραμματέας του οργανωτικού της ΠΟΕΟΤΑ, ο κύριος Χριστόδουλος Ευθυμίου, για την σκόπιμη αποδυνάμωση του προνοιακού κράτους για να χτιστούν ιδιωτικοί, παιδικοί και βρεφονιπιακοί σταθμοί, και ο Δημήτρης ΚΝΙΣ, πρόεδρος εργαζομένων Συλλόγου Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Ξαναλέω, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο το 2027 και φυσικά απειλούνται και πολλοί δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.
0: Ναι, θα έχουμε για τα ονόματα. Τώρα μιλάμε για πληροφοριάρες ότι δίνουν με ρατσιστικό κίνητρο ονόματα φινλανδικών πόλεων στα μικρά φτηνά χαλάκια και ονόματα σουηδικών πόλεων στα ακριβότερα αντικείμενά τους. Αφού σας λέω τώρα, έχει καταπληκτικές πληροφορίες και ναι, δυστυχώς δεν έχουμε αποφύγει και το αστείο ότι θα πρέπει να τις συναρμολογήσετε μόνοι σας αυτή την εκπομπή. Το πετύχατε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εγώ θα είμαι στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Να δείτε το απόσπασμα τώρα από την εκπομπή της Νεκταρίας και της Ηλιάνας και μετά να στρωθείτε να δείτε ολόκληρη την εκπομπή. Φιλάκια.
1: Γεια σας.
2: Αυτές λοιπόν οι δομές λειτουργούν εδώ και 30 χρόνια, 33 χρόνια. Υπάρχει υπάλληλος αυτή τη στιγμή που σας μιλάω που έχει κλείσει 33 χρόνια, είναι πρώτων πυλών για να βγει στη σύνταξη. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν υπήρχε χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, των παιδικών σταθμών, όλων αυτών των δομών για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν έβαζε λεφτά το κράτος, παρά μόνο ένα ποσοστό το συμπλήρωνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούσαν αυτές οι δομές. Τώρα αυτή τη στιγμή σταματάει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πέρυσι ακριβώς είχαμε κινητοποιήσεις για αυτό το λόγο, για το ότι δεν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τη στιγμή που πήγαινε το πρόγραμμα να λήξει και κάναμε κινητοποίηση ώστε να μπορέσουμε να μας διασφαλίσει πώς θα συνεχιστεί και η δομή και πώς θα συνεχιστούν και οι εργαζόμενοι που είναι σε ομοιρία, που βρίσκονται τόσα χρόνια σε ομοιρία, 5, 10, 15, 20 χρόνια.
3: Χριστόδουλε, με συγχωρείς, να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Το ΕΣΠΑ από πότε ξεκίνησε?
4: Και τι ποσοστό έδινε, οι υπόλοιποι πόροι από πού ήτανε?
2: Κοιτάξτε, περίπου το 25% της χρηματοδότησης ήταν από τα ΕΣΠΑ, αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι υπήρχε μια διαδικασία με βάουτσερ, δηλαδή αντιμετωπίζονταν τα βρέφη, λες και είναι προβατίνες στο ΟΠΕΚΕΠΕ, και λες και είναι fuel pass, ας πούμε. Λες και θα δώσουμε επιδότηση για να πάρει το αυτοκίνητο να το πάει στον παιδικό σταθμό. Είναι στην αντίληψή τους, είναι στην ιδεολειψία τους, στην ιδεολογία τους, ότι δεν αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τα βρέφη, την παιδεία όπως πρέπει και όπως πρέπει να είναι, σαν πάει για μια διαρκή ανάγκη, η οποία είναι απαραίτητη για την οικογένεια, για την κοινωνία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι θα λείπουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και οι εργαζόμενοι δεν είναι για τα δασοπυρόσβεση, ήταν για 2 μήνες και καλύψανε μια ανάγκη 2-3 μηνών. Ούτε είναι ένας δήμος ο οποίος έχει τουριστική για να καλύψουν τους τουρίστες. Εδώ μιλάμε για δομές οι οποίες είναι πάγιας και διαρκής ανάγκης. Εργαζόμενοι που έχουν τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, και έχουν αποδείξει με αποδεδειγμένα ότι είναι απαραίτητοι και ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει όλες αυτές τις δομές λόγω της εμπειρίας τους και λόγω της εξειδίκευσης. Γιατί πείτε μου ειλικρινά, το παιδάκι δηλαδή θα πάει το βρέφος να πάει να αλλάξει μόνο του την μπάνα, θα πάει μόνο του στο κηλικείο να εξυπηρετηθεί?
4: Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικές παροχές, αλλά λίγο να σταθούμε σε αυτό. Από πότε ισχύει το ΕΣΠΑ και πότε περιμένουμε να σταματήσει? Θα είναι ενιαίο, ας πούμε, για όλες τις δομές?
2: Είναι το 2027, λήγει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
3: Ο οποίος πότε ξεκίνησε, να το δούμε λίγο αυτό.
2: Έχουμε πολλά χρόνια που λειτουργεί, είναι εδώ και 15-20 χρόνια που λειτουργεί το ΕΣΠΑ και για άλλες δομές υπήρχαν και πιο πολλά χρόνια. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι για τις κοινωνικές δομές, όπως είπαμε, κέντρα κοινότητας, ΚΔΑΠ και όλες τις υπόλοιπες ΚΙΦΗ και έμφυλης βίας κτλ. Λήγει το 29, αλλά οι παιδικοί σταθμοί λήγουν το 27. Δεν είναι μόνο το ότι λήγει η χρηματοδότηση. Μιλάμε για 10.000 περίπου εργαζόμενους σε όλες αυτές τις δομές, αλλά αντικειμενική εικόνα θα πρέπει να την έχει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή που ζήτησε να δει τι υπάρχουν από οργανικές θέσεις παιδιών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά ξέρετε, δεν είναι το ζήτημα τα νούμερα. Εδώ δεν μιλάμε για νούμερα, μιλάμε για αντίληψη συγκεκριμένη. Αν έχεις προτεραιότητα να φροντίσεις το κοινωνικό κράτος, να φροντίσεις την οικογένεια, που το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η οικογένεια, είναι η υπογεννητικότητα. Αν λοιπόν έχεις προτεραιότητα να στηρίξεις την οικογένεια και να μην δίνεις λεφτά σε μπελαρά, σε φρεγάτες, σε ραφάλ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα Predator. Αν λοιπόν δεν θέλεις να δίνεις λεφτά στους χασάπηδες και τους φραπέδες, αλλά να δώσεις και να στηρίξεις την οικογένεια, θα πρέπει να στηρίξεις τους βρεφικούς σταθμούς, να στηρίξεις την οικογένεια, να μπορεί ο εργαζόμενος να έχει κάπου με ασφάλεια και αντικειμενικά με καλή παροχή τα παιδιά του.
3: Χριστού.
5: Οι δομές οι οποίες εντάσσονται στον Σύλλογο Εργαζομένων των Κοινωνικών Δομών είναι τα κέντρα κοινότητας, οι οποίες είναι δομές οι οποίες ασκούν και την κεντρική επιδοματική πολιτική, δηλαδή κάποιος ωφελούμενος μπορεί να πάει στη συγκεκριμένη δομή να εκδώσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα, να κάνει τη διαδικασία για την έκδοση αναπηρικού επιδόματος. Παράλληλα σε αυτές τις δομές λειτουργούν τα παραρτήματα Ρωμά, όπου είναι σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχουν φύλακες, να το πω έτσι, της κοινότητας των Ρωμά, για να γίνεται μια εξειδικευμένη παρέμβαση από το κομμάτι σχολικής διαρροής μέχρι το κομμάτι της απεγκατάστασης, να το πω έτσι, από τον οποιοδήποτε καταβλισμό, που υπάρχουν διαμεσολαβητές Ρωμά οι οποίοι εξειδικευμένα προσπαθούν να προσεγγίσουν και να μπουν στην περιοχή, και τα κέντρα ένταξης μεταναστών, όπου με την τελευταία ειδικότερα εξαετή έντονη προσφυγική ροή, με μεταφραστές αραβικών, φαρσί και οποιονδήποτε άλλων γλωσσών είναι αναγκαίες, προσπαθούμε να γίνει μια παρέμβαση έτσι ώστε να επιτευχθεί πρώτα απ' όλα η επικοινωνία και σε δεύτερο βαθμό η όποια επανένταξη. Αυτές είναι οι πρώτες δομές, βρίσκονται σε κάθε δήμο ανά την Ελλάδα και ανάλογα με τις αναγκαιότητες, όπως σας είπα πριν, υπάρχουν τα κέντρα ένταξης μεταναστών και τα παραρτήματα Ρωμά. Μετά είναι οι δομές πρώτης υποστήριξης, άμεσης βοήθειας, όπου είναι οι δομές παροχής εισιτίου που παρέχεται καθημερινά φαγητό. Τα κοινωνικά παντοπολία, τα οποία σε τακτική μηνιαία βάση παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα για να ενισχύσουμε τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε όλες αυτές τις δομές υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θεσπίζονται από τον εκάστοτε Δήμο και από την Ελληνική, και βγαίνουν με βάση την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το επίπεδο φτώχειας το οποίο υπάρχει. Και οι δομές αστέγων, οι οποίες είναι δομές οι οποίες εντάσσουν, προσπαθούν να επανεντάξουν μάλλον τον άστεγο πληθυσμό, που τους φιλοξενούμε το βράδυ, έτσι ώστε να μην βρίσκονται στο δρόμο, παρέχεται πρωινό βραδινό φαγητό και προσπαθούμε σε αυτό το βαθμό να ενισχύσουμε λίγο τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι το πλαίσιο των δομών.
3: Και όλες αυτές τις δομές η κυβέρνηση μάλλον κρίνει πως δεν τις χρειαζόμαστε.
5: Και ότι... ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι τι σας λένε, φοβούνται για τη συνέχεια των προγραμμάτων αυτών?
5: Το ίδιο άγχος το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς σχετικά με το εργασιακό μας μέλλον, να το θέσω έτσι, προφανώς και για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε ίσως το μοναδικό στίγμα που τους έχει απομείνει. Πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας, παρακολούθησα λίγο ένα δημοσίευμα στο site σας, το οποίο καταδεικνύει λίγο την κατάσταση και αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε, ότι η αύξηση της φτώχειας με βάση την Eurostat το 2025, της ακραίας φτώχειας και του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, έχει φτάσει πλέον στο 29%. Πέρσι ήταν στο 27,5%, αν το θυμάμαι ακριβές τώρα το νούμερο. Ουσιαστικά μόνο η Βουλγαρία μας περνάει. Έχουμε και σε αυτό μια πρωτιά, μια κακή πρωτιά, αρνητική πρωτιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και για τον κόσμο υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Προσπαθούμε και εμείς προφανώς να μην το μεταφέρουμε το πρόβλημα. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω και εμείς ως προσωπικό πότε θα αντέχουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστροφή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε να δούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις με τον ντοκιμαντέρ του Sky. Ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα γεγονότα του 2015 που βασίζεται στο βιβλίο της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, η τελευταία μπλόφα. Με επιστολή του προς τους δημοσιογράφους, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών εξαπέλυσε σκληρή επίθεση τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό όσο και στην ολική προσέγγιση του εγχειρήματος. Ο επικεφαλής του Μέρα 25 χαρακτήρισε το Sky ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδιοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη. Ενώ υποστήριξε ότι το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται. Παράλληλα, ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης ανέφερε ότι το βιβλίο αποτυπώνει τη σκοπιά των βασικών παραγόντων της Τρόικας, κατηγορώντας τους για διαχείριση της ελληνικής κρίσης και τις συνέπειες που είχε αυτή για την Ευρώπη. Κλείνοντας την επιστολή του, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί το ντοκιμαντέρ παράδειγμα προς αποφυγή και γι' αυτό δεν επιθυμεί να εμφανιστεί σε αυτό. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, που θα τα συζητήσουμε όλα.
5: Of course, the difference here was, and that made it strenuous, there was a new guy who was saying that we had all been crazy and that the approach that we had been taken the last couple of years was all wrong. And therefore, some colleagues advised me not to go to Athens. The room was packed with journalists and cameras. We had prepared meetings. And then, of course, the Greek press started asking the obvious critical questions. And he just went in his radical rhetoric, which he had used during the election campaign. So that became a very awkward situation. So here I was sitting next to this guy who was upsetting all the things I was trying to do to calm everyone down, constructive, let's talk. I got up, gave him a hand, and in the process I said, I think you just killed the Troika. And I can remember he followed me out, talking to me, saying, no, no, that's not what I said, and of course we will talk, and of course the Troika can come. And so he was readdressing everything.
6: I went in the evening when, after sunset, in a discreet way, and this is the way we met in Kumunduru. I met with Alexis Tsipras, bilateral, just the two of us, and it lasted 1.5 hours, I believe. I remember that what I took from the meeting was his intention that he expressed that he wanted me to tell Berlin that there's nothing to be afraid of, and the potential government led by him would cooperate.
4: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη.
7: Καλησπέρα.
4: Τα έχετε γράψει στο βιβλίο, γελάτε κιόλας. Ακούσατε τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Πείτε μου έτσι για την ιστορία, λίγο για όσους τηλεθεατές δεν έχουν διαβάσει και το βιβλίο σας. Αλλά τα γεγονότα έγιναν όπως τα περιγράψει ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Σας είπε, σκοτώσατε την Τρόικα.
7: Αυτό μου το είπε. Και εγώ του λέω, wow, τόσο εύκολο ήταν.
4: Ήταν το wow που είπατε τότε.
7: Είπα, τόσο εύκολο ήταν. Γιατί εγώ γνώριζα ότι η Τρόικα, σαν το κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει τόσο εύκολα. Ήθελε πολύ δουλειά από όλους μας και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έκανε αυτό που έπρεπε. Αλλά ξέρετε, μου ζητάνε να σχολιάσω. Να θυμίσω, για να μην είναι θέμα του τι λέω εγώ και τι λέει ο Ντάισμπλουμ. Ότι ο κύριος Ντάισμπλουμ ήταν ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης της Τρόικας. Ξεχάσατε ότι όσο ήμουν εγώ στο Eurogroup, πιάστηκε στα πράσα να έχει πλαστογραφήσει πτυχίο που δεν είχε. Και θα κάνω τώρα εγώ να αντιπαραθέσω την πραγματικότητα με τα ψέματά του. Έχει πει διάφορα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το ντοκιμαντέρ, ο λόγος που δεν συμμετείχα. Η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρουτσιώτη κάναν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να πούν την ιστορία σύμφωνα με την Τρόικα. Γιατί οι κατακτητές πάντοτε θέλουν να γράψουν την ιστορία. Και η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρουτσιώτη πραγματικά νομίζω δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό να εκφράσουν τα ψέματα της Τρόικας. το να συμμετέσχω εγώ σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήταν η νομιμοποίηση του μη νομιμοποιήσιμου. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε οποιοδήποτε. Αλλά να ελέγχω όμως τι λέγεται. Γιατί ξέρετε, όταν δίνεις συνέντευξη σε ένα ντοκιμαντέρ, σε ηχογραφούν, σε μαγνητοσκοπούν για μια ώρα και μετά περιμένουν 30 δευτερόλεπτα και τα βάζουν όπως θέλουν.
4: Όλη η δουλειά είναι στο μοντάζ.
7: Και η απόδειξη ότι δεν φοβάμαι κανέναν, αλλά κανέναν πραγματικά, είναι μπορείτε να μπείτε στο YouTube, βάλετε Αλέξη Παπαχελάς, Γιάννης Βορφάκης, Sky. Μία ώρα και 20 λεπτά συνέντευξη.
4: Έχουν πάρει και ένα αποσπάσμα μέσα στο ντοκιμαντέρ και έτσι, βάλει λοιπόν, από αυτή τη συνέντευξη.
7: Θέλετε να δείτε μια πραγματική αντιπαράθεση, σοβαρή. Εκεί θα πάτε, δεν θα πάτε στο ντοκιμαντέρ της Τρόικας.
4: Το ντοκιμαντέρ της Τρόικας. Εδώ όμως βγαίνει και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να μου το σχολιάσετε. Ή αν είχε πέσει την αντίληψή σας, γιατί ο τέος Γερμανός πρέσβης, βέβαια, κάνει ένα τόπιμο ως διπλωμάτης, δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει, ξέρω εγώ, και ένα πρωτόκολλο. Δεν αποκαλύπτεις ενδεχομένως πράγματα που έχεις κάνει από τη θέση σου. Όμως εδώ προκύπτει ότι είχε γίνει συνάντηση στην Κουμουνδούρ με τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές και είχε διαβεβαίωσει ο κύριος Τσίπρας: μην ανησυχείτε, μην φοβάστε, αυτά που λέμε είναι έτσι για τον κόσμο και αυτά θα είναι διαφορετική η διακυβέρνησή μας.
7: Κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι τα έχω καλά με τον κύριο Τσίπρα ή ότι τον στηρίζω. Το ξέρετε, γνωρίζετε αυτό. Ναι. Αλλά αν έχω να διαλέξω μεταξύ αυτών που λέει ο κύριος Τσίπρας και αυτό που λέει ο τέος πρέσβης, επειδή εγώ τον ξέρω τον κύριο πρέσβη αυτόν, θυμάμαι να με έχει προσκαλέσει στη γερμανική πρεσβεία πριν τις εκλογές, πριν γίνουμε κυβέρνηση.
4: Είχαν μια ανησυχία οι Γερμανοί.
7: Και σας λέω, ναι, σας λέω ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την Ελλάδα. Να πνίξει την κυβέρνησή δηλαδή, μας. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο από τον τρόπο που μου μιλάει. Κάτσα τρεις ώρες, τρεις ή μισή ώρες και μιλάγα.
4: Αυτό πριν τις εκλογές.
7: Πριν τις εκλογές. Ναι, ήμουν υποψήφιος βουλευτής τότε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάναμε μια εικονική διαπραγμάτευση εκείνος και εγώ με δική του πρόσκληση. Σας διαβεβαιώ ότι ήταν η σκυλή του πολέμου. Είχε έρθει με την οτροπία του Γερμανού κατακτητή στη χώρα μας. Οπότε,
4: ό,τι το χαρακτηριστικό και να πει, που σας είπε.
7: Μου είπε πάρα πολλά. Το πιο βασικό. Το πιο βασικό. Θα σας πάρουμε τα σπίτια.
4: Θα σας πάρουμε,
7: Τα σπίτια. Εάν δεν υπογράψετε τα μνημόνια και τα λοιπά, και εγώ του λέω, μα αν υπογράψουμε τα μνημόνια θα μας πάρετε τα σπίτια, όπως και γίνεται τώρα. Λοιπόν, ο κύριος αυτός, να θυμηθούμε τον Καράι, τον προσωπικό του ξέχασα, τον Κουτζόγεργα, δεν δικαιούται διανόμιλη.
4: Άρα ανάμεσα στον Τσίπρα και σε αυτόν πιστεύω. Γιατί σας έκοψα εκεί σε αυτή την
7: φράση. Εγώ ποτέ δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω. Εγώ δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου μια τέτοια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να δώσαμε έναν καλό αγώνα και δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας προσχώρησε στην Τρόικα, προσχώρησε σε αυτή τη μεριά. Μην ξεχνάμε τον κύριο Ντάιζερμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο για οποιοδήποτε ζήτημα. Ήταν σαν μια κατέργαση πέτρα. Δεν καταλάβαινε καταρχάς ούτε αυτά τα οποία πρότεινε. Αυτό τον κύριο τον είχε ο κύριος Τσίπρας μετά την υπογραφή των μνημονίων, μετά τη δική μου αποχώρηση και χαργεντίζονταν στο μαξί μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συγχωρηθεί στον Αλέξη Τσίπρα και θα συγχωρηθεί ποτέ που είναι Νικολό.
4: Εδώ τώρα ο κ. Ντάισεμπλουμ, πέρα από αυτά που λέει για εκείνη την εποχή ή για αυτά που χαρακτηρίζει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που κάνατε εσείς, παραδέχτηκε ότι τα δύο μνημόνια είχαν υπερβολικά μέτρα. Και δεν ήταν μόνο ο κ. Ντάισεμπλουμ. Στο παρελθόν και η κυρία Μέρκελ και άλλοι παράγοντες παραδέχτηκαν
7: αυτό. Μην κουραζόμαστε. Το μνημόνιο που επέβαλαν σε εμάς και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο, όχι μόνο καθήλουσαν τον ελληνικό, το 80% του ελληνικού λαού σε μια μόνιμη χρεοκοπία, αλλά είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται. Είναι ο λόγος, γιατί την λιτότητα μας την έβαλαν εμάς, όχι γιατί μισούσαν τους Έλληνες. Ήταν το δυστοπικό εργαστήρι στο οποίο δοκίμασαν τη λιτότητα και μετά την πήγαν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και κατέληξε στη Γαλλία και στη Γερμανία. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Όταν βάζεις λιτότητα στην εργατική τάξη, στη μεσαία τάξη, ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Οι βιομηχανοί, η Volkswagen, η BASF, η Siemens κτλ. Έτσι δεν επενδύουν. Γιατί σου λέει, ποιος θα τα αγοράσει τα προϊόντα μας όταν οι άλλοι δεν έχουν λεφτά. Έχετε ο κύριος Ντράγκη τότε και αρχίζει και κόβει χρήμα από το 2015 και το δίνει στους τραπεζίτες, το δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επενδύουν αυτές τις σέσουλες του χρήματος. Μιλάμε για 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Την ώρα που εμάς μας κόβανε τις συντάξεις και δεν είχαν οι άνθρωποι να πάρουν φάρμακα. Κόψανε 5-6 δισεκατομμύρια, τα δώσανε στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επένδυσαν. Ξέρετε τι τα κάνανε. Η Volkswagen τι έκανε. Πήρε τα δισεκατομμύρια αυτά και τα πήγε στο χρηματιστήριο και αγόρασε τις δικές της μετοχές. Έτσι ανέβηκε η μετοχή, χωρίς επενδύσεις. Τα μπόνους των διευθυντάδων πήγαν στη στρατόσφαιρα. Αλλά η Volkswagen δεν κατάφερε να επενδύσει. Και ξέρετε τι σημαίνει σήμερα.
8: Κλείνει.
7: Η Volkswagen δεν μπορεί να ανταγωνιστεί BYD και την Tesla. Έτσι. Και τι κάνουνε, περνάνε ολόκληρους σημάδες παραγωγής της Volkswagen στη Rheinmetall να φτιάξουνε Leopard tanks, τα οποία δεν τα θέλουμε ούτε εμείς ούτε οι Ουκρανοί, γιατί είναι άχρηστα. Δεν φτιάχνουμε καν drones που χρειάζεται η Ουκρανία ή χρειάζεται οποιοδήποτε τη σήμερα ημέρα για τις αμυντικές του ανάγκες. Και μας βάζουν εμάς να αγοράζουμε τα tanks, τα Leopard. Με άλλα λόγια, είμαστε κατακτημένη χώρα σε μια ανόητη ήπειρο που αποβιομηχανοποιείται, επειδή τύποι σαν τον Dijsselbloem είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Sky με το ντοκιμαντέρ επιμένει εν έτη 2020. Ο κύριος Dijsselbloem δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην Ολλανδία. Τον γκράζουν κανονικά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τον φέρνει ο Sky για να μας πει τι έγινε.
8: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που θέλω την άποψή σας. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι καθηγητής οικονομικών. Από τα λίγα που ξέρω, άμα υπάρχει μια ζημιά, πάω στον ισολογισμό. Στον προϋπολογισμό. Πάω στο καθάριστο το εθνικό προϊόν, βλέπω τη ζημιά που υπήρχε. Το βιωτικό επίπεδο και το κόστος των δύο μνημονίων μπορείς εύκολα να το υπολογίσεις. Έτσι.
7: Ήταν 45% του ΕΠ.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, σε εσάς σας καταλογίζουν 100 δισεκατομμύρια. Και το ακούω συνεχώς.
7: Ναι, αυτοί οι κύριοι όμως.
8: Οι
7: οποίοι επέφεραν αυτό το τεράστιο πλήγμα στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
8: Και μετά το παραδέχτηκαν.
7: Και μετά το παραδέχτηκαν.
8: Ήταν λάθος, το είχαμε χάσει εμείς τότε.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά
8: αυτά τα 100 δισεκατομμύρια λοιπόν. Ναι. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης πόσο ήταν, γιατί λένε πάλι. Μα τι ήταν, μία σελίδα χαρδούβελη. 2-3 δισεκατομμυριάκια. Και ήρθε η ομάδα Βαρουφάκη Τσίπρα και τα λοιπά και μας χρέωσε 100 δισεκατομμύρια.
7: Άμα το σχέδιο του Χαρδούβελη ήταν τόσο καλό, γιατί το πέριψαν? Σωστά. Γιατί εμείς εκλεγήκαμε, επειδή το email Χαρδούβελη επεστράφει.
8: Τότε πολιτικά είχαν πει ότι επειδή υπήρχε πολιτική αστάθεια δεν το δέχτηκε για να πάμε σε εκλογές. Επειδή ήταν μπροστά η εκλογή του Προέδρου
7: της Δημοκρατίας. Ακριβώς ανάποδα. Ναι. Πολιτική αστάθεια υπήρχε επειδή απέρριψαν το email Χαρδούβελη. Επειδή τον προηγούμενο Ιούνιο, εγώ είχα ρωτήσει το Σόιμπλε, του λέω: δεν μου λες πότε αποφάσισες να ρίξεις το Σαμαρά. Και μου λέει: τον Ιούνιο του 2014. Μου το είπε ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
8: Για ποιο λόγο, δεν πήγαινε καλά το πρόγραμμα, δηλαδή? Για ποιο λόγο?
7: Έβλεπα. Το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει. Και χρειαζόταν τρίτο πρόγραμμα. Για να συνεχιστεί η μνημονική διαδικασία. Εμείς εκλεγήκαμε για να μην υπάρξει τρίτο πρόγραμμα, για να υπάρξει κούρεμα χρέους. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή. Αυτό ήταν το όχι. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στη διαδικασία να τους δώσει τη δυνατότητα να ρίξουν στην αριστερά το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο εκείνοι θέλανε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Γιατί να το πω διαφορετικά, αν έχεις πάρει μια πιστωτική κάρτα για να κάνεις ότι δίθεν απολυρώνεις το στεγαστικό σου δάνειο και τελειώσει, μετά θες μια άλλη και μετά μια άλλη και μετά μια άλλη. Εμείς είχαμε επιτέλους τις πιστωτικές κάρτες. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιήσει, εντάξει, θα την πάρουμε, ξέρετε τι έκανε. Έδωσε τη δυνατότητα στο διευθυντήριο αυτό των ανοήτων, που τελικά κάνουν κακό και στις δικές τους χώρες, να ρίξουν το φταίξιμο το δικό τους πάνω στην αριστερά και στον ελληνικό λαό. Αυτό καταφέρανε να κάνουν.
8: Για το κόστος.
7: Αλλά για το κόστος, κοίταξε, κάθε υπουργός οικονομικών σε κάθε χώρα, όχι μόνο εδώ, ούτε μόνο εγώ, πρέπει να κρίνεται από τρία νούμερα. Τι ταμείο παρέλαβε, τι ταμείο παρέδωσε. Τι χρέος παρέλαβε, τι χρέος παρέδωσε. Πόσο ήταν το ΑΕΠ όταν ήρθε, πόσο ήταν το ΑΕΠ όταν έφυγε. Λοιπόν, να θα πούμε πολύ απλά. Το χρέος, όταν εγώ έφυγα, ήταν 10 δισεκατομμύρια μικρότερο από αυτό το οποίο ανέλαβα. Γιατί εγώ αποπλήρωνα χωρίς να δανείζομαι. Είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών που δεν σας έκοψε ούτε ένα ευρώ συντάξεις, μισθούς, ούτε σας έβαλε ένα ευρώ φόρων και αποπλήρωνα χρέος.
8: Μάλιστα.
7: Ένα το χρέος. Δεν λέω ότι ήταν μεγάλη αποπληρωμή, αλλά ήταν λίγο μικρότερο το χρέος όταν έφυγα από ό,τι ήταν όταν μπήκα. Δεύτερον, όταν μπήκα στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μου είπαν, όταν τους ρώτησα πόσο καιρό έχουμε μέχρι να φύγει όλη η ρευστότητα, τι έχει μείνει στο ταμείο, και μου είχαν πει: κύριε Υπουργέ, έχουμε 11 με 23 μέρες.
8: 11 με 23 μέρες.
7: Αυτό σημαίνει
8: τα ταμιακά διαθέσιμα μιλάμε τώρα.
7: 11 με 23 μέρες. Όταν έφυγα είχε 50 μέρες. 60 μέρες. Ούτε καμία φοβερή βελτίωση, αλλά ήταν βελτίωση. Όσον αφορά το ΕΠ, ήταν λίγο πολύ το ίδιο. Οπότε, με ρωτήσατε πού τα βγάλανε αυτά. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε. Εγώ εξελέγην και γι' αυτό και παραιτήθηκα, γιατί δεν ήμουν διαθεμένος να πάρω ένα άλλο δάνειο. Ο κύριος Τσίπρας το πήρε. Ήταν 86 δισεκατομμύρια. Ήταν μια νέα πιστωτική κάρτα. Εγώ δεν θα την έπαιρνα ποτέ, δεν θα υπέγραφα ποτέ, γι' αυτό και έφυγα κιόλας. Γι' αυτό δεν με θέλανε, γιατί δεν άντεχαν έναν υπουργό οικονομικών.
8: Αυτό είναι ο λογαριασμό που του χρέωσε.
7: Έτσι ξεκινάει ο Γιάννης Τουρνάρας, ο πρώτος διδάξας του Κώστος Βαρουφάκη, να λέει: τι κάνει, παίρνει την πιστωτική κάρτα που εγώ αρνούμαι να πάρω και τη φορτώνει σε μένα. Έρχεται μετά ο ανεκδίγητος κύριος Ρέγκλινγκ και το ανεβάζει για να το στρογγυλεύσει, το κάνει 100 δισεκατομμύρια. Ένας κύριος Ρέγκλινγκ, ο οποίος σημειωτέν μου, ξέρετε τι μου είχε προτείνει αυτός ο αδαής και πραγματικά ανήθικος άνθρωπος, Μου λέει, δεν έχετε να πληρώσετε το δούνο του, δεν πειράζει, κόψτε συντάξεις. Μην πληρώσετε τους συνταξιούχους για μερικούς μήνες. Αυτό μου είχε πει ο κ. Ζέγκλιν. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπων. Ο οποίος το έκανε το 86 δισεκατομμύρια κόστος, βέβαια, το έκανε 100.
8: Αυτό όμως,
7: και μετά έρχεται και ο Βίζερ, ο οποίος σου λέει, κάτσε, παιδιά, να μην κερδίσω εγώ αυτή την πλειοδοσία. 200 δισεκατομμύρια.
8: Αυτά ήταν δάνεια όμως, δεν ήταν χασούρα.
7: Όχι, μα δεν
8: είναι σαν δάνειο, έτσι.
7: Το 100 δεν υπήρξε, το 200 δεν υπήρξε. Το 86 ήταν το δάνειο που εγώ αρνήθηκα να πάρω. Είναι σαν εσείς να αρνηθείτε να πάρετε μια πιστωτική κάρτα και να βγει κάποιος και να πει. Αυτή η πιστωτική κάρτα που τελικά πήρε κάποιος άλλος είναι ευθύνεστε εσείς.
8: Η διαπραγμάτευση.
7: Εκεί πραγματικά γελάω, έτσι.
8: Κάτι άλλο που σας χρεώνουν ήταν το κλείσιμο των τραπεζών. Έτσι. Βγήκε ο κ. Τσίπρας σε μια τελευταία συνέντευξη και είπε ότι έπρεπε να τις κλείσω αμέσως μετά τις. Όπου έχετε ακούσει τόσα για τις τράπεζες.
7: Αφήσουμε αυτή τη συζήτηση για το τι έπρεπε να κάνουμε, γιατί με τον κ. Τσίπρα διαφωνούσαμε και διαφωνούμε τώρα για αυτά που λέγαμε τότε. Αλλά εδώ, ξέρετε, επιτέλους η ελληνική δημοσιογραφία. Πρέπει να ανεβάσει το επίπεδο της.
8: Ναι.
7: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εδώ δεν είναι ότι πιστεύω ότι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει ο Ντράγκη. Εδώ υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Γιατί εγώ πήγα τον Ντράγκη στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά.
8: Mm-hmm.
7: Γιατί κάποια στιγμή, αφού είχα παραιτηθεί, μου σφύριξε κάποιος whistleblower μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ξέρει κάτι, ο Ντράγκη τον Απρίλιο. Οι τράπεζες κλείσανε 20 τόσο Ιουνίου.
8: Ναι.
7: Τον Απρίλιο είχε πάει σε δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες, σε νομικό γραφείο, και είχε ζητήσει γνωμοδότηση για το αν δικαιούται να μας κλείσει τις τράπεζες. Έτσι. Και τότε, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης, ζητάω στη βάση του Freedom of Information από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μου πει αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Και απαντάνε και λένε ναι. Το παραδέχονται. Και τότε ξέρετε τι κάνω. Λέω, από τη στιγμή που σας έδωσα μια γνωμοδότηση για το αν είχατε δικαίωμα να κλείσετε τις τράπεζες, δεν μας δίνετε να διαβάσουμε κι εμείς, γιατί την πήρατε με χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Γιατί αν σας είπαν ότι καλά κάνατε και τις κλείσατε, δείξτε το μάστο, γιατί φοβάστε. Εάν σας είπαν ότι δεν δικαιούστε να τις κλείσετε, τότε παρανομήσατε. Και αρνήθηκαν να μου τις δώσουν. Και τους πήγα στα δικαστήρια, όπου πήγαμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα των δικαστηρίων. Στο δεύτερο κέρδισα. Στο τρίτο τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να μην μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες. Αλλά για εσάς, για εμάς, για τον δημόσιο διάλογο, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από αυτή τη δικαστική διαδικασία. Τις έκλεισε ο Ντράγκη. Και το ψάχνει από τον Απρίλιο. Και γιατί το έκανε? Για να εκβιάσει την ψήφο του ελληνικού λαού να δεχτεί το μνημόνιο. Ο ελληνικός λαός γενναίος είπε όχι. Ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό το rebranding του δεν θα δουλέψει ποτέ. Θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που προσχώρησε στον αντίπαλο.
8: Και πάμε στο σήμερα τώρα. Να, αφήσαμε το παρελθόν. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι η ιστορία δεν είναι πολιτικό αφήγημα και η ιστορία δεν μπορεί να σκηνοθετείται. Γιατί το ντοκιμαντέρ είναι μια πολύ μεγάλη και βαριά λέξη για να τη χρησιμοποιείς σε μια σκηνοθεσία ενός πολιτικού αφηγήματος. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και το λέω παρουσία σας. Να πάμε στο σήμερα όμως τώρα. Εδώ βλέπουμε το πολιτικό σύστημα, κύριε Βαρουφάκη, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αν θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ποια είναι η επόμενη μέρα, αν υπάρχει κάποιος να ρίξει το Μητσοτάκη. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
7: Να σας πω πού βρισκόμαστε. Οι τριαντάριδες και οι σαραντάριδες μένουν με τους γονείς τους γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τον νίκη. Σε μια εποχή που 1.100.000 ακίνητα τα έχουν πάρει τα funds. Αυτή είναι η κατάσταση. Πούμε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε σε μια χώρα η οποία είναι σπασμένη που κλείνουν οι φούρνοι γιατί δεν έχουν χρήματα οι φουρναρέοι να πληρώνουν τη ΔΕΗ, το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στον χώρο της ενέργειας, στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί σπάσαν τη ΔΕΗ, τη δώσανε σε 5 ολιγάρχες και αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί έχουν φτιάξει ένα καρτέλ και βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε βιοτεχνία, ούτε φούρνος, ούτε βιομηχανία σε αυτή τη χώρα. Σε μια χώρα η οποία έχει αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Να πούμε ένα τρίτο. Έχει τράπεζες, τις οποίες έχουμε διασώσει εμείς ξανά και ξανά και ξανά. Οι οποίες τράπεζες όχι μόνο σε χαρατζώνουν, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά σου χρήματα. Σου βάζουν το χέρι στην τσέπη σου για τα δικά σου χρήματα. Μιλάω για δανεικά. Έτσι. Εδώ, και ταυτόχρονα απολύουν τραπεζικούς υπαλλήλους.
8: Εδώ όμως έχετε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πυρακάκης, Και λέει αποπληρώνουμε το χρέος, μακροοικονομικά μεγέθη.
7: Αυτά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο εκεί έξω. Και ξέρετε τι. Αποπληρώνω το χρέος. Πώς το αποπληρώνω το χρέος? Από το μαξιλαράκι που τους άφησε ο τσακαλώτος. Τι ήταν αυτό το μαξιλαράκι? Ήταν, νομίζετε, ένα κομπόδεμα?
8: Όχι.
7: Χρέη ήταν. Πιστωτικές κάρτες ήταν. Οπότε ξέρετε τι κάνει η Τρόικα. Παίρνει χρήματα. Η Τρόικα παίρνει 20 ευρώ από τη μία τσέπη, τα βάζει στην άλλη και αυτό το θεωρεί αποπληρωμή.
8: Τα μεγέθη σου λέει όμως έχουμε αποκλιμακώσει το κλάσμα της.
7: Ναι, γιατί όμως?
8: Του χρέους.
7: Λόγω του πληθωρισμού.
8: Ναι, λόγω του πληθωρισμού.
7: Το κλάσμα είναι. Ο παρανομαστής είναι ο πληθωρισμός. Το ΑΕΠ φουσκώνει.
8: Η ανάπτυξη.
7: Γιατί οι άνθρωποι πάνε στα σούπερ μάρκετ. Δίνουν πιο πολλά για να πάρουν πιο λίγα. Αυτό είναι κάτι για να το γιορτάσουμε.
8: Αυτό μεταφράζεται όμως σαν μια σταθερότητα. Ότι
7: σταθερότητα
8: δεν έχουμε
7: για
8: την πίεση. Ναι. Σταθερότητα. Δεν έχουμε την πίεση. Δεν έχουμε τον οργανό από πάνω μας. Δεν έχουμε το χρεοκοπείτε.
7: Αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, σε μια ΜΕΘ και βρείτε έναν άνθρωπο σε κόμμα, χτύπα ξύλο, έτσι, δεν είναι σταθερός. Ο ορισμός της σταθερότητας είναι ένας ασθενής σε κόμμα. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνική οικονομία. Σταθερότητα με ευεξία έχει ένα 2% του ελληνικού πληθυσμού που πραγματικά ποτέ δεν τρώγανε με πιο χρυσά κουτάλια από αυτά που έχουν τώρα. Υπάρχει ένα άλλο 15% αυτοί που έχουν εισοδηματίες, που έχουν 2-3 διαμερίσματα, μένουν σε ένα, νοικιάζουν 3, ποτέ δεν τα πήγαιναν καλύτερα γιατί τα νίκια έχουν πάει στη στρατόσφαιρα. Έτσι, αυτό. Ο υπόλοιπος λαός βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που βρισκόταν ποτέ.
8: Και το γιατί 5, δεν αντιδρά ο λαός, κύριε Βαρουφάκη? Γιατί δεν αντιδρά? Γιατί φοβάται?
7: Θα σας απαντήσω πολύ απλά. Mm-hmm. Γιατί τον προδώσαμε. Είναι πολύ απλό.
8: Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει
7: κακό? Το 2015 ο ελληνικός λαός, θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν ακόμα του 4%, πήγαμε στο 36%. Δώσαμε τη μάχη, μας έδωσε 62%. Παρά την κακοφωνία των καναλιών, παρά τις απειλές ότι θα έρθει ο Αρμαγεδόν, εάν ψηφίσετε όχι. Ψηφίζει όχι ο ελληνικός λαός και ο άνθρωπος στον οποίο είχαν στηρίξει τις ελπίδες του, προσχωρεί στην Τρόικα την επόμενη μέρα. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Ο λόγος, γιατί παίρνει 40% ο Μητσοτάκης? Πήρε το Μάιο του 2023, 41%. 20 πήρε. Αλλά όταν έχεις αποχή 50-55%, το 20 γίνεται 40. Mm-hmm.

0: Αυτό τι σημαίνει, επανάκτηση. Το σύνθημα της του Μέρα 25 είναι επανάκτηση όλων των εργαλείων πολιτικής που μας πήρανε για να μας λαϊλατούν. Άρα εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα άτομα. Μας ενδιαφέρει το ερώτημα ποιος θα έρθει μαζί μας για να γίνει αυτή η επανάκτηση.
1: Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Πάντα ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που έχουμε και αποκαλυπτικές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
5: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
5: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
4: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
6: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
7: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είναι γνωστό για όσους θέλουν να το ξέρουν ότι έδωσε προειδοποίηση προς τον πληθυσμό του Κιέβου και σε όλους τους εργαζόμενους και διπλωμάτες στην πόλη του Κιέβου να απομακρυνθούν έγκαιρα από εκεί όταν θα υπάρξει και αν θα υπάρξει απαντητικό πλήγμα της Ρωσίας σε τυχόν επίθεση με ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 81ης επετείου για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να απασχολήσει την διεθνή κοινότητα, είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει πως η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, αυτή τη μέρα, αυτή τη νίκη που ήρθε με δάκρυα στα μάτια, όπως λένε τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν ακόμα ήταν εν ζωή εκατοντάδες χιλιάδες βετεράνοι εκείνου του πιο καταστροφικού πολέμου πάνω στην γη, στην ανθρωπότητα, αυτή τη νίκη, αυτή την επέτειο τη γιορτάζουν και θα τη γιορτάζουν πάντα στη Ρωσία και όχι μόνο στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας αλλά σε όλη την επικράτεια της αχανούς χώρας. Ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε μονομερός αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ στη δημοσιότητα την δική του απόφαση οι 8 και 9 Μαΐου που είναι ο βασικός όγκος των εορταστικών εκδηλώσεων να υπάρξει ανακοχή. Μέχρι χθες το βράδυ, Τρίτη δηλαδή το βράδυ, δεν υπήρξε κάτι από την πλευρά της Ουκρανίας, όμως μετά την ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας για απαντητικό πλήγμα στην καρδιά του Κιέβου, αμέσως ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο ίδιος, λες και δεν είχε ακούσει τρεις μέρες πριν την απόφαση του Πούτιν, ο ίδιος μίλησε για εκεχηρία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στις 8-9 Μαΐου από πλευράς εχθροπραξιών, ωστόσο είμαι σίγουρος ότι

0: φτάνουν τα επίπεδα της ανοχής της Ρωσίας και πραγματικά σε αυτή την άγια για τη Ρωσία γιορτή, την αντιφασιστική νίκη κατά του άξονα το 1945, δεν πρόκειται η Ρωσία να κάνει πίσω. Πόσο δε που εκεί ακριβώς που γίνονται οι μάχες τα τελευταία 4 χρόνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιπαράθεση μεταξύ των δυνάμεων της Δύσης και της Ρωσίας. Η Ουκρανία δεν είναι παρά, όπως είπε και ο Σεργέη Λαυρόφ, η αιχμή του δόρατος το οποίο δόρει κινεί η συλλογική Δύση. Επειδή ακριβώς αυτές τις μέρες, εκτός των άλλων, αυτές οι μέρες είναι και μέρες μνήμης για όλους μας, γι' αυτό έχω σήμερα την τιμή να καλέσω εδώ στο στούντιο τον καθηγητή, τον ιστορικό άνθρωπο που έχει μελετήσει και μελετά συνέχεια τα θέματα ιστορίας των εξελίξεων και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και νωρίτερα, αλλά και στα θέματα της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο να κάνουμε σήμερα αυτή εδώ την εκπομπή μέσα από την εισήγηση την οποία ξεκίνησα. Γιώργος Μαργαρίτης, κύριε καθηγητά, σας χαιρετώ εδώ στον ιδεοχώρο σε μια εκπομπή που έχει και πολιτική αλλά κυρίως και ιστορική σημασία, γιατί οι μέρες το απαιτούν. Σας δίνω κατευθείαν το λόγο πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερα στην εισήγησή μου.
1: Καλημέρα κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, να τα βρίσκω λίγο υπερβολικά. Και να ξεκινήσω με μία παρέμβαση σε σχέση με αυτά που είπατε πριν. Το πόσο θλιβερό είναι το γεγονός ότι δύο αδερφοί λαοί σκοτώνονται για συμφέροντα τα οποία είναι μακριά από τα δικά τους συμφέροντα, έτσι, των λαών. Σκοτώνονται στα πεδία των μαχών για πάρα πολλά χρόνια τώρα, σαν ένα από τα θλιβερά αποτελέσματα από την διάλυση της Μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης. Και να θυμίσουμε λίγο, μια που μιλάμε για Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την εορτή της νίκης, ότι οι Ουκρανοί ήταν το κυριότερο θύμα, προβλεπόμενο θύμα, στο σχέδιο Μπαρμπαρόσα. Δηλαδή στο σχέδιο που είχαν οι Γερμανοί για την εισβολή στην τότε Σοβιετική Ένωση. Ούτε λίγο ούτε πολύ μέσα στο σχέδιο αυτό, από τα 50 εκατομμύρια των Ουκρανών που υπήρχαν τότε, θεωρείται ότι τα 30 τουλάχιστον εκατομμύρια είναι περιττό βάρος στη γη. Και ότι θα πρέπει, το γράφει ρητά το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, ότι πρέπει είτε να εξαφανιστούν, είτε με την εκτόπισή τους στα βάθη της Ασίας, δεν ξέρω και όπου αλλού, είτε με την εξόντωσή τους πάρα πολύ απλά. Ότι η πείνα, αν τους αποσπάσεις ό,τι έχουν και δεν έχουν, θα κάνει τα υπόλοιπα, αναφέρεται και αυτό. Λοιπόν, είναι θλιβερό το πώς αυτά τα πράγματα ξεχνιούνται και το πώς λαοί που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους αλληλοσφάζονται μέσα σε αυτό το, θα λέγαμε, μέσα σε αυτό το, την εποχή, τη μετά-Σοβιετική Ένωση εποχή, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας φαινομενικά θρίαμβος του καπιταλισμού με τις παρενέργειές του. Και οι παρενέργειές του είναι ο πόλεμος, η αλληλοσφαγή των λαών και η εξαθλίωση, όσων δεν πολεμούν. Οι Ουκρανοί είναι το παράδειγμα λαών που εξοντώνονται και η Ρωσία πληρώνει βαρύ τίμημα. Οι Έλληνες είναι το, μια που συνδεόμαστε δυστυχώς στη δυστυχία με αυτούς τους λαούς, είναι το παράδειγμα λαών που φτωχαίνουν κάθε φέτος και χειρότερα και προοδευτικά εξαθλιώνονται. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο.
0: Ένα τεράστιο πληθυσμιακό κομμάτι της Σοβιετικής Ουκρανίας τότε, κυρίως γυναικόπαιδα και γέροι, με βάση την απόφαση τότε της Σοβιετικής κυβέρνησης, μαζεύτηκαν και έφυγαν, άρον-άρον θα έλεγε κάποιος, αλλά έφυγαν πίσω από τα Ουράλια και στις χώρες της κεντρικής, στις δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας τότε. Θα συμφωνούσα μαζί σας πάνω σε αυτό το θέμα ότι δύο λαοί, που εδώ που τα λέμε δεν ξέρουμε και αν είναι δύο λαοί ή αν είναι ενάμιση λαός, έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να σκοτώνονται για το πώς είναι αυτή η λαϊκή έκφραση που λέμε στα ελληνικά, για το αφέντη το ψωμί, για το αφέντη το δίκιο.
1: Για το αφέντη το ψωμί, ναι.
0: Ναι, γιατί ακριβώς αυτό έγινε, γιατί ακριβώς εκείνες οι τέσσερις περιοχές που το 1939 ήταν ακόμα στην Πολωνία και πέρασαν στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ο Στάλιν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει εκείνη την περίοδο, να αναπτύξει εδαφικό βάθος απομάκρυνσης δηλαδή των συνόρων προς τα δυτικά, είναι εκείνες οι 4-5 περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν το επίκεντρο του ουκρανικού εθνικισμού που αναπτύχθηκε τότε. Είναι αυτή η προσπάθεια που έκαναν ένοπλες ληστοσημωρίες ιδεολόγων εθνικιστών Ουκρανών που εντυπωσίασαν ακόμα και το Χίτλερ, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι Ουκρανοί εθνικιστές, των οποίων σήμερα τα εγγόνια είναι επικεφαλής και αποτελούν την αιχμή του δόρατος, όπως ανέφερα, κατά της Ρωσίας, είναι ακριβώς εκείνοι οι οποίοι από τότε ακόμα, και ίσως να μην έγινε και σωστή διαχείριση από την πλευρά της σοβιετικής εξουσίας, είναι εκείνοι οι οποίοι αφέθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτή την ιστορική έκφραση που ακούστηκε τότε, ότι τους νικητές δεν τους δικάζεις, δεν πέρασαν σε επίπεδο δικών ενάντια σε αυτούς τους εθνικιστές. Άλλωστε πολλοί από αυτούς μαζεύτηκαν από τους Γερμανούς, από τους Αγγλοαμερικανούς και έφυγαν στο εξωτερικό, και μέχρι σήμερα είναι εκείνοι τα παιδιά και τα εγγόνια τους που ηγούνται αυτού του αγώνα που αναφέρετε κι εσείς ότι πρόκειται για ένα αδελφοκτόνο πόλεμο.
1: Μιλάτε για μια πολύ ειδική περίπτωση, μιλάτε για τις περιοχές της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας, οι οποίες, αν θέλετε, μετά τον πόλεμο του Κόκκινου Στρατού ενάντια στην Πολωνία, μετά την εισβολή των Πολωνών στην τότε Σοβιετική, στα Σπάργανα ήταν η Ρωσία, με τη συνθήκη ειρήνης με την Πολωνία στα 1921, περάσανε κάτω από πολωνική κατοχή. Δηλαδή βρισκόντουσαν πέρα από τη γραμμή Κουρζών, η οποία ήταν η συμφωνία μεταξύ των συμμάχων για το πού θα είναι τα σύνορα της μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Πολωνίας. Να θυμίσω ότι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχε Πολωνία. Είναι δημιούργημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ακριβώς.
1: Από τον 18ο αιώνα δεν υπήρχε Πολωνία. Μια σύντομη παρουσία στον καιρό του Ναπολέοντα, μετά όχι. Σε αυτήν την περιοχή η Πολωνία όχι μόνο εφάρμοσε μια πολιτική, πάρα πολύ σκληρή πολιτική εκπολωνισμού των τοπικών πληθυσμών, αλλά εγκατέστησε ο έδαφος αυτό μεγάλους γεωκτήμονες με κληρονομικά ή άλλα δικαιώματα πάνω εκεί, επιχειρηματίες κάθε μορφής και είδους που εκμεταλλεύτηκαν το φθηνό εργατικό δυναμικό της περιοχής, το οποίο μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου είχε περιορισμένα δικαιώματα. Κατ' επέκταση αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή έντονης εκμετάλλευσης, η οποία μάλιστα δεν είχε υποστεί και αυτή την αγροτική μεταρρύθμιση, δηλαδή τον αναδασμό της γης, την κατάργηση της μεγάλης ιδιοκτησίας, η οποία στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε. Ο νόμος είναι του 1917, έτσι δεν?
0: Ακριβώς.
1: Και όταν η Σοβιετική Ένωση στα 1939, το Σεπτέμβριο του 1939, απελευθέρωσε αυτές τις περιοχές που τις ανήκανε σύμφωνα με τις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν λέω κάτι το... καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια τρομακτική αντίδραση, όπως ακριβώς και στις λεγόμενες βαλτικές χώρες. Όπως ακριβώς και στις λεγόμενες βαλτικές χώρες. Δηλαδή εκεί υπήρχαν κοινωνικές ομάδες πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ αντιδραστικές, πάρα πολύ εκμεταλλεύτριες των κατώτερων στρωμάτων, οι οποίες λυσσασμένα αντέδρασαν και, αν θέλετε, και που ανήκαν εθνικά σε άλλα, έτσι, εκμεταλλευόντουσαν ρωσικούς, ουκρανικούς και λευκορωσικούς πληθυσμούς, είτε ως Πολωνοί, είτε ως Λετωνοί, Λιθουανοί και ούτω καθεξής. Υπήρχε και το ρατσιστικό μέσα. Και φυσικά αυτοί στο διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα γερμανικά στρατεύματα φτάσαν στην περιοχή τους, γίνανε προτεργάτες αυτής, αν θέλετε, του αγώνα, όχι ενάντια στη Ρωσία γενικώς και ορίστως, αλλά ενάντια στην Σοβιετική Ένωση και κυρίως στο κοινωνικό, στο κοινωνικό περιεχόμενο της Σοβιετικής εξουσίας. Έτσι. Δηλαδή στην ουσία ζητούσαν τα προηγούμενα προνόμια τους. Τα προηγούμενα προνόμια τους. Γι' αυτό είναι και φανατικοί. Είχαν ιδιωτικούς στρατούς, τους οποίους χρησιμοποίησαν και, αν θέλετε, είχαν δημιουργήσει από τότε οργανωτικούς δεσμούς, οι οποίοι κατόπιν στο ψυχρό πόλεμο τους εκμεταλλεύτηκε έντονα το ΝΑΤΟ και τους οποίους είδαμε σήμερα να προβάλλουν στον πόλεμο αυτό ως κάτι φανατικά τάγματα, τύπου Αζόφ ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έτσι. Είναι μια ιστορία περίπλοκη, μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, η οποία δεν είναι και η αγαθότερη των ιστοριών, είναι γεμάτη από τέτοιες καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και το φαντάζεστε ότι μια μεγάλη επανάσταση μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αντικείμενο μίσους από τις άρχουσες τάξεις και αγάπης των λαών. Γι' αυτό και ήταν η λύση αλέως στο ανατολικό μέτωπο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπήρχε αυτή η διαίρεση, η κοινωνική, η οριζόντια, θα λέγαμε, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το...
0: Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επιμείνω σε αυτό, έτσι ώστε οι τηλεθεατές μας να κατανοούν περί τίνος πρόκειται. Πριν από ένα χρονικό διάστημα, ο Βλαδίμιρ Πούτιν θύμισε ένα διάλογο που υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ Στάλιν και του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, του κυρίου Τσόρτσιλ, όταν βλέπανε αυτό που αναφέρετε κι εσείς, το θέμα της Πολωνίας, η οποία πραγματικά δεν υπήρχε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί λοιπόν, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος και γι' αυτό το τονίζω, ο Βλαδίμιρ Πούτιν, χωρίς να το ρωτήσει κάποιος, θύμισε εκείνο το διάλογο. «Τι γίνει, τι κάνουμε με την Πολωνία, Ιωσήφ», του λέει ο Ουίνστον, και λέει «Εσύ τι λες». Λέει ότι το Λβόφ, η πόλη του Λβόφ, δεν ήταν ποτέ ρωσική, δική σας. Και το απαντάει ο Στάλιν, ήταν όμως η Βαρσοβία. Εκεί σταμάτησε ο παμπώνυρος Βρετανός και λέει «Στοπ, εντάξει, το κατάλαβα το θέμα». Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και μάλιστα μετά το 2014, όταν είχαμε το αιματηρό πραξικόπημα στο Κίεβο και όταν επικράτησε η δυτική αντίληψη πολιτική πάνω στο θέμα αυτό, πάρα πολλοί Πολωνοί γεωκτήμονες άρχισαν να απαιτούν από το Κίεβο την επιστροφή τεράστιων εκτάσεων γεωγραφικών στη Δυτική Ουκρανία που ανήκαν, όπως έλεγαν και έχουμε, λέει, τίτλους ιδιοκτησίας σε Πολωνούς γεωκτήμονες πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τη διάλυση των αυτοκρατοριών 33 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρέθηκαν σε λάθος χώρα. Και τότε εφευρέθηκε ο όρος που δεν ήταν δρέχον πριν, ο ρόλος των μειονοτήτων. Το οποίο βασάνισε πάρα πολύ, ειδικά την κεντρική Ευρώπη, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου. Η λύση, και πάλι να το φέρνει ο λόγος, δεν το κάνω επίτηδες, και πάλι τη λύση σε αυτό το πρόβλημα την είχε δώσει εκείνο τον καιρό η Σοβιετική Ένωση, που ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Και στο εσωτερικό αυτών των δημοκρατιών, κάθε λαός, κάθε θρήσκευμα, κάθε αίρεση, κάθε οτιδήποτε το ξεχωριστό, είχε τη δική του μικρή αυτόνομη περιοχή, τη δική του δημοκρατία. Έτσι.
0: Και δηλαδή, τα δικά του δικαιώματα.
1: Ακούστηκε πάρα πολύ ο λόγος. Και φυσικά δικαιώματα και αυτοδιοίκηση. Έτσι. Ναι. Ακούστηκε πάρα πολύ, έγινε πολύς λόγος τότε, πολύς ντόρος τότε για την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Φοβάμαι ότι τα μεγάλα λόγια των δυτικών πάνω σε αυτό το ζήτημα πουθενά δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι. Στη διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε πουθενά αυτοδιάθεση των λαών. Το μεγάλο τμήμα έγινε απικίες της Αγγλίας και της Γαλλίας και το υπόλοιπο τμήμα ποιος το θέλει να το πάρει. Στην Αυστρο-Ουγγαρία ακούστηκε τίποτε για αυτοδιάθεση. Κόψανε και ράψανε τις χώρες από τη διάλυση μεγάλης Αυστρο-Ουγγαρίας, όπως ακριβώς συνέφερε το Παρίσι και το Λονδίνο. Εξού και η Τσεχοσλοβακία, για παράδειγμα. Εξού και αυτό το παράξενο με την Ουγγαρία, που μερικά εκατομμύρια Ούγγρων βρεθήκαν εκτός Ουγγαρίας. Έτσι. Και ούτω καθεξής, ό,τι και να πιάσουμε, να αφήσουμε αυτά τα έρμα Βαλκάνια και την νεοεμφανιστήσα Γιουγκοσλαβία τότε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόνο η Σοβιετική Ένωση έδωσε απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Και αν θέλετε, για όσο ζούσε, όσο υπήρχε αυτή η Ένωση, δεν είχαμε και εθνοτικές διαμάχες μέσα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος οι λαοί να πολεμούν ο ένας τον άλλον, διότι ο ένας έχει λίγο πιο λοξά μάτια από τον προηγούμενο, διότι πιστεύει στον Αλλάχ και όχι στον Θεό, διότι δεν ξέρω και εγώ τι, διότι θέλει να κρατάει την Τωρά ως ιερό του βιβλίου, μιλάω για τους Εβραίους, διότι. Έτσι. Και πραγματικά, και αυτό σημασία, ότι σε αυτόν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τον οποίο μιλάμε, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο για το Ανατολικό Μέτωπο, ότι όλοι οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμη και οι πιο παράξενοι, δηλαδή κάτι εκεί φυλές της Μογγολίας ή ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω και πώς τους λένε, αυτή τη Σιβηρίας, οι φυλές της Σιβηρίας, πρωτοστάτησαν σε αυτούς τους αγώνες. Δηλαδή, ακόμη και η πρώτη μεγάλη αντεπίθεση του Κόκκινου Στρατού, 5 Δεκεμβρίου του 1941, ξεκινάει από τη Μόσχα και οδηγεί τους Γερμανούς πίσω στο Σμολένσκ, 200 χιλιόμετρα τους πήγε πίσω. Ακόμη και σε αυτοί πρωτοστατούν μεραρχίες, οι λεγόμενες σιβηρικές, οι οποίες πολύ μεγάλο ποσοστό συναποτελούνται από, δεν ξέρω και πώς τους λένε, δηλαδή είναι αυτοί οι βόρειες φυλές της Βόρειας Σιβηρίας, οι οποίοι προφανώς δεν τους έκανε παραελάχιστη εντύπωση ο πάγος και το χιόνι σε εκείνη την περίοδο.
0: Κύριε Μαργαρίτη, να σας απλώς να συμπληρώσω κάτι εδώ πέρα. Όποιος έρθει στην Μόσχα και βγει στα 100-150 χιλιόμετρα προς τις δυτικές και νότιες περιοχές, περιφέρειες της Μόσχας, απ' έξω, θα δει μια σειρά από αγάλματα και επιτύμβιες πλάκες που μιλάνε για τις μεραρχίες των Σιβηριανών, να το πω έτσι, που ουσιαστικά καταρχήν έπαιξαν σημαντικό ρόλο, συνέβαλαν στην άμυνα της Μόσχας, όπου ρίχθηκε και το σύνθημα τότε «Ούτε βήμα πίσω, πίσω μας είναι η Μόσχα». Υπήρξε και ένας σχετικός πανικός στην Σοβιετική πρωτεύουσα και οι Σιβηριανές αυτές μεραρχίες, ακριβώς με τα αγάλματα που είναι ζωντανή εξιστόρηση των γεγονότων τότε, είναι αυτά τα οποία πραγματικά αναφέρατε τώρα, μέχρι την περιοχή του Σμολένσκ, που εκεί πλέον ξεκινάει από εκεί και πέρα η Λευκορωσία, είναι αγάλματα έκφρασης ηρωισμού και θυσίας μεραρχιών που έφτασαν από τη Σιβηρία πραγματικά.
1: Και αν μπορώ να συμπληρώσω, είναι κάτι το εξαιρετικά συγκινητικό ότι επανακαθορίζεται ο όρος πατριωτισμός. Ξέραμε αυτό το «Les enfants de la patrie», το γαλλικό, το οποίο εννοούσε ότι στρατευτείτε όλοι για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Εδώ, στη ρωσική περίπτωση, στη σοβιετική περίπτωση, έχουμε κάτι το εξαιρετικά καινούριο, εξαιρετικά. Δηλαδή, βλέπεις αυτούς τους Μογγόλους, βλέπεις αυτούς τους Εσκιμώους, στην ουσία τώρα στη Ρωσία τους λένε αλλιώς, να λένε ότι εδώ είναι η Μόσχα Έτσι, πίσω μας είναι η Μόσχα, δεν παραχωρούμε ούτε μέτρο γης, ούτε μέτρο
0: Ακριβώς.
1: γης. Γιατί, για να προασπίσουν τον τόπο τους, προασπίζουν κάτι περισσότερο. Προασπίζουν αυτό που πραγματικά είναι πατρίδα. Δηλαδή είναι αυτό που τους εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια, την εθνική τους αλλά και κοινωνική τους αξιοπρέπεια, τη μόρφωσή τους, την υγεία τους, όλα αυτά τα οποία η αξιοπρέπεια έχει μέσα της, περιέχει. Έτσι. Και αυτό είναι μια πατρίδα νέου τύπου. Μια πατρίδα νέου τύπου, καμία σχέση με τη γαλλική, που αναπολέοντας τους σκότωνε στα πεδία των μαχών για να εγκαταστήσει τον αδερφό του βασιλιά της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Έτσι. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Είναι για να υπερασπίσουν την πατρίδα, που η πατρίδα τους βρίσκεται στην ψυχή τους, στον τρόπο που ζούνε, στα δικαιώματά τους,
0: Ναι.
1: στην αυτονομία τους, στο δικαίωμά τους στην υγεία, στην παιδεία, στη σύνταξη, σε αξιοπρεπείς μισθούς, σε αξιοπρεπείς τρόπους ζωής, σε αξιοπρεπείς πόλεις, όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη. Και εκεί είναι ένας βαθύτατος πατριωτισμός, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ο Δεύτερος Παγκοσμίος Πόλεμος παίχθηκε, κερδίθηκε ή χάθηκε, ανάλογα με ποια πλευρά το βλέπει κανείς, κακά τα ψέματα, αποκλειστικά και μόνο στο ανατολικό μέτωπο. Στο μέτωπο
0: Κύριε καθηγητά,
1: όπου η Ευρώπη ολόκληρη πολεμούσε με τη Σοβιετική Ένωση.
0: Είπα ότι σήμερα θα κάνουμε μία συζήτηση, με παρασύρεται όμως με τον ακαδημαϊκό σας αλλά και ανθρώπινο αυτό λόγο, διότι θεωρώ τον εαυτό μου παιδί της Σοβιετικής Ένωσης, αν και όταν πρωτοήρθα εδώ να σπουδάσω ήξερα μόνο το ντα και το νιτ, όπως λέγαμε τότε, και τίποτα περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά έζησα, και σας ευχαριστώ για αυτή τον τρόπο αφήγησης που είχατε αυτή τη στιγμή, γιατί γύρισα σχεδόν τα περισσότερα κομμάτια, όχι όλα, γιατί είναι αδύνατο να τα γυρίσει κάποιος όλα, της απέραντης αυτής σοβιετικής γης. Μιλάμε τώρα για τη Γιακουτία, όπου αναφέρατε, ας πούμε, ανθρώπους από εκεί που έφτασαν εδώ στη Μόσχα να
1: αλλά
0: πολεμήσουν.
1: Αλλά δεν μου έρχονταν το όνομα, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και οι οποίοι ξέρανε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει ο Χιτλερικός πάνω στη Γιακουτία, που είναι 6.000 χιλιόμετρα πάνω και ανατολικά της Μόσχας, να το πούμε. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήθηκε, έχω περάσει στο Ουσμπεκιστάν, στο Τατζικιστάν, στο Καζακστάν, στην Αλμάτα, σε άλλες περιοχές, και είδα ότι όλοι αυτοί λέγανε, το ρωτάς πώς αισθάνεσαι, εγώ αισθάνομαι, λέει, είμαι Ουσμπέκος αλλά αισθάνομαι Ρώσος. Τι Ρώσος, δηλαδή πώς το λέμε, Σοβιετικός. Ένιωθαν ακριβώς αυτό που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου όπως τον λένε στη Ρωσία, αρχής γενομένης από 22 Ιουνίου του 1941 μέχρι τις 9 Μαΐου του 1945. Εκεί σφυριλατήθηκε πραγματικά ένας πατριωτισμός νέου τύπου, νέου επίπεδου, θα έλεγα πρωτόγνωρου και πρωτάκουστο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι πράγματα που πρέπει κάποιος να τα ζήσει ή να τα μελετήσει, και γι' αυτό ακριβώς, επειδή τα λέτε εσείς αυτά, έτσι ακουμπάτε και μέσα στην ψυχή μου πολλές φορές, γιατί εγώ τα έζησα από μέσα. Δεν είμαι ιστορικός, φιλοσοφία σπούδασα, αλλά νομίζω ότι μου δόθηκε η δυνατότητα σε πάρα πολλές περιοχές, και στον Κάφκασο, και στον Κάφκασο, στις δημοκρατίες εκεί, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, των άλλων δημοκρατιών, αυτόνομων δημοκρατιών μέσα στην Σοβιετική Ρωσία. Πραγματικά αυτό που αναφέρεται με λιτό αλλά θα έλεγα έτσι δυνατό, απλό αλλά δυνατό λόγο, είναι έτσι ακριβώς. Δημιουργήθηκε μια τέτοια ένωση, μια νέα κοινότητα, αν μπορούσα να την πω έτσι, αυτό που στη συνέχεια εμείς το βρήκαμε έτοιμο οι φοιτητές της δεκαετίας του 70 και του 80, ο λεγόμενος σοβιετικός άνθρωπος, που συμπεριλάμβανε όλες αυτές τις 180 και πλέον λαούς και εθνότητες που υπήρχαν στη Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα η δική μας χώρα έδειξε, θα έλεγε κανείς, ηρωικές σελίδες, χρυσές σελίδες αντίστασης ενάντια στον άξονα, συγκεκριμένα ενάντια στον ναζισμό, στον κατακτητή. Αρχικά το φασίστα Μουσολίνι και στη συνέχεια, ας πούμε, στον χιτλερισμό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα και μετά την κατάληψη της χώρας από τον Απρίλιο, τα τέλη Απρίλιο, και μετά δημιουργήθηκε η μεγάλη αυτή εθνική αντίσταση κάτω από την σημαία του ΕΑΜ. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, και οι Έλληνες της Ρωσίας και οι Έλληνες της Ελλάδας σε καμία περίπτωση δεν ανήκανε στο είδος αυτό των λαών, για λόγους όχι φιλετικούς, για λόγους κοινωνικούς, για λόγους τρόπου που φτιάχνανε το βιό, τις περιουσίες τους, τη ζωή τους, που θα δεχόντουσαν τον φασισμό αδιαμαρτύρητα, την ξένη κατάκτηση αδιαμαρτύρητα. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα γεννήθηκε από επανάσταση. Γεννήθηκε από επανάσταση. Μία επανάσταση η οποία άνθησε, αν θέλετε, καλλιεργήθηκε, προετοιμάστηκε τόσο σε αυτό που ονομάζουμε ελληνισμό. Μην ξεχνάμε ότι η Φιλική Εταιρεία γεννήθηκε ακριβώς σε ρωσικό έδαφος, στην Οδυσσό. Έτσι, όσο και σε αυτό που αργότερα ονομάσαμε Ελλάδα. Αυτό δεν ξεχνιέται. Όταν ένας λαός οφείλει την ύπαρξή του, την παρουσία του, το όνομά του, τη συμμετοχή του στο σημερινό κόσμο σε μια επανάσταση, σε επαναστατικά γεγονότα, μια επανάσταση η οποία επιβεβαιώθηκε και επαυξήθηκε στην τρομερή δεκαετία του 1940, όπου ξαναείχαμε απέναντι στον κατακτητή και απέναντι στον ντόπιο δυνάστη, στον ελληνικό, έτσι, αυτή την, πώς θα την πω, άλλοι τους δένδο σύλλογους, εγώ θα την πω πλουτοκρατία, πάρα πολύ απλά, σε αυτούς που σπεύσανε να βγάλουν κέρδος και από τη νέα κατάσταση σε βάρος τους λαούς τους, έτσι. Λοιπόν, μια επανάσταση ενάντια και σε αυτούς. Αυτά είναι, ξέρετε, οι λαοί που δίνουν σε δύο αιώνες δύο μεγάλες επαναστάσεις, αυτό είναι στο DNA τους, δεν μπορεί να το ξεχάσουν.
0: Επαναστάσεις που δεν είναι μόνο απελευθερωτικές, είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα.
1: Είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα. Είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα. Δηλαδή, την επαύριο του 1821, η Ελλάδα είναι από τα μοναδικά κράτη, μαζί με τη Γαλλία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, γιατί και έχουμε πάρει όρθωση, που δεν έχει αριστοκρατία. Που δεν έχει αριστοκρατία.
0: Έτσι.
1: Και κατ' επέκταση δεν έχει τις μεγάλες εκτάσεις γης, υπόλοιμα του φεουδαρχισμού, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν ξεχνιέται αυτό το παρελθόν. Δεν διαγράφεται. Γι' αυτό και οι Έλληνες, με τον ένα τον άλλο τρόπο, τους βλέπετε συγκινούνται πολύ περισσότερο από άλλους λαούς μπροστά σε επαναστατικά φαινόμενα στον κόσμο. Από την Παλαιστίνη, ας πούμε, που παλεύει για την εξαρτησία της, στέκεται στο πλευρό των κατατραγμένων. Είναι μέσα η ιστορία, ξέρετε, σφραγίζει τους λαούς. Η ιστορία σφραγίζει τους λαούς. Και μας φραγίζει και ένα άλλο γεγονός, ότι σε πολλούς από αυτούς τους αγώνες η Ρωσία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίως με τον επαναστατικό και αυτή τρόπο, ή αν θέλετε με τον πνευματικό τρόπο, και δεν αναφέρομαι στην Ορθοδοξία, αναφέρομαι σε αυτό το βαρύ κληροδότημα μιας ελίτ εντυπωσιακά βαριάς ρωσικής, η οποία επηρέασε τα ελληνικά γράμματα, τις ελληνικές τέχνες, από την οποία δανειστήκαμε και ίσως λίγο τη δανείσαμε, έτσι. Αυτά είναι ιστορικά πράγματα, δεν μπορεί να τα ξεριζώσει κανείς, και αν θέλετε, όσοι μιλούν για σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας είναι βαθιά ανοιχτωμένοι, ούτε καν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Και νομίζω ότι δίνουμε στους τηλεθεατές τη δυνατότητα και να δουν στοιχεία που τα έχουμε δώσει και πέρσι, τέτοια εποχή είχαμε εκπομπή που δώσαμε εκεί πέρα και δίνατε, θυμάμαι, εσείς ο ίδιος, τα στοιχεία για τις απώλειες από τις δύο πλευρές, για το ότι ήταν το ανατολικό μέτωπο ουσιαστικά σήκωσε το 85% του βάρους ολόκληρου του πολέμου που έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος τότε, και όχι μόνο, αλλά και στην Άπο Ανατολή, γιατί ξεχνάνε κάποιοι ότι την μιλιταριστική Ιαπωνία εν τέλει τσάκισε πάλι ο κόκκινος στρατός στη Ματζουρία, όπου δόθηκε η τελευταία βάση και παραιτήθηκαν τελικά από αυτή την... ιτήθηκαν και τον παραδέχτηκαν οι Ιαπωνέζοι τότε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και Θα επιδιώξω όσο είναι δυνατόν να έχουμε ξανά και ξανά τέτοιες συζητήσεις που θεωρώ ότι είναι ωφέλιμες για το κοινό που μας παρακολουθεί. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Με συγκινήσατε και σας συγκίνησα ίσως. Και εύχομαι και αυτή η συγκίνηση, η οποία θρέφει τους λαούς, να τη μοιραστούμε με τους τηλεθεατές.
0: Αυτό είναι, πώς να το πούμε.
1: Από αυτό θρέφονται οι λαοί. Γι' αυτό υπάρχουν.
0: Εγώ τι να συμπληρώσω σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Σχεδόν τίποτα, απλώς να κλείσω την εκπομπή θυμίζοντας ότι η 9 Μαΐου είναι η μέρα της νίκης ενάντια στο φασισμό στην Ευρώπη, ενάντια στην χιτλερική θηριωδία, ενάντια σε όλους εκείνους οι οποίοι αγκάλιασαν το χιτλερικό στρατό με δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες που έδωσαν στον άξονα, όπως οι Ούγγροι, όπως οι Ρουμάνοι, όπως οι Φιλανδοί, οι Κροάτες και άλλοι εδώ που τα λέμε, και πίσω από αυτούς τα μεγάλα ευρωπαϊκά κονσέρν εκείνης της εποχής, τα βιομηχανικά συγκροτήματα. Είναι θέματα που τα λέμε και άλλες φορές, αλλά σήμερα, επειδή ακριβώς αυτή η εκπομπή είναι πολύ κοντά στην μεγάλη αυτή επέτειο της 9 του Μάη, τη μέρα της νίκης, όταν κυμάτισε πάνω στο κατεστραμμένο Reichstag του Βερολίνου το κόκκινο λάβαρο της νίκης, είναι αυτό το οποίο θέλουν να σβήσουν από τη μνήμη των λαών. Γι' αυτό ακριβώς απαγορεύουν στον Πρωθυπουργό Φίτσο φέτος να πετάξει στην κόκκινη πλατεία, του κλείνουν τον εναέριο χώρο οι Ευρωπαίοι να μην πετάξει στη Μόσχα. Γι' αυτό πριν από 11 χρόνια ήρθε εδώ η Αγγέλα Μέρκελ, αλλά όχι στις 9 αλλά στις 10 Μαΐου, να καταθέσει ένα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, και τίποτα περισσότερο, γιατί κάθε φορά που έρχονται εδώ, ειδικά οι Αμερικανοί, το κάνουν, ξέρετε γιατί? Για να δείξουν ότι δώσατε εσείς οι Ρώσοι πολλά θύματα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να κερδίσουμε εμείς. Όχι, δεν είναι αυτή η ιστορία του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Ξαναλέω, θέλουμε τις καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο και θα είμαστε εδώ να σας δίνουμε θέσεις, προσεγγίσεις, εικόνες όπως αυτές σήμερα, που να βγάζετε τα συμπεράσματά σας, αλλά και όλοι μαζί να τιμούμε, να σεβόμαστε και να μελετάμε πάνω απ' όλα την ιστορία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
7: Θεία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Θα πάμε σε έναν πολιτικό του πεδίου, ο οποίος είτε εντός είτε εκτός βουλής διακρίνεται για τον πάντα διαφορετικό του λόγο. Είτε έχει θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα, είτε υπήρξε απλός βουλευτής. Μέχρι που πριν από μερικές ημέρες, κυριολεκτικά πήρε το ονοματιόν του, πήρε το καπελάκι του με μία δήλωση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Φεύγω από το κόμμα του Προέδρου του κόμματος, που πάντως δεν είναι το κόμμα στο οποίο εγώ κατανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος όλο του πολιτικού μου βίου. Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα κύριε Καστανίδη.
9: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
8: Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσετε και στην Κρήτη. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο, σας ενημερώνω, επιθετικό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το χειροκρότημα έπεσε όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια θα είναι. Και αντιλαμβάνεται το άγχος των βουλευτών του για τις επόμενες δύσκολες, αλλά όχι αδύνατο σε αυτοδυναμία, εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν σε εσάς είναι, εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί δεν θα είστε υποψήφιος, δηλαδή με προσωπικά ελαττήρια, τότε αποφασίσατε να διαφωνήσετε?
9: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη.
8: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε μόνο, κύριε Καστανίδη. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Ναι. Ελάτε.
9: Λέω ότι υπήρξε μια δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη στην απόφασή του. Παρά το γεγονός ότι τα έχω εξηγήσει και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σας πω δύο λίγων ορισμένα πράγματα. Έχουμε μια σειρά ενεργειών που δείχνουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί με τίποτε την παρουσία μου και την συμμετοχή μου μέσα στο κόμμα στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι σειρά τέτοιων ενέργειων. Η πρώτη του ενέργεια δεν είναι μία. Και πάντοτε έλεγα, άστο θα γιάνει η πληγή. Η πρώτη λοιπόν ενέργειά του ήταν το 2023. Όταν στις δίδυμες εκλογές, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, όχι εμένα, είπε ότι παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, διότι όπως ισχυρίστηκε σε κατηδίαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να πάμε καλά καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, θα τεθώ εγώ επικεφαλής. Τελικά δεν πήγαμε καλά στη Θεσσαλονίκη επειδή τέθηκε επικεφαλής και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέθηκε επικεφαλής με την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη μάχη. Δεν πήγαμε καλά και με το επιχείρημα ότι η δική μου παρουσία κατέχοντας την έδρα θα δώσει περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό ήταν πραγματικό, θα έπρεπε τότε να πάρει την έδρα της Νότιας Αθήνας, όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί πήρε 7, κάτι, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 8%. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια ήταν αυτή. Και αφού είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την εκλογή του από το 2021, που είχε πάντοτε την έφεση να ζητάει να μάθει αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή για να διαχειριστώ τις κρίσιμες υποθέσεις. Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν είναι έξω ο Καστανίδης. Okay. Λοιπόν, η πρώτη. Η δεύτερη και χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, όπως έγινε πέρσι τον Απρίλιο του 2025, στενοί του άνθρωποι διορισμένοι στη γραμματεία του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ παίρνουν οργανώσεις και τους λένε μην τον καλείτε αυτόν ως ομιλητή. Φτάσαν μάλιστα μέχρι του σημείου να πάρουν τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και από τον οποίο ζήτησε ο γραμματέας οργανωτικού να μην παραχωρήσει την αίθουσα στην τοπική οργάνωση, ας πούμε, Αμπελοκήπων Μενεμένης, διότι δεν έχουν την έγκρισή τους. Προσέξτε, ενέργεια η οποία δεν γίνεται ούτε σε αντίπαλο του κόμματος. Και τρίτον, στο συνέδριο παίρνει την απόφαση, εισηγείται τροποποίηση του καταστατικού. Το μεσονύκτιον, όταν δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 35 για το όριο των θητείων 20 χρόνων. Όριο το οποίο αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνουν μια απόφαση να αποκλείσουν έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ας έρθουν να σας πούν σε πρώτη ερώτηση που θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε, ρωτήστε, αφορά κάποιον άλλον αυτή η διάταξη? Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αφορά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, αλλά αυτοί εξαιρέθηκαν με ρητή διατύπωση ότι τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι παρά είναι εχθρική η στάση ώστε να απαντήσει κάποιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια ως εδώ? Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούν την παρουσία μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν αποχωρώ, υποβάλλω την παρέτησή μου για λόγους αξιοπρεπίας, αλλά δεν την υποβάλλω από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, από το μηχανισμό κόμμα του κ. Ανδρουλάκη υποβάλλω την παρέτησή μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι, δοκιμάζει τα πάντα, για να δούμε και ποιες ήταν οι πραγματικές προθέσεις και γιατί το κάνει αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντοτε υπάρχει η ανάγκη μέσα στο χρόνο να οριμάζουν όλοι, ακόμη και ο ίδιος και τα τρόλς του, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα αυτές τις μέρες.
8: Κύριε Καστανίδη, νομίζω ότι είστε σαφής, επαρκώς, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω πολιτικά. Η διαφωνία λοιπόν, όχι η διαφωνία, η αποχώρηση συνίσταται στο γεγονός ότι η ηγεσία ενός κόμματος δεν επιθυμεί να σας έχει στα πόδια της, πέστε το όπως θέλετε, δεν είναι αποχώρηση που έχει διαφωνία στο σύνολο της πολιτικής, διότι αν η πλευρά
9: έχει σαφέστατη διαφωνία, και τώρα αυτό πρέπει να σας πω ανοίγει ένα κεφάλαιο που είναι η συζήτηση πολύ ουσιαστικών θεμάτων. Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, μπορεί να βρεθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ένα πολιτικό σχήμα το οποίο να αποτελεί μια ισχυρή εκλογική απάντηση και θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια διαφορετική προοδευτική διακυβέρνηση, διότι η χώρα δεν αντέχει άλλο τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν την αντέχει. Εάν παραθέσω σειρά στοιχείων, δεν θα το κάνω, αν χρειαστεί μετά στη συνέχεια μπορώ, η σειρά στοιχείων οικονομικών και κοινωνικών είναι μια ζωφερή κατάσταση, όπως και στα εθνικά θέματα, και οδηγούν στο συμπέρασμα αυτά τα στοιχεία ότι χρειαζόμαστε επιγόντως μια διαφορετική κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει ένας κατακερματισμένος πολιτικός χώρος που λέγεται κεντροαριστερά-αριστερά, και κάθε σχήμα μέσα σε αυτόν τον κατακερματισμένο χώρο δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του για να οδηγηθεί στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πού οφείλεται αυτό? Και ο κατακερματισμός, αλλά και η αδυναμία κάποιος να ανοίξει τα φτερά του, κάποιο κόμμα δηλαδή να ανοίξει τα φτερά του και να φανεί ότι πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό? Και εδώ είναι οι τεράστιες διαφωνίες, διότι οι άνθρωποι στερούνται του αναγκαίου ιδεολογικού και μορφωτικού υποβάθρου για να σκεφτούν σοβαρότατες κοινωνιολογικές και πολιτικές πλευρές που έχουν σχέση με την κατάσταση της χώρας και την κοινωνική κατάσταση από την έλευση της δημοσιονομικής κρίσης και ύστερα. Ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος, ολόκληρος με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, χτυπήθηκαν από τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης, διότι ο κόσμος γνωρίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα ασκούν μια πολιτική η οποία στο κέντρο της έχει τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. υποσυνθήκες δραματικής δημοσιονομικής κρίσης, την οποία δημιούργησε η δεξιά. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο κάνω μια μικρή παρένθεση, κάποιο κόμμα έχει προοπτική όταν προηγουμένως έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Και δεν το έχει κάνει μία φορά. Ιστορικά, αν δει κανείς τη διαδρομή των χρεοκοπιών της χώρας, χρεοκοπεί τη χώρα η δεξιά και χρεώνονται άλλοι από το δημοκρατικό χώρο για να τη σώσουν. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, οι προοδευτικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν μια πολιτική επίσακτη των δανειστών με δραματικές, μονήρεις πολιτικές που καθήλωσαν και βοβάρδισαν την οικονομία και την κοινωνία στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας. Επαναλαμβάνω, πολιτικές επιλογές επίσακτες. Ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ, ο Χάικο Μαάς, είπε ότι στην Ελλάδα ασκήσαμε πολιτικές βασανισμού. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές έπληξαν την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ αντίθετα δεν έθιξαν τη δεξιά η οποία χρεοκόπησε τη χώρα, διότι ο κόσμος είναι εθισμένος, ξέρει ότι τέτοιου είδους συντηρητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ασκούνται έτσι και αλλιώς από το χώρο της δεξιάς.
8: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη. Αυτό... έχει ενδιαφέρον το σκεπτικό σας, αλλά με συγχωρείτε, θα κάνω ερώτηση σφήνα. Ο κόσμος κατάλαβε μόνο αυτό ή είδε αυτά τα τμήματα του λεγόμενου, όπως είπατε εσείς, προοδευτικού χώρου να συνεργάζονται και κυβερνητικά με τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία?
9: Με προλάβατε. Με προλάβατε, ισχύει απολύτως.
8: Ή να ασκούν τις πολιτικές της. Όχι μόνο
9: αυτό, λοιπόν έχει σχέση με αυτό που λέμε πολιτικές διαχείρισης της κρίσης. Όχι πια επί του οικονομικού πεδίου, αλλά επί του πολιτικού πεδίου. Πώς υπήρξε διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα όλο αυτό που περιγράφω και συμπληρώνεται από την παρατήρησή σας, να δημιουργηθεί μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί κανείς να την υπερβεί μόνος του. Γι' αυτό ακριβώς και έχω ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης, συνεννόησης του συνόλου δυνατών των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουν σε ένα, ας το πούμε έτσι όπως χαρακτηριστικά το λέω, ελληνικό επινέο, όπως έκανε ο Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70, καλώντας σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγους και δημιούργησαν το ενιαίο γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα και σε λίγο καιρό βρέθηκαν στην εξουσία. Κατά αντίστοιχο παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεννόηση του καταγερματισμένου χώρου που έχει πληγεί από αυτήν την έλλειψη σχέσεως εμπιστοσύνης και να πάνε σε μια επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο με ευθύνη ενός, αλλά δεν γίνεται και από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επιμένω, υπάρχει μια, όταν μίλησα πριν για κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, θέλω να σας πω το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Συλλογική συνείδηση, η αίσθηση του ανήκειν σε ένα κόμμα, στον εθνικοτοπικό σύλλογο, σε ένα συνδικάτο, μια συλλογική συνείδηση η οποία καταστρέφεται από τον άνθρωπο και το κινητό του, από τον άνθρωπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το γεγονός πια ότι δεν υπάρχει αυτό που, επαναλαμβάνω, αποκαλώ συλλογική συνείδηση για να δοθούν μάχες. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε τη σχέση των κομμάτων με την κοινωνία και τις κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ίδιες όπως τη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Οι παραδοσιακές βιομηχανίες του κλασικού ανθούντος καπιταλισμού, όπου μαζεύονταν στον ίδιο χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι, που μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης κοινωνικής δύναμης που επιδιώκει μια πολιτική συμμαχία με τους σοσιαλιστές για να αλλάξουν το οικονομικό υπόδειγμα και να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία. Υπάρχουν τώρα πολλές, φανταστείτε, ανθρώπους που δουλεύουν μόνοι τους. Προσέξτε την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, ντελιβεράδες. Φανταστείτε ότι στον χώρο των μισθωτών υπάρχουν πάρα πολλοί και στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που πια δεν είναι γηγενείς, είναι μεταναστευτικές ροές. Μια κοινωνία που έχει αλλάξει και που χρειάζεται μια καινούργια κοινωνιολογική ανάλυση για να προσδιορίσει κανείς τι ακριβώς. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραίο ο Πικετή στο βιβλίο του για τον κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, τέτοιου είδους πράγματα προϋποθέτουν μια ιδιαίτερη ευάθυνση ιδεολογική πολιτική που οδηγεί σε μια άλλη προγραμματική διατύπωση και ενιαίες προοδευτικές δυνάμεις που θα δώσουν τη μάχη.
8: Κύριε
9: λοιπόν, όπως βλέπετε, οι διαφωνίες δεν είναι...
8: Ναι, ναι, προφανές, αλλά εικάζω ότι η αιχμή, ειδικά για το χώρο από τον οποίο προέρχεστε και από τον οποίο αποχωρήσατε, η αιχμή είναι ότι αυτός ο χώρος, αντί να συμβάλλει σε αυτό που περιγράφεται, μπορεί αύριο να συνεργαστεί με την παρούσα κυβέρνηση, έστω και υπό άλλη σύνθεση.
9: Είπα προηγουμένως και θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, κύριε Σαχίνη. Ο χρόνος δείχνει πολλά. Θα σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
8: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη, θα μου πείτε το ιστορικό παράδειγμα και έχετε χρόνο. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Διότι...
9: Σας απάντησα. Διότι... Σας απάντησα ήδη. Αφήστε το χρόνο να δείξει.
8: Μα εάν δείξει ο χρόνος, τότε με συγχωρείτε, στη ΓΕΣΕ υπάσχει και με τη ΔΑΚΕ αποφάσισαν στην αποφάσισαν διοίκηση. Ποια είναι η διαφοροποίηση?
9: Λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλω να είμαι προσεκτικός, αναφέρατε ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω ότι αφήστε να δείξει ο χρόνος, πάντοτε δοκιμάζει τη λογική των ανθρώπων και τον λόγο που εκφέρουν. Λοιπόν, να δώσω λίγο το ιστορικό παράδειγμα τι σημαίνει ο χρόνος δοκιμάζει. Λοιπόν, όταν το 1997 υπουργός μεταφορών παρετήθηκα, διότι η κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουργός έκαναν πίσω στην ανακοινωμένη απόφασή μας να ιδρύσουμε ανεξάρτητη αρχή για τη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων,
8: ναι,
9: παρετήθηκα, διότι έκανα πίσω η κυβέρνηση και είπε ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό, παρετούμε. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που λέγανε «Μα τι θέλει τώρα ο Χάρης, πήραμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εντάξει, ας μείνει το καθεστώς όπως είναι». Όταν μετά από λίγο καιρό είδαν ο διάδοχός μου να παραπέμπεται στο δικαστήριο για συγκεκριμένες υπογραφές, τότε κατάλαβαν. Λοιπόν, αφήστε να καταλάβει τώρα και ο κόσμος όλος σε μικροχρονικό διάστημα.
8: Θέλω να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Λέει ο Αλέξανδρος από την Κομωτινή. Καλημέρα στον κύριο Καστανίδη. Να το δεχτούμε ότι ναι, μένει η δεξιά χρεοκοπεί τη χώρα, αλλά πολύ βολικά και η αριστερά του Πασόκ στρώνει το δρόμο για αυτή τη χρεοκοπία. Ιστορικά, δύο μόνο κόμματα στη μεταπολίτευση κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν μπορούμε να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στο ένα από τα δύο. Και τα δύο, άλλωστε, είναι υπερχρεωμένα στις τράπεζες, οι οποίες αφιδώς τα δανείζουν την ίδια ώρα που ταλαιπωρείται ο απλός πολίτης.
9: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν στον Αλέξανδρο από την Κομωτινή να του πω ότι αυτή η γενική παρατήρηση δύο κόμματα κυβέρνησαν και συνεπώς και τα δύο ευθύνονται για τη χρεοκοπία, δεν συμφωνεί καθόλου με την αλήθεια, την οποία ξεχάστε αν είναι αλήθεια δική μου. Ας πάρει, με κάποιον τρόπο θα μπορούσα να σας τη στείλω για να του τη δώσετε, μπορεί να τη βρει εύκολα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πάρει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά τον Μάρτιο του 2014. Λέω κάτι για να το ξέρει ο Αλέξανδρος. Το 2013, επειδή υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά των δανειστών και για τις τέσσερις χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις πολιτικές τους προφανώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε μια διακομματική επιτροπή για να ελέγξει μεταξύ άλλων τις συνθήκες χρεοκοπίας των χωρών αυτών. Η έκθεση αυτή, στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, είναι γροθιά. Λέει ακριβώς πώς. Την περίοδο 2004-2009 χρεοκόπησε η χώρα. Δεν λέει ότι χρεοκόπησε πιο μπροστά. Διότι θα ήθελα να θυμίσω και ένα στοιχείο των οικονομικών λογαριασμών του κράτους. Όταν παρέδωσε το 4 η κυβέρνηση Σιμίτη, είχε καταφέρει το 111% του χρέους του κυρίου Μητσοτάκη να το πάει στο 97% και στο τέλος του 2009 το χρέος ήταν 130%.
8: Μάλιστα, αλλά και με αγορασμένο, σας θυμίζω, με μαϊμού στοιχεία ρέπος. Τα θυμάστε?
9: Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει και κατονομάζει, και μάλιστα λέει και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Κατονομάζει ως υπαίτια της χρεοκοπίας την περίοδο 4-9. Και θα σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, να κάνω και μια σύσταση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός επιφανούς ιστορικού, δεν είναι πια εν ζωή, πριν από λίγο καιρό απεβίωσε, του Βερτιλή, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις χρεοκοπίες και τους εμφυλίους της χώρας.
8: Μεγάλος ιστορικός, έχετε δίκιο.
9: Ας πάρουν να το διαβάσουν για να δουν πώς ισχύει αυτό που είπα, ότι διαχρονικά στις χρεοκοπίες της χώρας η δεξιά χρεοκοπεί και άλλοι αναλαμβάνουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
8: Κύριε Καστανίδη, υπάρχει πρόσωπο, δύναμη σε αυτή τη φάση που θεωρείτε ότι θέτει εαυτόν στη σύγκληση αυτών που εσείς περιγράφετε? Και επειδή εδώ το ερώτημα είναι σαφές από πολλούς ακροατές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Καστανίδη? Θα είναι με Τσίπρα? Θα είναι σε μια προσπάθεια ευρύτερη θα είναι με Καριστιανού. Σας λέω τι μου γράφουν εδώ.
9: Λοιπόν, απάντηση. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κριτήριο που αφορά τη δική μου προοπτική. Έχω δώσει πολλές φορές μάχη. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές, υπάρχουν νεότεροι που δεν τα ξέρουν, που έχω δώσει τις μάχες μου και ως απλός πολίτης. Όταν διαγραφήκαμε 31 βουλευτές το 2012, γιατί δεν ψηφίσαμε το δεύτερο μήνα,

0: που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση. Εάν με ρωτάτε για επαφές με πρόσωπα κλπ., σας λέω δεν υπάρχει καμιά επαφή ούτε επικοινωνία με κόμματα, πρόσωπα κ.ο.κ.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Θυμούμε, κύριε Καστανίδη, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης είστε ο υπουργός που υπέγραψε την παράσταση της χώρας μας, δι' εκπροσώπου της, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Περάκη, στο Διεθνές Δικαστήριο ως παρατηρητές στη διένεξη Ιταλίας-Γερμανίας για τις περίφημες γερμανικές επανορθώσεις.
0: Σωστά το θυμάστε, μάλιστα. Αφούς δεν το ξέρει πολύς κόσμος.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Άρα έχετε πλήρη επίγνωση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και επειδή αυτές τις μέρες το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το τελευταίο αποκούμπι του ελληνικού λαού, η δικαστική εξουσία, έχει μία φέρουσα αντίληψη εντελώς αρνητική. Το ερώτημα εδώ, και έρχεται από συμπατριώτη σας από Θεσσαλονίκη, είναι: κύριε Καστανίδη, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα συμφωνούσε, προσέξτε, να διωχθούν στελέχη της παρούσης κυβέρνησης ακόμη και για κακούργημα όσον αφορά έγκλημα τεμπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπές, διότι υπάρχει, λέει, περίπτωση λεγόμενες, όπως λέτε εσείς, προοδευτικές δυνάμεις να ξαναφτιάξουν κράτος δικαίου αν δεν οδηγηθούν υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη?
0: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη το ερώτημα, θέλω να απαντήσω και στα δύο. Εάν δείτε δημοσκοπικές έρευνες πριν από 15-20 χρόνια, η εκτίμηση του κόσμου στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της ήταν πολύ υψηλή, πράγμα που υποδήλωνε αυτή η εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη κατά βάση, όχι πάντα, επιτελούσε το καθήκον της. Τώρα υπάρχει μια δραματική πτώση αυτής της εμπιστοσύνης, τα τάρταρα είναι, που σημαίνει όχι αδίκως ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσέξουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν θα μπω στο ποιες τομές, είμαι έτοιμος να πω, αλλά δεν θα μπω αυτή την ώρα. Άρα για να ξαναλειτουργήσει ως εγγυητής των δικαιωμάτων του πολίτη η δικαιοσύνη, ως καταφύγιο, για να λειτουργήσει ως εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανήκω σε αυτούς που δεν βιάζεται να καταδικάσει κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να διαφεύγει του ελέγχου της νομιμότητας, όπως δεν διαφεύγουν άλλοι Έλληνες πολίτες, να διαφεύγει πολιτικό προσωπικό που ερευνάται ή ενδεχομένως έχει παραβεί τον όρκο του. Άρα ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και εφόσον αποδειχθούν βεβαίως από τη διάκοση τους, από την διαδικασία την προβλεπόμενη ή όποια θα είναι στο μέλλον.
1: Δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή εσείς ή γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω επίσης να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, δεν σας αφορά, αλλά βλέπω ως πολιτικό ότι σας ζητάνε να απαντήσετε. Πείτε μας, λέει, κύριε Καστανίδη, ωραία, η χώρα χρεοκόπησε, για να μην κρυβόμαστε, λέει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται δύο κόμματα, το κυβερνών και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάνε, οι τράπεζες να συνεχίζουν να τα δανείζουν και εμάς ο απλούς πολίτες να μαζεύει η αστυνομία για 2 χιλιάρικα.
0: Η απάντηση είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα και εύλογο το παράπονο.
1: Και επίσης, λέει κάποιος, τελικά, κύριε Καστανίδη, σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς οι πολίτες χρεοκοπήσαμε τη χώρα?
0: Εγώ είπα κάτι τέτοιο? Από πού προκύπτει αυτό το ερώτημα?
1: Θα σας πω. Το λέει με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για τη χρεοκοπία φταίει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας εμφανίζει εκθέσεις, παραπέμπει κτλ. Τελικά δεν φταίει κανείς.
0: Εδώ δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω σειρά στοιχείων για το πώς εξελίχθηκε το χρέος και το έλλειμμα. Διαχρονικά μάλιστα. Επέλεξα να μην το κάνω. Για να μην πει ακριβώς κάποιος πολίτης που μας παρακολουθεί, ωραία, αυτή είναι η άποψη Καστανίδη. Γι' αυτό ακριβώς και παρέπεμψα σε τρίτους, οι οποίοι συνέταξαν έκθεση τον Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα προηγουμένως για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας παρακολουθούν, επικαλέστηκα τον μεγάλο Βερτιλή. Όταν το 1893 χρεοκόπησε η χώρα στα χέρια του Χαριλάου Τρικούπη, Σύμπας, ο πολιτικός

0: κόσμος της άλλης πλευράς στην Ελλάδα, διεθνώς μηχανισμοί, ο τύπος χρέωναν τη χρεοκοπία στον Τρικούπη, ο οποίος είπε το περίφημο δυστυχώς επτοχεύσαμε, μετά από λίγο πέθανε πρέπει να σας πω. Εκτός από έναν άνθρωπο. Ήταν ο επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Αθήνα, ο Εδουάρδος Λο, μάλιστα το όνομά του το φέρει και δρόμος στην κεντρική Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Ο Εδουάρδος Λο λοιπόν συνέταξε μία έκθεση τότε ως επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και κατονομάζει στην έκθεση κατά το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 ως απόλυτο υπεύθυνο της χρεοκοπίας της χώρας των δαπανών και ιδιαίτερα των στρατιωτικών δαπανών που έκανε ο δεξιός τότε εκείνης της εποχής Δηλιγιάννης. Η έκθεση αυτή απεστάλλει στο Foreign Office και συζητήθηκε μάλιστα και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η επιστολή αυτή έμεινε άγνωστη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τότε την παρέλαβε ο Δερτιλής και την έφερε και την κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Τραπέζης, όπως επίσης και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Ιδρύματος. Παρέμεινε στα συρτάρια χωρίς να αναδεικνύεται, γιατί ακριβώς η ανάδειξη της αλήθειας μπορεί να κάνει πλουσιότερους ιστορικά τους Έλληνες και να ξέρουν πού πατάνε μελλοντικά για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.
1: Και απαντήστε και σε ένα φίλο που ακούει από την Αγγλία, ο Χρήστος, από την Αγγλία λέει, του Sir Keir Starmer. Μόλις άνοιξα, λέει, την τοποθέτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, δεδομένης μακράς θεσμικής και κοινοβουλευτικής σας εμπειρίας. Εγώ, λέει, μπορεί να διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας προσάψω για τον τρόπο που κινηθήκατε έντιμα στο δημόσιο λόγο. Πολιτικά διαφωνώ. Θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε αν κατά την άποψή σας το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις και εξουσίες για τη διασφάλιση της ορθής και ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που οι πολίτες βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και τους ίδιους.
0: Το Σύνταγμα έχει κάνει προβλέψεις διαχρονικά ίδιες για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών έναντι της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, ώστε σύμφωνα με τον όρκο τους να παράγουν το δικαιοδοτικό έργο που πρέπει. Στην πορεία του χρόνου αυτές είναι μάλιστα διατυπώσεις που ξεκινούν από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, από την Τριζίνα και ύστερα, και φτάνουν μέχρι και το Σύνταγμα του 1974-75. Στη διάρκεια της τελευταίας πολιτικής περίοδου, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην σχέση δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας και ένας έλεγχος πάνω στους δικαστικούς λειτουργούς και πολλές φορές ενέργειες δικαστικών λειτουργών που υποδήλωναν απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Είναι λοιπόν προφανές εν όψη αυτού ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν πρόσθετες ρήτρες και εγγυήσεις που θα επιτρέπουν τους δικαστικούς λειτουργούς να είναι τερτσέτιδες και όχι άλλοι σύγχρονοι, ή να μην πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, οι τροποποιήσεις του συντάγματος, η αναθεώρηση του συντάγματος λοιπόν είναι αναγκαία και για την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ένα δε θέμα πολύ σπουδαίο είναι το πώς επιλέγονται οι κορυφές, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία.
1: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω ένα δικό μου καταληκτικό ερώτημα. Ωστόσο, η Πινελόπη λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καστανίδη, επειδή είμαι εργαζόμενη και το θέμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, ποια είναι καθαρά η άποψή σας για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ που είναι συνεργασία ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και μάλιστα από την πλευρά της ΠΑΣΚΕ και εκείνο το κομμάτι που έλεγε ότι διαφωνεί με την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, τελικά συνένεσε. Ποια είναι πραγματικά η άποψή σας?
0: Θα απαντήσω εμέσως. Καλέστε τον κύριο Ανδρουλάκη να σας απαντήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω το εξής. Στη μεγάλη εικόνα ζούμε πολύ ταραγμένους καιρούς. Πολλοί λένε ότι έχουμε ανατοποθετήσεις σε αυτό που λέγεται οικονομική ολιγαρχία σε παγκόσμια κλιμάκα, ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που όχι απλά είναι λαχανιασμένη, δεν ξέρει τι της γίνεται, και σε μια χώρα καθημαγμένη 15 χρόνια όταν χρεοκόπησε, η οποία σήμερα, παρακαλώ πολύ, έχει και υπαρξιακά ζητήματα δημογραφικά, να μην το ξεχνάμε, και εθνικά. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση.
0: Προηγουμένως κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν ξανά κοινωνιολογικές και οικονομικές αναλύσεις που να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα, ώστε οι πολιτικές που εξαγγέλλονται να γίνουν αποτελεσματικές και χρήσιμες. Η λύση θα υπάρχει εάν πρώτα απ' όλα έχεις ένα διαφορετικό ενωμένο προοδευτικό σχήμα, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει άλλη πολιτική και μια διαφορετική έφοδο προς ένα καλύτερο μέλλον. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να μάθουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των διαφορών μας, θα πρέπει να μάθουμε σε ορισμένα στοιχειώδη θέματα να σχεδιάζουμε εθνικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά η χώρα είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός διχασμός. Η αδυναμία συνεννόησης, ακόμη και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε για μερικά χρειώδη θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι Φιλανδοί αποφάσισαν ριζικές αλλαγές, μιλάω τώρα για πριν μερικά χρόνια, έτσι, αποφάσισαν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό του σύστημα, αφού ανακοίνωσαν ποιο είναι το σχέδιό τους, το έθεσαν επί 4-5 χρόνια σε διαβούλευση με την κοινωνία και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ώστε να δούνε από την ανατροφοδότηση που θα έχουν από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τι είναι κοινής αποδοχής για να προχωρήσουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πολιτική πλευρά, που να αισθάνονται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και το δημόσιο συμφέρον, και που θα πούνε κάτι που δεν έγινε στη διάρκεια της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, σε αντίθεση με το παράδειγμα των Πορτογάλων που συνεννοήθηκαν από τους δεξιούς μέχρι τους κομμουνιστές και φυσικά τους σοσιαλιστές, να συνεννοούμαστε για ορισμένα, επαναλαμβάνω, αναγκαία θέματα και να παίρνουμε παράδειγμα από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα που έλαμψαν στον τόπο. Δηλαδή, αν σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος ανέλαβε το νεοειδρυθέν Υπουργείο Προεδρίας, αν ρωτήσετε την ιεραρχία του Υπουργείου Προεδρίας, θα σας πούνε ότι όταν έκανε την επιλογή για τη στελέχωσή του, δεν χρησιμοποίησε κανένα κομματικό κριτήριο. Πήρε τους καλύτερους.
1: Κλείνοντας, θα ακούσετε και ένα συμπατριώτη σας από τη Βόρεια Ελλάδα, το Δημήτρη από τη Φλόρινα. Λέει: καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Νομίζω ότι έχετε μια έντιμη πορεία, αλλά πρέπει να το αντιληφθείτε, αν δεν το ξέρετε, ότι το πρόβλημα για μας πολίτες, το βασικότερο όλων, είναι ότι κανένα από τα κόμματα, ιδίως τα δύο μεγάλα, και ας λέτε εσείς, που χρεοκόπησαν τη χώρα ή στα χέρια τους έσκασε η χρεοκοπία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε άλλος, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα τα κόμματα βάδιζαν με καταναλωτικού τύπου μοντέλα και όχι με παραγωγική βάση ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για χρεοκοπία είναι απόρρια αυτής της βασικής στρατηγικής πολιτικής επιλογής, καταναλωτικού τύπου μοντέλο και όχι παραγωγική βάση.
0: Λοιπόν, ο φίλος από τη Φλόρινα που ρωτάει, που θέτει αυτό το θέμα, πρέπει να του πω ότι θέτει ένα μείζωνο σημασίας θέμα. Όχι, δεν είναι η χρεοκοπία της χώρας μόνο το καταναλωτικό πρότυπο, είναι και πολλές άρες παράμετροι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την παραγωγική βάση της χώρας και να επιλέξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αποδίδει πλούτο που μοιράζεται τελικά δίκαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω τα παραδείγματα να στηρίζουν μια γενική θεωρητική διατύπωση. Και αυτό περιλαμβάνει και την απάντηση, το παράδειγμα που θα δώσω και για το δημογραφικό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο. Στο τρίγωνο του Εύρου, για να πάρω μια περιοχή ιδιαίτερη σημασίας εθνικής, στο τρίγωνο του Εύρου επάνω ψηλά, τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η περιοχή που λέω, έχει πολύ περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το έθνος να ανθεί εκεί. Οι πολίτες να βρίσκονται εκεί και να ευημερούν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό για να το δούμε σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο? Η Ελλάδα έχει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα το καλύτερο μικροκλίμα για τον σπόρο, για την καλλιέργεια σπόρου. Κάθε είδους σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι κατέτος δαπανούμε τεράστια ποσά για την παραγωγή του σπόρου, ενώ έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Γιατί δεν παίρνουμε με μια απόφαση, εγώ θα σας έλεγα όλοι μαζί, γιατί πρέπει η Ελλάδα να ανασένει στις ακρόριές της. Γιατί δεν παίρνουμε την απόφαση ότι οι χέρσες εκτάσεις δίνονται σε ομάδες παραγωγών νέων καλλιεργητών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος, υπάρχουν προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας για να καλλιεργήσουν εκεί σπόρο, τον οποίο όχι μόνο θα τον έχουμε για να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές, αλλά και για να τον εξάγουμε. Είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα τι σημαίνει να κάνει σχεδίαση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου και να συμφωνήσω, κλείνοντας, με αυτό που έθεσε ως θέμα ο φίλος από τη Φλόρινα.
1: Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, τώρα με συγχωρείτε, θα σας το πω, εσείς καλά το σκέφτεστε, αλλά η χώρα έχει κάνει επιλογή και μάλιστα με τις ψήφους πέραν του ενός κόμματος, ατέλειωτα πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε έφορες γης που θα μπορούσαν δημόσια κιόλας να είναι αυτό που περιγράφεται. Με συγχωρείτε, και αυτά είναι και εισαγόμενα, καν δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε εδώ.
0: Ωραία, λοιπόν. Στο θέμα της ενέργειας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια επιλογή με δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι πρέπει να πας σε αυτό που αποκαλείται και είναι μια εξαιρετικά καινοτόμος σύλληψη, οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχουν πολίτες και δήμοι της περιοχής.
1: Και πληρώνουν το ρεύμα στο τέλος. Ενώ δίνουν ρεύμα, πληρώνουν το ρεύμα.
0: Ακριβώς.
1: Άργος οριστικό.
0: Το οποίο θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική κυριολεκτικά διαδικασία για το πώς αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά να υπάρχει σχεδιασμός χωροταξικός. Βεβαίως και δεν πρέπει μια χώρα που στο παρελθόν μπορούσε από τον αγροτικό της τομέα να συντηρεί τον πληθυσμό της και τώρα κάνει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων, βεβαίως δεν πρέπει να στερείται των πρόσφορων εδαφών της για ένα διαφορετικό αγροτικό μοντέλο.
1: Μάλιστα. Να καταλάβω, κύριε Καστανίδη, πάντως ότι με κάθε τρόπο θα είστε στις επάλξεις. Δεν θα είστε σπίτι σας.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Girls and Boys του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχω κοντά μου τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Καλησπέρα, κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
9: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από μία φράση που μου είχατε πει εδώ πέρσι και μου είχε μείνει. Ότι δεν γίνεται τίποτα αν δεν το ξέρει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει κάτι, θεωρείτε, από τότε, ή απλά τώρα έχουν αρχίσει οι δικογραφίες και βγαίνουν στο φως και έρχεται μία μετά την άλλη, και απλά έχουν αρχίσει και αυτά βγαίνουν στο φως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα για το επιτελικό κράτος που είπα.
8: Ναι.
9: Θυμάστε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή την περιβόητη μετά την οποία ετέθησε τροχιά διαγραφής, είχα στυλιτεύσει πρώτα το επιτελικό κράτος, παρουσία του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι βλέπουμε δύο χρόνια μετά, από το 23, τον Ιούνιο που ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα, μετά τις ευρωεκλογίες, το 24 μετά τις ευρωεκλογίες, κλείνουμε δύο χρόνια.
8: Ναι.
9: Βλέπουμε ότι ξανά ετοιμαζόταν 15 βουλευτές, τελικά επέγραψαν 5 να πούν για το επιτελικό κράτος. Άρα, αυτό που έγκαιρα είχα πει μόνος μου τότε, πλέον σήμερα το υπέγραψαν 5, ετοιμαζόταν να το υπογράψουν 15 και το συζητάει η μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συζητάει δηλαδή? Ότι ενοχλείται με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κρατήστε αυτό το συμπέρασμα. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό λέγεται δικαίωση δική μου, γιατί δεν είναι θέμα δικαίωσης. Είναι θέμα ότι εγώ τότε είπα το αυτονόητο και τώρα το αυτονόητο το υποστηρίζουν πολύ περισσότεροι. Είναι άλλο να θες να έχεις ένα κεντρικό έλεγχο που ούτως ή άλλως πάντα τον είχαν οι πρωθυπουργοί, έτσι, από το Μαξίμου, και είναι άλλο να θες να υποκαταστήσεις όλους τους υπουργούς. Τελεία. Μην ξαναπούμε πάλι τι περιείχε εκείνος ο νόμος του επιτελικού κράτους που καταργήθηκαν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σημασία έχει ότι αυτό το μοντέλο λειτουργήσε καλά για το Μέγαρο Μαξίμου.
8: Άρα,
9: τι σημαίνει
8: άρα
9: αυτό?
8: Πιστεύετε,
9: η ΔΕ βοήθησε τον κόσμο.
8: Ναι, για ναι. Ότι έγινε για να έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην έτσι να το πω, στην αρμοδιότητά του, στον έλεγχό του, κονδύλια, συμβάσεις.
9: Τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θέτω την ΑΕΠ υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, τη δική μου.
8: Συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω,
9: συμβαίνει κάτι στην ΑΕΠ και δεν ξέρω.
8: Ναι, με αυτό ζούμε.
9: Ξαναλέω λοιπόν, όλο το σύστημα ήταν το εξής. Διορίζω υπουργούς φίλους. Τους αλλάζω μερικούς γρήγορα για να μην προλαβαίνουν εκεί που πρέπει να κάνουν αλλαγές να κάνουν. Στους οργανισμούς πάλι διορίζω φίλους. Πάλι τους αλλάζω γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν αλλαγές. Στη συνέχεια, όπου βρω πρόβλημα, τους διώχνω για να μην υπάρχει ευθύνη σε μένα, αφού πρώτα τους έχω παρακολουθήσει για να τους κρατάω. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό όμως δεν βοήθησε στην χώρα, ούτε στην διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των οικονομικών, έτσι. Γι' αυτό και υπήρξε διάχυση των άπειρων χρημάτων που δόθηκαν, των δισεκατομμυρίων, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τους φόρους του ελληνικού λαού. Δεν υπήρξε αυτή η διάχυση στην επαρχία, στην ύπαιθρο, στην κοινωνία, στη βάση.
8: Και δεν, έτσι όπως μου το περιγράφετε, δεν μιλάμε για μια χρηστή διοίκηση της χώρας.
9: Είπαμε, είναι δύο Ελλάδες. Η μία Ελλάδα, η μικρούλα, που είναι γύρω από την διαχείριση που νέμεται τους σπόρους αυτούς σε αυτό το κυβερνητικό σύστημα, και η υπόλοιπη Ελλάδα που είναι απ' έξω. Έτσι. Και επειδή μετά τις τοποθετήσεις μου που συναντώ κόσμο, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που με ρωτάνε, τώρα τα θυμήθηκες. Προσέξτε. Εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως βουλευτής, 25 χρόνια. Αυτά όμως δεν τα βλέπαμε ποτέ. Επομένως, όλα αυτά είναι αυτά που ζούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια.
8: Μπορούσατε,
9: γιατί θυμίζω τα δύο πρώτα χρόνια.
8: Μπορούσατε παλιότερα να έχετε λόγο, να το πω έτσι, ήταν η κομματική πειθαρχία και τέλος?
9: Προσέξτε. Στο τέλος, όταν έχεις ένα οργανωμένο κόμμα, βεβαίως δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως πάντα υπήρχε μια μορφή διαλόγου. Και πάντα ακούγονταν οι φωνές. Δηλαδή, επί προηγούμενων πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν γινόταν αυτό. Όταν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση, δεν θα γινόταν φροντιστήριο από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς στους βουλευτές για το πώς πρέπει να τους πείσουν να ψηφίσουν κάτι που οι ίδιοι δεν πίστευαν και που ήταν απέναντι στο κοινό αίσθημα και στην ιδεολογία του κόμματος.
8: Άρα αυτά είναι φαινόμενα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
9: Είναι φαινόμενα τα οποία δεν ήταν αυτά με τα οποία πήγαμε στην κοινωνία να ζητήσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί δημοσκοπικά δεν επιβεβαιώνομαι απόλυτα σε όσα λέω, θα σας πω γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που αποδέχονται τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δημοσίου χρήματος σήμερα, επειδή στο βωμό ότι είμαι σε μια παράταξη, εμείς έτσι είμαστε τόσα χρόνια και δεν αλλάζει. Πρέπει να σας πω το εξής. Την ίδια κριτική θα έκανα, είτε ήταν αριστερή κυβέρνηση, είτε ήταν σοσιαλιστική, είτε ήταν οποιοδήποτε. Εδώ σήμερα η κυρία Γκάτσου, οι ιδεολογίες έχουν αμβληθεί. Δεν το λέω τώρα, έχω γράψει βιβλίο σχετικό το 2015 με αυτό, με τίτλο Θέμα Ιδεολογίες, όχι μόνο. Δεν είναι σήμερα το αριστερά-δεξιά, σοσιαλισμός ή φιλελευθερισμός. Σήμερα είναι σε μια Ελλάδα που έχει 369 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος ακόμα, μεγαλύτερο κατά 40 περίπου δισεκατομμύρια από αυτό που μπήκαμε στην κρίση, και που η γενιά, η νέα γενιά σήμερα θα το βρει μπροστά της, στο πώς θα το διαχειριστεί. Δεν έχω πολυτέλεια να σπαταλώ πόρους. Άρα σήμερα η πολιτική με ομικρονιώτα χωρίζονται σε αυτούς που μπαίνουν στην πολιτική για να υπερασπιστούν την κοινωνία. Και βεβαίως η κοινωνία υπηρετείται από τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και στους πολιτικούς που κάνουν καριέρα και δεν ενδιαφέρονται για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Φωνές υπερασπιστικές για την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Το πλεονέκτημα δεν το έχει μόνο ούτε η αριστερά, ούτε η δεξιά. Έτσι, είναι θέμα να κάνει με τη συνείδηση του καθενός. Και επειδή με ρωτούν καμιά φορά, γιατί εσύ τα λες έτσι και ενώ οι άλλοι τα στρογγυλεύουν η αντιπολίτευση, θα σας πω. Εγώ έχω την ελευθερία από το Θεό να έχω την αίσθηση ότι μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι, γιατί δεν με κρατάει κανένας, κυρία Γκάτσου. Όχι, μην το περνάτε έτσι.
8: Όχι, δεν το περνάω έτσι.
9: Τι σημαίνει,
8: τι εννοείτε, ότι κάποιος τους κρατάει, προσέξτε, αυτό θέλω να
9: υπάρχει
8: πω.
9: Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να μπει στην πολιτική. Δεν έχει διαχειριστεί δημοσιογραφία.
8: Τι κρατάνε ποιους δηλαδή και με ποιον τρόπο.
9: Θα σας πω. Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να ηγηθεί και να κυβερνήσει τη χώρα. Είτε έχει προϋπηρεσία είτε δεν έχει προϋπηρεσία. Είναι της μόδας να μην έχεις καθόλου προϋπηρεσία και να θες να διεκδικήσεις να γίνεις πρωθυπουργός απευθείας, χωρίς να έχεις εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Είναι της μόδας και αυτό. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να απολαύσουν αυτό τον τίτλο τιμής και την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο και δεν έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, δεν τους ξέρεις πώς θα το κάνουν.
8: Όχι.
9: Αυτοί όμως που έχουν διαχειριστεί, πρέπει να μπορείς να λες αυτό που μπορώ να πω. Τι μπορώ να πω? Εγώ πέρασα δύο φορές από το Υπουργείο Υγείας, το 9 και το 12. Βρέστε μου μία απευθείας ανάθεση, ένα ευρώ.
8: Την οποία έχετε δώσει και έχετε υπογράψει.
9: Ακούστε, βρέστε μου μία διαπραγμάτευση που έκανα με δική μου υπογραφή.
8: Άρα καθαρός ουρανός, σας τραπείτε, φοβάται.
9: Αυτό λοιπόν, όταν το έχεις, μπορείς και μιλάς ελεύθερα και συγκεκριμένα. Όταν δεν το έχεις, δίνεις το δικαίωμα σε μερικούς σαν τον κύριο Γεωργιάδη να λένε μην μου μιλάτε εμένα γιατί εγώ σας κρατάω.
8: Και πάνω σε αυτό δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω αν ο κύριος Γεωργιάδης τελικά σας έκανε μήνυση και αγωγή όπως είχε προαναγγείλει.
9: Αστειεύεστε.
8: Έτσι έχει προαναγγείλει.
9: Είναι θείος άνθρωπος.
8: Δηλαδή,
9: φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή που είπα ότι γνωρίζω θα ήθελε κανείς να γίνουν δικογραφίες?
8: Όπως, ποια είναι αυτά?
9: Να πούμε και κάτι καινούριο σήμερα, σαν συνέχεια. Αφού πω ότι εγώ έδωσα μια συνέντευξη 2,5 ωρών όπου για την υγεία αναφέρθηκα στα 2,5 λεπτά. Και τι είπα? Γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και πώς δίδονται εκατομμύρια ευρώ χρήματα στο Υπουργείο Υγείας και πρέπει να είναι προσεκτικοί γιατί καμιά φορά μπορεί να έρθει και καμιά δικογραφία στο Υγείας. Σωστά αυτό είπα?
8: Σωστά.
9: Και είπα σε αυτό δεν θα μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
8: Ακριβώς.
9: Γιατί είναι έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε λοιπόν και είπε ότι εγώ μπορώ να απαντήσω και θα κάνω μήνυση και αγωγή. Γιατί του είπα ότι γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί.
8: Την οποία δεν έχει κάνει, επαναλαμβάνω.
9: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και είπε δεν θέλω δημόσιο διάλογο, μόνο το σεβασμό, λέει, στον συνάδελφο. Εγώ θέλω δημόσιο διάλογο, γιατί η πολιτική είναι δημόσιος διάλογος. Αν τα πούμε αυτά σε έναν που κάνει, ας πούμε, μια προκαταρκτική εξέταση πτεσματοδίκη, δεν θα τα μάθει ποτέ ο κόσμος. Εδώ είμαστε όμως για να έχουμε δημόσιο, να εκφέρουμε δημόσιο λόγο, και τέτοιο δημόσιο λόγο θα τον εκφέρω συγκεκριμένα πλέον. Έχω υποχρέωση λοιπόν απέναντι σε όλη την ελληνική κοινωνία, που πρέπει να σας πω αυτά τα αποσπάσματα πήραν πάνω από 2 εκατομμύρια views στα social media. Ένδειξη του ενδιαφέροντος που έχει η κοινωνία για να καταλάβει τι συμβαίνει. Σήμερα μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα δημοσίου διαγωνισμού για το πώς μπορεί να ζημιώνεται το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε. Τα απόβλητα των νοσοκομείων δίδονταν διαχρονικά για αποστήρωση, έτσι, με ένα κόστος που ήταν κοντά στην τιμή παρατηρητηρίου 700 ευρώ ο τόνος, mm-hmm. συν τα μεταφορικά, και έφτανε το πολύ 1000 ευρώ ο τόνος μαζί με τα μεταφορικά, με τιμή παρατηρητηρίου και με διαγωνισμούς που έκανε το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά, με τους ίδιους όρους διαγωνισμού και τις ίδιες προδιαγραφές. Συμφωνούμε? Ήρθε τώρα λοιπόν το Υπουργείο Υγείας επί κυρίου Γεωργιάδη και τι είπε? Αντί για κάθε νοσοκομείο θα γίνεται ο διαγωνισμός σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, mm-hmm. 7 υγειονομικές περιφέρειες, όπου οι προδιαγραφές πλέον για το διαγωνισμό θα είναι: πρώτη προδιαγραφή, για να συμμετέχει μια εταιρεία πρέπει να έχει εξυπηρετήσει τα τελευταία 3 χρόνια ισόπως ο αριθμό κρεβατιών νοσοκομείων όσα έχει η υγειονομική περιφέρεια που συμμετέχει. Για παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ έχει 9.600, αν δεν κάνω λάθος, κρεβάτια. Αυτή την προϋπόθεση δεν την είχε καμία εταιρεία. Και δεύτερη προϋπόθεση, να έχει τα τελευταία 3 χρόνια τζίρο, τον τζίρο, το όριο του διαγωνισμού που έχει η ΥΠΕ. Παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ είχε 13 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ούτε αυτή την προϋπόθεση την είχε κανένας.
8: Και τελικά?
9: Πολύ ωραίο. Προσέξτε τώρα, για να βλέπω ότι δεν έγιναν τυχαία. Άρα, φτιάχνουμε όρους, δεν την είδε στην αγορά, η εταιρεία σε 6 είναι. Δεν την είδε στην αγορά τι έχει και έφτιαξε στοιχεία αυτούς τους όρους. Ακούστε τώρα τι συνέβη. Μαζεύτηκαν αυτές οι 6 εταιρείες και φτιάξαν μια κοινοπραξία. Και αυτή η κοινοπραξία πήγε η ίδια, απλά άλλαζε, το μετοχικό ποσοστό η κάθε mm-hmm. εταιρεία, αλλά ήταν οι ίδιες 6 εταιρείες mm-hmm. και πήγαν και πήραν και τις 7 είπε. Μία εταιρεία, μία προσφορά.
8: Και ξαφνικά πληρούσε τους όρους.
9: Βεβαίως πληρούσε. Mm. Και πόσο πήγε ο τόνος?
8: Πόσο?
9: Από 700 συν τα μεταφορικά 1000, 1860 mm. ευρώ ο τόνος. Γιατί ύψος διαγωνισμού μιλάμε? 140 εκατομμύρια για 3 χρόνια με την προαίρεση ενός έτους. Στοπ. Mm.
8: Άρα μιλάμε.
9: Προσέξτε τώρα.
8: Ναι.
9: Σε αυτό θα απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Δημόσια. Και δεύτερον, να πάμε στο εξής. Όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη για το πώς δίδεται το δημόσιο χρήμα, είπε: «Μένα μην με ξαναενοχλήσετε, γιατί υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που τα ελέγχει όλα». Μπράβο. Θα απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν σε αυτό το διαγωνισμό που σας είπα.
8: Τα έλεγξε.
9: Πρώτον, οφείλει να απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν ο δικαστής του ελεγκτικού συνεδρίου που τα έλεγξε τι έχει να πει για το αν προκλήθηκε αυτή η μεγάλη αύξηση του κόστους ανά τόνο. Έτσι. Παρένθεση, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που κάνουν τους διαγωνισμούς είναι ακόμα και στα 1000 ευρώ τον τόνο. Συνεπώς, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που πρέπει να απαντηθεί για το τι έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, αν είχε ευθύνη να κάνει επί της ουσίας έλεγχο, ποιος. Αν ο Πρωθυπουργός το γνώριζε αυτό ή το γνωρίζει, αν δεν το γνωρίζει θα το γνωρίζει από σήμερα, και πώς έγινε αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μία εξήγηση. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα συνεχίσω κάθε φορά, θα λέω και από ένα παράδειγμα. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάποιοι κάνουμε μία κριτική, την κάνουμε
8: χωρίς
9: να έχουμε
8: στοιχεία.
9: Τίποτα. Δεν είχα τίποτα με τον Υπουργό. Αν δεν μου απαντούσε, θα τελείωνε το θέμα. Θα γινόταν μια συζήτηση στη Βουλή επί αυτών των θεμάτων, αυτός ήταν ο σχεδιασμός μου. Έτσι. Τώρα όμως φαίνεται θα γίνει ο διάλογος δημόσιος. Mm. Διότι όταν λες θα μιλήσω και θα κάνω αγωγή σε ένα συνάδελφο, για ποιο πράγμα? Επειδή αρχίζω και διατυπώνω με βάση το άρθρο 60 του Συντάγματος απεριόριστη ελευθερία έκφρασης και λόγου, αρκεί να λες συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και θα πούμε πολλά περισσότερα.
8: Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και τα κατάλληλα στοιχεία.
9: Εννοείται. Την επόμενη φορά θα πούμε για την αιμοδοσία, για το πληροφοριακό σύστημα. Θα πούμε για πολλά νοσοκομεία. Έχει δρόμο υπόθεση. Για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κανένας να κουνάει το δάχτυλο όταν δεν είναι αυτός που υποστηρίζει το Υπουργείο του, έτσι, την συμφέρουσα διαχείριση των δημοσίων πόρων.
8: Άρα θεωρείτε ότι και εκεί έχουν γίνει παρατυπίες, ότι ενδεχομένως υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός κατά κάποιο τρόπο?
9: Όχι ενδεχομένως.
8: Ξεκάθαρα.
9: Είναι ο ορισμός
8: του φωτογραφικού διαγωνισμού.
9: Αυτοί πήγαν όλες μαζί οι εταιρείες. Δηλαδή
8: Αν είμασταν... δεν πληρούσε καμία εταιρεία του, εμείς
9: αν
8: είμασταν... μονωμένα τους όρους.
9: Αν ήμασταν αυτές οι έξι εταιρείες που μέχρι τώρα διαγωνιζόμασταν και παίρναμε 700 ευρώ τον τόνο τα απόβλητα συν τα μεταφορικά. Και ξαφνικά είμαστε όλες μαζί, έχουμε πάρει μαζί όλη τη δουλειά, όλης της Ελλάδος, 140 εκατομμύρια, σε τιμή διπλάσια από αυτή που την παίρναμε. Mm. Τι θα ψηφίζαμε στις εκλογές? Έτσι δημιουργείται η μία Ελλάδα που με το ρουσφέτι και τις εξυπηρετήσεις
8: και από το δημόσιο χρήμα, το
9: ακριβώς, είναι αυτό που είπα, ότι αν από τα κόμματα εξουσίας αφαιρέσεις την εξουσία, τότε θα δείτε την πραγματική επιρροή στην κοινωνία. Mm. Διότι όταν διχειρίζεσαι δισεκατομμύρια με τρόπο και ύφος, ως να είναι δικά σου χρήματα, δίνω εδώ, δίνω εκεί, δίνω εδώ και τα μοιράζεις, αποκτάς με αυτά τα χρήματα, εξαγοράζεις ουσιαστικά και τις συνδύσεις και τους ψήφους. Και το χειρότερο να σας πω, κυρία Γκάτσου, ποιο είναι? Εγώ όλα αυτά τα προσπερνώ. Εγώ είμαι ένας πολιτικός.
8: Πριν τα προσπεράσετε, αυτό που είπατε είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Αν αύριο,
9: δεν είναι καταγγελία.
8: Είπατε την περίπτωση.
9: Είναι περιγραφή ενός διαγωνισμού που ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτό. Ναι. Και προσέξτε, αυτός ο κόσμος, υπάρχει ένας κόσμος τώρα στην Δημοκρατία που με αυτό που είπα δεν ενοχλείται. Εγώ δεν έχω καμία σχέση και κακώς...
8: Δεν ενοχλείται γιατί του είναι φυσιολογικό όλο αυτό? Το ξέρει ότι γίνεται και έχει συνηθίσει, έχει πάθει ανοσία, να το πω έτσι.
9: Υπάρχει διάχυτα στην κοινωνία ένα μέρος, σε όλο το φάσμα, το πολιτικό, που σου λέει, έλα μωρά, έτσι είναι. Και εσύ θα έκανες έτσι το ίδιο και εμείς το ίδιο θα κάναμε, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι μια αλλίωση της ελληνικής κοινωνίας.
8: Δεν φτιάχνεις
9: κοινωνία
8: το
9: αν δεν έχεις αρχές.
8: Το καταλαβαίνω.
9: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Σουηδία?
8: Όχι.
9: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Φιλανδία? Δεν μπορούσε να γίνει σε αυτές τις προηγμένες χώρες.
8: Ναι, εδώ όμως.
9: Άρα
8: γίνεται.
9: Εδώ όλη η κουβέντα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ σας ξεπερνάω και τα δισεκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Τα εκατομμύρια, συγγνώμη.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, το θέμα είναι, με αφορμή αυτό διορθώνεις το κράτος σου? Δηλαδή, τι παραδειγματιστήκαμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Θέλουμε τα πολιτικά γραφεία? Αυτή είναι έπρεπε η συζήτηση που να κάνει και η αντιπολίτευση. Γι' αυτό δεν μπαίνει και ποσοστό η αντιπολίτευση.
8: Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αμέσως μετά στο διάλειμμα, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου απαντήσετε το εξής. Αν αύριο ο κύριος Γεωργιάδης, με βάση αυτά που είπατε, τελικά σας κάνει μήνυση.
9: Τι θα κάνει μήνυση?
8: Έχετε, φαντάζομαι,
9: σας είπα νούμερα.
8: Ναι.
9: Είναι διαγωνισμός, μπορείτε να το βρείτε στο διάβγειο.
8: Ναι.
9: Δεν είναι κάτι που είναι μυστικό.
8: Ναι.
9: Αυτά που σας είπα, ζητήστε από τους συνεργάτες σας το βράδυ που θα τελειώσει την εκπομπή να σας τα βρει στο διάβγεια. Mm. Και μπορείτε να βρείτε και νοσοκομεία το 2021-2022 πόσο δινόταν ο τόνος η αποστήρωση των απόβλητων.
8: Και μιλάμε για δημόσια,
9: μιλάμε για δημόσια
8: νοσοκομεία.
9: Εννοείται,
8: έτσι,
9: δημόσια.
8: Και τα οποία ξαφνικά
9: όλα
8: η διαχείριση των αποβλήτων τώρα αυξήθηκε.
9: Οι βελόνες,
8: το κόστος. Αυξήθηκε το κόστος σε όλα δηλαδή.
9: Αφού σας το λέω, είναι 140 εκατομμύρια σύμβαση, ουσιαστικά συνολική δαπάνη. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησα, ούτε είναι θεωρία, είναι στο διάβια. Τώρα όλα αυτά τα παραδείγματα, αν με ρωτήσετε γιατί η αντιπολίτευση δεν τα κάνει σημαία, είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να ρωτήσετε την αντιπολίτευση. Έτσι.
8: Ναι. Κύριε Σαλμά, επίσης ο κύριος Γεωργιάδης δεν σας είχε απαντήσει σε αυτό που είχατε πει, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μίντια.
9: Ναι, μπορείτε να τον ρωτήσετε.
8: Ναι. Αν έρθει και εδώ θα τον ρωτήσουμε, πιστέψτε με.
9: Όντως έθεσε αυτό το ερώτημα και δεν απαντήθηκε.
8: Περιμένετε απάντηση δηλαδή? Ναι,
9: εμένα αν τολμούσε κάποιος να μου το αφήσει υπονοούμενο, θα είχα απαντήσει σε ένα δευτερόλεπτο.
8: Ναι.
9: Και του έλεγα όχι.
8: Ναι. Μάλιστα. Και θέλω και τέλος να κλείσουμε με αυτό, γιατί και τέθηκε και σήμερα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είπανε πολύ πολλά, όλο αυτό με τις πελατειακές σχέσεις και το ρόλο του βουλευτή και τελικά τι γίνεται.
9: Ένα κομμάτι της κοινωνίας θέλει το ρουσφέτη. Ψηφίζει με βάση το ρουσφέτη. Μην γελιόμαστε. Έτσι. Δεν είμαι εγώ έξω από την υπόθεση αυτή, και εγώ ήμουν σε ένα κόμμα επί χρόνια που οι ψηφοφόροι επιθυμούσαν τον Ρουσέτη. Και τα άλλα κόμματα που ήρθαν στην εξουσία, όποιο και αν ήρθε, οι ψηφοφόροι του θέλαν μια ευνοϊκή μετάθεση φαντάρου, μια ευνοϊκή μετάθεση νοσηλευτή, μια ευνοϊκή μετάθεση αστυνομικού. Συμφωνούμε? Με αφορμή όμως ένα θέμα που βγαίνει στη χώρα μας, πρέπει να παίρνει θέση στο πολιτικό σύστημα αν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή αυτό που διαφάνηκε και δεν εξαιρείται κανένα κόμμα είναι: θέλουμε να υπάρχει αυτή η ανισοπολιτεία που να υπηρετείται από τα πολιτικά γραφεία σήμερα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει τα πολιτικά γραφεία να μην είναι εστίες ανισοπολιτείας. Πρέπει τα αιτήματα που φτάνουν να είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι. Δηλαδή, λέει κάποιος, και πραγματικά πήγα στο βουλευτή μου γιατί δεν μου σήκωναν το τηλέφωνο ο ΠΚΠ της περιφερειάς μου. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση για να μπορεί να απαντάει. Έχεις, δόξα τω Θεώ, έχεις όλα τα εργαλεία σήμερα, τεχνητή νοημοσύνη, έχεις πληροφορική. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση να λειτουργεί για να μην χρειάζεται ο βουλευτής να παρεμβαίνει στη δημόσια διοίκηση. Να είναι πλέον θεσμική η παρέμβασή του, έτσι, ή νομοθετική. Τόσο απλά. Η κουβέντα όμως αυτή δεν γίνεται από κανένα κόμμα σήμερα, γιατί η εκλογική πελατεία έχει μια βάση. Mm-hmm. Αν πει δηλαδή ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εγώ δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσω ποτέ, εσένα ψηφοφόρε που σκέφτεσαι να με ψηφίσεις, πολύ πιθανό να τον χάσει από ψηφοφόρο μέχρι τις εκλογές.
8: Κύριε Σαλβά.
9: Άρα όμως το κράτος δεν εξελίσσεται.
8: Mm-hmm.
9: Είναι αυτό το αντίστοιχο που είχα πει τότε με την υπόθεση Νοβάρτης, ότι πρέπει με αφορμή την Νοβάρτης να θεσμοθετήσουμε, σαν τον FCPA στην Αμερική, ένα νόμο που να τιμωρούνται οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι ελληνικές, που χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές για να διαστρεβλώσουν την αγορά.
8: Mm-hmm.
9: Υπήρξε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία από κανένα κόμμα και ποτέ δεν έγινε. Άρα δηλαδή η χώρα μένει ανοχήρωτη, δεν εξελίσσεται. Αυτό δημιουργεί μια αποστροφή στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού που ζουν σε κοινωνίες και χώρες προηγμένες που δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Και τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν ποτέ πίσω και αποτυγχάνει το υποσχόμενο brain gain από την κυβέρνηση. Γιατί όλο αυτό για να συμβεί θέλει μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να τις πιστεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή, τι πρέπει να πιστεύεις, πρέπει αυτά που λες να τα κάνεις. Ακόμα και στη συνταγματική αναθεώρηση, αν ήθελες όντως να την αλλάξεις, δεν μπορεί να έρχεσαι στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής σου να συζητήσεις την προετοιμασία. Αν ήθελες πραγματικά να αλλάξεις, 19-23 κάνεις την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και 20, που έχεις και 41% και 23-26% την έχεις τελειώσει. Λοιπόν, όταν δεν το κάνεις αυτό και το κάνεις τώρα, για ποιον το κάνεις? Για τον επόμενο. Άρα εσύ δεν το ήθελες να το υπηρετήσεις.
8: Τέλος, θέλω μια προσωπική ερώτηση. Σκέφτεστε να συμπορευτείτε με κάποιο άλλο κόμμα?
9: Σας είπα, θα χάσει η αξιοπιστία ο πολιτικός μου λόγος όταν βάλω το εγώ μπροστά. Ξεχάστε με. Εγώ πρέπει τώρα να μιλήσω αυτά που σκέφτομαι. Και αν θέλετε, κατά την διετή μου θητεία ως ανεξάρτητος βουλευτής, αυτά τα οποία έχω οριμάσει ακόμη περισσότερο. Να τα μοιραστώ με την κοινωνία και να εισφέρω έστω με αυτή την πείρα στον δημόσιο προβληματισμό και στο δημόσιο διάλογο. Τελευταίο είναι το τι θα κάνει ο Σαλμάς.
8: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαλμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πολιτικό μας πάνελ, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα της Παρασκευής με κεντρικό θέμα: πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι το πρώτο θέμα. Και επίσης, Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για νέο κόμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
11: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Εσωτερική έκθεση της CIA αποκαλύπτει ότι οι Ιρανοί όχι απλά δεν έχουν βγει εκτός μάχης, αλλά απειλούν κανονικότατα και τα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή, νομίζω και τους Ισραηλινούς προφανώς. Παράλληλα, έχουμε νέο κύκλο αυτοπραξιών. Χτυπούν πάλι οι Ιρανοί τους Αμερικανούς και το αντίστροφο για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και φτάσαμε να έχουμε μέχρι και ουκρανικά πλωτά ντρόουν στα εθνικά χωρικά μας ύδατα. Μέσα στη Λευκάδα σουλατσάρουν φορτωμένα με εκρηκτικά. Γεια σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα στις 8 Μαΐου, δηλαδή είμαστε Παρασκευή. Και θυμίζω, είμαστε στην έκτη μέρα εδώ στα Πέτρινα Χρόνια μαζί, έκτη μέρα που το κανάλι δεν θα πω φυτοζωή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να επιβιώσει και μετράμε αντίστροφα μέχρι τον Ιούλιο που θα μάθουμε τότε τι θα γίνει. Έχω πει ότι θα συνεχίσουν αυτά τα βίντεο, δεν θα σταματήσουν ασχέτως το αν θα σταματήσουμε τότε ή όχι, δεν έχει σημασία. Έχουμε σίγουρα γεμάτους δύο μήνες μαζί ακόμα, φίλες και φίλοι, και θέλω να σας θυμίσω όπως πάντα ότι κάνουμε βιντεάκια και στο αγγλόφωνο κανάλι μας. Εάν δεν βλέπετε, μάλλον να μπαίνετε και εκεί, είπαμε μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Μπορεί να. Θα δω πώς θα καταλήξει ο προγραμματισμός, αλλά να μπαίνετε και στο Black Flag Media. Είναι αγγλικά, αγγλόφωνα τα βίντεο. Έχουμε φροντίσει με όχι εύκολη διαδικασία, με επίπονη διαδικασία, να έχουμε και υπότιτλοι στα ελληνικά. Συνεχίζεται και από εκεί η κάλυψη των γεγονότων και βέβαια μπορείτε και από εκεί να τα κοινοποιείτε αυτά και σε φίλους στο εξωτερικό, γιατί όχι, να δίνουμε έτσι μια προσέγγιση ελληνική, ιδίως όταν έχει να κάνει με Τουρκία, με άλλα θέματα, νομίζω έχει αξία. Ευχαριστώ όλους και όλους που είστε εδώ και είστε παρόντες και παρούσες και γράφετε μηνύματα και σχόλια και βλέπετε τα βίντεο. Πραγματικά, λόγω της δικής σας αντίδρασης, πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να με πιάσει κατάθλιψη να συνεχίσω, συνεχίζω με χαμόγελο, χαρούμενος, ακριβώς λόγω της υποστήριξης και της αγάπης σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό το drone, το πλωτό θαλάσσιο, δηλαδή μη επανδρωμένο ουκρανικό από ό,τι φαίνεται πλοιαράκι, το οποίο το πιάσανε ψαράδες μας, μάγκες ψαράδες στη Λευκάδα, και από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, είναι γεμάτο με εκρηκτικά. Είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για ουκρανικό πλωτό drone, το οποίο σουλατσάρει στην γυαλίτιδα ζώνη μας, στην ΑΟΣ μας, γιατί εκεί έχουμε οριοθετήσει και αποκλειστική οικονομική ζώνη και οι υφαλοκρηπίδες είναι οριοθετημένες. Κάνουν βόλτες στα όπλα των Ουκρανών. Πιθανότατα το πλέον σίγουρο είναι, δεν ξέρω αν γνωρίζω το λιμενικό, είναι πάρα πολύ σίγουρο να είναι με τις ευλογίες του Κούλη και της ανίερης αυτής της οικογένειας, ο Μερτάς, εγκληματικής οργάνωσης, δεν ξέρω, ο Δαιμονόσογα τι είναι. Πάρα πολύ πιθανό. Εάν δεν γνώριζε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό, εγώ αν ήμουν επικεφαλής θα είχα παραιτηθεί χτες για να αναδείξω ότι ο Κούλης είναι, πρέπει πολιτικά να το λιτζάρει ο ελληνισμός στην επόμενη εκλογική διαδικασία. που έχει καταστήσει τη χώρα μας, ξέρω εγώ, ξέφραγο αμπέλι, τα οικόπεδα της ναζιστόφατσας, του τακουνό, του διχτυωτού αυτού του Ζελένσκι, εδώ ξαναλέω, οι ομογάλακτοι και οι ομοδιχτυωμένοι, οι ομοδιχτυωτοί μάλλον, τους πιάσαν τα δίχτυα οι μάγκες ψάραδες της Λευκάδας και ό,τι φαίνεται εδώ δεν κρύβεται αυτό το οποίο γίνεται. Τεράστιο θέμα, να σου πω ότι το έχουν κάνει πολλές φορές και ανοιχτά της Κρήτης έχουν χτυπήσει πλοία, ρωσικά δεξαμενόπλοια με κίνδυνο, πετρελοκυλίδες και μόλις των δικών μας υδάτων, για να χαζογελά εδώ, να χαίρεται το δαιμόνιο, ο διάβολος του πετρελαίου, ο Κούλης και τα λοιπά, εκεί σαν πρόφητα τα βαμπύρ τα οποία έχει δίπλα του. Ξαναλέω, είναι τεράστιο μείζον ζήτημα το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν ξαναχτυπήσει και στην Αίγυπτο, ανοιχτά της Αιγύπτου, στο Port Said, με τα ουκρανικά, από ό,τι φαίνεται, drone και άλλα σκάφη, τέλος πάντων, και μάλλον είχα χτυπήσει και με drone, με drone αέρος, τα οποία προφανώς από κάπου σηκώνονται. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε, ξαναλέω, σκάφος drone, πλωτό drone, παραδιανόητη παραβίαση ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς εδώ. Προφανώς υπάρχει κάποιος τους στηρίζει, κάποιος τους ανοίγει το δρόμο, τους αφήνει να λειτουργούν, να κάνουν ό,τι κάνουν, και ποιος ξέρει τι άλλο κάνουν, θα έλεγα. Διότι εδώ, αν υπάρχει πράγματι ένα δίκτυο τέτοιο, είτε να κινούν, να διαχειρίζονται αυτά τα ντρόν, είτε κάποιος τα ήλεγχε, είτε κάποιο πλοίο, είτε κάποιος από την Λευκάδα ή τα Επτάνησα βρισκόταν εκεί με τον πομπό του και καθοδηγούσε. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός στην πραγματικότητα εδώ, ουκρανικός, πολύ πιθανόν με γνώση είτε και τις ορντινάτσες που έχουμε στα διάφορα σώματα, στους ένστολους, την κεφαλή τους, σίγουρα με τα βρωμόσογα, και σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες προμήθειες για αυτά τα οποία. Δηλαδή, αν κάποιος χτυπάει από την Ελλάδα και έχει χειριστές και τα λοιπά, προφανώς κάποιοι, όπως έχει χειριστεί ο Κούλης στην Αμερική ή στις Βρυξέλλες ή στο Κρεμλίνο, στο Κίεβο, δεν ξέρω πώς τον πληρώνει, από που πάει και προσκυνάει και γλύφει από τα πατώματα που κυλιέται. Αντίστοιχα, κάζο θα πληρώνονται και οι εγχώροι για να κάνουν τα στραβά μάτια, για να επικροτούν, για να αφήνουν και χώρο σε αυτό το παράνομο δίκτυο, το οποίο είναι, όπως βλέπετε εδώ, κακουργηματικής φύσης. Υπάρχει, νομίζω ότι πιάσαμε, όσο έγινε με τη 17 Νοέμβρη που πιάσαν τον Ξηρό και βρήκαμε τι άλλο υπάρχει, πιάσαμε νομίζω ένα τεράστιο δίκτυο. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Και όταν πραγματικά απελευθερωθούμε, ειλικρινά, ο Κούλης θα βρεθεί εχθρός του έθνους. Εθνοπροδότης, μέγας ίστατος προδότης, όπως οι υπόλοιποι που έχουν ακολουθήσει εδώ, Καραμαλίδες, Παπανδρέηδες, Βενιζέλος, Ελευθέριος, όλοι αυτοί, γιατί πάμε και στη 19η Μαΐου, τον αρχιπροδότη των Τρίγωνο Πηγουνά. Βλέπετε λοιπόν πως όλοι αυτοί είναι ομογάλακτοι και συνεχιστές ο ένας του άλλου. Μεγάλη απειλή για την χώρα μας, μεγάλο θέμα αυτό, τεράστιο. Να το δούμε, να το ψάξουμε όταν απελευθερωθούμε και να μπουν κάποιοι να σαπίσουν στη φυλακή, να σαπίσουν και να βελάξουν στη φυλακή για αυτά τα συστήματα, τα μηχανισμούς που έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας, παρακρατικούς, παραστρατιωτικούς, ξένων τρίτων χωρών. Τεράστια πρόκληση. Και πώς δεν έγινε και ατύχημα με τέτοιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έφερε πάνω. Λοιπόν, θέλω να δούμε το μεγάλο θέμα και μετά θα σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με μια ανάλυση της CIA. Χειροκροτάμε, γιατί για ακόμη μια φορά δεν είναι ο Σταύρος Καλυντέρηδης ο οποίος τα λέει. Όπου, ξαναλέω, μετά από τόσο καιρό που είμαστε εδώ μαζί και έχουμε πολεμήσει και βλέπουμε το κανάλι είτε να σιγοσβήνει είτε να θεριέψει, θα δούμε τον Ιούλιο, θα έπρεπε να είχαμε καταλήξει στο αν με εμπιστεύεστε ή όχι, νομίζω. Ξέρετε ότι οτιδήποτε λέω είναι ανάλυση βάση αυτών των οποίων έχουμε επιστοποιήσει. Εδώ λοιπόν, δεν το λέω εγώ, το λέει η CIA, το Ιράν τελικά έχει κρατήσει τουλάχιστον το 70% των πυράβλων τα οποία είχε πριν από τον πόλεμο και μπορεί να κρατήσει για μήνες τον ναυτικό αποκλεισμό. Ξαναλέω, όπως λέει εδώ, ανάλυση της CIA, εσωτερική έκθεση, η οποία ακυρώνει τον Καρμπαζοϊσπράκτορα, τη Χαφιεδόφατσα, τον Τραμπάκουλα και τους λοιπούς εκεί χαφιεδοϊπουργούς που έχει, τους ψεύτες, τους αχυρανθρώπους. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιους θεωρείτε πιο ανίκανους, πιο λεκέδες και λακέδες υπουργούς. Του Κούλη, τους υπουργούς και συγκεκριμένα ονόματα, ή του Κούλη, του Τραμπ. Βλέπε, ξέρω εγώ, Χέγκσεθ. Ποιους θεωρείτε περισσότερο μεγαλύτερους λακέδες ή λεκέδες, τους υπουργούς του Κούλη ή του Τραμπακούλη. Τι γλυκό. Λοιπόν, για να δούμε. Τους είπαμε, τους εκθέτει εδώ η CIA. Από ό,τι φαίνεται, μπορούν να αντέξουν 3 με 4 μήνες τουλάχιστον, λέει εδώ η CIA, πριν αντιμετωπίσουν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό πρόβλημα. Και τα ΔΕΦ, η CIA ενημέρωσαν την κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα. Και μάλιστα αυτό είναι ένα άρθρο από την Washington Post, το οποίο εδώ προφανώς κάποιος από τους ανθρώπους στο Λευκό Οίκο, ο οποίος μίλησε προφανώς στην εφημερίδα. Να πω ότι η Washington Post γενικά είναι μια εφημερίδα που έχει μια κριτική στάση στην διακυβέρνηση Τραμπ, αλλά προφανώς οι πηγές της εδώ είναι αξιόπιστες, και μάλιστα υπάρχει και η κοινή λογική, υπάρχουν και άλλες πηγές και εβραϊκές, οι οποίες συνομολογούν αυτό το οποίο λέει εδώ η Washington Post και η CIA εν τέλει. Λένε λοιπόν εδώ οι αναλυτές CIA ότι το Ιράν διατηρεί τεράστιες, αξιοσημείωτες, όπως το λένε, αξιοσημείωτες δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων. Μετά δηλαδή από εβδομάδες βομβαρδισμών από τα ευρωκαθάρματα και τα αμερικανοκαθάρματα, τη σύγχρονη Luftwaffe, του σύγχρονου Hitler πάνω από τον εθέρα της ανθρωπότητας, τελικά κάνα μια τρύπα στο νερό οι βρωμότρυποι. Πράγματι λοιπόν εδώ, στα μούτρα του Τραμπ έρχεται αυτή η αναφορά, και αυτό το άρθρο της Washington Post, αλλά και αυτή η αναφορά της ΕΕ, του έρχονται και του κολλάνε στη μούρη. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο πάλι εδώ η Τάλση Γκάμπαρντ, η οποία Τάλση, ξαναλέω, από τους λίγους ανθρώπους που σέβομαι σε αυτή τη διακυβέρνηση, κάτι τον Μπατέλ, κάτι άλλους κορακομούριδες, κάτι, είναι ο ένας ιότερος των άλλων. Η Τάλση Γκάμπαρντ νομίζω είναι από τους ανθρώπους που ξεχωρίζει, θα κάνουμε και έναν απολογισμό και για τον Ρόμπερτ Κένεντι. Αλλά σίγουρα η Τάλση, η οποία είναι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, όλων των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής, πολύ πιθανό να επηρέασε εδώ και να βγει και μια αληθινή ανάλυση και έκθεση. Και το τρίβουν στη μούρη του Τραμπάκουλα, φάτο, το κολλήσανε σαν 5.000 στο κούτελο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ, όλη αυτή η νίκη την οποία θεωρούσαν και έλεγαν ότι τους καταστρέψαμε και ξέρω εγώ, όλα αυτά εδώ πάνε στο βρόντο. Τα τεινάξαν στον αέρα. Δηλαδή, όπως λέει συγκεκριμένα το άρθρο, 75% από τα αποθέματα πριν του πολέμου από τους εκτοξευτές και τουλάχιστον 70% από τα αποθέματα σε πυράβλους που είχαν πριν τον πόλεμο είναι ανέπαφα. Δηλαδή, δεν έχουν πειράξει ούτε το 25% των εκτοξευτών των Ιρανών οι Αμερικανοί, και για να δείτε εδώ πώς βασιλεύει το ψέμα και δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα. Ιδίως από καθεστώτα χουντοσκοτεινά και δαιμονοβιασμού και τα λοιπά, σαν του Κούλη ή του Τραμπάκουλα, άνθρωποι που έχουν, να μην πω ονόμα τώρα, σε άδεις που τελειώνουν και έχουν στηρίξει παιδοβιαστές και στη χώρα μας και ο Έπσταϊν βέβαια στην Αμερική. Τέτοια καθεστώτα είναι κυριολεκτικά για να τα αφανίσουμε από πολιτικά προσώπου γης. Δεν είναι για να πιστεύετε ούτε μία κουβέντα, ούτε ένα βρωμοσάλιο. Σάλιο και αυτό δηλητήριο θα είναι. Φίδια. Αλλά φαίνεται εδώ πως κρατάνε οι Ιρανοί, είναι τεράστιος αριθμός. Τώρα για ένα τέτοιο πόλεμο, για μαζική ομοδοροντία, να μην τους έχουν ακουμπήσει το 25% των εκτοξευτών και να μην έχουν χρησιμοποιήσει το 30% των πυράβλων. Όχι μόνο, επειδή ήταν σίγουρα. Όχι μόνο χρησιμοποιούσαν πύραυλους οι Ιρανοί, κατέστρεψαν και κάποιους πύραυλους πριν εκτοξευτούν στις αποθήκες τους οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, οι Σιονοχσιανοί. Πολύ πιθανό λοιπόν να κάνανε και μια τέτοια ζημιά. Άρα, αυτή τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στις βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή, που τους έχουν εξολοθρεύσει, τους έχουν σκοτώσει όπου βρίσκονται, όπου πατάνε, τους έχουν εξαϊλώσει ή σε άλλους παντοφλάδες, αυτή τη ζημιά είναι με λιγότερο από το 30% των πυράβλων των Ιρανών. Μεγάλη εδώ εξέλιξη και αποκάλυψη αυτή. Επίσης, όπως λέει η αναφορά αυτή, οι Ιρανοί από ό,τι φαίνεται έχουν καταφέρει και έχουν ανοίξει όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους, τις αποθήκες δηλαδή, τις οποίες μπορούσαν να φυλούν να αποθηκεύουν τους πυράβλους τους, όλα εκεί είναι, όπως καταλαβαίνετε, ανέπαφα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Τραμπαρίφας έλεγε την Τετάρτη, χθες βγήκε αυτή η αναφορά, την Τετάρτη έλεγε στο Βαλγραφείο ότι οι πύραυλοι των Ιρανών έχουν εξαϊλωθεί. Του έχει μείνει, λέει, πιθανότητα 18-19. Παίζει και με τα νούμερα γράμματο ντουβάρι, εντουβάρι. 18-19% όλοι έχουν μείνει. Μήπως είναι 20 και λίγο στρογγυλέψουμε να είσαι λίγο πιο ακριβής. Βάσκεσαι πιο κοντά στο 70, στο 70 plus. Για να καταλάβετε τι ψευδό σαρκείο κήτος είναι. Έχουν επιμείνει λοιπόν για εβδομάδες ότι έχουν καταστρέψει ολοσχερός. Και οι Εβραίοι, οι άλλοι, όπως λέω, Σατανιάχου, με το βλέμμα του δαίμονα και του καρχαρία, γελούσαν και χαιρόντουσαν και έλεγαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους τα καταφέραμε, οι καουμπόιδες, που αν τους βάλεις ένα δωμάτιο με έναν Ιρανό δεν θα μείνετε κοκαλάκι από όλα αυτά τα βρωμοσακάκια. Λοιπόν, επιμένανε ότι η επιχείρηση αυτή, η οργή του Epstein Fury, κατέστρεψε, λέει, τον Ιρανικό στρατό, δεν έχουν ικανότητες να πολεμήσουν για τα επόμενα πόσα έτη, ξέρω, κτλ. Τα ΔΕΦ το άλλο βλήμα, ο Πιτ Χέγκσεθ, άλλος μπετόστοκος από εκεί. Και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά είναι γελιότητες, όσο γελοί είναι και οι ίδιοι, όσο αναξιοπρεπείς και αναξιόπιστοι είναι και οι ίδιοι. Η υπηρεσία πληροφοριών λοιπόν μας λέει ότι μπορούν να αντέξουν και όχι μόνο

νοσοκομός. Ελπίζω να φεύγουν, να μαζεύουν τα κλεμμένα, να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να πέφτουν μέσα στη θάλασσα οι βρωμοφάρες και οι βρωμορεπουμπλικάνοι, να τους πετάξει στη θάλασσα ο αμερικανικός λαός. Δεν νομίζω να αντέξουν τόσο όσο ό,τι λέει η CIA αντέχει το Ιράν. Μεγάλη εξέλιξη. Να λέω μεγάλη εξέλιξη αυτή η έκθεση. Επίσης λένε εδώ οι αναλυτές CIA ότι η ηγεσία των Ιρανών έχει γίνει πιο σκληροπυρηνική, ριζοσπαστική, συντηρητική, αποφασισμένη και όλο και περισσότερο πεπισμένη ότι μπορούν να αντέξουν, μάλλον να ξεπεράσουν την πολιτική ισχύ των ΗΠΑ, δηλαδή να επικρατήσουν πολιτικά, να διατηρήσουν στο εσωτερικό την καταπίεση και να κάμψουν και οποιαδήποτε αντίσταση ή επανάσταση μπορεί να γίνει, αλλά το σημαντικότερο, ξαναλέω, είναι ότι μπορούν να αντέξουν σε αυτόν τον αγώνα πολιτικής φθοράς με τους Αμερικανούς. Δηλαδή ότι σας έχουμε, ή από την πλευρά της CIA προς το Λευκό Οίκο, μας έχουν. Όλο και περισσότερο είναι πεπισμένοι οι Ιρανοί, λέει η CIA στον Τραμπάκουλα, ότι μας έχουν. Και κοιτάει σαν βλήμα, με το βλέμμα της, σαν χάνο, σαν αγελάδα, ο Τραμπάκουλος, και λέει, γιατί, πώς γίνεται, διερωτώντουσαν οι πολιτικοί σύμβουλοι του, πώς γίνεται, λέει, να μην έχουν συνθηκολογήσει ήδη οι Ιρανοί μετά από τόσο ξύλο που τους ρίξαμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει να υπερασπίζεις την πατρίδα σου. Γιατί είναι ένα βρωμοχώρο, μια βρωμοχώρα. Και προφανώς δεν έχουν ταυτότητα ούτε πολιτισμό για να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η σύνδεση. Είναι ένα αμάγαλμα, αμαλγαμάτουμ. Λοιπόν, επίσης λέει, λένε στην αναφορά του CIA ότι συγκριτικά, αν το δούμε, αντίστοιχα είδη καθεστώτα, είδη καθεστώτος, σαν το Ιρανικό, μπορεί να αντέξει, λέει, πάρα πολλά χρόνια με τέτοιου είδους διαρκές εμπάργκο, αποκλεισμό και με πολέμους μόνο με βομβαρδισμούς. Σαν να λέει εδώ η CIA ότι αν δεν βάλεις μπότα στο έδαφος, να θυσιάσεις δηλαδή στο Θεό, τον οποίο πιστεύετε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, μπορεί να φανταστείτε, δεν πρόκειται να έχετε κάποιο αποτέλεσμα αναφερόμενο στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή, μόνο με ναυτικό αποκλεισμό και με βομβαρδισμούς θα αντέξουν για χρόνια. Και νομίζω αυτό βουλώνει τα στόματα και εδώ κάτι σαβιοχιλιάδες που έχουμε, δεν ξέρω εγώ τι είναι, ρεπουμπλικό σοφεράτζες, κάτι άλλο, κάτι άλλους οδηγούς της Guilfoyle, κάτι άλλο που αν τραγουδάνε μαζί με τη Milfoyle σε κλαμπόμπαρα. Αναλυτές τέτοιου τύπου, νομίζω, παίρνουν εδώ την απάντησή τους. Στην υγεία σας, πιείτε και ένα στον αργυρό, ένα σφινάκι από μένα. Επίσης, από ό,τι λέει εδώ η CIA, οι Ιρανοί χρησιμοποιούν πράγματι το κατά βάση τις θαλάσσιες οδούς για να εξάγουν το πετρέλαιό τους. Παρ' όλα αυτά, δεν βασίζονται στο στενό του Ορμούς εν γέννη για το εμπόριό τους, διότι χρησιμοποιούν ουσιαστικά τους γειτονές τους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα κράτη στην Κασπία θάλασσα, από την Κασπία βγάζουν και φέρνουν προϊόντα, δηλαδή το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν, τη Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν. Λέξη κλειδί, λέξη Ρωσία. Επίσης έχουν χερσαία σύνορα με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τους Τουρκαλάδες, το Ιράκ, την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Και, πολύ σημαντικό και αυτό, για κρίσιμα βασικά αγαθά, όπως είναι το φαγητό για παράδειγμα, το Ιράν θεωρείται κατά 80% αυτάρκες. Λέξη κλειδί αυτή. Αυτάρκες. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, ιδίως την χώρα μας, η οποία απειλείται διαρκώς από τα Τουρκομόγκολα, τις ορδές της Ανατολής, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και να αντέξουμε σε μια επίθεση, μια επιχείρηση της Βρωμοτουρκιάς κατά του φωτός που είναι ο ελληνισμός σε αυτή την πλευρά της γης. 80% αυτάρκεις είναι μεγάλο νούμερο και προφανώς έχουν επενδύσει και βασιστεί στον εαυτό τους και στην παραγωγή τους, έχουν ενισχύσει την αγροτική παραγωγή. Δεν κάνανε αγροτική παραγωγή που έμπαινε ο Κούλης γυμνός εκεί μέσα στα κοπάδια και έπαιρνε κατσίκες στην πλάτη και τα μοίραζε, δεν ξέρω που τα μοίραζε, στα χωριά και στα βρωμοχώρια, τα οποία πήγαινε τα κουλοχώρια, τα οποία ψηφίζανε κούλοι όλοι οι τυφλοί εκεί του χωριού. Εντάξει, προφανώς δεν είχαν τέτοια σκάνδαλα εδώ, δεν διαλύσανε αγροτική παραγωγή τους, δεν κάνανε, και όχι μόνο ο Κούλης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γίδια, και δεν αναφέρομαι στους ψηφοφόρους του, ενώ με αυτά που τον πιάσανε στην πλάτη, αλλά οι άλλοι κατεστραμμένοι από την άλλη πλευρά, οι συνδικαλιστές, οι επαγγελματίες, δεν ξέρω, πάμε, σιχάμε, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά, άλλα από εκεί Μόγκολα, τα οποία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν διώξει τους αγρότες μακριά, διότι δεν γουστάρουν τις βρωμοϊδεολογίες, τις βρωμομαρξιστικές, τροτσικιστικές σάχλες, και άρα είναι ανοργάνωτος ο χώρος. Το είδατε τι έγινε με τα μπλόκα. Ένα μπλόκο εδώ, ένα άλλο μπλόκο εκεί, δεν υπήρχε οργάνωση. Όπου έχει μπει αυτή η μάστιγα των οργανωμένων αριστεριστών αυτοπροσδιορισμένων, τα έχουν κάνει σαν τα άπλυτα μούτρα τους. Λοιπόν,

Γυρνάω για να τελειώσω το θέμα αυτό της CIA της ανάλυσης. Θεωρούν λοιπόν επίσης ότι έχουν καταφέρει οι Ιρανοί να επιδιορθώσουν πολλές από τις εγκαταστάσεις που είχαν, όπως είπαμε, κάτω από το έδαφος. Κάποιες τις επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ έχουν και επιδιορθώσει πολλές εξ αυτών και μάλιστα έχουν επιδιορθώσει, έχουν παράγει και νέους πυράβλους. Πολύ πιθανό αυτοί οι νέοι πύραυλοι που κατασκευάστηκαν αυτό το διάστημα να είναι από το εμπόριό τους με τους Κινέζους. Το εμπόριο αυτό μπορεί να είναι χερσαίο, δηλαδή μπορεί να είναι μέσα από το Τουρκμενιστάν, μπορεί να είναι μέσα από το Πακιστάν, δεν ξέρω. Το Πακιστάν είναι διάβλος για τους Κινέζους, είναι σύμμαχοι με τους Κινέζους κατά των Ινδών οι Πακιστανοί. Πολύ πιθανό λοιπόν είτε μέσω του Τουρκμενιστάν είτε μέσω της, του Πακιστάν να μετέφεραν αυτά τα διπλής χρήσης τα εξαρτήματα και drone και σίγουρα και τεχνολογία. Δορυφορική τεχνολογία οι Κινέζοι όλο αυτό το διάστημα, άρα μπορούν και έχουν ξαναφτιάξει ουσιαστικά και άλλους πυράβλους. Να θυμίσω ότι υπολογίζεται ότι είχαν τουλάχιστον 2.500 βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο αυτό και χιλιάδες drone μη επανδρομένα πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις. Άρα εικάζω ότι μιλάμε για πάνω από 2.000 βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι έχουν επιβιώσει και απειλούν ακόμα τους καουμπόιδες και τους υπεριαλιστές, τις βρωμομπότες στην περιοχή. Ελπίζω πραγματικά να έρθει μια στιγμή, μια μέρα που οι βρωμερές αμερικανικές δυνάμεις να είναι είτε στον πάτο της θάλασσας, είτε πουθενά αλλού στον πλανήτη. Ούτε στη χώρα μας δεν θα μας προστατέψει ποτέ κανένας από τους κολότρουκους ή κολοαμερικάνοι, ούτε στη Μέση Ανατολή. Ξαναλέω, όποιοι έχουν διατελέσει υπηρετήσεις κτλ., να βρουν τη μοίρα τους στον πάτο της θάλασσας και κανείς ποτέ να μην βρεθεί σε ξένη χώρα ως κατοχική δύναμη, βλέπε Τουρκία, Εβραίοι, ή ως δύναμη ξένες βάσεις όπως είναι οι Αμερικανοί. Πραγματικά το ελπίζω. Και φαίνεται από τις αντιδράσεις και των κρατών του κόλπου ότι μπορεί να έχει πληγεί αυτή η αρχιτεκτονική των Αμερικανών. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τι άλλο έγινε χθες, διότι είχαμε ανταλλαγή πυρών και νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ. Χθες το βράδυ, λοιπόν, το Ιράν έριξε πυράβλους και ντρόουν σε τρία πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία από ό,τι φαίνεται εδώ. Φρεγάτες, τα οποία μπήκανε μέσα στο στενό του Ορμούζ, επιχείρησαν, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Και αντίστοιχα, απάντησε η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Χτύπησαν, λέει, ιρανικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες εξαπέλυαν τα ντρόουν οι Ιρανοί, κέντρα διοικήσεως και κέντρα συλλογής πληροφοριών. Μετά από αυτή την επίθεση, οι Αμερικανοί λένε ότι δεν μας πέτυχαν. Δεν πέτυχαν τα πλοία μας, είναι άνεπαφα τα πλοία μας και τα τρία πλοία είναι άθικτα, ούτε γρατζουνιά. Πυράβλους και ντρόν. Βέβαια, θυμίζω αυτό το οποίο είπα πριν, ότι μας λέγανε πως έχουν μείνει 18% τα αποθέματα των πυράβλων τους και τους έχουν εξολοθρεύσει τους Αμερικανούς, τους Ιρανούς, και βλέπετε ότι τελικά τα νούμερα είναι πάνω από 70. Για να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε τίποτα, και όταν μου λέει ο άλλος ότι δεν άγγιξαν τα πλοία μου, πολύ πιθανό να έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Πιο πιθανό είναι αυτό παρά να πιστέψουμε τις ορντινάτσες. Λοιπόν. Παράλληλα, ο στρατός των Ιρανών είπε ότι το ότι μας χτυπήσατε, λέει, είναι παραβίαση της ασφάλειας, της, συγγνώμη, της εκεχηρίας, διότι εμείς χτυπήσαμε ουσιαστικά τα πλοία τα οποία παραβίαζαν τον αποκλεισμό, ενώ εσείς χτυπήσατε την ίσο Κάσμ, άρα χτυπήσατε στην χώρα μας, άρα είναι μια πράξη παραβίαση εκεχηρίας. Ο Τραμπ έσπευσε να πει όχι, όχι, λέει, εντάξει, λέει, δεν είναι παραβίαση, υπάρχει ακόμα εκεχηρία, ήταν απλά, λέει, ένα ερωτικό χάδι, όπως το περιέγραψε ο διαστραμμένος. Φανταστείτε τι έχει κάνει στη ζωή του. Δεν θέλω καν να φανταστώ που έχει βρεθεί και που τον έχουν βρει. Θα μάθετε, λέει, όταν είπε στα μέσα. Θα μάθετε, λέει, όταν δεν υπάρξει εκεχηρία, όταν τελειώσει εκεχηρία, το μάθετε, διότι θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει έξω από το Ιράν, πάνω από το Ιράν. Δεν ξέρω αν εννοεί πολλές βόμβες ή αν εννοεί μία πυρηνική. Ικανό τον έχω, πιθανό τον έχω. Δεν θα έπρεπε να έχει πυρηνικά κλειδιά αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο πιο επικίνδυνος και από τους Ιρανούς. Ίσως οι Εβραίοι είναι πιο επικίνδυνοι που έχουν πυρηνικά. Νομίζω ότι πιο επικίνδυνος είναι ο Τραμπάκουλας και από τον Σατανιάχου. Λοιπόν, και είπε ότι τόλμησα, λέει, να τα βάλουν μαζί μας σήμερα. Τους απαντήσαμε και το καλό που τους θέλω να υπογράψουν άμεσα ότι θα το πληρώσουν αν συνεχιστεί αυτή η εκεχηρία, δίχως να υπογράψουν κάτι μέσω Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνω, δίνουν εδώ προθεσμία Αμερικανοί. Η κεντρική δίκηση των Αμερικανών είπε ότι ήταν αυτοάμυνα για εμάς, ότι χτυπήσαμε τους Ιρανούς, διότι ήταν απρόκλητες οι επιθέσεις οι Αμερικανικές εναντίον των αντιτροπιλικών. Τα αντιτροπιλικά ήταν εδώ, τα οποία μπήκαν στον Ορμούζ ή δεν μπήκαν, δεν ξέρω. Βέβαια, δεν είναι απρόκλητα, διότι τα πλοία αυτά του πολεμικού ναυτικού μπήκαν για να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Άρα, όταν έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό που είναι πράξη πολέμου,
και ο άλλος πάει να σταματήσει τα πλοία σου τα οποία συνεχίζουν, διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό, προφανώς δικαιούται όχι απλά να τα χτυπήσει, να τα βυθίσει, γενικά να βυθίσει την κολοχώρα σας στον πάτο της θάλασσας ή μάλλον εκτός πλανήτη, καλύτερα για να μην ακουμπάμε τα λέσια, τα πτώματα των Αμερικανών. Παράλληλα, η διοίκηση των Ιρανών είπε ότι χτύπησαν και ιρανικό πλοίο οι Αμερικανοί, άρα και αυτή ήταν μια πράξη που ξεκίνησε τις εχθροπραξίες, το οποίο επίσης πράγματι έγινε εδώ. Χτύπησαν σε πολιτικές εγκαταστάσεις, λένε οι Ιρανοί Αμερικανοί, στο νήσο Κάσμ, στο στενό κοντά, και σε γειτονικές περιοχές παράκτης εκεί στο Μπαντάρ Καμίρ Σιρίκ, και χτύπησαν ένα πλοίο, το οποίο, τη μηχανή του πλοίου, η οποία είναι ένα εμπορικό πλοίο, ένα δεξαμενό πλοίο, το οποίο είναι και αυτό μια πράξη πειρατική. Δηλαδή, πόσο μάγκας είσαι, αν χτυπάς ένα τέτοιο. Ξαναλέω, αυτά τα ναυτάκια, βάλ τους με έναν τυχαίο Ιρανό, με ένα τυχαίο Αμερικανό, ειλικρινά δεν θα βγει το κοκαλάκι τους. Είναι της πλάκας, είναι θίτς, είναι κούλες. Πραγματικά, μακάρι να κάνουν χερσαία εισβολή, να μην είναι κολυμπηθρόξιο, να γίνει ο τάφος τους και να πηγαίνουμε να προσκυνάμε εκεί την ήττα του υπεριαλιστικού φιδελίγματος. Χτυπάνε ανθρώπους, ναύτες, πολύ πιθανό μπορεί να ήταν και Έλληνες μέσα στο πλοίο, αυτό δεν ξέρω. Χτυπάνε ναύτες λοιπόν, χτυπούν ναύτες και σου λέω ότι να, κουφάλες, χτυπάτε τα πλοία μας, εμείς θα χτυπήσουμε τα πολεμικά σας πλοία, γιατί εμείς δεν είμαστε πειρατές και θρασίδηλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση εδώ από τους Ιρανούς. Και επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν και αυτοί ότι δέχτηκαν χτύπημα, ότι πάλι σήμερα, Παρασκευή, ότι οι ράμινές τους έχουν ξεκινήσει να καταρρύπτουν πυράβλους και επιθέσεις drone, τα οποία τα στέλνει το Ιράν, όπως λένε τα Εμιράτα εδώ. Έχουμε σιρήνες σε όλη τη χώρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Άμυνας των Εμιράτων. Κοιτάξτε σχόλιο που έγραψε ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι τρελοί οι Ιρανοί, ακούστε εδώ, επειδή χτύπησαν τα πλοία τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο στενό του Ορμούζ. Τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Είπε ότι μια κανονική χώρα, λέει ο Τραμπ, θα επέτρεπε στις φρεγάτες αυτές να περάσουν. Αλλά το Ιράν δεν είναι μια κανονική χώρα. Κυριαρχούν, μάλλον κυβερνούν τρελοί, το τρελή κεφαλαίο, και αν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, θα το έκαναν δίχως να το σκεφτούν. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Όπως τους χτυπήσαμε σήμερα, έτσι θα τους χτυπήσουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο βία στο μέλλον, εάν δεν υπογράψουν τη συμφωνία γρήγορα. Δηλαδή, τι λέει εδώ, ότι έπρεπε να δεχθούν οι άλλοι στη δική τους θάλασσα, σαν λέμε στο Αιγαίο, στον κόρφο τους μέσα στο μαλακό τους υπογάστριο, να μπουν οι τρεις φρεγάτες των Αμερικανών. Και ότι μια φυσιολογική χώρα, δηλαδή μια χώρα με αυτούς που έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί θρασίδηλοι, μια δύναμη χώρα, μια χώρα που μπορεί να μην είναι δυνατή τόσο όσο οι Αμερικανοί, αλλά έχουν σθένος και έχουν πατριωτισμό όπως είναι το Ιράν, θα μας άφηνε να περάσουμε χωρίς να ανοίξει μύτη. Μια χώρα τύπου Κούλη, Ραγιά, όλη αυτή που έχει σπάσει μεσούλα, τους έχουν αποκτήσει νέους μυς εδώ από την πολύ μεγάλη κλίση. Τέτοιου τύπου πολιτικοί, οι οποίοι είναι σαν σκυλάκια με τις σκυλιές, γυρνάνε ανάποδα να τους χαϊδέψει, να τους πετάξει και ένα ξεροκόμμα και ξερογλύφονται οι τουρκαλάδες, τέτοια χανούμια θα είχαν, λέει, αφήσει τα πλοία να περάσουν μέσα και να απειλούν το Ιράν. Είναι τρελή, λέει, που δεν το κάνανε. Να θυμίσω ότι κάτι βρωμολιγούρια σαν το Ελιαμέπ και αυτά, κάτι να μην πω κατανόμαστη, λένε πράγματα. Λένε τρελούς όσους λένε πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους Τούρκους να μας απειλούν. Πρέπει να τους δώσουμε γη και ίδωρα. Αυτή είναι η ιδεολογία των Αμερικανών. Γιατί είναι μαϊμούδια, πυθικομούρδες των Αμερικανών είναι και αυτοί να πυθικίζουν. Όχι, λέει, πρέπει να είμαστε τεσέ τρελός, λέει. Είναι δυνατόν να μην επιτρέψεις τον βιαστή και τον εισβολέα σου, αυτόν που δολοφονεί παιδάκια, να σε απειλεί μέσα, δίπλα από το σπίτι σου, να μπει μέσα στο σπίτι σου, σε απειλεί. Όχι, προφανώς θα τον αφήσεις. Έτσι αφήσαν τους Ουκρανούς, οι οποίοι απειλούν τον Ελληνισμό στην πραγματικότητα και έχουν απειλήσει και την ελληνική ναυτιλία. Τους αφήνουμε κανονικά στα χωρικά μας ύδατα. Είσαι, λέει, τρελός. Εννοείται πως θα τους αφήνουν. Μόνο οι τρελοί Ιρανοί δεν επιτρέπουν να μπουν τα αντιτορπιλικά των Αμερικανών και να τους απειλήσουν πάνω από το κεφάλι τους. Λοιπόν, και αυτή είναι μεγάλη δήλωση. Παράλληλα, διαβάζω ότι, είπα χθες στο αγγλικό βίντεο, ότι όπως μάθαμε ήταν η Σαουδική Αραβία αυτή η οποία τράβηξε το αυτή του Τράμπα, γι' αυτό και το χαστούκι στα μούτρα του. Του είπαν ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις μας και τον αέριο χώρο μας. Και από ό,τι φαίνεται και το Κουβέιτ είπε το ίδιο. Διαβάζω στο Fox News, τώρα δεν ξέρω τι αξιοπιστία έχουν εκεί τα σκυλιά του Τραμπ,
ότι έχουν άρει αυτές τις απαγορεύσεις οι Σαουδάραβες και οι Κουβεϊτιανοί και ότι τώρα λέει θα τον αφήσουν. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό το οποίο ωστόσο σίγουρα επιβεβαίωσα σαν επιπλέον νέο του χθεσινού, αν θέλετε δείτε το, να καταλάβετε όλη την εικόνα, ότι οι Σαουδάραβες δεν το απαγόρευσαν να χρησιμοποιήσει τις βάσεις του Αμερικανού επειδή δεν μας ενημέρωσε. Δεν τους ενημέρωσε. Όχι, όχι. Επειδή φοβούνται πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί. Και επειδή από ό,τι φαίνεται μάθανε και αυτοί αυτή την έκθεση της CIA που διέρευσε ότι έχουν κανονικότητα το πλήρες στο πρόγραμμά τους οι Ιρανοί και μπορούν να τη φάνε στην κεφάλα όλοι οι παντοφλάδες εκεί με τα τουρμπάνια να σου γίνει τουρμπάνι ο πύραυλος κουφάλα. Άρα δεν ξέρω αν πράγματι του είπανε του Τραμπ μπορείς να μπεις. Θα δούμε, θα πω. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο νέο από την περιοχή έρχεται από τον Μπεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος μας λέει ότι είχε μια συνάντηση με τον Μοζταμπά Χαμενεΐ, μια σπάνια τέτοια συνάντηση από ό,τι φαίνεται και μια σπάνια αποδοχή ότι πράγματι υπήρξε τέτοιου τύπου συναντήσεις. Από ό,τι φαίνεται, δεν μιλούν για το θέμα Μοζταμπά Χαμενεΐ κανένας από τους αξιωματούχους, αλλά πράγματι εδώ μας λέει ότι το συνάντησε. Είπε ότι ήταν πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα, η συνάντηση, η ατμόσφαιρα λέει σεβασμού και εμπιστοσύνης, άρα από ό,τι φαίνεται ζει. Όμως τα Μπαχαμενεΐ, τουλάχιστον αυτό λέει ο Πεζεσκιάν. Τον Πεζεσκιάν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Θα σας θυμίσω την επιστολή που έγραψε στον Αμερικανικό λαό, όπου έδειξε πνεύμα και πολιτισμό και πόσο βάρβαροι είναι οι Αμερικανοί σήμερα, ότι είναι ο απόπατος της ανθρωπότητας. Επίσης, έχει ενδιαφέρον εδώ ότι διαβάζω τώρα ζωντανά στο X τη δήλωση του Αραχτσί, ο οποίος λέει ότι έχουμε λέει πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε για τις πυράβλους, ο οποίος λέει CIA. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει CIA. Δεν είμαστε στο 75% σε σύγκριση με τις 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε λέει στο 120%. Έχουμε διατηρήσει και έχουμε αυξήσει τους πυράβλους μας και έχουμε φτάσει στο 120%. Σας ενημερώνω, κάνετε λάθος. Διορθώνει λοιπόν εδώ ο Αραχτσί ζωντανά, τώρα σας το λέω αυτό. Διορθώνει τη CIA, που τον έχει διαρρέσει παντού. Και λέει ότι προφανώς και δεν μας έχετε εξαφανίσει, όπως λέει ο Τραμπάκλου, το βλήμα, αλλά τα βλήματά μας είναι παραπάνω από ό,τι ξεκινήσαμε, γιατί το λέει και η έκθεση της CIA, ότι έχουν κατασκευάσει και νέους πυράβλους. Δεν ξέρω τον αριθμό, πραγματικό νούμερο, σίγουρα δεν έχει να κάνει με τις ηλικιότητες που ακούμε από το Λευκό Οίκο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το μαζέψουμε, να δούμε και λίγο κάποια άλλα θεματάκια εδώ που έχω. Από την Κίνα σχετικά με το τι γίνεται εδώ, γιατί έχουμε την άλλη εβδομάδα έχουμε τη συνάντηση στο Πεκίνο και αυτή είναι μεγάλη εξέλιξη εδώ, τι θα γίνει εκεί. Να σας πω ότι ποιο είναι το σκεπτικό της Κίνας εδώ για τον πόλεμο στο Ιράν και τους σταυρολιγούρια, ότι καταρχάς εξ αρχής οι Κινέζοι κατάλαβαν ότι οι στόχοι των Αμερικανών, των Σιωνοεβραίων, των Σιωνοχριστιανών, στο διάλογο είναι πραγματικά το διαολεμένο αυτού μορφώματος. Ο αρχικός στόχος να αλλάξουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί δεν ήταν ρεαλιστικός εξ αρχής. Αυτό το οποίο λένε οι κινέζικες αναλύσεις, λέγανε ότι δεν το πιστεύουμε ποτέ. Βλέποντας ότι η διένεξη αυτή τραβάει και ότι το ιρανικό σύστημα όχι απλά δεν έπεσε το καθεστώς, αλλά ενισχύθηκε κιόλας, ουσιαστικά αυτή η εκτίμηση ενισχύθηκε περαιτέρω, τσιμεντώθηκε από τους Κινέζους. Και τώρα για αυτούς είναι μια ευκαιρία όλο αυτό το οποίο βλέπετε, διεξάγεται στην περιοχή, να αποδυναμώσουν περαιτέρω τους Αμερικανούς και τη θέση τους, να επεκτείνουν τη δική τους ισχύ και επιρροή και να εμφανίσουν τον εαυτό τους ως πιθανούς διαμεσολαβητές, αν λάβουν κάτι ως αντίτιμο βέβαια. Θα το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Κάτι θα λάβουν εδώ οι Κινέζοι, εις βάρος του Τραμπάκουλα ελπίζω, πιθανότατα εις βάρος των κρατών του κόλπου, δεν ξέρω. Καταλαβαίνουν πόσο πολύ κλαίει ο Τράμπας κάθε βράδυ, τον ακούν εκεί σαν ποντικάκι στο Λευκό Οίκο να ψελίζει και να λέει μα γιατί κατά το κρεβάτι, να λέει μακάρι να ζήσω αλλά είχαμε νέοι, μπας και είχαμε καμιά συμφωνία μαζί του και γιατί το έκανε αυτό. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, μια διέξοδο, προσπαθεί επί ματέω, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι Κινέζοι, ότι κλαίει και ματώνει κάθε βράδυ ο Τραμπ θέλοντας να βρει διέξοδο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακούστε, δεν θέλουν να υπάρξει λύση μέχρι την Τετάρτη και πολύ πιθανό, επειδή έχουν δώσει ένα τελεσίγραφο ότι οι Αμερικανοί σε αυτή την πρόταση που κατέθεσαν στους Ιρανούς για να τη δουν το Σαββατοκύριακο να τη δουλέψουν, πολύ πιθανό να μην υπάρξει λύση μέχρι τότε, ακριβώς επειδή οι Κινέζοι θέλουν τον Τραμπάκουλα να πάει σαν βρεγμένο γατί του Κλότσου και του Μπάτσου στο Πεκίνο, έτσι ώστε να θέτει η Κίνα την ατζέντα. Τετάρτη πάει στην Κίνα, ξαναλέω, δεν νομίζω θα του δώσει το χαρτί, αυτό δεν θέλει ο Κινέζος.
θα ζητήσει από την Τεχεράνη, μην τυχόν και συμφωνήσετε, για να έρθει εδώ άλλος να υποταχθεί, να έρθει μπουσουλώντας και να του υποβάλουμε τις προϋποθέσεις και τις δικές και τις δικές μας. Τους θέλει αδύναμους, ξαναλέω. Και μπορεί να κερδίσουν μέσω αυτού οι Κινέζοι και ουσιαστικότερα κέρδη, ουσιαστικότερα ωφέλη. Δηλαδή, παραχωρήσεις από τους Αμερικανούς σε θέματα εμπορίου, ασφάλειας, τεχνολογίας, δεν ξέρω, αλλά θέλουν να ασκήσουν, να παίξουν το χαρτοφυλάκι αυτό, το φάκελο του Ιράν, να τον παίξουν, να το χρησιμοποιήσουν σαν χαστούκι έτσι πάνω από τον Τραμπάκουλα, σαν μίγα που είναι, να τον κυνηγούν με το φάκελο. Και να του λέει, κοιτάξτε, θα κάνεις αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, το Πεκίνο θέλει να προστατέψει προφανώς, να εγγυηθεί, να εξασφαλίσει μάλλον τους διάβλους της ενέργειας και του εμπορίου και τη στρατηγική επιρροή που έχει στην περιοχή. Άρα είναι πολύ πιθανό την επόμενη, την επαύριο του πολέμου, το Ιράν να είναι πολύ πιο ευάλωτο και να βασίζεται πολύ περισσότερο στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά στις υποδομές του, οι οποίες έχουν πληγεί, κάποιος να τις ξαναφτιάξει, κατασκευαστικές είναι κινέζικες. Το πρόγραμμά του, το βαλιστικό, θα ενισχυθεί πάλι με αυτά τα εξαρτήματα που δίνουν οι Κινέζοι. Η οικονομία του, το νόμισμά του, όλα αυτά λοιπόν θα χρειαστούν τους Κινέζους και βέβαια οι ίδιοι φρύοι της Επανάστασης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μεσουρανούν στο Ιράν, νομίζω ότι δημιουργείται η προϋπόθεση για ένα πιο αυταρχικό κράτος, ένα πιο στρατιωτικό κράτος, το οποίο αυτό και αν θα έχει περισσότερες συμμαχικές σχέσεις με το Πεκίνο. Άρα σε κάθε περίπτωση την επαύριο μάλλον του πολέμου, νομίζω θα δούμε τους Ιρανούς πιο κοντά στους Κινέζους. Είναι πιθανό επίσης οι Κινέζοι να είναι οι μοναδικοί αυτή τη στιγμή παίκτες, μοναδική χώρα που έχουν, περνάει ο λόγος τους και στο Ιράν και στα κράτη του κόλπου ακόμα. Θυμίζω ότι είχαν κάνει την εξομάλυνση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Οι Κινέζοι, όχι οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι το πέτυχαν. Άρα έχουν επαφές και έχουν και διπλωματική αξία για την Αμερική, για τον Τραμπ, οι Κινέζοι. Άρα είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν πραγματικά να φέρουν μια λύση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά το ζήτημα είναι, το πρόβλημα εδώ είναι ότι μπορεί να έχει επιρροή το Πεκίνο, δεν έχει άμεσο έλεγχο της Τεχεράνης, μην τρελαθούμε. Δηλαδή μπορεί να τους ακούνε οι Ιρανοί, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υιοθετούν πλήρως αυτά τα οποία τους λένε. Ιδίως, πάρα πολύ σημαντικό, εάν θεωρήσουν και πιστέψουν, πιστεύω ότι έχουν πιστέψει ήδη οι Ιρανοί, ότι το να ελέγξουν τους στενό του Ορμούζ την επαύριο δηλαδή του πολέμου, να έχουν έναν επιτελικό ρόλο στην περιοχή, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνετε δημιουργεί έναν αστάθμητο παράγοντα στην Τεχεράνη. Διότι, όπως έχω ξαναπεί, η γνώση είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό. Όταν το αποκτήσεις, δεν μπορείς να το χάσεις. Τα λεφτά, τα κινητά, δεν ξέρω, τα πάντα, τα αποκτάς και μπορείς να τα χάσεις. Τη γνώση δεν μπορείς να την απολέσεις. Όταν κατάλαβαν λοιπόν τη δύναμή τους οι Κινέζοι, οι Ιρανοί, για τα στενά του Ορμούς, είναι δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να απαρνηθούν αυτό το οποίο συνειδητοποίησαν ότι έχουν στα χέρια τους, τον έλεγχο των στενών της περιοχής όλου του κόλπου του Περσικού. Εδώ σε αυτό το βιβλίο, στο ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, δεν ξέρω, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχουν μείνει και σκληρόδετα. Εδώ είναι το μαλακό, το χολιώσιο, όπως βλέπετε, πάνω αριστερά. Εδώ είναι, έχω και σκληρόδετο. Εξηγώ αντίστοιχα μαθήματα για τον Ελληνισμό. Προσπαθώ να δώσω αυτή τη γνώση, να καταλάβουμε τι σημαίνουν τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, τι δυνατότητες δίνουν, τι δυνατότητες δίνει η επέκταση της, η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όταν καταλάβουμε τι δύναμη μπορούμε να έχουμε με αυτό, καταλαβαίνετε ότι μετά κανείς, όχι κανείς, όσοι το λένε και όσοι το λέγανε ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε ή δεν το κάνανε όλοι οι προδότες που πέρασαν, θα βαφτούν διαχρονικά ως μειοδότες του ελληνισμού, διότι τον αποδυνάμωσαν και χάσαμε τις ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε βάσει εθνούς δικαίου. Εδώ οι Ιρανοί δεν τα δικαιούνται βάσει εθνούς δικαίου και τα διεκδικούν. Εμείς τα δικαιούμαστε και δεν τα διεκδικούμε, για να καταλάβετε τι χανούμιδες έχουν. Αυτό που είπε ο Τραμπ, μόνο ένα τρελό λέει θα έκανε αυτό το οποίο του λέει ο Τούρκος. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ κάνουν ό,τι τους λέει ο Τούρκος και είμαστε τρελοί εμείς στη χώρα μας. Λοιπόν, επίσης, έτσι ένα παρεμφερές παρελκόμενο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά και ίσως να επανέλθω αύριο με το Αμερική-Κίνα. Υπάρχει μια διαφωνία με τον Παναμά μεγάλη. Να θυμίσω ότι πάλι δηλαδή θα πάνε σε συνάντηση την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, με ναρκοθετημένοι. Έχουμε λοιπόν τον Wang Yi, τον Μάρκο Ρούμπιο, ναι, ο οποίος κατηγορεί, λέει, την Κίνα ότι θέλουν, λέει, να πολιτικοποιήσουν το τι γίνεται στον Παναμά. Γιατί τι έκανε το Πεκίνο? Συνέλαβε πλοία του Παναμά, σημείας Παναμάς, σε κινέζικα λιμάνια. Κοιτάξτε εδώ. Διότι είναι, προσπαθούν να τους εκφοβήσουν οι Κινέζοι εδώ. Να θυμίσω ότι ο Παναμάς παράνομα στην πραγματικότητα κατέλαβε δύο τα λιμάνια του καναλιού
από μια εταιρεία του Hong Kong. Το Hong Kong πλέον απορροφήθηκε από την Κίνα. Υπήρχε συμφωνία δεκαετιών μεταξύ Hong Kong πριν απορροφηθεί από την Κίνα και του Παναμά. Εμφανίστηκαν τα σκουλίκια του Μάγκα, τα ποντικαράδες, και είπαν όχι, όχι, όχι, θα σας βομβαρδίσουμε. Πήγε ο Ρούμπι, ο Νάρκο, εκεί να απειλήσει, ο ναρκοτραφικάντε, απείλησε και ουσιαστικά τα πήρε πίσω ο Παναμάς και τα έδωσε στους Αμερικανούς. Θέλει να ελέγχει όλο το δυτικό ημισφαίριο. Σου λέει εδώ ήταν μια βελόνα στον κόρφο μας. Και σαν αντίπεινα λοιπόν οι Κινέζοι έχουν προσπαθεί να πιέσουν και αυτοί με άλλους τρόπους. Κάποιες άλλες συμφωνίες που υπάρχουν στη Σιγκαπούρη για νέα τεχνολογία και AI τα παγώσαν, όπως βλέπω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία Meta Manus, της Meta του Zuckerberg, δηλαδή της Facebook. Δείχνουν ουσιαστικά στους Αμερικανούς ότι και αυτοί μπορούν να πιέσουν. Μπλόκαραν μια συμφωνία 2 δισεκατομμυρίων της Meta με την Manus, που είναι μια εταιρεία σιγκαπουριάνικη, η οποία έχει ρίζες κινέζικες, τεχνητής νοημοσύνης. Την μπλόκαραν αντίστοιχα λοιπόν. Άρα παντούν με αντίπεινα οι Κινέζοι και ξαναλέω, τρομοκρατούν τον Παναμά με το να του κατέσχεσαν τα δύο αυτά πλοία τα οποία βρέθηκαν σε κινέζικα λιμάνια. Υπάρχει, βλέπετε εδώ, στείνεται επί ίσης ώρες βάραν οι Κινέζοι. Ο Τραμπ καταλαβαίνει μόνο δύναμη και μάλιστα όταν βλέπει δύναμη γίνεται γατάκι και αρχίζει να ορίζει και κρύβεται πίσω από τα φουστάνια. Νομίζω θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα. Θα το καλύψουμε όλο αυτό με σχολιασμό. Ξέρετε, ο Μο μέχρι το κόκαλο κτλ. Όπως μόνο εμείς συνηθίζουμε εδώ, όσο είμαστε ακόμα δυνατοί και χαρούμενοι και χαμογελαστοί με τη δική σας δύναμη και βοήθεια, φίλες και φίλοι. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και εγγραφείτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε. Επαληθεύστε ότι έχετε κάνει εγγραφή και στο κανάλι αυτό και στο Black Flag Media. Κάντε και μου αρέσει, κοινοποιήστε στα κανάλια αυτά. Και είμαι σίγουρος, το πιστεύω, δεν το κάνω πλάκα. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν εγκαταλείψουμε αυτούς τους δύο μήνες, δεν εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, εγώ να είμαι εδώ βρέξει χιονίσει στο πόστο μου και εσείς να το υποστηρίξετε το κανάλι μας, θα το σώσουμε. Το πιστεύω και το εννοώ και το λέω. Τίποτα καλό δεν πάει χαμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Οπωσδήποτε θέλω να δείτε αυτή τη φωτογραφία, την απέσια αυτή τη φωτογραφία από μια εφημερίδα στο Ισραήλ η οποία έχει αξιοπρέπεια. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα και πολεμούν μέσα στο Ισραήλ, αξιόλογοι, οι Χαρέτζ. Βλέπετε εδώ, Ισραηλινό στρατιώτη βάζει το τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στο Λίβανο. Κοιτάξτε εδώ, αθλειότητα. Να θυμίσω το περιστατικό με τη Βαριοπούλα, δεν πάω το δείξω, που έσπαγαν άγαλμα του Ιησού. Και αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει τόσο φοδρές αντιδράσεις. Δεν φτάνει που είναι κατοχική δύναμη εδώ οι βρωμοπόδαροι, οι βρωμομπότες τους, πραγματικά να εξαλειφθούν από το Λίβανο, προσώπου γης. Αλλά έρχεται εδώ και προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών για το τι σημαίνει εβραϊκό στρατός, τι δυναμισκό τους είναι, τουρκομούριδες. Βλέπετε εδώ και τη φάτσα, καταλαβαίνετε τι μου θυμίζει, φάτσα τζιχαντιστή. Λοιπόν, είναι στο χωριό Ντέμπελ του νότιου Λιβάνου και κρατά αναμένο τσιγάρο στόμα της Παναγίας για να κάνει και καλά ότι καπνίζει το σύχαμα. Ο Λιβδιάρης, τα βρωμόχερά του, ποιος ξέρει πόσα παιδιά, πόσο αίμα Παλαιστινίων παιδιών έχουν τα βρωμόχερά του από τη ρίζα. Λοιπόν, οι Εβραίοι λένε προφανώς ότι είναι αληθινή φωτογραφία. Είναι, λέει, πριν από αρκετές εβδομάδες, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Είναι πράγματι αυθεντικό, αλλά είναι πριν από αρκετές εβδομάδες και τι σημασία έχει πότε είναι. Ο στρατιώτης προσπαθεί να το διακομωδήσει. Λέει, εντάξει, λέει, απλώς για να γελάσουμε λίγο το κάναμε αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής. Έχουν καταστρέψει αγάλματα του Χριστού, όπως είπαμε, στην πλατεία της πόλης Άι Εμπέλ, στο νότιο Λίβανο, σταυρούς, εκκλησίες. Κάνουν αυτά που κάνανε τζιχαντιστές στη Συρία. Θυμάστε, πήγανε σε Κούρδους σε μνήματα και τα κατέστρεφαν. Αυτά που κάνουν οι βρωμότουρκοι στα κατεχόμενα της Κύπρου, πάλι σε εκκλησίες, μοναστήρια και νεκροταφεία. Αντίστοιχα, ακριβώς είναι οι ίδιοι, ακριβώς είναι ακριβώς, γκαραντί ακριβώς οι ίδιοι. Βρωμοεβροϊκά κατακάθια, βρωμοτουρκομόγκολα και βρωμοτζιχαντιστές Ισλαμιστές. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι και μακάρι να εξαλειφθούν αυτό, αξιολογηθούν στο μέλλον.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η καρδιά, μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες. Η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης. ΕΛΙΚΑΡ, Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς ξεκίνησαν και πάλι οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανο-Ισραηλινών στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και με νεότερες δηλώσεις του Ουκρανού δικτάτορα, όλα δείχνουν πως το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο είναι έτοιμο να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Να ξεκινήσουμε όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σε ανακοίνωσή της δηλώνει πως δεν θεωρεί ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν είναι τόσο σοβαρός που να αιτιολογεί τη λήψη έκτακτων μέτρων στον τουριστικό κλάδο. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, το οποίο επικαλείται ένα προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθυντήριων γραμμών, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί επισήμως για ελλείψεις εφοδιασμού μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες, ωστόσο υποστηρίζει πως η τρέχουσα κατάσταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη για ειδικά μέτρα για τον τουριστικό κλάδο. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιμένει πρώτα να βουλιάξει η τουριστική περίοδος, να καταστραφεί τελείως και έπειτα να λάβει τα μέτρα. Σε άλλα νέα και πιο συγκεκριμένα στην Αργεντινή, ο πρόεδρος της χώρας παραχώρησε πριν λίγες ώρες επισήμως στο κράτος του Ισραήλ την δασική έκταση 100.000 νεκταρίων, η οποία πριν λίγους μήνες είδαμε να καίγεται ολοσκερό στις τηλεοράσεις, και όλο τυχαίως αυτοί οι οποίοι βρισκόντουσαν κοντά στις εστίες πυρκαγιάς ήταν Ισραηλινής καταγωγής. Αυτό λοιπόν το οποίο είχαμε προβλέψει πριν αρκετό καιρό έρχεται να το επαληθεύσει και να το προχωρήσει ο Αργεντινός Πρόεδρος, βοηθώντας να δημιουργηθεί ακόμη ένα νέο Ισραήλ, αυτή τη φορά στην καρδιά της Αργεντινής. Και να περάσουμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Le Figaro, όπου εκεί αποκαλύφθηκε ένα μυστικό μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με έλλειψη πυρομαχικών. Ο ανταποκριτής λοιπόν της εφημερίδας, επικαλούμενος μια στρατιωτική πηγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερώσει κρυφά Γάλλους αξιωματούχους ότι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη έλλειψη πυρομαχικών. Προηγουμένως, ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει αυτήν την εξάντληση του Αμερικανικού Οπλοστασίου ορισμένων σημαντικών όπλων στον πόλεμο με το Ιράν και τόνισαν ότι η ανακατασκευή αυτών των αποθεμάτων θα απαιτήσει αρκετά χρόνια. Στη χώρα μας τώρα, από εχθές βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κατασκοπευτικό θρίλερ, καθώς εντοπίστηκε ένα πλωτό μη επανδρωμένο σκάφος στην περιοχή της Λευκάδας, το οποίο έχει θέσει σε συναγερμό το λιμενικό, το πολεμικό ναυτικό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει αναστατώσει τις αρχές, καθώς βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, περίπου 300 κιλά εκρηκτικών, εντός του μη επανδρωμένου σκάφους, το οποίο σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι ουκρανικής κατασκευής. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι το εξής. Από τη στιγμή που το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε εντός μιας σπηλιάς και μάλιστα με ενεργές τις μηχανές, άρα βρισκόταν εν αναμονή για να επιχειρήσει και δεν βρέθηκε τυχαία εκεί. Τίθενται λοιπόν εδώ πέρα τα εξής ερωτήματα. Πώς βρέθηκε ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος στη συγκεκριμένη περιοχή και εντός της ελληνικής επικράτειας, άρα για ποια χώρα είναι αυτή η οποία τα έχει πολύ καλά με τους Τούρκους που τα έχουν πολύ καλά με τους Ουκρανούς και θα μπορούσαν να το μεταφέρουν άνετα στην περιοχή. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα έχει να κάνει για ποιο λόγο κρύψανε το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος σε ελληνικά χωρικά ύδατα, που σε περίπτωση στοχοποίησης ρωσικών συμφερόντων δεξαμενόπλια, όπως έχουμε δει κατά το πρόσφατο παρελθόν στην περιοχή της Μεσογείου, θα στοχοποιούσε ξεκάθαρα τη χώρα μας, δημιουργώντας επιπλέον πολύ μεγάλα προβλήματα ανάμεσα στις σχέσεις Ρωσίας και Ελλάδας μέσω αυτής της προβοκάτσιας. Πολύ πιθανό λοιπόν να έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση άμεσης στοχοποίησης της χώρας μας, είτε από την Ουκρανία μόνη της, είτε σε συνεργασία με γείτονες χώρες. Και να περάσουμε κατευθείαν στα νεότερα της Μέσης Ανατολής, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να αποστέλει μια επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το σχέδιο ψηφίσματος που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν για την κατάσταση στο Ορμούζ. Στην επιστολή του υποστηρίζει ότι το αμερικανικό σχέδιο αγνοεί τη βασική αιτία της κρίσης στην περιοχή, την οποία αποδίδει στη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο ίδιος λοιπόν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να νομιμοποιήσει τις ενέργειές της στον Περσικό κόλπο, κάνοντας λόγο για παραποίηση της πραγματικότητας και για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του διεθνούς οργανισμού. Σύμφωνα τώρα με την Washington Post, η οποία επικαλείται μια απόρριτη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί αποκαλύπτεται ότι το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει έναν ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα στενά για περίπου 3 με 4 μήνες και ενδεχομένως ακόμη περισσότερο. Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι το Ιράν διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, παρά τα συνεχή πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η στρατιωτική του ισχύς παραμένει ακόμη σημαντική.
Επίσης, πληθαίνουν οι δημοσιογραφικές αναφορές για ανυπακοή της ηγεσίας και του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις εντολές του Αμερικανού Προέδρου για την συνοδεία εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς στα πλαίσια της επιχείρησης Ελευθερία και πιο συγκεκριμένα ανώτατοι διοικητές του ναυτικού φέρεται να αρνούνται να εισέλθουν στα στενά καθώς θεωρούν την κίνηση αυτή ως αποστολή αυτοκτονίας. Σύμφωνα και πάλι με την Washington Post, οι Ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές ή έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 228 κτίρια ή τμήματα εξοπλισμού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας υπόστεγα στρατώνες, αποθήκες καυσίμων αεροσκάφη και βασικό εξοπλισμό ραντάρ, επικοινωνιών και αεράμινας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Το μέγεθος λοιπόν της καταστροφής είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει δημοσίως αναγνωριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή έχει αναφερθεί έως σήμερα. Και να περάσουμε τώρα στην τελευταία νέα στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν πριν λίγες ώρες, αρχικά μεταφέροντάς σας τις θέσεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έπειτα της Ιρανικής πλευράς. Σύμφωνα λοιπόν με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν πριν λίγες ώρες απρόκλητες, σύμφωνα με τους ίδιους, Ιρανικές επιθέσεις και απάντησαν σε επιθέσεις αυτοάμυνας καθώς αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ διέσχισαν το στενό του Ορμούς προς τον κόλπο του Ομάν. Εκεί οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πολλαπλούς πυράβλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και μη επανδρωμένα σκάφη, τα οποία επιχείρησαν κατά των τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών, αλλά δεν κατάφεραν να τα χτυπήσουν, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά. Τη συγκεκριμένη είδηση την επιβεβαίωσαν και Αμερικανικά τηλεοπτικά μέσα, όπως επίσης και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε πως τρία Αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις διέσχισαν με μεγάλη επιτυχία τα στενά του Ορμούς υπό πυρά. Δεν υπήρξαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στους Ιρανούς επιτιθέμενους. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτηριστικά είπε πως το συγκεκριμένο χτύπημα ήταν ένα χτύπημα αγάπης και ότι η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Από την πλευρά του, το Ιράν και μέσω του εκπροσώπου των Ιρανικών δυνάμεων δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραβιάζοντας την εκεχηρία, στόχευσαν ένα Ιρανικό πετρελαιοφόρο το οποίο κινούντανε από τα παράκτια ύδατα του Ιράν προς το στενό του Ορμούς, καθώς και ένα άλλο πλοίο το οποίο εισερχότανε στο στενό του Ορμούς και βρισκότανε στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εκεί λοιπόν οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ταυτόχρονα εξαπέλυσαν και αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές όπου ζουν άμαχοι σε συνεργασία με ορισμένες περιφερειακές χώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν της Ιρανικής Δημοκρατίας ανταπέδωσαν αμέσως επιτιθέμενες σε αμερικανικά ναυτικά σκάφη στα ανατολικά του στενού του Ορμούς, προκαλώντας τους ζημιές. Η εγκληματική και επιθετική Αμερική και οι χώρες που την υποστηρίζουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιρανική Δημοκρατία, όπως και στο παρελθόν, θα απαντήσει δυναμικά και χωρίς το παραμικρό δισταγμό σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Από τη μία λοιπόν έχουμε την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ισχυρίζεται πως αυτή δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τους Ιρανούς και από την άλλη η Ιρανική πλευρά ισχυρίζεται πως απάντησε σε νέες αμερικανικές επιθέσεις και από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ αλλά και με νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Το ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα θα το αφήσω επάνω σας και αν θέλετε γράψτε και την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με το αυριανό θρίλερ, το οποίο αναμένεται να εξελιχθεί στην καρδιά της Μόσχας. Αρχικά να σας πω πως την ίδια στιγμή που η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της εκεχηρίας, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία στην πλειοψηφία τους καταρρίφθηκαν πάνω από ρωσικές περιοχές. Η Ρωσία λοιπόν για ακόμη μια φορά προειδοποίησε μέσω του εκπροσώπου του Ρώσου Προέδρου, καλώντας όλους να αντιμετωπίσουν με τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα την προειδοποίηση του Υπουργείου Άμυνας σχετικά με την αντίδραση στις επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας την ημέρα της νίκης. Πρέπει να εξασφαλιστεί η εκένωση των πολιτών άμεσα από το Κίεβο. Ποια είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες προειδοποιήσεις των Ρώσων, οι οποίοι προειδοποιούν για να μην χαθούν άδικα ζωές όταν θα αναγκαστούν να ανταποδώσουν τα χτυπήματα των Ουκρανών στην πρωτεύουσά τους? Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν σκοπεύει να εκενώσει κανέναν διπλωμάτη της από το Κίεβο. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε πως δεν θα αλλάξουμε τη θέση ή την παρουσία μας στο Κίεβο. Οι ρωσικές επιθέσεις αποτελούν δυστυχώς καθημερινή πραγματικότητα τόσο για το Κίεβο όσο και για άλλα μέρη της Ουκρανίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με λίγα λόγια, αποφάσισε ακόμη και να θυσιάσει τα όργανα της τα οποία βρίσκονται στο Κίεβο, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει εν συνεχεία την ακόμη πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρώπης στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Από πλευράς του λοιπόν, ο Ουκρανός δικτάτορας, αντί να κάνει ένα βήμα πίσω έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, επανήλθε λέγοντας πως η Ρωσία θέλει να λάβει την άδεια της Ουκρανίας για να πραγματοποιήσει την παρέλαση, ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν με ασφάλεια στην πλατεία για μία ώρα τον χρόνο και στη συνέχεια να επιστρέφουν στο να σκοτώνουν το λαό μας και να συνεχίζουν τον πόλεμο. Είναι μία παράξενη και σαφώς διαστρεβλωμένη λογική της ρωσικής ηγεσίας. Λαμβάνουμε επίσης αναφορές από ορισμένες χώρες κοντά στη Ρωσία ότι οι εκπρόσωποι τους σκοπεύουν να βρίσκονται στη Μόσχα. Μία παράξενη, σύμφωνα με τον ίδιο, απόφαση σε τέτοια εποχή, και δεν συνιστούμε να το κάνετε αυτό. Απειλεί δηλαδή εμέσως, πλην σαφώς, ο Ουκρανός δικτάτορας, πέρα από την ρωσική ανώτατη ηγεσία, πέρα από τους Ρώσους πολίτες, πλέον απειλεί ανοιχτά και άλλους αξιωματούχους χωρών, όπως τον πρόεδρο της Κίνας, τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας. Τους απειλεί δηλαδή πλέον όλους αυτούς, ακόμη και με θάνατο. Το θέμα όμως εδώ είναι το εξής: εάν συμβεί το παραμικρό σε κάποιον από αυτούς αύριο κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης, τότε και επισήμως θα έχει ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, διότι θα υποχρεωθεί να μπει στον πόλεμο ώστε να απαντήσει κάθε μία χώρα η οποία θα πληγεί από τα ουκρανονατοϊκά χτυπήματα. Σκεφτείτε για παράδειγμα να σκοτώσουν οι ουκρανονατοϊκοί τον Κινέζο πρόεδρο, το ποια θα είναι η αντίδραση μετά της Κίνας. Εδώ πλέον ο Ουκρανός δικτάτορας και αυτοί οι οποίοι του δίνουν εντολές, φυσικά, διότι πρόκειται ξεκάθαρα για ένα πιόνι, δεν παίζει απλά με τη φωτιά, αλλά παίζει κυριολεκτικά με την κόλαση. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια και για την παγίδα που πάνε να στήσουν στη χώρα μας με το στημένο σκηνικό του ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους, το οποίο ήταν έτοιμο να χτυπήσει πολύ πιθανό ρωσικό στόχο κοντά στην ελληνική επικράτεια. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ποιος πιστεύετε ότι λέει την αλήθεια? Και τέλος, για το εάν αντιλαμβάνονται το τι πάνε να ξεκινήσουν οι δυτικές αρρωστημένες δυνάμεις με το προαναγγελθέν χτύπημα στη Μόσχα, ή απλά αυτό είναι ακριβώς το οποίο επιθυμούν να συμβεί, δηλαδή να ξεσπάσει μία κόλαση στην καρδιά της Ευρώπης μία ώρα αρχίτερα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας θα μας απασχολήσουν σήμερα, όπου καλεσμένος είναι ο κλασικός φιλόλογος και ιστορικός Αντώνιος Αντωνάκος. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του. Κύριε Αντωνάκο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά είστε εδώ και νομίζω ότι το σημερινό θέμα, που είναι οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ακούσουμε σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δραγάτη για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και τους αγαπητούς τηλεθεατές. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Στο πρώτο μου βιβλίο που είχε τον τίτλο «Είσαι ονός άριστος να μείνεστε περί γλώσσης», είχα αναλύσει 18 ιδιότητες ελληνικής γλώσσας. Τώρα έχω αξιολογήσει και έχω βγάλει και άλλες, τουλάχιστον 6-7 ακόμα ιδιότητες, τις οποίες σε κάποιο καινούριο βιβλίο θα τις περάσω και όλες αυτές. Εμείς εδώ σήμερα θα πούμε τις πιο βασικές, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες,
4: ναι,
5: γιατί
4: σίγουρα
5: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά τις πιο βασικές τουλάχιστον θα τις πούμε.
4: Βεβαίως.
5: Πρωτού όμως ξεκινήσω, ναι, γιατί θέλω να μιλήσω για την πρώτη, ας πούμε, ιδιότητα, τη μεγάλη ιδιότητα που είναι η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, που είναι μια γλώσσα που κατά τις συμβατικές ημερομηνίες ομιλείται τουλάχιστον 4.000 χρόνια, ας πούμε. Αλλά πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι επειδή ένα παιδί επηρεασμένο από τη στήρα διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο σχολείο θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί να μάθω τα αρχαία ελληνικά ή τι μου χρειάζονται ή θα πρέπει να, γιατί θα πρέπει να τα μάθω, ας πούμε, εγώ θα πρέπει να εξηγήσω πρώτα την αξία τους και στο τέλος τους τρόπους για να τα διασώσουμε και ούτω καθεξής. Σήμερα που κυριαρχεί το ανεικονικό, η ανιστόρητη ιστορία και η αμνησία της μνήμης, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη ενός αγώνος για την διατήρηση και τη σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο Έλληνας να γνωρίζει την αξία της, την υπεροχή της, τη μοναδικότητα και τη χρησιμότητά της, ούτως ώστε να θέλει να παλέψει για αυτήν. Τα σχολεία πλέον δεν παρέχουν ούτε ελληνική παιδεία, ούτε σύνδεση με το παρελθόν, δυστυχώς. Απλώς παρέχουν ένα πιστοποιητικό για να μπορούν τα παιδιά να λάβουν μια επαγγελματική κατάρτιση. Η παιδεία πλέον είναι απλώς μια θέση στις αγορές και τίποτε άλλο. Η τηλεοψία επιτείνει την άγνοια, την παραπληροφόρηση και τον απομαγνητισμό από κάθε τι εθνικό. Από τη γλώσσα, από την ιστορία, τον πολιτισμό και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μόνο η οικογένεια παραμένει το κύτταρο. Συνιστώ λοιπόν στους γονείς να φροντίσουν, προτού στείλουν τα παιδιά τους να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κτλ., να φροντίσουν να μάθουν σωστά ελληνικά. Είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορούν να λάβουν και η σωστή χρήση ελληνικής θα τα βοηθήσει να μάθουν ευκολότερα και καλύτερα τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, και να τους λένε ότι είναι συνεχιστές ενός μεγάλου πολιτισμού και δεν πρέπει να κάνουν αποποίηση προγονικής κληρονομιάς. Γιατί αυτή είναι μια προγονική κληρονομιά. Δεν πρέπει να κάνουμε αποποίηση. Το αντίθετο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους προγόνους μας για αυτή τη μεγάλη κληρονομιά.
4: Ναι, έχετε δίκιο, κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια.
5: Ναι, και πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, διότι καταγόμαστε από τόσους μεγάλους προγόνους, ο οποίος σέβεται όλη η ανθρωπότητα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, Εάν ακούμε να λένε, ας πούμε, ότι δεν κινδυνεύει η γλώσσα, να ξέρετε ότι ο εφησυχασμός, το είχαμε πει και σε μια παλαιότερη εκπομπή, τον οποίο προβάλλουν οι καταστροφείς ελληνικής, ότι τάχα δηλαδή η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχει λεξιπαινία, ότι η νέα ελληνική είναι πλουσιότερη από την αρχαία, γιατί ακούστηκε γι' αυτό, οδηγεί πιο γρήγορα στην καταστροφή της ελληνικής γλώσσας. Και με τη μέθοδο αυτή επιχειρείται ο κατευνασμός της αντιδράσεως, ο οποίος λόγω αναλόγως του μεγέθους μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Ο εφησυχασμός δηλαδή είναι μια σοφιστική μέθοδος, η οποία απομακρύνει τη σκέψη κάποιου από τον ορατό κίνδυνο και θέτει το άμεσο και υπαρκτό πρόβλημα σε δεύτερη μοίρα. Οπότε, αν ακούσετε να σας λένε ότι η γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες, να ξέρετε ότι σας λένε ψέματα και σας κοροϊδεύουν. Η ελληνική είναι και η ανώτερη γλώσσα όλων και ο κίνδυνος καταστροφής της είναι ήδη υπαρκτός και λεξιπαινία και άγνοια σημαντικών σημασίας λέξεων υπάρχει σήμερα κατά κόρον. Επομένως, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε.
4: Ναι.
5: Ως εισαγωγή, έτσι.
4: Ναι. Και νομίζω ένα καλό μήνυμα προς τους νέους να μην εφησυχάζουν, ίσως είναι ένα σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους νέους αναφορικά με την ελληνική γλώσσα.
5: Πολύ σωστά.
4: Ναι.
5: Η συνειδητοποίηση της αξίας της ελληνικής γλώσσας για την ταυτότητα του έθνους είναι τεράστια. Η γλώσσα είναι πατρίδα. Το έχουν πει όλοι οι διάσημοι πνευματικοί άνθρωποι στον κόσμο. Το ομόγλωσσο του Ηροδότου, μαζί με το όμεμον, το ομότισμο και το ομότροπον, είναι τα συνεκτικά στοιχεία του έθνους. Και αν παρατηρείτε, όλα αυτά τα συνεκτικά στοιχεία σήμερα προσπαθούν να τα καταστρέψουν.
4: Ναι.
5: Ο Λένιν είχε πει, εάν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε τη γλώσσα του. Η νέα μορφή του σημερινού υπεριαλισμού, της παγκοσμιοποίησης, παίρνει και γλωσσική διάσταση. Με τον ευτελισμό των εθνικών γλωσσών γίνεται πιο εύκολη η οικονομική και πολιτική κυριαρχία των διαφορών ισχυρών της γης. Αυτά να τα ακούσουν οι σημερινοί γονείς και να καταλάβουν ότι κάποια νέα ειδικά μικρόβια εντός εισαγωγικών έχουν εισέλθει στο μυαλό και στις ψυχές των Ελληνόπουλων από το δημοτικό. Το αγγλικό γλωσσικό διαδίκτυο και τα λατινοελληνικά, δηλαδή τα Greeklish, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία. Αυτά τα μικρόβια έχουν μπει στην ψυχή του μέλλοντος του έθνους μας και την καταστρέπουν.
4: Να
5: μην γίνουμε λοιπόν και εμείς σύγχρονοι ποσειδονιάτες κατά τον Καβάφη, ώστε να μην αναγκαστούμε να κάνουμε μία φορά το χρόνο μόνο μία γιορτή για άλλη γλώσσα και να θυμόμαστε ότι εμείς καταγόμαστε από τον ελληνισμό.
4: Εξάλλου νομίζω ότι υπάρχει και σχέση μεταξύ ελληνικής γλώσσας και τρόπου σκέψης, κύριε Αντωνάκου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μάλλον ο πραγματικός Έλληνας σκέφτεται αλλιώς, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίως. Εδώ σε συνέδρια έχουν αναλυθεί αυτά τα πράγματα και μάλιστα ένας σπουδαίος καθηγητής, ο Μασέ Ροζέ, έχει πει ότι μπορείς να σκεφτείς μόνο στα ελληνικά. Εάν δείτε σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, που λέγεται «Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά», υπάρχει μέσα εκεί μια απεικόνιση τεσσάρων εγκεφαλογραφημάτων, ας πούμε, τεσσάρων απεικονιστικών εγκεφάλου, μάλλον πιο σωστά, όπου φαίνεται με έγχρωμη απεικόνιση ποια στοιχεία στον εγκέφαλο του ανθρώπου ενεργοποιούνται από την εκφορά των λέξεων, από την σκέψη των λέξεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν τα βάλουμε, είναι τέσσερα πράγματα, αν αυτά τα στοιχεία τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος. Και πού ενεργοποιείται? Γιατί το μεγαλύτερο τμήμα, που είναι η σκέψη των λέξεων, είναι η ετυμολογία. Η ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, στην ελληνική γλώσσα πρέπει να σκεφτείς για να μπορέσεις να απαντήσεις τη λέξη. Τι σημαίνει? Το σημαίνον και το σημαινόμενο, κατά τον Πλάτωνα, ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, το σημαίνον που είναι η λέξη και το σημαινόμενο που είναι αυτό που εννοεί η λέξη, ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Επομένως, εάν δούμε την απεικόνιση, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος με την ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Κατανοητό. Πάμε στις ιδιότητες.
5: Ναι, να πάμε. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, βεβαίως, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα να τονίσω, ότι παρότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να καταστραφεί, εντούτοις κάποια βασικά όργανα της αρνούνται να σταματήσουν να δουλεύουν, ας πούμε. Όπως περιπίν το θέμα το πνευμάτων, το θέμα της δασίας. Η δασία μπορεί να καταργήθηκε. Στην αρχαιότητα η δασία ήταν γράμμα, γραφότανε. Έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή ότι η δασία γραφότανε με την μορφή του γράμματος ήττα, το H δηλαδή, και προφερότανε σαν χ. Δηλαδή, αν πάμε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, θα δούμε ότι υπάρχει μια πινακίδα που λέει χώρος αγοράς, δηλαδή όρος όριων, δηλαδή της αγοράς. Mm-hmm. Με δασία το όρος. Δεν είναι με ψηλή, δηλαδή, όπως είναι το βουνό, είναι το όριον. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η δασία δεν έχει φύγει, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε λέξεις όπως υφυπουργός, ξέρω εγώ. Γιατί λέμε υφυπουργός? Διότι το υπουργός παίρνει δασία, οπότε το πι που είναι από την πρόθεση υπό στην αρχή, δεν γίνεται υπυπουργός, γίνεται υφυπουργός. Στα γράμματα που έχουμε, τα ψηλά μέσα και δασία, άμα παίρνει δασία η επόμενη λέξη, δασύνεται και το γράμμα. Οπότε το υπυπουργός γίνεται υφυπουργός. Και ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ότι οι Άγγλοι αυτά τα πράγματα τα έχουν διατηρήσει. Δηλαδή, εάν πούνε photography, γράφουν PH. Στα ελληνικά είναι PUVUFU. Δεν γράφανε λοιπόν τότε στην αρχή οι Άγγλοι το φου. Το φου το γράφουν τώρα που έχουν απλοποιήσει τις λέξεις. Γράφανε P και δίπλα H. Τι ήταν το PH? Ήταν το P το δασί. Δηλαδή το P το δασί είναι PUVUFU. Το φου δηλαδή είναι το P το δασί. Καταλάβατε?
4: Ναι.
5: Και
4: ναι.
5: Το ίδιο γινόταν στη λέξη theater, ας πούμε. Theater. Θέατρο.
4: Tough H.
5: Ναι. Έτσι, tough H. Ήτανε to do thu. Το tough με H μετά είναι το theta το ελληνικό. Δηλαδή οι Άγγλοι τα είχαν διατηρήσει αυτά τα πράγματα. Και, τα έχουν ακόμα, ας πούμε. Theater, ας πούμε. Λένε μέχρι τώρα το ίδιο πράγμα.
4: Ναι.
5: Εμείς όμως αυτά, παρότι καταργήσαμε τη δασία, αυτά δεν φύγανε. Δεν φύγανε. Αρνηθήκαν να φύγουν. Όπως σας έχω πει επίσης πολλές φορές ότι δεν κατάφεραμε να αποβάλουμε τη δοτική. Υπάρχουν τουλάχιστον 300

0: σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται στα αρχαία ελληνικά. Να. Και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης είχε τονίσει ότι η νέα μας γλώσσα είναι η ίδια η αρχαία, αδιάκοπα μιλημένη από το ελληνικό έθνος για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί. Ο Τριανταφυλλίδης. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι, και ο Εγγονόπουλος που είχε πει ότι πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία, η αρχαία, η νεωτέρα και οι τοπλουλαγιές είναι γλώσσα μία, και ο Σεφέρης βεβαίως που λέει ότι στις δοκιμές του από την εποχή που μιλούσε ο Όμηρος στα σήμερα μιλούμε και ανασένουμε και τραγουδούμε την ίδια γλώσσα. Λοιπόν, η πρώτη βασική...
1: Άρα δεν μπορούν να την εξαφανίσουν κάποιοι οποίοι προσπαθούν, έτσι.
0: Δεν μπορούν, ακριβώς, δεν μπορούν. Η συνέχεια λοιπόν και η διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η πρώτη βασική ιδιότητα. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Ελίτης, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου, είναι σημαντικό. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα διαχρονική και είναι η μόνη γλώσσα στον κόσμο που ομιλείται κατά τις συμβατικές τοποθετήσεις. Συμβατικές σημαίνει αυτές που είναι προϊόν συμβάσεων, δηλαδή συμφωνούμε να πούμε ότι είναι έτσι. Mm-hmm. Γιατί αν δεν συμφωνήσεις, και γιατί κάποιοι είναι με άλλη άποψη που είναι πιο παλιά, δεν το δέχονται. Αυτές που δέχονται, λέμε, τις συμβατικές, ας πούμε, τοποθετήσεις, είναι τουλάχιστον 4.000 ετών. Ομιλείται τουλάχιστον επί 4.000 χρόνια. Έτσι. Τουλάχιστον από 2.000 χρόνια. Συμβατικές. Mm-hmm. Λοιπόν, η πραγματικότητα βεβαίως είναι τελείως διαφορετική. Αν λάβουμε ως βάση τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των Σαρακατσάνων που έχουν γίνει από τους ανθρωπολόγους και ειδικά από τον Πουλιανό, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Η Σαρακατσάν είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλο το οποίο μαρτυρείται ανθρωπολογικός εδώ και 50.000 έτη, το οποίο ανέκαθεν ομιλεί αποκλειστικό στην ελληνική γλώσσα χωρίς καμία ξένη πρόσμιξη. Να το προσέξουμε αυτό. Mm-hmm. Το λογικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ελληνική γλώσσα έχει τουλάχιστον την ηλικία του Σαρακατσάνικου φύλου. Διότι την ομιλείται η γλώσσα την ελληνική 50.000 χρόνια. Και δεν μιλάμε βεβαίως για γραπτή γλώσσα, μιλάμε για προφορική. Η γραπτή, έτσι, είναι τουλάχιστον 4.000 ετών. Λοιπόν, το γεγονός αυτό, της συνεχούς δηλαδή και αδιάκοπης ομιλίας της γλώσσης, αποδεικνύεται από το ότι ακόμα και σήμερα ομιλούμε την ίδια γλώσσα που μιλούσε και ο παππούς μας ο Όμηρος. Διότι όλες οι ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί ως σήμερα στην παραγωγή των λέξεων και κυρίως τα σύνθετα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε. Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορεί να λέμε σήμερα τη λέξη νερό, αλλά τα σύνθετα είναι και τα παράγωγα θα είναι με τη λέξη ίδωρ. Λέμε υδραυλικός, υδραγωγείο, ίδρευση, υδροφόρος, ενιδρίο, αφυδάτωση, υδροπικία, υδρόψυκτος, υδρογόνο, υδροστατική, εταιρεία υδάτων, δεν λέμε εταιρεία νερών, εταιρεία υδάτων.
1: Σωστό.
0: Ναι. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, φωτιά, αλλά τα σύνθετα είναι με τη λέξη πυρ.
1: Πυρ.
0: Λέμε πυρασβέστης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρπολιτής κτλ. Έτσι. Το ίδιο λέμε με το ψωμί, τα σύνθετα είναι με τη λέξη άρτος, αρτοποιός, αρτοσκευάσματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ακόμα και σε λέξεις που έχουν χαθεί από το λεξιλόγιο μας, αυτές έχουν σωθεί στα σύνθετα. Για παράδειγμα, ο Όμηρος χρησιμοποιεί ένα ρήμα από τα αρκετά ρήματα που σημαίνουν βλέπω, ναι, γιατί η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είχε συνώνυμα, η κάθε λέξη είχε μία λεπτή ενοιολογική διαφορά την άλλη και αυτό της έδινε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα από τα ρήματα αυτά ήταν το ρήμα δέρκομαι, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Ναι. Έχει διασωθεί όμως τη λέξη οξυδερκής. Οξυδερκής είναι ο έχων οξία όραση και αντίληψη, ο διορατικός. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί επίσης το ρήμα κορέο που θα πει φροντίζω, σκουπίζω, σαρώνω, που αν και δεν χρησιμοποιείται στη νέα ελληνική, έχει διασωθεί σε άλλες γλώσσες το κορέο, ναι, στα αγγλικά ας πούμε λέμε care, στα ιταλικά λέμε cura, στα ελληνικά έχει διασωθεί όμως τη λέξη νέο κόρος που είναι αυτός που φροντίζει το ναό.
1: Τρομερό, ναι.
0: Έτσι, οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει η λέξη φόρ ας πούμε που δεν χρησιμοποιείται σήμερα, φόρ με ωμέγα είναι ο κλέφτης. Mm. Αλλά υπάρχει η λέξη παυτοφόρο. Τι σημαίνει παυτοφόρο, σε πιάνω τον ίδιο να κλέβεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτά πώς έχουν διασωθεί τώρα, πώς ξέφυγαν από την προσπάθεια ορισμένων να κατακρεουργήσουν πραγματικά την ελληνική γλώσσα.
0: Είναι πολύ πιο ισχυρά και είναι αθάνατα. Δεν μπορούν να τα κατακρεουργήσουν. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μια νοητική γλώσσα. Αν σταματήσεις και βγάλεις το νόημα, τότε δεν

0: μπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γι' αυτό και η απλοποίηση των λέξεων, κύριε Δραγάτη, ναι, που πάνε τώρα να κάνουν την φωνητική γραφή. Φωνητική γραφή σημαίνει ένα Ι, ένα Ε, ένα Ο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να καταργήσουν το ωμέγα, να έχουν μόνο όμικρο. Έτσι, να καταργήσουν το, να έχουν μόνο γιώτα, ναι, να μην έχουν ούτε ήτα, ούτε ύψιλον, ούτε ύψιλον γιώτα, κτλ. Ναι. Γιατί να έχουν ένα Ι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Αυτή είναι η φωνητική γραφή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό, ότι αυτά δεν μπορέσαν να τα καταργήσουν, γιατί είναι βαθιά ριζωμένα μέσα στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι νοητική μάλλον. Εάν, ας πούμε, προσπαθήσεις να δώσεις το νόημα, ρωτάς την ίδια τη λέξη, τι σημαίνεις, και η λέξη σου λέει σημαίνω αυτό, γιατί είναι ακριβώς η σχέση σημαίνοντος και σημαινομένου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε σήμερα για λόπους. Λόπι ήταν σε αρχαία ελληνικά τα ρούχα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά έχει διασωθεί η λέξη λοποδίτης. Αυτός που δει, αυτός που ισχύει μέσα στους λόπους και κλέβει. Το ρήμα, ας πούμε, Αλέξο, το οποίο σημαίνει προστατεύω, αποτρέπω και απομακρύνω, δεν λέγεται σήμερα, αλλά μας είχε αφήσει το Αλεξικέραυνο, μας είχε αφήσει το Αλεξίσφαιρο, το Αλεξιβρόχιο, το Αλεξίπτωτο και κυρίως τον Αλέξανδρο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας πραγματικά ότι λέξεις όπως γειτόνισσα, κατακέφαλα, μάγουλα κτλ. Έχουν ζωή 2.000 τουλάχιστον χρόνων. Έτσι, υπάρχουν στα αρχαία κείμενα. Mm-hmm. Ότι λέξεις όπως μεγιστάνες, δακτυλοδεικτούμενος, δημογέροντες, υπάρχει στον Όμηρο. Νεόπλουτοι, υπάρχει στον Αριστοτέλη. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές υπάρχουν από όλους αρχαίους συγγραφείς. Αλλά αν αφήσουμε τις λέξεις και πάμε σε εκφράσεις, θα διαπιστώσουμε και εκπληκτικά πράγματα. Ας πούμε τη λέξη, τη φράση. Υπάρχει μια φράση, ας πούμε, που λέμε σήμερα κατά κόρη. Λέμε τη βάψαμε.
1: Τη βάψαμε.
0: Το τη βάψουμε δεν είναι ότι παίρνουμε ένα πινέλο και αρχίζουμε και βάφουμε. Διότι πολλοί νομίζουν ότι υποδίδει κάτι σχετικό με το βάψιμο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
1: Mm.
0: Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη βάπτισμα, η οποία προέρχεται από το ρήμα βάπτο, που θα πει βυθίζω στο νερό.
1: Mm.
0: Βάπτο θα πει βυθίζω στο νερό, εξού και βάπτισμα.
1: Mm.
0: Επομένως, και μέχρι σήμερα μάλιστα, αν κάποιος έχει σχέση με σιδηρουργούς, ξέρει ότι οι σιδηρουργοί για το πειρακτωμένο σίδερο για να το σκλήνουν, κάνουν τη βαφή, τη λεγόμενη. Δηλαδή το βάζουν μέσα στο νερό, το βυθίζουν μέσα στο νερό.
1: Από το βάπτο, άρα ο βάπτισμα, όχι βάφτισμα, έτσι.
0: Βάπτισμα με πιτάφ.
1: Γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν το φι εκεί, αλλά αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, βεβαίως, το σωστό είναι βάπτισμα.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, όταν λέμε τη βάψαμε, εννοούμε ουσιαστικά βυθιζόμαστε. Και υπάρχει η φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδη, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά έχουν τη βάση τους στα αρχαία ελληνικά κείμενα, έρχονται κατευθείαν από τους παππούδες μας, από τους προγόνους μας. Ο Ευρυπίδης, ο προγονός μας, ο παππούς μας, έχει γράψει στον Ορέστη και λέει τη φράση «Η ναύς έβαψεν το λάθος, το πλοίο βυθίστηκε». «Η ναύς έβαψεν, το πλοίο βυθίστηκε». Είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα «την κάτσαμε τη βάρκα». Βυθιζόμαστε,
1: ναι,
0: βυθιζόμαστε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκτός από τη φράση αυτή υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη διαχρονικές λέξεις. Ίδιες και απαράλλακτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ας δούμε μερικές.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέμε «λες τρίχες». Στην αρχαιότητα λέγανε «τριχολογίνη και τρίχα σαν να λέγεστε». Σήμερα λέμε «δε με μέλη». Που δεν μη μέλη λέγανε στην αρχαιότητα.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέμε τον αράπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς. Στην αρχαιότητα λέγανε Αιθίωπας Μύχης. Το λέει ο Πλούταρχος αυτό. Σήμερα λέμε πάρτα αυγό και κούρευτο. Ο Πλούταρχος πάλι λέει Ον Τίλης. Ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και φράσεις που δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι είναι ίδιες.
1: Ναι.
0: Λέμε Φερρυππίν εμείς σήμερα. Τη φράση «μπλέξαμε τα μπούρια μας», δηλαδή μπερδευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Είναι από τον ανακρέοντα. Υπάρχει στον ανακρέοντα, στο απόσπασμα 94, «πλέξαντες μυρίσει περιμυρούς».
1: Μάλιστα.
0: Και η διαχρονική από την αρχαιότητα φράση «κάθε πέρσι και καλύτερα» είναι το «αΐτα πέρυσι βελτίω» στην αρχή. Έτσι είναι. Επομένως, βλέπουμε ότι έχουμε τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες φράσεις, τα ίδια ακριβώς όπως μιλούσαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μιλάμε και σήμερα. Το θέμα είναι κάποιος να τα δείξει στα παιδιά μας αυτά και να δείξει τη συνέχεια και να τους δείξει ακριβώς ότι είναι απόγονοι εκείνων, για να μάθουν να μιλάνε σωστά ελληνικά και να μην θέλουν να γράψουν γκρίκλεις, να μιλάνε ελλαδοαγγλικά και οι μισές λέξεις να είναι ελληνικές και οι μισές να είναι αγγλικές. Και να μην λένε βρίσκομαι σε μέσα, ένα παράξενο mood σήμερα, ας πούμε, που λέει, ακούω στη συνέχεια. Αυτά είναι κουταμάρες.
1: Λοιπόν. Αυτό είναι μια τραγωδία πραγματικά, αν το βάλουμε κάτω, και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μία άλλη σημαντική ιδιότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η ετυμολογία, όπως είπαμε, η οποία έχει σχέση νοητική, δηλαδή τη σχέση σημαίνοντος-σημαίνομένου. Η φράση του κοινικού φιλοσόφου Αντισθένους που έλεγε «αρχή παιδεύσεως των ονομάτων επίσκεψης» είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι θα πει έτοιμον? Έτοιμον με ύψιλον είναι το αληθές. Και ετυμολογία είναι η αναζήτηση της σωστής νοητικής σημασίας μιας λέξεως. Έτσι. Τι θέλω να πω, ότι σήμερα με την απλοποίηση της ορθογραφίας, γι' αυτό έχει σημασία, όπως σας είπα, η ιστορική ορθογραφία. Η ιστορική ορθογραφία είναι αυτή που έρχεται μέσα από την ιστορία, επομένως μέσα από την αλήθεια. Η απλοποίηση όμως σήμερα μας δίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν δίνει νοητική σημασία η απλοποίηση, δυστυχώς. Και επομένως μας οδηγεί στο να φεύγουμε από την πραγματική σημασία των ελληνικών λέξεων και να μην μπορούμε και να τις εξηγήσουμε, έτσι. Σε μία σύνθετη λέξη, η αναζήτηση της σημασίας των συνθετικών της μας δίνει και το ιδιαίτερο νοημά της. Να μην ξεχνούμε ότι οι λέξεις, εκτός από την ορθογραφία τους, κουβαλούν και την ιστορία τους. Ο Παλαμάς είπε ότι κι αν ξεχνούν οι άνθρωποι, πάντα θυμούνται εκείνες, οι λέξεις δηλαδή. Βέβαια. Είπε ο Παλαμάς.
1: Ναι. Πολύ ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω μερικά ακόμα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ετυμολογία.
1: Παρακαλώ, να τα ακούσουμε.
0: Ναι. Η διατήρηση λοιπόν της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη στην εποχή μας, διότι η παγκοσμιοποίηση μέσω διαφόρων ειδικών έχουν επιβάλει μία γλώσσα σημειολογική, διαγράφοντας την ουσία της ελληνικής γλώσσας, που είναι η νοητική ετυμολογία. Εννοώ αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αμεσίαση σημαίνοντος και σημαινομένου. Θα τα πούμε αυτά πράγματα και στην ακριβολογία, σε μια άλλη ιδιότητα που θα αναπτύξουμε. Απλώς θέλω να σας πω μία μόνο λέξη, και τώρα και σε αυτό το σημείο, για να το καταλάβουν. Για να πούμε πηγαίνω, υπάρχουν αρκετά ρήματα στα αρχαία ελληνικά. Ένα από αυτά τα ρήματα είναι το ρήμα κύο με γιώτα.
1: Κύο με γιώτα, μάλιστα.
0: Το κύο με γιώτα. Το κύο με γιώτα σήμερα δεν υπάρχει ως ρήμα. Το οποίο σήμαινε ακολουθώ, προχωρώ, πηγαίνω, ακολουθώ. Μία προδιαγραμμένη πορεία. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία τους. Πηγαίνω σημαίνει πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγραμμένη πορεία. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία που έχει το ρήμα κύο. Που άμα δεν την ξέρουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε λέξεις. Φερρυπίν. Τα ετυμολογικά λεξικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, το ετυμολογικό, το μέγα, έτσι, και το λεξικό σούδας, όλα αυτά που γράφουν με ετυμολογίες, τα ετυμολογικά λεξικά γράφουν για τη λέξη σκιά,
1: ναι,
0: ότι κι συν το σώματι πηγαίνει μαζί με το σώμα. Σημαίνει σκιά, αυτό σημαίνει σκιά. Πηγαίνει συν το σώματι. Κι συν το σώματι. Αυτό είναι ο ορισμός. Δηλαδή ακολουθεί μια προδιαγραμμένη πορεία. Όπου πάει το σώμα, πάει και σκιά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, προδιαγραμμένη πορεία. Άρα λοιπόν το κύο υπάρχει στη λέξη σκιά. Κάπα γιώτα, αυτό το κάπα γιώτα που είναι από το κύο στη λέξη σκιά. Υπάρχει επίσης στη λέξη κυσός. Ο κυσός έχει προδιαγραμμένη πορεία. Πάντοτε ήταν οδική. Όπου φυτρώνει ο κυσός, πάει προς τα πάνω. Πάντοτε. Υπάρχει όμως και η λέξη ηλικία. Το χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά ελλαδικά λεξικά, νεοελλαδικά λεξικά, την ηλικία την έχουν αγνώστου ετοίμου, λέει. Mm-hmm. Αγνώστου ετοίμου είναι όταν δεν κάθεσαι να ψάξεις, ναι, τότε βάζεις ένα αγνώστου ετοίμου και νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Όμως τα λεξικά τα ελληνικά, ναι, ναι, τα λεξικά τα ελληνικά έχουν τη σημασία μέσα. Προσέξτε τι σημαντική λέξη είναι η λέξη ηλικία, κύριε Δραγάτη. Η λέξη ηλικία βγαίνει από το ήλιος, από τη λέξη ήλιος, ναι, και το ρήμα κύο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, το κύο, ναι, που σημαίνει πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγραμμένη πορεία. Έτσι. Ναι. Επομένως, ηλικία, τι είναι, η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο. Ποια είναι η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο, είναι η κυκλική, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι.
0: Γύρω από τον ήλιο κάνεις κυκλική πορεία.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα τι επιστήμη υπάρχει μέσα σε αυτή τη λέξη. Όταν ερωτούμε κάποιον ποια είναι η ηλικία σου, ναι, ουσιαστικά τον ρωτάμε πόσες περιστροφές έχεις κάνει από τη στιγμή της γέννησή σου μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε τι επιστήμη υπάρχει. Ναι. Γιατί ακόμα και αν εμείς έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα,
1: ναι,
0: έχουμε γεννηθεί σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικά λεφτά, σε διαφορετικά δευτερόλεπτα. Αλλά η ηλικία η συγκεκριμένη είναι διαφορετική του ενός από τον άλλον, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα.
1: Δεν είναι ίδιος οι κύκλοι, δεν είναι ίδιοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν τι σημαντική επιστήμη υπάρχει μέσα σε αυτή τη λέξη. Αυτός που έβγαλε δηλαδή τη λέξη ηλικία είχε πολύ μελετήσει την σχέση ως προς τον ήλιο και το πώς γινόταν ας πούμε αυτή η περιφορά. Γι' αυτό και ότι είχε σχέση με την έλικα. Γι' αυτό αν παρατηρήσουμε στα χωριά που μιλάνε την αγνή ελληνική στα χωριά,
1: ναι,
0: την ηλικία τη λένε ελικία.
1: Ελικία.
0: Ελικία, ελικία, σαν ένα πνέλικα ακριβώς, γιατί από εκεί προέρχεται. Αν δείτε να το παρατηρήσετε την άλλη φορά, πολύ συχνά δείχνει τώρα την ταινία,
1: ναι,
0: το Τζένι Τζένι, που είναι μια ταινία με τη Τζένι Καρέζη και τον Παπαγιανόπουλο, που είναι ο κομματάρχης του Γκότσου.
1: Ναι, ενός, ναι, ναι, γνωστή ταινία, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν ο Παπαγιανόπουλος πιάνει τη μαγκούρα που τους δίνει το σύνθημα και λέει «Γκότσος», λέει, «μωρέ, το παιδί του λαού». Και πετάγεται ένας γέρος, ας πούμε, και λέει «ποιος γέρος, ποιο παιδί», λέει, «αυτός είναι στην ηλικία μου».
1: Στην ηλικία.
0: Παρατηρήστε το να δείτε που λέει «ποιο παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου». Και του λέει ο Παπαγιανόπουλος «τι εσύ», λέει, «που θέλεις να γεράσεις από τα 80. Δηλαδή είναι τόσο χαρακτηριστικό, «αυτός είναι στην ηλικία μου». Έλικα. Τι σημαντική λέξη λοιπόν είναι αυτή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλες ιδιότητες τώρα. Να πάμε στους έξυπνους τόνους και τα έξυπνα γράμματα. Ο Τσαρούχης στα αποφθέγματά του έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αποφθέγματα» και έχει πει πολύ σπουδαία πράγματα ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης.
1: Ναι.
0: Λέει «όταν μεγάλοι λαοί σαν τους Κινέζους, τους Ιάπωνες ή τους Άραβες κρατάνε όλα τα ιερογλυφικά τους επί αιώνες, γιατί πρέπει άραγε ο μέσος Έλληνας να βαριέται που ζει και να μην κοπιάζει να βάζει την περσπομένη?» Ερώτημα. Όταν τα καταργήσανε, τους τόνους και τα πνεύματα. Οι τόνοι και τα πνεύματα λοιπόν, αλλά και τα φωνήεντα, είναι πολύ σημαντικοί νοητικοί παράγοντες στην ελληνική γλώσσα. Γιατί αν αλλάξει ένα πνεύμα, προσέξτε το αυτό, ένας τόνος ή ένα φωνήεν, αυτομάτως έχουμε και διαφορετική σημασία.
1: Αλλάζουν όλα λοιπόν, ναι.
0: Αλλάζουν όλα. Παράδειγμα, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει ένα ρήμα, το ρήμα ήργο. Το ρήμα ήργο σημαίνει εμποδίζω. Εάν το ρήμα ήργο πάρει ψηλή, σημαίνει εμποδίζω την είσοδο. Εάν πάρει δασία, σημαίνει εμποδίζω την έξοδο. Σήμερα, αυτό το ήργο με τη δασία, εάν συντεθεί με μία άλλη λέξη, μας δίνει την πολύ γνωστή λέξη κάθυρξης.
1: Ναι.
0: Κάθυρξης. Παίρνει θήτα, γιατί παίρνει δασία το ήργο. Γι' αυτό γίνεται του δουθού, γίνεται το ταφ, γίνεται θήτα, το δασί δηλαδή, και γίνεται κάθυρξης. Υπάρχει και η λέξη κάθριξη. Κάθριξη είναι εμποδίζεται να μπει μέσα. Κάθριξη είναι εμποδίζεται να βγει μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου εμποδίζεται η έξοδος.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στην Ιρτή, στη φυλακή και σου εμποδίζεται η έξοδος.
1: Ναι. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η λέξη Σύρος με περισπομένη,
1: ναι,
0: σημαίνει το ομώνυμο νησί.
1: Ναι.
0: Των Κυκλάδων. Ενώ Σύρος με οξία είναι ο κάτοικος της Συρίας. Έτσι. Ναι. Τώρα τον λένε Σύριο, αλλά Σύριο, είναι Σύρος.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Άρα είναι λάθος αυτό ουσιαστικά, έτσι. Είναι Σύρος. Ναι,
0: ναι, ναι. Κανονικά είναι Σύρος. Αλλά επειδή άλλαζε ο τόνος, για να μην τον μπερδεύουμε, γιατί πρώτα με έναν τόνο μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε. Με περισπομένη ήταν το νησί, με οξία ήταν ο κάτοικος. Το διαχωρίζαμε. Τώρα όμως πώς να το διαχωρίσει που είναι μονοτονικό. Και το Σύρος το κάνουνε Σύριος.
1: Μάλιστα. Άρα είναι κάτι το οποίο έγινε αυθαίρετα και δεν είναι σωστό, κύριε Αντωνάκο.
0: Ναι, ακριβώς. Καθιερώθηκε για αυτό το λόγο.
1: Να, μάλιστα.
0: Η λέξη φορά με όμικρον είναι η κατεύθυνση κινουμένη πράγματος, ενώ η λέξη φορά με ωμέγα είναι η κλοπή. Είπαμε ότι υπάρχει η λέξη υπαυτοφόρο σήμερα, η φράση υπαυτοφόρο που το διατηρεί.
1: Να.
0: Υπάρχει ένα λεξικό του αμμονίου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ο πρώτος που έγραψε το πρώτο λεξικό αντιθέτων της ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή έχει αναδύο τις λέξεις και δείχνει τη διαφορά τους. Αν αυτές είναι ομόηχες, αν αλλάζει ένα γράμμα σε αυτές, αν αλλάζει ένα τόνο σε αυτές, τι διαφορά μπορεί να έχουν. Θα πω μερικά απλά παραδείγματα. Ένα εκπληκτικό λεξικό, το λεξικό του αμμονίου. Έχει κυκλοφορήσει και σε νέα έκδοση τώρα.
1: Ναι.
0: Λέει φόρος και φορός διαφέρει. Φόρος είναι. Φόρος μεν γάρ λέγεται οφέρον και φορός οφερόμενος. Ούτως λέει και φόνος είναι η ανέρεση, ενώ φωνός ο τόπος της αναιρέσεως. Επομένως αλλάζουν τα δεδομένα. Ώρα δασέως του έτους και της ημέρας ψηλός δε φροντίς. Δηλαδή η ώρα άμα πάρει δασία είναι η ώρα του έτους και της ημέρας, η ώρα με δασία, ενώ ώρα με ψηλή είναι η φροντίδα. Λέμε σήμερα θυρωρός. Θυρωρός. Τι σημαίνει θυρωρός? Αυτός που φροντίζει τη θύρα. Λέμε σηματωρός. Αυτός που φροντίζει για τα σήματα. Λέμε τιμωρός. Αυτός που φροντίζει για την τιμή και ούτω καθεξής. Φίλων με ύψιλον και δύο λάμδα και φίλων με ύψιλον περισπομένη και ένα λάμδα διαφέρει. Το πρώτο το φίλο είναι το πέταλο του δέντρου, το δεύτερο το φίλο είναι το γένος. Επομένως, πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά δεν θα προχωρήσω άλλο για να πούμε και περισσότερες ιδιότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ, είναι πολύ σημαντική αυτή η ιδιότητα των έξυπνων τόνων και των έξυπνων γραμμάτων και να καταλάβουμε ακόμη και αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά να το τονίσω για μία ακόμα φορά και να το καταλάβουμε ότι αν μία λέξη που παίρνει δασία συντεθεί με μία πρόθεση, τότε τα ψηλά σύμφωνα του τέλους των πρώτων συνθετικών τρέπονται αυτομάτως σε δασία σύμφωνα. Γι' αυτό έχουμε λέξεις όπως υπαστινόμος, γιατί το αστινόμος παίρνει ψηλή. Επομένως λέμε υπαστινόμος, δεν λέμε υφαστινόμος, γιατί το αστινόμος παίρνει ψηλή, υπαστινόμος. Αλλά λέμε υφυπουργός, διότι το υπουργός παίρνει δασία. Λέμε μας επέστησε την προσοχή, αλλά λέμε σας εφιστώ την προσοχή, γιατί το ιστό παίρνει δασία. Ενώ το μας επέστησε, το έστησε παίρνει ψηλή. Καταλάβατε, είναι διαφορές αυτές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Ναι.
0: Λέμε καθορίζω, υφιστάμενος, με θεόρτια, εφοπλιστής, πενθήμερο, αφελληνισμός, εφημερεύων, καθαγιασμένος, ανθυπολοχαγός, νυχθημερών, καθομιλουμένη, αφορισμός, μεθεπόμενος, έφυπος, αφαλάτος κτλ. Όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται γιατί ακριβώς από την αρχαιότητα έχει διατηρηθεί δασία που δεν μπορεί κανένας να τη βγάλει. Δεν μπορεί να την αποβάλει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα έτσι όπως είναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αλλαγή της θέσης του τόνου και αυτή είναι μια ακόμα σημαντική ιδιότητα που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. που λειτουργούσε ανέκαθεν με αυστηρούς κανόνες. Έτσι. Όταν όμως επευλήθη αυτή η διαστρεβλωμένη η εκτροματική δημοτικιά, η οποία ηρίστο εμπαρόδο δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή γλώσσα του λαού, με την πραγματική δημοτική, με τις αρχαιοελληνικές ρίζες, με την τρίτη κλίση της, με την ορθογραφία, με τις προθέσεις. Αυτή είναι η πραγματική δημοτική. Όλα αυτά λοιπόν άλλαξαν. Καταργήθηκαν γραμματικά μέρη, καταργήθηκαν τμήματα των μερών του λόγου, καταστατηγήθηκαν και άλλαξαν γραμματικοί κανόνες, διαστρεβλώθηκαν ορισμοί και στοιχεία και μαζί με όλα αυτά επευλήθηκε ο τονισμός της προπαραλίγουσας. Που δεν τον είχαμε, ας πούμε. Έτσι, αφού βρήκαμε αλάτι, ας ρίξουμε και τα λάχανα, όπως λέει ο λαός μας. Όπως λοιπόν συμβαίνει με κάθε τι νέο και προοδευτικό, ο τονισμός έγινε της μόδας και δεν άρχισε να έρθει και η κατάχρηση. Τα πάντα τονίζονταν στην προπαραλίγουσα, ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Λέγανε Ολύμπια αντί Ολυμπία. Λένε άνοικε αντί ανήκε. Το ρήμα είναι ανήκο, δεν είναι άνοικο. Δεν πρέπει να λέμε άνοικε λοιπόν, όπως λένε πολλοί. Είναι ανήκε. Η γλώσσα τότε έγινε πραγματική κωμωδία. Και μάλιστα ο δημοσιογράφος, ο αείμνηστος ο Μέτζος, όταν πήγαινε κάποιος δημοσιογράφος για συνέντευξη ή ρεπορτάζ, ρωτούσε εσύ τώρα είσαι δημοσιογράφος ή δημοσιόγραφος, θέλοντας από τη θέση του τόνου να αποκαλύψει τη γλωσσική κατάρτιση του νέου, ας πούμε.
1: Ναι. Και του απαντούσε δημοσιογράφος, έτσι, προφανώς.
0: Ναι. Και θυμήθηκα μάλιστα, τώρα το θυμήθηκα, με αφορμή αυτό, ναι, τα γέλια που κάνουμε κάθε φορά που βλέπουμε την περίφημη κωμωδία μιας πεντάρας Νιάτα, ναι, ίσως τη θυμάστε, είναι μια κριτική κωμωδία με το Στέφανο Λινέο, την Έλλη Φωτίου κτλ. Και ακούμε τον κινηματογραφικό πατέρα της Έλλης Φωτίου, τον Νικήτα Πλατή, ο οποίος υπεδίαιτο το Μπουζουξί Τσεβά, να δηλώνει στον ερωτευμένο Ανδρέα Μπάρκουλη ότι θα του παίξει ένα τραγούδι για να ανακουφίσει τον ερωτικό του πόνο. Και του λέει, θα σου παίξω, λέει, τον Ανθρακόρυχο. και όταν τον διόρθωσε ότι το σωστό ήταν Ανθρακορύχος, ας πούμε, του Ιβο Μιγαλόπουλου, λέει το αμίμητο, Ανθρακόρυχος κύριε, λέει, έχει μεγαλύτερο βάθος.
1: Σωστά.
0: Αυτό το είπαμε για να θυμίσουμε λιγάκι. Για αυτά τα ολίγα για το πού μπορεί να φτάσει η ανεξέλεγκτη χρήση της αλλαγής του τόνου. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ανέκαθεν η ελληνική γλώσσα, με την αναβίωση του τόνου στην προπαραλίγουσα, κάτι που γίνεται σήμερα, όπως είπαμε, κατά κόρον, δήλωνε πάντοτε αρνητικό έργο. Παραδείγματος χάρη, λέμε, αυτός είναι ορθογράφος. Γράφει ορθογραφία, έτσι, ορθογράφος. Κάνει καλό έργο δηλαδή. Λέμε, αυτός όμως είναι ανορθόγραφος, όχι ανορθογράφος. Ανορθόγραφος, ανεβαίνει ο τόνος. Κάνει κακό έργο. Στην ελληνική γλώσσα λοιπόν, όταν δεν επεμβαίνουν οι βίαιοι νόμοι που καταργούν κανόνες και κλίσεις, διαστρεβλώνουν τονισμούς και αλλοιώνουν λεκτικούς τύπους, η αλλαγή τονισμού λειτουργεί ως δείκτης της αλλαγής της ενίας της λέξεως. Παράδειγμα, είναι γνωστόν ότι όταν έχουμε τη λέξη έργων και συνθέτουμε με αυτή τη λέξη μια άλλη λέξη, τότε η λέξη έργων δημιουργεί την κατάληξη ουργός. Και εδώ έρχεται το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης, η οποία προστάζει. Εάν το έργο είναι για το καλό των ανθρώπων, τότε η λέξη τονίζεται στην λίγουσα και παίρνει οξία. Παραδείγματος χάρη, μελισσουργός, σιδηρουργός, χειρουργός, μουσουργός, ιερουργός κτλ. Όταν όμως το έργο αυτό είναι προσβλάβη του ανθρώπου, τότε σιγά σιγά ο τόνος μετεφέρθη από τη λίγουσα στην παραλίγουσα. Αλλάζει και από εκεί έγινε περισφωμένη. Τι λέμε, κακούργος, πανούργος, ραδιούργος, έτσι, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να αποκαλούμε ανεξέλεγκτα ένα γιατρό χειρούργο, αλλά χειρουργό. Διότι χειρουργός είναι ο καλός γιατρός, ο οποίος κάνει το καλό έργο, την καλή εγχείρηση, επωφελία του ασθενούς. Ενώ ο χειρούργος είναι ο γιατρός που δεν προσέχει πάντα, αυτός που σε κάποιες περιπτώσεις ο θυμόσυφος λαός μας τον αποκαλεί χασάπι.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρόπος αυτός του τονισμού συνεχίστηκε και στην Ρωμαϊκή περίοδο, να σας πω και ένα ακόμα γεγονός. Και στην ρωμαϊκή περίοδο στα ονόματα μέσα υπήρχε ένα όνομα το οποίο ήταν δηλωτικό ενός χαρακτηριστικού, ενός παρατσούκλου κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, της οικογένειας. Όταν λέμε Φερρυππίν Μάρκος Τούλιος Κικέρον, Κικέρον είναι ο Ρεβίθης. Το Τσίτσερο είναι το Ρεβίθη στα Ιταλικά, επειδή ο Κικέρον είχε μια ηλιά, ας πούμε, σαν Ρεβίθη. Λοιπόν, υπήρχε και η λέξη Ρούφους. Ρούφους στα λατινικά σημαίνει αυτός που έχει το χρώμα της φωτιάς, δηλαδή ο κοκκινοπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Και οι Ρωμαίοι το έβαζαν συχνά κάποιο παρατσούκλι στα ονόματά τους αυτά. Μάρκος Τούλιος και το είπαμε. Και υπήρχε ο Κούρτιος Ρούφος, ο Ρουτίλιος Ρούφος, ο Πλίκιος Ρούφος και τα λοιπά. Βάζανε και το Ρούφος μαζί.
1: Ναι.
0: Κατά την εποχή λοιπόν του Ρωμαίου αυτοκράτορος της δυναστείας των Αντωνίνων του Τραϊανού, αυτός σε 98 με το 100, μέχρι το 117 κυριάρχησε δηλαδή, ζούσε στην ελληνική πόλη Έφεσο της Μικράς Ασίας ένας γιατρός που είχε το όνομα Ρούφος. Ήταν ένας εξαίρετος γιατρός ο οποίος έγραψε πολλά ιατρικά συγγράμματα, διεκρίθη στην ειδικότητά του, θεωρείται ένας πάρα πολύ σπουδαίος γιατρός. Και τόσο διάσημος υπήρξε μάλιστα που οι μαθητές του, για να λένε απλώς ότι ήταν μαθητές του, δεν ονομάζονταν απλώς γιατροί, αλλά όπως οι άλλοι συναδελφοί τους, αλλά η ειδικότητα του επαγγέλματός τους πήρε το όνομά της από τον σπουδαίο δασκαλό τους. Έτσι λοιπόν απεκαλούντο ναι. Ρουφιανοί ιατροί. Ρουφιανοί ιατροί.
1: Ρουφιανοί, μάλιστα.
0: Ρουφιανοί ιατροί, απλώς ρουφιανοί.
1: Ναι.
0: Διακρίθηκαν και εκείνοι, όπως και ο δάσκαλος ο Ρούφος, στο ιατρικό τους λειτουργήμα. Εξάλλου, με όποιον δάσκαλο καθίστε, διαγράμματα θα μάθει. Ναι. Και αυτοί λοιπόν είχαν μάθει πολλά γράμματα.
1: Ναι.
0: Ορισμένοι από αυτούς όμως, παρασυρμένοι από την ανθρώπινη φύση τους, πρόδιδαν το λειτουργήμά τους, διότι λόγω της φύσεως αυτού ήσαν σε θέση να μαθαίνουν πολλά μυστικά των γυναικών, τις οποίες είχαν πελάτησές τους. Έτσι, μερικοί ασυνείδητοι από αυτούς κάποιες φορές τις εξεβίαζαν και ξεχνώντας την επιστημονική αποστολή, την ιατρική διοντολογία και τον όρκο τους, ανακατεύονταν σε υποθέσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με την επιστήμη τους. Έτσι, η λέξη ρουφιανός, κατά την συνήθη τακτική της ελληνικής γλώσσας, με ένα ανέβασμα του τόνου στην παραλίγουσα,
1: ρουφιάνος,
0: πήρε την κριτική σημασία, ακριβώς όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή ρουφιάνος.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν...
1: Από εκεί πήρε όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, τη σημασία
0: ακριβώς,
1: αυτή η λέξη.
0: Αυτή είναι η ιστορία της λέξεως.
1: Μάλιστα.
0: Η αναβίβαση του τόνου όμως δεν δίνει μόνο θετική αρνητική έννοια, δεν δίνει μόνο την καλή ή την κακή σημασία, αλλά διαφοροποιεί και την τελειότητα από κάτι κοινό. Ας πούμε, υπάρχει στα ελληνικά η λέξη λικούργος. Πολύ γνωστός ο λικούργος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Η λέξη λικούργος προέρχεται από τη λέξη λίκη, που θα πει φως.
1: Ναι.
0: Λικόφως, λικαβιές, λουξ στα λατινικά και ούτω καθεξής. Η λέξη λίκη, λοιπόν, που θα πει φως και το έργον. Είναι δυνατόν να θεωρούμε όμως ότι ο λικούργος κάνει κακό έργο επειδή τονίζεται στην παραλίγουσα? Όχι. Απλούστατα. Η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας οδηγεί σε έναν άλλο τομέα. Η λέξη λοιπόν λικούργος μας δίνει αυτή την αλλαγή της θέσης του τόνου, διότι θεωρητικά το αληθινό έργο του φωτός το κάνει ο ίδιος ο Θεός του φωτός, που ήταν ο Απόλλων. Δηλαδή μόνο ο Απόλλων μπορούσε να έχει το προσωνύμιο λικουργός.
1: Ναι.
0: Όποιος όμως δεν ήταν Θεός, ας πούμε, για να μην ταυτιστεί με το Θεό και με την ιδιότητά του.
1: Αλλάξανε τον τόνο,
0: κάνει λικούργος. Προσέξτε τώρα αυτό. Πόσο διαχρονικά μέσω της ελληνικής γλώσσας έχει διασωθεί στην θρησκεία μας.
1: Ναι.
0: Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός μας, η προσωποποίηση του καλού, τονίζεται στη λίγουσα, Χριστός.
1: Ναι.
0: Όποιος όμως έχει το όνομά του, ονομάζεται Χρήστος. Επειδή δεν μπορεί να ταυτιστεί με το απόλυτο καλό και να διαχωριστεί από αυτόν τον μοναδικό, τον ένα, τον Ιησού Χριστό.
1: Ναι.
0: Από τον ίδιο τρόπο και για την ίδια αιτία χαρακτηρίζονται και ονόματα αποδιδόμενα σε ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός, παραδείγματος χάρη, είναι λαμπρός, αλλά μέχρι σήμερα όσοι θέλουν να έχουν το όνομά του την ιδιότητα αυτή, φέρνουν το όνομα λάμπρος. Το σύμβολο ακόμα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Οι φέροντες όμως αυτό το χαρακτηριστικό έχουν το όνομα Σταύρος.
1: Σταύρος. Α, μάλιστα.
0: Σημαντικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λέξεις μοναχός και μονάχος. Η διαφορά των λέξεων μόνος, μονάχος και μοναχός είναι ουσιαστική. Η λέξη μόνος, ας πούμε, είναι κατ' ουσίαν, δηλαδή μόνος ένας, μονάδα, χωρίς άλλον. Στη λέξη μονάχος υπάρχει ενσωματωμένο και το αχ, το σφίξιμο της ψυχής, το οποίο υπάρχει χωρίς να το επιδιώκει το άτομο. Ένας άνθρωπος νιώθει μονάχος από εγκατάλειψη ή από κατάθλιψη ή από οτιδήποτε άλλο, έτσι. Mm-hmm. Ενώ στη λέξη μοναχός, όταν τονίζεται στη λίγουσα, αυτό το αχ, το σφίξιμο της ψυχής υπάρχει με τη θέληση του ατόμου. Ο μοναχός συνειδητά ζει σε αυτή την κατάσταση. Ο τονισμός της λίγουσης λοιπόν δηλώνει τη θετική έννοια. Βλέπετε η ελληνική γλώσσα πώς έχει καθιερώσει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να κλείσω αυτή και αυτή την ιδιότητα με μία ακόμα λέξη, βαρύγουπη λέξη που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα, η λέξη υπουργός. Υπουργός. Εκ προημίου, όταν δημιουργήθηκε αυτή η λέξη, της εδώ ο τονισμός της λιγούσης, διότι δημιουργός αυτής δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η λέξη υπουργός, που στην κλασική ελληνική γλώσσα σήμαινε τον υπηρετούντα κάποιον, τον βοηθό δηλαδή.
1: Θα καταλήξει σε κάτι κακό.
0: Θα κατέληγε να έχει αρνητική σημασία. Αν προσέξουμε τα αρχαία κείμενα, είναι κατά κόρον να αναφέρω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, η σημασία λοιπόν της λέξεως προκύπτει από τους υπουργούς ως βοηθούς.
1: Του λαού, βοηθούς του λαού.
0: Βοηθούς του λαού, ακριβώς. Εάν λοιπόν ένας υπουργός δεν κάνει έργον υπέρ του λαού, δηλαδή δεν είναι βοηθός του λαού, τότε μπορεί κάλλιστα η ελληνική γλώσσα, το επιτρέπει, απλώς να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσουμε, να αλλάξουμε τον τόνο.
1: Υπουργός.
0: Και αντί για υπουργός να λέμε υπουργός.
1: Όπως το κακούργος, ας πούμε.
0: Ακριβώς, κατά το κακούργος, πανούργος, δαδιούργος κτλ. Ναι. Άμα λοιπόν λέμε υπουργός, αυτός ο υπουργός εκ των πραγμάτων δεν έχει κάνει καλό έργο. Δεν έχει κάνει καλό έργο. Ενώ υπουργός έχει κάνει καλό έργο. Η ελληνική γλώσσα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι να το υιοθετήσουμε. Έτσι. Και τότε θα ίσως αλλάξουν και γνώμη και πολλοί από αυτούς.
1: Ναι,
0: ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε έναν υπουργό ναυτικών, ο οποίος χειρίζεται το θέμα της αγοράς της ναυαρχίδας του ελληνικού στόλου, του Θωρικού Αβέρο. Ναι. Είναι ο υπουργός Ιωάννης Δαμιανός, ο οποίος χειρίστηκε το όλο ζήτημα, χαμηλώνοντας το αρχικό κόστος κατά 2 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, σε σχέση με το αντίτιμο το οποίο πλήρωσε στην κατασκευάστρια εταιρεία η Ιταλική κυβέρνηση για δύο πρώτα παρόμοια σκάφη που προμηθεύτηκε η ίδια. Φυσικά τον υπουργό Ιωάννη Δαμιανό δεν τον γνωρίζει κανείς σήμερα, διότι δεν υπάρχει στα βιβλία, δεν προβάλλεται ως πρότυπο. Χειρίστηκε ένα θέμα όχι μόνο εθνικής ασφαλείας αλλά και πολλών χρημάτων. Ένα θέμα αντίστοιχο με αυτό που χειρίστηκαν άλλοι υπουργοί καταδικαστέντες, οι οποίοι δεν πήραν αυτά τα πράγματα ως αντισταθμιστικά ωφέλη, αλλά πήραν μίζα, ας πούμε. Τα πήραν ως μίζα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν την διαφορά, έτσι.
1: Ναι.
0: Η λέξη λοιπόν υπουργός και η λέξη υπουργός θα μπορούσε να μας δώσει αυτή την αλλαγή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και που είναι και πάρα πολύ σημαντική.
1: Φτάνει να το καταλάβει ο κόσμος, όπως είπατε, αλλά εδώ είναι και το δύσκολο της υπόθεσης, κύριε Αντωνάκο, το πώς το καταλαβαίνει ο κόσμος και πώς μπορεί να μπει.
0: Γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε, σωστά, κύριε Δραγάτη μου, γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Με τόσες λεπτομέρειες τα εξηγώ για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτά δεν μπορείτε να τα ακούσει πουθενά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα εξηγώ για να τα καταλάβει. Για να υπάρχουν καταγεγραμμένα, για να μπορέσει να τα δει. Εκεί είναι η διαφορά. Τότε θα μπορέσει και αυτός να γίνει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, και θα βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, σίγουρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Από μια άλλη οπτική γωνία.
1: Mm.
0: Πάμε να δούμε τώρα την σοφία της ελληνικής γλώσσας. Όπως έχω πει στο βιβλίο μου, το «Ίσιο ενός άριστος αμήνεστε περιγλώσσης», έχω γράψει ότι το σκότος και οι φιλοσοφικές τους προεκτάσεις έχουν βάλει την προσωπική τους σφραγίδα στην ελληνική γλώσσα, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Για παράδειγμα, υπάρχει το ρήμα τέλο, το οποίο σημαίνει ανατέλω, εγείρομαι, υψώνομαι. Το λέει και ο Ευστάθιος στα σχόλια στην Ιλιάδα, το αναλύει. Τέλω λοιπόν είναι υψώνομαι και με τις εναλλαγές, με τις μεταπτώσεις των φωνιέτων το τέλ και το τόλ, έχουμε και το τέλο γίνεται τόλ, γίνεται ανατέλω και ανατολή, έτσι και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Το ρήμα 2 αντίθετα σημαίνει βυθίζομαι.
1: Ναι.
0: Βυθίζομαι. Εξού δίτης. Mm. Δίτης είναι αυτός που βυθίζεται, έτσι.
1: Mm.
0: Και λόπο δίτης που είναι προηγουμένως, αυτός που δίει στους λόπους. Αυτός που βυθίζεται στα ρούχα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Για να κλέψει. Διότι ο λοποδίτης από τον κλέφτη, από τον ληστή, έχει διαφορά. Κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι στα κλεφτά, λες, στα κρυφά, χωρίς να τον πάρουν είδηση. Ο λοποδίτης βάζει το χέρι μέσα στα ρούχα, υποχρεωτικός. Είναι συγκεκριμένη η λέξη. Έτσι. Mm. Ενώ ο ληστής έχει και την απειλή όπλου και ούτω καθεξής. Είναι συγκεκριμένες δηλαδή οι σημασίες.
1: Και διαφορετική. Άρα το κλέφτης δεν έχει σχέση με το ληστής. Καμία σχέση.
0: Ακριβώς. Παρότι που σήμερα νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η ελληνική γλώσσα έχει δώσει διαφορές, γι' αυτό έχει και διαφορετικές λέξεις. Επειδή όμως η Ανατολή έχει ταυτιστεί με το φως, ενώ η Δύση με το επερχόμενο σκότος, τον Ζώφο, το έρευος, γι' αυτό το θέμα Δύση, της λέξης Δύσης, αυτό το θέμα Δύση, έγινε σήμα κατά τεθέν, προσέξτε το αυτό, οποιασδήποτε αρνητικής έννοιας. Και έμπαινε μπροστά από κάθε λέξη. Λέμε δυσκολία, δυσφορία, δυσμένεια, δυσπραγία, δυσλεξία, δύσβατος, δυσχέρεια, δυστιμία, δυσοδεία. Βλέπετε λοιπόν πώς δημιουργεί αρνητική λέξη. Γιατί είναι το θέμα της λέξης δύσης που ταυτίζεται με το επερχόμενο σκότος.
1: Και δισεκατομμύρια, ή αλλάζει εκεί.
0: Εκεί είναι άλλη ορθογραφία. Α. Εκεί είναι με γιώτα. Δεν είναι με ύψιλον.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Το δισεκατομμύρια είναι δύο φορές. Έτσι, δισεκατομμύρια.
1: Θα λοιπόν, μπορούσε όμως και εκεί να μπει, διότι και εκεί έχει κάτι αρνητικό που σχετίζεται με το σκότος, ότι έχει σχέση με το χρήμα. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Εκεί μόνο να ξεκαθαρίσουμε φιλοσοφικά.
1: Ναι.
0: Και να ξεφύγουμε πολύ από όλο το θέμα.
1: Ναι, εντάξει,
0: είναι
1: έχετε δίκιο.
0: Είναι άλλη ορθογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ενώ όμως η θετική έννοια εκφράζεται εύκολα με το επίρρημα F, που θα πει καλά, εν τούτης το δις δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την φιλοσοφική θεώρηση της ελληνικής γλώσσας. Αφού το ίδιο δεν σημαίνει και δεν είναι από τη φύση του ούτε πρόσμα, ούτε πρόθεση, ούτε επίρρημα, τίποτα. Mm. Πρέπει να βάλεις τη σοφία της ελληνικής γλώσσας για να το εξηγήσεις. Και θα πω άλλο ένα ακόμα παράδειγμα. Προσέξτε. Έχουμε τη λέξη βίος. Τα λεξικά, τα ετυμολογικά λεξικά, επικρατούσα την άποψη που υπάρχει στο ετυμολογικό το μέγα, μας αναφέρουν και την διαφορά μεταξύ των λέξεων βίος και ζωή. Mm. Ο αμμόνιος στο λεξικό του λέει κάτι χαρακτηριστικό. Ζωή μεν γάρ λέγεται είναι χρήσης ψυχής, βίος δε ολίγη ζωή. Να το προσέξουμε αυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ζωή μεν γάρ λέγεται είναι χρήσης ψυχής. Η ζωή είναι χρήσης ψυχής.
1: Ναι.
0: Ενώ ο βίος η ολίγη ζωή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξέρουμε ότι η ζωή είναι αιώνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Επομένως, η ψυχή είναι αιώνια. Επομένως, η ζωή με την ψυχή ταυτίζεται η λέξη και στην αιωνιότητα.
1: Ναι.
0: Ζωή, χρήσης ψυχής. Αιώνια ψυχή, αιώνια ζωή. Όταν όμως έχουμε... όταν όμως η ελεύθερη ψυχή που είναι αιώνια μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, όπως πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το λέει και ο Πλάτων, ο Σοκράτης κτλ., αλλά το λέει και η Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία, όταν μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα, έτσι, mm-hmm. Έτσι λέγεται, δεσμοτήριον της ψυχής είναι το σώμα.
1: Ναι.
0: Μπαίνει λοιπόν η ελεύθερη ψυχή μέσα στο σώμα, φυλακίζεται και απελευθερώνεται πάλι με το θάνατο. Επειδή όμως στο δεσμοτήριο ψυχής κανείς δεν μπαίνει, στο δεσμοτήριο γενικά κανείς δεν μπαίνει και ο θελός. Μπαίνει πάντοτε δια της βίας. Γι' αυτό και μόνο το διάστημα από το οποίο, στο οποίο η ελεύθερη ψυχή φυλακίζεται μέσα στο σώμα, μόνο αυτό το διάστημα και μέχρι τη στιγμή που θα απελευθερωθεί με το θάνατο, επειδή δια της βίας εισήλθε μέσα στο σώμα, αυτό το διάστημα λέγεται βίος. Μόνο αυτό λέγεται βίος. Όλο το άλλο λέγεται ζωή.
1: Α, μάλιστα, μόνο αυτό λοιπόν.
0: Ναι, γι' αυτό και έχουμε και τη λέξη, χρησιμοποιείται και η λέξη σύλληψης. Σύλληψης του εμβρίου, λέμε, στη μήτρα της μητέρας. Τότε φυλακίζεται η ελεύθερη ψυχή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Όταν γίνεται σύλληψη του εμβρίου.
1: Ναι.
0: Επομένως, χρησιμοποιείται η ίδια λέξη. Γίνεται σύλληψη του εμβρίου. Οδηγείται μέσα στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα. Αλλά επειδή οδηγείται δια της βίας, δεν μπαίνει και ο θελός, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτό το διάστημα λέγεται βίος. Ενώ όλο το άλλο λέγεται ζωή. Η ζωή είναι αιώνια, επομένως.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η λέξη.
1: Ναι.
0: Και μας δίνει την ουσιαστική σημασία. Δύο παραδείγματα ακόμα για να καταλάβουμε τη σοφία της ελληνικής γλώσσας. Τα ρήματα που δηλώνουν αίσθηση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με γενική. Δηλαδή ακούω σου, γεύω μέσου και τα λοιπά. Πλην της οράσεως, ορώ σε, συντάσσεται με αιτιατική. Γιατί? Διότι λέει το λεξικό ότι εάλλε στήσει κατά ιστοχήν λειτουργούσιν, ενώ μόνο η τελευταία είναι κατεκομπήν. Δηλαδή όλες τις αισθήσεις τις έχει το σώμα σε εισδοχή. Έτσι. Και την ακοή, ακούω από κάποιον απ' έξω προς εμένα. Και τη γεύση, έτσι, και την αφή και όλα σχετικά. Ενώ την όραση, μόνο η όραση, είναι από μένα προς τα έξω. Εγώ βλέπω προς τα έξω. Γι' αυτό και αλλάζει και η σύνταξη.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι εκπληκτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Η ημέρα, ας πούμε, λέγεται ημέρα γιατί είναι ταυτισμένη με το φως. Έτσι. Και μας δίνει τη λέξη ήμερος. Και αυτό διότι το σκότος μας τρομάζει και μας κάνει άγριους και ανήμερους. Ανήμερους. Βλέπετε τη διαφορά, το ίδιο η λέξη άστη. Μας δίνει τη λέξη αστείος, που σημαίνει αυτόν που έχει εκλεπτισμένους τρόπους. Σε αντίθεση με τον καταγόμενο εκ των αγρών, που δεν διαθέτει αυτούς τους τρόπους και ονομάζεται αγρίκος.
1: Αγρίκος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το ετυμολογικό το μέγα μας δίνει αυτές τις διαφορές. Να παρατηρήσουμε επίσης λίγο τη λέξη ώρα που είπαμε προηγουμένως. Από τη λέξη ώρα προέρχεται η λέξη ωραίος. Η λέξη αυτή δεν έχει σχέση με το όμορφος που προέρχεται από το ευμόρφος.
1: Ναι.
0: Διότι ωραίο είναι αυτό που έρχεται στην ώρα του. Στην ώρα του. Με αποτέλεσμα την ευτυχία και τη χαρά της απόλαυσής του. Το φαγητό, για παράδειγμα, όταν κάποιος πεινά, είναι ωραίο, διότι έρχεται στην ώρα του. Το ίδιο και ο ύπνος. Όταν κάποιος έχει κουραστεί όλη την ημέρα, είναι ωραίος. Γι' αυτό είναι και ευχάριστος, έρχεται στην ώρα του. Έτσι. Υπάρχουν βεβαίως χιλιάδες λέξεις για να πιστοποιήσει κάποιος το μέγεθος αυτής της ιδιότητας της ελληνικής γλώσσας, της μοναδικής σοφίας της. Θα κλείσω με μία μόνο λέξη ακόμα, που είναι η λέξη φθόνος.
1: Φθόνος.
0: Η λέξη αυτή ετυμολογείται από το ρήμα φθέρω και φθαίνω και φθήνω και φθείω με γιώτα. Το οποίο σημαίνει ελαττώνομαι, σβήνω, χάνομαι. Επομένως, οι διάφορες θρησκείες και κυρίως ο χριστιανισμός μας διδάσκουν ότι δεν πρέπει να φθονούμε τους συνανθρώπους μας. Είναι όμως πολύ σημαντική η ίδια η ηθική διδασκαλία της λέξης φθόνος, που μας προστάζει να μην φθονούμε τους άλλους, διότι όταν κάποιος φθονεί, τότε φθήνει συνεχώς, ελαττώνεται, σβήνει και στο τέλος χάνεται. Έτσι. Αυτό το μεγαλείο και τη σοφία Ναι, καμία άλλη γλώσσα δεν μπορεί να μας τη δώσει.
1: Πραγματικά η κάθε λέξη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως. Ναι. Πάμε να δούμε μια άλλη ιδιότητα. Την κυριολεξία. Την κυριολεξία. Ο Μιχάλης Ψελός έλεγε «έπαινος γάρ της φωνής η κυριολεξία». Η ελληνική γλώσσα διαθέτει μια λέξη για το κάθε τι. Ακόμα και αν φαίνεται ότι κάποιες λέξεις σημαίνουν το ίδιο πράγμα, στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, υπάρχουν λεπτές νοηματικές διαφορές. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά στην ελληνική δεν υπάρχουν συνώνυμα. Η πληρότητα της δομής, ο πλούτος του λεξιλογίου, οι εννοιολογικές δυνατότητες και οι σημασιολογικές αποχρώσεις αναγνωρίζονται μάλιστα από τους Αγγλοαμερικανούς σε προβλήματα κυριολεξίας με τη φράση «Οι Έλληνες έχουν μια λέξη γι' αυτό». Φράση την οποία πρώτος είχε γράψει ο καθηγητής Όλιβερ Τάπλιν στο βιβλίο του Ελληνικών Πυρ. Για παράδειγμα, αναφέρω το νεοελληνικό ρήμα «ανακατεύω». Στην αρχική μορφή της γλώσσης υπήρχαν τρία ρήματα τα οποία σήμαιναν την παραπάνω λέξη. Υπήρχε το ρήμα «μίγνημη», το ρήμα «κεράνιμη», ναι, και το ρήμα «φύρο» με ύψιλον. Έτσι. Προσέξτε τη διαφορά. Το «μίγνημη» σημαίνει ρίχνω στον ίδιο τόπο δύο στερεά σε ένα σάκο, ας πούμε, που απλώς αναμειγνύονται χωρίς η μηχανική αυτή ενέργεια, συνεπάγεται και η χημική ένωση. Το κεράνιμι σημαίνει ανακατεύω υγρά και δημιουργώ μια νέα χημική ένωση. Παραδείγματος χάρη, ανακατεύουμε ίνο με ίδωρ και έχουμε το λεγόμενο κρασί. Mm. Αυτά όλα μπαίνανε μέσα στο κρατήρα, ένα δοχείο που λεγόταν κρατήρ. Αναμειγνύεται ο ίνος με το ίδωρ σε αναλογία 1:3, γιατί έπρεπε να πίνουν οι Έλληνες στα συμπόσια και να μεθούν. Να έρχονται σε ευθυμία, αλλά να μεθούν και να μπορούν και να φιλοσοφούν. Επομένως, το ρήμα κεράνιμι είναι για υγρά, γι' αυτό έχουμε και το κρασί. Και προέρχεται από το μέλλοντα του κεράνιμι που κάνει κραθίσομαι, από εκεί προέρχεται και ο κρατήρ. Και ο κρατήρας του ηφαιστείου που λέμε λέγεται κρατήρας γιατί εκεί μέσα αναμειγνύονται σε ρευστή μορφή. Έτσι, το μάγμα, ας πούμε, είναι σε ρευστή μορφή. Δεν είναι στερεό δηλαδή. Και υπάρχει και το ρήμα φύρο, το οποίο σημαίνει ανακατεύω κάτι ξερό με μια ουσία υγρή. Με αποτέλεσμα να λερωθεί το στερεό από το υγρό. Ναι. Το ρήμα φύρο δεν υπάρχει σήμερα με ύψιλον, υπάρχει όμως σήμερα η λέξη εμόφυρτος. Εμόφυρτος.
1: Σωστά.
0: Το στερεό σώμα λερώνεται από το υγρό αίμα. Υπάρχει η λέξη φύραμα, που είναι το πίτουρο που ανακατεύεται με το νερό, που τρώνε οι κότες, έτσι το φύραμα. Επομένως, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται και σήμερα, ακριβώς, ας πούμε, τις σημασίες αυτές, αλλά η ουσιαστική διαφορά δίνεται στην ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα. Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Είναι πολλές οι ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να το σταματήσουμε εδώ, να βάλουμε μια νοτελεία και να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν ξέρω, για να καλύψουμε.
0: Να πούμε τις υπόλοιπες. Ναι, είναι αρκετές βέβαια, γιατί είναι αρκετά ακόμα αυτά που πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για το λακωνισμό, πρέπει να μιλήσουμε για τη δημιουργία συνθέτων,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: επιστημονικότητα, για την ακριβολογία.
1: Είναι περισσότερες, είπατε, από 20, έτσι ήταν 18 και...
0: Ναι, 24-25 έχω βρει τώρα, ναι. μέχρι τώρα και έχω καταγράψει, ας πούμε, σε μια καινούργια έκδοση, θα τα βάλω όλα αυτά μέσα.
1: Ωραία. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει αξία να κάνουμε ένα δεύτερο μέρος εκπομπής, για να μην τα πούμε όλα τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
1: Ωραία.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Άρα θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ για το συγκεκριμένο θέμα, τις ιδιότητες ελληνικής γλώσσας, κυρία Αντωνάκο, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού με ένα δεύτερο μέρος την άλλη εβδομάδα, αν είστε και εσείς σύμφωνος.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με τα χαράς.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και είναι πολύ σημαντικό το ότι η προσπάθειά σας να αναδείξετε την ελληνική γλώσσα, να ξέρετε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα Ελληνόπουλα, γιατί δυστυχώς αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα δεν πρόκειται να τα βρει κανείς πουθενά. Όλοι θα βρουν τα τετριμένα, δεν θα βρουν τα ουσιαστικά.
1: Με χαρά το κάνω, κύριε Αντωνάκο, γιατί και εγώ το νιώθω έτσι όπως ακριβώς το περιγράφετε και πραγματικά είναι σημαντικό ο ελληνικός λαός να καταλάβει κάποια πράγματα και βάζω και τον εαυτό μου μέσα βέβαια, έτσι, γιατί σας ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σοριέντο. Ο κόσμος ξανά. Του Θανάση Τριαρίδη. Μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με τους Στέλιο Πετράκη και Ιωάννα Πηλιχού. Σκηνοθεσία Έφη Μεράβογλου. Ένα θεματικό ταξίδι ανάμεσα σε δύο κόσμους, στην Trash World και στην Hyperlife. Έχουν μόνο 2 ώρες για να ανατρέψουν το τέλος της ιστορίας τους. Σοριέντο. Ο κόσμος ξανά. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4. Στον τεχνοχώρο εργοτάξεων Διογένους 1, δίπλα στο μετρό της Δάφνης.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
4: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
4: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt.
3: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
5: Adopt. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
6: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου

0: Μυστήριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον Χρήστο Καπούτσι, τον πολύ καλό συνάδελφο και συγγραφέα του ομότιτλου βιβλίου. Χρήστο, η μέρα ξεκίνησε σήμερα με αυτό το άγνωστο μη επανδρωμένο σκάφος που εντόπισαν ευτυχώς οι ψαράδες στην Λευκάδα. Αλλά έχουμε γενικώς περιπέτειες με μη επανδρωμένα έτσι, οχήματα. Και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με την Ουκρανία. Μας είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση μία συμφωνία με την Ουκρανία ότι θα κατασκευάζαμε μαζί μη επανδρωμένα έτσι, οχήματα, υπτάμενα, πλωτά, δεν ξέρω τι έχουν στο σχέδιο. Αλλά έχει προκύψει ότι μας έβαλε ο κύριος Ζελένσκι κάποιους όρους, ότι αυτά που θα παράξουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για την Ουκρανία. Αν αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική καρπαζοεισπράκτορα, πώς θα το ονόμαζες εσύ?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το που βρήκαν οι ψαράδες, ωραία το εντόπισες, οι ψαράδες στο ακροτήριο, λέει, Δουκάτο, στη Νότια Λευκάδα, ένα θαλάσσιο ντρόουν, δηλαδή είναι ένα σκάφος το οποίο δουλεύει όπως τα ντρόουν, έτσι, χωρίς πλήρωμα εννοείται, και μεταφέρει πυρομαχικά ή άλλα πράγματα. Το εξετάζουν από το πρωί, λέει, οι αρχές του λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προσπαθούν να βρουν περί τίνος πρόκειται. Υπάρχουν κάνα δύο πληροφορίες που έχουμε αλλιεύσει. Μία λέει ότι είναι ουκρανικό και έχει χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε αυτόν που λέμε, ξέρεις, ο ρωσικός στόλος. Δηλαδή,
0: σκοτεινός στόλος της Ρωσίας, ναι.
1: Ναι, αυτοί δηλαδή που τα δεκαμενόπλια μεταφέρουν παράνομα, υποτίθεται, έτσι, πετρέλαιο από την Ρωσία μέσω Μαύρης Θάλασσας και τα λοιπά, Αιγαίο, στενά, και μάλλον κάποιο τέτοιο είχε στόχο ένα δεξαμενόπλιο. Εδώ να πούμε έτσι παρενθετικά ότι τα περισσότερα δεξαμενόπλια μεταφέρουν παράνομα, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, ρωσικό πετρέλαιο, είναι ελληνικής ιδιοκτησίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι Ελλήνων, ναι. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ελλήνων, ναι. Εποπιστών είναι τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και έχει γίνει και ένα χτύπημα, αν θυμάσαι, από ένα έργο επανδρωμένο εκεί, ναι. Νότια, στο νότιο Αιγαίο, στο, ναι, οποίο δεν πήραμε απάντηση από πού ήρθε αυτό το μη επανδρωμένο. Και εν πάση περιπτώσει δημιουργείται ένα ερώτημα.
1: Πάντως,
0: δημιουργείται ένα ερώτημα εύρωγο στον κόσμο.
1: Ουκρανικό φαίνεται ότι είναι.
0: Αν είναι ουκρανικό, εμείς πού ακριβώς είμαστε? Δηλαδή, από πάνω στον αέρα, στη θάλασσα, ουκρανικά, περνάνε από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων, περίεργη ιστορία.
1: Κοίταξε. Κάποια πράγματα, επειδή μου θέλει να τα σοβαρέψει, αλλά δεν σοβαρεύονται με τίποτα από μόνα του. Σου πω το εξής. Η Ελλάδα, ας πούμε, συγκεκριμένα η Ελλάδα, έτσι, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκάθαρα πράγματα, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία και εγώ βεβαίως χαρακτηρίζω παράνομη εισβολή στην Ουκρανία, παρότι μπορεί κανείς να εξετάσει για να έχει άποψη και τα όσα ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά, τα οποία δεν είναι αμελητέα, έχουν ισχυρή βάση. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βρέθηκε λοιπόν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την Ουκρανία.

0: Πώς τη στήριξε? Τη στήριξε πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά. Στείλαμε ως Ελλάδα πυρομαχικά στην Ουκρανία, στείλαμε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού που τα αποσύραμε από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, τα είχαμε για την άμυνα των νησών, στείλαμε αμυντικό υλικό, κρίσιμο αμυντικό υλικό, και στείλαμε και οπλικά συστήματα, τα στείλαμε. Είναι γενναία η ελληνική προσφορά προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο έγινε, τι? Χάλασε η σχέση μας με τη Ρωσία. Βρεθήκαμε σε αντίπαλα στρατόπεδα με τη Ρωσία. Έφτασε στο σημείο ο Σεργέη Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, να πει ότι η Αλεξανδρούπολη είναι στόχος στρατιωτικός για τη Ρωσία, επειδή από την Αλεξανδρούπολη διακινείται στρατιωτικό υλικό προς την Ουκρανία, αμερικανοανατολικό προφανώς, αυτό εννοούσε. Σας θυμίζω ότι αυτή η επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει την Ουκρανία είχε, θα έλεγα εδώ, με διθυράμβους παρουσιαστεί από το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης ως κοινής αποδοχής και με την αντιπολίτευση μαζί. Δεν είχε αντιρρήσεις και η αντιπολίτευση. Αυτή η αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θριάμβευσε για την πολιτική τοξιδέρκεια και επιλογή να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, τι μας είπε? Ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Σήμερα όμως η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια, θα έλεγα, περισσότερο σκληρή, αν και πολύπλοκη, πραγματικότητα. Γιατί? Φαίνεται ότι το Κίεβο, η κυβέρνηση Ζελένσκι, θεωρεί την Τουρκία πιο σημαντική από την Ελλάδα. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, μάλιστα είχαν ανακοινωθεί και από τον Υπουργό, τον κ. Δένδια, ότι βρισκόμαστε σε μια τελική φάση συμπαραγωγής, ανάπτυξης ναυτικών drones. Ελπίζω να μην είναι αυτό που πιάσανε οι ψαράδες στη Λευκάδα. το αποκλείς. Όχι, τέλος πάντων. Ας μείνουμε σε ένα επίπεδο σοβαρότητας. Λοιπόν, την ανάπτυξη λοιπόν ναυτικών drones, αλλά ήταν μετά από αυτές τις ανακοινώσεις, τις διθυραμβικές, Ελλάδα-Ουκρανία και τα λοιπά, φτιάχνουμε drones, διότι όντως η Ουκρανία έχει υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα drones και είναι σύμμαχός μας, ειδικά στα ναυτικά drones, έχει παγώσει αυτό και έχει παγώσει όχι για τεχνικούς λόγους, όχι διότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες τεχνικές, έχει παγώσει γιατί το θέμα είναι πια, δεν είναι τεχνικό στρατηγικό, είναι γεωστρατηγικό. Γιατί? Η Ουκρανία, η οποία είπε βέβαια, είπε ότι αυτά τα drones θα μας δώσουν, τα ναυτικά drones θα είναι υψηλής τεχνολογίας, διότι έχει τεχνογνωσία, όντως αυτό συμβαίνει, την έχει. Την απέκτησε από τον πόλεμο στη Μαύρη Θάλασσα, έτσι. Έχει ένα πλεονέκτημα. Τι κάνει η Ουκρανία? Ζητά τον έλεγχο στη χρήση, στην πιθανή χρήση μεταπόληση των συστημάτων στην Ελλάδα. Δηλαδή τι μας λέει? Λέει ότι τα ελληνικά οπλικά συστήματα είναι υπό ουκρανική έγκριση. Δηλαδή οι Έλληνες θα τα χρησιμοποιήσετε εφόσον εμείς το εγκρίνουμε. Δηλαδή Έλληνες, θα, ελληνική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα ουκρανικά drones που θα σου πουλήσουμε πανάκριβα, τονίζω αυτό, εναντίον όπου θέλεις, πλην της Τουρκίας. Διότι για να τα χρησιμοποιήσει κατά της Τουρκίας πρέπει να σας δώσουμε εμείς άδεια να χρησιμοποιήσετε τα drones κατά της Τουρκίας. Είναι η απέτηση των Ουκρανών, η απέτηση του κυρίου Ζελένσκι. Και βέβαια εδώ το πρόβλημα είναι περισσότερο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και πιο σοβαρό. Γιατί η Άγκυρα, παρά το διπλό παιχνίδι, που με ιδιαίτερη θα έλεγα διπλωματική ευστροφία αναπτύσσει ο Ταγίπ Ερντογάν, δηλαδή και με τη Μόσχα και με το ΝΑΤΟ, αναδεικνύεται και είναι παίχτης στρατηγικής σημασίας η Τουρκία στην πρώτη γραμμή στη Μαύρη Θάλασσα. Βεβαίως να πω ότι η Τουρκία ελέγχει τα στενά, έτσι. Και έχει ανοιχτούς διάβλους τα στενά στα Δαρδανέλια. Μην πάει το μυαλό μας αλλού, γιατί μπορεί να μας πει κανείς για τα ορμούς. Γιατί δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, ρε γάμο. Το είπαμε και αυτό στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, κλείνω παρένθεση εδώ, για να μην το χαλάσω τελείως το θέμα. Λοιπόν, ένας από τους σπουδαίους αναλυτές πάρει δυστυχώς και είναι και γνωστός μας και δικός μου και δικός σου. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η Ρωσία λοιπόν έχει, η Τουρκία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ελέγχει τα στενά, στρατηγική σημασία, στα Δαρδανέλια, στο Βόσπορο, αν το πούμε έτσι, την έξοδο προς το Αιγαίο, να συνοηθούμε. Και βεβαίως έχει διάβλους επικοινωνίας και με τη Ρωσία και θυμίζω είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρα και με τη Δύση. Και τώρα πρόσφατα, νομίζω από αυτό το μάθημα που έδωσε ο Ζελένσκι στον κύριο Μητσοτάκη, ή μάλλον η κυβέρνηση Ουκρανίας, την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν, να μην βγάζουμε απ' έξω τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών, έτσι δεν είναι.
1: Είναι σε πλήρη ταύτιση. Σε πλήρη ταύτιση. Θα συζητήσουμε μετά την κυβέρνηση.
0: Θα το πούμε αυτά στη συνέχεια. Έχουμε να πούμε πολλά, ναι. Ανακάλυψε λοιπόν η Ελλάδα το εξής μάθημα το οποίο διδάσκεται σε όλους τους πρωτοετές φοιτητές των διεθνών σχέσεων. Τι διδάσκεται? Ότι στις διεθνείς σχέσεις οι θυσίες και οι προσφορές δεν εξασφαλίζουν απαραίτητος ανταλλάγματα. Τα συμφέροντα καθορίζουν συμμαχίες και προηγούνται τα εθνικά συμφέροντα των συμμαχικών συμφερόντων αν στόχος είναι η προστασία των εθνικών συμφερόντων και όχι η εκχώρηση των εθνικών συμφερόντων για προστασία από τους συμμάχους. Γιατί αυτό κάνουμε. Ο Ζελένσκι λοιπόν έδωσε ένα μάθημα στρατιωτικής διπλωματίας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Υπουργό Εξωτερικών. Ένα μάθημα που εκτός των άλλων προκάλεσε το σχόλιο, μάλλον το μηδίαμα της Μαρίας Ζαχάροβνα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, με το οποίο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, η Ελλάδα, η επαναστατική Ελλάδα, είχε ιστορικούς δεσμούς. Αυτές είναι οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή όσο αφορά το εθνικό μας
1: να κάνω ένα σχόλιο εδώ, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να συνεργαστεί με την Ουκρανία για να φτιάξει μη επανδρωμένα σκάφη ή μη επανδρωμένα αεροχήματα? Έχουμε λαμπρά μυαλά και εδώ δεν μιλάμε για διαστημόπλια. Μιλάμε για μη επανδρωμένα σκάφη. Σιγά τα αυγά. Ποια λοιπόν είναι η ανάγκη να συνεργαστεί η ελληνική κυβέρνηση με την ουκρανική για να αγοράσουμε επί της ουσίας, όπως είπες, από την Ουκρανία μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη? Θα μπορούσαμε να βρούμε λαμπρά μυαλά, ακόμα και φοιτητές θα έλεγα εγώ, και να το φτιάξουν σε 6 μήνες. Λοιπόν, δυστυχώς βέβαια με αυτή την κυβέρνηση ζούμε τις εξής απίθανες καταστάσεις. Έχουν δοθεί ένα κάρο λεφτά για να πετάξει αυτός ο αρχίτας, έτσι έχουν ονομάσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προσπαθούν να φτιάξουν εδώ και 4 χρόνια, 5 έχουν περάσει και δεν το έχουμε δει το ρημάδι να πετάει. Και αναρωτιέσαι, είναι τόσο δύσκολο? Όχι, δεν είναι. Γιατί και εσύ και εγώ μιλάμε με νέους επιστήμονες Οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Καταλάβουν τι συμβαίνει δηλαδή. Και από την άλλη, για να κλείσω για αυτό που λέω για του σχολιαστέ, βλέπω πάρα πολλά γελάκια και πάρα πολύ ηρωνία. Και πλέον, συγγνώμη, ενώ είναι ξέρει ψύχρεμο άνθρωπο, αλλά πλέον από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να κρατήσει τον εκνευρισμό σου. Πολύ ηρωνία για αυτή τη μακέτα που παρουσιάσει η Τουρκία, όντω. Μια μακέτα, είναι διπυριωτικού πυράβλου. Να υπενθυμίσουμε στους σχολιαστές ότι είχαν το ίδιο ηρωνικό ύφος και τα γελάκια όταν παρουσίαζαν τις μακέτες των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και τα ίδια γελάκια είχαν όταν ανακοίνωσαν ότι θα ναυπηγήσουν φρεγάτες. Και τώρα οι τουρκικές φρεγάτες πλέουν στο Αιγαίο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα γελάκια της ηρωνίας και ας ασχοληθούμε με την κριτική εδώ στο εσωτερικό, την οποία παραδόξως όλοι την αποφεύγουν και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνεις το γιατί, διότι έχουμε τα συστημικά μέσα τα οποία έχουν το δικό τους, θα έλεγα, το δικό τους. Είναι πλήρως εξαρτώμενα από την κυβέρνηση. Θα σου πω μια εκτίμηση, προσωπική εκτίμηση είναι, με το ρίσκο του ότι μπορεί να κάνω λάθος και κυρίως να εκτεθώ, ότι δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρχε τέτοια σχέση, τέτοια διασύνδεση ανάμεσα της κυβέρνησης και των ΜΜΕ, των λεγόμενων συστημικών, που συνδέονται με ο εμφάνιος, ο ρόλος ποιος είναι. Είναι η οικονομική ενίσχυση. Ενισχύονται με κάθε μέσο και τρόπο οι επιχειρηματίες ή οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα ΜΜΕ. Τα ελέγχουν πλήρως και περνάνε εκείνες τις επιλογές και αποφάσεις που αυτοί νομίζουν ότι του συμφέρει. Κοίταξε, αυτό το παραμύθι ότι εξυπηρετούνται έτσι εθνικά συμφέροντα πρέπει να σταματήσει, είναι καραμέλα. Επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετούνται. Στιγνά και απρόσωπα. Εθνικά, επιχειρηματικά συμφέροντα επιχειρηματιών, επιχειρηματικών ομίλων. Τα εθνικά συμφέροντα τα στηρίζουν κάτι γραφικοί τύποι σαν και εμάς, οι οποίοι προσπαθούμε, που δεν έχουμε και οικονομική εξάρτηση από κανέναν τέτοιον, και προσπαθούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Εκεί παίζεται.
1: Ναι.
0: Και πάλι καλά που έχουμε και δουλειά. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι που βγήκανε να πούνε πέντε πράγματα, διέραξαν επάγγελμα ή ήρθαν ανεργία.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έχεις
0: δεν το ξέρουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ξέρεις, έχει μεταδοθεί μια ψευδέστατη εικόνα ότι η χώρα θωρακίζεται σαν αστακός και ότι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε έτοιμοι για όλα. Ενώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και η θωράκιση της χώρας κρίνεται από το τι κερδίζει πρώτα απ' όλα στην αμυντική της βιομηχανία. Και αυτό το μάθημα μας το έχει δώσει πάρα πολύ καλά η Τουρκία. Και εδώ θέλω να επισημάνω, δεν είναι μόνο τα μέσα. Είδα μια ομιλία του κυρίου Ροζολή, που είναι πρόεδρος του ΣΕΚΠΗ, των εταιριών που ασχολούνται με την άμυνα. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι εταιρείες θέλουν να έχουν καλή σχέση με την κυβέρνηση, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν και αυτοί να μιλήσουν. Δεν μπορούμε να παίρνουμε το βάρος, 2, 3, 5, 10 όσοι μιλάμε προς το παρόν. Λοιπόν, να μας πούν λοιπόν αυτές οι εταιρείες, πού είναι το 25% που μας λέει ο κύριος Δένδιας της ελληνικής αμυντικής εγχώριας βιομηχανίας. Πού ακριβώς είναι.
0: Η συμμετοχή είναι 25%.
1: Πού το έχουμε πάρει, γιατί δεν το έχουμε δει κάτι.
0: Αναλυτικά, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ότι η τάδε εταιρεία φτιάχνει αυτό, η άλλη εταιρεία φτιάχνει εκείνο. Ένα ναυπηγείο με στη Σαλαμίνα που φτιάχνει κάποιους αγωγούς, νομίζω, για τις φρεγάτες Μπελαρά, και αυτό είναι όλο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο.
0: Απλώς θέλω να πω έτσι για τα γελάκια που είπες, πραγματικά για τα γελάκια των αναλυτών, ειδικών, στρατιωτικών και τα λοιπά, για τον τουρκικό βαλιστικό πύραυλο. Ας έχουν υπόψη τους οι κύριοι το εξής, ότι όχι σκοπίμως ανακοινώθηκε η ύπαρξη και η επικρισιακή λειτουργία αυτού του πυράβλου λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, με αφορμή αυτό έχει ξεκινήσει και ένας ευρύτερος διάλογος, μια συζήτηση για το ρόλο της Τουρκίας στη Δύση, και τέτοιες ανακοινώσεις ή τέτοιες, έτσι θα έλεγα, ανακοινώσεις οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, ξέρεις, έχουν, θα έλεγα, το εξής που δεν τους διαφεύγει, το εξής στόχο. Ότι η γεωστρατηγική, η στρατηγική ισορροπία στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή αυτή η Ανατολική Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, δεν είναι στατική, δεν είναι δεδομένη, αλλά είναι υποσυνεχή διαμόρφωση. Και εκεί παίζει η Τουρκία. Μπορεί τώρα να λέμε ότι ισχύει το Α, δηλαδή βγαίνουν κάποιοι ωραίοι και λένε ότι δικαιωθήκαμε με τη συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, διότι η Σούδα και τα λοιπά, η Κύπρος, ναι, η Κρήτη, ναι, και τα λοιπά, συμβάλαμε στην αεράμινα του Ισραήλ και αυτό εκτιμήθηκε από τους Αμερικανούς και έχουμε πάρει πόντους. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε αυτό το ιδιαίτερα ρευστό και ευμετάβλητο περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον αστάθειας, δεν υπάρχουν σταθερές, είναι υποδιαμόρφωση. Και εδώ παίζουν και άλλοι παράγοντες και κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την Τουρκία και μας το υπενθυμίζει η Τουρκία με διάφορους τρόπους. Δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την Τουρκία και ως μέγεθος και ως στρατιωτική βιομηχανία, γιατί έχει στρατιωτική βιομηχανία η Τουρκία.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και στρατιωτική δύναμη έχει η Τουρκία. Έχει πληθυσμό 80 εκατομμύρια κόσμο. Δεν είναι απλά τα πράγματα με την Τουρκία. Και δεν μπορεί η Τουρκία να ξεπεραστεί με χαζογελάκια στις τηλεοράσεις των ειδικών αναλυτών. Αυτά επί του παρόντος και θα επανέλθουμε εδώ, γιατί το θέμα δεν εξαντλείται. Τώρα,
1: επειδή ανέφερε στο Ισραήλ, έγινε μια επιχείρηση σε περιοχή έρευνα και διάσωση ελληνική. Δεν άκουσα κάποιον από αυτού του αναλυτέ να το σχολιάζει. Αντιθέτω, υπήρξαν διάφορα τρόλ και διάφορα σχόλια κάτω από κείμενα που γράφτηκαν και ασκούσαν κριτική σε αυτή την επιχείρηση των Ισραηλινών που έγινε δυτικά τη Κρήτη, να πούμε, εκτό τη περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου, έτσι. Θα μπορούσαν να την έκανε την επιχείρηση εκεί, αλλά δεν θέλησαν προφανώς.
0: Να το πούμε συγκεκριμένα, έγινε στην περιοχή της ελληνικής ΑΟΣ που δεν είχαν κηρυχθεί ακόμα, δυνάμει, και λέμε δυνάμει ελληνικής ΑΟΣ, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, γράφει κάποια σχόλια, μα ήταν σε διεθνή ύδατα κτλ. Να πούμε σε όλους αυτούς ότι την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν στο Αιγαίο σε διεθνή ύδατα οι Τούρκοι να κάνουν έρευνα και διάσωση, θα περιμένουμε την άποψή τους. Ότι αφού είναι διεθνή υδάτα, δεν πειράζει, τι κάνει την έρευνα και διάσωση του. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει πλέον και είναι να τραβά τα μαλλιά που δεν έχουμε και οι δύο.
0: Ναι. Είναι πραγματικά μια κατάσταση που όντω λέω μα έχει ξεπεράσει, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν παίζονται. Λες, τι να πει τώρα, δεν παίζονται οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κάτι για τη μεγάλη εικόνα.
0: Για τη μεγάλη εικόνα είναι αυτά τα οποία γίνονται στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί υπάρχει μια κεχηρία η οποία είναι έφραστη. Έχει συμβεί για μένα το αδιανόητο. Έχουμε επιθέσεις κατά Ιρανικών αντιτορπιλικών, έτσι, ποιον. Αμερικανικών αντιτορπιλικών, έτσι, από Ιρανικούς πυράβλους. Ιρανικά drones και ταχύπλοα έχουν χτυπήσει 3 αντιτορπιλικά των Αμερικανών. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με τον τρόπο που ξέρουν, δηλαδή με αεροπορικά πήγματα και πυράβλους κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν και άλλους στόχους που έχουν βρει. Ο Ντόναλντ Τραμπ μας είπε ότι παραμένει σε ισχύ η εκεχηρία, αλλά ταυτόχρονα απειλεί την Τεχεράνη με σκληρή στρατηγική απάντηση αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον έλεγχο των στενών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έτσι, με τη θεσμική βαρύτητα που έχει ο ρόλος του και η θέση του, θυμίζω ότι πριν 2 μέρες μας είχε πει ότι δεν υπάρχει, λέει, ιρανικό οπλοστάσιο, το έχουν εξελευθερώσει οι Αμερικάνοι και το μόνο που έχουν οι Ιρανοί είναι κάτι, λέει, φυσοκάλαμα. Έτσι είπε ο πρόεδρος, με τα φυσοκάλαμα. Αυτά που είχαν, δεν ξέρω, οι Ινδιάνοι δεν είχαν ψωκάλαμα. Νομίζω, αλλά δεν ξέρω πολύ.
1: Έχουμε και τον κύριο Τραμπ και παρηγοριόμαστε, Χρήστο, για αυτά που ζούμε εδώ.
0: Αλλά αυτά τα ψωκάλαμα, κύριε Πρόεδρε, χτες χτύπησαν αμερικανικά τορπιλικά. Με ψωκάλαμα τα χτύπησαν. Η πραγματικότητα πάρει είναι εξής, ότι ο περσικός κόλπος βρίσκεται πραγματικά σε μια ελεγχόμενη, προς το παρόν ελεγχόμενη ανάφλεξη. Δεν θέλει κανείς πόλεμο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πόλεμο. Γιατί δεν θέλουν πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί δεν είναι σίγουρη η εξέλιξη. Γι' αυτό δεν θέλουν. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Και βέβαια δεν θέλουν πόλεμο και οι Ιρανοί. Τα στενά του Ορμούζ όμως, εάν έχουμε μια επιδείνωση κατάσταση, αλλά και ακόμα έτσι να μείνει, μπορεί να τυμώξουν στον αέρα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και να προκαλέσουν νέο σοκ στις διεθνείς αγορές. Ξέρεις, οι διεθνείς αγορές αξιολογούν όχι μόνο τον... την κατάσταση, δηλαδή την κρισιμότητα, την στρατιωτική εξέλιξη, αλλά και το φόβο. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόβος κοστολογείται. Ο φόβος ότι έρχονται τα χειρότερα κοστολογείται. Και ανεβαίνει, οι τιμές του μπρετ, αναβαρέλει, και έτσι έχουμε σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό το σοκ στην παγκόσμια οικονομία θα έχει συνέπειες. Θα έχει συνέπειες και μάλιστα είτε έχουν ξεκινήσει, αλλά θα είναι και μακροπρόθεσμες οι συνέπειες στην οικονομία. Και όταν έχουμε οικονομική κρίση, ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο? Οικονομικά αδύναμες. Και ποιοι πολίτες οικονομικά αδύναμοι? Αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Και υπάρχει και ένα άλλο τώρα, το οποίο επίσης για έναν μυστήριο λόγο δεν το παίζουν καθόλου τα ελληνικά ΜΜΕ. Να σου πω, ήθελα με αυτό ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μας κουβέντα. Αλλά έπεσε αυτό το μετατρόνους και τα λοιπά και το ρίξαμε λίγο στην πλάκα, γιατί δεν είναι και διαφορετικά. Ξέρεις τι συμβαίνει? Έχουμε μια εντυνόμενη προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Ουάσιγκτον και Μόσχας. Έχουμε επαφές των Υπουργών Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και του Σεργέη Λαυρόφ. Έχουμε συνομιλίες σημαντικές. Προετοιμάζουν μια νέα συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφές πια ότι επιδιώκουν μια ελεγχόμενη συνεννόηση με τη Ρωσία για βασικά θέματα, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Αυτά πάνε πακέτο. Και φαίνεται ότι έχουν διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία. Η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, το Τραμπ, εν πάση περιπτώσει και το επιτελείο του, επιθυμεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό και το έχει δείξει ο άνθρωπος παρόλα αυτά, το έχει δείξει, είναι στο μόνο που επιμένει με σοβαρότητα ο Τραμπ. Ποιο είναι? Ότι θέλει να περιορίσει, να ελαχιστοποιήσει, ακόμα και να μηδενίσει το κόστος της αμερικανικής συμμετοχής στην σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας. Δηλαδή θέλει η Αμερική να σταματήσει να ενισχύει την Ουκρανία. Και βεβαίως θέλει να επικεντρωθεί η Ρωσία, αυτός είναι ο στόχος της, στην ανάσχεση της Κίνας, που φαίνεται ότι απλώνεται και μάλιστα με ιδιαίτερη δυναμική η Κίνα. Αυτός είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, είναι η Κίνα, είναι η ανάσχεση της Κίνας. Και επιδιώκει βεβαίως με την Ρωσία να έχει μια, θα έλεγα, σχέση συνεννόησης, συνεργασίας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Μόσχα να επιδιώκει την χαλάρωση των κυρώσεων και την επιστροφή στις ενεργειακές αγορές. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα το επιτύχει η Ρωσία. Τώρα, όμως, μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή συνεννόησης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, σε αυτή τη βάση, σε αυτό το πακέτο, πάει μαζί, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν, στο Περσικό κόλπο, στα νερά του Ορμούζ, στη Μέση Ανατολή, αναφέρομαι Ισραήλ και τα λοιπά, Λιβάνο και όλα αυτά. Και το στον οικονομικό τομέα, ενεργειακή σταθερότητα, η μη, όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Εάν λοιπόν σε αυτό το πακέτο υπάρξει μια συνεννόηση, μια προσέγγιση, συμφωνία απόλυτη δεν θα υπάρξει, αλλά μια συνεννόηση μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην Ρωσία και στην Αμερική, τότε ξέρεις ότι μπορείς να υπολογίσεις για να σκεφτείς ποιος θα έχει το μεγαλύτερο γεωπολιτικό και οικονομικό κόστος, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστεί το μεγαλύτερο κόστος. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει, αν αυτά εξελιχθούν έτσι, να χρηματοδοτεί σχεδόν μόνη της Ουκρανική άμυνα, εφόσον η Ουκρανία μείνει στον πόλεμο, γιατί μπορεί να μην μείνει. Θα του χρηματοδοτούν οι Ευρωπαίοι όμως. Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η οικονομική αιμορραγία των Ευρωπαίων προς την Ουκρανία, όταν απέναντι είναι η Ρωσία και μάλιστα όταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προσχηματικό ή μη, αποσυρθούν οι ΗΠΑ. Δηλαδή, οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση που ελαχιστοποιήσει τη συμμετοχή της η Αμερική στον πόλεμο στην Ουκρανία και στρατιωτικά και οικονομικά, οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι βαθιές, να είναι οικονομική φθορά, να είναι ενεργειακή εξάρτηση, να είναι πολιτική αστάθεια, να είναι ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων, των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και ό,τι όσα ωραία και χαριτωμένα λένε στη τηλεοράση διάφοροι γνωστοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στρατηγικά εκτεθειμένη. Είναι χωρίς ενιαία άμυνα, χωρίς ενεργειακή αυτονομία. Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ενέργεια. Δεν έχει ενέργεια δική της, είναι κάνει εισαγωγές. Εξαρτάται λοιπόν από την ενέργεια. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έτσι πρέπει να το δει κανείς. Τι να πρωτορεί, θα μου πεις. Ότι πάρε να το πούμε πολύ απλά. Πού στηρίχθηκε η ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα? Πού στηρίχθηκε? Πρώτον, ότι έκανε την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου φτηνές. Έπαιρνε ενέργεια από τη Ρωσία, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, σε πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα τι κάνει? Παραπάρει από το αμερικανικό LNG που είναι πανάκριβο. Συγκριτικά με το φτηνό ρωσικό και... ήταν το πρώτο. Λοιπόν, έπαιρνε λοιπόν φτηνή ενέργεια. Γι' αυτό πήγαινε καλά η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Διότι στηριζόταν σε φτηνή ενέργεια. Φτηνές πρώτες ύλες. Ένα. Το δεύτερο ήταν το εξής. Ότι είχε δώσει την ασφάλεια στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ. Δεν πήρανε για την ασφάλεια, πήρανε οι Αμερικάνοι. Και το ΝΑΤΟ βέβαια πάρηκαν την ασφάλεια. Άρα οι Ευρωπαίοι κάνανε έτσι, διάφορα ωραία πράγματα. Κοιτάγανε πώς θα πατήσουν κάτω την Ελλάδα, ο Σόιμπλε και η παρέα του, η Μέρκελ κτλ. Πώς θα μας εξευτελίσουν ως έθνος και ως κράτος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι. Και ήταν καλυμμένη βέβαια η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τεθεί στο ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιήρωναν οι Αμερικάνοι για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή ο Τραμπ είπε stop αυτό το παραμύθι, Ευρωπαίοι, πληρώστε για την αμυνά σας. Αρχίζουν να πράγματα και δυσκολεύουν τώρα. Και το τρίτο ποιο ήτανε? Ήταν οι εισαγωγές φτηνών καταναλωτικών προϊόντων από την Κίνα. Τα κινέζικα προϊόντα είχαν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά. Ήταν προσβάσιμα στα οικονομικά ασθενέστερους ανθρώπους. Όμως τώρα τέλειωσε και αυτή η ιστορία. Οι Κινέζοι δεν κάνουν τον Κινέζο. Αρχίζουν πια και διεκδικούν μερίδιο αγοράς με αξιώσεις. Πια. Και τα προϊόντα τους δεν είναι τα κινέζικα που τα πουλάνε από εκεί. Έτσι. Οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει προηγμένη τεχνολογία. Παντού. Παντού. Πρωτοπορούν στην τεχνολογία οι Κινέζοι. Και τα κινέζικα προϊόντα βεβαίως είναι, θα έλεγα, αξιόπιστα. Αν θέλεις ισοδύναμα με τα ευρωπαϊκά, να μην το ρίξουμε τελείως Ευρωπαίους, είναι με τα αμερικανικά. Επομένως, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Από αυτές λοιπόν, αυτό το υπόβαθρο των Ευρωπαίων, δηλαδή Αμερική, ΝΑΤΟ, φτηνό ρωσικό πετρέλαιο, Ρωσία και Κίνα, εκεί στηριζόταν η ευημερία των Ευρωπαίων, αυτό έχει τελειώσει ή τελειώνει. Και πρέπει μετά οι Ευρωπαίοι να αισθανθούν στα πόδια τους. Το πώς αισθανθούν δεν ξέρω. Πάντως, αν κανείς παρακολουθήσει λίγο τα οικονομικά φύλλα, θα διαπιστώσει με έκπληξη ότι τεράστια προβλήματα έχει πλέον η γερμανική βιομηχανία. Έχει τεράστια προβλήματα η γερμανική βιομηχανία ήταν η ετοιμομηχανή της Ευρώπης μαζί με τη Γαλλία. Η Γερμανία έχει σοβαρό πρόβλημα με τη βιομηχανία της. Και αυτό λέει πολλά. Εάν η γερμανική βιομηχανία δεν πάει καλά, για όλη την Ευρώπη πια. Αυτές είναι οι γραμμές και δεν ξέρω τώρα να σας μάθω την ψυχή με αυτό που σας είπα, αλλά...
1: Να επισημάνω εδώ, κάναμε μια κομπή με τον κύριο Μαριά, ο οποίος πάντα παρουσιάστηκε και είναι διαβασμένος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με υπογραφή του κ. Μητσοτάκη, έσπασε να δώσει 90 δις δάνειο στην Ουκρανία. Μάλιστα. Και συνολικά η σούμα που έχει κάνει ο κύριος Μαριάς ξεπερνάνε τα 200 δις τα χρήματα που έχει πάρει η Ουκρανία, τα οποία είναι προφανώς δανεικά και αγύριστα, γιατί λέει θα ξεχρεώσει η Ουκρανία όταν θα πάρει ρωσικές αποζημιώσεις, δηλαδή όταν θα ανατείλει ο ίδιος από τη Δύση, αυτό μας λένε. Και δεν βρέθηκε ένας, καλά.
0: Πάρε, συγγνώμη, λέτε, το λένε και δεν τρέπονται που τα λένε αυτά.
1: Ναι, και δεν βρέθηκε ένας, καλά, τον κύριο Μητσοτάκη δεν περιμέναμε να το πει, αλλά κάποιος ως από την αντιπολίτευση να ξεπροστιάσει λίγο τους Ευρωπαίους, γιατί πολύ σωστά υπεσήμανες ότι η Ευρώπη αντί να ασχοληθεί με την στρατηγική της ασφάλεια, κοίταγε πώς θα διαλύσει την Ελλάδα και τη διέλυσε. Και δεν βρέθηκε ένας να πει ότι καλά, δεν τρέπεστε. Για πολύ λιγότερα χρήματα καταστρέψατε μια χώρα μέλος. Και εδώ βάζουν τώρα και τους Έλληνες φορολογούμενους, γιατί όπως μας εξήγησε ο κύριος Μαριάς, οι εγγυήσεις του των 90 δις, το μερίδιο μας είναι 2,8 δις. Δηλαδή μας περισσεύουν εμάς και γι' αυτό ξεπληρώνουμε τους δανειστές μέχρι το 2040, για δόσεις το 2040 πληρώνει ο κύριος Μητσοτάκης, και δίνουμε και λεφτά στην Ουκρανία τα οποία ξέρουμε ότι θα τα πάρουμε.
0: Ναι, και δίνουμε λεφτά στην Ουκρανία και η Ουκρανία μας πουλάει ακριβά ντρόνς, αλλά
1: και μας δίνουν λεφτά καρδιά, ναι.
0: Κατά της Τουρκίας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα πράγματα, ξέρεις.
1: Και τώρα πώς να πάμε τώρα για να κλείσουμε και λίγο ελαφρά, γιατί μόνο ελαφρά μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Έχουμε έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δεν έχει κρύψει ο άνθρωπος, δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Να διαδεχτεί τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν του μίλησε τώρα για την κατάρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Φιλοδοξεί ότι θα σπάσει την κατάρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Είναι εξαφανισμένος. Κυριολεκτικά. Και επειδή τέλος, μάλλον αρχές Οκτωβρίου, έτσι κύκλοι του ενημέρωναν ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο κύριος Δένδιας ή θα διαφοροποιηθεί από την γραμμή Μητσοτάκη ή ακόμα και θα φύγει από την κυβέρνηση, και στο τέλος Οκτωβρίου τον είδαμε αγκαλιά, σχεδόν αγκαλιά, στον περίβολο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα εγγένεια του νέου Πενταγώνου, όπως το ονόμασαν, αποφεύγει να πει κουβέντα. Θέλει να ηγηθεί μιας παράταξης η οποία έχει 13-14 στελέχη υπό έλεγχο. Δεν έχουμε ακούσει τη λαλιά του να πει κάτι γι' αυτό. Και όποτε είναι τα δύσκολα, όπως ήταν και η κοινοβουλευτική ομάδα χθες, πήγε στην Πορτογαλία και μας ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε και κάτι μεταλλικό αεροπλάνο από εκεί, τα οποία πρώτη φορά τα ακούσαμε.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω ακούσει αυτά τα αεροπλάνα, τι ακριβώς είναι. Απλώς θέλω σε αυτό να συμπληρώσω το εξής. Ότι την προηγούμενη ημέρα, εχθές ήταν και η βουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, να πούμε και το βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάς και τον έκραξε.
1: Ναι.
0: Βουλευτικά. Του τάχωσε. Του Δένδια δηλαδή. Τι γίνεται τώρα. Βγαίνει την προηγούμενη ημέρα, γίνεται μια εκδήλωση όπου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, έγινε νομίζω διδάκτορο της θεολογικής σχολής, κάτι τέτοιο, έτσι. Τιμήθηκε ο άνθρωπος για τις θεολογικές του γνώσεις. Συγγνώμη. Και τι γίνεται. Είναι φωτογραφία λοιπόν εξής. Ο κύριος Σαμαράς κάθεται δίπλα με τον κύριο Δένδια. Στην πίσω κάθεσμα είναι ο κύριος Μημαράκης, που έχει πάρει και τους δύο αγκαλιά. Και έχουμε το κύριο Βενιζέλο, που ο οποίο φοράει την Τίβενο και τα λοιπά, που γίνεται διδάκτο θεολογία, μου το κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Έτσι, αυτό. Βέβαια, ο κύριος Δέλτιας αποφεύγει να πάρει θέση να μετέχει στις κομματικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει στην προσωπική μου άποψη, παρότι μεταβεί, δεν πρόκειται να κάνει βήμα από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, θα μείνει εκεί και θα είναι ο επόμενος φιλόδοξος υπουργός άμυνας που δεν θα γίνει ποτέ αρχικός κόμματος, γιατί αυτό το έχει το Υπουργείο Άμυνας, θα διατηρηθεί. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον σήμερα μαζί σου. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
4: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
5: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εναθήνες.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
9: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκρας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
12: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας, ertopen.com.
1: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή
13: της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα, το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας εξηγήσω ότι έχει, να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα κάποια, στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στην σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως σε κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπαν γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως, τέλος πάντων έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, ρίξαν τη CIH Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρα Λάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις, από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές, αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπας περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Μπας περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται. Είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το, μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσω και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμύγες καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και το Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως πάμε για άλλα. Είμαι ανοιχτός σε ιδέες, βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω. Αλλά, πάση περιπτώσει, πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια. Για οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, μπορεί να μην μπορείτε, αλλά αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα, χωρίς έσοδα, για δύο μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση τι έγινε Σταύρο και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί

κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flamingo, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κομικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Ποιος είναι?
6: Εγώ, η Μανούλα.
7: Ποιος?
8: Μαύρη Γαλότσα. Μια σπαρταριστή κομμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μεγνής, Αντιγόνη Νάρκα. Προπόληση more.com.
9: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο. Από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
10: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή ιστοσελίδα.

φίλοι της Earth Open, του Post Gamer Radio, του Parthenon Radio και του Radio Vita, Αθλητικό Πανόραμα. Μαζί σας ξεκινάμε περίπου 20 λεπτά μετά τη μία. Απόψε Κυριακή 10 Μαΐου, η μέρα της μητέρας, η γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες όλου του κόσμου αυτή την πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Θα είμαστε εδώ μέχρι το βράδυ, μέχρι και τις 10, για να πάμε παρέα την καθημερινή βόλτα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ό,τι έχει να κάνει τα αθλητικά δρόμενα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για απόψε και για αυτή την Κυριακή, με Super League 1, με τα play-off 1-4, 7:30 παράλληλα τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θέλει νίκη, ψάχνει 4 βαθμούς στα τελευταία 3 μάτς για να οριστικοποιήσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ψάχνουν 3 νίκες στα παιχνίδια που απομένουν και μία ακόμα ήττα της ΑΕΚ για να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Φυσικά καθόλου εύκολη περίπτωση, έτσι αυτά τα σενάρια, μαθηματικές ελπίδες, αλλά και αυτές οι δύο ομάδες θέλουν να παλέψουν μέχρι το τέλος. Είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια, θα τα ακούσετε εδώ παρέα στα ραδιόφωνά μας παράλληλα στις 7:30. Νωρίτερα στις 5 υπάρχουν τα παιχνίδια της θέσης 5-8, Άρη Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός. Θυμίζουμε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού Όφη έχει πάρει το 3ο καλό εισιτήριο για τα play-offs του Europa League, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει σκοπιμότητα, είναι μια καλή εγγύηση ότι θα έχουν θέαμα αυτά τα μάτς, άρα καλό είναι να μείνετε μαζί μας να τα παρακολουθήσετε και να περάσετε ένα απολαυστικό 2ωρο. Φυσικά χθες είχαμε τα play-outs, όπου πλέον στο χώρο του καταραμένου είναι 3 ομάδες. Η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 26 βαθμούς, με 28 ο Πανσεραϊκός, με 29 ο Αστέρας Άκτορ. Ανάσα για τον Πανετολικό με το διπλό που έκανε χθες στο Περιστέρι, κερδίζοντας το Ατρόμητο με 1-2, πλέον βρίσκεται στους 34 βαθμούς, και Φυσιά και Ατρόμητος στους 40, δεν κινδυνεύουν. Και απομένουν 3 αγωνιστικές για να τελειώσουν τα play-out. Χθες είχαμε τον Πανσεραϊκό και Φυσιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. Η 8η αγωνιστική, το play-out, θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, με τα παιχνίδια Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιντμπετ. Πολύ σημαντικά μάτς για το συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν, για να μάθουμε τις ομάδες που θα υποβαστούν στη Super League 2. Τετάρτη 13 Μαΐου είναι και η επόμενη αγωνιστική και για τις θέσεις 5-8, στις 5 το απόγευμα Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, αλλά και για τις θέσεις 1-4 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και το πρωτάθλημα θα τελειώσει την ερχόμενη Κυριακή με την τελευταία αγωνιστική. Βαθμολογία στο θέση 1-4, ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61 και Παναθηναϊκός 51. Για τις 5-8, Λεβαδιακός 25, Άρης 22, Όφη 20, Βόλος 17. Για τα play-out, 40 ο Ατρόμητος, 37 η Κηφισιά, 34 ο Πανετολικός, 29 ο Αστέρας Άκτορ, 28 ο Πανσεραϊκός και 26 η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε πολύ για μπάσκετ. Μετά τις 3 θα είναι εδώ στα μικρόφωνα ο Θησέας Παλαιολόγος, μεταξύ άλλων με Γιώργο Κυριακή, θα μιλήσουν πολύ για μπάσκετ και για την αυτοκτονία χθες της ΑΕΚ που έχασε το τελικό του FIBA Basketball League από την Ρίτας Βίλνιους στην παράταση. Η ΑΕΚ, η οποία είχε προηγηθεί μέχρι και με 20 πόντους περίπου 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παρόλα αυτά κατάφερε και πήγε το μάτς στην παράταση, και εκεί δεν είχε τα ψυχολογικά αποθέματα. Η Ρίτας ήταν καλύτερη και κατάφερε και πήρε αυτό το τρόπαιο.
Θα μιλήσουμε για Ευρωλίγκα, για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά το 0-2 που έκανε στη Βαλένθια δέχτηκε 2 break από την ισπανική ομάδα μέσα στο Telecom Center. Πλέον είναι στο 2-2 και το πέμπτο και σημαντικό παιχνίδι θα γίνει ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ στην Ισπανία. Εκεί λοιπόν, για να δούμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Τώρα στο Final Four ήδη έχει περάσει με 3-1 νίκες η Φενέρ επί της Ζαλγκίρης, η Ρεάλ επί της Χάπουελ και ο Ολυμπιακός με 3-0 σκούπισε την Μονακό. Για την Greek Basketball League ξεκινά τα προημιτελικά την Τετάρτη. Θα έχουμε το παιχνίδι στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός, την Πέμπτη το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Έχει τελειώσει η σειρά του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ με 2-0 νίκες πέρε την πρόκριση. Και έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, η οποία η σειρά θα ξεκινήσει μετά το τέλος των αγώνων των Πράσινων με την Βαλένθια, δηλαδή πιθανότατα θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, για να μάθουμε έτσι και τους ημιτελικούς πρωταθλήματος, οι οποίοι και αυτοί θα ξεκινήσουν μετά το τέλος του Final Four 22 και 24 του Μαΐου στο Telecom Center. Χθες είχαμε στο βόλεϊ ανδρών τον Παναθηναϊκό να παίρνει το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ 3-1 στην Θεσσαλονίκη. Και φυσικά να πούμε ότι είχαμε και το ξεκίνημα των ημιτελικών στη water polo των ανδρών. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη 20-10 στο πρώτο ημιτελικό. Σήμερα στις 5 υπάρχει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Θα υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξη και αυτής της αναμέτρησης εδώ στα ραδιόφωνά μας. Λοιπόν, αυτά για ξεκίνημα. Πάμε να ακούσουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και γυρίζουμε με τον Γιάννη Καλιτσάρη να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ με τα Ολυμπιακά αθλήματα.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με τα Ολυμπιακά Σπορ που είχαμε το φινάλε και για την Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών με μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος τον Παναθηναϊκό. Γιάννης Καλιτσάρης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Κώστα, όπως θα λες, κλείνουν σιγά σιγά οι λογαριασμοί του Βόλεϊ, τέλειωσαν οι γυναίκες, τελειώνουν και οι άντρες. Η μοναδική εκκρεμότητα έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, αν κάτι δεν είχε κάνει ο Δημήτρης Ανδρέβλου στα χρόνια αυτά στον Παναθηναϊκό, ήταν δύο πράγματα. Ένα ήταν να πάρει κύπελλο Ελλάδος που το πήρε πριν από λίγες εβδομάδες στη Λάρισα. Το άλλο που δεν είχε καταφέρει είναι να κάνει back to back, να διατηρηθεί στην κορυφή της Βόλεϊ Λίγκ. Το κατάφερε φέτος, συνεχίζοντας την περσινή επιτυχία της ομάδας. Ένας Παναθηναϊκός που σε βάθος χρόνου ήταν καλύτερος, ήταν ανώτερος από όλους τους διεκδικητές του τίτλου. Αλλά αυτό πολλές φορές δεν είχε τίποτα στα play-off, έχουμε δει συχνά πυκνά τα πράγματα να ανατρέπονται. Πέντως δεν ανατράπηκε κάτι, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός στους ημιτελικούς, ήταν καλός στους τελικούς, παρότι είχε κάποιες δοκιμάνσεις. Το παιχνίδι της Πηλαίας, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ήταν καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς στο Μέτς ήταν για περίπου 1,5 με 2 σετ πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά ανταπεξήλθε. Χθες νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή απλά κόλλησε, απλά σε μην αποδυνάμεις και είχε μπροστά του ένα αντίπαλο που είχε περισσότερες λύσεις, περισσότερες καλές επιλογές, είχε μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο, γιατί αυτό το είδαμε ότι όταν ο πρωτοψάλτης που είναι ένας παίκτης, ίσως ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έπρεπε να αντικατασταθεί για να περάσει ο Αντιρόπουλος, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν έχασε τίποτα, αλλά ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικός. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ όταν κολλούσε, όταν είχε προβλήματα, δεν είχε εναλλακτικές. Χθες ήταν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με τον Ρούσκο Βάσεβιτς και όχι με τον Λάζαρο Τόρες ως ακραίο. Η επιλογή του ξένου ήταν ένα ουσιαστικό δίλημα για το Βαλάντι Μαμά. Είναι μια περίεργη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, γιατί στην πραγματικότητα είχε μια ομάδα που φέτος στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν ήταν καθόλου καλός, έδειχνε ότι βρίσκεται πολύ μακριά από τα στάνταρ του. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο βρήκε τις ισορροπίες του, πρόσθεσε παίκτες σαν τον Κοβάσεβιτς και τον Τζέντριχ που είναι παίκτες παγκόσμιας κλάσης, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάποιο τίτλο. Έπαιξε τελικούς πρωταθλήματος, έπαιξε τελικό League Cup. Ανάμεικτα νομίζω είναι τα συναισθήματα για τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη σεζόν. Όχι μόνο τη σημάδεψε, αλλά κατάφερε να διεκδικήσει τίτλους, χωρίς όμως να καταφέρει να σηκώσει κάποιο τρόπο. Ήταν περίπου το αντίστροφο από τον Παναθηναϊκό, που μέχρι τα μισά περίπου αναρωτιόμασταν αν αυτή η ομάδα είναι η ομάδα που μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Όταν έχασε το League Cup από τον Ολυμπιακό, όταν έχασε το Super Cup από τον Ολυμπιακό, είχεσαν πολλά καμπανάκια. Είχεσαν καμπανάκια εκεί για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, που όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, αλλά οδήγησε την ομάδα του σε ένα ντάμπι. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος της μέρας ο Παναθηναϊκός με μόνη ικανοποίηση μπορεί να νιώθει, ακόμα και αν χάρισε δύο τίτλους που θα μπορούσε να τους διεκδικήσει, ακόμα και αν στην Ευρώπη αποχαιρέτησε τις ενέργειες. Νομίζω ότι ένα ντάμπι το οποίο μάλιστα έρθει μετά από 41 χρόνια είναι πολύ σπουδαίο για τον Παναθηναϊκό.
0: Φέτος τους τίτλους τους μοιράστηκε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός από δύο. Ο Ολυμπιακός παίρνει Link Cup, Super Cup, ο Παναθηναϊκός βέβαια πρωτάθλημα και κύπελο, αλλά προφανώς και των πράσινων είναι πιο σημαντική η τίτλη.
1: Ναι, είναι αυτό πολλές φορές το τα βάζουμε κάτω και τα συγκρίνουμε. Κάθε τίτλος είναι τίτλος, όπως και να έχει, αλλά όταν τα βάζουμε σε σειρά προτεραιότητας, νομίζω ότι κάθε παίκτης και κάθε προπονητής το πρωτάθλημα βάζει πρώτο, την ευρωπαϊκή διάκριση, το κύπελο και είναι η συνεχεία το Super Cup και το Link Cup. Παρ' όλα αυτά και ο Ολυμπιακός σε μια χρονιά που είναι αλήθεια ότι την τελευταία πενταετία νομίζω ότι ήταν η χειρότερη του χρονιά η φετινή, αλλά ακόμα και έτσι δεν έμεινε με άδεια χέρια, γι' αυτό είναι ένα credit για τους Ερυθρόλευκους. Είδαμε ότι στο πρωτάθλημα στους ημιτελικούς κατέρευσε, δεν είχε φρεσκάδα όπως άλλες χρονιές. Στην Ευρώπη μετά τον Μίλανα ο Ολυμπιακός την πάτησε από την ίδια ομάδα, την Καρλοβάρσκο, που αποδείχθηκε μια πολύ ικανή ομάδα. Και όλα αυτά μετά από μια περσινή σεζόν που ο Ολυμπιακός έκανε θράψη στην Ευρώπη, είχε βρεθεί στην οκτάδα του Champions League, που είχε κάνει ένα τρέμπλ με κύπελο Ολυμπία Super Cup, και πάλι έχασε το σημαντικότερο που είναι το δεδάσμα, αλλά και πάλι έκλεισε τη σεζόν με τίτλους. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να είναι εξίσου απογοητευτική. Σίγουρα μετά από μια τέτοια σεζόν μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει κανείς, και ήδη οι πρώτες κινήσεις δείχνουν ανασυγκρότηση για τον Ολυμπιακό, και μάλλον θα έχουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Ναι, ήθελα να πούμε για τις μεταγραφές, γιατί ήδη φαίνεται ότι πέρα και ο Ολυμπιακός έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Επίσης ο Μίλωνας, έτσι ο Πανιώνιος.
1: Ναι, γίνεται ένας κατηγισμός από μεταγραφές τα τελευταία 24 ώρα. Για να μην το ξεχάσω τώρα να το αναφέρω, γιατί έχει σημασία για του χρόνου. Με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει ντάμπι το Super Cup της νέας σεζόν, θα είναι μεταξύ Παναθηναϊκού και Φλίσβου, δηλαδή του φιναλίστου του κυπέλου, όπως είχε γίνει και η προδιετία. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ντάμπι και τη θέση στο Super Cup πήρε ο Μίλωνας ως φιναλίστου κυπέλου και όχι ο φιναλίστου του πρωταθλήματος. Οπότε ο Φλίσβου μετά την περσινή, μετά την φετινή συμμετοχή του σε τελικό κυπέλου, του χρόνου θα έχει κι άλλο έναν τελικό, άλλο ένα παιχνίδι τροπέου, το Super Cup, και όλα αυτά μετά από μια σεζόν που σώθηκε στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Βεβαίως. Πολύ σημαντικό είναι ακόμα και ο Φλίσβος, δηλαδή φέτος που έμεινε στα play-out στην κατηγορία, έδειξε πολύ καλά δείγματα.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που όταν χτίστηκε στην αρχή της σεζόν, χτίστηκε με πολύ ψηλό ταβάνι, με φιλοδοξίες για Ευρώπη, για τετράδα, σχέδως αν δεν βγήκε. Είχε παίξει πρωτοπλασά τους, είχε ψηλό budget. Μια ομάδα που βρίσκεται στο επίπεδο των play-out να αλλάζει, να χρησιμοποιεί μάλλον στο τέλος της σεζόν 6 ξένους, είναι πολύ καλή. Γιατί άλλαξε ξένους, χρησιμοποιήσε και τον Μιχαήλοβιτς σε λίγα παιχνίδια, άλλαξε διαγώνιο. Ήταν μια ομάδα που κυνήγησε πολλά, σχέτως αν βρέθηκε χαμηλά. Και όπως είπες και εσύ, ναι, όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή κάνουν πολύ σημαντικές μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει κλείσει τον Ρεύς, έναν παίκτη που έπαιζε πρόσφατα και στη Μόντσα, και αυτό είναι από μόνο του ένα παράσημο. Ένας ακραίος, γερμανός ακραίος, σε πολύ καλή ηλικία, στα 25 του. Όπως είναι αυτό, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τον Ατανάσο, ο οποίος είναι ένας παίκτης πολύ υψηλό επίπεδο, και με τη Βουλγαρία πριν από λίγους μήνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έκανε μια εξαιρετική πορεία που έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Νομίζω ότι για τον Πανιόνιο που έχουμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες, σίγουρα το προσθέτει στη μηχανή του να παίξει σαν τον Ανόπουλο είναι ένα πολύ σημαντικό credit. Νομίζω ότι πολλές μαζεμένες μεταγραφές, πολύ σημαντικό για τον Μίλωνα ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αποχωρήσεις, δεν έχουμε δει ακόμα μεταγραφές, και πέρα από τον Ανόπουλο βλέπουμε ότι αποχώρησε και ο Πολυγέννη από μια τριετία. Ο Ουκρανός έκανε πολύ θετικά πράγματα με τη φανέλα του Μίλωνα και ήταν ένας από τους λόγους που η ομάδα ανέβηκε επίπεδο και διεκδίκησε τίτλους. Να πούμε ότι ο Ρέκτρο Πέις είναι ο νέος προπονητής του Μιλανά, που διαδέχεται τον Σάκη Ψάρα. Ενώ πολύ ενδιαφέρουσα η μεταγραφή, η συμφωνία μάλλον του Φίνι Κασίρ με τον Άκη Χατζιαντονίου ως προπονητή. Μετά την Καλαμάτα ο πρώην κεντρικός, διεθνής κεντρικός, είναι κάτι κοσίρι, και νομίζω ότι με την Καλαμάτα ο Άκης Χατζηδονίου θα τους έδειξε πολύ θετικά δείγματα. Ένας προπονητής που τον έχουμε δει από τα χαμηλότερα επίπεδα μέχρι τα ψηλότερα, δεν βιάστηκε στην καριέρα του. Πέρασε από την ΝΑΕΚ, πέρασε από τμήματα υποδομών, από Πριλίγκα, από Α2. Πλέον νομίζω ότι είναι εκεί που του αξίζει να βρίσκεται σε ομάδες διπέδου Βόλεϊ Λίγκ. Και ελπίζουμε να έχει και αυτός πανευρική πορεία τα επόμενα χρόνια.
0: Και έχει ενδιαφέρον, διότι ο Φίνι Κασίρου παράμεινε στην κατηγορία γιατί ο Ηρακλής δεν κατέβηκε να παίξει τον Μπαράζ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, λόγω των προβλημάτων που μας είχες πει ότι είχε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και ο Σάκης Ψάρας την επόμενη σεζόν θα είναι προπονητής του Φλίσβου.
1: Ο Αργύρης Ψάρας.
0: Α, ο Αργύρης.
1: Ναι. Ο Σάκης Ψάρας έκανε μια δήλωση στην Eurosport πρόσφατα, μέσα στην εβδομάδα, που από τη μία είπε ότι δεν ξέρουμε αν η Βρώμη με τον Μίλωνα θα ξανασυναντηθούν με την ομάδα. Μίλωνα, αυτό δεν ξέρω αν είναι κάποιος κύκλος που κλείνει και απλά θέλει να προχωρήσει, αν κάτι έχει συμβεί με την διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας. Και αυτό που δήλωσε είναι ότι κοιτάζει το εξωτερικό, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με ομάδες του εξωτερικού. Δεν υπάρχει κάτι επί του τραχτέου μέχρι στιγμή για τον Σάκη Ψάρα, που την αλήθεια ότι μετά την πενταετία που πέρασε στο Μίλωνα σίγουρα έχει ανεβάσει τις μετοχές του, σίγουρα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα και με ομάδες που δεν έχουν το μεγαλύτερο μπάντζετ τόνων. Και γιατί όχι να δοκιμάσει την τύχη του σε αξιόλογες ομάδες του εξωτερικού. Όπως είπες, Αργύρης Ψάρας στον Φλίσβο. Υπήρχε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες για τη λύση της συνεργασίας του Φλίσβου με τον Κώστα Χριστοφιδέλη, που άφησε ερωτηματικά ότι ουσιαστικά το συμπέρασμα ήταν ότι κάπου δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές όσον αφορά τη νέα σεζόν και αποφάσισαν να συνεχίσουν σε δρόμους χωριστούς. Σίγουρα ο Κώστας Χριστοφιδέλης από εδώ και πέρα για τους επόμενους 3-4 μήνες μπορεί να σκέφτεται αποκλειστικά και μόνο την εθνική ομάδα, μέχρι να δούμε αν θα υπάρχει κάτι νεότερο στην καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο.
0: Μια που είπες και η εθνική ομάδα, έχουμε και το European League, έτσι, και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, έγιναν και γνωστές οι κλήσεις για τους αθλητές ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες διαφοροποίησεις σε σχέση με τα περσινά ρόστερ. Το σημαντικότερο είναι ότι η Όλγα Στράγκαλη σταματάει από την εθνική ομάδα. Δήλωσε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν έχουμε κάποια νέα για την επόμενη σεζόν για τη Στράγκαλη, που νομίζω ότι μάλλον θα μείνει εκτός με σκοπό να κάνει οικογένεια και να αφιερώσει προσωπικό χρόνο στην ίδια και το σύντροφό της. Πολύ σημαντική προσθήκη στην εθνική ανδρών όσον αφορά με τον Άγγελο Μάρκου, που μετά από μια πολύ καλή χρονιά με την Καλαμάτα θα είναι ο δεύτερος διαγώνης μετά την Μούχλια. Πέρυσι θυμίζω ότι ήταν ο Μανδυλάρης, ο οποίος είχε κάποιο τραυματισμό από ένα σημείο και μετά, και ουσιαστικά τον δεύτερο διαγώνιο τον έκανε ο Νανόπουλος. Όπως είπε λοιπόν, και φέτος έχουμε Golden League σε άντρες και γυναίκες. Έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε άντρες και γυναίκες τον Σεπτέμβριο, και έχουμε και μεσογειακούς αγώνες. Οπότε, πέρα από τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν ενδεχομένως για την συμμετοχή στους μεσογειακούς αγώνες στα τέλη Αυγούστου, να έχουμε μία ακόμα εθνική ομάδα σε άντρες και γυναίκες. Δεν φτάνουν οι αθλητές, δεν μπορεί να συμμετέχουν εκείνο το διάστημα σε δύο διοργανώσεις. Οπότε αυτό θα ανοίξει πόρτες και για πολλούς ακόμα. Η προετοιμασία των γυναικών γίνεται στη Λάρισα, εκεί που θα παίξουν και για ένα διήμερο. Οι άντρες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, θα κάνουν προετοιμασία στο γήπεδο του Πανιωνίου, στο Βαρύκας. Αν δεν κάνω λάθος, θα αγωνιστούν στην Άρτα, εντός έδρας παιχνίδια του Golden League. Περιμένουμε την επιβεβαίωση. Το Golden League φέτος θα έχει περισσότερες ομάδες, θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Άρα σίγουρα και οι εθνικές μας ομάδες έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικές τα τελευταία χρόνια.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά για το βόλεϊ. Έτσι, να πούμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, ότι την Πέμπτη στις 7 και 8 σημαδιακά θα γίνει στέψη για τον πρωταθλητή του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ.
1: Ναι. 19-08 είναι συμβολικό για τον Παναθηναϊκό, 1908. Στο κλειστό τηλεφόρο, δεν έχω την δύο. Δεν έχουμε ακόμα κάποια εικόνα, δεν έχω εγώ τουλάχιστον κάποια εικόνα αν θα βγουν κάποια εισιτήρια, κάποια συμβολικά. Δεν ξέρω αν όποιος θέλει μπορεί να μπει, γιατί το κλειστό τηλεφωνείο είναι και αρκετά μικρό. Αλλά ναι, την Πέμπτη είναι μια απονομή του τροπέου.
0: Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στο Πόλο. Να πούμε, ξεκίνησαν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος. Έπαμε χθες ο Ολυμπιακός, κέρδισε Βουλιαγμένη 20-10. Σήμερα στις 5 Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Το δεύτερο παιχνίδια, το άλλο Σάββατο, 16-5 στις 5 Βουλιαγμένη Ολυμπιακός και την Κυριακή στις 8 Απόλλων Σμύρνης Παναθηναϊκός. Και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, είναι στις 2 νίκες η πρόκριση στους τελικούς.
1: Δεν ξέρω αν έχει πιάσει ο Κωνσταντίνο, νομίζω ότι είναι και τηλεοπτικό το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τον Απόλλωνα.
0: Ναι, είναι τηλεοπτικό, βεβαίως. 5 το απόγευμα, την ΕΡΤ 2 Sport. Και το, αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, είναι το Σάββατο 23 Μαΐου, ανάμεσα στο Final Four. Στις 5 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη και στις 7 Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Παναθηναϊκός με τον Απόλλωνα που έχουν και κοινή έδρα, το κολυμπητήριο στο Σεράφιο.
1: Ναι, ναι, ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα που έχει σηκώσει και ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ίσως την καλύτερη του σεζόν όσον αφορά το Σμύρνη Απόλλω. Έτσι πάλι η διαφορά, όπως είδαμε στην πράξη με τον Ολυμπιακό, δεν έχει καλυφθεί πλήρως. Ενδεχομένως με τις μεταγραφές που ακούμε του χρόνου ενδυμάτων είναι λίγο πιο ισορροπημένες.
0: Μια ερώτηση που ήρθε από έναν φίλο μας. Στα ευρωπαϊκά που είπες, βόλεϊ ανδρών και γυναικών, συμμετέχουν οι εθνικές και στα δύο?
1: Ναι, ναι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και οι άντρες και οι γυναίκες. Και μια πολύ σημαντική σημείωση, γιατί ως γνωστόν το παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν έχει προκριματικά, γίνεται μετά στην κατάταξη. Οι γυναίκες πέρυσι είχαν καταφέρει να μπουν σε θέσεις για παγκόσμιο και συμμετείχε μάλιστα, όπως αριθμόμαστε, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι άντρες, και με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί οι ομάδες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και μετά από την πολύ καλή περσινή πορεία στο Golden League, είναι σε θέση που τους δίνει πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν έχω ακριβώς μπροστά μου το πόσες νίκες και πόσοι βαθμοί χρειάζονται για να καθιερωθεί η Εθνική Ανδρών σε θέση πρόκρισης, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά η Εθνική των Ανδρών σε μια θέση που μπορεί να προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 27. Νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπή πορεία στο Golden League, κάτι που είναι πέρα για πέρα πιθανό. Θα φέρει ξανά την Εθνική των Ανδρών σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει πολλά χρόνια τώρα, πάνω από μια 20ετία.
0: Ωραία. Τώρα, ό,τι θα κάνει με το handball, είμαστε μέσα ανάμεσα στους τελικούς του πρωταθλήματος. Πρώτος τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ 32-33, δεύτερος τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου στην Ηλιούπολη, και αυτό γιατί υπάρχουν παιχνίδια της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία και την ερχόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα η Ρεβάνς Ολλανδία-Ελλάδα, έτσι, για την handball των ανδρών.
1: Όλα αυτά σε μια σεζόν που η ΑΕΚ θα μισά δεν είχαμε ξαναζητήσει, είχε χάσει πολύ σημαντικούς παίκτες, πολλοί από αυτούς πήγαν στον Ολυμπιακό, αποδυναμώθηκε θεωρητικά, αλλά εν τέλει βλέπουμε τους τελικούς καταφέρνει μετά από δύο παιχνίδια τουλάχιστον να κοντράρει τον Ολυμπιακό τώρα και να παραμείνει ζωντανή στο πρωτάθλημα, στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς. Και όσον αφορά τις γυναίκες, έχουμε εκεί σε εξέλιξη τη ημιτελική σειρά. Έχουμε ισοφάριση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Νέα Ιωνία. Έχουμε λοιπόν δύο break εδώ από τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Νέα Ιωνία, η Νέα Ιωνία στη Θεσσαλονίκη, και τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή στις 4.30 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, θα γίνει το τρίτο και τελευταίο μάτς στη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε την ομάδα, τη δεύτερη ομάδα που θα πάει στον τελικό μαζί με την ΑΕΚ όσον αφορά το πρωτάθλημα του handball στις γυναίκες. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το τένις, είχαμε αποκλεισμούς, έτσι, σύντομους από τη Ρώμη και του Τσιτσιπά και τη Σάκαρη.
1: Ναι, η Σάκαρη είχε δύσκολο έργο με την Ρουμπάκινα στο ιταλικό τουρνουά. Παρ' όλα αυτά, η Ελληνίδα τον ήθελε, το πάλεψε. Είχε γίνει μεγάλο μέρος του αγώνα, βάλει δύσκολα στην Ρουμπάκινα, κυρίως στο πρώτο σετ, στο δεύτερο δεν άντεξε και κατέρευσε. Ήταν δύσκολο, έπαιζε με το νούμερο 2 του κόσμου. Ο Τσιτσιπάς από την άλλη επίσης πολύ νωρίς αποχαιρέτησε, δείχνοντας ότι το τουρνουά της Μαδρίτης δεν είχε ιδιαίτερη συνέχεια. Ιτήθηκε από τον Τσέχο, τον Τόμας Μάχατς, που βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στο 41 της κατάταξης. Δεν είναι κάποιο μεγαθύριο, αλλά ο Τσιτσιπάς είναι αλήθεια ότι έχει καταγγυλίσει, έχει φτάσει στο νούμερο 75. Δεν θυμίζει τον καλό του αυτό. Και όπως αποδείχθηκε, οι καλές του εμφανίσεις μάλλον είναι περισσότερο πυροτεχνήματα αυτό το διάστημα, και δυσκολεύεται να βρει ισορροπίες. Για να μην δώσουμε και ένα ελαφρυντικό, να πούμε ότι σε όλη την τουρνουά στη Ρώμη και ο Τζόκοβιτς ατύχησε, έμεινε νωρίς εκτός συνέχειας, χάνοντας από τον Πρίνιτς. Όλα μπορεί να συμβούν λοιπόν, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη δεν βρίσκονται ούτε αυτό το διάστημα στην καλύτερη τους περίοδο.
0: Ωραία. Και όσον αφορά το στίβο, σιγά σιγά ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος, η καλοκαιρινή, έτσι, με Diamond League και τις υπόλοιπες διοργανώσεις.
1: Ακριβώς, έχουμε και μια καλή επίδοση από τον Χρήστο Φραντισκάκη στη Σφυροβολία, που του δίνει πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω ότι έχει γίνει και λίγο viral τα τελευταία 24 ώρα και η ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή. Δεν ξέρει να είναι κεφάλι πλέον έτοιμος να μπει στο ναυτικό. Φανταζόμαστε ότι μέχρι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα είναι σε θέση να πάρει άδειες και να προετοιμαστεί κατάλληλα ένας αθλητής. Ένα από τα τουρνουά, όχι τουρνουά, δεν το λέγεται τουρνουά, ένα από τα καλά είναι αυτό της φιλοθέης που, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένο για τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, ένα καθιερωμένο πλέον meeting στίβου που διοργανώνει η φιλοθέη, και πάντα έχει ωραία αθλήματα, πολύ καλές αθλήτριες. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν βλέπουμε πολλά δύνατα meeting, οπότε αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο χρονικά από τα meeting που θα δούμε στα μέρη μας αυτό το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως. Και να πούμε, έχουμε νέα ερώτηση εδώ από φίλοι μας, σωστά. Το ξέχασα και είμαι ασυγχώρητος. Είχαμε ανακοίνωση και το πανελλήνιο πρωτάθλημα του Beach Volley, έτσι.
1: Ναι, αρχίζουν τα...
0: Με τέσσερα... Μάστερ, ναι. Θα ξεκινήσουν τα μάστερ στη Θεσσαλονίκη 5 και 7 Ιουνίου.
1: Έχει γίνει μια συνεννημένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα στη σελίδα της Ομοσπονδίας, στο Volleyball.gr. Μια ανανεωμένη σελίδα. Έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό update η Ομοσπονδία στο site της. Οπότε και οι φίλοι που θέλουν να ενημερωθούν για ακριβώς το καλεντάρι του Beach Volley μπορούν να δουν αναλυτικά τα τουρνουά, και τα Master και τα υπόλοιπα, τα πιο δευτερεύοντα σε δυναμική τουρνουά. Νομίζω ότι όλα τα Master θα είναι τηλεοπτικά και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει μια συντονιζόμενη προσπάθεια. Και δηλαδή και ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε και ανταγωνισμό, έχουμε και θέμα, και ο κόσμος βλέπω ότι ανταπεξέρχεται. Γίνεται μια ωραία δουλειά με τα τουρνουά να μαθαίνουν πολύ κόσμο και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Βεβαίως. Και να θυμίσουμε και για το Στίβο τώρα ότι 20 με 21 Ιουνίου υπάρχει και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στο Βόλο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μας είπες 38 με 39 του είναι οι μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντας ό,τι έχει να κάνει με το Στίβο. Λοιπόν,
1: ναι, οι μεσογειακοί είναι. Και το Βόρεχα μέσα και όλα τα υπόλοιπα τονικά θύματα. Η αλήθεια είναι ότι στους μεσογειακούς έχουμε μια καλή παράδοση σαν εθνική ομάδα σε όλα τα επίπεδα.
0: Ωραία. Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: στο ντέρμπι της Χάιντουκ με τη Σπίτ, αλλά και στην Πράγα στο ντέρμπι τίτλου Σλάβια Σπάρτα. Σοβαρά επεισόδια, ο Θησέας θα τα πει αναλυτικά μετά τις 3 που θα είναι εδώ στα μικρόφωνα των ραδιοφώνων μας. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα παιχνίδια στην Ευρώπη, που είναι και στο κουπόνι του ελληνικού στοιχήματος. Το Βερόνα Κόμο είναι στο 0-0 στο 28, είναι το μοναδικό παιχνίδι. Να πούμε ότι για την Premier League θα έχουμε στις 4 Μπένλεϊ Αστον Βίλα, στις 6 Κρυσταλ Πάλας Έβερτον, μάλλον 4 Κρυσταλ Πάλας Έβερτον Νότιχαμ Νιούκαστλ, και στις 6:30 West Ham Arsenal. Στην Ισπανία 3 Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, 5 και 4 Μπιλμπάο Βαλένθια Οβιέδο Χετάφε, 7:30 Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το μεγάλο ντέρμπι στις 10 χωρίς Εμπαπέ στην αποστολή η Ρεάλ, η οποία έχει και τα εσωτερικά της προβλήματα. Αμβούργο Φράιμπουργκ 4:30, Κολονία Χαντεχάιμ 6:30, Μάιντς Ουνιόν Βερολίνο 8:30 στην Γερμανία. Κρεμονέζε Πίζα Φιωρεντίνα Τζένοα 4, Πάρμα Ρώμα 7 και Μίλαν Αταλάντα 10 παρατέταρτο το πρόγραμμα στην Ιταλία, ενώ όλα τα μάτια στις 10 στη Γαλλία, Μονακό Λίλ, Αζέ Στρασμπούργκ, Οσέρ Νις, Χαύρι Μαρσέιγ, Μέτς Λοριάν, Παρί Σεν Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρί FC και Τουλούζ Λιόν. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε στην ΑΕΚ, η οποία έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το ποδοσφαιρική ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ΑΕΚ ψάχνει 4 βαθμούς σε 3 μάτς για να κλειδώσει τον τίτλο. Εάν όμως κερδίσει απόψε και έρθει χ στο Καραϊσκάκι, παίρνει από σήμερα το πρωτάθλημα. Ενώ στην μπασκετική ΑΕΚ, τα έλεγε και ο Κωνσταντίνος χθες με τον Λάζαρο στη μετάδοση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω από αυτοκτονία. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Θα τον έχουμε σε λίγο, καθώς έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, να πούμε επίσης, σε 6 παρατέταρτο είναι όλα τα μάτς σήμερα στην Ολλανδία. Έτσι. Και ενώ υπάρχει 2 το μεσημέρι και το ντέρμπι της Celtic με την Rangers στην Σκωτία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, τον έχουμε τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
0: Σας ακούω, μια χαρά. Είπα στον πρόλογο, δεν ξέρω αν μ' άκουσες. Πολύ σημαντικό μάτς για το ποδοσφαιρική ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτοκτονία για την μπασκετική στο χθεσινό τελικό.
1: Ναι, νομίζω ότι υπό άλλες συνθήκες θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα μάτς που μπορεί να κρίνει τον τίτλο, αν όλα τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά για την ΑΕΚ. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη ως δεύτερο θέμα τη χθεσινή τραγωδία της ΑΕΚ, γιατί περί τραγωδίας, περί αυτοκτονίας πρόκειται αυτό που συνέβη χθες στην Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά, τα λέγαμε και χθες στη μετάδοση, ήταν μπροστά για 30-35 λεπτά παιχνιδιού με μεγάλη άνεση απέναντι στην Ρήτας, η οποία δεν είχε δείξει σημάδια ζωής σε όλο το παιχνίδι, και με ένα πολύ ξαφνικό σερί του πρώτου σκόρερ της, του Χάρντινγκ, που έδωσε το εφαλτήριο για τους υπόλοιπους, ολοκλήρωσε η λιθουανική ομάδα μια ανατροπή που θα μνημονεύεται για χρόνια. Από την άλλη, θα μνημονεύεται και το πόσο μεγάλη και ιστορική ευκαιρία ήταν για την ΑΕΚ να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό της, αλλά δεν τα κατάφερε. Όπως είπα και χθες, δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως, δεν μπορώ να το εξηγήσω με μπασκετικά κριτήρια. Αυτό που συνέβη χθες είναι ένα ολικό blackout για πάνω από 5 και 6 λεπτά που έπαθε η ΑΕΚ. Δέχθηκε 35 πόντους σε μια περίοδο και έβγαλε μόνη της τα μάτια της, χαρίζοντας ουσιαστικά ένα τίτλο που ήταν δικός της, ένα ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Τα πράγματα, η ΑΕΚ θα πρέπει τώρα να μαζέψει όσο είναι δυνατόν τα κομμάτια της, όσο πιο σύντομα γίνεται, για να κοιτάξει πλέον τις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν πάβει να είναι μια χαμένη ευκαιρία.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες για κάτι από πλευρά ΑΕΚ. Σίγουρα έτσι, για το γόητρο να βγει τρίτη στην Ελλάδα, γιατί ξέρεις, τα επόμενα χρόνια αναμένονται ακόμα πιο

0: δύσκολα για την ΑΕΚ, γιατί αναμένονται πολύ καλά για τον ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ λόγω της επένδυσης που πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό ήταν και μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Στις επόμενες χρονιές φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ειδικά ο ΠΑΟΚ, θα γίνουν ομάδες για αρχή επίπεδου EuroCup και εν συνεχεία ίσως και EuroLeague, ειδικά ο ΠΑΟΚ με την επένδυση του Τέλη Μιστακίδη. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φαν, κάποιο επιχειρηματικό άνοιγμα από άλλη εταιρεία. Είναι ο Μάκης Αγγελόπουλος με τα καλά του και τα κακά του, ό,τι μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό το προσφέρει. Φέτος νομίζω ότι η ΑΕΚ χωρίς κανένα τρελό budget έχει χτίσει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, εννοείται με τον Dragan Sarkota στον πάγκο. Γι' αυτό ξαναλέω ότι ήταν ιστορική ίσως ευκαιρία να πάρει ένα τίτλο, από τη στιγμή που και οι ισπανικές ομάδες στο BCL, όπως είδαμε Κώστα, δεν ήταν τίποτα το αξιόλογο που θα έπρεπε να φοβηθεί. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι και τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα είναι έτσι. Οι ισπανικές ομάδες είναι πάντα μεγάλες δυνάμεις σε όλα τα αθλήματα και κυρίως στο μπάσκετ.
1: Και η Ρήτας όμως έδειξε ότι δίκαια, αφήνοντας εκτός τελικού την Τενερίφη που ήταν ένα τα φαβορί, στη συνέχεια έκανε την ανατροπή και πήρε και το τρόπο κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι ομάδα που είπαμε ότι είναι η πρώτη επίθεση στη regular season με 90,5 πόντους. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα, έχει τον πρώτο σκόρερ. Όπως είδαμε χθες έβγαλε πολλούς πρωταγωνιστές στα δύσκολα σημεία. Ο Λουκόσιους έκανε το μάτι της ζωής του με 7 στα 10 τρίποντα. Αξιόλογη ομάδα, αλλά φαινόταν και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι δεν ήταν καλύτερη από την ΑΕΚ. Εκεί είναι το ανάθεμα, αν θέλεις, για την ομάδα του Σάκοτα, ότι έχασε από ομάδα που δεν ήταν καλύτερη και έχασε και παιχνίδι που ήταν και εκείνη εξαιρετική, δηλαδή για 35 λεπτά αγώνα, αλλά η τελική κυρίως, όλα τα παιχνίδια, αλλά κυρίως η τελική παίζονται για 40 λεπτά, Κώστα, δεν παίζονται ούτε για 30 ούτε για 35.
1: Ωραία. Πάμε στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ που χθες ακόμα μια ανοιχτή προπόνηση, 9.000 κόσμος στήριξαν την ομάδα για το απόψινό παιχνίδι, το που όπως είπαμε υπό προϋποθέσεις μπορεί να της δώσει και τον τίτλο από σήμερα.
0: Ναι, αν και δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό η ΑΕΚ να ολοκληρώσει σήμερα την σεμινή τελετή, γιατί είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα καταφέρει να κερδίσει το Παναθηναϊκό, όπως κατεβαίνει με πάρα πολλές απουσίες στη Φιλαδέλφια. Κυρίως για αυτό το λόγο, γιατί αν κρίνουμε από το μάτι της Λεωφόρου, υπήρξε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, πόσο μάλλον και μετά την κόκκινη. Αλλά νομίζω ότι η διαφορά αυτή τη στιγμή και στο κίνητρο και στο αγωνιστικό κομμάτι είναι αρκετά μεγάλη. Αν είναι ένα μάστι παιχνίδι μέσα στα play-off, αυτό είναι σίγουρα στην έδρα σου με τον Παναθηναϊκό. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα είναι πνευματικά έτοιμη και κατάλαβε τα λάθη που έκανε στη Λεωφόρο, ώστε σήμερα να πάρει το τρίποντο και να περιμένει ένα δώρο επί της ουσίας από το άλλο ζευγάρι, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, με ένα χ και με νίκη της ΑΕΚ. Ναι, σωστά, παίρνει το πρωτάθλημα από σήμερα, αλλά αν κερδίσει και εκείνη τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι κάνει μεγάλο άλμα τίτλου και θα θέλει μόλις ένα βαθμό σε δύο αγώνες τις επόμενες αγωνιστικές. Θα αρχίσει γενομένης από την Τετάρτη που παίζει στην Τούμπα και την Κυριακή που θέλει να ελπίζει ότι θα έχει την φιέστα με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτά είναι μεγάλα λόγια ακόμα. Προέχει το σημερινό παιχνίδι.
1: Εντεκάδα για απόψε.
0: Η συνηθισμένη των τελευταίων αγωνιστικών, 300 κάτω από τα δοκάρια, είχε ένα θέμα με τον Παναθηναϊκό, αλλά φαίνεται ότι το έχει ξεπεράσει. Μάλιστα, σε δήλωσή του χθες είπε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η σημαντικότερη όλη τη σεζόν και έχει δίκιο. 300 κάτω από τα δοκάρια, Ρότα δεξιά, Πίλιος αριστερά. Στα στόπερ Μουκουντή με Ρέλβας. Μαρίν Πινέδα, αριστερά θα παίξει ο Περέιρα πιθανόν λόγο. Δεξιά θα είναι ο Κοϊτά. Και στην κορυφή τη επίθεση, το δίδυμο που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Κρατάω μια πισινή ότι μπορεί να ξεκινήσει ο Γιώβιτς αντί του Βάργκα, αλλά θεωρώ δεδομένο το Ζήνη.
1: Ωραία. Οπότε περισσότερα και στην μετάδοση του αγώνα, έτσι Κωνσταντίνε, θα σας ακούσουμε, παράλληλα με το Καραϊσκάκι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Στο επανειδήν.
0: Ναι, να είσαι καλά Κωνστά.
1: Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για τα χθεσινά play-out, αλλά και για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με το απόψινό μας με τον Ολυμπιακό και ότι υπάρχει στον Άρη για την κύριση την επόμενη μέρα, έτσι. Και στις υπόλοιπες ομάδες. Ο Μάνος Παντελίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανέ.
1: Καλησπέρα, Ρώσα, καλησπέρα. Θα πω λοιπόν μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ και η Φυσιά. Να πούμε ότι ο κ. Πίθος με τον κύριο Λίκο είναι γνωστό ότι έχουν αρκετά εντάσεις στις σχέσεις τους. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση τώρα που απλά λέει ότι ο Σεμπάστιαν Λέτο, να πούμε ότι η Φυσιά, το βαθμολογικά πλέον παραμένει στην κατηγορία. Παρέλθω σήμερα έβαλε μια ανακοίνωση πριν από 13 λεπτά ακριβώς, η οποία λέει ο μαέστρο απάντησε στήθοντας μια ομάδα πιο σκληρή από κάθε, πρόκληση μπροστά τους. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι για τον παραμονή του οποίου λέτε στην ομάδα, γιατί ξέρεις πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, τι το δίνει, ναι, ότι κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία η Φυσιά.
0: Βεβαίως, ναι, να τη θα δούμε, γιατί για τον Λέτο όντως ακούγεται και για τον Παναθηναϊκό, αλλά για όμως και για τον Άρη ακούστηκε.
1: Έχει ακουστεί για πολλές ομάδες, εντάξει, δεν νομίζω ότι και ο Γρηγόρη θα παραμείνει στην ομάδα. Άλλωστε ήταν ένας προπονητής πραγματικά αυτό που λέμε κομμάτο. Αναλαμβάνει ομάδες οι οποίες είναι, ξέρεις, ίσα για να πάμε τη χρονιά. Πολύ σπάνια το συναντάμε από την αρχή της χρονιάς και συνήθως όλα αυτά αναλαμβάνει ομάδες να τις πείσουν. Συνήθως είναι για τους πρώτους προπονητές που θέλει μέσα στην, με την άρχη της χρονιάς. Λοιπόν, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραμασικά του Ανατρόμου, το οποίο θα μείνει περίπου 5 αγωνιστές, ο κύριος Γρηγόριου. Και θα καταλαβαίνουμε λοιπόν, δεν μιλάμε για κάτι μόνιμο στον Άρη. Σίγουρα και οι άνθρωποι του Άρη έχουν ξεκινήσει την διαδικασία να ψάξουν να βρουν τον αντικαταστάτη του.
0: Οπότε ο Άρης έχει και τα διοικητικά, έτσι, να δούμε αν ξεκινάει τη προετοιμασία, ας πούμε, της διοικητικής οργάνωσης ο Καρυπίδης, αλλά πάντα στον Άρη αναζητούν και νέα διοίκηση, έτσι.
1: Είναι πάλι, εντάξει. Όπως ο Ατρόμητος, αυτές οι δύο ομάδες έχουν μπει εδώ και χρόνια στο πολιτήριο και απλά περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα βέβαια για τον Άρη όπως είναι ειδικά αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει το Καρυπίδη. Η δεδομένη είναι τη στιγμή να πουλήσει τον Άρη. Θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άρης δεν θα βγει τον Ευρώπη. Σίγουρα μια ομάδα η οποία έχει την πρόκληση της Ευρώπης θα μας πάρει όχι. Θα μπορούσε να πουληθεί πολύ πιο εύκολα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, πολύ πιο εύκολα με περισσότερα λεφτά αυτή τη στιγμή. Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί να πολύ πιο εύκολα, αλλά όχι σίγουρα με την τιμή που θα ήθελε και σε καλύτερη δηλαδή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι της top 5 των ομάδων της Λίγκας, μιας και που και ο Λεβαδιακός είναι το νέο, αλλά και όχι που καταφέρει παγωνιστό να πάρει το κύπελο και να είναι η πέμπτη ομάδα που θα εξασφάλισε το ευρωπαϊκό της εισιτήριο.
0: Βεβαίως. Μια από τις Ατρόμητο, τι άλλαξε χθες το δεύτερο ημίχρονο και καθώς το πρώτο, γιατί ήταν το παιχνίδι, έτσι ως το πρώτο 60 λεπτά, ο Ατρόμητο ήταν πολύ καλός πανετολικός, ένας πανετολικός που ουσιαστικά δεν είχε μπει στο μάτς, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα δεδομένα άλλαξαν.
1: Κύριε, ο Ατρόμητος, αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι κατοχυρός από το τέλος του πρώτου γύρου, είναι την παραμονή της κατηγορίας. Λοιπόν, από τη στιγμή που κατοχύρωσε αυτό, από εκεί πέρα δεν είναι σε μια φάση που θα το νιάξει και πάρα πολύ, αν δεν καταφέρει να πάρει και μια νίκη. Χαλάρωσε και επί της ουσίας έπανε τελικός, ο οποίος έφτανε το τρίποδο της νίκης για να παραμείνει καθώς βαθμολογικά στην κατηγορία. Απλά κατάφερε να πήγε στο 70. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί σε άπειρες φορές στον Ανδρόμητο. Απλά τώρα είναι και η βαθμολογική, πώς το λένε, ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο. Δηλαδή, από σε άλλο βαθμολογικό κίνητρο, το οποίο βοήθησε τον Πανετολικό να γίνει στο μάτς.
0: Επίσης, είχαμε και το... θα μπορούσε να... υπό άλλες συνθήκες, αν το νοίγαζε το βαθμί, το πω και έτσι, να διαπαντηθεί ακόμα πιο έντονα για τη διαιτησία. Έτσι, για αυτός και το γκολ που το είχε κυρωθεί το δεύτερο στο site του Μπακού είναι για το VAR, είναι πραγματικά μποριακό. Μιλάμε για εκατοστά, ο site αν είναι και όταν λέμε για εκατοστά, πέντε εκατοστά, μιλάμε για τέτοια απόσταση, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω ότι θα μπορούσε να πιστεύω να μην το ακυρώσει αυτό το πόλι, ακόμα και ο ΒΑΡ. Και για το πέναλτι που έχει δώσει στον Πανετολικό, έχω την
1: ψυχή. Εντάξει, κοίτα, ήταν ένα μάθο που πλέον είναι αυτό που λέμε 150 βαριές, τα οποία πλέον δεν έχουν κανένα βαθμολογικό κίνητρο. Επιτυχώς υπέθυνο αυτό που κάνουν πλέον είναι να δείξουν με το ποιος αξίζει και ποιος όχι να είναι στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Μόνο και μόνο αυτό την ουσία έχουν 150 το Ανδρόμητο αυτή τη στιγμή. Όπως δεν πάνε τελικά, όπως από εδώ και πέρα δεν τους χρησιάζεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και απλά να πω ότι ακόμα μια φορά πέσαμε μέσα, όταν από την αρχή της χρονιάς λέγαμε ότι οι τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την κατηγορία θα είναι Πανσεραϊκός και Πανσεραϊκός μόνοι Αστέρας και ΑΕΛ.
0: Τώρα, με αυτές τις τρεις ομάδες που πλέον είναι, όπως λέω, ο χώρος των καταγραμμένων, έχουν να παίξουν την Κηφισιά, οπότε και φυσικά τρέμει το σπίτι θα είναι ρυθμιστές, έτσι.
1: Τι άλλο πάνε τελικά. Με το πρώτο μήνυμα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τα μεταξύ της μας θα δίνουν πράγματα. Παραδείγματος χάρη η χθεσινή ισοπαλία του Αστέρα με την Λάρισα δεν βοηθάει καμία τις δύο ομάδες. Από τη στιγμή και όλα θα είναι σχετικά νύχτα ότι ο Πασεραϊκός είναι πολύ καλύτερος αυτή τη στιγμή από ότι είναι τόσο ο Αστέρας όσο και η ΑΕΛ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πάλι να πούμε ότι αν παραμείνει ο Αστέρας θα είναι μετά από πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 15 χρόνια, που θα έχουμε δύο ομάδες από την Πελοπόννησο στην Σουέλη.
0: Και πολύ πιθανό για κάποια παιχνίδια, βάσει στο ξεκίνημα του περασμένου, γιατί οι αναλόγους θα δούμε, να έχει και... να έχω και κοινή έδρα.
1: Για να πέφτει για ένα δεσμό για τρία ομάδες εμπές.
0: Μπορεί να έχουν και κοινή έδρα, λέω.
1: Η Καλαμάτα με τον Αστέρα.
0: Ναι, ναι, μέχρι να ετοιμασούν τα έργα στην Καλαμάτα.
1: Από ό,τι ξέρω, μόλις θα πάει για τον Σουβάτρας. Η Καλαμάτα.
0: Από τον Πονησιακό, ναι.
1: Από τον Πονησιακό, νομίζω ότι είναι και καλύτερο κιόλας σαν γήπεδο. Μέχρι να γίνει κάτι, βέβαια, η Τρίπολη είναι πολύ πιο κοντά, ρε παιδί μου, σίγουρα. Αλλά με τις κινήσεις που έπαιρνε και όπως μάθω τις την Πατρία έχει δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό, ένα πάρα πολύ ωραίο στάδιο και είναι από τα λίγα χελιακά κίνητα τα οποία πραγματικά μένουν και έχουν συντηρηθεί πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι παραμάσχαλη το γήπεδο του Βόλου που έχω πάει το οποίο δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Θυμάμαι το Κασταντζόγλιο το οποίο έπρεπε να, το οποίο έπρεπε να πάει ο ΠΑΟΚ και να το συντηρήσει. Το Παχρήτιο τώρα με τον Όφη αναγκαστικά θα μπουν σε μια διαδικασία να το συντηρήσουν και αυτό λόγω του προβλήματος που... λόγω του προβλήματος, λόγω του ότι ο Όφη θα πρέπει να παίξει η Ευρώπη για να μην φύγει από τη αγωνιστή. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο τυχαίρι στην Πελοπόννησο. Γιατί έχουν αυτό το γήπεδο και η Καλαμάτα ίσως έχει τουλάχιστον στα πέντε πρώτα εντός έδρας για να προσπαθήσει.
0: Ωραία. Και υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της Αθήνας, έτσι, για την Καλαμάτα.
1: Υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν το θέλουν και τόσο πολύ. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί Αθηναίοι, οι οποίοι κατάγονται από την Αθηνία και σίγουρα θα υποστηρίξουν την ομάδα τους και θα είναι μια ευκαιρία να δουν και την Καλαμάτα και τον Παναθηναϊκό παραδείγματος χάρη, είτε τον Ολυμπιακό ή τον ΑΕΚ. Απλά τους θέλουν και σε πλήρες να πάνε, γιατί παραδείγματος χάρη το Απόστολος Νικολαίδης από ό,τι φαίνεται το παίρνει και φυσικά του χρόνου. Μένει μια πόλη, η οποία φέτος χρησιμοποιήσε η Φυσιά. Υπάρχει το γήπεδο της Κεσαριανής, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάρει έγκριση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και το Απόστολος Νικολαίδης Αρμασκάρη, το οποίο ξαναλέω μπορεί να... Από όσο ξέρω θα πάρει και Φυσιά του χρόνου.
0: Το οποίο έχει γίνει μια πασπαρτού.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Και το κακό είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και το Ριζούπολη πάνω μας χάρη. Όπως επίσης και την Νέα Σμύρνη. Γιατί ο Πανιώνας δεν ξέρω κατά πόσο θα τους έδινε.
0: Βέβαια, και για να
1: χρησιμοποιήσει
0: θα πρέπει να γίνουν και έργα, τοποθέτησης μάρκα, τα σχετικά. Τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να πληρώσει η διοίκηση Καλαμάτας, έτσι.
1: Ναι, εκτός αυτού, πρόσεξε, για το ΒΑΡ που λένε τώρα, και αν πληρώσει, μπορεί να πει, παραδείγματος χάρη ο Πανιώνιος, επειδή έχει στόχο την άνοδο, να πει ότι ξέρεις κάτι, βάζω εγώ, ρε παιδί μου, τα λεφτά, γιατί δεν λέω τίποτα, γιατί όταν θα ανέβω, θέλω να είναι έτοιμο το ΒΑΡ. Από εκεί πέρα, όπως δεν ξέρω, έχει ο Απόλλωνας, εάν θα μπορούσα να πληρώσω, από τη στιγμή που ευχής θα μας χάρει τελείωσε τις αγωνιστικές υποδόσεις στην Αλφα Αθηνό και τις έξι για μας μιλή. Δηλαδή μέχρι να ανέβει και να χρειαστεί βάρα, έχει πληρώσει μόνο τα δύο χρόνια ποσότητα.
0: Βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μεσάκι σκόλες εσείς ο Παγκό. Αυτό να το πούμε κιόλας.
0: Βέβαια. Από όλα σου στέλνει για μαθητική και έχει βλέψεις.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται στο Φάριρο. Ο ΠΑΟΚ, όπως τον Ολυμπιακό είπαμε, θέλει τρεις νίκες στα τρία μάτς που ακολουθούν και μία εξτρά ήττα της ΑΕΚ σε κάθε ένα παιχνίδια για να πάρει αυτό στο πρωτάθλημα. Έρχεται με την ίδια δεκάδα πιθανότητα που έπαιξε ο κύπελλος στο Ολυμπιακό, με τις ίδιες απουσίες σύν τον Σάντσες, ο οποίος δεν ταξίδεψε για την Αθήνα. Ποια είναι εκεί, ποια είναι η κατάσταση στο δικέφαλο για αυτό το παιχνίδι?
1: Εντάξει, στο δικέφαλο η κατάσταση είναι γνωστή, το παιδί μου σε φάση ότι δεν πέναν το χέρι του. Πάει για όλα τα παιχνίδια απέναντι σε όλες τις ομάδες για την νίκη. Υπάρχει πρόβλημα στη στιγμή, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός προλάβαινε την βαθμολογικά, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε πρόβλημα στο να παραμείνει στην τρίτη θέση, στην πρώτη τριάδα. Από τη στιγμή που ο κ. Λουτσέσκο έχει χάσει τα πράγματα, να θυμίσουμε ότι έχει χάσει βαθμός στο πρωτάθλημα και ο κ. Έχει χάσει το κύπελλο επίσης. Γενικά δηλαδή φαίνεται ότι ο κ. Λουτσέσκο προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του μετά από αυτή την απώλεια που είχε την προσωπική του ζωή και σίγουρα τον έχει επηρεάσει. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ήθελε ένα προβληματικό γύρο, δηλαδή να γίνει δεύτερος και να πάει στον προβληματικό γύρο του Champions League, ή θα προτιμούσε να πάει στο Europa League και να μπορέσει να κάνει ένα προβληματικό γύρο, όπως καταλαβαίνουμε, όπως λέμε, δηλαδή το Champions League θα έχει πιο ισχυρές ομάδες να αντιμετωπίσει. Το Europa League, εφόσον καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, η Europa League θα έχει να αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες είναι σαν μέτρα πάνω κάτω και αν δεν περάσει το παιχνίδι, πάει και στο conference, το οποίο εκεί πέρα πάλι θα είναι σε επίπεδο των ισχυρών.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει σκέψη, δίλημα για τον ΠΑΟ, ο οποίος όλοι ξέρουν επικέφανε, έχουν βάλει σκοπό ζωής, θα λέγαμε, να παίξουν το Champions League στο League Face πλέον.
1: Ναι, αλλά σε ξαναλέω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα κατάφερε, έτσι.
0: Είναι αλλά νομίζω θα το παλέψουν
1: να μεταλλευτούν όσες... Δηλαδή, αν σε απλά, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κιόλας δεν επιδίωξε κιόλας την τέταρτη θέση από τη στιγμή που ξέρω ότι στο κόβερν, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πέρασε πολύ πιο εύκολα από ό,τι σε γύρω παλί. Βέβαια, με ρίσκο, έτσι, αν θυμόμαστε ότι πέρσι έπαθε ο Άρης με την Αζάρ.
0: Ναι,
1: εντάξει. Λοιπόν, τώρα να σου πω την αλήθεια, από εκεί και πέρα ο στόχος δεν είναι το Champions League αυτή τη στιγμή, είναι το τρόπαιο στα 100 χρόνια και θα καταφέρει να μείνει χωρίς τρόπαιο, όχι απλά χωρίς το κύπελλο αλλά και χωρίς το πρωτάθλημα, κάτι το οποίο το ήθελε διακαώ για τα 100 χρόνια, έτσι, σε μια δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά που θυμήθηκαν ο παδός του ΠΑΟΚ τόσο σε τρέχει όσο και σε συμπλοκή ο παδός. Θυμήθηκαμε θέματα, όπως το είπα λοιπόν, είχαμε την απώλεια του πατέρα του Ραζανδρου Τσέσκου, τον αδερφό του Βασαβίδη, γενικά ένα περίεργο κλίμα μέσα στην ομάδα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν και την χαγίδα στα παιχνίδια. Σε ευχαριστώ Σπεμάνο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε για ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού για τον απόψινό τελικό, θα λέγαμε, για δεύτερη φορά στον ΠΑΟΚ. Οι ρομνοίτες ισχύουν τα ίδια, όπως το δικέφαλο Ολυμπιακός θέλει 3 νίκες στα 3 παιχνίδια και μία επιπλέον ήττα της ΑΕΚ στα δικά της 2 ματς για να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά από εκεί και πέρα ψάχνει και τη νίκη απόψε για να αφήσει πίσω του τον ΠΑΟΚ την ίδια της δεύτερης θέσης. Ο Άρης Ράτσης θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός δίνει και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες και βέβαια στον Παναγιώτη Τσάμπρα, τον συνάδελφο τεχνικό, χάρη στον οποίο βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο, θέλει να πιστεύει ο Ολυμπιακός ότι είναι το πρώτο από τα τρία must-win παιχνίδια στην προσπάθεια που κάνει για να κατακτήσει τον τίτλο αν η ΑΕΚ στραβοπατήσει σε ένα από τα δύο της παιχνίδια, αν νικηθεί σε ένα από τα δύο της παιχνίδια, όπως πολύ σωστά είπες, εκτός από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ή αν κάνει δύο ισοπαλίες και γνωρίσει την ήττα από τον Ολυμπιακό. Όμως ο Ολυμπιακός, για να έχει ζωντανές ελπίδες, του πρέπει σήμερα να νικήσει την ομάδα απέναντι στην οποία ήταν καλύτερος στις δύο εκτός έδρας, αν αναμετρήσει για 60 λεπτά και τελικά γνώρισε την ήττα, απέναντι στην ομάδα που δεν μπόρεσε να την νικήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ είχε έρθει με πολλές απουσίες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, απέναντι στην ομάδα που τον άφησε εκτός διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδος, νικώντας τον επίσης στο φαγγελικό γήπεδο με 2-0. Ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του φέρονται αποφασισμένοι να εμφανίσουν τον καλύτερό τους αυτό στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βάσκο Τεχνικό να παίρνει όλους τους ποδοσφαιριστές στην αποστολή και τουλάχιστον εμείς να μην είμαστε σίγουροι για το ποια θα είναι η αρχική ενδεκάδα. Ερωτηματικά υπάρχουν για την δεξιά πλευρά, αν δηλαδή θα πάει με Ροντινέη Κωστίνια, με Κωστίνια Ροντινέη όπως στην Τούμπα, αν θα διατηρήσει τον Κωστίνια σε θέση δεξιού μπακ και δεν θα ξεκινήσει ο Ροντινέη επιλέγοντας Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίν στα άκρα, και μια έκπληξη τυχόν και έχουμε και επιλογή Αντρέ Λουίς, το βλέπω λίγο δύσκολο. Το αν θα υπάρχει αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Εμπρούνο Ονιεμαέτσι να είναι αντί του Ορτέγκα. Το αν στο κέντρο της άμυνας επιλέξει να αντικαταστήσει το Ρέτσο, χωρίς αυτό να συγκεντρώνει τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό πολλές πιθανότητες. Αφενός μεν γιατί δεν υπάρχει εισάξια επιλογή στον πάγκο, ο αφετέρου ο Μπιανκόν που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει είναι ένας ποδοσφαιριστής ικανός μεν για το καλύτερο, αλλά δεν είναι αξιόπιστη επιλογή. Δεν θα έβλεπα πολλές πιθανότητες σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου, αλλά το αφήνω ανοιχτό σαν ενδεχόμενο. Στη μεσαία γραμμή ο Έσετ δεν αλλάζει. Ο Ντάνι Γκαρσία λογικά θα ξεκινήσει, αλλά νομίζω διεκτική θέση και ο Χρήστος Μουζακίτης, προκειμένου να έχει ένα ποδοσφαιριστή με περισσότερες επιθετικές αρετές και ένα ποδοσφαιριστή που έχει την κάθετη πάσα. Ο Τσικίνιο δεν αλλάζει πίσω από τον από την κορυφή της επίθεσης. Το προβάδισμα εκεί έχει ο Ελκαμπή, αλλά δεδομένων των μέτριων εμφανίσεων και την έλλειψη αποτελεσματικότητας του Μαροκινού, δεν αποκλείεται να επιχειρήσει μια αλλαγή και να δούμε τον Ταρέμι. Επίσης μια λύση που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αλλά δεν αποκλείεται. Και βέβαια στο ένα άκρο της επίθεσης είπαμε θα είναι ο Ζήσου Μαρτίνς και στο άλλο είναι πολλοί διεκδικητές, αν θα είναι ο Ροντινή, αν θα είναι ο Ποντένσε, αν θα είναι ο Αντρέ Λουίς, και αν δεν είναι ο Ροντινή, αν θα είναι ο Ροντινή σε θέση δεξιού μπακ, όπως είπαμε, αντί του Κοστίνια. Αρκετά τα ερωτηματικά σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα υπάρχουν και δράσεις από τους οπαδούς του Ολυμπιακού σχετικά με την συμπλήρωση 40 χρόνων από την αδελφοποίηση με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα. Ανάλογες δράσεις υπήρχαν και στο παιχνίδι της ομάδας του Βελιγραδίου πριν από λίγες μέρες, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε για τους φίλους της ομάδας που δεν έχουν πάρει εισιτήριο για το απόψινό παιχνίδι, υπάρχουν περίπου 1000 εισιτήρια που δεν έχουν διατεθεί, δεν υπάρχει sold out από τους, δεν έχει ανακοινωθεί sold out από τους ερυθρόλευκους. Στις 7:30 το match και τεράστιο ενδιαφέρον, όπως μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αφού οι ερυθρόλευκοι αλλά και ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα έβλεπε με άσχημο μάτι και τυχόν ισοπαλία της ΑΕΚ σε αυτό το μάτι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δεν ξέρεις Κώστα, υπάρχει και ένα ακραίο σενάριο. Σκέψω ότι αν σήμερα η ΑΕΚ κερδίσει ή αν η ΑΕΚ χάσει από τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ παραμένει στους 6 βαθμούς διαφοράς απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι στους 3. Την επόμενη αγωνιστική παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ, οπότε με νίκη ο ΠΑΟΚ πάει στους 3. Και αν ο Ολυμπιακός ιτηθεί από τον Παναθηναϊκό, είναι και ο Ολυμπιακός στους 3 από την ΑΕΚ και ελευθεύει το σενάριο, επαναλαμβάνω ακραίο το σενάριο, τελευταία αγωνιστική με νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ να υπάρχει και τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας. Ακραίο σενάριο, έτσι. Ναι, γιατί θα πρέπει η ΑΕΚ να κάνει 3 ήττες, ο Ολυμπιακός να κάνει 2 νίκες και 1 ήττα και η ήττα να είναι από τον θεωρητικά διάφορο αντίπαλό του, τον Παναθηναϊκό.
0: Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πάλι η ΑΕΚ
1: Όχι, δεν το παίρνει η ΑΕΚ. Νομίζω ο ΠΑΟΚ ότι αναδεικνύεται πρωταθλητής. Με τον Ολυμπιακό να παίρνει λογικά την δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι φαβορή ΑΕΚ, αλλά επειδή πολλοί περιμένουν και την αντίδραση του Παναθηναϊκού, ο οποίος 3 παιχνίδια μέχρι τώρα δεν έχει νίκη και δεν έχει πετύχει και γκολ στα play-offs, περιμένουν όλοι την αντίδραση.
1: Ο Παναθηναϊκός του πηγαίνει με πολλές ελλείψεις σήμερα στην Αλουινάρινα.
0: Σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει μία έλλειψη πέρα από τους δύο κοινοτικούς που θα μείνουν εκτός αποστολής, αλλά μία και σοβαρή, έτσι, ως καρατυχίας για τον Γιατζίτσι, ξανά ρηξιχιαστό στο ίδιο πόδι.
1: Κοίταξε, τι να πεις για τον Γιατζίτσι, εγώ θα πω ότι είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος, ένας εξαιρετικά προκυσμένος ποδοσφαιριστής, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που δεν αρέσκεται στο παιχνίδι με μεγάλη ένταση, εξαιρετικά άτυχος με τους τραυματισμούς του, καθώς νομίζω σε μικρό χρονικό διάστημα έχει 3 χιαστούς, γιατί δεν είναι μόνο οι 2 του Ολυμπιακού, είχε και μία πριν στον Ολυμπιακό στην Γαλλία, άρα έχει 3 χιαστούς. Και από την άλλη, βέβαια ο Τούρκος οφείλει να σφίξει τα δόντια και να κοιτάξει να αποθεραπευτεί, να γυρίσει υγιής στους αγωνιστικούς χώρους για το υπόλοιπο της καριέρας που το απομένει.
0: Ο Γιαζίδη, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
1: Ακριβώς. Και που, εντάξει, τέτοια ώρα δεν λες τέτοια πράγματα, αλλά σκέφτομαι ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον πουλήσει ή να διακόψει τη συνεργασία του το καλοκαίρι από τη στιγμή που έχει τραυματιστεί προφανώς και δεν μπαίνει σε τέτοιες συζητήσεις.
0: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό υπάρχουν καθημερινά ακούγονται ονόματα με τα γραφικά, γνωστοί και άγνωστοι παίκτες από το παρελθόν, έτσι σε θέλους όπως ο Μίγια, για παράδειγμα.
1: Να σου πω κάτι, αν με ρωτάς, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από το τι κάνει το τμήμα scouting, από τι κάνουν οι υπεύθυνοι του μεταγραφικού σχεδιασμού, νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει τρεις νίκες, να δουν που θα τερματίσει, καθότι η Άστον Βίλα με την πρόκρισή της στον τελικό του Europa League και το γεγονός ότι μπορεί να πάρει μία θέση στην πρώτη τετράδα της Premier League, ο Ολυμπιακός θα πάει απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, το οποίο τι σημαίνει, ότι ακόμη και αν αποκλειστεί σε αυτή την απευκταία περίπτωση, απευκταία όσον αφορά τα έσοδα που θα αποκομίσει, θα αυτομάτως εξασφαλίζει τη μία θέση στη League Phase του Europa League. Μια διοργάνωση που έτσι όπως έδειξε και την προηγούμενη χρονιά, έτσι όπως έδειξε και φέτος, ένας καλός, ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει ψηλά. Αλλά όλα αυτά έχουν ως προϋπόθεση ο Ολυμπιακός να πάρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Αν πάρει την πρώτη θέση, ξέρουμε ότι πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League. Η δεύτερη θέση του εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη League Phase του Europa League και του δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase του Champions League. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια που θα απασχολήσουν τους ερυθρόλευκους μετά το τέλος και των τριών παιχνιδιών, θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί αν έρθουν ανάποδα τα αποτελέσματα θα τους απασχολήσουν προφανώς πολύ νωρίτερα. Από όλα τα ονόματα εγώ κρατάω μόνο του Μίγια, αποκλειστικά και μόνο λόγω ότι αποτελούσε επιλογή του Μοντιλίμπαρ και δεν θα μου έκανε εντύπωση να αποτελεί και φέτος επιλογή για την μεσαία γραμμή των Ερυθρολεύκων, με μια βασική προϋπόθεση να έχουν πέσει, που εκτιμώ θα έχουν πέσει οι απαιτήσεις της ομάδας του. Πέρσι ήταν κοντά στα 10-11 εκατομμύρια, φέτος ο Μίγια μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του, που σημαίνει ότι από τον Γενάρη θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει, άρα οι απαιτήσεις της ομάδας του προφανέστατα θα είναι πιο χαμηλές, αλλά από εκεί και πέρα μένει να υπάρχει και η θέληση του ποδοσφαιριστή του ίδιου να έρθει στην Ελλάδα. Είναι νομίζω γνωστό ότι δεν είναι πρώτος στόχος για τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές η συνέχεια της καριέρας τους ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα υπάρχουν αρκετές παράμετροι, υπάρχουν προϋποθέσεις και γι' αυτό το λόγο λέω και πάλι ότι όλων το ενδιαφέρον όλων όσων ασχολούνται στον οργανισμό του Ολυμπιακού είναι στραμμένο στα τρία παιχνίδια, για να είναι πιο συγκεκριμένος, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον τους στο σημερινό παιχνίδι για να μπορεί να στρέψουν στη συνέχεια το ενδιαφέρον τους στο επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη και με συνεχεία την άλλη εβδομάδα στο τρίτο παιχνίδι. Είναι τρία παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετράει το βάθος σε κάθε ομάδα, αλλά όλα αυτά έχουν μία προϋπόθεση. Ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη σήμερα. Είναι must win παιχνίδι, match δίχως αύριο για τους Ερυθρόλευκους όσον αφορά τη φετινή χρονιά και όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη χρονιά.
0: Ακριβώς, και εκεί θα είμαστε να το ακούσουμε απευθείας στα ραδιόφωνο μας, 7.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, Άρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς δίνουμε...

0: ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο των ρεπορτάζ, το μεγάλο ολοκάθρο με αυτός του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα με τον Σπύρο Ξυπούπλο, θα σου πειρώ.
1: Τι γίνεται, πώς είστε?
0: Όλα καλά. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μπορεί να μην έχει βαθμολογικές βλέψεις από εδώ και πέρα στα play-offs, καθώς είναι σίγουρα στην τέταρτη θέση, αλλά αφενός θέλει από θέμα γοήτρου να πάρει κάποιες νίκες για να μην θεωρείται ο ρυθμιστής των αθλήματος και ο Σάκης Μπόξ.
1: Δεν είναι μόνο ο ρυθμιστής, αγαπητέ, δεν είναι θέμα ρυθμιστή. Από την ΑΕΚ έχει 4 και 3, 7 τέρματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 2 πολύ πολύ άσχημα βράδια. Δεν ξέρω κατά πόσον, όταν κάποιος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μπορεί να το σηκώσει όλο αυτό και δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση την αξία του Λούκα Γιώβιτς. Αλλά συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και για να δεχτεί 7 τέρματα σε 2 αναμετρήσεις από την ΑΕΚ. Με όλη τη συμπάθεια στο σύλλογο της ΑΕΚ και καλή επιτυχία στο στόχος που έχουν θέσει. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει μισός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν θα είναι μαζί στην αποστολή οι Κάτρις Ντέσσερς Σισοκό. Δεν θα είναι ο Ρενάτο Σάντσες και δεν θα είναι και ο Τάσος Μπακαθέτας. Δηλαδή, αν δει κανείς λίγο τα πρόσωπα, και φυσικά ούτε ο τιμωρημένος Ερνάντες και οι πρόσφατα τραυματίες που ολοκλήρωσαν τη σεζόν, Φακούντο Πελίσιν και Σβέρι Ρίγκι Ίγκασον. Από εκεί και πέρα, αν δει κάποιος την αποστολή, θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, στην οποία βρίσκονται οι Λαφόν, Ξόταρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σετέι, Ζαρουρία, Ντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν είναι τα δύο μοναδικά στόπερ. Φέρουν Κοντούρης, Σιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Τζούρισιτς, ο οποίος τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι μια ανάσα από την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα κατέβει για να μην θεωρείται, όπως είπες εσύ, εύκολο στόχος. Δεύτερον, ο στόχος είναι να μην... όχι μόνο να μην δεχτεί πολλά τέρματα, αλλά και να δείξει ότι δεν είναι πια τόσο μακριά ακόμα και από αυτή την πρωτοπόρο ΑΕΚ.
0: Και από θέμα γοήτρου, να πάρει μια νίκη τουλάχιστον στα play-offs και να πετύχει κάτι πόλο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δύσκολο το παιχνίδι. 10.000 κόσμος μαζεύτηκε χτες στην Νέα Φιλαδέλφεια για να αποθέσει τους παίκτες του Νίκολιτς. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο τέτοια απογεύματα είναι που θα φτιάξουν την ταυτότητά του και θα τον κάνουν να επιστρέψει σε λίγο πιο κανονικούς δρόμους από όσους βρίσκεται τα τελευταία 10 και βάλε χρόνια. Με τα γραφικά, ο Ράστοντερ της Τούν είναι πάντα ψηλά στο προσκήνιο και το σύριαλ με την παραμονή ή όχι του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλη έχει ήδη ξεκινήσει και βλέπουμε αρκετά επεισόδια. Μένει να φανεί τι θα γίνει στο τέλος και σιγά σιγά αρχίζουν και ξεμητίζουν και άλλα σενάρια, όπως ας πούμε επανέρχεται στο προσκήνιο ο Νεκτάριος Τριάντης και το γεγονός ότι θέλει να επενδύσει πάνω σε Έλληνες ο Γιάννης Αλαφούζος στην μεταγραφική περίοδο που έρχεται. Πάντως και σε κάποιους παίκτες πριν το Μουντιάλ.
0: Πάντως όσο μιλάει δεν κάνουν δηλώσεις από εκεί και από εκεί ο Μπενίτες, όλος περισσότερο επιλέγει τα πράγματα.
1: Δεδομένα θα φύγει, δεδομένα ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή με το Σεργέι Ρεμπρόφ να είναι στην κορυφή της λίστας. Από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα μέχρι αρχές Ιουνίου θα έχει ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ωραία. Εντάξει, Σπύρο.
1: Από εκεί και πέρα το πρώτο θέμα στη Super League 2 είναι το που θα καταλήξει ο προπονητής των Ανόδων Αλέκος Βοσμιάδης με την Άθνης Καλυθέα FC και όχι μόνο να βρίσκονται στο κυνήγι του κατά τεχνίδιο κορυφαίου τεχνικού της κατηγορίας. ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσει κανείς και τον Πανιόνιο. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερα να πούμε για μεταγραφές ομάδων.

Και στον πρώτο όμιλο έχουμε τον Απόλλωνα Καλαμαρίας να παίξει με ένα Σόνα και την ομάδα που έχει πάρει από ό,τι θα πάρει κάτω μαζί με την Καλαμαριά του Παθακικό να παίζει κοντά στην Καβάλα. Εμείς θα ολοκληρώσουμε από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα δώσουμε λόγο στον Φυσιά Παλαιολόγο για τη συνέχεια μία τη συγκεκρισμένη στα ραδιόφωνα μας.

Φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες ακροατές του Insert Open, του postgame.gr και του Parthenon Radio, καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι Κυριακής 3:32, 10 Μαΐου, ο Θησέας Παλαιολόγος στο μικρόφωνο μαζί σας για τουλάχιστον μια μισή ώρα. Χαλαρά είμαστε, αργήσαμε λίγο, είναι αλήθεια, να ξεκινήσουμε, αλλά έτσι είναι, άμα... Με τις συγκοινωνίες κυριακάτικα είναι λίγο μπελάς. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε και θα είμαστε μαζί παρέα για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στα σημαντικά, στην πιο σημαντική είδηση νομίζω από αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι αυτό που το φυσάς και δεν κρυώνει. Είναι... Η ήττα της ΑΕΚ στο τελικό του BCL. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πώς το έχασε η ΑΕΚ. Είχε φτάσει, μπαίνει στην τελευταία περίοδο με συν 18 και να μην κερδίσει. Είναι πραγματικά δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό που συνέβη στην Μπανταλώνα. Μια ΑΕΚ η οποία σε γενικές γραμμές ήταν στο μεγαλύτερο κομμάτι του μάτς. Στις πρώτες τρεις περιόδους έκανε ό,τι ήθελε και φαινόταν ότι θα πήγε μια πολύ εύκολη κατάκτηση. Την πιο εύκολη κατάκτηση ευρωπαϊκού που έχει πάρει ποτέ. Και όμως ήρθε η ρήτας από το πουθενά στην τελευταία περίοδο. Από το μείον 18 κατάφερε, το γύρισε. Με δύο τρίποντα και όλα στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα, κατάφερε εν τέλει να πάρει την νίκη. Και βασικά όχι να πάρει την νίκη, να πάει παράταση και εκεί μετά να πάρει την νίκη. Που είναι εντάξει, το έχουμε δει στο μπάσκετ, όταν μια ομάδα μπαίνει στην παράταση ενώ έχει γυρίσει τόσο μεγάλη ανατροπή και να καταφέρει να το φτάσει στην ισοφάρη στην παράταση, λογικό μετά να έχει την ψυχολογία και η άλλη ομάδα τα έχει χάσει τελείως. Κάτι τέτοιο έγινε δυστυχώς και χθες για την ΑΕΚ που έχασε αυτή την... διαφορά του συν 18 με την οποία μπήκε στην τελευταία περίοδο και μετά το 80-80 με το οποίο μπήκαν στην παράταση, έκανε ένα σερί η λιθουανική ομάδα και έτσι σήκωσε τον τίτλο η Ρήτας Βίλνους. Τώρα για την ΑΕΚ τι να πούμε, δηλαδή και εγώ πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτή την ήττα. Είναι απλά ένα πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Πάρα πολύ μεγάλο κρίμα που το έχασε. Όπως και να έχει, τώρα προχωράει η Ένωση την επόμενη μέρα. Αυτό βασικά ψάχνει, το πώς θα μπει στην επόμενη μέρα η Ένωση. Πώς προχωράει από εδώ και στο εξής. Έχει αρχή γενομένης, έχει από την Πέμπτη ξεκινάει η υπόθεση των play-off της GBL. Παίζει με τον Άρη, πρώτο μάτς στα Ανολιώσια. Και ρεβάνς... είναι, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Στο Palette Sports. Εκεί τώρα στρέφει το αγωνιστικό της ενδιαφέρον η ΑΕΚ. Και θα δούμε αν θα καταφέρει να επιστρέψει από αυτό το σοκ και να πάρει την πρόκριση στις 4 καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μία από τα ίδια έκανε και ο Παναθηναϊκός προχθές όμως,
στο μπάσκετ, που με 2-0 είχε κάνει 2 διπλά στην Ισπανία, φέρνει τη σειρά στο ΆΚΑ. Πιστεύαμε ακόμα και ότι μπορεί να κάνει ένα 3-0 και να πάει κυριλάτο στο Final Four. Δεν το κατάφερε. Γιατί και στο Game 3 ιτήθηκε και στο Game 4 που νομίζαν όλοι ότι εκεί θα τελειώσει τη δουλειά το Τριφύλι, πάλι έχασε. Και έτσι γύρισε η σειρά στην Ισπανία, θα πάει σε 5ο και καθοριστικό παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης για την τελευταία θέση στο Final Four της EuroLeague, που θα γίνει σε 2 εβδομάδες από τώρα, θα είναι ο τελικός. Και για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ κρίμα που με 2-0 δεν κατάφερε να το τελειώσει στην έδρα του. 2 ευκαιρίες είχε, τις έχασε και τις 2. Και τώρα γυρίζει η σειρά στην Βαλένθια και πιθανότατα είναι το outsider τώρα. Αλλά και η Βαλένθια ήταν το outsider, κατάφερε, κέρδισε. Μπορεί και ο Παναθηναϊκός ως outsider να κερδίσει, και μακάρι. Αλλά είναι τώρα ανάλογα πώς θα είναι η κατάσταση Τετάρτη. Εγώ πάντως βλέπω ότι πολύ δύσκολο να γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία να κερδίσουν, να γίνουν 5 παιχνίδια σε μια σειρά play-off και να κερδίσουν και στα 5 οι φιλοξενούμενοι. Γι' αυτό θεωρώ την Βαλένθια το απόλυτο φαβορί για την νίκη και την πρόκριση στο Final Four, που φυσικά θα είναι και πάρα πολύ θα είναι πάρα πολύ στενάχωρο για τον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες να μείνει έξω από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του, αλλά και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Τετάρτη να ξέρουμε μια και καλή. Αυτά πάνω κάτω από μπάσκετ. Στα επόμενα νέα πάμε και στα ποδοσφαιρικά, εκεί που έχουμε σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι στιγμής έχουμε μπει στην είμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Είναι τώρα ένα επταήμερο που με 3 αγωνιστικές που θα κρίνει μια και καλή τον πρωταθλητή Ελλάδος για φέτος στα play-off του πρωταθλήματος, αλλά και της παρηγορικής 5ης θέσης. Πιο πολλά είναι τα play-out, είναι η αλήθεια. Χθες είχαμε δράση, μεθαύριο θα έχουμε δράση, σχεδόν κάθε 3 ημέρες θα έχουμε δράση μέχρι την ολοκλήρωση των play-out, για να μάθουμε ποιες 2 ομάδες θα είναι αυτές που θα υποβαστούν στην Super League 2. Φυσικά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα play-off του πρωταθλήματος της Super League, τα οποία είναι απόψε στις 7:30, όπου στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Να μιλήσουμε πρώτα για το μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι το μάτς που η ΑΕΚ, αν όλα πάνε υπέρ της, θα είναι από σήμερα πρωταθλήτρια η Ένωση. Υπενθυμίζω, αν όλα τα αποτελέσματα πάνε μαζί της, ένας τελικός θα είναι, όπως έχουν πει, ένα match point, ένα championship point με όρους του τένις. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στους 67, 6 βαθμούς μπροστά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, πάρα πολλούς βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό που είναι στους 51, 16 ολόκληρη βαθμή διαφορά είναι.
Είπαμε ότι για να ολοκληρωθεί η υπόθεση τίτλος από σήμερα, η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει, αλλά χρειάζεται και ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν θέλει ούτε νίκη του ενός ούτε νίκη του άλλου, να λήξει ακριβώς ισοπαλία. Η Ένωση, η οποία πάει για την πρώτη κατάκτηση τίτλου μετά από τρία ολόκληρα χρόνια, έχει το momentum, έχει τον κόσμο στο πλευρό της, που έχει βγει και χθες 8.000 κόσμο περίπου, έμαθα, στην προπόνηση που έγινε στο ΆΚΑ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως έγινε και πριν το μάτς Λεωφόρου, πάλι με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να κερδίσει. Αγωνιστικά έχει πολλά διλήμματα ο Μάρκο Νίκολιτς, με το αριστερό μπακ μεταξύ Πένα Εσπίλιου, με το center four μεταξύ Γιώβιτς και Ζήνη, και στο κέντρο έχει διάφορες επιλογές, πάρα πολλά, πολύ ανοιχτά είναι, τα σενάρια για την βασική εντεκάδα της Ένωσης. Απουσίες δεν έχει κάποια αξιοσημείωτη απουσία, είναι η αλήθεια η Ένωση. Είναι με όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα περιμένει απλά το τέλος σεζόν, έχει κλειδώσει, μια και καλή ότι θα τερματίσει τέταρτος, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Έχει κλειδώσει το ότι του χρόνου θα ξεκινήσει τη χρονιά το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και το μόνο που μένει είναι να κάνει αυτό που κάνει εδώ και από την αρχή των play-off μέχρι σήμερα, να είναι απλά όσο πιο ανταγωνιστικός μπορεί, που δεν έχει καταφέρει η αλήθεια να το αποδείξει και πολύ. Έχει μόλις 2 βαθμούς στα play-off μέχρι στιγμής. Δεν έχει βάλει κανένα γκολ μέχρι στιγμής, 2 λευκές ισοπαλίες και μια ήττα με 0-2. Δεν έχει καταφέρει δηλαδή να βάλει ούτε γκολ, δεν έχει καταφέρει να βάλει. Δεν λέω καν για νίκη. Να καταφέρει να πάρει κάποιο τρίποντο από κάποιον που είναι πιο πάνω του στην βαθμολογία. Όπως και να το κάνουμε, το τριφύλι, το οποίο σε αντίθεση με την ΑΕΚ έχει πάρα πολλά κενά, ο Ράφα Μπενίτεθ. Λείπουν δηλαδή ο Γετβάη, ο οποίος έχει τεθεί εκτός ομάδας. Λείπει ο Ίγκασον τραυματίας. Λείπει ο Μπακασέτας, ο αρχηγός του. Λείπει ο Πελίστρη. Λείπει ο Ρενάτο Σάντσες. Λείπει τον Πελίστρη, τον είπαμε. Ο Χάβερ Νάντεθ, που είδε κόκκινη κάρτα στο μάτς της περασμένης Κυριακής, απευθείας κόκκινη. Είναι γενικά απουσίες κυρίως στην άμυνα. Έχει μείνει με μόνα center back ο Palmer Brown και ο Τουμπά. Αυτό το δίδυμο δεν έχει άλλους. Κάτι που μπορεί να αναγκάσει τον Ράφα Μπενίτεθ αναγκαστικά μετά από πολύ καιρό να κάνει τον Παναθηναϊκό να παίξει με τετράδα στην άμυνα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έπαιζε με 3-4-2-1. Αλλά λόγω των συνθηκών είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να αλλάξει. Σήμερα να δούμε πιο πολύ ένα 4-3-3.
διαιτητής είναι ο Όσμερς, ο Γερμανός διαιτητής, και πρώτη φορά νομίζω σφυράει Παναθηναϊκό φέτος, τρίτη φορά που σφυράει την ΑΕΚ, την είχε σφυρίξει στη νίκη που έκανε κόντρα στον Άρη στην κανονική διάρκεια, όπως και το 0-0 στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, επίσης στην κανονική διάρκεια. Ήταν αυτά τα μάτς για την Ένωση που έχει ξανασφυρίξει ο Γερμανός. Σέντρα στις 7.30 θυμίζουμε, ταυτόχρονα με το άλλο μάτς. Όπως έχω πει, δεν ξέρω αν το έχω πει και εδώ σε εκπομπή μας, αλλά νομίζω ξεκάθαρα η ΑΕΚ είναι το φαβορί και λογικά θα πάρει την νίκη, η οποία θα τη φέρει κυριολεκτικά μια ανάσα από τον τίτλο. Τώρα πάμε και στο άλλο μάτς, που επίσης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Ένα μάτς που, πέρα ότι είναι, παίζουν την τελευταία τους ευκαιρία για να μείνουν στη διεκδίκηση τόσο μεν όσο και ο δε, είναι και πιο πολύ και για τη δεύτερη θέση, που εντάξει, εδώ και μερικά χρόνια ξέρουμε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι απλά έχασα το πρωτάθλημα, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα γιατί η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι και λίγο αυτό. Και πόσο μάλλον που σε περίπτωση που γίνει rebalance, είναι τώρα πολλά σενάρια, θα τα συζητήσουμε και αυτά σε λίγο. Σε περίπτωση rebalance, αν τερματίσει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση, τότε αντί για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League που θα ξεκινούσε αρχικά, θα ξεκινήσει από τον τρίτο. Κάτι που σημαίνει ότι έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στο League Phase του Europa στη χειρότερη. Ενώ από δεύτερο προκριματικό γύρο δεν έχει καθόλου εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν παίζεται πολύ. Αυτή η δεύτερη θέση φέτος μπορεί να είναι και προνομιούχα για τις δύο ελληνικές ομάδες, αν την κατακτήσουν. Τώρα, αλλά είπαμε ότι πιο σημαντικό είναι και το να κατακτήσουν πέρα από τη δεύτερη θέση, να πάνε και για παραπάνω. Δηλαδή, όποιος κερδίσει σήμερα θα ελπίζει ότι η ΑΕΚ θα στραβοπατήσει στην Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε βέβαια εάν θα γίνει. Είπαμε ότι δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο. Τώρα, στα μεταξύ τους, ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, έχει ήδη την ισοβαθμία, και αν κερδίσει δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα έχει περισσότερες νίκες, οπότε έχει αυτό το αβαντάζ ο δικέφαλος του Βορρά κόντρα στους κατόχους του τίτλου. Γι' αυτό δηλαδή μεγαλώνει και το πρέπει για τον Ολυμπιακό, που στο φετινό πρωτάθλημα φαίνεται ότι προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται, γιατί δεν έχει κάνει τη χρονιά που ήθελε. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να μείνει ζωντανός παίρνοντας στο διπλό στη Λεωφόρο, αλλά το έκανε μεγάλη μια ήττα στην Τούμπα. Θέλει εκδίκηση, θέλει να κερδίσει σήμερα τον ΠΑΟΚ, να πάρει την εκδίκησή του. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη είναι όλοι απογοητευμένοι με το πώς έχει πάει η χρονιά φέτος, η χρονιά των 100 ετών, είναι πάρα πολύ απογοητευτική για όλους τον ΠΑΟΚ. Μια ok πορεία στο Europa League, μπορούσε να πάει και πιο καλά. Έχασε το κύπελο από τον Όφι και στο πρωτάθλημα έμεινε πολύ πίσω από τον Φλεβάρη και μετά, και του στέρισε έτσι το τίτλο. Στα αγωνιστικά τώρα, ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ανακοινώσει αποστολή.
Δεν έχει γενικά αποστολή, οπότε δεν ξέρουμε γενικά πολλά για το τι θα κάνει στην εντεκάδα του ο Βάσκος τεχνικός. Ο ΠΑΟΚ έχει και επίσης πολλές απουσίες. Έχει τον Χόρχε Σάντσες που ένιωσε ενοχλήσεις τελευταία στιγμή και δεν πάει. Γιακουμάκης, Λόβρεν, Καμαρά, μόνιμες απουσίες για τον Λουτσέσκου. Να δούμε αν με αυτά και με αυτά θα καταφέρει, όπως έχει κάνει σε όλα τα μάτς μέχρι στιγμής φέτος, ο ΠΑΟΚ να πάρει αποτέλεσμα και τώρα τους Ερυθρόλευκους. Να δούμε αν θα συμβεί αυτό. Και όπως είπαμε, σέντρα στις 7.30 με διαιτητή, λοιπόν, βλέπω τον Μαρτίνεθ, Ισπανός διαιτητής στο Καραϊσκάκης. Όλοι οι Ισπανικοί είναι η αποστολή, πέρα από τον τέταρτο που είναι ο Τσακαλίδης. Αυτά γενικά από τα play-off των 1 έως 4, το play-off του πρωταθλήματος δηλαδή. Πάμε πιο κάτω, τώρα πάμε στα play-off του 5-8, αυτά τα οποία θα ξεκινήσουν σε κάτι παραπάνω από μία ώρα. Είναι μέχρι να ξεκινήσουν. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε και από στιγμή σε στιγμή να βγουν και οι εντεκάδες για αυτά τα δύο παιχνίδια. Τέταρτη αγωνιστική είναι και εκεί. Πάει όπως και τα play-off του πρωταθλήματος, έτσι πάνε και τον 5-8. Είπαμε, ήδη ξέρουμε ότι είναι για παρηγορία κυρίως αυτά τα play-off. Είναι οι σημερινές αναμετρήσεις ρεβάνς της περασμένης αγωνιστικής. Άρη Σόφη στο Βικελίδης και Βόλος Λεβαδιακός στο Πανθεσσαλικό. Οι δύο αναμετρήσεις. Πρώτα ο Άρης με τον Όφη. Ο Άρης που παίζει για το κίνητρο, παίζει να τερματίσει στο πέμπτος και ας μην βγει Ευρώπη. Παίζει για να δει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος δεν ξέρουμε αν τελικά είναι όντως τόσο υπηρεσιακός. Έχει ακουστεί και ότι μπορεί να μείνει και μόνιμα στην θέση του προπονητής του Άρη. Και λογικό αν δεν βρει άλλο παίκτη. Αν δεν βρει άλλον προπονητή ο μεγαλομέτοχος του Άρη, ο Θοδωρής Καρυπίδης. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Όπως και να έχει, ο Άρης και πάλι θα παίξει για την νίκη, για να διεκδικήσει την νίκη κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος Όφη. Όφη είναι πιο αδιάφορος βέβαια. Έχει ήδη πάρει τον τίτλο, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη μέσω αυτού του κυπέλου και έχει ήδη εξασφαλίσει και league phase για πρώτη φορά στην ιστορία του. Όσο αφορά τα αγωνιστικά, έχει απουσίες στην επίθεση. Με τον Καντεβέρε που είναι τιμωρημένος και τον Μωρόν, ο οποίος μόλις τώρα επιέστρεψε. Ενώ ο Όφι έχει πιο πολλούς διαθέσιμους. Δεν έχει κάποια αξιοσημείωτη απουσία ο πρωταθλητής, ο κυπελούχος Ελλάδος, ο πρωταθλητής. Σέντρα, όπως είπαμε, στις 5. Διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος, Βάρο Σιδηρόπουλος. Το ένα μάτς είναι αυτό. Το άλλο που επίσης ξεκινάει στις 5 είναι αυτό του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος
μετά τη μεγάλη νίκη με 5-2 στο πρώτο μάτς θέλει να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς κόντρα στον Βόλο. Ο Βόλος, ο οποίος ήδη έχει εξασφαλίσει την παραμονή, παίζει και αυτός τώρα για να παίζει, για να μπορέσει να βγάλει και συμπεράσματα για το επόμενο, για την επόμενη σεζόν η ομάδα του Βόλου. Οι γηπεδούχοι λοιπόν, οι οποίοι από απουσίες έχουν τον Κάργα και τον Λικουρινό που αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτς, ενώ έχει απουσίες μία στο κέντρο με τον Κωστή και μία στην άμυνα με τον Αμπούχανα, ο Νίκος Παπαδόπουλος και τον Λεβαδιακό. Γιουματζίδης διαιτητής, Κουμπαράκης στο ΒΑΡ, είναι η διαιτητική ομάδα. Όπως είπαμε, σε λίγο θα μάθουμε και τις εντεκάδες για όλα αυτά τα μάτς των, όλα αυτά τα μάτς των 5-8 που θα ξεκινήσουν στις 5. Και με αυτά και με αυτά πάμε και στην υπόθεση των play out, εκεί όπου έγινε η 7η αγωνιστική. Πλησιάζουμε σε ένα δραματικό φινάλε στα play out, στις θέσεις 9 έως 14. Να πούμε, έχουμε ήδη αποτελέσματα, να δούμε λίγο πρώτα το πανόραμα της αγωνιστικής. 7η αγωνιστική λοιπόν, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Βαθμολογία, Ατρόμητος 40 και Κηφισιά 37, οι δύο ομάδες οι οποίες με κάθε επισημότητα έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία. Πανετολικός τους 34, πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα με αυτή την νίκη και πλησίασε πιο πολύ στην παραμονή του στην κατηγορία. Η πρώτη του νίκη, αν δεν κάνω λάθος, στα play out. Ο Αστέρας βγήκε από τη ζώνη του υποβασμού με την ισοπαλία πίσω στους 29, 28

Η προσωρινή έδρα για την Κηφισιά στα τελευταία δύο μάτς για φέτος και πιθανότητα όχι και μόνο για φέτος, πολύ πιθανό να συνεχίσει και του χρόνου, τώρα που κλείδωσε και η παραμονή στην κατηγορία, να αγωνίζεται στην Λεωφόρο και Πανετολικός ΑΕΛ. Ο Πανετολικός έχει την ευκαιρία να κλειδώσει και αυτός την παραμονή του στην κατηγορία κόντρα στην Ουραγό του πρωταθλήματος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στα τρία παιχνίδια που γίνανε χθες. Ξεκινάμε, χρονικά θα το πάμε. Πανσεραϊκός Κηφισιά λοιπόν. Μια Κηφισιά η οποία με ένα μεγάλο διπλό που έκανε. Όπου το είχα πει και χθες που έγραφε το παιχνίδι ότι μέχρι τα φετινά play-out ποτέ στα μεταξύ τους παιχνίδια δεν έχει κερδίσει ο φιλοξενούμενος. Τώρα κέρδισε και στο... και με γηπεδούχο την Κηφισιά και με γηπεδούχο τον Πανσεραϊκό, κέρδισε ο φιλοξενούμενος και στα δύο. Πρώτη φορά που γίνεται στην ιστορία των δύο ομάδων. Η Κηφισιά, η οποία έκανε μερικές ευκαιρίες, έκανε μερικές καλές ευκαιρίες με τον Χριστόπουλο κυρίως, ο οποίος βγήκε σε δύο τέτα τέτα, κατάφερε να μετατρέψει κανένα σε γκολ. Τελικά το έβαλε πρώτος ο Πανσεραϊκός με τον Αντρέ Ιβάν. Πάρα πολύ, ήταν ένα ωραίο γκολ εκείνο. Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο η Κηφισιά έκανε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο, ο Σεμπαστιάν Λέτο, με τον game changer για μένα τον Δημήτρη Θοδωρίδη, που μπήκε και άλλαξε όλο το μάτς για την Κηφισιά. Έβαλε τον γκολ της σοφάρισης και έβαλε και έδωσε και την assist για το γκολ της νίκης, το οποίο σκόραρε ο Μπένι στο 85. Κατάφερε η Κηφισιά να το κρατήσει μέχρι το τέλος και να πάρει το διπλό που της κλείδωσε την παραμονή στην κατηγορία. Πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας των Βόρειων Προαστίων που παραμένει για δεύτερη διαδοχή σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τρίτη θα είναι συνολικά του χρόνου. Ενώ ο Πανσεραϊκός, εκεί που ήταν πάνω σε φόρμα, εκεί που ήρθε ήρθε εκείνη η ήττα από τον Ατρόμητο με ένα βαρύ 0-4, και από τότε ο Πανσεραϊκός απλά δεν είναι η ίδια ομάδα. Τα πήγαινε τόσο καλά, έπαιζε τόσο καλό ποδόσφαιρο. Αυτή η βαριά ήταν με 0-4, το χάλασε εντελώς την ομάδα του Σερών. Όπως και να έχει, πλέον με την πλάτη στον τοίχο πρέπει να ανταπεξέλθει ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκάθαρα φαίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά εντός. Έχει κάνει τρία διπλά σε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, 0 νίκες σε 4 εντός έδρας παιχνίδια στα play-out μέχρι στιγμής. Με να βρει τη λύση τώρα η ομάδα του Ζέρα Σαραγώσα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, αν θέλει να κάνει την τρομερή ανατροπή παραμονής. Γιατί θυμίζω ότι μέχρι το Γενάρη όλοι το είχαμε δεδομένο ότι ο Πανσεραϊκός δεν πρόκειται να παραμείνει στην κατηγορία. Να, που τώρα είναι μόλις ένα βαθμό έξω από την ζώνη του υποβασμού, εκεί από την οποία βγήκε ο Αστέρας με την ισοπαλία που πήρε κόντρα στην ομάδα της ΑΕΛ. Προηγήθηκε κιόλας με τον Φεντερίκο Μακέντα στο 19, ωστόσο ισοφάρισαν οι Λαρισαίοι να πάρουν έστω την ισοπαλία. Θυμίζουμε ΑΕΛ ακόμα χωρίς νίκες μέχρι στιγμής στα play-out, τρεις ισοπαλίες στα τελευταία τέσσερα μετράει. Και είναι επίσης με την πλάτη στον τοίχο, ισοβαθμίες δεν έχει νομίζω καμία, ούτε με Πανσεραϊκό ούτε με Αστέρα. Και γι' αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ η υπόθεση παραμονή για την ομάδα του κάμπου. Απ' την άλλη ο Αστέρας πλέον με την καλή του φόρμα στα τελευταία παιχνίδια στα play-out, με μόλις

μία ήττα στα τελευταία, με μία ήττα σε όλα τα play-out μέχρι στιγμής, με αυτή στο περιστερικό στον Ατρόμητο, έχει πάρει full bros για να καταφέρει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Τρεις αγωνιστικές ακόμα. Όλο το ενδιαφέρον στο μάτς του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό την προσευχή Τρίτη. Εκεί είναι που λογικά θα κρυθούν σχεδόν όλα. Οι δύο μας που είναι στο όριο δηλαδή. Και σε μικρότερο βαθμό το μάτς της ΑΕΛ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Πανετολικός ο οποίος επικράτησε στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο που έχει ήδη μείνει στο Περιστέρι. Πρώτου νίκη στα play-out. Μια νίκη που την έψαχνε εδώ και 6 αγωνιστικές για να μπορέσει να πλησιάσει την παραμονή η ομάδα του Αγρινίου. Τώρα που πλησιάζει τα που έχει ήδη συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής θα ήταν πάρα πολύ σκληρό να συμπληρώσει 100 ετών να υποβαστεί. Όπως και να έχει, πήρε πολύ μεγάλο μπόνους με το διπλό στο Περιστέρι. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, όπως και η Κηφισιά. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 7 με γκολ του Τσούμπερ. Ωστόσο έκανε δύο πολύ χρυσές αλλαγές, κυρίως αυτή του Ματσάν που μπήκε στο ημίχρος θέση του Εστέμπαν. Έβαλε τον γκολ της σοφάσης ο Ρουμάνος, γύρισε το μάτς ο Πανετολικός με γκολ του Γκαρσία και έτσι κατάφερε να φύγει με το διπλό από το Περιστέρι. Το κράτησε μέχρι το τέλος δηλαδή, από το γκολ που έβαλε το δεύτερο και μετά, και κατάφερε να φύγει με το διπλό. Αυτά λοιπόν και από play-out, οπότε περιμένουμε τώρα ξανά μέχρι μεθαύριο να ξανασχοληθούμε με αυτά και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η υπόθεση της Super League. Όπως είπαμε, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή σιγά σιγά να κυκλοφορήσουν οι εντεκάδες για τα match των 5-8 και μέχρι να βγούνε και μέχρι να γυρνάει το χάσα λίγο μέχρι λοιπόν να βγούνε οι εντεκάδες, εμείς λέω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάρουμε και εμείς μία ανάσα, έχουμε μετά να μιλήσουμε και για άλλα, έχουμε να μιλήσουμε για γάμα εθνική, εκεί που τώρα έχουμε σε εξέλιξη την τέταρτη αγωνιστική των play-off ανόδου και εκεί μπορούμε να έχουμε τις πρώτες ομάδες που από σήμερα τις πρώτες ομάδες που εξασφαλίζουν την άνοδο στην Super League 2 στη Β κατηγορία. Έχουμε διεθνή επικαιρότητα, έχουμε και άλλα σπορ, όλα αυτά μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μιλήσαμε για μπάσκετ, μιλήσαμε για Super League και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε και για τα χαμηλότερα, τα match στην Γάμα Εθνική. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη 4 παιχνίδια για τα play-off ανόδου, όπου αγωνίζονται οι 8 ομάδες σε 2 ομίλους για 4 θέσεις στην Super League 2. Οπότε στον βόρειο όμιλο, Πανθρακικός, Ποελασσόνας και Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι τα παιχνίδια, όλα στο 0-0. Ο Πανθρακικός, ο οποίος με νίκη εξασφαλίζει το πρώτο εισιτήριο για τα play-out στις, για τα play-off της Super League 2, ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι, και πολύ κοντά θα φτάσει και ο Απόλλων Καλαμαριάς εάν καταφέρει να κερδίσει τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, που είναι τελευταίος και όπως όλα δείχνουν δεν θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο της ανόδου. Με ισοπαλία αυτή τη στιγμή, μετά από 4 αγωνιστικές, η βαθμολογία έχει ως εξής: είναι Πανθρακικός 10, Απόλλων Καλαμαριάς 7, Ποελασσόνας 4 και Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 1. Έτσι σχηματίζει δηλαδή η βαθμολογία. Ο Πανθρακικός που παίρνει την ισοβαθμία από την Ελασσόνα και εξασφαλίζει και μαθηματικά άνοδο στην δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν καταφέρει δηλαδή να κρατήσει την ισοπαλία και να κερδίσει κιόλας. Πιο πολύπλοκα τα πράγματα όμως είναι στον νότιο όμιλο, εκεί που έχουμε 2 παιχνίδια, Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος, επίσης στο 0-0. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι μεταδίδεται μόνο το μάτς στο Πύργος Ζάκυνθος, δεν έχω βρει κάπου που να μεταδίδεται, να μεταδίδονται τα υπόλοιπα παιχνίδια, εκτός αν δεν το έχω βρει βέβαια. Είναι λοιπόν πιο περίπλοκα τα πράγματα στον νότιο όμιλο, καθώς είχε και πολλές ισοπαλίες και περισσότερες, και πιο κοντά είναι οι ομάδες, είναι όλες ακόμα μέσα στην διεκδίκηση της ανόδου. Είναι βέβαια όλα ακόμα στο 0-0. Και το λέω γιατί να δούμε και πώς είναι η βαθμολογία. Είναι ο Πύργος στους 6, Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος ισόβαθμοι στους 5 και Εθνικός στους 3. Από μία νίκη έχουν όλοι εκτός από τον Εθνικό, από μία ήττα όλοι εκτός από τον Πύργο και πολλές ισοπαλίες όλοι. Έχουν πολλές. Πάρα πολλές ισοπαλίες, έτσι λίγουν τα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα στον νότιο όμιλο. Ο Πύργος φυσικά το πρώτο και ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο. Παίζεται μεταξύ Άρη Πετρούπολης και Ζάκυνθου. Προσωπικά πιστεύω θα κριθεί στο μεταξύ τους μάτς την Τετάρτη στο νησί του Ιόνιου. Και ο Εθνικός, ο οποίος αν δεν καταφέρει να κερδίσει ούτε σήμερα, μάλλον αποχαιρετάει κάθε πιθανότητα να επιστρέψει σε επαγγελματική κατηγορία μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Αυτά τα λίγα. Θα ενημερώνω και άμα μπει κάποιο γκολ, άμα μάθω ότι έχει σκοράρει κάποιος. Τώρα να πούμε και για γκολ, αν έχει σκοράρει κάποιος, να τα δούμε αυτά και στο... Να δούμε άμα είναι και στα μάτς
και στα διάφορα μάτς που έχει στην Αγγλία, στην Ιταλία. Να δούμε εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, τρία μάτς στην Αγγλία, στην Premier League. Στο 25 είναι όλα. Burnley Aston Villa 1-0. Crystal Palace Everton 0-1. Και Nottingham Forest Newcastle στο 0-0. Στην Ιταλία ολοκληρώθηκε το Ελλάς Βερόνα Κόμο 0-1. Με γκολ του Δουβίκα απέδρασε η Κόμο και κρατάει ζωντανές ελπίδες για Champions League, για τετράδα και Champions League. Στο 25 Κρεμονέζε Πίζα 0-0. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν με παίκτη λιγότερο. Αποβλήθηκε μόλις με δεύτερη κόκκινη, με δεύτερη κίτρινη ο Μποσίβοβ. Και Φιωρεντίνα Τζένοα επίσης στο 0-0. Στην Ισπανία στο 61 Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ στο 1-1. Γερμανία ξεκινάει όπου να είναι το Αμβούργο Φράιμπουργκ. Η Φράιμπουργκ, η οποία με νίκη κλειδώνει την 7η θέση και πιθανή παρουσία στο Conference League του χρόνου, εκτός και να κατακτήσει το Europa League στον τελικό με την Aston Villa και τελικά δεν πάει Conference, πάει Champions. Αν κερδίσει το Αμβούργο θα γίνει αυτό, εκτός έδρας κιόλας. Στο Βέλγιο, Γάντι Άντερλεχτ είμαστε στο 90, είναι στο 1-1. Έχει δει και κόκκινη κάρτα στο τέλος του μηχρόνου η Άντερλεχτ, αλλά έχει αντέξει. Πού αλλού. Στη Σκωτία ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι, το ίσως και από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Celtic Rangers 3-1 μετατροπή. Η Celtic θέτει οριστικά εκτός τίτλου την αιώνια αντίπαλό της και μειώνει στο μείον 1 την απόσταση από την Hearts. Πάει δηλαδή για τρομερό φινάλε στη Σκωτία. Είναι σαν εμάς, θα παίξουν τρία μάτς τώρα μέσα σε αυτή τη βδομάδα για να τελειώσει το πρωτάθλημα την προσευχή Κυριακή. Και θυμίζω τελευταία αγωνιστική Celtic Hearts είναι το παιχνίδι στο Celtic Park. Δηλαδή θα πάμε για δραματικό τελικό πρωταθλήματος στην Αγγλία, στη Σκωτία, όπως όλα δείχνουνε. Αυτά λοιπόν από διεθνή επικαιρότητα. Γκολ ακόμα δεν βλέπω να έχουμε στην στη γάμα εθνική. Δεν έχω δει να έχει μπει κανένα γκολ ακόμα. Α, και να επιτέλους που έχουμε έχουμε δεκάδες στο μάτς του Άρη με του Όφη. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Ο Άρης λοιπόν, Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόζ και Φρίντεξ στην άμυνα, Γένσε, Ράσιτς και Πέρεθ στην Πέρεθ μου κόλλησε, Γκαρέ και Ντουντού στο κέντρο και Κουάμε στην επίθεση. Είχε ακουστεί πολύ ότι θα έπαιζε ο Κουάμε center for. Λογικό είναι. Αφού λείπουν και οι υπόλοιποι και ο Μωρό μόλις τώρα επέστρεψε. Και για τον Όφη λοιπόν, τον κυπελούχο Όφη, Λίλο τερματοφύλακας, Πούγκουρας, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς οι τρεις στην στην άμυνα. Στα πλάγια, στα back half είναι ο, έχουμε τον Σεγγέλια και τον Αθανασίου, Κανελόπουλος και Ανδρούτσος στο χώρο του κέντρου, Φούντας και Νους οι δύο παίκτες πίσω από τον Ισέκα, η εντεκάδα του Όφη, που εντάξει παίζει για την
παίζει για την. Για την. Για να ετοιμάσει τη χρονιά για το χρόνο που θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου. Και μακάρι και παραπάνω να έχει. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι 11 στο Άρης Όφη. Δεν βλέπω να έχουν βγει ακόμα στο μάτς του Βόλου με το Λεβαδιακό. Ακόμα τις περιμένουμε. Σε λίγο λογικά θα είναι διαθέσιμες οι 11 στο στο μάτς του Πανθεσσαλικού. Λοιπόν, συνεχίζουμε γενικά την κουβέντα μας με το με αυτά που λέγαμε στην εκπομπή μας. Στην Αγγλία γενικά είχαμε εχθές την μπαίνουν όλες οι ομάδες πλέον στην τελική ευθεία, είναι στην 36η αγωνιστική. City εύκολα 3-0 την Brentford, κατάφερε δηλαδή να μειώσει ξανά στους 2. Έχει, θυμίζουμε, τώρα έχει ισόβαθμο μάτς με την Arsenal και ιδίως στους 35 αγώνες. Παίζει σήμερα η Arsenal στην έδρα της West Ham, που για μένα νομίζω είναι η... πρέπει να είναι η μοναδική ευκαιρία της Arsenal να χάσει βαθμούς. Δηλαδή με την Burnley εντός έδρας την Τετάρτη και το την άλλη εβδομάδα, όχι την Τετάρτη, την άλλη Δευτέρα είναι το μάτς με την Burnley, και τελευταία αγωνιστική με την Crystal Palace εκτός, η οποία θα έχει το μυαλό της στον τελικό του conference. Νομίζω μόνο σήμερα άμα κάνει γκέλα η Arsenal, αν δεν κάνει νομίζω εδώ τελειώνει η υπόθεση τίτλος και οι Λονδρέζοι θα είναι πρωταθλητές Ελλάδος, πρωταθλητές Αγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια πιο κάτω έχουμε τη μάχη για το Champions League. Η United έχει ήδη βγει, ήρθε ισοπαλία με τη Sunderland. Η Liverpool δεν κατάφερε να κλειδώσει την, από χθες την υπόθεση πεντάδα και έξοδο στο Champions League. Ήρθε ισοπαλία 1-1 με την προβληματική Chelsea, η οποία τουλάχιστον έβαλε τέλος στο σερί εξαιρείτων στο πρωτάθλημα. Η Bournemouth με 10 παίκτες και οι δύο μάλιστα με 10 παίκτες κατάφερε να πάρει το διπλό κόντρα στην Fulham και να παραμείνει σε τροχιά Champions League, και γενικά για την πρώτη έξοδο στην Ευρώπη στην ιστορία της. Η Brighton επίσης είχε ένα εύκολο απόγευμα 3-0 την Wolves, μένει στην 7η θέση. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Brentford και ανέβηκε στην 7η θέση. Πάνε φουλ για επιστροφή στην Ευρώπη η Χλάρη. Θυμίζουμε τελευταία φορά που βγήκαν Ευρώπη ήταν όταν τη χρονιά που παίξαν στους ομίλους με την ΑΕΚ, το Europa, το 2023-2024. Αυτά από Αγγλία. Μετά έχουμε την Ιταλία, η οποία Ίντερ κάνει, έχει ήδη πάρει το πρωτάθλημα, κέρδισε την Ίντερ με 0-3 λίγες μέρες πριν οι δύο ομάδες αντιμετωπιστούν η μία με την άλλη στον τελικό του Coppa Italia που θα γίνει πάλι στο Ολυμπικό. Η Λάτσιο, η οποία με αυτή την ήττα πλέον μάλλον μόνο με κατάκτηση του κυπέλου θα καταφέρει να βγει η Ευρώπη, αλλιώς θα μείνει για δεύτερη διαδοχή σεζόν εκτός Ευρώπης. Η Ίντερ άνετη, βλέπει από κάτω της που γίνεται ο χαμός για την έξοδο στο Champions League. Αυτή τη στιγμή ο δεύτερος με τον έκτο χωρίζονται με 6 βαθμούς με και 3 αγωνιστικές να απομένουν. Εντάξει, λογικά η Νάπολη θα τελειώσει τη δουλειά,
Αύριο, κόντρα στην Μπολόνια, θα γίνει η δεύτερη ιταλική ομάδα που παίρνει θέση στο Champions League. Η Juventus με δυσκολία πέρασε από την έδρα της Λέτσε για να πάει στην τρίτη θέση, να περάσει προς το παρόν τη Μίλαν που έχει δύσκολο μάτς, υποδέχεται την Αταλάντα. Αν δεν κερδίσει ούτε τώρα η Μίλαν, μπλέκει για τα καλά και κινδυνεύει πάρα πολύ να μείνει εκτός Champions League του χρόνου. Θα είναι μεγάλη αποτυχία, φέτος δεν έχει καθόλου ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να μην βγει Champions League, να απουσιάσει για δεύτερη διαδοχή χρονιά. Γενικά αυτά νομίζω είναι πάνω κάτω με τη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε τώρα και τις εντεκάδες λοιπόν του Βόλος Λεβαδιακός. Βόλος λοιπόν, Μορέιρα κάτω από τα δοκάρια, Γρόστης, Μίχας, Χέρμανσον, Απάντα στην άμυνα, Κίρκος, Γκονσάλες στα χαφ, Κόμπα, Τριανταφύλου, Τζόκα ή Τριάδα πίσω από τον προθυμένο Ουρτάδο. Για τον Λεβαδιακό, είναι εντεκάδα του Νίκου Παπαδόπουλου που είναι ο Άνακερ κάτω από τα δοκάρια αυτή φορά, Μαρθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης και Βίχος στην άμυνα, Τσόκαη και Νίκας στα χαφ, Μπάλτσι, Λαγιούς και Βέρμπιτς η τριάδα πίσω από τον Πεδρόσο. Η εντεκάδα του Λεβαδιακού. Τα πάμε λοιπόν και αυτά τις εντεκάδες των παιχνιδιών του 5-8. Έχει περάσει τώρα το ημίωρο στα μάτς της ΓΑΜΑ Εθνικής, ακόμα όλα τα μάτς στο 0-0. Έχουμε περίπου ένα τέταρτο ακόμα, οπότε πάμε να συζητήσουμε και τι συμβαίνει και στα άλλα σπορ, εκεί όπου στα υπόλοιπα σπορ, πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ που είναι τα δύο πιο δημοφιλή, είχαμε και μεγάλα highlights στην μεγάλα highlights κυρίως στο βόλε, εκεί που κρίθηκε ο τίτλος του πρωταθλητή και πρωταθλητής και όχι μόνο πρωταθλητής και ταμπλούχος είναι για το 2026 ο Παναθηναϊκός. Πέρασε με 3-1 από το Παλατάκι στον τέταρτο τελικό, 3-1 και στη σειρά των τελικών και έτσι η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για 28η φορά στην ιστορία της. Κατάφερε λοιπόν να κάνει πέρα του double, να κάνει και back to back. Είχε να κάνει back to back ο Παναθηναϊκός από τα αθλήματα από τη δεκαετία 95-96, όπως δηλαδή και στο ποδόσφαιρο. Κατάφερε λοιπόν να πάρει τον τίτλο του πρωταθλητή η ομάδα του Τριφυλιού, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την ευκαιρία μετά από 9 χρόνια από το που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ, δεν τα κατάφερε. Ένα μάτς γενικά που χθες είχε πάρει το προβάδισμα παίρνοντας το πρώτο σετ με 22-25. Έγινε ματσάρα στο δεύτερο, 34-32 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Μετά πάλι πήγαινε προς ΠΑΟΚ το τρίτο σετ, είχε πάει 19-15, αλλά κατάφερε να το γυρίσει ο Παναθηναϊκός, να πάρει το τρίτο σετ 24-26 και τελικά με 20-25 πήρε το τέταρτο και τελευταίο σετ, το οποίο του έδωσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος του Τριφυλιού. Επίσης άλλα σπορ, όχι σε άλλα σπορ, σε ποδόσφαιρο πάλι, αλλά ποδόσφαιρο νέων. Είχαμε δύο κατακτήσεις, μία σήμερα, μία χθες. Σήμερα στην K17 ο Παναθηναϊκός είναι πλέον πρωταθλητής.
πήρε την ισοπαλία στην Λάρισα με την ΑΕΛ και μετά από 17 ολόκληρα χρόνια είναι πρωταθλητής στο πρωτάθλημα K17 η ομάδα του Παναθηναϊκού. Επίσης πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε και η ομάδα του Πανιωνίου στον K17 της Super League 2. Για δεύτερη διαδοχή χρόνια ο Πανιώνιος επικράτησε με ένα κυριαρχικό 4-1 της K17 του ΠΑΣ Γιάννενα και κατάφερε πάλι να είναι στην κορυφή. 2-2 λοιπόν για την K17 του Πανιωνίου της ομάδας νέων. Με να δούμε αν θα καταφέρει και η ομάδα των αντρών να φτάσει στην κορυφή της Β' Εθνικής και να πάρει και άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Έχουμε 2 γκολ τώρα στην... μπαίνουν 2 γκολ σχεδόν ταυτόχρονα στην Γ' Εθνική. Είναι και τα 2 στο Βόρειο Όμιλο. Πανθρακικός ανοίγει το σκορ κόντρα στην Ελασσόνα, κάνει το 1-0. Και η Ελασσόνα τώρα μόλις τώρα ισοφαρίζει για να κάνει το 1-1 στο 38. Ενώ στην Θεσσαλονίκη ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου προηγείται με 0-1 στην Καλαμαριά κόντρα στον Απόλλωνα. Οπότε με το 1-1 στην Κομωτινή και το προβάδισμα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, Πανθρακικός είναι στους 10, έχει την απόσταση που χρειάζεται για άνοδο. Απόλλων Καλαμαριάς στους 6, πάει να χάσει τρομερά την υπόθεση ανόδου. Ελασσόνα στους 4, μένει ζωντανή. Και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου στους 3, παίρνει τους πρώτους βαθμούς και την πρώτη νίκη, άμα λήξει έτσι όπως έχει. Και μένει επίσης ζωντανός ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου για την άνοδο στην Β' κατηγορία. Εκεί που έλεγα για άλλα σπορ, τώρα διέκοψα λίγο με αυτά τα γκολ. Είχαμε επίσης ένα αγώνα στο πόλο εχθές. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης με 20-10 και πήρε προβάσμα για τελικούς. Μένει να δούμε αν θα τελειώσει τη δουλειά το ερχόμενο Σάββατο που είναι ο δεύτερος ημιτελικός, ενώ και στο Σεράφιο έχουμε επίσης σε λίγη ώρα στις 5 το πρώτο ημιτελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Απόλλων Σμύρνης, πρώτος ημιτελικός για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος Πόλο. Και με αυτά ολοκληρώνουμε και τον τομέα που έχει να κάνει με τα άλλα σπορ. Αυτά ήταν τα πιο αξιοσημείωτα και νομίζω αυτά είναι πάνω απ' όλα. Πάμε να δούμε και μία ακόμα πως είναι τα σκορ τώρα στο διεθνές χώρο πριν ολοκληρώσουμε. Έχει σοφαρίσει η Μπέρνλι 1-1, η Άστον Βίλα την Μπέρνλι 1-1 λοιπόν, το Μπέρνλι Άστον Βίλα. Έχει σοφαρίσει και η Πάλας την Έβερτον επίσης 1-1. Φόρεστ Νιούκαστλ παραμένει στο 0-0. Η Κρεμονέζε με τον Τζέιμι Βάρντι έχει ανοίξει το σκορ, κάνει το 1-0 κόντρα στην Πίζα και πάει για τεράστια νίκη παραμονής. Την κρατάει ζωντανή μέχρι το τέλος την Κρεμονέζε, μια πιθανή νίκη σήμερα. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ μένει στο 1-1. Αμβούργο Φράιμπουργκ 0-0 στο 14. Όχι, τώρα μόλις μπαίνει το 1-0 για την ομάδα του Αμβούργου. Τώρα σκοράρει μόλις το 1-0. Με τον Γιάτα να σκοράρει ο back half, ο Μπακερί Γιάτα.
Οπότε 1-0 προηγείται το Αμβούργο στο 14. Και Celtic Rangers είπαμε 3-1 τελικό αποτέλεσμα το Old Firm, όπως λέγεται κιόλας στη Σκωτία αυτό το derby. Και έχουμε πέρα από Ελλάδα να δούμε και στην και στην Κύπρο, όταν με το καλό μας φορτώσει, να δούμε πως είναι η κατάσταση. Είναι 8η αγωνιστική στα play-off, όλα θα μας ξεκινάνε στις 6, Απόλλων Λεμεσού Αποέλ, Ομόνια ΑΕΚ Λάρνακας και Πάφος Άρης Λεμεσού, τα τρία παιχνίδια. Κυρίως το Πάφος Άρης είναι που έχει το ενδιαφέρον, που κρίνει την τέταρτη θέση και πιθανότητα το τελευταίο εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τα τέσσερα που δικαιούται η Κύπρος, δηλαδή μία θέση στο Conference League. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο λοιπόν να προσθέσω, οπότε κλείνουμε από την εκπομπή και σε περίπου ένα τέταρτο θα τα πούμε για τα παιχνίδια των 5-8 των play-off της Super League μεταξύ Άρη Όφη και Βόλου Λεβαδιακού.

Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα αυτή τη φορά επιστρέφουμε για δύο παιχνίδια, αυτά των play-off της Super League για τις θέσεις 5 έως 8, εκεί που έχει ήδη ξεκινήσει η κάπως πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μεταξύ Άρη και Όφη, γιατί είναι, οι δύο ομάδες αυτές είναι πιο κοντά στην είναι πιο κοντά στην πέμπτη θέση. Θυμίζουμε, δεν δίνει κάτι πέμπτη θέση, δίνει βέβαια βαθμολογικό γόητρο, όχι ότι όλα, ναι, δεν αλλάζει κάτι στην ευρωπαϊκή τους πορεία, καθώς το εισιτήριο το έχει, θυμίζουμε, το έχει ήδη πάρει Όφη μέσω κυπέλου, ένα εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα δύο μάτς, είναι

Τώρα στο 5ο λεπτό περίπου το Βόλος Λεβαδιακός και στο 4ο το Άρης Όφι, φυσικά και τα δύο στο 0-0. Εμείς θα εστιάσουμε πιο πολύ στο μάτς της Θεσσαλονίκης μεταξύ των δύο ομάδων που είναι πιο κοντά στην βαθμολογία. Έχει τώρα ένα out off με τον Λίλο. Σηκώνει ο Λίλο, πάει μπάλα όμως έξω. Δεν πρόλαβε ο Αθανασίου. Κρατάει ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο γυρίζει στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης, το γέμισμα προς τα μέσα, όπως σπρώχνει την μπάλα προς τα πίσω, Ντουντού, κλέβει Όφι και ξανακλέβει ο Ντουντού. Και ο Κάλλες Πέρες τώρα από τα αριστερά θέλει να επιτεθεί. Πατάει περιοχή Ισπανός, μεγάλη ευκαιρία, κακό το γύρισμα όμως του Ισπανού. Ο Ανδρούτσος τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτη απειλητική ενέργεια από τον Άρη που βρέθηκε κοντά σε μια καλή ευκαιρία. Ο Ανδρούτσος όμως τελευταία στιγμή έσωσε την άμυνα των κριτικών. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη. Στη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου. Έγινε η σέντρα, κεφαλιά από το Φαμπιάνο, η μπάλα ξαναπάει στο κόρνερ, αλλά μπαίνει και δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο και σταματάει τώρα το παιχνίδι. Και θα έχουμε ελεύθερο τώρα για τον Άρη με τον Πέρεθ. Drop ball. Κάνει τη σέντρα ο Ισπανός. Περνάει μπάλα από όλους. Και θέλει να φύγει τώρα με τον Αθανασίου. Ο Φι θα αλλάξει πλευρό. Θα καταφέρει να την κρατήσει μέσα ο Φούντας, αλλά εκεί θα πάει να μαζέψει ο Φριντεκ για την ομάδα του Άρη. Το γέμισμα από που έγινε από τον Φαμπιάνο προς τον κανένα. Χριστό Γιώργος μαζεύει, ο Λίλο μαζεύει, συγγνώμη. Ο Λίλο είναι αυτός που παίζει αυτή τη στιγμή για τον Όφι, ως τερματοφύλακας. Η Σέκα. Η Σέκα στο Σεγγέλια. Η κάθε του Σεγγέλια θα καταλήξει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Κρατάει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Ενώ να πω ότι θα ξεκινήσουν όπου να είναι τα δεύτερα ημίχρονα στα μπαράζ της Γάμα Εθνικής, γιατί έχουμε και εκεί δράση. Τώρα τα σκορ είναι όλα, θυμίζω, στο ημίχρονο. Πανθρακικός Πουελασσόνας 1-1. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-1. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0 και Πύργος Ζάκυνθος 0-0. Είναι αυτή τη στιγμή τα σκορ. Επίθεση τώρα για τον Άρη. Η πάσα του Πέρεθ. Ένα σούτ που θέλει εδώ να κάνει ο Γκαρέθα μπλοκαριστή. Ξανά κατοχή για τον Άρη που είναι πιο κυριαρχικός αυτά τα πρώτα λεπτά. Διατηρεί την κατοχή. Το γέμισμα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Λίλο. Διώχνει ο τερματοφύλακας του Όφι. Ξανακλέβει ο Άρης με τον Ράσιτς. Ράσιτς, πάσα στον Γκουαμέ.
Καταλήγει δεξιά στον Καρέ. Καρέ πάλι κάλλες Πέρες. Το 1-2. Πέρες θα χάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια του. Και κλέβει Όφη που θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Αντεπίθεση για τον Όφη. Ο Νους θέλει να περάσει. Προσπαθεί τελικά. Θα τον καλύψει πολύ, πολύ ωραία ο Φαντιγκά. Θα πάρει και την μπάλα και θα τη γυρίσει στον Γκαρέ. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, Κουαμέ. Πάσα στον Πέρεθ. Άλλη μια ενέργεια με τον Ισπανό. Αυτός θα προτιμήσει την πάσα στον Φρίντεκ. Εκείνος τον Ντουντού. Δεν θα μπορέσει να περάσει μπάλα στον Κουαμέ. Θα κλέψει όμως. Η ευκαιρία τώρα για τον Άρη. Το σούτ έξω από τον Γκαρέ. Πρώτη τελική στο μάτς. Το 10ο λεπτό. Είναι για τον Άρη που έχει μπει πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Άρη να ανοίξει το σκορ. Κατοχή τώρα για τον Όφη. Κλέβει όμως πάλι ο Άρης. Κουαμέ θα κάνει το πλασί. Μπάλα ελάχιστα μέτρα από το κάθετο δοκάρι. Πήγε κατευθείαν, έπιασε τον ύπνο την άμυνα του Όφη ο Άρης. Ο Κουαμέ κάνει ένα σιτό πλασέ. Η μπάλα κυλάει περίπου ένα εκατοστό από το οριζόντιο δοκάρι του Λίλο. Ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία τώρα για τον Άρη να ανοίξει το σκορ. Ο Άρης που έχει μπει τώρα στο πρώτο κομμάτι του μάτς πιο κυριαρχικά. Παίζει δηλαδή στο μισό του αντιπάλου του όλο το παιχνίδι. Ο Όφη δεν φαίνεται να ξέρει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παίζει. Έχει κάνει πολύ κακό ξεκίνημα ο κυπελούχος Ελλάδος. Συνεχίζει λοιπόν το μάτς. Πάλι κλέβει ο Άρης. Ντουντού. Δεν μπορεί να περάσει. Σεγγέλια. Φούντας. Αλλάζει πλευρό για τον Νους. Η σέντρα, βγαίνει ο Αθανασιάδης στα μπλοκάρι. Πριν συμβούνε χειρότερα για την άμυνα του Άρη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με δύο ισοπαλίες στα μάτσο 5-8 ο Λεβαδιακός μένει, είναι στους 26, 23 ο Άρης, 21 Όφη και 18 ο Βόλος που όπως όλα δείχνουν δεν προλαβαίνει πλέον να βγει πέμπτος. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα άμα βγει. Συνεχίζει τώρα ο Άρης με τον με την κατοχή να είναι για τον Ντουντού, ο οποίος γυρίζει την μπάλα στον Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Φαντιγκά, υπάρχει πλάγιο για τον Άρη που παραχώρησε ο Ανδρούτσος, ναι. Πλάγιο λοιπόν για τον Άρη. Γιένσεν. Φαντιγκά. Θα πάει μέχρι μέσα ο Φαντιγκά. Πάντως περάσει όλους. Θα χάσει την μπάλα τελευταία στιγμή. Είναι εκεί όμως για το rebound τον Γκαρέ. Γκαρέ στη γωνία της περιοχής. Κάνει κάτι σαν σέντρα σούτ με το δεξιό. Και τελικά στέλνει την μπάλα έξω. Στο 13. Συμπλήρωση 13 λεπτών. Το σκορ στο 0-0.

Θα το χει τώρα για τον Άρη. Η επίθεση με τον Πέρεθ, ο οποίος έχει πάει τώρα από τα δεξιά. Δεν θα καταφέρει όμως να προχωρήσει φάση. Υπάρχει offside σύμφωνα με τον επόπτη. Είναι εκτεθειμένος ο Γένσεν, είναι, αν δεν εξαπατούμε. Δεν αφήνει τώρα στην αντεπίθεση όφη με τον Ισέκα. Ισέκα το γύρισμα. Ο Ρόουζ δεν καταφέρνει να απομακρύνει σωστά, αλλά κερδίζει το επιθετικό φάουλ. Ο παίκτης του Άρη. Κατοχή τώρα για τον Άρη. Θανασιάδης απομακρύνει. Κλέβει ο Ράσιτς. Ράσι, ευκαιρία θα διώξει τελευταία στιγμή η άμυνα του Όφη.

Φάουλ τώρα για τον Όφι είναι αυτό. Από τα αριστερά, γι' αυτό το αναλαμβάνει ο Αθανασίου. Τελικά θα γυρίσει την μπάλα πίσω.

και πλάγιο για τον Άρη με τη λάθος μεταβίβαση των παίκτων του Όφη. Και άλλο επιθετικό φάουλ τώρα από τον Άρη. Σφυριχτή, κάνει και παράπονα ο Ανδρούτσος. Πίσω η μπάλα πάλι από τους παίκτες του Όφη.

Κατοχή τώρα για τον Όφη με το Σεγγέλια να χάνει όμως και η μπάλα να πηγαίνει στον Κουαμέ. Θέλει να βγάλει την μπαλιά ο Γκαρέ. Δεν κατάφερε, θα πάρει πλάγι όμως ο παίκτης του Άρη. Φρίντεκ είναι τώρα με την μπάλα στα χέρια. Θα πετάξει στον Πέρεθ που αφήνει για τον Κουαμέ. Κουαμέ πατάει την μπάλα και θα του την κλέψει ο Θανασίου. Γυρίζει πίσω στον Μπούγκουρα. Απομακρύνει ο Μπούγκουρας. Η Σέκα. Η Σέκα. Πίσω η μπάλα στον Λίλο. Κρίσμανιτς. Ανδρούτσος. Λαμπρόπουλος. Σεγγέλια. Φούντας. Η Σέκα. Πάλι κλέβει ο Άρης με τον Ράσιτς. Και θέλει να αφήσει την αντεπίθεση τώρα ο Άρης. Ο Πέρεθ με την μπάλα στα χέρια, στα πόδια. Θα γυρίσει για τον Κουαμέ το σουτ στα δίχτυα. 1-0 ο Άρης ανοίγει το σκορ με τον Γκαρέ. Να είναι ο σκορ στο 19. Ανοίγει το σκορ ο Άρης. Πρώτο γκολ. Να και το πρώτο γκολ της ημέρας στην Super League. Από τον Μπεντζαμίν Γκαρέ. Τον Αργεντινό. Να έρχεται. Να κάνει το πλασέ. Και να κάνει έτσι το να ανοίγει στο σκόρο. Ο Πέρεθ ο οποίος πήγε να γυρίσει τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ ο οποίος για λίγο έχασε τον κοντρόλ. Αλλά ευτυχώς για αυτόν που το έχασε στρώθηκε η μπάλα τέλεια για τον Γκαρέ να κάνει ένα άψογο, πλασέ με το αριστερό. Έπιασε λίγο την μπάλα ο Λίλο αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει το αναπόφευκτο. Έτσι λοιπόν ο Άρης ανοίγει το σκορ 1-0. Προηγείται λοιπόν ο Άρης με τον γκολ του Γκαρέ. Ένα γκολ που τον φαίνει και λίγο πιο κοντά στην πρώτη θέση της, στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Τώρα ήδη ανοίγει διαφορά 4 βαθμών από τον Όφη. Αυτόν κέρδισε στην Κρήτη και τώρα τον κερδίζει και εδώ στο Βικελίδης.

Κατοχή τώρα για τον Όφη, ο οποίος ψάχνει απάντηση. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Θα δώσει του Γκρισμανίτς. Αλλάζει πλευρό ο ρυψοκίνδυνα εδώ ο Σενγκέλια. Δεν το πληρώνει εδώ ο Όφη, θα πάει μπάλα πίσω στον στον Λίλο. Γκρισμανίτς. Κλέβει πάλι ο Άρης. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Κουαμέ, από θέση offside όμως. Σταματάει και αυτή η φάση.

Offside λοιπόν εδώ παίκτης του Άρη. Κατοχή τώρα για τον Όφη. Η ΣΕΚΑ κλέβει ο Άρης για ακόμη μια φορά την μπάλα μέσα από τα πόδια των αντιπάλων του. Φριντέκ. Εδώ ένα φάουλ διαρκείας που έχει κάνει ο Πούγκουρας πάνω στον Πέρεθ. Όλα αυτά ενώ έχουμε ήδη φτάσει στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Όφη το σκορ στο 1-0. Ο Άρης ο οποίος έχει το απόλυτο κοντρόλ του αγώνα. Έχει παίξει σχεδόν όλο το παιχνίδι από το μισό του Όφη, που το μισό που αμήνεται. Έχει καταφέρει να βρει και ένα γκολ που του έχει δώσει το προβάσμα στο μάτς. Απομακρύνει τώρα ο Ράσιτς από μια επίθεση του Όφη. Κουαμέ θα κάνει την πάσα. Θέλει να επιτεθεί τώρα ο Άρης. Η ευκαιρία θα πάει μέχρι και το σούτο Ντουντού, αλλά υπάρχει κόρνερ.

κανένα, καμία τελική δεν έχει εντωμεταξύ ακόμα στο μάτσο όφι. Ούτε σούτ εκτός στόχου, ούτε σούτ εντός στόχου. Μηδέν εντελώς επιθετικά ο όφι. Πέντε τελικές η ομάδα του Άρη. Μία στο στόχο ήταν αυτή με την οποία άνοιξε και το σκορ. Έγινε τώρα το πλάγιο που ήταν σαν σέντρα από τον Άρη. Μαζεύει ο Λίλο και θέλει να βγει τώρα ο νους στην αντεπίθεση. Έβγει και φάουλ που κάνει ο Ράσιτς. Όχι, έχει αφήσει πλεονέκτημα. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζει ο νους.

Κονετό για τον Όφι. Ψάχνει την πρώτη του τελική στο μάτς. Δεν θα έρθει τώρα γιατί θα απομακρύνει η άμυνα του Άρη σε πλάγιο. Κανελόπουλος. Πίσω στον Κρίσμανιτς. Πούγκουρας. Ανδρούτσος. Η μπάλα πάλι στον Κρίσμανιτς. Λαμπρόπουλος. Πούγκουρας. Θέλει να φύγει τώρα στην πλάτη της άμυνας, πήγε να φύγει ο Φούντας, αλλά θα γυρίσει έτσι όπως γυρνάει, απομακρύνει η άμυνα του Άρη και ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Κουαμέ.

Επιθέσει τώρα για τον Άρη. Πάλι η μπάλα με τον Φρίντεκ. Ρόουζ αλλάζει για τον Φαντιγκά. Πίσω η μπάλα στον Αθανασιάδη.

Θέλει να διώξει. Τα μαζέψει τελικά η άμυνα του. Η άμυνα του Άρη. Η άμυνα του Όφη, συγγνώμη. Κρατάει την μπάλα τώρα στα χέρια του, στα πόδια του. Λαμπρόπουλος. Πίσω η μπάλα. Επίθεση τώρα για τον Άρη με το Ράσιτς. Να γυρίζει πίσω. Τελικά θα δώσει τον Φαντιγκά. Η μπάλα ξανά στον Φαντιγκά. Αυτό στο Φαμπιάνο. Φαντιγκά πάλι. Φαμπιάνο. Ωραία η κάθετη. Έχει βγει ο Ντουντού. Στα άκρα της περιοχής θα γίνει η σέντρα από τον Φριντέκ και απομακρύνει σε κόρνερ ο Αθανασίου.

πάω λοιπόν από τα αριστερά, το κατάλληλο σημείο για σέντρα. Από τα αριστερά για τον Άρη, ο Γκαρέ αναλαμβάνει την εκτέλεση, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη, βγαίνει ο Κοαμέ να μαζέψει. Είναι ο τελευταίος όμως που είχε επαφή με την μπάλα πριν αυτή βγει πλάγιο, οπότε αλλάζει η κατοχή η μπάλα. Πάει τώρα στον Όφη, που θέλει να φύγει σε γρήγορα αντεπίθεση με τον Νους, στον Ισέκα. Πίσω η μπάλα, σηκώνεται τώρα για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια ψάχνει χώρο. Θα δώσει το χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Ανδρούτσος. Νους, πάλι Ανδρούτσος. Ρούτσος δεν περνάει κάθετη, θα κόψει ο Γκαρέ. Και πάει να κλέψει ο Άρης, αλλά διατηρεί ο Όφη. Η ευκαιρία, το σουτ πάρα πολύ κακό από τον Όφη. Πρώτη ευκαιρία στο μάτς με τον Φούντα για την κριτική ομάδα. Πρώτη της τελική στο μάτς, το 32ο λεπτό. Είναι λοιπόν στο 1-0, Βόλος Λεβαδιακός στο 0-0. Ο Λεβαδιακός πλέον είναι στις 26 και έχει τον Άρη ακριβώς από πίσω του στους 25. Ο Όφη είναι στους 20 και Βόλος στους 18. Δηλαδή χωρίζεται, για να δούμε εδώ όμως την ευκαιρία του Άρη παραλίγο, τελικά έχουμε out. Ο Ντουντού έχει βρει την μπάλα και έχει περάσει έξω. Οπότε τώρα έτσι όπως σχηματίζει η βαθμολογία χωρίζεται στη μάχη της 5ης θέσης μεταξύ Λεβαδιακού Άρη και μάχη 7ης θέσης μεταξύ Όφη και Βόλου. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, έτσι φαίνεται να χωρίζεται. Χωρίζεται δηλαδή περαιτέρω το 5-8. Να δούμε τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια, να περάσουμε και λίγο από αυτά, τώρα που δεν αλλάζει κάτι στο Άρη Σόφι, ή μήπως αλλάζει, γιατί εδώ πήγε να φύγει η φάτσα με το τέρμα ο Φούντας, αλλά δεν πρόλαβε το κοντρόλ, έγινε σέντρα του, ο Νους κεφαλιά έξω. Άλλη μια ευκαιρία για τον Όφη. Λοιπόν, να δούμε στην γάμα εθνική στα μπαράζ ανόδου. Έχουμε στο 76 είναι όλα τα μάτς. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0 και Πύργος Ζάκυνθος 1-0. Στα μάτς του Νότιου Ομίλου, με αυτά αποτελέσματα ο Εθνικός ανεπισήμως μένει εκτός διεκδίκησης ανόδου. Και στον Βόρειο Ομίλο, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2 και Πανθρακικός Ελασσόνα 2-1. Αποτελέσματα με τα οποία ο Πανθρακικός κλειδώνει πανηγυρικά την άνοδο στην Super League 2 και ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου μένει εκτός στην ισοβαθμία. Μένει άλλη μια χρονιά στην γάμα εθνική. Έτσι όπως έχουν τα αποτελέσματα. Κόνε λοιπόν στο Βικελίδης για τον Όφη στο 35ο λεπτό. Η εκτέλεση προς τα μέσα δεν απομακρύνει άμυνα του Άρη. Ευκαιρία η απόκρουση του Αθανασιάδη από το γυριστό του Νους πρέπει να ήταν. Συνεχίζει η φάση σε γέλια, το γύρισμα περνάει από όλους, ο Νους δεν μπορεί να κοντροράρει. Θα κάνει τώρα μια σέντρα σου, θα μαζέψει μια και καλή ο Αθανασιάδης. Απειλεί εδώ λίγο η ομάδα του Όφη. Τις πιο απειλητικές στιγμές των φιλοξενούμενων μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Περιμένουμε τώρα να εκτελεστεί 10 λεπτά περίπου για το ημίχρονο.
Η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Όφη. Έχει πάει στους αμυντικούς δηλαδή. Κάθεται για τον Ισέκα, η μπάλα περνάει από όλους. Θα μαζέψει ο Αθανασιάδης.

έγινε το γέμισμα του Αθανασιάδη. Ο την κεφαλιά προς τα πίσω. Εκεί υπάρχει μόνο ο Σεγγέλια που θα μαζέψει.

Κρατάει την μπάλα τώρα ο Όφι. Ανδρούτσος δίπλα του στον Αθανασίου που φωνάζει για χέρι. Συνεχίζεται το μάτς. Πέρεθ. Δεξιά πάλι το, η μπάλα στον Πέρεθ. Η μπάλα έχει βρει τελευταία στον αμυντικό του Όφι. Άρα είναι corner για τον Άρη.

Κρατάει τώρα όφη, πιέζεται βέβαια σε πολύ. Πιέζεται τώρα όμως ο... Πιέζει τώρα η άμυνα του όφη και τελικά θα χάσει ο Πέρεθ. Κάνει την πάσα η σέντρα από τα όρια της περιοχής και άλλο κόρνερ. Ξανά για τον Άρη. Δεν μπόρεσε ο Γένσεν. Να πλησιάσει την μπάλα πιο κοντά στο τέρμα. Ενώ στη ΓΑΜΑ Εθνική φαίνεται κλειδώνει τη νίκη και την άνοδο. Ο Πανθρακικός κάνει το 3-1 κόντρα στον ΠΟ Ελασσόνας. Ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς κάνει επίσης το 3-2. Και πάλι και φαίνεται και ο Απόλλων Καλαμαριάς πρέπει να βρίσκεται αγκαλιά με την άνοδο. Με αυτή τη νίκη που τον πάει στο συν 6 με 2 αγωνιστικές να μένουν. Η σέντρα τώρα, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Ο Λίλο θα βγει λίγο πιο έξω, αλλά θα μαζέψει αρκετά εύκολα. Και άλλο λάθος εδώ από τον Όφη. Η επίθεση. Η πάσα στον Γκουαμέ θα γυρίσει πίσω στον Ράσιτς. Φριντέκ. Ρόζ, πάσα στον Φαμπιάνο. Περάσει, δεν θα τα καταφέρει, είναι πλάγιο που παραχωρεί ο Κρις Μανίτς.

επίθεση τώρα για τον Άρη. Θα βγει στην αντεπίθεση με τον Ντουντού. Πατάει περιοχή ο Ντουντού. Η ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση από τον Λίλο που παραχωρεί κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Την ώρα που έχει σκοράρει και ο Λεβαδιακός. Βλέπω ότι ανοίγει το σκορ. Στο 40 ο Λεβαδιακός παίρνει προβάδισμα. Ήταν ένα λοιπόν και ο προβάδισμα 1-0 και για το Λεβαδιακό μετά τον Άρη. Γκολ από τον Πεντρόσο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα του Βόλου, έκανε ένα χαμηλό ψαλιδάκι, έτσι όπως στρώθηκε η μπάλα και κατάφερε να πετύχει τον γκολ με το οποίο ο Λεβαδιακός πλέον προηγείται 0-1 λοιπόν το μάτς στο Πανθεσσαλικό. Και ο Άρης κάνει επίσης και αυτός το 2-0 με τον Κουαμέ να σκοράρει. Πάνω από εκεί βλέπαμε πως μπήκε το γκολ του Λεβαδιακού. Έρχεται ο Άρης να βάλει και αυτός δεύτερο. Έγινε η σέντρα και ο Κουαμέ παίρνει πάρα πολύ εντυπωσιακά την κεφαλιά από τον Αθανασίου, από σέντρα του Ντουντού, για να καταφέρει να διπλασιάσει τα τέρματα του η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 42ο λεπτό. Άρη Σόφη 2-0. Πλέον και με το προβάδισμα που έχει πάρει από τον προβάδισμα που έχει πάρει με τον Πεντρόσο ο Λεβαδιακός, η ομάδα της Βοιωτίας πάει στο συν 3 από τον Άρη, όπως ήταν δηλαδή, ενώ ο Βόλος πάει πιο κάτω, στους 17 παραμένει η ομάδα της Βοιωτίας, η οποία έχει μόνο μία ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Όφι 1-1. Δεν έχει ξανακερδίσει έκτοτε. Είχε ήττες με 3-2 και 5-2 εκτός έδρας. Και τώρα πάει για την τρίτη διαδοχική της ήττα. Όφι τώρα είναι στην επίθεση. Θα διώξει όμως ο Φαντιγκά. Την ώρα που βάζει γκολ και η Ζάκυνθος με εύστοχο πέναλτι κάνει το 1-1 στον πύργο Ηλίας, κόντρα στον τοπικό πύργο, και ξαναφέρνει νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση άνοδος, υπόθεση άνοδος στην Super League 2. Κόρνερ τώρα για τον Όφι. Περίπου ένα λεπτό για το ημίχρονο. Έγινε η κεφαλιά που παίρνει ο Νους. Είναι πολύ άστοχη. Όχι, ο Αθανασίου πρέπει να είναι. Τους πήρε την κεφαλιά. Είδα καλά. Ο Λαμπρόπουλος, ναι, ο Λαμπρόπουλος είναι. Ετοιμός να εκτελέσει ο Αθανασιάδης. Τέλεσε, απομακρύνει η άμυνα του Όφι, κρατάει ο Άρης. Θα πέσει κάτω, κανένα φάουλ δεν λέει ο κόκκινος. Η Σέκα διατηρεί. Θα γυρίσει ο Φούντας. Το κοντρόλ και
η λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Κλεάνθης Φικελίδης Άρης Όφη 2-0. Ο Άρης, ο οποίος παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, κάνει ό,τι θέλει τους αντιπάλους του και έτσι έχει καταφέρει να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων και έχει το απόλυτο πρώτο λόγο για την νίκη. Ημίχρονο και στο Πανθεσσαλικό, με τον Λεβαδιακό να προηγείται από το 40 με 1-0 επί του Βόλου, με γκολ του Πεντρόσο που έκανε το ψαριδάκι και σκοράρει. Ένα μάτς όπου φυσικά ο Λεβαδιακός είναι αυτός, όπως και στα περισσότερα του μάτς φέτος, αυτός που ελέγχει το τέμπο και έχει καταφέρει να διατηρεί μια νίκη η οποία τον κρατάει στο συν 3 στη μάχη για την δεύτερη, για την πέμπτη θέση. Οπότε η βαθμολογία Λεβαδιακός 28, Άρης 25, Όφη 20 και Βόλος 17. Αυτά τα λίγα. Οπότε εμείς πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα 10 λεπτών τώρα που έχουμε ημίχρονο και επιστρέφουμε για τα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων του 5-8.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι για τα δεύτερα ημίχρονα στα play-off των θέσεων 5-8 της Super League. Άρη Σόφη είμαστε στο 2-0 και Βόλος Λεβαδιακός στο 0-1. Ξεκινάει το μάτς στο Βόλο με τους γηπεδούχους να έχουν κάνει μια αλλαγή στη θέση του θέση του Ματίας Γκονσάλες ο Λάμπρου, ενώ αλλαγές και για τις δύο ομάδες του Βικελίδης, για τον Άρη ο Γιαννεωτάς πέντε θέση του Πέρεθ και για τον Όφη ο Αποστολάκης στη θέση του Ανδρούτσου και ο Κοστούλας τη θέση του Λαμπρόπουλου στην άμυνα. Ξεκίνησε λοιπόν τώρα το δεύτερο ημίχρονο, ενώ ό,τι έχει να κάνει με την γάμα εθνική, την οποία λέγαμε νωρίτερα, έχει διακοπεί το μάτς του πύργου με τη Ζάκυνθο, γιατί έχει μόλις αφού είχε σοφαρίσει η Ζάκυνθος με εύστοχο πέναλτι, ένα αντικείμενο χτύπησε τους χτύπησε παίκτη των φιλοξενούμενων και ο διαιτητής διέκοψε το μάτς και αποχώρησε από το γήπεδο, οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί. Είναι επίσης και στις καθυστερήσεις, εδώ και τώρα τελείωσε η αναμέτρηση του Απόλλων Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, 3-2 είναι από ό,τι βλέπω το τελικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη,

Οπότε, Πανθρακικός Πόελασσόνας 5-1 και Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νεοκεραμιδίου 3-2. Είναι τα αποτελέσματα στον Βόρειο Όμιλο. Στον Νότιο Όμιλο, Πύργος Ζάκυνθος έχει διακοπεί στο 1-1 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός είναι τελικό σκορ 1-0. Είναι λοιπόν αυτά τα τελικά αποτελέσματα. Να δούμε και πώς ολοκληρώνεται η βαθμολογία μετά την τέταρτη αγωνιστική. Πριν συνεχίσουμε με τα μάτς της Super League. Στον Βόρειο Όμιλο, Πανθρακικός με 12 βαθμούς. Οριστικά γίνεται η πρώτη από τις 4 ομάδες που παίρνουν την άνοδο στη Super League 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς στους 9, μόνο άμα χάσει τα επόμενα 2 και ταυτόχρονα ο Πόελασσόνας κερδίσει τα επόμενα 2, δεν θα ανεβεί η ομάδα της Καλαμαριάς. Η ομάδα της Ελασσόνας που είπαμε είναι στους 3 και ο Εθνικός Νεοκεραμιδίου στους 0. Οριστικά μένει και τη νέα σεζόν στην Γάμα Εθνική η ομάδα από το Νέο Κεραμίδι. Στο Νότιο Όμιλο τώρα, θα πω τη βαθμολογία χωρίς σκορ στο Πύργο Ζάκυνθος. Ο Άρης Πετρούπολης πατάει κορυφή, είναι στους 7. Ο Πύργος με μάτς λιγότερο στους 5. Ο Άψ Ζάκυνθος στους 4. Και τελευταίος ο Εθνικός με 2 βαθμούς. Θυμίζουμε οι 2 πρώτοι ανέβαιναν σε κάθε όμιλο, Πύργος και Ζάκυνθος, που έχουν αυτή τη στιγμή μάτς λιγότερο γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί στο μάτς που έχει διακοπεί στην Ηλία. Αυτά λοιπόν. Συνεχίζουμε με τα μάτς του 5-8. Κατοχή για τον Όφι, υπάρχει offside από τους παίκτες του Άρη. Κατοχή λοιπόν συνεχίζει για τον Όφι, που έχει κάνει αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Θα γίνει όμως τώρα το λάθος, θέλει να επιτεθεί ο Άρης, κλέβει ξανά ο Όφι. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση με τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος, η πάσα στα δεξιά για τον Σεγγέλια. Η κάθετη θα γυρίσει από τα αριστερά τώρα Αθανασίου. Θα πέσει κάτω ο Αποστολάκης και απομακρύνει άμυνα το Άρη. Πίσω η μπάλα, ο Κοστούλας γυρίζει στον Λίλο. Εκείνος θα δώσει τον Μπούγκουρα. Κανελόπουλος. Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς θα ψάξει χώρο για σέντρα. Θα κάνει όμως μια κάθετη και ο Φαμπιάνο πολύ εύκολα θα απομακρύνει. Φαντιγκά. Η μπάλα είναι πλάγιο. Στο 50 λεπτό. Άρη Σόφι 2-0. Και ταυτόχρονα Βόλος Λεβαδιακός 0-1.

Είδες τώρα για τον Όφη που κερδίζει ένα φάουλ με τον Νους. Να πάμε να δούμε λίγο άμα είναι την επικαιρότητα τώρα που δεν κυλάει και πολύ η μπάλα, να δούμε τι γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα. Ολοκληρώθηκαν στην Αγγλία τα μάτς των 4, όλα ισοπαλία. Μπέρνι Άστον Βίλα 2-2, Κρίσταλ Πάλας Έβερτον 2-2 και Νότιγχαμ Φόρεστ Νιούκαστλ 1-1. Κρεμονέζε Πίζα 3-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0 στην Ιταλία. Στην Ισπανία Μαγιόρκα Βιγιαράλ ολοκληρώθηκε 1-1 και Μπιλμπάο Βαλένθια αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο είναι στο 0-0. Αμβούργο Φράιμπρουκ 3-1 στο 83ο λεπτό. Και έχουμε στην ολοκληρώθηκε και στην και στο Βέλγιο Γάνδι Άντερλεχτ 1-1. Τώρα για τα play-off του Conference League, η Σαλελουά προηγείται με 0-1 της Άντβερπ στο 50. Στην Ολλανδία έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική, είναι και τα 9 μάτς ταυτόχρονα. Προηγείται η Αλκμαρ μεταξύ άλλων στο Ρότερνταμ κόντρα στη Φέγενορτ 0-1 και προηγείται και η Αϊντχόφεν 0-1 στην έδρα της Go Ahead Eagles. Είναι τα πιο αξιοσημείωτα από τα πολλά μάτς που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, γιατί θυμίζω είναι προτελευταία αγωνιστική, εκεί παίζουν όλοι ταυτόχρονα, 6 παρατέταρτο είναι η σέντρα. Στην Κύπρο επίσης έχουν ξεκινήσει τα μάτς της 8ης αγωνιστικής των play-off, όπου προηγείται ήδη ο Απόλλων Λεμεσού, έχει κάνει το 1-0 κόντρα στο ΑΠΟΕΛ με εύστοχο πέναλτι του Γκάρι Ροντρίγκες το 4 και ανεβαίνει έτσι, δρεώνεται στην τρίτη θέση και σφραγίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο η ομάδα της Λεμεσού. Στο πόλο ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μόλις το 18-15 κόντρα στον Απόλλων στο ημιτελικό, στον πρώτο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και παίρνει όπως όλα δείχνουν το προβάδισμα στη σειρά. Από άλλα αθλήματα το ήταν αυτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Βικελίδης πάντως. Το 54 παραμένουμε στο 2-0 προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Η οποία τώρα έχει την κατοχή και δίσκη και φάουλ. Ο Γκαρέ από τον Γκρίσμανιτς.

Κρατάει το τακουνάκι του Γκαρέ. Θα σηκώσει ο Γένσεν. Θα καλύψει όμως πολύ ωραίο ο Κρις Μανίτς και θα πάρει και το φάουλ ο Κροάτης. Για το μάτς του Πύργου με τη Ζάκυνθο στη ΓΑΜΑ Εθνική που έχει διεκοπεί, δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Ακόμα περιμένουμε να μάθουμε τι θα συμβεί. Αν θα επιστρέψουν δηλαδή οι διαιτητές και οι ομάδες στο γήπεδο για αυτό το πολύ μεγάλο μάτς στα play-off ανόδου της, για τη Super League 2. Πίζει τώρα για τον Άρη. Θέλει να περάσει ο Γιάννιωτας. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Κόκκινο. Κρατάει τώρα ο Αποστολάκης. Την ώρα που ο Λεβαδιακός κάνει το 2-0. Διπλασιάζει τα γκολ του λοιπόν ο Λεβαδιακός. Ξανά με τον Πεδρόσο. Ο Μπάλζη του έκανε την assist. Ο Πεδρόσο βρισκόταν μόνος του μπροστά στο άδειο τέρμα. Και με αυτόν τον τρόπο ο Λεβαδιακός κάνει το 2-0 και φέρνει και έρχεται αγκαλιά με το διπλό στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ένα διπλό που τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην παρηγορική πέμπτη θέση. Κατάει ο Όφι, θα κλέψει όμως ο Γκαρέ εντυπωσιακά. Γυρίζει το Φαντιγκά. Ράσιτς. Αλλάζει πλευρό. Και είναι ο Ντουντού. Θα χάσει. Κλέβει ο Όφι. Κάνει το λάθος όμως ο Αποστολάκης. Θα διορθωθεί. Και ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Φρίντεκ, ο οποίος θα δει και κίτρινη κάρτα. Ανέτρεψε πάρα πολύ επικίνδυνα τον αντιπαλό του και θα δει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Ο Φρίντεκ

και απομάκρυνση. Διώχνει ο Θανασίου, θα ξαναπάρει ο Άρης. Την ώρα που έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί πολύ ο ήλιος στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που ξεκινάει και η ανατολή του λογικά. Πάντως δεν υπάρχει καθόλου συννεφιά. Πολύ καλός καιρός αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Γκαρέ. Κάνει τη σέντρα. Το σούτ του στο δοκάρι του Ράσιτς. Πάρα πολύ καλό σούτ εδώ από τον μέσο του Άρη. Έκανε με τη μία το σούτ από πολύ μακριά. Η μπάλα βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο κάθετο δοκάρι. Και πάει έξω. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για τον Άρη να βάλει και τρίτο γκολ.

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία λοιπόν για τον για τον Άρη, ενώ συμπληρώνουμε 60 λεπτά αγώνα. Άρης Όφη είναι στο 2-0 και Όφη και Βόλος Λεβαδιακός στο 0-2. Προβάσμα 2 τερμάτων τόσο για τον Άρη όσο και για τον Λεβαδιακό, κάτι που πλέον σημαίνει ότι ο Λεβαδιακός πάει στο συν 3 από τον Άρη, παραμένει στο συν 3 δηλαδή. 28 έχει η ομάδα της Βιωτίας, 25 η Θεσσαλονικής, στους 20 ο Όφη 7ος και Ουραγός στα 5-8, στην 8η θέση δηλαδή ο Βόλος με 17. Ακόμα περιμένουμε για το μάτς του Πύργου με την Ζάκυνθο, την ώρα που ο Μπαστακός, ο παίκτης δηλαδή που χτυπήθηκε από κάποιον στην κερκίδα, κάτι του πετάχτηκε, τον χτύπησε, έχει έρθει ασθενοφόρο να τον πάρει. Δεν ξέρω αν έχει όντως χτυπήσει τόσο άσχημα. Ελπίζω να είναι όλα καλά πάντως με τον παίκτη, να είμαστε όλοι καλά γενικά. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Θα γυρίσει πίσω ο Γένσεν. Γκαρέ.

Κρατάει. Κρατάει ο Αργεντινός. Αλλά θα γίνει τελικά το λάθος από τους παίκτες του. Άρη, υπάρχει πλάγιο. Αλλά πρώτα αλλαγές για τους κίτρινο-μαύρους. Δύο αλλαγές. Ο Χόγκλα παίρνει την θέση του Γένσεν. Στο κέντρο αυτή η αλλαγή. Και μία ακόμα αλλαγή. Αφήνει τον αγωνιστικό χώρο ο Ντουντού. Και θα πάρει τη θέση του Οτμάν Μπουσάιντ. Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Άρη στα 63 λεπτά.

ενώ πλάγιο κερδίζει ξανά ο Όφη από την άλλη πλευρά τώρα. Κατοχή για τον για τους κριτικούς.

Και θέλει να αφήσει την αντεπίθεση και τα καταφέρνει. Ο νους το χάνει. Απίθανη απόκρουση από τον, από τον Αθανασιάδη και το επιθετικό φάουλ του νους στον αμυντικό του Άρη που τελειώνει τη φάση. Η καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμή στο μάτς για τον Όφη αυτή. Ο νους βρέθηκε φάτσα με τον Αθανασιάδη, προσπάθησε να τη σκάψει, αλλά θα βάλει πολύ ωραία το χέρι του Έλληνας τερματοφύλακας για να κρατήσει το 0 στην κυτρινό-μαύρη εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν εδώ για την ομάδα του Άρη, του Όφη. Αλλά δεν θα τα καταφέρει να την ολοκληρώσει. Και να ξαναφύγει τώρα στην επίθεση ο Όφη. Η σέντρα διώχνει ο αμυντικός του Άρη.

Ενώ υπάρχουν φωνές για χέρι από τον Rose, έτσι όπως απομάκρυνε. Έχει χτυπήσει μπάλα στο χέρι του, φαίνεται από αυτό το replay. Εξετάζεται η φάση. Υπάρχει λοιπόν εξέταση της φάσης εδώ. Για να δούμε. Στο VAR θυμίζω είναι ο Σιδηρόπουλος και αβάρ ο Τσιμεντερίδης. Οι δύο δίτες που είναι στο video assistant referee. Περιμένουμε.

ενώ έχει βγει ο Κανελόπουλος εκτός αγωνιστικού χώρου, ζητάνε αλλαγή από τους γιατρούς της ομάδας. Συνεχίζει λοιπόν η φάση, δεν υπάρχει πέναλτι.

πλάγιο για τον Όφι. Ενώ τώρα φτάνουμε και στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Άρης Όφι στο 2-0 και Βόλος Λεβαδιακός στο 0-2. Τα σκορ.

Παραμένει λοιπόν σταθερό το σκορ. Ενώ τώρα θα γίνει και αλλαγή στη θέση του Κανελόπουλου, θα περάσει ο Ζήσης Καραχάλιος. Αλλαγή στο 69 για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Κανελόπουλος.

Συνεχίζει λοιπόν το μάτς με ένα πλάγιο για τον Άρη. Και θα έχουμε και άλλες αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Θα δώσει ο Φαντιγκά τη θέση του στον Τεχέρο. Αλλαγή στα πλάγια back κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου.

τεχέρο κάνει το πλάγιο με το που μπήκε. Γκαρέ. Ψάχνει χώρο. Θα γυρίσει. Φαμπιάνο. Στάσιμος με την μπάλα μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του. Θα γυρίσει πίσω η μπάλα στον Αθανασιάδη. 20 λεπτά ακόμα για τα 90. Σηκώνει ο Φαμπιάνο. Κεφαλιά μπροστά μπροστά. Πάλι Φαμπιάνο. Γεμίζει. Πάλα περνάει από όλους.

Κρατάει τώρα ο Όφι. Πάσα στον Κοστούλα. Ο Αθανασίου έκανε το λάθος, έχει κλέψει ο Όφι. Ξανά όμως, ξανακλέβει τώρα ο Όφι. Ενώ αρχικά την έχασε. Πίσω η μπάλα, εκεί που είναι ο Πούγκουρας, που έχει πάει σε ρόλο κεντρικού στόπερ, όχι δεξιού όπως τα αρχικά. Εκεί πήγε ο Κοστούλας που ήρθε του Λαυρόπουλου. Σηκώθηκε η μπάλα στα πόδια του Αθανασιάδη. Μπορώ να πούμε ότι το ασθενοφόρο που πήρε τον Μιχάλη Μπαστακό αποχώρησε τώρα. Κάτι μου λέει πάντως ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει το μάτς του πύργου με τη Ζάκυνθο. Δεν φαίνεται ότι μάλλον θα έχουμε συνέχεια. Δύσκολο να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Οπότε τώρα μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει.

Κατοχή τώρα για τον Άρη. Ο Γκαρέ. Υπάρχει όμως πλάκιο. Έχει βγει με την μπάλα έξω ο Γκαρέ.

επίθεση τώρα για τον Όφη. Θέλει να γίνει σέντρα, δεν βγαίνει. Καραχάλιος προσπαθεί να κοντρολάρει. Κλέβει ο Όφη πάλι. Έγινε η σέντρα, διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη. Και γυρίζει τώρα με 4-5-1 παίζει πλέον ο Άρης όταν παίζει αμυντικά. Κατάει ο Όφη. Συγγέλια. Πάσα για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος. Μπάλα γυρίζει στον Κρίσμανιτς. Σαν τη σέντρα Αθανασίου. Κάνει την κίνηση, θα τη βγάλει τελικά τη σέντρα. Διώχνουν για λίγο οι αμυντικοί του Άρη. Το σούτ του Καραχάλιου πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή όμως και η απόκρουση του... Και η απόκρουση του Αθανασιάδη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον... για τον Όφη να μειώσει.

μεγαλύτερη μάλλον με στιγμής του ευκαιρία του μεγαλύτερη ευκαιρία έως τώρα για τον για την ομάδα του Όφη να μειώσει.

Πλάγιο τώρα για τον Όφη με τον Αθανασίου. Θα κάνει το λάθος. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη. Οι παίκτες του Άρη. Πάλι κατοχή για τον Όφη όμως. Που εδώ και αρκετά λεπτά πλέον είναι αυτός που παίζει ισχυρό ποδόσφαιρο. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Έχει κλείσει αρκετά στην περιοχή τον Άρη. Περνάει μπάλα Θανασίου. Δεν μπορεί να βρει κοντρόλ.

Να πω ότι μαθαίνω πρέπει να έχουν βγει δεκάδες για τα match το για τα match των play-off του πρωταθλήματος για τα ναι θα τα δούμε σε λίγο αν έχουν όντως βγει. Προς το παρόν παραμένουμε στο match του Βικελής που είναι στο 2-0 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γκαρέ τώρα θέλει να αφήσει αντεπίθεση, θα κοπεί, ευκαιρία τώρα για τον Άρη, το σουτ στα δίχτυα, 3-0 ο Άρης με τον Κουαμέ να σκοράρει για δεύτερη φορά σήμερα. Ο Κουαμέ κάνει το 3-0. Πάρα πολύ ωραία αντεπίθεση εδώ από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, οι οποίοι αγκαλιάζουν τώρα ακόμα παραπάνω την νίκη στην αναμέτρηση αυτή. Εύκολο 3-0, εύκολο απόγευμα όπως όλα δείχνει τον Άρη. Έτσι όπως απομακρύνθηκε η μπάλα, ο Γιάννη Οτάς πάτησε περιοχή, γύρισε στον Κουαμέ και έγινε έτσι το 3-0. Λοιπόν για τον Άρη που αγκαλιάζει την... που έχει ουσιαστικά ήδη πάρει την νίκη. Απορριμμένοι βέβαια οι παίκτες του Όφη και ο Χρήστος Κόντι στον πάγκο. Εντάξει, έχει πάρει ήδη την... έχει ναι μεν ήδη πάρει την πρόκριση στην Ευρώπη μέσω του κυπέλου, αλλά είναι πολύ κακή η εικόνα της ομάδας της Κρήτης, ενώ το 3-0 ταυτόχρονα σχεδόν κάνει και ο Λεβαδιακός. Αυτή η φορά δεν σκοράρει ο Πεντρόσο, σκοράρει ο Βίχος. Πάρα πολύ ωραία όμως ήταν εδώ που η πάσα του Μπάλτζη που κάνει τη δεύτερη του assist για σήμερα βρίσκει τον μοναδικό και ξεχασμένο Βίχο με στην καρδιά της περιοχής, ο οποίος από πολύ κοντινή απόσταση κάνει το 0-3 για τον Λεβαδιακό. Γενικά έχει... είναι εύκολο απόγευμα τόσο για τον Άρη όσο και για τον Λεβαδιακό όπως όλα φάνηκαν.

Κατοχή τώρα για τον Όφη, ο οποίος συνεχίζει βέβαια να ψάχνει τουλάχιστον ένα γκολ παρηγορίας και θα κερδίσει φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Εδώ ο Νέιρα. Πολύ καλή στημένη μπάλια εδώ για την ομάδα του Όφη. Είναι πολλές προϋποθέσεις σε αυτό το φάουλ. Ενώ θα γίνει και αλλαγή και ο Μπενιαμίν Γκαρέ. Τελευταία αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου. Θα πάρει θέση του ο Νίγκ. Ο Γκνίγκ. Εκτελέστηκε τώρα από τον Νέιρα το φάουλ. Η μπάλα περνάει αρκετά μέτρα έξω. Ναι, έχουμε. Έχουμε λοιπόν εντεκάδες για τα μάτς των play-off. Ας πάμε εκεί να τις δούμε λίγο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός πρώτα, για την ΑΕΚ ο Στρακώσα είναι όπως πάντα τερματοφύλακας. Μουκουντή Ρέλβας τα back, Πίλιος Ρώτα στα back half, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν και Περέιρα από τα αριστερά έως τα δεξιά, η τετράδα στο κέντρο, και Γιώβιτς με Βάργα το δίδυμο στην επίθεση, στη σχηματισμό 4-4-2 η επίθεση της ΑΕΚ. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όντως θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Μετά από πάρα πολύ καιρό αλλάζει το 3-4-2-1. Αλλάζει το 3-4-2-1 ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που αγωνίζεται με Λαφόντ στην εστία, Κυριακόπουλο, Τουμπά, Πάλμερ, Μπράουν, Καλάμπρια στην τετράδα της άμυνας, Κοντούρι σε ρόλο εξαρχείου, Τσέριν στο κέντρο και Βιθέντε Ταμπόρδα σε θέση δεκαριού. Στα εξτρέμ αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Παντελίδης και στην κορυφή ο Ανδρέας Τετέι. Είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το μάτς με την ΑΕΚ. Και πάμε και στο άλλο παιχνίδι, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό, Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα και Μπρούνο Νιουμαέτσι από τα δεξιά στα αριστερά, Γκαρθία και Έζε στα χαφ, Ροντινέι, Ποντένσε στα εξτρέμ, δεξιά ο Ροντινέι, αριστερά ο Ποντένσε, και ο Τσικίνιο θα είναι ο παίκτης πίσω από τον Ελκαμπή σε θέση δεκαριού. Η βασική εντεκάδα λοιπόν του Ολυμπιακού, και να ολοκληρώσουμε με αυτήν του ΠΑΟΚ. Ο Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι και Τζιώρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα Ράχμαν από τα δεξιά στα αριστερά στην άμυνα, Ζαφίρης με Μεϊτέ στα χαφ, Ζίφκοβιτς αριστερά, Ιβανούσιτς Ζίφκοβιτς δεξιά, Ιβανούσιτς αριστερά στα εξτρέμ, Κωνσταντέλια σε ρόλο δεκαριού και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Είπαμε λοιπόν και τις εντεκάδες στα δύο παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, τις θέσεις που κρίνουν το πρωτάθλημα.
Γυρίζουμε στο Βικελίδης, εκεί που μπαίνουμε τώρα στο 86ο λεπτό. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα για την λήξη της αναμέτρησης. Στο 3-0 πάντα και ο Άρης. Και στο 0-3 το μάτς του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Είναι αυτή τη στιγμή τα σκορ. Ένα φάουλ τώρα για κίτρινη κάρτα πάνω στον Μπούγκουρα. Ευκαιρία για γέμισμα για την ομάδα του Άρη. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γενιωτάς. Έγινε σέντρε μπάλα, βρίσκει στο τείχος του ενός ατόμου. Και θέλει να φύγει τώρα ο συνεντεπίθεση με τον Ρωμάνο. Όφι, αλλά την έχασε. Το σούτ αγκαλιάζει την μπάλα ο Λίλο. Στην αγκαλιά του η μπάλα. Απόκρουσε από το σούτ που έκανε ο Γιαννιώτας. Προήρθε αυτό. Κατοχή πάλι για τον Όφι. Και η ευκαιρία και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ναι, στο 28ο λεπτό λοιπόν, ο Όφι μειώνει σε 3-1. Πάρα πολύ περίεργη τροχιά πήρε εδώ η μπάλα. Αλλά με καταφέρνει ο Όφι να βάλει τον γκολ της τιμής με τον Νέιρα. Έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε όλους τους παίκτες του Άρη. Τέτα τέτ, πλασάρι, καταπληκτικό γκολ. Ο Νέιρα καρφώνει την μπάλα στο πίσω μέρος του πλεκτού. Αθανασιάδης δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως εκεί που πάει η μπάλα. Έτσι λοιπόν ο Όφι βάζει το γκολ της τιμής. Δεν το πανηγυρίζει ιδιαίτερα ο Νέιρα, όσο ωραίο γκολ και να ήταν. Αλλά λογικό, αφού βρίσκεται πίσω η ομάδα του με 3-1. Δεν θα το πανηγυρίσει. Βάζει λοιπόν το γκολ της τιμής, το λεγόμενο γκολ της τιμής, ο Όφι, για να μην μείνει τουλάχιστον στο 0. Και ένα καινούριο φάουλ που κερδίζει ο Όφι. Τελέστηκε, η μπάλα πέρασε και θα πάει ο Νέιρα. Ωραία η τρίπλα του Νέιρα, το πέσιμο. Πολύ ωραία έκλεψε ο Μπουσέιντ. Έβαλε την μπάλα, έβαλε σωστά το πόδι του στην μπάλα για να απομακρύνει πριν προχωρήσει πιο μέσα ο Νέιρα. Ωραία εδώ το κλέψιμο από τον Βέλγο. Αθανασιάδης.

Επιτίθεται τώρα ο Άρης. 3 λεπτά έξτρα χρόνο θα έχουμε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Ράσιτς. Θα έχουμε και 2 λεπτά στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλος Λεβαδιακός.

Αφήσει την αντεπίθεση τώρα. Όφι θα τα καταφέρει. Νέα αντεπίθεση τώρα για τον Όφι. Ρωμάνο κάνει την μπάσα. Πίσω για τον Αθανασίου που κάνει την σέντρα, αλλά απομακρύνουν με κεφαλιές οι παίκτες του Άρη. Ξανά στον Αθανασίου η μπάλα. Νέιρα. Και υπάρχει πλάγιο.

Απομακρύνει τώρα ο... Απομακρύνει τώρα η άμυνα των κίτρινο-μαύρων. Την ώρα που... την ώρα που αποβάλλεται παίκτης του Λεβαδιακού, ο Ζάλοου αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη στη λήξη του αγώνα. Μένει λοιπόν με 10 θα ολοκληρώσει την αναμέτρηση ο Λεβαδιακός μετά την κόκκινη του Λαμαράνα Ζάλο που είχε περάσει ως αλλαγή στο 63, απευθείας κόκκινη για τον ποδοσφαιριστή από την Γκάμπια. Ένα out τώρα που έχει βγει.

και έχουμε το τελικό σφύριγμα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Όφη 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης λοιπόν παίρνει μια εύκολη νίκη, κάνει το 2-2 κόντρα στον κυπελούχο Όφη. Ο Όφη συνεχίζει τις ήττες μετά το δεύτερη διαδοχή ήταν μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Πάλι από τον Άρη, ο Άρης παραμένει στο μείον 3 από τον Λεβαδιακό και διεκδικεί μία πέμπτη θέση που δεν οδηγεί πουθενά. Αλλά είναι μία νίκη η οποία δίνει κίνητρο στην ομάδα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Λίγη και το μάτς της... και το μάτς στον Βόλο, Βόλος Λεβαδιακός, τελικό σκορ 0-3, άλλο ένα κυριαρχικό διπλό για τον Λεβαδιακό κόντρα στον Βόλο μετά το 5-2 της περασμένης εβδομάδας. Η ομάδα του Λεβαδιακού παραμένει στο συν 3 και το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, που δεν οδηγεί πουθενά. Αυτά λοιπόν όσο έχουν να κάνουν με τα 5-8. Οπότε πάμε να δούμε και το πανόραμα αυτής της τέταρτης αγωνίσης στα play-off 5-8. Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3 τελικά αποτελέσματα. Βαθμολογία: Λεβαδιακός 28, Άρης 25, Όφη 20, Βόλος 17 από τον 5ο έως τον 8ο. Επόμενη αγωνιστική είναι την Τετάρτη στις 5 πάλι οι σέντρες όλα τα παιχνίδια. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη είναι οι δύο αναμετρήσεις. Αυτά λοιπόν όσο έχουν να κάνουν με τα play-off των 5-8. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: πάρει.
1: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, στους ακροατές και ακροάτρες από το Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου 32-33.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεννήσει τις εξέδρες του Πανελληνικού Γηπέδου και οι φανατικοί φίλοι των Ερυθρολεύκων έχουν δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό κορεό στο πλαίσιο των εορτασμών των 40 χρόνων από την αδελφοποίηση μεταξύ των φιλάθλων του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα. Ανάλογη εκδήλωση υπήρξε και στη Σερβία πριν από το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα. Πραγματικά εντυπωσιακό το κορεό που αποτελεί μια εκκλησία, ένα κάστρο το σέρβικο και έναν περήφανο έφηβο με το κασκόλ του Ολυμπιακού και έναν αετό στο χέρι, ενώ από κάτω υπάρχει το τέλειο που είναι πύρα των φανατικών φίλων του Ερυθρού Αστέρα με τίτλο, με τη διευθάκα από κάτω από αυτό το εντυπωσιακό χορεό. Παρόντα χρόνια το δεύτερό μας σπίτι, πραγματικά εντυπωσιακές στιγμές πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική των play-off, ένα παιχνίδι must-win και για τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τον δικέφαλο του Βορρά. Να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο σημερινών αντιπάλων. Τζολάκης κατά από τα λοκάρια, δεξιά ο Κοστίνια, αριστερά ο Νιεμαέτσι, Ρέτσος και Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Έρσε και Ντάνη και Αρφία στον άξονα δυνατής γραμμής. Δεξιά ο Ροντινέης, αριστερά ο Ποντένσε, ο Τσικίνιο πίσω από τον προθυμένο Αγί Ελκαμπή. Βλέπουμε λοιπόν αλλαγές και πριν είναι εκπλήξεις, υπό την έννοια πως ο Χρήσον Μαρτίν δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα και τη θέση του παίρνει ο Ντάνιελ Ποντένσε. Θα μάθουμε προφανώς μετά το τέλος του αγώνα αν αυτή η επιλογή έχει να κάνει καθαρά με αγωνιστικούς λόγους ή αν η κατάσταση του Χρήσον Μαρτίν, δεδομένου ότι θα μέσα σε μια εβδομάδα θα διεξαχθούν τρία πολύ δυνατά παιχνίδια, ανάγκασε εντός εισαγωγικών, η λέξη ανάγκασε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην το ξεκινήσει. Να δούμε ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής που εκτελείωσε το πιτς με τα αριστερό, δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Τζολάκης, μαζεύει σταθερά την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που έχει παραταθεί με τους Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Τζένι και αριστερά τον Μπάμπα. Και Τζιόρα και Μιχαλίου στο κέντρο της άμυνας, ενώ ανεβαίνει γρήγορα ο Νιεμαέτσι από τα αριστερά, κάνει και τη σέντρα, απομακρύνει ο Κετζιόρα σε πλάγιο out. Λέγαμε λοιπόν Τζένι και Μπάμπα στο δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας αντίστοιχα, και Τζιόρα και Μιχαλίου κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ζαφύρης και Μεϊπέ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Ιβανούσεκ, ο Κωνσταντέλιας πίσω από το προθυμένο Γερεμέγε. Κωστίνια τώρα γυρίζει, Ποντένσε προσπαθεί να κάνει ένα εντυπωσιακό, ένα αέριο σουτ, ένα εντυπωσιακό βολ πλανέ. Θα έλεγα, αλλά δεν θα βρει την μπάλα όπως θα ήθελε, γεμάτα, χάνεται ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και στην αντεπίδυση ο Γερεμέγε παραχωρεί πλάγια όλη υπό την πίεση του Πυρόλα, διαιτητής. Ο Ισπανός Μαρτίνες με βοηθήσεις Καμπανέρο και Λόπεθ. Τέταρτος ο Τσακαλίνης VAR. Ο Ισπανός Μινουέρα με assistant VAR. Τον Ρωμάνο Γκαρσία. Ο Παυλέγκα τώρα με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα εδώ. Ίσως να υπήρχε φάουλ από τον Γερεμέγε. Πήγε να γίνει ένα μπέργαμα ανάμεσα στο Νιεμαέτσι και Πυρόλα. Τελικά πάνω γύρω στο Τσολάκι. Το Νιεμαέτσι πιεζόμενο. Πάνω καταλήγει στον Πυρόλα. Οι κόντρες. Και τελικά έχουμε το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την πίεση εκεί του Γερεμέγε πάνω στον Πυρόλα, η κόντρα και το πλάγιο out για τους ερυθρόλεπτους, με τον Μπρούνο να εκτελεί Ελκάπη θα πάρει την κεφαλιά. Τσιτίνιο. Ανάμεσα σε δύο παίξεις Ολυμπιακού πάει του πάω του πάω που θα χάσει. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Κωνσταντέλια ελέγχει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανάζει για τον Πάπα, ο Πάπα γυρίζει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα κάνει την προσθενή παλιά για τον Ιβανούσο. Θα κόψει ο Κωνστίνια, ελέγχει ο Έσε. Και βγάζει για τον Ροντινέη. Ροντινέη από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Έσε. Ροντινέη πάντα με την μπάλα. Αφήνει για τον Έσε. Προωθείται στην περιοχή. Ο Ροντινέη θα γυρίσει. Την μπάλα θα σταματήσει. Πάνω στον Μιχαηλίδη. Θα γίνει το λάθος. Τσικίνιο της έντρα είναι πολύ δυνατή. Θα τρέξει ο Κοντένσε. Θα κάνει όμως το λάθος. Θα στείλει την μπάλα πάνω στον Ζίπκοβιτς. Η κάρτα του Ζίπκοβιτς για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ. Μονομαχία εκεί με τον Ζαφίρη τελικά κάνει την παραδέξη του χάου και μοζέν σε βγάζει για τον Έλλημα έτσι και αυτός για τον Ελκαμπή επιτείνει ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Ελκαμπή γυρίζει τελευταία στιγμή ο Μιχαηλίδης και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ καθώς την προβολή του Έλλημα έτσι η μπάλα κόντρα στο πόδι του Ζαφίρη και έβγαινε κόρνερ όπως υποδεικνύει ο Μαρτίνες. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και ενώ διανύουμε το 5 λεπτό από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός με τον Ποντένσε να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ποντένσε η κοντά του και τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο τελικά θα κάνει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, η μπάλα κατεβαίνει, δεν μπορεί ο Ελκαμπή, γυρίζει πίσω και τώρα ο Ντάνι Γκαρδία για τον Ποντένσε. Ποντένσε θα περάσει κάθε πολύ ωραία για τον Τσικίνιο, το σούτ του Τσικίνιο! Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, πρώτη μεγάλη φάση του ντέρμπι με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στον αγώνα. Ο Τσικίνιο μετά την έξυπνη κάθετη πάσα του Ποντένσε αποθέσει διαγώνια μέσα αριστερά, έκανε το σουτ στην κλειστή γωνία του Παυλένκα, αλλά η μπάλα έφυγε out, κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Κώστα, το 0-0 παραμένει ενώ διανύουμε το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Και θα μπορούμε σε αυτό το σημείο, Άρη, να δώσουμε το λόγο και στον Κωνσταντίνο Σταυριλό να μας δώσει αυτά τα στοιχεία από το παιχνίδι. Στην Όλγου είναι αρένα. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, μας ακούς? Ναι, πάμε πάμε τα στοιχεία.
0: Στο πρώτο εξάλεπτο η ΑΕΚ δέχεται κάποια πίεση από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να πω ότι έχει πάρει τα ενία του αγώνα. Να σου πω λίγο γρήγορα και τις ενδεκάδες. 300 ρότα για την ΑΕΚ, πήγες αριστερά με τον Ντύρ Έλβα Σαστόπερ, την Εύα Μαρίν Ταχάς, αριστερά ο Περέιρα, δεξιά ο Κοϊτά, Γιώβιτς Βάργκα, το δίδυμο της επίθεσης. Και τον Παναθηναϊκό Λαφών, Καλάμπρια δεξιά ο Κυριακόπουλος αριστερά, την Μπα Πάλμερ Μπραντ Σαστόπερ, Τσέριν Κοντούρη στα δύο αμυντικά χαφ. Αριστερά Αντίνο, δεξιά ο Παντελίδης. Πίσω από τον Τετέι είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Για οτιδήποτε νεότερο διακόπτει και τη ροή του Άρη.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να κερδίζει δεύτερο κόρνο. Θέλει σε Ροντινέη, δεν μπορεί να πει από μάτια και έξι πάω. Και τώρα ο Ολυμπιακός επιμένει με τον Ποντένσο και κάνει αλλαγή παιχνιδί για τον Κωνστίνια. Κωνστίνια δεν μπορεί να κοντρολάρει, ήταν καλύτερη. Δυνατή η αλλαγή παιχνιδιού από το Ποντένσε, υποτιμένη ότι δεν την έφερε την μπάλα μπροστά στον Κωνστίνια, αλλά ανάγκασε τον Πορτογάλο ακραίο αμυντικό των Ιδρολέφων να γυρίσει προς τα πίσω. Εκεί ήταν λάθος και του Κωνστίνια, αφού δεν έβαλε σωστά το πόδι του να κοντρολάρει την μπάλα. Και έτσι έχουμε το πλάι για την ομάδα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Ο Ζαφίρης γυρίζει πίσω στο Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδη στον Παυλένκα. Με τα πόδια ο Παυλένκα θα κάνει το λάθος, κερδίζει ένα μα έτσι. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, κερδίζει το φάουλ και αφήνει το πλεονέκτημα ο Ισπανός. Μάλλον κατανοίγει στον Έσε, Έσε για τον Κωνστίνια, Κωνστίνια για τον Ροντινέη, σέντρα του Ροντινέη. Η κόντρα Μιχαηλίδης δεν μπορεί να αποσοβήσει το κόρνερ. Και έχουμε το τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό πριν συμπληρωθούν 8 λεπτά στο παιχνίδι. με τον Ολυμπιακό να έχει μπει μετά το πρώτο μίλητο που ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει δυνατά. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και πιέζει το δικέφαλο με τον Ροντινέι να εκτελεί, η μπάλα περνά μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς η αδράνεια σε πρώτο χρόνο δεν μπόρεσαν την αδράνεια να την εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Πιρόλα ελέγχει και κερδίζει το πλάι γιάτα από τον Ζίκοβιτ. Αν θέλαμε ένα γρήγορο το πρώτο σχόλιο, θα λέγαμε ότι βλέπουμε καρμπών, αλλά χωρίς τόσο μεγάλη δημιουργία του παιχνιδιού πριν από μια εβδομάδα στην Τύπα. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά, πίεσε τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν δημιούργησε τρεις φάσεις, είχε δημιουργήσει μία μέχρι στιγμής. Η Τύπα είχε δημιουργήσει τρεις ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε και ο ΠΑΟΚ απάντησε με γκολ. Να δούμε τι θα συμβεί σήμερα με τον Ολυμπιακό να ελέγχει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Τζολάκη και με το Ρέτσο τώρα. Να κρατά, να αφήνει για τον Κωστίνια. Κωστίνια συγκλίνει ανάμεσα δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Κρατά. Γυρίζει ο Ροντινέι. Ροντινέι θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπάμπα. Ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής και από θέση δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ροντινέι εκτελεί πλασιά αριστερά προς τον Ντάνι Γκαρθία και από εκεί για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο. Ο Νιγηριανός μπακ του Ολυμπιακού προσπαθεί να αποφύγει τον Ζίπκοβιτς. Τσικίνιο πολύ ωραία για τον Ποντένσε. Ποντένσε κρατά. Ποντένσε ταλαιπωρεί τον Ζαφίρι. Ποντένσε γυρίζει. Ο Ροντινέι κακό κοντρόλ, χάνεται ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σημάδεψε σωστά ο Ποντένσε που έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Σημάδεψε ο Ροντινέι και καμπή. Σε πρώτο χρόνο φάνηκε να μπερδεύει και δίπλα στους μεριστές. Τελικά πήγε στην μπάλα ο Ροντινέι. Κακό κοντρόλ του Βραζιλιάνου. Χάθηκε ευκαιρία, απομάκρυναν οι παίκτες του δικεφάλου και τώρα ο Ρέτσος γυρίζει στον Τζολάκη. Τζολάκης με αβολέ να φέρει την μπάλα σε ένα χώρο όπου δεν μπορεί ο Μπάμπα, αλλά είναι σε θέση offside το Αγίου Μπελκαβή Κώστα. Διανύουμε τον 10ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0.
2: Θα ακούσουμε τώρα τον Κωνσταντίνο Σαββινό για τα πρώτα στοιχεία του Melbourne Arena. iPad με το Κωνσταντίνε.
0: Η ΑΕΚ απάντησε στις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού με ένα σούτ κοϊτά στο 7ο λεπτό. Πολύ καλή στιγμή αυτή με το λαφόν να απλώνεται και να απομακρύνει σε κόρνερ. Ωστόσο ακόμα κόστο το αενίο του παιχνιδιού πολύ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός όχι ότι είναι σαφώς ανώτερος, αλλά φαίνεται λίγο πιο απειλητικός από την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο που έχει γρήγορο ρυθμό και μία μεγάλη φάση για την ΑΕΚ με τον κοϊτά, μία με τον Παντελίδη και τον Παναθηναϊκό.
1: Καραϊσκάκη και πάλι από μια μπροστινή παλιά με στόχο τον Μιχαηλί, με στόχο τον Ελκαβί, δεν είχε αποτέλεσμα καθώς από μάκρυ ο Μιχαηλίδης. Και τώρα ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παυλέκα και εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι, αλλά θα προλάβει ο Νιωμα έτσι. Γιαστική πάσα για τον Ποντένσε. Χειροκροτεί ο Μεντιλίμπαρ την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, το ίδιο κάνει και ο Λουτσέσκου. Τις χειροκροτεί τις προσπάθειες των δικών του ποδοσφαιριστών. Αλλά δεν είχε τις προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός να βγει στην αντεπίθεση, αλλά η πάσα του Νιγηριανού μπακ των Ερυθρολέφων δεν ήταν καλή. Πλάι ο Άγγλιο το ΠΑΟΚ. Το εκτελεί ο Κένι Γερμέγερ, δεν μπορεί να κάνει επαφή με το κεφάλι, αλλά θα κερδίσει την μπάλα από το λάθος εκεί του Έφε και στη συνέχεια όμως ο Γερμέγερ προκειμένου να προλάβει την μπάλα και αυτή να μην καταλήξει πλάι ο Άγγλιο του Ολυμπιακού θα τη στείλει τον Τζολάκη και από εκεί τη ρόλα ο Νιμαέτσι και πάλι οι Τζολάκης ελέγχουν την μπάλα με τον Ρέτσο έξω από τη μεγάλη περιοχή των Ερυθρολέφων την υποτυπίεση του Κωνσταντέλια να βγάζει τον Κωστίνια. Κωστίνια έχει τον Ιβανούσο της να τον πιέζει, ο Κωνσταντέλια πιέζει Ρέτσο και Τζολάκη, τη ρόλα τώρα αφήνει την μπάλα στον Νιμαέτσι, ο Νιμαέτσι για τον Ποντένσε. Ποντένσε γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Αυτός ελευθερώνει για τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός πάει με αυτόν τον τρόπο την πίεση των παιχτών του ΠΑΟΚ. Καλά στη συνέχεια δεν μπορεί ο Κωστίνια να αποφύγει τον Ιβανούσετς, αλλά κερδίζει το πλάγιο που εκτελείται από τον Ροντινέι πίσω για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία στον χώρο της μεσαίας γραμμής γυρίζει πιο πίσω στον Ρέτσο και από εκεί στον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ρέτσο. Ρέτσος. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ονιεμαέτσι. Δεν μπορεί ο Ονιεμαέτσι να κάνει επαφή με την μπάλα. Υπό την πίεση του Κένι η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάι out για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και ενώ διανύουμε το 14ο λεπτό, το 0-0 διατηρείται εδώ στο Παλαιρικό γήπεδο, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να κερδίζουν σε πρωτοχρόνο. Ο Ντάνι Γκαρδία και έρχεται ο Ποντένσε μετά να πάρει την μπάλα από τον Ζίκοβιτς. Ζίκοβιτς που δεν είχε αντιληφθεί το Ποντένσε, έτσι ο Ποντένσε με κεφαλιά γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Νιμαέτσι, Πιρόλα, Ρέτσος και τώρα Κωστίνια. Κωστίνια με τον Ιβανούσετς. Την μπάλα γυρίζει πίσω και πάλι για τον Ρέτσο. Ο Ντάνι Γκαρδία δείχνει τον Πιρόλα και εκεί πηγαίνει μπάλα. Ο Νιμαέτσι. Ο Νιμαέτσι πάει στην ατομική προσπάθεια και ελευθερώνει πολύ ωραία για τον Ποντένσε. Ποντένσε καθυστερεί με τον Ζίβκοβιτς. Ποντένσε και Ζίβκοβιτς. Εντυπωσιακή προσπάθεια του Ποντένσε. Ανοίγει την μπάλα λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν. Βάζει και το κορμί του μπροστά ο Τσένι. Η μπάλα φεύγει εκτός τελικής γραμμής. Άλλα, αλλά έχουμε πρόβλημα με τον Τσένι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε στο εκτός αγωνιστικού χώρου. Βέβαια του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και δείχνει να υποφέρει. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, τον ρωτάει ο Μαρτίνεθ αν τίθεται θέμα αντικατάστασής του. Ο Τσένι λέει ότι όλα καλά και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Τσένι να λέει στον Παυλέγκα να μην τον τροφοδοτήσει, που είχε χαρακτηριστικά να μην κάνει πάσα προς την πλευρά του, και ο Παυλέγκα με ένα βολέ ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχοντας στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, και ενώ συμπληρώσαμε το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0, με μοναδική καλή στιγμή την ευκαιρία του πέμπτου λεπτού με τον Τσικίνιο, ο οποίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή από διαγώνια θέση έκανε από θέση μέσα αριστερά, έκανε το σούτ, την μπάλα στα εξωτερική πλευρά των δικτύων, ενώ τώρα προσπάθησε να βρει τον Ελκαμπή, έκοψε ο σωστά τοποθετημένος Κετσιόρα, και τώρα ο Κένι για τον Κετσιόρα. Κετσιόρα, Ζαφύρης, Κένι, πάρα και πάλι στο Κετσιόρα, πιέζει ο Ελκαμπή και τελικά αναγκάζει τον Κετσιόρα να πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Με τον Ποντένσε να πηγαίνει να το εκτελέσει γρήγορα για τον Ντάνι Γκαρδία, και πάλι Ποντένσε πιεζόμενος από τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ γυρίζει πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο συγκλίνει, γυρίζει πιο πίσω στον Πιρόλα και του ξεκινάει από την αρχή η επιθετική προσπάθεια των Ερυθρολεύκων. Κωστίνια προσπαθεί να κάνει την προστινή παλιά για τον Ροντινέ, είναι πολύ δυνατή, ελέγχει ο Μπάμπα. Η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής. Out, 16 λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0 Κώστα.
2: Μετά από το δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός δικαιολογικά στο παιχνίδι, γιατί πήραμε το Τσικίνιο, είχε γενικά τα κόντρα στην περιοχή του Κοβλέγκα, πιέζοντας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Στα επόμενα 5 λεπτά, πιο πάνω έχει ισορροπήσει την κατάσταση με αυτό το σχήμα του Λουτσέσκου, χωρίς το πλαστικό επιθετικό, με τον Κωνσταντέλια να θέσει σε τον Γιάννη. Τώρα για να δούμε τον Ποντένσε, συγκλίνει η σέντρα με τον δεξί, πρίσταση τον Καμπή, μπάλα θα κόψει ο Μιχαηλίδης. Έσε, θέλει μπάλα από τους έσυγες που πεζέβουν σε χτυπάς με τον Μιχαηλίδη. Το τυπή θα είναι πρόλευτο, σε μαργαλίδε ψήφρεμα. Και πάνω αλλά και το κολλάβο. Λάζιο για τον Τραπάου από αριστερά με τον Μπάμπα, έτσι μπορεί να εκτελέσει ο Μπάμπα. Είσαι στο Μελφέ, αυτός πίσω στο Μιχαηλίδη. Λαγή τεχνική παρακινητευμένα από τον αμυντικό του Πάου, γίνεται το λάθος. Και τώρα ο Μπρούντο στον Ολυμπιακό απαντήσε την μπάλα. Ο Λίτσο δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία το τάχη του Κοτέψε. Παραφέρει πλάγιο. Τι να πούμε στον Μπρούντο, πάω να πούμε στην πέτρα επίθεση. Ο Κίλι τελέσει το πλάγιο για τον Πάο. Κάτι μπροστά του υπάρχει εδώ και κεφαλιές. Ο Τσιτούρο θα κατεβάσει και ξεπερκαρίζει όλα τον Ποντέψε από αριστερά. Ποντέψε, η Σέντρα, πάλι εδώ από αυτό το σκουτά να θα κόψει. Αυτή τη στάση στον Δελταμπή, ο οποίος είναι στο δεύτερο δοκάρι της αυτή τη φάση. Ο Ρέτσος τώρα, όπως όπως, κατόπτας την κατεπίθεση του ΠΑΟΚ. Μονομαχίες που βγαίνουν τελικά από τον Ροντινέη, η Τσιτή. Ο Τσιτίνιο, για τον Ρέτσε, είναι φάουλ. Ειδητής από την προσπάθεια του Τσικίνιο πάνε στο καθήρι υπέρ του ΠΑΟΚ

0: Σε την Ήπαρ που συνεχίσα τον Μοντέντσε στην Εφλεστή, πήγα στον Δέλτο στο Πάγκο. Για την Ήπαρ στον Εφλεστή, για πρώτα τα παιχνίδια στην Εφλεστή, Εκστρέμ. Το Σπάουλ τώρα, για τον Μιχαηλίδη, για τον Σπάουλ. Με την αυτή εκτέλεση, είναι από τον Ζήφκοβιτς, αλλά δεν μπορείς. Την κολλάβει ο Αθηγός, στο Μαθαϊνίκης out, και ο Τζολάκης τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Παιχνίδι, θέλουμε στην πάλα από στην μεσαία γραμμή. Τζολάκης, πρώτο παίζει στο 20 λεπτό. Με Καραϊσκάκη στο μηδέν και παραπέμπει. Κεφαλιά που έγινε το Ελκαμπή για το ποτέψε. Ποτέψε μετά να έγινε το Ελκαμπή, κάτι στο ποτέ με το σύστο, το διέν την μπάλα. Θα γυρίσει, δεν θα το κάνει, ότι δεν κεφαλιά πάσα για το κάτρι στην ώρα. Για τον Πάο, επιμένει ο Τσικίνιο μέσα στην περιοχή. Γυρίζει πίσω για τον Μπογιαρθία, καθώς βγάζει δεξιά στο Τσικίνιο νέα σέντρα, Μιχαλίδης κεφάλι θα κόψει. Μπαίνει στη μάχη ο Έσε και Αθήνα κοπέψε. Κοπέψε προς το ίδιο σαν Κουφτεβίτς. Τώρα προς το συμπέντρο στο περιοχή. Συρκύρω το αριστερό. Ελκαβή καθίστε. Φυσικά της πέφτει τα σώματα. Και απεμάκρυσε σε αυτή τη πάω. Εδώ χάθηκε η ευκαιρία. Αυτό του Ολυμπιακού. Από τη σετή ζωή κοπέψε. Καθυστέρη στο Ελκαβή. Και στη συνέχεια έχουμε φάουλ του Πέτ. Σωμάνα του πάω. Από τον Γκαρθία, πάνω στον Ζήφκοβιτς. Στην προηγούμενη φάση ο Ελκαμπή μπερδέστηκε με τον Ρεμπιντέ, ήταν πίσω στην μπάλα. Τελικά το σύντομα Ρεμπιντέ δεν ήταν δυνατό. Από τον Μάκ Λιόνι, η πτυχή του Πάου. Ο Κωνσταντίνος όποτε το φτρίδι για μαρέτητο παρεμβαίνει από την όλη την αρένα για τον Μαυσάκη με τον Μαυσάκη. Και ώρα τώρα για το φάλο για τον Πάο γεννίζει την μπάλα. Θα σκέψει ο Πυρόλα δεν έχει πάλι πλάγιο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει σφύριγμα, κόδειξη.
1: Χέρι του Γερεμέγερ.
0: Ναι, για χέρι του Γερεμέγερ, σωστά. Και τώρα ο Ρέτσος, ο Ολυμπιακό, η Λιγατομέσε, η Σαφουγγελάκη. Το φλάκα στο Ολυμπιακό, μέλτε να πάρει στα Πυρόλα. Ποιος θα κερδίσει, Γάλα περνάει για τον Ελκαμπή και τα τέτοια Ελκαμπή θέλει να σκάψει τον Βαζλέκα, ο οποίος αποκλείει την μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Περάστε και εδώ θα βρει για τον Ολυμπιακό και την παλιά του Φιρέλα να περνάει για τον Ελκαμπή από τον λάθος της άντρας του Πάου. Ο Μαροκινός είδε τον Βαζλέκα να κάνει έξοδο. Θέλει να το περάσει από πάνω, το σκάψει, εδώ γίνεται το λόγο. Συγκίνω και δείτε με ποτέψε. Ποτέψε, δεν πες να γίνει να πλασκάρει, διαβλέκα πάλι μια τέτοια θεατό. Είναι πάνω φύλακα του πάω, κάτι το κοστίτι του άου. Τεράστια φάση για τον Ολυμπιακό. Την τρία ευκαιρία με τον Βαβλέκα να λέει ξανά όχι άρε και σε ευδεκτικό του Ολυμπιακού. Ήτανε δύο εικόνες και με σκέφτο όπως θα είναι το Ελκαμπίο και ένα σκέφτο Μπαβλέτα με τον Σαντώνα Βαλοφύλακα να αλλοιώσει πάρα και από την κάρτα στη συνέχεια το λάθος έρχεται να πετάξει πάω στη σύγκριο δεν είναι το ποτέ πλάσαρε και με το γάλλο πρώτα τώρα της Μπαβλέτα και στη συνέχεια το αναφορά ο Τσικίδιο σούταρε αλλά το Μπαβλέτα του πάω για πρώτη φορά είπε όχι το 24 Ολυμπιακός έχοντας τέσσερις πολύ καλές ευκαιρίες δεν έχει σκοράρει μένοντας αυτό το 0-0.
1: Παβλένκα μιμείται την απόδοσή του στην Τούμπα, κατεβάζει ρολά και όπως στην Τούμπα κράτησε τον Ολυμπιακό μόνο σε ένα γκολ και σε μια φάση που ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Έτσι και σήμερα δεν επιτρέπει Βελκαμπίτ, Φιτίνιο, Ποντένσε να πανηγυρίσουν γκολ, ενώ τώρα ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο και είναι τραυματίας ο Ποντένσε. Αφήνει το παιχνίδι σπανός, Κοστίνια, δεν μπορεί ο Βελκαμπίτ, δεν μπορεί και με έτσι μπάλα καταλήγει πλάγι out, ενώ ο Ποντένσε ίσως ο καλύτερος, αν όχι ο καλύτερος από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο σε μία φάση όπου ο Ζίβκοβιτς τον έσπρωξε και ο Νιμαέτς όπως ερχόταν να πάρει την κεφαλιά πηγώντας στον αέρα τον βρήκε με τα πόδια στο κεφάλι και ο Ποντένσε είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. 25 λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 με τον Ολυμπιακό να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά, αλλά ο Παυλένκα να έχει σταματήσει σε τρεις περιπτώσεις Ελκαμπή, Ποντένσε, Τσικίνιο και ο Τσικίνιο με τον Κοστίνια από πολύ καλές θέσεις να έχουν στείλει την μπάλα εκτός εστίας νομίζω, και ενώ έχουμε διακοπή καθώς προσφέρω τις πρώτες βοήθειες στο Ποντένσε, ότι θα πρέπει να πάμε στο Νιάλβιν Αρίνα να ενημερωθούμε για την εξέλιξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
2: Το λεπτό, ναι, στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, συγγνώμη, παραπάνω από το στο 25 λεπτό είμαστε πλέον. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Το παιχνίδι έχει ισορροπήσει αρκετά, έχει γύρει ίσως λίγο προς την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός πάντως και σήμερα φαίνεται αρκετά ανταγωνιστικός, ειδικά με το σχηματισμό με τετράδα στην άμυνα. Είναι πιο πιεστικός και πιο γρήγορος στο κέντρο και έχει βάλει δύσκολα στην ένωση. Εδώ ακόμα ψάχνει τον τρόπο να ξεκλειδώσει την άμυνα με καλύτερο και κύριο εκφραστή, νομίζω τον Τούτου Περέιρα για την ώρα, ο οποίος είναι ο κινητήρας μοχλός των τελευταίων επιθέσεων της Ένωσης. Από εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι από πλευράς ευκαιριών, κάποια κερδισμένα ακόμα για την ΑΕΚ, αλλά μέχρι εκεί ένταση και πολύ τρέξιμο στο παιχνίδι μέχρι στιγμής.
1: Στο Γιώργο Χαρασκάκης και πάλι το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο Γκένι εκτέλεσε ο Ζίκου την κεφαλιά, ο Νιεμαέτς από Μάκνη Ελκαμπή παίρνει την κεφαλιά και Τζιώρα αλλάζει το παιχνίδι για τον Μπάμπα. Μπάμπα υπό την πίεση του Ροντινέη κρατάει κοντά τον Μεϊτέ, καθυστερεί, γυρίζει πίσω στο Μιχαηλίδη, αλλαγή του παιχνιδιού για τον Ζαφίρη και αυτός με ξηράδι για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα σε ρόλο δεξιού χαφ τώρα, θα περάσει την μπάλα και πάλι στο Ζαφίρη, Ζαφίρης Μεϊτέ με μία για τον Ζίφκοβιτς, εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού για τον Ιβανούσετς, ανεβαίνει και ο Μπάμπα, τον περιμένει ο Ιβανούσετς. Τελικά καθυστερεί, γυρίζει πίσω για τον Μεϊτέ, Μεϊτέ η κάθετη για τον Ιβανούσετς, το γύρισμα παράλληλο προς την ευθεία, τρέχει ο Ζίβκοβιτς, προλαβαίνει την μπάλα εντός γηπέδου και κερδίζει το πλάγιο out από τον Ονιεμαέτσι. Εδώ ο ΠΑΟΚ είχε τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, την οποία όμως δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε τελική πάση, ενώ τώρα ο Κέν είναι μόνος ευκαιρία, αποφεύγει σουτάρι out! Τεράστια ευκαιρία χαμένη για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι, ο οποίος βρέθηκε ξεχασμένος σε θέση μέσα δεξιά στην πλάτη του Ονιεμαέτσι, απέφυγε. Ναι, δεν πρέπει να υπήρχε ο Ξάιτ, πρέπει να κάλυπτε ο Ρέτσος στο βάθος. Σε πρώτο χρόνο απέφυγε τον Πυρόλα, αλλά έκανε κακό τελείωμα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Να λοιπόν το σε διάστημα ενός λεπτού ο ΠΑΟΚ απαντά και γίνεται επικίνδυνος για την ευθεία του Τζολάκη, απαντά στις πολύ μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Ο Νιμαέτσι τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής γυρίζει από μακριά στο Τζολάκη. Το Τζολάκης θα κάνει την προσινή παλιά με στόχο τον Νιεσέ, απομάκρυναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ροντινέη πάει αντικλητής από τον Μιχαηλίδη και τον αναγκάζει να παραχωρήσει πλάγι out από τα δεξιά στο ύψος της μικρής περιοχής του Παυλένκα. Ροντινέη κοντά τον Νιεσέ και τον Κοστίνια και τελικά φωνάζει τον Κοστίνια για να εκτελέσει αυτό το πλάγι out. Διανύουμε το 21 λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0. Και έχουμε τον Μποντένσε να είναι και πάλι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πονάει στο κεφάλι, δεν ξέρω αν ζαλίζεται. Κάτι λέει εκεί με τον Ντάνι Γκαρθία και μπαίνει πάλι το ιατρικό team των Ερυθρολέκτων και ο Κώσε Λουίς με τη Λίμπαρ έχει σηκώσει τον Ζέλσον Μαρτίνς και προφερμένεται. Θα είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό αυτό, τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου, αν αποχωρήσει ο Ποτένσε και ο Χρήστος Θεός δείχνει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Ο Ποντένσε που είχε κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίωρο, ο κορυφαίος ίσως του κυκλώδη Ντάνιελ Ποντένσε, από το σπρώξιμο του Ζίβκοβιτς που τον έφερε εκτός ισορροπίας και συγκρούστηκε με το γόνατο του Ονιεμαέψη, ο οποίος επιχειρούσε άλμα για να απομακρύνει την μπάλα, χτύπησε στο κεφάλι και αυτό το χτύπημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει, μάλλον ζαλίζεται, τώρα σηκώνεται και ουσιαστικά υποβασταζόμενος από τον Χρήστο Θεό οδηγείται εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι έτοιμος να περάσει για να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Ποντένσε. Σίγουρα ανατρέπει τα σχέδια του με τη Λίμπαρ αυτή η αλλαγή. Παναλαμβάνω, δεδομένου ότι ο Ποντένσε έκανε ένα εξαιρετικό ημίωρο και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Ο Ποντένσε, ο οποίος πηγαίνει στα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω, συνοδευόμενος από τον γιατρό του Ολυμπιακού.

0: από την κυρία στη ζήτη που γυρίζει πίσω για τον Πυρόλα και από εκεί για τον Τζολάκη. Το Τζολάκη θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο μεσαία γραμμή για τον Ελκαμπή. Είναι αρκετά δυνατή η πάσα του Τζολάκη. Δεν μπορεί να προλάβει ο Ελκαμπή. Μπλοκάρει ο Παυλένκα, κορυφαίος για την ομάδα του ΠΑΟ. Βγαίνει. Αφήνει για τον Ζήτκοβιτς. Ζήτκοβιτς πιεζόμενος για τον Κεντζιόρα. Και πάλι ο Ζήτκοβιτς. Ζήτκοβιτς γυρίζει την μπάλα στον Παυλένκα. Και από εκεί στο Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα τώρα για τον ΠΑΟ. Πολύ ωραία κυκλοφορία από το δικέφαλο. Πιέζουν παίκτες του Ολυμπιακού τον Ιβανούσετ. Και έχουμε το πλάγιο ότι για το δικέφαλο που εκτελεί ο Ιβανούσετ. Γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Την μπροστινή μπαλιά του Μιχαηλίδη σε ένα χώρο που ελέγχει ο Ρέτσος. Και με το κεφάλι γυρίζει την μπάλα στον Τζολάκη. Τζολάκη στο ενικύκλιο της μεγάλης του περιοχής. Είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ διανύουμε το 33ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0 Κώστα.
1: Ελάχιστη φορά είμαι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για αυτό με τον Ρέτσο να παίξει μπάλα. Και να πούμε για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη ίσως τον Ρέτσο. Ο αρχηγός Ρέτσος πίσω τον Τζολάκη. Τη βαθιά παλιά για τον Κωστίνια αυτό τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη κρατάει, αφήνει για τον Κωστίνια. Κωστίνια από την τρίτα γυρίζει πίσω. Τον Έσε, ο Έσε πέρα από την μπάλα. Την περιμένουν τα φυσκουπάω. Είναι και αγρότης, ο Έσε καθυστερεί, περνάει για τον Ροντινέη. Ροντινέη για τον Σέλσον, που είναι αυτά κεντρικά. Πίσω, τον Ρέτσο και αυτό πάνω για τον Έσε. Ο Έσε δεξιά στον Κωστίνια που είναι αμαρκάριστος. Για να τον Κωστίνια κάνει τρίπλα. Θα κρατήσει την μπάλα, θα τη σώσει από το μαρκάρισμα του Μπάμπα και τώρα θα θέλει να φύγει ο Σεφαντέλια, θα τον κόψει ο Γκαρσία. Ο Κέννη βρίσκει πίσω. Ο Μεροφύλλα κάτω βλέπει θέλει την μπάλα σε ένα χώρο που έχει μόνο ο Πυρόλα. Ακυρινευμένα αφήσει η μπάλα για το Κιολάκη, ο οποίος θα προλάβει το Γερεμέι που θα πετάξει την μπάλα. Πλάγιο out για τον Σπάου στο 35. Ο 0-0 να παραμένει. Καηλίδης πίσω στο Παυλέκα. Παυλέκα βλέπει το Κιέλη, πετάει την μπάλα. Ο Κίστεβιτς έχει και ένα δύο με τον Ζαφύρι. Πάσα που δεν πατράει ο Κρύβε. Θα γυρίσει για τον Τζολάκη, ο οποίος θα την ακρίβει. Σε ο Κέλσον θα πιάσει την κεφαλιά και φτιάξει αλλά πάνω από τον Ζαφύρι. Λέει ο και τώρα και την ώρα για τον Ραπάο. Βγάζει την μπάλα έξω μετά από λάθος που έγινε. Μπρούνο για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον πες του ποτέ, σε αναγκαστική αλλαγή. Θα κάνει και τη σέντρα. Και έτσι το ισό, με πλάγιο για τον Ολυμπιακό και τον Μπρούνο και τον Καρθία. Εμά Μπρούνο, πίσω στο Πυρόλα. Ο Κιολάκης γεμίζει σαν έλα τον Μελσταφού. Αυλέκα θα αφήσει την μπάλα να περάσει out. Ολυμπιακός με τις βαθές παλιές του Κιολάκη εδώ να ψάχνει τον Ελκαμπή. Νωρίτερα είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία αμέσως από τον Μαροκινό με τον Παυλέκα να σταματάει στο τέτα τεστ. Τώρα ο ΠΑΟΚ που θα παίξει την μπάλα στην άμυνα του με την ΤΑΠ, το Μαθούρα, το Αφύρι, δεν μπορεί να παίξει με το Κέντι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Περάμε τον Κρύπε, είναι για τον Καρθία. Καρθία, βάλει η κόντρα για να πέντε. Όλα αυτά τις κολλές που είναι μακριά του δεστία του Κιστουλουχή. Αφήνει τον Κάρι στον Καρθία και αυτό ο Ρέτσο. Ο Ρέτσο είναι του φόρο. Να κάνει βαθιά παλιά για τον Εσέ, ο Μπάμπα. Πρώτο στην μπάλα, ο Εσέ στην πέντε, αλλά θα βγάλει μπάλα. Φλάγιο out για τον Ρέτσο. Στα τελευταία λεπτά έχουμε παιχνίδι και αύριο.

0: πρέπει αυτό το πάσχο στις διεστίες. Όπως είπε και ο Άρης νωρίτερα, καλύτερος και συνέχεια στο όρος προπέμπτε, βγαίνοντας αναγκαστική αλλαγή πλέον, δεν έχει αυτή που τον Ολυμπιακό να δημιουργεί φάσεις. Σε μια πλευρά τώρα ο Ζήλσον που έχει παίξει στη μεσαία γραμμή, ο Έσε, ο Ζήλσον που πάει δεξιά, οι κόντρες, η απομάκρυση, όπως ο Καρτία θα κερδίσει. Δεν μπορεί ο Ροκυπέρος να αφήνει την μπάλα να απομακρύνει. Ρέτσο Φέο και έμπισμα σε ένα χώρο που ο Μπάμπας θα απομακρύνει και αυτός θα τυφλά. Ο Ρέτσος, ο Μεϊκέ, ο Ιβανούσεκ τελικά η προσπάθεια από τον Σταντέλια που ήθελε να περάσει πολύ ωραία κατά την μπάλα του Σταντέλια και πραγματικά θα κάνει τρομερή προσπάθεια για να πέσει στις κάτω χωρίς φάουλ. Από τον Ρέτσο προσπαθή προσπάθεια για τον Σταντέλια που χόρεψε δύο επέκτες του Ολυμπιακού. Τώρα σε τέτοιες φάσεις έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Πάπα. Εντάξει, το σε γράμμα και αριστερά για τον Πάο. Εδώ η Κέρ πάει να εκτελέσει τον Πάο. Αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Να με και πάσα για τον Πάπα, δεν περνάει. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ευθύνια. Ο Πάπα, ο Σικίνιο θέλει να βρει το νερό του Νέου. Ο Μιχαηλίδης θα κερδίσει τα αυτιά μαλλιά να τον κερδίσει. Θα κόψει ωραία ο Ρέτσιος και μακριά του Σικίνια. Μιχαηλίδης, Ζαφύρης, ξανά Μιχαηλίδης. Ο Ροντινέου κερδίζει και τώρα η πάσα του κύριου για τον Ελσαντή λόγωση αυλέκα θα δει και θα μαζί στην μπάλα τώρα ο Φάξελος γίνεται στην επίπεδο στα τα δεξιά ο Ζέλος θα κερδίσει και την μπάλα και το φάουλ από την αντίπαλό του για τα κύριε. Για να συνεχίσουμε το παιχνίδι με το φάουλ που είχε ζήσει ο Ολυμπιακός, το οποίο θα εκτελέσει ο Γκαρσία. Γεμίζουμε στην μπάλα για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κεφαλιά πάσα ο Ρουσικίνιο δεν θα περάσει. Το μάκρυνση. Ο Ζαφίρ πλάγιο για τον Πάο. Ο Γκαρσία. Και τον Μπιρόλα. Τόσο συμπληρώσαμε 40 λεπτά. Στο πρώτο επίπεδο ο Ολυμπιακός Πάο κάνει πάντα στο 0-0.
1: Και ο Μπιρόλα τώρα προσπαθεί να κάνει την πάσα για τον Ζέσκον. Τα εκεί η πάσα του Ιταλού κεντρικού αμυντικού των Ερυπολεύκων. Η μπάλα απευθείας πλάγιο για την ομάδα του Πάο. Από το 28-29 και μετά ακούγαμε την τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Κένι. Αλλά έχει πέσει λίγο ο ρυθμός του αγώνα και οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ κάνουν λίγο διαχείριση νομίζω δυνάμεων, δεν συνεχίζουν με την ίδια ένταση, λογικό. Το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά και δεν θέλουν να παρουσιαστεί το φαινόμενο της Τούμπας όπου μετά το 60 οι παίκτες του Ολυμπιακού έπαιρξαν κάθε την απόδοσή τους και δεν είχαν την δυνατότητα να πιέσουν για να κυνηγήσουν κάποιο γκολ, να διεκδικήσουν την ισοφάριση. Τώρα ο Νιεμαέκη προσπάθησε να βρει το Τζικίνιο, δεν τα κατάφερε, ο Παβλένκα απομακρύνει με τα πόδια, ο Έσε με το κεφάλι, ο Ζαφύρης νέα κεφαλιά, ο Γερεμέγεφ μονομαχή με τον Έσε, ο Ντάνι Γκαρσία λάθος, το Σαντέλιας, Μπάμπα και τώρα Ιβανούσεκ. Την παλιά έχουμε πλάγιο out, όχι φάουλ πάνω στον Ιβανούσεκ από τον Γιάννη Γκαρσία, λέει ο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός διαιτητής. έχουμε αυτό το φάουλ λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του μεσαίας γραμμής, με τον Κωνσταντέλια να περνά την μπάλα για τον Ιβανούσεκ. Τον Μιχαηλίδης τώρα από μακριά στον Παβλένκα, μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Δικεφάλου στο πρώτο ημίχρονο, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Και εδώ τώρα έχουμε το play out που κερδίζει ο Ζέλσον Μαρτίνς από τον Τζαφίρη. Ο Νεμαέτσι σε αυτό το πλάγιο που είναι σε ύψος μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ για τον Ζέλσον Μαρτίνς, κλείνεται από Ζίβκοβιτς και Κένι, και το play out κέρδος για τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο ο Νεμαέτσι να πηγαίνει να εκτελέσει με δύναμη, ζητώντας από τους συμπαίκτες να προωθηθούν μέχρι μεγάλη περιοχή. Δείχνει χαρακτηριστικά και σωτάνη καρφία. Εκτελεί με δύναμη το γύρισμα από τον Ζέλσον, όπως από μάκρυς του Κετσιόρα. Και τελικά τι έχουμε, out, καθώς σύμφωνα με τον Μαρτίνεθ η μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής από τον Ροντινέι. Έτσι περνάνε εκμετάλλευτη και αυτή η επιθετική προσπάθεια των Ερυθρολεύκων. Συμπληρώσαμε 43 λεπτά στο παιχνίδι, 0-0 το αποτέλεσμα. 2 λεπτά για τη συμπλήρωση των 45 και υπολογίζω και ένα τρίλεπτο λόγω τραυματισμών Ποντένσε και Κένι. Θα είναι ο έξτρα χρόνος. Άρα έχουμε σχεδόν 4-5 λεπτά ακόμη παιχνιδιού για το πρώτο ημίχρονο. Ο Ντάνι Γκαρθία κερδίζει το φάουλ από τον Γερεμέγε. Βιάζεται να εκτελέσει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με έξυπνο τρόπο καθυστερούν τον Ισπανό μέσω των Ερυθρολεύκων. Ο Τζολάκης πιάχνει και βρίσκει πολύ ωραία τον Ζέλσον Μαρτίνς. Αυτός κοντρολάρει. Έχει ανέβει ο Τσικίνιος, του περνά την μπάλα. Τσικίνιος σηκώνει το κεφάλι, καθυστερεί. Δίνει στον Μπρούνο. Καθυστέρησε εδώ Τσικίνιος γιατί ήθελε να περάσει τον Ζέλσον που τώρα συγκλίνει. Ζέλσον για τον όνομα έτσι, μια καλή σέντρα. Την τραυματοποιεί, η μπάλα περνά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, βρίσκει στο κεφάλι του Ελκαμπή και περνά εκτός τελικής γραμμής. Ήταν καλή σέντρα του όνομα έτσι, αλλά ο χρόνος στον οποίο κινήθηκε ο Ελκαμπή δεν ήταν ο καλύτερος. Έκανε τελευταίο σε επαφή με την μπάλα. Η μπάλα ήταν δύσκολη φάση καθώς είχε σπέψει πάνω του και ο Πάμπα. Η μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής. Το Παβλένκα αργά αργά, χωρίς να βιάζεται, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και Κώστα, αν έχουμε δύο ισοπαλίες, επαναλαμβάνω, αν έχουμε δύο ισοπαλίες στα αυτά τα παιχνίδια, υπάρχει το σενάριο. Ενώ τώρα ο Ροντινέι πάει να μπει σφίνα ανάμεσα σε Παβλένκα και Κετζιόρα, αλλά ο Παβλένκα προλαβαίνει για άλλη διαφορά, παραχωρεί το πλάγιο που εκτελεί γρήγορα ο Τσικίνιο για το Ροντινέι, και ο Ροντινέι θα κερδίσει το πλάγιο out. Μπάλα και πάλι στον Κωστίνια. Κωστίνια αλλάζει το παιχνίδι για τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλσον. Βέλσον προσπαθεί να γυρίσει μέτωπο, αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα και από εκεί στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσος με τη σειρά του στο Ροντινέι. Ροντινέι για τον Κωστίνια. Αν προλάβει ο Κωστίνια, θα κερδίσει το πλάγιο out τελικά στο ύψος της μικρής περιοχής, με τον Μιχαηλίδη να πηγαίνει να λέει κάτι στον Κωστίνια. Πηγαίνει ο Τσικίνιο πάνω του, πηγαίνει ο Ροντινέι. Ο Μιχαηλίδης κερδίζει χρόνο, θα έλεγα εγώ, αλλά δείχνει ότι τον έχει βρει ο Κωστίνια με το χέρι στο πρόσωπο. Αυτό λέει, για να δούμε το replay. Δεν έχει γίνει κάτι πάνω στη φάση, κάτι κατάλαβε λανθασμένα ο Μιχαηλίδης. Λογικά θα κρατήσει ένα επιπλέον λεπτό καθυστέρησης ο Μαρτίνεθ, δεδομένου ότι ενώ τώρα ο Τσικίνιο προωθείται και ο Κωστίνη ετοιμάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το play out, μπορεί να δώσει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή. Εκτελεί με δύναμη ο Κωστίνια, Ο Τσικίνη με την κεφαλιά, ο Μιχαηλίδης την απομάκρυνση του Πάλας, ο Ρέτσος για τον Κωστίνια και έχουμε υπόδειξη για offside, δεν ξέρω τι έχει υποδείξει ο Ισπανός διαιτητής. Έλεγα λίγο νωρίτερα Κώστα ότι υπάρχει το σενάριο με δύο ισοπαλίες, διατηρείται η διαφορά των 6 βαθμών και με δύο ήττες της ΑΕΚ και της άρδες νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ πάμε σε τριπλή ισοβαθμία και εκεί νομίζω το προβάδισμα έχει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να είναι δεύτερος. Τελείωσε το παιχνίδι για το στο πρώτο ημίχρονο, σύρρυξε για τελευταία φορά ο Μαρτίνετ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο σε φάσεις, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερο στα πρώτα 25 λεπτά, να δημιουργεί και να κάνει σπουδαίες ευκαιρίες ή αν θέλετε ο Παυλένκα να προγραμματοποιεί μεγάλες αποκρούσεις, να διατηρεί ανέπαυτη την αιστεία του. Ο ΠΑΟΚ στο δίλεπτο 28-29 κινήθηκε απειλητικά στην αιστεία του Ολυμπιακού και ουσιαστικά είχε μια καλή τελική προσπάθεια με τον Κένι που από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα μακριά από τα δοκάρια του Τσολάκη. Ο Ολυμπιακός είχε 4-5 σπουδαίες ευκαιρίες, 3 μεγάλες αποκρούσεις. Ο Παυλέντα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 για τον πρώτο ημίχρονο. Κώστα.
2: Ωραία, πάμε να δούμε στη Νέα Φιλαδέλφεια όπως ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο, όπως άφηνε.
3: Το είχε σκοράρει ο Άκης το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, αλλά για κακή του τύχη ο Μπάρναμπας Βάρντι ήταν offside από το στημένο του Ράσβεν Μαρίν για πραγματικά πολύ λίγο, αλλά είναι και έτσι θα ολοκληρωθεί το ημιχρόνο στη Φιλαδέλφεια με τον Νάικ και τον Παναθηναϊκό να είναι στο 0-0 σε ένα, όπως έλεγα και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ισορροπημένο μάτς και αμφίρροπο, όπως φαντάζομαι ότι είναι και στο Καραϊσκάκι, αν και από ό,τι καταλαβαίνω ο Ολυμπιακός έχει τα ενία του αγώνα. Έτσι και σε αυτό το παιχνίδι 0-0 και η αγωνία θα μεταφερθεί πλέον στο δεύτερο ημίχρονο και για τους δύο και για τους τρεις μάλλον.
2: Ωραία. Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Σάμπρα για μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε 15 λεπτά για τη μεταγραφή των δύο ημιχρόνων ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για τη Super League 1 εδώ στο Left Open στο Tokyo Radio και το Parthenon Radio.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό στη Σέντρα. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ενδεκάδες που τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο. Για όσοι τονίζονταν τώρα, να θυμίσουμε: Ολυμπιακό, Ζωνάκης, Κοστίνια, Ονιεμαέτσι, Ρέτσος, Πιρόλα, Έσε, Κάνη και Αρθία, Σέλσον Μαρτίνς, ο οποίος αντικατέστησε στο 30 λεπτό τον Ντάνιελ Ποτέν σε αναγκαστική αλλαγή, καθώς τραυματίστηκε ο Πορτογάλος, ακραίος επιθετικός των Ερυθρολεύκων, Ρόντι Νέιτσι, Κίνιο και Αγιούμπ Ελκαμπή, και για τον ΠΑΟΚ Παυλέμικα, Γκένι, Μπάμπα και Τζιώρα Μιχαηλίδη, Ζαφίρης Μεϊτέ, Ζίρκοβιτς Κωνσταντέλια, Σιβανούσετ και Κερανέγερ. Ενώ ο Ισπανός ρέφερι ο Μαρτίνες περιμένει ίσως από τον τέταρτο να του δώσει το OK για την έναρξη του παιχνιδιού. Και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάμε. Τον ξεκίνησε να γυρίζει την μπάλα στο Τζολάκη. Τζολάκης με ένα βολέ θα φέρει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο Ελκάμπη, δεν μπορεί ο Ροντινέ, απομακρύνει ο Μπάμπα. Ο Κωνσταντέλιας για τον Γερεμέγεφ και ο Πιρόλα από μακριά στον Τζολάκη. Τζολάκης με ένα βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα θα περάσει από τον Ελκάμπη. Θα έρθει ο Κένιν από μακρύνει. Ροντινέ προσπαθεί να κοντρολάρει, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, θα του κλέψει ο Μεϊτέ. Και ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Θα κόψει ο Κωστίνια, αλλά η μπάλα έχει παρέχει εκτός πλάγιας γραμμής, πλάγια όχι για τον Ολυμπιακό, με τον Κωστίνια. Κωστίνια βλέπει την κίνηση του Τσικίνιο, τελικά προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή. Ελκαμπή θα χάσει την μπάλα, ελέγχει ο Ιβανούσιτς, Τσαφίρης, έχει τον Ντάνι Γκαρθία, υπάρχει χέρι του Τσαφίρης στην προσπάθεια του Ντάνι Γκαρθία και το φάουλ για τον Ολυμπιακό, που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παυλένκα και αποθέσει μέσα δεξιά με τον Ροντινέ να πηγαίνει να το εκτελέσει και στο ίδιο της μεγάλης περιοχής του Παυλένκα έχουν προωθηθεί σχεδόν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, με εξαίρεση τον Τζολάκη που είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής και τον Ονιεμαέτσι, ενώ όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στο ύψος μεγάλης της περιοχής. Εκτελεί ο Ροντινέ, με φάλσο δεύτερο δοκάρι, ο Παυλένκα με τα ακροδάκτυλα θα απομακρύνει την μπάλα. Ονιεμαέτσι κερδίζει και δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον με τον Ζήτοβ, Ζέλσον στη μεγάλη περιοχή γυρίζει. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ζήτκοβιτς πολύ μακριά και ο Ρέτσος ελέγχει. Ρέτσος υπό την πίεση εκεί του Κωνσταντέλια βγάζει για τον Ροντινέ. Ροντινέ πιεζόμενος από τον Ιβανούσιτς γυρίζει και πάλι πίσω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσος με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής δημιουργεί μπλα του στον Πιρόλα. Πυρόλα για τον Ονιεμαέτσι, προσθενή παλιά του Νιγηριανού για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο πολύ ωραία για τον Ζέλσον. Το τάκλινγκ σωτήριο από τον Κέν που βρίσκει την μπάλα και την στέλνει στον Παυλένκα. Ενώ ο Τσικίνιο δεν έχει κάτι σοβαρό, σηκώνεται. Είχε βρεθεί πεσμένος εκτός αγωνιστικού χώρου, βέβαια κλασικό και κουτσένει. Αλλά συνεχίζει κανονικά. Μείτε. Αφήνει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Μείτε και πάλι. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχει κλέψιμο του Γιάννη Γκαρθία. Διαμαρτύρεται στον συμπατριώτη του διαιτητή, καθώς ο Μαρτίνες υποδεικνύει φάουλ στο μαρκάρισμα του Γιάννη Γκαρθία πάνω στο ΜΕΙΠΕ. Παίρνει την μπάλα ο Γιάννη Γκαρθία, στη συνέχεια βρίσκει και τα πόδια του ΜΕΙΠΕ. Λίγο νωρίτερα εξαιρετική παρέμβαση του Παυλένκα, ενώ δύο παίκτες Ολυμπιακού αν παίρναγε μπάλα θα μπορούσαν να πιάσουν και βελιά και να στείλουν την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία. Ρέτσος και τώρα Κωστίνια από τα δεξιά. Κωστίνια κλείνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του στο μισό γήπεδο και τώρα ο Πιρόλα πιεζόμενος από τον Γερεμέγεφ γυρίζει τον Τζολάκη, ο οποίος έχει βγει μακριά από τη μεγάλη περιοχή και με ένα βολέ προσπαθεί να βρει τον Κωστίνια. Ο Μπάμπα θα πάρει την κεφαλιά, ξεκίνησε τη δεύτερη μπάλα. και στη συνέχεια υπό την πίεση του ΜΕΙΤΕ, η μπάλα, ο ΕΣΕ ήταν συγγνώμη, έχουμε το play out για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να πηγαίνει να το εκτελέσει. Μιχαηλίδης γυρίζει στον τερματοφύλακα στον Παυλένκα, πιέζει ο Τσικουνίος, το λάθος, Ελκαδί, πάνω στη γραμμή, απομακρύνει το Κένι και ο Ολυμπιακός κάνει σπουδαία ευκαιρία. Δεν ξέρω, δεν είναι ο Κένι, πρέπει να είναι τετσιόρα. Το λάθος του Παυλένκα, η πάσα του Ροντινέη. Ο Ελκαμπή μόνος του πλάσαρε, θα έλεγε κανείς συμπτωματικά ο Τσεσιώρα είναι στην πορεία της μπάλας και απομακρύνει σε κόρνερ κορυφαία στιγμής το 50. Δευτελείται το κόρνερ, Ελκαμπή κεφαλιά, Ελκαμπή κεφάλι. Ελκαμπή κλείνεται, ελευθερώνει για τον όνομα έτσι το σούτ, η μπάλα κοντράρει κόρνερ. Δεν έχει βγει παλά, τρέχει ο Ροντινέη και κερδίζει πριν βγει από την κόντρα και δίνει για τον Ζέλσον Μαρτίν. Δεν είναι καλή παρκό του Ροντινέη, αλλά ο Ζέλσον θα βρει τον τρόπο να σεντράρει. Πυρόλα δεν μπορεί, θα προωρέσει, προλαβαίνει ο Τσικίνιο, το στήλιο, το σούτ, η κόντρα. Πάνω στον Γερεμέγε, ο Ολυμπιακός πιέζει. Δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, Τσικίνιο τώρα Μιχαηλίδης απόψη. Και ξεσηκώνεται το Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός του δημιουργεί πολλές και μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν βρίσκει τον δρόμο προς τα τέτοια. Ο Ελκαμπή είχε μία ακόμη τεράστια ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκε. Η μπάλα πέρασε από τον Παυλίντα, αλλά τη βρήκε στο διάβα του ο Κετζιώρα, ούτε ξέρει κανείς πόσο ο Κετζιώρα βρήκε την μπάλα, της άλλαξε την πορεία και την έστειλε εκτός εστίας, ενώ τώρα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα για μαρκάρισμα πάνω στο Ροντινέη και φάουλ που κερδίζει ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού, ενώ ο Πυρόλα πάει να πάρει την μπάλα στο ΜΕΙΤΕ, νεύρα μεταξύ Πυρόλα και ΜΕΙΤΕ. Κίτρινη κάρτα στον ΜΕΙΤΕ από τον Μαρτίνεθ, καθώς κράτησε την μπάλα και δεν την έδινε. Άρα έχουμε στην ίδια φάση δύο κίτρινες κάρτες, μία στον Μπάμπα για το φάουλ πάνω στο Ροντινέη και μία στον ΜΕΙΤΕ, ενώ ο Μαρτίνεθ μιλάει με τον Ζίβκοβιτς και λέει στον Τζολάκη να γυρίσει την ευθεία του. Τζολάκης που είχε έρθει στη σέντρα και κίτρινη κάρτα στον Πυρόλα. Η κίτρινη κάρτα στον Πυρόλα πρέπει να έχει γίνει με παρέμβαση του τέταρτου. Πρέπει ο τέταρτος να ενημέρωσε τον Μαρτίνεθ, γιατί τον είδα να έχει το χέρι στο αυτί του, να κρατάει το δυστού και προφανώς προσπαθούσε να ακούσει τι του έλεγε ο τέταρτος. Άρα γι' αυτό τον διακριβισμό Πυρόλα Μεϊτέ είχαμε δύο κίτρινες κάρτες, μία στον Πυρόλα, μία στον Μεϊτέ. Λίγο νωρίτερα είχαμε και στον Μπάμπα για το φάουλ πάνω στο Ροντινέη, ενώ είχαμε μία σχεδόν δίλεπτη διακοπή από αυτό το φάουλ πάνω στο Ροντινέη. Έχει κάνει κίνηση ο ΜΕΙΤΕ πάνω στον Ντάνι Γκαρδία με το κεφάλι. Και ο Ροντινέη θα εκτελέσει το φάουλ αφού προηγουμένως δοθούν εξηγήσεις. Διαμαρτύρεται ο Ρέτσος στο Μαρτίνεθ γιατί ζητάει κόκκινη κάρτα στο ΜΕΙΤΕ. Αν καταλαβαίνω καλά, ο Ρέτσος ζητάει κόκκινη κάρτα για τον ΜΕΙΤΕ γιατί έκανε απόπειρα να χτυπήσει τον Ντάνι Γκαρσία. Υπάρχουν διαβουλεύσεις εκεί και δεν ξέρω αν μιλάει και με το VAR ο Μαρτίνεθ και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι. Υπάρχουν οι διαβουλέψεις. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στην άλλη αρίνα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι τσεκ με τον Παναθηναϊκό, καθώς έχουμε διακοπή εδώ στο παιχνίδι.
1: Ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι με τον Παναθηναϊκό στο 0-0. Μία από τα ίδια, όπως είχε τελειώσει και το ημίχρονο, είχε πέσει λίγο ο ρυθμός, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο πεσμένος είναι πάλι ο ρυθμός. Η ΑΕΚ προσπαθεί να κυκλοφορήσει αλλά χωρίς ουσία. Και για την ώρα δεν δείχνει σε καμία περίπτωση Κώστα και Άρη ότι θέλει περισσότερο εκείνη το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό του 0 και Νίτρου του 0, της μηδενικής, ας πούμε, διάθεση να κυνηγήσει κάτι παραπάνω από το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ θέλει πάσα στοιχεία την νίκη και για την ώρα δεν το δείχνει. Σε 55 λεπτά παιχνιδιού παίζει με μια αθλητική στάση και δεν κυνηγάει εντόνως κάποιο τέρμα.
0: Πάντως, εδώ και Φραντίνε, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που δείχνει να κυνηγάει περισσότερο τον γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει επιλέξει αυτή την τακτική να έχει το μονή στο παιχνίδι του και να περιμένει τη μία στιγμή για να την αξιοποιήσει. Η διακοπή συνεχίζεται, είναι σχεδόν τρίλεπτη η διακοπή και νομίζω ότι εξετάζεται η φάση κατά πόσον ο ΜΕΙΤΕ πρέπει να αποβληθεί. Τελικά δεν υπάρχει αποβολή, εξετάζεται προφανώς η φάση από πολλές κάμερες και μετά από τρίλεπτη διακοπή θα συνεχιστεί το παιχνίδι με το φάουλ του Ροντινέη. Το τονίζω, είναι τρίλεπτη, ίσως και μεγαλύτερη διακοπή για το πόσες καθυστερήσεις θα έχουμε στο τέλος του αγώνα. Ροντινέη ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Εκτελούμε φάλτσο, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Κωστίνη, από το 0-0 παραμένει και ενώ διανύουμε το 56 λεπτό του αγώνα, Κώστα. Τα βλέπει λοιπόν και έρχεται το παθό στη τέτοια και καθίζει μετά από την διακοπή και το Ολυμπιακό να συμπίζει να πάει στην στον Ελμίσοντο να έχει τη φάση ότι να μετά τελικά πει να έχουμε χαμηλή τη χέρια από τον Μαροχιδιό και θέλω να ψάχνει αυτό το γκολ το οποίο αγγές δυσκολεύεται όπως φαίνεται σήμερα με θυμίσεις και οι τέσσερις ομάδες παραμένει το 0-0 και η Άγκη μας περάει τώρα. Έχουμε πλάγιο τον Ολυμπιακό Πάουλ και τον Γκρούντο. Εκτός το εκτελέσει ο ίδιος πίσω το Γκελάκη. Γκελάκης βλέπει τον Ζέλσον να μαρκάρει στο κεφαλιά του Ζέλσον με τον άκρη της μεσαία γραμμή, ο Γκαρσία θα κερδίσει τον Γκρούντο πίσω στον Πιρόλα. Ο Ρέτσος, ο Κωστίνια, ο Ροντινέη, αλλάζουν τον Κωστίνια. Πέρασε η πάσα από τον Μιχαηλίδη, Ελκαπή. Ελκαπή που την εκεί κρατάει, ισόδη στο Ζέλ, στον κόρο στο τέτοιο. Τα σουτάρει, βάλα κοντράρει, επιμένει ο Ζέλ, το σουτάρει, άου. Δεν αφαντέτε και λένε τον Ολυμπιακό και στον Ζέλ, τον Μάρτι. Να αποκοιμάζει δύο φορές το σούτι, η οποία σπέσαρε πάνω στο κεφιόρα. Πλάγιο του Παυλέκα, που ο Γκρούντο είναι στο εκτελέστη. Πατήντα, το σκουπάσα, τελικά ο ίδιος θα κερδίσει, κόντρες, ο Ζήπτον και τον Πάσο έβγει στην κόντρα. Ο Ζήπτον κρατάει, θα πέσει τώρα με τη σκοματάλη του αυτοί, απέζεται. Ο Ζήπτον κρατάει, θα πέσει τώρα με τη σκοματάλη του αυτοί, απέζεται. Για τον Δεύτερο, πέφτεται από τον Δεύτερο τρώνε επικίνδυνο και τώρα σουτάρει τα μέσα από την κοινωνία του και αποκρούει. Δεν ακόμα αυτό το σύντομο δεν είναι το γνωστό. Νέα σέντρα για τον Μάκη του Μιχαηλίδη. Ο Παυλέν θα κρατάει το μηνύο για τον Πάουκ σε μια ακόμα φάση. Καρδία. Πάμε τώρα για τον Ρέτσο. Αυτός για τον Ρέτσο. Πιρέλα, Γκρούντο, Ζέψτος, Ζέψτος, Ζέψτος. Πάει τώρα μετά από τότε, ο Ζέψτος. Ζέψτος, αλλάζει με τον Γκρούντο. Ματάει ο Ζέψτος.
2: ο Ραφίλ στον Μπρούνο για να κάνει τη σέντρα η κόντρα πάνω στο δίσκο του σε πλάγι για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται από τον Μπρούνο για τον Τζέμπσον. Και είπε ο Τζέμπσον το να τον κάνει για τον Ρέστο. Πάλα θα πάει στο κέφτο του Σπίτια. Σπίτια, εξέσκελ, που κάνει για τη σέντρα του Καϊκή του Σπίτια. Η μπάλα με στο Ρεζουμπέι. Ο Ρεζουμπέι σλίγει από τον Ιππέ. Κάνει έξω στον Κοστίνια και έχει το λάθος. Θα πάρει το Σαντέμια και στη συνέχεια δεν μπορεί να κάνει τον Ιππέ και την μπάλα από τα. Επιμένει τώρα. Έχει πλατούς και το Ρέτσιο. Βλέπει τον κόσμο, δεν θα ασκείται. Βλέπει τον κόσμο, κρατάει την μπάλα. Είναι για τον Μπρούνο, νέα σέντρα την Μπρούνο. Και τι ώρα που χρειεί. Και τώρα υπάρχει και τον Κωνσταντίνο θα βγει στην κέντρα. Θα την βάλει την διαμονή. Πολύ ωραία. Ο Έστρα και θέλει να μην κερδίσει το ρύθμιο. Ο Ροκουτέι κλείνεται. Ο Έστε ξανά αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο τώρα στον Γκέμσον. Γκέμσον εκπέμπε χέρι μπροστά του, αφήνει για τον Μέσε. Και στην περιοχή έρθει και πάλι άλλο! Λάγκα τον Ολυμπιακό! Αφού το πέρα έχει δέσει! Ο Έστε για τα μεσημέρια! Ο Ροκουτέι θα μας κάνει όσο στην κλειδί με την οχή!
3: Ο Βραζιλιάνος κινήθηκε σαν τον Αγίου Πελκαμπή. Κρύζαξε την κίνηση του Σέντερ Φόρ ερχόμενος από το πλάι. Την πλάτη του Πάμπα δεν τον πήρε είδηση κανείς και με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Παβλέκα. Θα δούμε τη φάση γιατί θα εξεταστήκε από το VAR για την πρώτη περίπτωση εξάου. Για γυμνό μάτι δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να το δούμε από πλαϊνή κάμερα. Δείχνει σέντρα νομίζω ο Μαρτίνετ, νομίζω ότι είναι σέντρα. Με γυμνό μάτι φάνηκε καθόλου κανονική η φάση. Για να δούμε και το αργό γύρισμα. Ναι, καθόλου ανώμημα. Έχει κινηθεί ο Ροντινέη και με κεφαλιά παίρνει την μπάλα στα δίχτυα και πρέπει να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός. Πάμε στην Άλβιν Αρένα. Πάμε στην Άλβιν Αρένα.
4: Παναθηναϊκός με γκολ του Τετέι. Όλα στο πρωτάθλημα αυτό στα χέρια έρχονται τούμπα αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα. Ακόμα τρομερό σου του ξέρει που καταλήγει στο δοκάρι. Μύριζε ώρα ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν ξέρω λόγο ό,τι θέλετε, πίεση, λογοκύραση, ό,τι θέλετε, δεν αλλάζει τίποτα αν είναι το παιχνίδι από το 63. Και Παναθηναϊκός, δίκαια θα πω εγώ, προηγείται στη Φιλαδέλφια και πλέον το πρωτάθλημα παίρνει για τα καλά φεστιά.
3: Εγώ θέλω να πω ότι και με αυτά τα αποτελέσματα που είναι τώρα, αν διατηρηθούν μέχρι το τέλος, και πάλι υπάρχει το ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας. Με δύο νίκες του ΠΑΟΚ, με νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, έχουμε και με αυτόν τον τρόπο τριπλή ισοβαθμία. Νομίζω έχουμε σιτσκοτικό φινάλε, ενώ η Κάβη σουτάρει, αλλά θέλει την μπάλα στην αγκαλιά του Παβλένκια. Πραγματικά εντυπωσιακό φινάλε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είμαστε ακόμη σε 64 λεπτό και όπως έχει πει, όπως είχε πει ο Σόλων, και το θυμήθηκε ο Κρίσος όταν φτιάχτηκε μάλλον το Σαββατοκύριο 0 πρώτου τέλους μακάριδε. Άρα λοιπόν αν δεν τελειώσουν τα παιχνίδια, αν δεν συρρήξει για τελευταία φορά ο διαιτητής, δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ που τώρα είναι υποχρεωμένος να βγει από τον παπούτσι του και να κυνηγήσει τον κόλ της σοφάρισης. Κυκλοφορεί την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γίνεται το λάθος! Ελκάπη! Κάνει μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Παυλέγκα βουτάει με εντυπωσιακό τρόπο στα πόδια του Μαροκινού και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Στο λάθος του Κετζιόρα που ήταν ασίστ για τον Αγίου Μπελκάμπη. Ο Παυλέγκα βούτυξε με εκπληκτικό τρόπο. Ο Μαροκινός εθνιδιάστηκε και ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0 στο 64. Τι ευκαιρίες κάνει σήμερα ο Ελκαμπή Κώστα. Τραγικό λάθος του Μπετζόρα και απίστευτη ενέργεια του Παυλέγκα. Πραγματικά απίστευτη ενέργεια του Παυλέγκα. Ο Ελκαμπή εδώ δείχνει ότι έχει περίοδο δεφορμαρίσματος και ο Μεδινή παρατηδρά σηκώνει τον Ταρέμι από τον πάγκο. Ταρέμι δίνεται και σε πολύ λίγο θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή του Ολυμπιακού περνώντας τη θέση του Αγίου Μπελκαμπή. Θυμίζει πρώτη ήταν αναγκαστική με τον Ποντένσε αντί του Ζέλσον Μαρτίνς. 66 λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη από το 62. Λάζω τώρα για τον ΠΑΟΚ που εκτελεί ο Τσένι, γυρίζοντας την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα γυρίζει πίσω τον Παυλέγκα και πάλι Κετζιόρα, πιέζει ο Τσικίνιο. Ο Ζόης που πέρασε στο παιχνίδι. Ο Ζόης για τον ΠΑΟΚ, πολύ ωραία για τον Κερεμέγεθ, εκπληκτικό 1-2. Ο Ζόης κρατά, γυρίζει γρήγορα έτσι. Η μπάλα γυρίζει πίσω στο Ζίπκοβιτ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κωνσταντέλια, κόβει ο Κωστίνια σε πλάγιο ΑΕΚ. Εκτελέστηκε το πλάγιο, έχει πει και ο Τάισον στο παιχνίδι. Κωνσταντέλια σε μια μαγική ενέργεια, Κωνσταντέλια. Σουτ κόντρα, υπάρχει offside του Γερεμέγεφ. Υπάρχει offside του Γερεμέγεφ και σύγκρουση Τζολάκη με το φόρ του ΠΑΟΚ και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τάισον που πήρε τη θέση του Ιβανούσετ και ο Σγκόεχ που πήρε τη θέση του Μεϊτέ και ο Ταρέλι που είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του Ελκαμπή. Ξεκάθαρα εκτεθειμένος ο Γερεμέγεφ υποδείχθηκε άμεσα σε θέση offside από τον δεύτερο βοηθό, τον Λόπε. Σηκώνεται ο Γερεμέγεφ, σηκώνεται και ο Τζολάκης. Και πράγματι ο Ελκαμπή θέσει από τον αγωνιστικό χώρο για να μπει στη θέση του ο Μεντί Ταρένης στο 67 λεπτό. Ο Ελκαμπή πηγαίνει στον πάγκο, δέχεται συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του και από τους ανθρώπους του πάγκου, από τον Τάρκο Κοβάσεβιτς. Φανερά εκνευρισμένος ο Αγίου Ελκαμπή, καθώς είδε να του δίνονται και να μην μπορεί να τις αξιοποιήσει αρκετές ευκαιρίες. Δεν ακούω. Να πάμε λίγο στην Αλβίνα Αρίνα.
5: Δεν έχει αλλάξει κάτι πέρα από το 0-1. Η ΑΕΚ προσπαθεί να ανεβάσει τα επίπεδα έντασης, αλλά όπως βλέπω τώρα είναι λογικό να την έχει κυριεύσει το άγχος και η πίεση και οι κινήσεις είναι ακόμα πιο νευρικές, ακόμα και πιο από εκεί που ήταν 0-0 το μάτς. Στο 0-1 δηλαδή τώρα φαίνεται οι παίκτες να έχουν μπλοκάρει εντελώς και ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο πώς να πιέσει χειριστές και τα τρίτη σάιτ.
3: Ο ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να λύσει την επίθεση, ο ΕΣΕ με το κεφάλι. Η απομάκρυνση από τους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ που αποφασίζουν να βγουν με τον Τάισον και ανεβαίνει ο Μπάμπα και ο Τάισον. Και κόβει ο Κωστίνια, αλλά οι κόντρες ευνοούν Πάπα και Τάισον, η τέτρα, ένα-ένα ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλιας ισοφαρίζει. εξαιρετική σέντρα του Μπάμπα. Πετάχτηκε ο Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ σοπαρίζει 1-1 στο 69. Κώστα. Τυχερός εδώ πάω, καθώς ο Κωστίνια έκοψε, μπάλα κόντραρε τα πόδια του Τάισον, κατέληξε στον Μπάμπα. Ο Τάισον πήγε να πάρει την μπάλα από τον Μπάμπα για να κάνει αυτό την τελική προσπάθεια. Ο Μπάμπα τον πρόλαβε, έκανε σέντρα και η σέντρα του Μπάμπα με μυρογνωμόνιο πάρε βάλε στον Κωνσταντέλια. 1-1 για τον δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ που παρουσιάζεται και σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό άκρος αποτελεσματικός με ζηλευτά ποσοστά ευστοχίας. Κώστα,
2: ο Κωνσταντέλια Σάρι, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι του Τούμπα ήταν ουσιαστικά η δεύτερη γκολ του ΠΑΟΚ.

0: στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει απειλητικά και σίγουρα έχει δώσει έξτρα αυτοπεποίθηση τον γκολ που σημείωσε το Σαντέλιακ και έχει τονωθεί επιθετικά με τις αλλαγές του Οζόεφ και του Τάισον η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει φέρει δύο παίκτες ως game changer στον αγωνιστικό χώρο ο Λουτσέσκου και έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα. Η πολύ ωραία παλιά, το γύρισμα από μακρύ μου παίκτες του Ολυμπιακού δεν είχε βγει. Η μπάλα και μπροστινή παλιά τώρα για τον Ταρένι. Ο Μιχαηλίδης απομακρύνει, ο Ζέλσον. Ζέλσον, έρχεται το Τσικίνιο και δεν μπορεί, κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που δείχνουν να πατάνε καλύτερα στο αγωνιστικό χώρο. Και παίρνει την μπάλα ο Τάισον, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Άγρια ομορφιά στο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που ισοφάρισε πάρα πολύ νωρίς και απείλησε και με δεύτερο γκολ τον Ολυμπιακό. Προστινή παλιά. Ο Ρέτσος έξυπνα γυρίζει στον Πυρόλα. Και αυτό βγάζει για τον Νιαμαέτσι και τρέχει ο Ζήπτοβιτς να το πιέσει. Ο Νιαμαέτσι με τον Ζήπτοβιτς. Ο Νιγηριανός τον αποφύγει σε πρώτο χρόνο. Κατά την μπάλα. Γυρίζει πίσω τώρα. Κλείνεται και αφήνει για τον Έσε. Έσε σε ρόλο οργανωτή. Θα περάσει την μπάλα για τον Ροντινέι. Ροντινέι. Πολύ ωραία κίνηση. Ροντινέι. Ροντινέι μόνος του εναντίον όλων. Θα χάσει την μπάλα αλλά θα κερδίσει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης όπως λέει ο Μαρτίνες. Και όχι στην απομάκρυνση της μπάλας. Στο ξεκίνημα της φάσης υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στο Ροντινέι. Ενώ εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ για τον Κωστίνια ο οποίος προλαβαίνει πριν την μπάλα περάσει πλάγιο. Κωστίνια αφήνει την μπάλα για τον Έσε. Έσε. Έσε από τα δεξιά θα κάνει τη σέντρα η κεφαλιά του Ταρένι Άου. Απειλεί ο Ολυμπιακός εδώ με τον Ταρένι. Καλή σέντρα από τα δεξιά η κεφαλιά του Ταρένι Άου. Το 1-1 παραμένει στο 73 Κώστα φίλοι και φίλες ακροατές και ακροατρές.
1: Άρη μου 200 ένα λεπτό.
0: Ναι, βεβαίως μικρόφωνο στο Κωνσταντίνο στην Άλγουιν Αρένα.
1: Έχει σοφαρίσει η ΑΕΚ με ένα καταπληκτικό γκολ του Ζήνη ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι πριν από 5 λεπτά.
0: Σοφάρισε η ΑΕΚ λοιπόν.
1: Ναι. Και κάνει αισθητή την παρουσία του άμα διαφήξει του στον αγωνιστικό χώρο ένας παίκτης που είναι βαρόμετρος στα τελευταία παιχνίδια. Και δείχνει γιατί δεν πρέπει να βγαίνει από την ενδεκάδα με τίποτα και η ΑΕΚ πλέον έτσι όπως είναι και το παιχνίδι στη Δούμπα, συγγνώμη στο Καρεστέκι ξαναβάζει για λίγο την καρδιά στη θέση της και διατηρεί τη βαθμολογία όπως ήταν και πριν την έναρξη των παιχνιδιών.
2: Καραϊσκάκη τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζέμψον στην επίθεση. Είμαστε 74, αλλάζει όλα την μπάλα. Με το συγκίνδυο αλλά θα χάσει τη συνέχεια. Δεν μπορούν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την εκδοχική προσπάθεια. Σε παιχνίδια που όμως είναι δυνατούς τώρα πλέον είναι πάλι. Όπως ξεκινήσουμε αρκετά δραματικά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Πάο κοντά τον γκολ να βγαίνει στην επίθεση σε ένα δεύτερο. Και τον Μπάμπα να κάνει τη σέντρα, τον Μπρούνο να απομακρύνει όπως όπως. Ο Ταρένι πασούν να κάνει το κοντρόλ, θα χτυπάω τώρα και αφήνει. Η σέντρα του Κωνσταντέλια για τον Γερεμέγιο, τον Κωστίνια με το κεφάλι, θα απομακρύνει. Ένα χρόνο που πλάνει στον Τάισον. Ο Τάισον γυρίζει πίσω, ο Μιχαηλίδη με την πίσω του Ταρένι, με τη ώρα. Δεξάμε τον Ζίσκοβιτς με τον Μπρούνο αντίπαλο, ο Ζίσκοβιτς κρατάει. Θα κάνει ένα δεύτερο δοκάρι, θα φύγει πάλι με το κεφάλι. Θα απομακρύνει. Τώρα θα στον Μπρούνο, τον Γερεμέγιο, θα πούμε για τον Τάισον. Ο Τάισον, ο Σουέρ, κανά Τάισον. Ο Σουέρ, ο Μαρκάριο Έσε, γίνεται το λάθος, τα ρίμπι. Έτσι, το 76, Ροντινέι,

0: Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τελή δευτεροδοκάρι, κεφαλιά, δεν δέχεται. Σηκώθηκε το Φιρόλ, αλλά δεν έπιασε καλά την μπάλα, η οποία κατέληξε out. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Ιταλό στόπερ, αφιδέρε ενόχλητο. Αυτό τη πέναλτι να παίρνει κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε out.
1: Ο Πιρόλα που ήταν μόνος του, ίσως να εκνευριάσει για την κίνηση του Ρέτσου, αλλά μπορούσε να εκτελέσει πολύ καλύτερα ο Πιρόλα. Ενώ ετοιμάζεται ο Μουζακίτης να περάσει στο αγωνιστικό χώρο, Κώστα.
0: Συνέχεια τον Παυλέκτα, ο Γερεμένιος θα φτιάξει την κεφαλιά. Ο Κοστούμια, έλεγε εμείς για τον Ταρέμι, αλλά φτάσει τον Παυλέκτα. Μία αλλαγή, έφερε από το Τιλίπαρ και Μουζακίτης και Μπιανκόν. Παυλέκα, ο Ρέτσος, το γεμίζει, καλαφτάνει στον Τάισον, ίσως στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα για τον Ζαφίλη, ξανά για τον Τάισον. Ο Τάισον, με γρήγορος Δανιάνο Κουσακέλια, Κουσακέλιας, ο Πίτες, Σουκάρι, Ζολάκης από Φρέι και στην πέστη Αντρούνο, κρατήσε τώρα αν υπάρχει κόντες και στάσεις στον Ζήκοβιτ. Εδώ Κουσακέλιας έγινε ένα πολύ ωραίο τεχνικό σύμπαλο και ο Λάκης απέκτησε την μπάλα. Νομίζω ότι έχει κουραστεί ο Κωστίνια, αλλαγή τώρα ψυχήνιο θα πέρασε στους αγώνα τη θέση του Μουζακίδη. Το κοστίδια θα βγει και θέσει ο Γιακόρ.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος θα πέσει ο Ζεκτήρος Πάκης. Τώρα πίσω η μπάλα από τον Πυρόλα στο Μετσολάκη. Γιακόρ. Κεμίζει. Καλή δυσκόλου με το κεφάλι του Ζακίτης. Πάσα για τον Έσε. Ο Έσε θα πάρει την κόντρα. Ο Έσε έχει περάσει στη θέση του Σίδιο. Πίσω από τον Ταρέμι. Και με τον Ζακίτη να είναι δίπλα στον Γκαρθία. Ο Έσε μαρκαρίζει και ο Ρεκέζα. Γερσιμέζε. Μάστε τι να φέτε δεν μπορεί. Θα φοράνε ο Ζέν σε μεγάλη ευκαιρία. Καμπέρα με τον Ολυμπιακό. Να βάζει το πόδι στη σέντρα του ότι δεν έχει μπάλα αργά και βασανιστικά να περνάει παράλληλα με την γραμμή της αιστείας του Παυλέκα out. Μεγάλη στιγμή και έφυγε τον Ολυμπιακό στο 73.
1: Τεράστια χαμένη ευκαιρία, ο Ζέλσον πετάχτηκε, βρήκε την μπάλα τόσο όσο, αλλά η μπάλα έφυγε αργά βασανιστικά, ελάχιστο θα έλεγε κανείς, ξύριζε τη ρίζα της δεξιάς δοκού του Παυλέκα, που σε αυτή τη φάση ήταν αδύνατο να αντιδράσει.
0: Ο Μπάμπα θέλει στο πλάι για τον ΠΑΟΚ. Βάζει με τον Τάισον. Ο Στατέλιας. Ωραία, υπάρχει τα κουνάκια για τον Μπάμπα, και ακόμα όμως θα κλέψει την μπάλα. Και από μάγκες η τάση με το κεφάλι ο Ζώτης στην περιοχή θα στρώσει τον Γκένι, το σούτ, οι κόντρες. Και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να την μπροστά με τον Πέτρο Λεφόρ που θα αφήνει. Τώρα θα το αφήνει στον Αφήνε, θα δώσει την κεφτήρια κάρτα τον Πέτρο του ΠΑΟΚ. Βλέπω στην κρατιοπίδεση του Ζέλσο. Εδώ διανύουμε το 20 λεπτό. Να πούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα σε όποιες καθυστερήσεις θα υπάρχουν. Και το σκόνο είναι πάντα στο 1-1. Πιρέλα. Ψάχνει το Ταρέμι. Πάρει την κεφαλιά. Καλύτερη θα κρύψει. Έγινε με δύο Γκαρθία. Αυτό είναι για τον Ταρέμι και αυτός για τον Γιαντέλο να κάνει τη σέντρα.
2: Δεν θα δεκάρει για τον Δέστη, την κύρη στο σούτ, η απεμπάκρη και ευκαιρία μέσα στην περιοχή. Η μπάλα είπε out, out λέει ο Μαρτίνε.
1: Έπρεπε να πάει ένας πάνω στην μπάλα, πήγαν τρία και μπερδεύτηκαν Κώστα.

Να μένει μια ακόμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ποιος ψάχνει το δεύτερο γκολ. Τώρα ο Πιρόλα, ο Ρέτσος για το μάτι για τον Τζέλσο. Η παλιά του Κέννη είναι πλάγιο σε σκόλος του. Καριστερά για τον Ρεμπρίντο. Ρεμπρίντο για τον Κουσακίτη, Φούστο, ο Πιρόλα. Το Ρέτσο. Ο Τζολάκης γεμίζει για τον Γιαντών. Μονομαχία του Γάλλου, αυτό θα κερδίσει την μπάλα. Είναι στον Μέσε. Μέσε καθυστέρησε, βγάζει τώρα για τον Ρεμπινέη. Ο Ρεμπινέη προσποιείται. Σπρώνει για τον Μουζακίτη, το σου του Μουζακίτη άστοχο. Out. Το 82. Με το 1-1 άρι να παραμένει.

0: Κώστα, ετοιμάζεται και ο Αλεσάνδρο Μπιάνκο να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Ζαφίρη, ο οποίος πριν από λίγο είδε την κίτρινη κάρτα και προφανώς ο Λουτσέσκου απενός μεν τέλει πρέσκα πόδια στην μεσαία γραμμή. Άλλαξε μετά τον Μιλτέ, αλλάζει και τον Ζαφίρη και βέβαια έχοντας κίτρινη κάρτα θέλει να αποφύγει τυχόν δεύτερη κίτρινη κάρτα σε κάποιο μαρκάρισμα που θα οδηγήσει σε κόκκινη και θα στερηθεί το Ζαφίρη από το επόμενο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Ταρέν τώρα θα πάρει την κεφαλιά και τρέχει ο Ροντινέη, πηγαίνει πρώτος ο Μιχαηλίδης, την μπάλα θα κοντράρει πάνω στο Ροντινέη και εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγει ο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα να το εκτελεί. Μπάμπα είχε την ασίστ στον κολλητικό Σαντέλια, εξαιρετική σέντρα. Εδώ τώρα ο Ροντινέη δεν μπορεί να κάνει επαφή. Απομακρύνει η παίκτες του ΠΑΟΚ σε πλάγιο out. Λογικό είναι ότι θα επιστοχωρήσουν οι παίκτες του Δικεφάλου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, τους κάνει και η ισοπαλία το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα θα θέλουν την νίκη και σίγουρα θα ψάχνουν την τιμή τους για να πάρουν την νίκη. Ζέλσον Μαρτίνς σε μια επέλαση από τα αριστερά. Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον Μαρτίνς κάνει τη σέντρα. Απομακρύνει ο Κετσιόρα. Μουζακίτης κερδίζει τις κόντρες. Ελευθερώνει για το Ροντινέη. Ανεβαίνει ο Μπιανκόν. Καθυστερεί ο Ροντινέη. Δίνει τώρα στον Μπιανκόν. Η σέντρα του Μπιανκόν. Ο Ταρέμι. Δύσκολη κεφαλιά η μπάλα out. Αλληλοσυγχαίρονται εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κένι και ο Κετζιόρα, και αργά αργά χωρίς να βιάζει το Παβλένκα, μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Χάρη σε αυτόν ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανό στο παιχνίδι και βρήκε τον γκολ της ισοφάρισης με τον Κωνσταντέλια. Τόσο στο 0-0 όσο και στο 1-0 ο Παβλένκα έχει κάνει σπουδαίες επεμβάσεις. Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, οι κόντρες ευνοούν τον αρχηγό του Δικεφάλου. Ζίβκοβιτς από τα δεξιά γυκάζει έξω για τον Μπιάνκο. Μπιάνκο και πάλι για τον Ζίβκοβιτς. Η σέντρα του Ζίβκοβιτς, Ρέτσος απομακρύνει, το σούτι κόντρα κόρνερ. Τσέρι έναν το εξηγώσει. Τσέρι πέναλτι έχει δώσει ο Ισπανός. Η φάουλ πέναλτι έχει δώσει. Για να δούμε. Αλλά πριν είναι ο Ρέτσος. Θα το δούμε ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει χέρι. Δεν υπάρχει χέρι, είναι μαζεμένο με την πλάτη. Εάν δοθεί αυτό το πέναλτι, θα πάει να το δει, πράγματι. Είναι κόρνερ, δεν υπάρχει πέναλτι. Όπως είδαμε το replay, δεν υπάρχει πέναλτι. Το 87 η φάση αυτή, ο Μαρτίνε δίνει χαρακτηριστικά, εγώ θα αποφασίσω, και απομακρύνει όλο τον κόσμο. Του έχουν κάνει φρέιν, έχουν σταματήσει η φάση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι και νομίζω αυτό του δείχνει χαρακτηριστικά από όλες τις λήψεις. Δυσκολεύεται λίγο ο Ισπανός να την πάρει πίσω την απόφαση. Περιμένει πολλά replay. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άρχει. Για να δούμε τι θα δείξει. Και δείχνει ότι είναι κολλημένο το χέρι corner. σας είπαμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι. Κακώς καθυστέρησε τόση ώρα ο Μαρτίνες. Και θα πρέπει, είμαστε 18 και νομίζω με τις αλλαγές και τις διακοπές τουλάχιστον 8 λεπτά καθυστερήσεων θα πρέπει να έχουμε. Και σωστά δεν υπάρχει κόρνερ. Από τη στιγμή που σφύριξε πριν η μπάλα περάσει εκτός τελικής γραμμής, είναι συνεχίζεται με ελεύθερο το παιχνίδι. Βέβαια, έχει δίκιο ο Ισπανός, σφύριξε ενώ η μπάλα ήταν εντός αγωνιστικού χώρου. Άρα δεν υπάρχει κόρνερ. Δεν ξέρω Κώστα αν συμφωνείς.
1: Ναι, τα λες πολύ σωστά. Βάρετε,
0: για κίτρινη κάρτα, κίτρινη κάρτα στον Κερεμέγκο.
1: Γιατί έχει σταματήσει το παιχνίδι πριν με γυρίσκοντα και πλέον σκόρτερ. Η μπάλα κατευθύνεται τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και ο Λουτσέσκου ζήτησε για τους παίκτες
0: να γυρίσουν πίσω. Ναι. Και βγαίνει ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο από τα αριστερά. Παρέμβαση του Ζίκοβιτς. Ο εμβληματικός αρχηγός του Δικεφάλου είναι και εκεί. Ο Νεμαέτσι ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο out στο 89. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 7-8 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Νεμαέτσι εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω, απομακρύνει ο Μπάμπα σε ένα χώρο που είναι ο Ντάνι Γκαρτία, γεννήθηκε τα τυφλά βεβαίω, η κεφαλιά θα βγει ο Παβλένκα, θα μπλοκάρει και ο Έψε είναι πεσμένος και αφέκτης του ΠΑΟΚ. Όσο πέφτουν κάτω οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τόσο μεγαλύτερες πρέπει να είναι και οι καθυστερήσεις. Πάμε λίγο και στην Αγγλίνα Αρένα να δούμε τι γίνεται. Κωνσταντίνε, μας ακούς?
2: Άρη, αυτή τη στιγμή το 1-1 στο 90 και εμείς στο 89 για την ακρίβεια τώρα μπαίνουμε στο 90. Τεράστιες ευκαιρίες έχει φτάσει ο ΑΕΚ μετά το 1-1. Η πίεση που ασκεί τώρα είναι πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνεις, για να τους δώσει τον γκολ, για να πάρει τον γκολ πρωτάθλημα. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσω αμέσως.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι, από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον, η μπάλα και ο Γκολάκη με τα χέρια ψάχνει. Κάποια λόγια του συμπέκτη τελικά θα κάνει τον πολέ, ψάχνοντας Ροντινέη και τα Ρένε. Απομακρύνει ο Μπάμπα, Μπλιανκόν, Ροντινέη, Μουζακίτης. Έρχεται ο Ζέλσον ταχύτατα μπροστά από τον Ζίτκοβιτς και κερδίζει την μπάλα. 6 λεπτά καθυστερήσεων, είναι πολύ λίγος ο χρόνος για τις καθυστερήσεις. Πάρα πολύ λίγος. Ο Νεμαέτς κάνει τη σέντρα και τι κάνει, ότι ακόμη γυρίζει. Ο Ζέλσον προσπαθεί το γύρισμα, απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πυρόλα, Ζίτκοβιτς. Η μπάλα στον αέρα, Γερεμέγε, Πυρόλα και ο Κωνσταντέλιας ελέγχει και δίνει για τον Μπάμπα. Και κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας και παίρνει την μπάλα. Και κερδίζει το φάουλ από τον Ντάνι Γκαρσία. Και πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας να ζητήσει κάρτα. Και ο Λουτσέσκου θα δει, όχι ο Λουτσέσκου, κόκκινη κάρτα. Ένας άνθρωπος από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ενώ τα 6 λεπτά, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ λίγα. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 8 λεπτά. Ήδη συμπληρώνουμε το πρώτο από τα 6 λεπτά και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, Κώστα. Μιχαηλίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πυρόλα την κεφαλιά, Ντάνι Γκαρσία όπως τα τυφλά και η μπάλα από τον Κιτζιόρα στον Παβλένκα. Παβλένκα κάνει το λάθος, δεν μπορεί ο Ροντινέη. Και βγαίνει πάσα

Υπάρχει υπόδειξη για offside. Δεν μετράει το κολλητάρι. Θα τη δούμε τη φάση πάλι.

0: της. Υπάρχει σωστό από το site στο Ταρέμι.
1: Δεν ξέρω, να δούμε τον ΠΑΟΚ τώρα. Γκόμι ΑΕΚ. Πάμε στην Άλβιν Αρίνα. 2-1 η ΑΕΚ στο 94. Είναι αγκαλιά με τον τίτλο πλέον. Αγκαλιά με τον τίτλο από γκολ του Ζωάο Μάριο. Ο πιο απρόσμενος ίσως που θα μπορούσε να σκοράρει σε ένα τέτοιο παιχνίδι σε μια χρονιά που δεν του πάει τίποτα καλά είναι αυτός που φαίνεται να λυτρώνει σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να ελεγχθεί σε αυτή τη φάση. Είναι αυτός που λυτρώνει για την ώρα την ΑΕΚ. Για οτιδήποτε νεότερο μείνετε και στο καρεστέκι γιατί είναι πάρα πολύ κομβική εξέλιξη στο Χάλιρο καθώς αν δεν υπάρχει κάποιο γκολ στα επόμενα 3 λεπτά που απομένουν η ΑΕΚ είναι από σήμερα πρωταθλήτρια για αυτό το έτος.
0: Το Χάλιρο είμαστε στο τέμπιζο καθυστερήσεων με το στακρατήσιο το Ολυμπιακός. Έχει ακόμα επίθεση και μη θα κόψει το Γέλσον, σφύριγμα, Μαρτίνες κίτρινη κάρτα και με παίχτη του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο θα κλείσει την ΑΕΚ και θα φέρει όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή του Παβλέκα. Τελευταίες φάσεις του αγώνα. Εδώ στο Φάλιρο. Είπαμε έχει μετά οι καθέρις λίγα οι καθέρις που υπήρχαν. Εκτελεί ο Ροντινέη την μπάλα με στην περιοχή ο, κερδίζει η σέντρα που γίνεται. Οι απόκους από τους παίκτες του ΠΑΟ ξαναβγούν τώρα μπροστά. Ο Μπρούνο μαζεύει. Ο Μπρούνο δίνει αριστερά. Έχει χώρο τώρα ο Έσε. Ο Έσε κάθε για τον Ελγέρσιο. Θα κόψει τον Κιόρα σε πλάγιο. Με στην περιοχή ο Ταρέμι. Ταρέμι θέλει να γυρίσει κόντρα η απομάκρυνση από τον Κιόρα. Όπως όπως ο Ρέτσος. Ο πλάγιο για τον Πάο.
2: Το Ταρέμι να δείξει μια πιστώση είναι.
0: Αργά αργά τώρα το χτυπάω. Περιμένοντας να... Περιμένοντας να είπαμε στο Παλία τη φέρει και η ονομάδα της Θεσσαλονίκης καθώς είναι καλύτερη. Για τον διακόπτω το λάθος Γιάνκο πάει να διαφέρει τα πράγματα ωραία της όπως όπως Γιάνκο γεμίζει για τον Καρέλη. Έλα λεπτά ωραία και θα μαζέψει. Σφύριγμα Μαρτίνες τέλος το παιχνίδι. Τελικά αποτέλεσμα 1-1 και οι δύο ομάδες μας είναι σε παλή από ό,τι φαίνεται δίνουν το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ από απόψε Άρης.

0: Ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο. Είχε πολλές ευκαιρίες και ο Καμπίνας Φεράρι και ένα γκολ. Δεν τα κατάφερε. Αλλά προηγήθηκε τον ερωτητή. Αλλά στην μοναδική δεν έκανε αξιολόγητη στάση από τη στάση του παιχνίδι. Ο Κωνσταντέλιας κατάφερε και πέτυχε τον γκολ στο οποίο δίνει τον βαθμό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και το προβάδισμα για την δεύτερη θέση στο δημοσίο του Μαρτσάκη Σάντρου Λίκα, δεύτερο Ολυμπιακός και ΠΑΟ.
1: Τέλος το
0: θα. Τέλος το θα. Για τη δεύτερη θέση, τέλος το μάτς που θα δίνει έτσι η πρωταθλήτρια.
1: Τέλος. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ από σήμερα με γκολ του Λυτρωτή, του Πορτογάλου, του Ζωάου Μάρη, ο οποίος, όπως είπα και προλίγου, δεν έχει κάνει εξηγή την παρουσία του όλη τη χρονιά. Σήμερα νομίζω ότι βγάζει όλα του τα λεφτά του δανεισμού. Αλλά τα βγάζει όλα. Με αυτό το γκολ λύτρωση από αυτή τη Λίκα Γιώβιτς, η ΑΕΚ πληγώνει το πρωτάθλημα από σήμερα και αποφεύγει κάθε είδους thriller και πλέον τα πανηγύρια στη Νέα Φιλαδέλφια δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς είναι. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να συμπεί εννοείται μέσα στο γήπεδο και όλοι οι παίχτες μαζί με τον κόσμο σιγά σιγά θα γίνουν ένα. Απονομή 17 Μαΐου την άλλη Κυριακή με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρίνα.
0: Λοιπόν, τα παρηγυρισμοί στην Πάπα Αρένα έχουν ξεκινήσει, το Όλγουιν Αρένα. Εδώ το Ολυμπιακού χειροκροτείται από τον κόσμο για την προσπάθεια σήμερα. Ήταν καλός Ολυμπιακός, καλύτερος από τον ΠΑΟ, πήγε τις ευκαιρίες, αλλά όπως είπαμε, ο δικέφαλος του μοναδική ευκαιρία που είχε με τον Κωνσταντέλια, θα λέει κανείς, μια ευκαιρία κατάφερε και σκόραρε και πήρε τον βαθμό. Πλέον στην βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ δεύτερος, 62 ο Ολυμπιακός τρίτος, 91 ο Παναθηναϊκός τέταρτος και τυπικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ από απόψε πλέον. Το μοναδικό διακύβευμα είναι ποια ομάδα θα βγει δεύτερη ουσιαστικά στα προκριματικά του Champions League και ποια ομάδα τέταρτη, ουσιαστικά την κάθε τρίτη, αλλά ουσιαστικά τέταρτη θα πάρει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, αφού ο Παναθηναϊκός και τυπικά είναι εδώ και διαγνωστικές και θα είναι στην τέταρτη θέση και στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Την τετάρτη πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πλέον με ενδιαφέρον μόνο Ολυμπιακό και ΠΑΟ για τη μάχη που είναι και τελευταία αγωνιστική στην Όλγουιν Αρένα ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟ την μέχρι τώρα άδεια λεωφόρο μετά την τιμωρία της ομάδας του Τριφυλλίου. Πανηγύρια στην Όλγουιν Αρένα, τους παίκτες ΑΕΚ και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος κατέβηκε στο γήπεδο και πανηγύρισε και αυτός και νομίζω ότι η νύχτα θα είναι μακριά για τους οπαδούς ΣΑΕΚ οι οποίοι θα πανηγυρίσουν με την ψυχή τους αυτό το πρωτάθλημα το οποίο κατακτούν φέτος. Λοιπόν, αυτά από εμάς, εδώ από το Φάληρο, τελικά αποτέλεσμα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 και με την νίκη ΣΑΕΚ με τον γκολ του Ζωάου Μάριο στις καθυστερήσεις στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ στέλνεται πρωταθλήτρια Ελλάδος από απόψε. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Το τρίτο ημίχρονο ακολουθεί στο postgame.gr και φυσικά ακολουθούν τα σχόλια από τους συναδέλφους μας για τα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν. Αυτό να είναι ένα τελευταίο που θα συμπεριαθεί για το σχόλιο από το Καραϊσκάκης και από τον Κωνσταντίνο Σαβινό. Σας μετέφερε τις εξελίξεις από το παιχνίδι της Όλγουιν Αρένα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Παναγιώτης Τάμπρας ακολουθεί για το συντονισμό και τα σχόλια των συναδέλφων μας. Καλό βράδυ.

καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και ακροατές του Post Game Radio και του Barcelona Radio. Είμαστε μεγάλο δεύτερο από την ολοκλήρωση των δύο αγώνων για την ευρία αρτεγνωστική της Stoiximan Super League. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, Ρομπινέι για τον Σαντίνας, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Τετέο ανοίγει το σκορ, ισοφάρισε Ζήμη 2-1 και η ΑΕΚ δίκαια πρωταθλήτρια Ελλάδα για τη χρονιά 2025-26. Το μεταλλίδι που αν και δεν της πήγε καλά της Ένωσης, της τράβωσε από την αρχή, με την είναι προσωπική τρακαρισμένη στο γήπεδο. Λόγω άγχους, λογοποίησης, αποτελέσματος. Είναι πιο λίγο Παναθηναϊκός, δεν είχε βαθμολογική πίεση και άγχος και ήταν πιο απελευθερωμένος. Έπαιξε και με τη δράδα στην άμυνα, οπότε είχε μια πιο ορθολογική εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο. Οπότε ο Παναθηναϊκός την εμπόδιση που μεγαλώνει το παιχνίδι της από την αρχή του αγώνα, την εμπόδιση να παίξει με τον τρόπο που ξέρει πιστικά με κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο και να βρει κάποιο γρήγορο γκολ ίσως για να πάρει το ψυχολογικό βαντάζ. Η πράσινη με την ευκαιρία με τον Πεδονίδη από πλάγια να εκτελεί ο στρατός να επεμβεί σωστά και την πλόγαρε την μπάλα. Ενθυμηθεί ένας ένας στροφές, είχε ένα του Κοϊτά και ένα του Περίρα το οποίο έξινε τέλος εγγραφών ειδικά του Κοϊτά με πολύ μεγάλη υπέρεταση. Αλλά το λίγο έκλεισε το 0-0 με τον Παναθηναϊκό να έρθει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο γήπεδο. Εδώ είναι πιο γεμάτος ο άξονας με 3 χαφ, Φέρι, Κοντούρη και Βαμπόρδα. Και γενικά ήταν ένα μεγάλο πλάνο και συγκέντρωση στο τακτικό στοιχείο. Από την άλλη είχε κάποιες μεμονωμένες τιμές, αλλά χωρίς να προηγούμενων αγώνων, ειδικά πέρα σε Ολυμπιακό και κυρίως ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια. Στο δεύτερο μέρος ήταν ακόμα πιο πιεσμένοι, Παναθηναϊκός με την Κορυμίδη κυρίως από τα εξτρέμ δημιουργήσει καταστάσεις επικίνδυνες για την διευθέτηση ένωσης, με δύο χαρακτηριστική να είναι εν τέλει το μέρος του Δετέλη του Πεπλήνθε. Από κόντρα επίθεση του Κορυμίδη έφυγε στον χώρο, έπαιξε με τσέριν, πάσα, σιρτή, σου του Σλοβαίνου στο δοκάρι μπάλα και στο δικό του Δετέλη με κεφαλιά. Άρα από τον Πίνιο ανοίγει το σκόρ για τον Παναθηναϊκό 0-1 ο Τετέι. Εδώ όλο τον γκολ του στο πρωτάθλημα φέτος. Συγγνώμη, εδώ όλο τον γκολ του με τον Παναθηναϊκό φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και το πρώτο του στα play-off μαζί του Παναθηναϊκού το πρώτο στο play-off. Και το πρώτο του φυσικά στην Τέρμπι με τον Παναθηναϊκό κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό. Όλο τον Παναθηναϊκό στο πρώτο 0-1 έβαλε κούραση, έβαλε κόποση. Έχει και το κίνητρο να ισοφαρίσει για να μείνει στη μάχη του τίτλου από σήμερα, να το πάρει το τίτλο από σήμερα και να μην περιμένει Τετάρτη ή την ερχόμενη Κυριακή. Το νομίζω καθοριστικό σημείο είναι η αλλαγή του Ζήμη που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά αλλάζει το ρου του αγώνα. Ο Ζήμη μπαίνει, ανακατεύει την έννοια του Παναθηναϊκού με την ευθύνητά του, τις δυνάμεις του, την έκρηξή του, αρχικά ισοφαρίσει ένα-ένα. Μία δεύτερη από την είσοδο του στο γήπεδο, ένα ο Ζήμη. Και στο τέλος, κλείνει ακόμα πάρα πολύ Παναθηναϊκό προς τα καρέ του. Την ίδια εργασία Γιώβιτς με τον Μάριο, που είπε και αυτή η αλλαγή, όπως και ο Γιώβιτς, γενικά για την ΑΕΚ σήμερα την δουλειά την έκανε αλλαγές. Ζήμη, Γιώβιτς, η ασίστ του Γιώβιτς. Και το πέμπτο ο Μάριο στο 94, το χρυσό γκολ που δίνει στην ΑΕΚ πρωτάθλημα το 14ο στην ιστορία της. Και δεύτερο σε τα τελευταία 5 χρόνια. Η ΑΕΚ πλέον είναι 67 πόντους, ο Ολυμπιακός 62, ο ΠΑΟΚ 62. Άρα η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Συγγνώμη, έχει 67 η Ένωση, να το δούμε σωστά το τεχνολογικό πίνακα. Έχει 67 η Ένωση. Πάμε για ένα λάθος, 70 η Ένωση, εκεί είχαμε το λάθος εγώ, 70 η Ένωση, 62 ΠΑΟΚ, 62 Ολυμπιακός. Άρα, συνεπτωριά μαθηματικά είναι πρόσδυντρα Ελλάδος, με είναι διαγωνιστικές, παραδυνακός 51, τελευταίος στο πλήγιο τέαρτος, δεδομένα τέαρτος, και μέχρι πλέον είναι για την δεύτερη θέση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που θα χρεθεί στις τελευταίες διαγωνιστικές, Τετάρτη και Κυριακή του Μάη. Στις 13 και 17 του Μαΐου, θα κρυθεί ουσιαστικά το οποίο ήταν δεύτερος άρα στα προκριματικά του Champions League και ποιος τρίτος άρα στα προκριματικά του Europa League. Καλή μια χρονιά για την ΑΕΚ ομιλητικά με 8 βαθμούς League. Στο κύπελλο μόνο απέτυχε δίκαιο, ουσιαστικά βγήκε εκτός μάχης από τα προμηθελικά, από τον όφη των κυπελλούχων εντός Ελλάδος
στο όνομα τη Αγία Σοφιά. Και πρέπει να Ελλάδος για το 25-26 να βγει με την Ευρώπη. Νομίζω είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά ΑΕΚ με πρώτο στάδιο τον κύριο Νίκολιτ που το καλοκαίρι ανέλαβε μια ομάδα καινούργια ύστερα από την αποβομπή του Αλμίδα και την έκανε μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή. Αυτά πάνω από μένα. Καλή βράδυ σε όλους.

Τα λαμβάνω τώρα. Δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έμεινε στο 1-1 για ακόμα ένα τέρμι στο ΚΑΕΦΕΚΙΣ μέσα στο 26. Δεν μπόρεσε και μόνο με την Λίμπαρ να φτάσει σε μια νίκη. Αν και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, στο μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή να έχασε σειρά κλασικών ευκαιριών κυρίως με τον Μελκαμπή. Ήταν αυτός που προηγήθηκε στο 61 μετά από εξαιρετική σέντρα του ΕΣΕ και πολύ ωραία κεφαλιά του Ρουμπινί, σεντερφορούσε κεφαλιά με τον Βραζιλιάνο μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε σε ρόλο εξωτερικών για ακόμη ένα παιχνίδι. Άνοιξε το σκορ Ολυμπιακός, ένας Ολυμπιακός ο οποίος πήγε με δύο διαφορετικά πρόσωπα συγκριτικά με την ομάδα που πάρταξε με την Λίμπα στην Τούμπα, με τον Μπρίνο και τον Μποντένσον από τα Λίμπα, δύο νέα πρόσωπα στην δεκάδα. Ήταν πολυπιεστικός. Ο Μποντένσον είχε την αρχή που πήγε ο Ολυμπιακός καθότι ο Πορτοκάλος ήταν αρκετά δραστήριος στα πρώτα 30 λεπτά. Τραυματίστηκε σε μια συγκρίση του με τον Μπρίνο και κατέληψε να το χώρο να είναι συνέπεια να παραχωρήσει τη θέση του στο 31ο λεπτό στον Ζόρτσον Μάρτινς. Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει, πήγε πολύ ωραίο με τον Ρόντι Νέι στο 61, είχε ακόμα, ακόμα κλασικές κυρίες με τον Ελκαμπή αρχικά στο 51, το οποίο έγινε ο Κένι πάνω στη γραμμή και συνεχεία μετά τον γκολ του Ρόντι Νέι στο 63, ο Μαροκινός επιθετικός θα μπορούσε να λειτουργήσει λίγο πιο έξυπνα και να μοιράσει στον Μαρτίνς που ήταν σε καλύτερη θέση. Δεν πασάρε, σου ήταν μια ευκαιρία στον Παυλέγκα που ήταν εξαιρετικός να μπλοκάρει. Και ο Πάο κόντρα στη Ρήτα Αγώνα βρήκε τον κόλπο της εφάρισης στο 68 με τον Κωνσταντίνο για αυτό το τελικό 1-1 που αφήνει τον Ολυμπιακό και μαθηματικά εκτός τίτλου, καθότι η ΑΕΚ την ίδια ώρα με τα τέρματα των Ζήνη και του Ζωάου Μάριο έφτασε στη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και στη μαθηματική κατάσταση του Παναθηναϊκού δύο μόλις τροφές πριν την ολοκλήρωση των φετινών play-off. Ναι, αυτό που πέρασε τον Ολυμπιακό είναι διεκδίκηση δεύτερης θέσης με την ομάδα του Μεντουλή Μπαρνάνη σε μελεκτική θέση πλέον, καθότι αυτή η ισοπαλία στην διπλή συμβαθμό με τον ΠΑΟΚ είναι ανεκτή ο Ολυμπιακός, καθότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που τον έχει κερδίσει δύο φορές στην Τούμπα και έχει πάει σε άλλη μια ισοπαλία στο Καραϊσκάκης και σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο για δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός να έχει ένα μικρό θαύμα, θέλει ή δυνατόν δύο νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια με Παναθηναϊκό την επόμενη Τετάρτη που έχουμε εμβόλει με αγωνιστική και με την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε ένα μας που η Ένωση θα κάνει τη σκέψη της για το 14ο πρόγραμμα στην ιστορία της, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη δεύτερη θέση που δίνει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να αγωνιστεί στα προβληματικά του Champions League του πρώτου περίοδου. Αυτό.

Καλησπέρα. Η ΑΕΚ είναι δίκαια πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι καλύτερη όλη τη χρονιά. Ένα γκολ θα το έβρισκε στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στάθηκε αξιοπρεπέστατα στην Ελβουίν Άινα. Ο Ζωάο Μάριο ήταν αυτός που υπέγραψε την πολύ μεγάλη νίκη, η οποία φέρνει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ένωσης. Και πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς, οι παίκτες του, αλλά και οι οπαδοί της ομάδας μπορούν να πανηγυρίσουν με την ψυχή τους. Κάτι που δικαιούνται με βάση την μετάδοσή του όλη τη σεζόν. Από την άλλη, στο στάδιο Γιώργιος Καραϊσκάκης, δύο πολύ κουρασμένες ομάδες αναμετρήθηκαν, αλληλοεξοντώθηκαν, έμειναν στο Χ και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία της τέταρτης αγωνιστικής των play-off. Την Τετάρτη έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον είναι μονοπλευρό για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά τέταρτος, η ΑΕΚ οριστικά πρώτη. Και μένει να φανεί ποιος θα βγει στο Champions League. Αυτά. Καλό σας βράδυ.

λοιπόν, για κατάφερε να γαλλισάθλησε φίλοι, για κατάφερε να σηκώσει στο τρόπο του πρωταθλητής από σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο αγωνιστικές ιστορίες ενδιαφέρον για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν θα πάει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Το ασυμπορηματικά του Champions League και το ποιος θα πάει σε Europa League. Δεν για πρωταθλητρία, η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τις υπόλοιπες 15 ομάδες και βεβαίως για τους 4 διεκδικητές του τίτλου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πολύ απλά πλέον η ΑΕΚ έχει χρόνο, έχει την όρεξη και έναν προπονητή που ξέρει πλέον την ομάδα του για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά και να διεκδικήσει την είσοδο του ίσω είναι look face του Champions League. Από την άλλη πλευρά, οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για να μπορέσουν να καταρτήσουν μία-δύο ομάδες στην δεύτερη θέση. Τέλος, για ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε να χτυπήσει το μάτσα, πάντα μου έχει. Οι αλλαγές δεν μπορούσαν και βεβαίως για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης. Για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε ότι ήταν συμμετέχοντας ο Παύλος Παντελής, ο οποίος κατάφερε να δώσει την ομάδα μια φρεσκάδα, να δώσει λύσεις, από αυτό χρειάζεται. Άλλωστε, το γκολ. Οπότε, μένει να δούμε εάν από εκεί πέρα τουλάχιστον θα χρησιμοποιείται ή αν και πάλι επιστρέψουν στα ίδια. Να πω απλά ότι για τον Παναθηναϊκό είδαμε τελικά ακόμα και το σύστημα των δύο παιχτών. Δεν μπορείς. Αυτά από μένα είναι τα παιδιά, εγώ θα σας αφήσω και ένα μορφωγιάτη. Να σας πω.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
6: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Χιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Διαβασμένος είμαι.
9: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
8: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Ταρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
9: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
8: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάφη. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζω. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Ναι, κοεμτζή και σαν τον άσημο στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μισό και με τον βγάλω. Θα τα λέω, όποιο είδε, σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ μπουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσο, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία ζητούνι, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού. Θα γίνει θέμα και το ζητάνε από τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
10: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
8: Τότε είχαμε ελπίδα.
10: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
8: Ναι, και εγώ θέλω να γίνω κακός.
10: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
8: Όχι,
10: κάνει.
8: Μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
10: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
8: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μάπα να είναι. Εγώ το έχω αγαπήσει.
10: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
8: Ο Κακλέας.
10: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
8: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
10: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
8: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
10: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
8: Βέβαια, συνεχώς.
10: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
8: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
10: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες τον ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
8: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
10: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
8: Με αγάπη, δεν ξέρω.
10: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
8: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Γεια
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι
1: πάω
0: μεγάλη
1: πάνω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται «Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ». Είναι διασκευή ενός έργου του King που έχει επεκτείσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1
1: Αυτό λένε.
0: στο IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενότητες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι, ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι

0: φίλο μου, για να με κρατήσω μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
1: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
0: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση, το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία, αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
1: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ποια γειτονιά?
0: Ακρόπολη.
1: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
0: Διαβασμένος.
1: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
0: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, λέγαμε και πριν.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ τότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε, γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου...
1: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
0: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήτανε τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήτανε άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και η εμπειρία έχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητική, ήταν... Χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
1: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
0: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανες αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε πόσο. Δεν είχαν κακία.
1: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
0: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις που τώρα. Με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να... η απασχόλησή μας είναι... έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα. Ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα, όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε θέλουν πιο... έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που... έκανε όνομα και αυτός, που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
1: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
0: ναι, η προσφορά
1: η αξία τους.
0: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και το ρωτήσαν τι ήταν.

0: συζητεί για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβυλες
1: μέσα. Ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε πούνε ότι...
0: Ναι, και θα κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αν αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε... Αν μου πεις εις υγεία, για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν, τώρα βγάλανε ας πούμε 303 εκατομμύρια έγγραφα, ακού, άξον,
1: ξαφνικά
0: για τον Epstein.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να... την εξουσία, θέλουν τον Αντοβουλώνης, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου
1: και όποιος έχετε...
0: πει κάτι τον καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
1: Να.
0: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς. Προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ουδής γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε, έπεσε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
1: χαλιά,
0: είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ. Εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε τον Κασόγη, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα πατρεμό.
1: Και δεν γύρισε ποτέ.
0: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική. Για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούσταρε, τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
1: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την ελευθερία.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Φτάνει
1: στο σημείο.
0: Μας κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν. Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
1: Και παρακολουθούμε.
0: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε πολιτικά correct, πώς το λένε. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ, που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας.
1: Δυστυχώς,
0: και όχι μόνο αυτοί.
1: Μας έχουν φτάσει...
0: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
1: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
0: Δεν το έχω βγάλει
1: άτυπη
0: ακόμα.
1: Λογοκρισία.
0: Τώρα θα το βγάλω.
1: Πάρα
0: το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσιμο. Στο Πολυτεχνείο.
1: Mm-hmm.
0: Μισό και με το βγάλω. Θα τα λέω. Όποιο είδε, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι πάει να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπος νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι και εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά το κάνουμε και αυτό με στη ζωή, με στη έγινε.
1: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά πόσο.
0: Μου λένε, βγάλει τα ονόματα παλιά. Ναι. Αρχικά δεν θέλω, θέλω να φαίνεται. Ναι. Ποιον μαλάκα στη λίγη.
1: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
0: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα ναι. Τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μας, μας πλακώσεις.
1: Μηνύσεις.
0: Μας το είπαν οι νομικοί μας σύμβουλοι και αυτά. Και λέω δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένας καλλιτέχνης και λέω αυτό που λέω.
1: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς.
0: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
1: Και σε ελευθερία λόγου.
0: Δεν θέλω να λέω υπερβολές και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω μήπως ξεπερνάω τα εσκαμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστός. Αλλά πια έχω, έχει πρετανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι, εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω, όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ, επί 2 χρόνια, 3, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιέρα για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
1: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
0: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη, γιατί λένε, πώς λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
1: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
0: Είναι, θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει, ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν,
1: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
0: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα, δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία. Πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μας διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω τον Γεωργιάδη να πω, ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα, αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά, στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σε ένα να σου κοστίζει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανες όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχεις. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή οτιδήποτε υπήρχε βλέπω, κρατικό.
0: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Ότε, η ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
0: Μεγαλύτη μου είναι και καλά η ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα θα... Ανάψει ένα σπαρμάτσε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα νοσοκομεία.
0: Δεν είναι έτσι γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Όχι βέβαια.
0: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος. Μας κοστίζει. Να σου κοστίσει. Ρε.
1: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
0: Η Φεράρι που κυκλοφορούν πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσει εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να τα πει μπροστά μου και μόνιμος μια τέτοια κόντρα έχουμε βλακώδη ηλίθεια ξέρουμε πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει τα... για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
0: Λαϊκισείς τα σεξουαλικά, λαϊκισείς τα οικονομικά, λαϊκισείς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω, με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος, λέγανε τότε, με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης, που ήταν και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος, μου είχε πει, Γιάννη, τι 6.500, 8.500 είναι με τα στοιχεία της Βουλής. Του κόμματος.
1: Τότε. Τώρα.
0: Τώρα τι ακούς τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε παιδιά. Ακούτε για Ουκρανία τίποτα. Ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω συνερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
1: Εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
0: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
1: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι κάνεις κάτι παραπάνω.
0: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε ναι. Και το ξέρω εκ των προτέρων.
1: Ζούμε σε μια χώρα.
0: Λαϊκότροποι και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλοι.
1: Είναι μια πίτα. Όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν, ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό, χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την. Βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική. Και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
0: Η παιδεία.
1: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας, να πηγαίνουν σαν μπουζούγια, δηλαδή η προσοχή τους
1: να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
0: Καταναλωτές να είναι. Εξού και αυτά να δουλεύουν τα. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, τον της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει να απονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με συμβουλή. 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Ναι. Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4 η ώρα 2 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Βάβλεγε σαν δούλοι που είναι. Και φερέφωνα.
1: Είναι στο payroll. Πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
0: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν ντρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται να το δίνουν. Λέει μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με. Και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι. Και έρχεται η τετραετία που δείχνει, ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι. Και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουμε.
1: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο θράσος.
0: Ναι, με τέτοιο θράσος.
1: Αλλιώς θα το έλεγα. Εγώ, αλλά...
0: αν ήμουν εκεί, θα έλεγα χαστού εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά θα λέγανε ναι. Χτύπησε την κυρία, χτύπησε ναι. Τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
1: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
0: Αλλά Γιάννη. Αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι
0: έχουν
1: διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
0: με αυτό
1: ο ένας τον άλλον.
0: Δεν γίνεται σε, από ακριβώς. Το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλος και σφάζει τον άλλον.
1: Ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
0: Μου, παιδεία θα το ξαναπώ.
1: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε, να σκοτώνει ένας τον άλλον.
1: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας,
0: ναι,
1: θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο.
0: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου βρώμαγε, ας πούμε. Έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μόνο.
1: Αλλά κάτι κέρδιζες.
0: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, ναι. Από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε, τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά. Και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν δικαίο όμως άνθρωποι που πέθαναν τις καλωσίες. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά θα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Γίνονται... Αλλά που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουμε.
1: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
0: Να τα ξαφέρουμε. Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Που βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
1: Και όχι μόνο αυτό. Γίνονται, βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή, καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
0: Γιατί με την Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
1: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
0: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
1: Και τώρα θεωρώ ότι το κάνουν αυτό με εργατικά χέρια.
0: Για του άλλου δεν μα νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
1: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
0: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει πια. Το βλέπουμε,
1: ναι,
0: σαν,
1: το βλέπουμε σαν να μην. Σαν να μην.
0: Σπαρτσενέγκερ, ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Τρακώνει τον κόσμο, ωραίο. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους εκτός από αυτούς το κάνουν για το θεαθήνε και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο. Την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται. Να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω. Για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
1: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
0: Μακάρι,
1: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
0: Θα ήταν φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
1: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι. Ρε παιδιά πια, μην ακούμε, ναι, αυτούς, τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανοίγω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εδώ για να ανοίξω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
1: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
0: Μπορεί, αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και παρέα.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι.
1: Μα πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
0: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
1: βεβαίως,
0: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώναν και κόσμο γιατί δεν του άρεσε το χρώμα του άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το. Μηνιάτικο.
1: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
0: και
1: όλο αυτό.
0: Το Διέρη και Βασίλεπε.
1: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε, τη βιντεοκασέτα την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
0: Ναι, και ήταν.
1: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε
0: αν
1: πιο...
0: και θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
1: Η φθηνότερη εκδοχή.
0: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βίντεο κασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
1: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
0: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
1: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζεται σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
0: Όχι αυτοί που πολύ ακούγονται πάντως.
1: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ θέλω,
1: αφήνουμε...
0: αλλά θα γίνω κακός.
1: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
0: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη. Δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας. Και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω. Γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι. Τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω... Μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρόνων. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου και το φέρνω λίγο στα
1: μέτρα σας.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλο καλλιτέχνη. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερο. Δεν είσαι ο καλύτερο. Αν είσαι και βλέπει μια χαζομάρα τηλεόραση και περνάνε πόσο λένε, άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμεί, πόσο λένε, συμπαίκτη με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιό και αυτόν. Του 700 έτη φωτό μπροστά σου. Απλώ εδώ, μετά από τα χρόνια, σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχει μια αναγνωρισιμότητα και λένε α, καλό είναι. Τι καλό. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες, ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να είμαι ειλικρινής με αυτό. Ναι.
1: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορώ να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα διοντολογίας.
1: Μαθήματα διοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
0: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι μια κυρία που υποφέρει ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας και μια σφαλιά μου, mm-hmm. κάτι ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσε να βγει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής. Όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε. Mm-hmm. Μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει. Το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοιο. Λέω, αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm. γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20 και το 30 το 15. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπός, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνεις στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι, πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις τους ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένοι πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επισήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ, δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες ή να έχουν...
0: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσους influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη σοφία.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μια κουβέντα ναι. με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι...
0: Είναι έγκλημα.
1: Ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα... Δεν χρησιμοποιείτε ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Και στο προσάπτω σαν παράσημο της το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι γνωστοί ότι είναι η κόρη μας, ας πούμε. Αλλά δεν έγραφε Μποσταντζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρε τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα έκανε τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Παλέψε το, κάνει καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι. Και νομίζω ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος, δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίδι. Κάτσε ρε φίλε, ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια, όχι. Κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα. Και λέω τι ωραίο υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι, χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι, ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες, απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ, είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Κοίτα, κατά καιρούς αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάποιο και να έρθει να μου πει ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με το Γιάννη τον Κακλέα που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς και έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
1: Βράζανε μέσα τους.
0: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρέες σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουν.
1: Ένας
0: αλλά
1: αγαπημένος.
0: Δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω, ας πούμε, μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, πώς πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκι της και αυτό. Και λέω ότι δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι... πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος, είσαι... αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξαναναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
0: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
1: Όχι, να το επιζητάς.
0: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκι, Καζαντζάκι, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή. Είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας, θα λέγα.
1: Ο Γιάννης Κακλέας.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η...
1: προσωπική φιλία που έχετε,
0: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι, υπερβάλλοντας, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ναι, και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρει σε φιλιά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Mm-hmm. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτώδης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους... αυτός που λέω τα κάνανε νιανιά. Mm-hmm. Δηλαδή πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα mm-hmm. έλεγα. Εγώ θεωρώ... Σμοαυλονίτης ήταν ένας ενστικτώδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό. Έχει πεθάνει τώρα ο Ηλίας ο λογοθέτης. Mm-hmm. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι. Τίνες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία. Αλλά... έπαιζε τα ζωμάρες, ας mm-hmm. μου επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, mm-hmm. ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα... τον τρελό του Γκόγκολ, το ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία,
0: ναι,
1: από αυτές.
0: Ναι, στον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Στον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Ναι, μα, αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια πρέπει να το αναφέρεις κάθε φορά και να το διαπραγματεύεις και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσει να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι λόγια ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε μία συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού στο Μάνα Κουράγιο και είχα μείνει η Κάγκελο που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό, όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο ας πούμε που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε ένας μέγιστος ο οποίος για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατσάνης. Μέγιστος. Απάντησε κανένα.
1: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, βέβαια. Μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση ΕΡΤΕΝΑ και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση που τώρα πλέον δεν τη βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα. Χωρίς να το καταλάβουμε και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται. Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πέσω κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστευτούν.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ είμαι λίγο... πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου έτυχε. Από τη σχολή ακόμα μας κατατάσανε και αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν
0: ηθοποιό. Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή... Με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός και ξαφνικά τον είδες σε ένα ρόλο δραματικό πάλι στους Μαραγδί σε μια ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχάς δεν μας προσφέρει ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείνανε να πληρωθεί. Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγός, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση το Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος του μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργασία και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάσει από εδώ να σα δούμε. Και έγινε έξαλλο στο δανείο, γιατί γινόταν έξαλλο με κάτι τέτοιε απρέπειε. Ή μου λέει, κάτι παναγίε, και... κάτι παναγίε. Και το λέει χωρί ίχνο ντροπή σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίε, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη να καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πείσματά μας. Όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό...
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν. Σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, αρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε, αυτό πρέπει να το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Ναι. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, τη έλεγα: θα κάνει αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω: παράτα, να μην πω τίποτα. Και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος, ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω, πώς το κάνει, τελικά μου. Και το ίδιο κάνει και στα γραπτά της. Και τι μάπα τώρα, τι μάσε, μην με απασχολεί, με πλακίζει από τα δικά μου. Και το γραφείς, λέω, έμεινα. Ή γράψει ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιος ανεβάσει και είναι μάγκας, είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπους που να τραγουδάνε, θέλει μουσικές τρελές σαν τον αυτόν που ήταν με το πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε.
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω, ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο, πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουρδαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: θα του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλο μουσικό.
1: Οι συνθήκε θα πάνε.
0: Ο κατάλληλο σκηνογράφο να κάνει. Ο κατάλληλο σκηνοθέτη να κάνει. Δεν είναι πήρα φορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να είναι. Κάντο να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση που δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη?
0: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μας, αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι καλά. Είναι ο άνθρωπος μου, όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι, πώς να σου πω, θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλάσσια. Δηλαδή. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τίζα μου λέει να χάνω πιστόλα του σκότωνα. Λέω ρε μη σαγάδι ότι είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σου πει, εντάξει άσου να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπες σωστή την λέξη. Α πούμε, ο γιο μου είναι πιο εγκρατή, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγό ο Μέντη. Αλλά είναι πιο προσγειωμένο, πιο γειωμένο. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπω είναι και η κόρη μου.

0: στιγμή. Δεν αρχίσει εκείνη την ώρα να λες, αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο. Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%, αν πούμε ότι το πιάνεις, δεν θα στο 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο. Έτσι. Σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχεις περάσει από τον αθλητισμό?
0: Ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπόμενο τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, που να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω. Με αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήτανε, μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως. Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολόπεδο.
1: Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις της εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα τατούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις? Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλεις κανένα σουβλάκι? Μου λέει, βρε μάλακα, εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λάνε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγιε κάποιο. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλα στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Δελικάτος. Πολύ ήταν δελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε ΙΠΕΘ, μαλαχίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλουν τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε, παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόσημα που έχεις. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε δύο πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριάσω.
1: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής.

0: Σε επιθεώρηση έχεις παίξει.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ
1: πολύ
0: νομίζω
1: ωραίο
0: ότι
1: είδος.
0: ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
1: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
0: Ναι.
1: Θα σου λέει πάνω για τον Πουλού Μαλταζού. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτών. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
0: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
1: Μα είχαμε κάνει τότε και τη Βουλιαγμένη.
0: Τη Βουλιαγμένη.
1: Εμείς την είχαμε
0: αλήθεια
1: φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Βουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας τα παρέα. Κάναμε
0: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
1: Βέβαια. Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Το Σπυριδάκη, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλοι η Αθήνα να μας δει. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα. Και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση, η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγάτα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Ποιος είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο Φίασο. Ήμασταν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκάτη. Σε βάσμια και αυτά ήταν 87 χρόνια τότε, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... Όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
0: Τον έβαζε κάτω.
1: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρει, σαν η οποία έρχονταν έτσι.
0: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
1: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
0: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
1: Γιατί
0: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση?
1: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα... Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
1: Έχει παγιατέψει. Έχει...
0: Ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
1: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
0: Δεν είναι,
1: αυτό δεν είναι αστείο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
1: ότι παίρνει σε μέρος ενός άλλου.
0: Ότι ναι, κάπως κάνουν σαν κακό κείμενο.
1: Πάντα γράφαμε
0: στην θα λογοκριθούν, ας πούμε.
1: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
0: Ναι.
1: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη, ελά κουκλά μου, κάτε από το αεροπλάνο, με τον Καραμά, λέει, λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, πίσω πάρκ είχα παίξει, έγραφε, ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπα Μη Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήταν, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστ αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, οι ηθοποιοί ήταν καλοί, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα, ήταν, είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις 5 κοινοτοπίες ή 5 μινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
0: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
1: Όχι.
0: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
1: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
0: Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
1: Μα ο μπαμπάς μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
0: επικαιρότητα,
1: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και σήκανε.
0: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό? Σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα? Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως. Ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε. Είμαι και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς, αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που ζω. Τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
0: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
1: Ρώτησε.
0: Έχει.
1: Ρώτησε και πότσε.
0: Στο... Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
0: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχεις πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα ποιο.
1: Ψάξεις στη ζωή μας.
0: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι ότι το θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
1: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
0: Και έχει τώρα
1: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κάτι εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
0: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
1: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
0: Ναι,
1: όχι,
0: αλλά
1: όχι, στο ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
1: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
0: ήταν,
1: ξέρεις,
0: ήταν παιχνιδίσματα.
1: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάτα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
0: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε
1: βέβαια,
0: πράγματα.
1: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
0: θέλω το χειροκρότημα.
1: Σε ένα λεπτάκι,
0: ναι.
1: Είχε μία νήξη αστεία, ας πούμε, και ένα υπρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε πέθανε.
0: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
1: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
0: ναι.
1: Ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, βρίζουν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι.
0: Να, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
1: Είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
1: παγωμένη,
0: στα μπουζούκια παγωμένη. Για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
1: Διάβαζα ότι. Στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβριο ναι. Μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι. 5.000 στο μπουκάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές, γιατί είναι μια παρέα Και λέει, φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και από το δείχνει όμως και κατά διακοινωνική.
0: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
1: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε. Και λέει, έξω θα το σκοτώσω. Θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά. Θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
1: όσο
0: και μετά,
1: βρέχει, λέγει.
0: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
1: αποτίμηση.
0: Η δική σου.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και
1: ψέματα.
0: Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
1: Αν βλέπω κάτι μαλακίες, γυρίζει συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
0: Θα σου πω λοιπόν για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
1: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
0: Τάθης Ψάλτης.
1: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
0: Χατζηχρήστος.
1: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
0: Κώστας Βουτσάς.
1: Εργάτης.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Σωτήρης Μουστάκας.
1: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν βγει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης.
0: Mm-hmm.
1: Όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης ναι. Ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Α, παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
0: Δημήτρης Χόρν.
1: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος Μπομβιβέρ, σνόμπ.
0: Κάρολος Κούν.
1: Θεατρά άνθρωπος.
0: Παξινού.
1: Μεγάλη ηθοποιά.
0: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
1: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Μεγάλης απήχησης. Δημοφιλία. Μέτρια ηθοποιά.
0: Αυλονίτης.
1: Ωραίος ενσυκτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
0: Είναι τον επόμενό μου.
1: Ναι.
0: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο, τον θεωρούσα πολύ καλός ο οποίος.
0: Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Δαιμονική.
0: Μίμης Φωτόπουλος.
1: Ήρεμη δύναμη.
0: Αλέκος Αλεξανδράκης.
1: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ειδοποιός σε αυτά που γούστανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
0: Συνοικία το όνειρο.
1: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντα να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
0: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι ναι. φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
1: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Δεν. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι τους, στενοχώρησα.
0: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
1: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πίτ κάπου. Για μάμα στρελάζα, εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικού γειτονιά, τετραγώνου και αυτά.
0: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
1: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
1: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
1: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και βλακείς, δεν την αποχωρίζεις. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω, δίνω. Δεν τρώει ο κόλλον. Πότε θα ξαναπέξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είμαι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
0: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
1: Έλα μου, ντε.
0: Αθλητισμό.
1: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
0: Με τις?
1: Αντίκες.
0: Αντίκες.
1: Είναι η ψωνάρα μου.
0: Είναι χόμπι.
1: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μπορεί και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω, παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Πάμε. Γάμω τη ζωή μου, δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
0: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
1: Τώρα δεν πάω, σπανίως.
0: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
1: Πώς δεν έχω.
0: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
1: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Mm-hmm. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου ήταν συλλέκτης και με πήρε στο λαιμό του. Γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε: Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ. Με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι. Γυρίζαμε.
0: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννη Μπασατζόγλου για εκείνον?
1: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μοιράσαμε.
0: Και θα πάει παρακάτω.
1: Θα πάει, ναι, δεν τα πλάω αυτά. Ναι.
0: Είδε συγχωρείτε εύκολα στους ανθρώπους.
1: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ. Απληστία.
0: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
1: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
1: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
0: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
1: Αν ήμουν καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε, δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος, όπως το αντιλαμβάνετε κι εμείς.
0: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
1: Τι να πρωτοευχηθώ. Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία ρε παιδιά, υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
0: Κύριε Γιάννη Μπασατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
1: Μη μου έβγαινε τώρα, και έχω να πάω μια ώρα.
0: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
1: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
1: Να σε καλά, μην λες τέτοιο.
0: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
1: Ούτε ο Τραμπ.
0: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
1: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει ναι. κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
0: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν, η αρχή που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: συνέχεια.
1: Πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
6: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
5: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: 40 χρόνια ψάχνω να δω από πού πιάνεται η επικαιρότητα και δεν μπορώ να καταλάβω. Είδαμε σήμερα το πρωί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την αποκάλυψη ότι το αφεντικό της εταιρείας η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα έχει αμυφθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις. Η Singular Logic, το αφεντικό της, όχι η εταιρεία, 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η αμοιβή, διότι φρόντισε να εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης και να μπορεί να μοιράσει τα χρήματα στους κολλητούς του. Το πρόβλημα της διαχείρισης των 36 δισεκατομμυρίων του προγράμματος στήριξης, θα θυμάστε οι φίλοι μου, όσοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές που κάναμε με το ΖΟΗ προεκλογικά και στην αρχή της πανδημίας, που λέγαμε ότι το μέρος, γιατί το πακέτο βοηθείας είχε δύο μέρη, τη δωρεάν βοήθεια, η οποία δεν επιστρέφεται, εκτός και διαπιστώσει η κυρία Λάουρα ότι εκλάπη. Και υπήρχαν και τα δάνεια. Και εμείς λέγαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε ούτε ένα δάνειο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγνώριζε ότι δίνει χρήματα δανεικά σε μια οικογένεια κλεπτών και λοποδητών. Αυτή είναι και η άμενά μας για το πρόστιμο των 450 εκατομμυρίων που καταλογίστηκε για την κλοπή των επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα. Βεβαίως, τα χρήματα αυτά θα ζητηθούν από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους, από εμάς, που δεν κλέψαμε τίποτα. Ενώ αυτοί που τα έκλεψαν είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό, τον Αλί Μπαμπά, τον αυτόν, τέλος πάντων, αυτό το παιδί της αδερφής του, τον εγγονό του πατέρα του, κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Και η κύρια υπερασπιστική μας γραμμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλοι τους εγνώριζαν σε ποιον δίνουν τα χρήματα. Εγνώριζαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες, λοποδίτες. Εγνώριζαν ότι θα κλαπούν τα χρήματα και ότι θα δοθούν στους φίλους και τους προσκύμενους ολιγάρχες, οι οποίοι θα κάνουν με τα λεφτά αυτά πάρτι. Αυτά τα εξηγώ για να δούμε ποια είναι η πολιτική ουσία που αντιμετωπίζουμε. Ενώ σύμπασα η χαρούμενη νεολαία, ένα μέρος της, ρε παιδί μου, 80.000 θα γεμίσουν το Ολυμπιακό στάδιο. Και κάποιες χιλιάδες δεν χωράνε, διότι 80.000 θέσεις έχει το Ολυμπιακό στάδιο, δεν μπορεί να πάνε 120. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό έχουν και ανέβει τα εισιτήρια στην δευτερογενή. Πουλήθηκαν τα εισιτήρια, πάει, τελείωσε. Αλλά τώρα στο ίντερνετ αυτοί που παρακολουθούν ξέρουν ότι γίνεται τζίρος με τα εισιτήρια που αγοράστηκαν. Και κάποιοι λεφτάδες, όχι αναγκαστικά από την Ελλάδα, λεφτάδες όμως, έχουν πληρώσει μέχρι και 3.500 δολάρια για να, ή ευρώ, δεν ξέρω, για να βρούνε μια θέση κάτω μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν θα πάνε στα ψηλά, στα θεωρία. Καταλαβαίνετε τώρα που ζούμε. 86 νταλίκες μετέφεραν τον εξοπλισμό των Μετάλλικα. 86 νταλίκες, καταλαβαίνετε. 86 νταλίκες. Είχαν κλείσει όλους τους δρόμους. Και με πήρε ένας φίλος μου ταξιτζής, μου λέει, έχει κλείσει όλη η Αθήνα, 86 φορτηγά ήρθανε. Η Μετάλλικα. Αλλά αυτή είναι η πραγματική διάσταση, η Μετάλλικα και τα 500 εκατομμύρια του κυρίου Μανολόπουλου. Άσε που θα έρθει, τώρα βγήκε η είδηση, θα έρθει ο Μπουχέσας μαζί με τον υπουργό που τον λένε αλκοολικό, αλλά λέει αυτός δεν είναι αλκοολικός, το έχει αντιμετωπίσει, ο πεζοναύτης, ρε παιδί μου. Και με τον Κουβανό, Μεξικανό, δεν ξέρω κάτι, αυτόν που είναι υπουργός εξωτερικών. Θα έρθουν παρέα και γιατί πάνε στην Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι στην Τουρκία πάνε και θα περάσουν από εδώ, διότι πρέπει να κλείσει κάποιο συμβόλαιο. Και είδαμε ο Μπουχέσας πώς συμπεριφέρεται, δεν είναι της πολλής κουβέντας ο Μπουχέσας, έτσι. Και μην νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης θα ασχοληθεί με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, με το οικόπεδό μας, με τα όρια του, με τα δικαιώματά μας κλπ. Ο Μητσοτάκης τη δουλειά του θα κάνει. θα πει πόσα μου δίνεις, μπράβο, πάρ' τα όλα. Αυτά τα ζητήματα θα κριθούν ίσως πρώτων εκλογών, διότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει να κάνει εκλογές μέχρι τον Ιούνιο. Μάιο έχουμε, Ιούνιο θα έρθει αυτός, οπότε οι εκλογές, οι προώρες, τώρα προώρες τρόπος του λέγει, ποτέ δεν γίνονται εκλογές στην ώρα τους, στην ώρα τους. Αν έχει γίνει αυτό, έχει γίνει μια-δυο φορές για λόγους άσχετους της θελήσεως των πολιτικών ηγετών. Για παράδειγμα, οι εκλογές του 1989 έγιναν στην ώρα τους, διότι ο Παπανδρέου δεν είχε κανένα να τις κάνει νωρίτερα. Και γι' αυτό, όταν εξαντλήθηκε η συνταγματική προθεσμία, έκανε τις εκλογές. Και ίσως να καθυστερήσει και μια-δυο μέρες, διότι δεν έπεφτε ακριβώς η Κυριακή. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις στην ελληνική πολιτική ιστορία είναι μία-δύο. Συνήθως, στη χρονιά των εκλογών, οι εκλογές γίνονται νωρίτερα. Άρα, δεν θα περιμένουμε τη συμπλήρωση των... Επειδή ρωτάνε τώρα οι γκαλοπατζίδες, κάνουν και δημοσκοπήσεις. Λένε, τι νομίζετε θα κάνει, προσπαθούν να σε εισάγουν στο ερώτημα, ρε παιδί μου. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τι νομίζεις, είναι ρωτάνε 2-3 πραγματάκια. Παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και σου λένε 10 βλακίες και 2-3 σωστά πράγματα, για να δούνε ο Κοσμάκης αν θα διαλέξει τις βλακίες που λένε τα κανάλια ή τα 2-3 σωστά πράγματα. Παράδειγμα, μείωση ένφια, παράδειγμα, μείωση φόρου προστιθέμενης αξίας, μείωση του φοιδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, έτσι, πράγματα, διότι η Ελλάδα είναι υπερφορολογούμενη. Αλλά δεν θα συζητήσουμε για τους φόρους, μιλάμε για τις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία, δεν είναι κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα τα 450 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Και κυρίως δεν λένε τα κόμματα, το λέμε εμείς, το κίνημα 21. Τα άλλα κόμματα, μέτρησα στις δημοσκοπήσεις, έχουν βάλει μέχρι και 13 κόμματα. Για εμάς δεν ρωτάνε, γιατί εμείς 13 κόμματα και 15 να βάλουν και 17 να βάλουν είναι εκδοχές του ίδιου πράγματος. Κανένας από αυτούς δεν λέει επιστροφή με συντακτική πράξη όλων των περιουσιών που έφαγαν οι τραπεζίτες στο Κογλίφι. Κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει ακύρωση των νομοθετημάτων της Κολοβής Βουλής. Δηλαδή, το λέω αυτό για τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες που μας ακούνε. Θέλετε να τελειώσει ο νόμος Κυρανάκη, ψηφίστε όλοι σας κίνημα 21. Την επόμενη μέρα θα καταργηθεί ο νόμος. Θέλετε οι αγρότες να ζήσετε καλύτερα, μην ακούτε διάφορους καραγκιόζηδες που ήρθανε στα μπλόκα για να σας πούν, όπως η κυρία η Χαροκαμένη, ρε παιδί μου, να σας πει ψηφίστε εμένα για να χαίρομαι εγώ. Είδατε, κυρία Χατζηβασιλείου, το έχουμε βάλει 10 φορές. Γύρισε όλο τον κόσμο, εξελέγει με την ψήφο των ηλιθίων. Εξελέγει και αφού εξελέγει άρχισε να γυρίζει όλο τον κόσμο τζάμπα στην υγεία των ηλιθίων. Κάνοντας αποστολή, ρε παιδί μου, πολιτική. Ήταν υπεύθυνη τουρισμού, κάτι τέτοιο. Και έκανε τουρισμό. Τι δηλαδή, καταλάβατε. Γύρισε όλο τον κόσμο. Από και πού δεν πήγε. Με τα λεφτά των ηλιθίων, του προϋπολογισμού. Όπως οι άλλοι, η Ποπάρα, μην ξεχνάτε την Ποπάρα. Φεράρι, 2 εκατομμύρια. Η Ποπάρα. Έτσι, η Ποπάρα. Η Ποπάρα πρέπει να πληρώσει αυτό που της αναλογεί, αλλά πιο πολύ από όλους η οικογένεια των Μητσοτάκη. Όλη η περιουσία τους, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, όλη η περιουσία τους, όλη η περιουσία όλων των υπουργών, μηδέ εξαιρουμένου του κυρίου Γεωργιάδη, όλων των υπουργών, όλων των βουλευτών, θα πωληθεί, θα κατασκευθεί, θα εκποιηθεί σε δημοπρασία για να πληρωθούν τα 450 εκατομμύρια του πρώτου πρόστιμου. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρατε ότι τα δίνατε σε κλέφτες και να τα πάρετε από τους κλέφτες. από την Ελλάδα, από τη χώρα και το λαό της δεν έχετε να πάρετε τίποτα. Σε κλέφτες θα δώσατε, από τους κλέφτες να τα πάρετε. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Το λέει κάποιος άλλος εκτός από το κίνημα 21. Όχι. Πάμε σε κάτι άλλο που λέγαμε από τις προηγούμενες εκλογές, από τις προπροηγούμενες εκλογές και που στη Διακομματική Επιτροπή, όταν ο εκπρόσωπος του κινήματος 21 το είπε στις προηγούμενες εκλογές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων τον κοίταζαν ως αριανό, όχι αστροναύτη, αριανό. Λέει, από πού ήρθε αυτός, τι είπε, επαναλαμβάνω, το απλόστατο, για να μην μπορεί η singular logic να παρεμβαίνει και να διαχειρίζεται τις εκλογές. Ούτε dominion, ούτε τίποτα. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος, λέω κάτι το οποίο είναι απλούστατο να εφαρμοστεί, νομιμότατο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Λέω λοιπόν, το λέγαμε σε όλες τις εκλογές, ο επικεφαλής της, ο εκλογικός αντιπρόσωπος, με το που θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και θα υπογράψουν το πρακτικό οι εκπρόσωποι, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων, οφείλει να κοινοποιεί το αποτέλεσμα όχι μόνο στη singular, τώρα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη singular, και στην Ομαρχία, δηλαδή στη singular. Η singular είναι ο μόνος αποδέκτης. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με μία απλή εφαρμογή στο κομπιουτεράκι, το tablet που του δίνει η singular, θα έχουν μπει τα mail όλων των κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές και το αποτέλεσμα, εκτός από την διαβίβαση που κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη singular, και στο και στην Ομαρχία, δηλαδή στη singular, θα το κοινοποιεί και στα κόμματα που μετέχουν. Έτσι, την ίδια ώρα, όλα τα κόμματα θα είναι μάρτυρες του αποτελέσματος. Η singular δεν θα μπορεί να προσθέσει τα αποτελέσματα και στα συγκεντρωτικά των περιφερειών να κάνει λάθη. Εγώ δεν λέω ότι, ότι κλέβουν, δεν το λέω διότι δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω ότι κλέβουν. Λέω όμως ότι γίνονται ανθρώπινα λάθη. Και ενώ έχουν μετρηθεί, ας πούμε, για το κίνημα 21 στην περιφέρεια, ας πούμε, της Ηλίας, λέω τώρα ένα 1500 ψηφοδέλτια, εμφανίζεται να έχει πάρει 400 κάτι. Και αυτά τα ψηφοδέλτια που λείπουν προστίθεται σε κάποιους άλλους. Όπως σε παλιές εκλογές, προσετίθοντο χειρο... νακτικά, σταυρί σε υποψηφίους για να εκλεγούν. Και επειδή το μόνο που απομένει να καταμετρηθεί από τις ενστάσεις είναι η σταυρή, έχουμε πολλά προηγούμενα, διότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν μπορεί να γίνει, διότι το εκλογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, καθίσταται οριστικό μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί από τις ενστάσεις και την επανακαταμέτρηση. Αλλά θα πρέπει να προσθεθεί στον εκλογικό νόμο επίσης ένα χρονικό όριο που να επιτρέπει την αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος, να μην είναι οριστικό δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα και αμετάβλητο, εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές εκλογικές παρατυπίες. Λέω δύο πράγματα που κανένα κόμμα δεν ζητάει από αυτά που είναι μέρος του προδοτικού κλεπτοκρατικού τόξου, ομοφιλοφιλικού, του κοινοβουλίου. Τα είπαμε αυτά σε μια προσπάθεια να στραφούμε στην ουσία της πολιτικής και όχι στους μετάλλικα. Όχι στους μετάλλικα, αλλά στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους πραγματικούς κλέφτες και στην πραγματική ουσία της πολιτικής των κλεπτοκρατών. Διότι το μέγιστο πρόβλημα όλων ημών είναι η προδοσία και η κλεπτοκρατία. Η προδοσία και η κλεπτοκρατία, ο εσμός των πρακτόρων, και θα πρέπει ο ελληνικός λαός με όλη του την αφέλεια να μάθει να μην ψηφίζει πράκτορες. Θα σας πω στο τέλος, θα κάνω μία αναφορά σε πράκτορες, το κάνω κάθε μέρα βέβαια, έχω βγάλει και βιβλίο δια τους προδότες, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε συνεχώς, μπας και τα καταλάβει ο πολλής κόσμος. Γιατί ο πολλής κόσμος καλείται να πάει στην ψήφο, στην κάλπη, και με την ψήφο του να εκλέξει αυτόν που θα κυβερνήσει. Και τώρα όλος αυτός ο πολλής κόσμος που ξέρει ότι ο Τσιπριεύσκι, ο Αλιέξη, ήταν ένας αγράμματος του 15 μελούς, αγύρτης, τυχοδιώκτης. Και τώρα του λένε ότι πρέπει να εμπιστευτεί τη ζωή του, οι γκαλοπτζίδες, στον αγύρτη, αγύρτη, αγράμματο, τυχοδιώκτη. Αγύρτης, αγράμματος, τυχοδιώκτης. Και ρωτάνε κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Μαρίας. Η άλλη αυτή τυχοδιώκτρια πήγαινε για το ΣΥΡΙΖΑ και σκοτώθηκε το παιδί της και έγινε τώρα, έγινε αυτό που έγινε. Έγινε αυτό που έγινε. Η οποία είναι γέννημα στο θέμα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Και θα φέρουν την αλλαγή επειδή έχει εξαντλήσει ό,τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ δεν υπάρχει και έχει και αρχηγό τον Ανδρουλάκη. Άντε τρέχα, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ποιος θα έρθει, Λαντινοπούλου, ποιος θα έρθει. Ο Βελόπουλος έχει μείνει, ένα άσπρισαν τα μαλλιά του τώρα και έχει, εντάξει, 10 κάτι, 11. Ο Βελόπουλος μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα, λέει ο λόγος. Το μόνο κόμμα που είναι σε όλους αυτούς απέναντι, το μόνο κίνημα δεν είμαστε κόμμα, είναι το κίνημα 21. Με σαφές πρόγραμμα, με σαφείς αρχές και κυρίως με μέθοδο αντιμετώπισης. Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να μην καταλάβει τι γίνεται, να μην τον αφήσουν να καταλάβει και του λένε τώρα δεν θες Μητσοτάκη. Καλά, καλά, εντάξει, δεν θες. Δεν θες να ξαναπάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, η υπόσχεση, η αλλαγή, ρε παιδί μου, το χαμογελαστό παιδί. Το χαμογελαστό παιδί. Και αν δεν σου κάνει αυτό, είχε και τη χαμογελαστή μητέρα. Χαλοκαμένη. Μεταξύ μητέρας και Τσιπρέψκη, πάμε να φέρουμε, εμπιστευτείτε αυτούς, τους τυχοδιώκτες. Τους τυχοδιώκτες που λένε όχι, όχι, εμείς είμαστε με τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού των γυναικών, με τους ομοφιλόφιλους κλπ. Μετά λένε όχι, είμαστε χριστιανοί εμείς, ορθόδοξοι. Όπως είναι ο περίφημος τέος δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος ψήφισε λογική. Είναι λογικό ο ένας άνδρας να κουτουπώνει τον άλλον άνδρα και επειδή δεν μπορούν να υιοθετούν παιδιά γιατί δεν είναι οικογένεια, ρε παιδί μου. Αυτό το λέει λογική. Η λογική. Ο κύριος, ο δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος και αυτός υπήρξε υπουργός, υπήρξε στέλεχος, βουλευτής, οφείλει να πληρώσει μέρος από τα 450 εκατομμύρια τα λεφτά που ζήτησε για να, τέλος πάντων, από αυτό την ποινική υπόθεση που είχε ο δήμαρχος που δεν έδινε, εκβίαζε έναν άνθρωπο για ένα οικόπεδο, αλλά αυτό δεν έχει καταδικαστεί, έχει κάνει αυτό. Τώρα που είναι πρόεδρος δεν τον πάει κανένα φυλακή. Αλλά για τα 450 το μερίδιό του θα το πληρώσει. Εφόσον εσείς οι πολίτες ψηφίσετε κίνημα 21, εφόσον κάνετε το ζώη πρωθυπουργού, και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει έρθει ο κόσμος πάνω κάτω. Πρώτα απ' όλα θα κλείσουμε τα κανάλια, θα τους πάρουμε τις άδειες, διότι έχουν εκτραπεί από, όχι ένα σύριαλ να παίζουν, τηλεπαιχνίδια, Survivor, ειδήσεις δεν θα μεταδίδουν. Ο Χατζηνικολάου θα πάει διακοπές μακρές. Η Σία Κοθώνη, όλοι αυτοί, και όλος αυτός ο εσμός των παπαγάλων, ο οποίος υποτίθεται ότι κάνει ενημέρωση, ο οποίος κάνει προπαγάνδα και εξαπάτηση. Εξαπατούν. Μου έγραψε ένας βλάκα σήμερα, επειδή έλεγα ότι στο blog, στο Δελτίο των 11, ότι ο Μάρξ ήταν εξάδερφος των Ρότσιλντ. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο έγραψε τόσες χιλιάδες σελίδες στο κεφάλαιο και δεν μπόρεσε να καταλάβει, παρότι ήταν φύης ρε παιδί μου, ότι το οικονομικό σύστημα στηρίζεται στις τράπεζες και στον τραπεζίτη που διαχειρίζεται λεφτά που δεν έχει, που γεννάει χρήμα. Δεν στηρίζεται στο δύστιχο τον κλωστοϊφαντουργό, στον δύστιχο, τον βιομήχανο ρε παιδί μου. Έγραψε ένα βιβλίο για τον κακό βιομήχανο που θέλει να πηδήξει την εργάτρια. Ο Μάρξ, ο καλός Μάρξ. Να σας θυμίσω ότι οι μαρξιστέ, δηλαδή κατά την Παρισινή Κομμούνα, φύλαγαν την τράπεζα των Ρότσιλντ. Πώς το είπε η Παπαρίγα σε μένα που μου απάντησε, σιγά μη φταίνουν οι τράπεζες. Η Αλέκα, η κομμουνίστρια, η αρχηγός που έγινε αρχηγός επειδή ο Παπαρίγας αυτοκτόνησε, δεν πήγε στο δικαστήριο να αποκαλυφθεί ότι τα είχε πει όλα ό,τι είχε να πει, ώστε ο Καρακάλης του να μείνει στο κόμμα και να τον... Ο Μίτσος Παπαρίγας αυτοκτόνησε για το παιδί του. Διότι αν πήγαινε στο δικαστήριο, το παιδί του θα ήταν απόκληρος. Απόκληρο, με είπες μια βραδιά. Έτσι αυτοκτόνησε και το παιδάκι του το προστάτευε. Το κόμμα έγινε στέλεχος κλπ. Παντρεύτηκε την Αλέκα και έγινε και η Αλέκα γραμματέας. Διότι αν δεν είχε αυτοκτονήσει ο παιδερός, δεν θα ήταν τίποτα. Η Αλέκα, όπως μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, ήταν στην νεολαία της ΕΔΑ, στη φοιτητική παράταξη, το κορίτσι που μάζευε τα σταχτοδοχεία και τα καθάριζε. Μιλάμε τώρα για εποχές 60. Τέλος πάντων. Καμιά φορά ξεφεύγεις με τα ιστορικά. Θέλω, σας είπα στην αρχή ότι θα πω κάτι, δεν πρέπει να μακρολογούμε. Κάτι από τα σημερινά ιστορικά. 5 Μαΐου 1967. Η 15η μέρα της Εθνοσωτηρίου. Και έχουμε στο Πικέρμι τον Εφιάλτη, τον Μητσοτάκη. Το μέγα ερώτημα που είναι αναπάντητο και όποιος μπορεί να δώσει μια απάντηση, εγώ δεν γνωρίζω, οπότε όποιος γνωρίζει μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν το Μητσοτάκη στο Πικέρμι. Το μέγα ερώτημα είναι γιατί έπιασαν το Μητσοτάκη και τον πήγαν στο Πικέρμι. Και αυτό να το σκεφτούμε, διότι ένας άλλος μεγάλος πολιτευτής, πολιτικός της αποστασίας, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, δεν συνελήφθη. Ο πράκτορ Πέτρος Γαρουφαλιάς, αυτός που πήρε τηλέφωνο το Γρίβα, διότι τον πήρε ο Μακναμάρα τηλέφωνο και του έδωσε εντολή, ο Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γλίξμπουργκ, πήρε κατευθείαν τον πράκτορα Γαρουφαλιά, ο οποίος πράκτορ Γαρουφαλιάς, αφού μίλησε με τον Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό, πήρε τον Γλίξμπουργκ να του πει μίλησα με τον Μακναμάρα και μου είπε αυτό. Και του είπε ο Γλίξμπουργκ κάντο. Οπότε πήρε τον Γρίβα και του είπε με εντολή του βασιλέως, δεν είπε του Μακναμάρα, να πάνε πίσω οι ρωσικοί πύραυλοι, οι αντιεροπορικοί που είχε αγοράσει ο Μακάριος. Και πήγαν πίσω στην Αίγυπτο. Ο πράκτορας Γαρουφαλιάς, ο προδότης στον Γρίβα, το βασιλόφρονα, έτσι, και ο Γαρουφαλιάς δεν συλλαμβάνεται. Αλλά συλλαμβάνεται ο εγκέφαλος της Χούντας Γλίξμπουργκ του 65, ο Μητσοτάκης. Και τον έχουν στο Πικέρμι. Και τι γίνεται στις 5 Μαΐου. Στους Times του Λονδίνου δημοσιεύθη η επιστολή τριών Βρετανών, του κυρίου Στίβεν Βάρνεϊ, ανωτέρου κληρικού, και τον Τζον Στάνλεϊ και Ντένις Τσιστιτίσαν, οι οποίοι έγραψαν ως πρώην αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι υπηρέτησαν μετά του κυρίου Μητσοτάκη στο κίνημα αντιστάσεως της Κρήτης κατά των τελευταίων πόλεμων. Ο δεύτερος ανιψιός του Βενιζέλου, ο Μητσοτάκης, διατραμάτισε ιδύνοντα ρόλων τόσο στον αγώνα για την ελευθερία, όσο και για την συμφιλίωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων προς αποτροπή εμφυλίου πολέμου στην Κρήτη, λένε οι πράκτορες. Υπήρξε λαμπρός και λίαν γενναίος συνάδελφος, ο οποίος ρυψοκίνδυνευσε δια την ζωή του, δια τη χώρα του και τους συμμάχους της. Απέκρυπτε συχνά και στη συνοικία του των έναν εξημών, τελικώς δεν συνελήφθη υπό των Γερμανών και καταδικάστη θάνατον. Ψέμα. Ο Μητσοτάκης δεν καταδικάστηκε από κανένα στρατοδικείο. Μόνος του μπήκε, δεν μπήκε μόνος του. Ζήτησαν Ρουσφέτη οι Άγγλοι από τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη παραδοθεί, να τον κλείσουν στο στρατόπεδο των κρατουμένων και δήλωσε ο Μητσοτάκης μελοθάνατος. Οι Γερμανοί παραδόθηκαν στην Κρήτη. Τα αρχεία τους όλα υπάρχουν. Δεν υπήρξε καμία απόφαση στρατοδικείου για τον Μητσοτάκη. Συνεχίζουνε. Ιδινήθημε να τον σώσομεν δια της ανταλλαγής του με δύο εχμαλώτους αξιωματικούς του γερμανικού στρατού. Όπως ξέρετε, οι δύο με τους οποίους βγήκε φωτογραφία δεν είναι στρατιώτες, απλοί Γερμανοί στρατιώτες είναι, και βγήκε χαμογελαστός όταν άνοιξε η πόρτα του, του στρατοπέδου και βγήκε. Όλη η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 89, το 85, την ξέρουν όλοι. Δεν έγινε καμία ανταλλαγή. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν ψέματα? Απευθύνομεν έκκληση από τον Στυλόν, τον Times, προς την κυβέρνηση της Ελλάδος, των λαών της οποίας θαυμάζομαι σήμερα, γιατί να μην βλάψει τον πλέον διακεκριμένων σε τον συμπατριωτών της. Έτσι. Γιατί αυτή η επιστολή? Για να πούν ότι κινδυνεύει, ρε. Ο εφιάλτης που τον βάλανε Ρουσφέτη. Ρουσφέτη μπήκε στο στρατόπεδο των κρατουμένων στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Ο Ρουσφέτη μπήκε και στο Πικέρμι. Για να είναι αντιστασιακός, για να λέει ο Κούλης ότι ήταν όμηρος της Χούντας. Η Χούντα είναι αυτή. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στο 7ο επιτελικό γραφείο. Ο Μητσοτάκης ίδρυσε το 7ο επιτελικό γραφείο και έφερε στην Αθήνα τον αντισυνταγματάρχη Παπαδόπουλο για να κάνει προπαγάνδα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης διόρισε, έφερε τον Πατακό στο Γουδί, ο Μητσοτάκης έβαλε το Σπανιδάκι, ο Μητσοτάκης έβαλε. Άρα όλες οι προετοιμασίες είναι από τη Χούντα Μητσοτάκη. Και τον πιάσανε. Γιατί τον πιάσανε? Λέω να ξυπνήσετε, να καταλάβετε. Ένα από τα πολλά. Άλλο δε από τα πολλά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που δεν τα έχουμε, τα ξεχνάμε, είναι ότι το ζήτημα της απομάκρυνσης των Ελλήνων αξιωματικών από την Κυπριακή Εθνοφρουρά δεν ετέθη τον Ιούνιο δια πρώτη φορά, ετέθη από το Μάιο. Και μάλιστα η εφημερίδα του Λυσαρίδη στην Κύπρο, Τα Νέα, το δημοσίευε στις 5 Μαΐου ότι θα φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί διότι εμπλέκονται εις την πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, τα ξέρανε όλοι λοιπόν, ήταν προετοιμασμένοι. Τα λέω για να αντιληφθείτε πόσα

0: αλλά ο περιοδικός κόσμος κουράζεται. Πρέπει να κάνουμε γρήγορες εκπομπές, με στόχευση και να έχουμε πολιτική ουσία. Το προσπαθούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ, ραντεβού ή επόμενη συνάντηση. Να είστε καλά. Πάντα σε εγρήγορση και με...
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν όλα γκρεμίζονται, όταν η αλήθεια χάνεται, υπάρχει πάντα μία φωνή. Η δική μου. Είμαι η Μπέτη και όταν τα φώτα ανάβουν, σας μιλάω direct. Οι κάμερες ανοίγουν, οι σιωπές πάνε. Όσα δεν τόλμησε κανείς να πει, τώρα θα υποθούν. Όταν η αλήθεια ξεπερνά τα όρια, οι συνεντεύξεις του Μπέτη Direct γίνονται θέμα σε όλη τη χώρα. Μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της μάχημης δικηγορίας φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στο στούντιο του Εδόλιο 5 TV, σε μία συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με πολυετή παρουσία σε πολύκροτες υποθέσεις, από ενδοοικογενειακή βία και απαγωγές ανηλίκων μέχρι μεγάλες ανθρωποκτονίες και υποθέσεις

0: ιατρικής αμέλειας, η ίδια έχει ξεχωρίσει για την τεκμηριωμένη και μαχητική της στάση. Παράλληλα, έχει δώσει δυναμικό παρόν σε κρίσιμες υποθέσεις που άγγιξαν την ελληνική κοινωνία, όπως η τραγωδία στο Μάτι και οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. Απλή, άμεση και χωρίς φόβο απέναντι στην κριτική, η μάχημη δικηγόρος Ειρήνη Μαρούπα μιλά ανοιχτά για όλα. Από τον προσωπικό αριθμό μέχρι το σκάνδαλο ΠΚΠ, τον πόλεμο στο Ιράν και τις διεθνείς εξελίξεις, και σας υπόσχομαι ότι θα ακούσετε πράγματα που θα μείνετε πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τη μάχημη δικηγόρο κυρία Ειρήνη Μαρούπα. Πάμε να την καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως. Κυρία Μαρούπα, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε εδώ στο στούντιο του Εδόλιο 5. Είναι και οι μέρες δύσκολες, τρέχετε κι εσείς, λογικό είναι. Θέλω να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως δίκη Μάτι, δίκη Τέμπη. Το ένα πλημέλημα, το άλλο κακούργημα. Ποια ήταν η διαφορά? Νεκρούς το ένα, νεκρούς το άλλο.
1: Ναι. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχουμε. Πράγματι, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και μεγάλη μου τιμή που έρχομαι στο στούντιό σας. Έχετε δίκιο. Με βάση ποιο κριτήριο μία υπόθεση είναι κακούργημα και μία άλλη είναι πλημέλημα? Καταρχάς, να πούμε τι σημαίνει και οι δύο έννοιες του κακουργήματος και του πλημελήματος, ο δόλος δηλαδή και η αμέλεια, εμπεριέχονται στην έννοια της υπαιτιότητας. Δηλαδή, πόσο φταίει κάποιος, που το πόσο φταίει κάποιος δεν έχει να κάνει με τα αντικειμενικά κριτήρια και τα αποτελέσματα πολλές φορές, αλλά έχει να κάνει με την ενδιάθετη στάση του. Δηλαδή, αυτός πώς στέκεται απέναντι στο έγκλημα, απέναντι στο αδίκημα. Ήθελε να συμβεί, δεν ήθελε να συμβεί, αλλά γνώριζε ότι θα συμβεί και δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να το εμποδίσει, που είναι το κακούργημα. Ήτανε αδιάφορος, δεν ήξερε ότι θα συμβεί, αλλά και δεν τον ένοιαζε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά, αλλά πίστευε ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ,
0: δεν θα γίνει
1: τίποτα
0: ποτέ.
1: Που είναι η ενσυνείδητη στάση της αμέλειας και η απλή αμέλεια, που είναι η πιο επίοικης μορφή της υπαιτιότητας. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις μορφές της υπαιτιότητας, ο νόμος και η νομολογία κυρίως χρησιμοποιεί κάποια αντικειμενικά ευρήματα από τα αποτελέσματα, ώστε να καταλάβει κάποιου την ενδιάθετη στάση. Γιατί δεν είμαστε ούτε μέσα στο μυαλό κανένας, ούτε μέσα στην ψυχή κανένας. Και βέβαια ξεκινάμε από τη θεώρηση ότι σε αυτά τα εγκλήματα κάποιος δεν θέλει ντε και καλά να πεθάνει κόσμος. Δεν είναι δηλαδή ο δολοφόνος που θα σηκώσει τον πιστόλι να πάει να σκοτώσει κάποιον, που εκεί έχουμε άμεσο δόλο.
0: Μιλάμε για εγκληματικές αμέλειες.
1: Μιλάμε, όχι, και μπορεί και δόλο, γιατί στα Τέμπη έχουμε δόλο. Είπαμε στο Μάτι αμέλεια. Εγώ είχα προτείνει μετεπιτάσεως και επανειλημμένως και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο και στο εφετείο, να διαβιβαστεί δικογραφία και να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, όπως το είχε προτείνει τρεις φορές βέβαια και ο ανακριτής, ο τακτικός ανακριτής, που είχε 2,5 χρόνια την υπόθεση στα χέρια του και τρεις φορές του το αρνήθηκε η εισαγγελία. Και επίσης το ίδιο είχε αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ότι πρόκειται για κακούργημα, αλλά το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι απαραδέκτος. Να μην σας μπλέξω πολύ με τα νομικά.
0: Δεν έγινε.
1: Υπήρχε λοιπόν ένα πράγμα που δεν ήταν ξεκάθαρο. Εγώ θα σας πω, τους είπα το εξής και μετά θα το συγκρίνουμε και με τα Τέμπη. Είναι δυνατόν 2 ώρες να καίγεται ένα μέρος από τις παρυφές της Πεντέλης, από τον Ταού, να κατηφορίζει φωτιά κατά τη διάρκεια 2 ωρών. Ξεκινάει η φωτιά 4.30, 5 παρά, πάει 5.30, πάει 6.30, πάει 7.30, 3 ώρες είπα, όχι, ήταν 5 και 20, 5.30, 6.30, 7.30.
0: Ναι, στην αρχή ήταν που δεν είχαμε νεκρούς, ναι, ενώ είχαμε,
1: ναι,
0: νεκρούς.
1: Μπαίνει όμως σε κατοικημένη περιοχή, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο για ποιο πράγμα μιλάμε και να μην νομίζει ότι εμείς λέμε κάτι παράλογο και το δικαστήριο αποφασίζει κάτι λογικό. Έχω μιλήσει και με πάρα πολλούς και συμφοιτητές μου και φίλους μου και εισαγγελείς και δικαστές κλπ. Οι οποίοι λέγανε οι περισσότεροι, έλα μωρέ τώρα είναι αμέλεια. Γιατί εντάξει δεν ήθελε κανείς να πεθάνει κάποιος. Ναι, εντάξει, ξεκινάς από μια στάση, δεν θέλω να πεθάνει κάποιος. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής δηλαδή, ο υπαρχηγός, ο υπουργός, αυτοί που δικάστηκαν, δεν θέλουν. Ναι, όταν ξεκίνησε η φωτιά σίγουρα δεν θέλανε και δεν ξέρανε και δεν φαντάζονταν και δεν έκαναν και αυτά που έπρεπε. Αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι από την πρώτη μισή ώρα μπαίνει η φωτιά σε κατοικημένη περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Άρα υπάρχει κίνδυνο ζωής.
0: Βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Και μετά συνεχίζει η φωτιά, είναι ανεξέλεκτη, δεν μπορεί να τη θασευτεί. Φεύγει από το ένα μέρος με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο, μπαίνει σε μία στη Χαράδρα εκεί, στην Πεντέλης, στο μοναστήρι του Παντοκράτορα και περνάει στο Νέο Βουτσά. Και εκεί έχουμε θύματα, το ξέρουν από την πρώτη ώρα.
0: Ξέρανε
1: από την πρώτη ώρα ότι έχουν τραυματίες, ότι έχουν νεκρούς. Ξέρανε ότι οι πυροσβεστικές δεν ήταν ικανές να αντιμετωπίσουν τίποτα, ότι είχαν αφήσει πάρα πολύ λίγα πυροσβεστικά οχήματα. Ξέρανε επίσης ότι δεν έχουν κανένα αεροπλάνο να επιχειρεί στην περιοχή, διότι συνέτρεχε εκείνη τη μέρα η άλλη φωτιά που βρισκόταν στη Motor Oil. Και επομένως απασχολούνται εκεί. Και γίνονται και διάφορα περίεργα
0: και
1: πράγματα.
0: Και από ό,τι θυμάμαι, κλείσανε και κάποιοι δρόμοι που δεν έπρεπε να κλείσουν.
1: Αυτά τα έκανε η αστυνομία, βεβαίως, η οποία απαλλάχθηκε σε πρώτο χρόνο. Και εγώ αναρωτιέμαι, για να το πω απλά για την έννοια του δόλου, αναρωτιέμαι και το συζητάω συνέχεια με φίλους δικαστές και εισαγγελείς. Πώς μπορείτε να συζητάτε ότι αυτό το πράγμα είναι αμέλεια, όταν κατά τη διάρκεια 2 ώρων μαθαίνει ο αρχηγός της πυροσβεστικής, όλοι μαθαίνουν, όλη η ιεραρχία μαθαίνει ότι έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή και καίγεται κόσμος και ότι η φωτιά προχωράει ανεξέλεκτη και δεν έχεις και τα μέσα ή δεν στέλνεις τα μέσα για να την αντιμετωπίσεις. Και άντε έγινε η φωτιά, γιατί να σας πω κάτι, υπήρξε ένας κύριος, η γυναίκα του κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του που ήταν μπροστά στη θάλασσα. Μπροστά στη θάλασσα, καταλαβαίνετε. Το λέω και ανατριχιάζω. Σώθηκε το παιδάκι του με εγκάβματα και κάηκε ζωντανή γυναίκα του και το αυτοκίνητο του βέβαια καταστράφηκε. Πρόλαβε αυτό, στήληξε το παιδί, έφυγε κλπ. Και όταν το ρώτησε η πρόεδρος τι έχετε να πείτε για την υπόθεση, είπε: τι να πω, κυρία πρόεδρε, που καιγόταν το βουνό 2 ώρες και η γυναίκα μου κάηκε μπροστά στη θάλασσα. Δηλαδή, πολύ εύκολη σωτηρία. Ένας να φώναζε, πηγαίνετε όλοι
0: ναι,
1: στη
0: ναι,
1: θάλασσα,
0: ένας.
1: Στέλνουμε βάρκες, καράβια, δεν ξέρω τι, ΕΚΑΜ κλπ. Να σας σώσουνε.
0: Στείλανε πολύ μετά.
1: Στείλανε πολύ μετά, όχι μόνο.
0: Πέρασε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και πνίγηκαν και 9 άνθρωποι στη θάλασσα. Άντε κάηκαν, αυτοί και ήταν αμέλεια. Για τους πνιγμένους δεν είναι ούτε εκεί δόλος. Που ξέρεις ότι όλος ο κόσμος έχει πάει μέσα στη θάλασσα για να σωθεί. Πνίγεται από τους καπνούς, έχει εγκάβματα. Απαγορεύεται με τα εγκάβματα τώρα, ήταν μέσα στη θάλασσα οι άνθρωποι, έτσι. Οι περισσότεροι πνίγηκαν γιατί δεν άντεχαν από τον καπνό, τους παρέσυρε το κύμα. Και βέβαια, αν δεν ήταν εκείνος ο Αιγύπτιος ψαράς και όλοι οι ιδιώτες που μόνοι τους με τα καϊκάκια τους έφυγαν και πήγανε από τη Ραφίνα στο
0: λιμανάκι
1: για
0: τότε
1: να σώσουν τους ανθρώπους, θα είχαμε θρηνήσει 500 νεκρούς και όχι μόνο 104. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν για το μάτι ότι τελικά η αμέλεια δεν ήταν αμέλεια. Όπως ξαναλέω, το πρότεινε 3 φορές ο ανακριτής και δεν το αποφάσισαν οι εισαγγελείς και το αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών πλην όμως το ανέρεσε σε εισαγωγικά, έτσι δεν είναι ανέρεση. Εξαφάνισε την απόφαση το Συμβούλιο αυτό.
0: Άρα για το μάτι δεν υπήρχε δόλος.
1: Και είπαν ότι δεν υπήρχε. Άρα ήταν ένα. Μία απόφαση πολιτική αυτό και δεν ήταν μία απόφαση νομική. Και να πω και παρακάτω, εδώ προέκυψε σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας που δικάστηκε η υπόθεση αυτή, ότι ο κύριος Τόσκας ήταν μέσα στο αρχηγείο και κατέθεσε μάρτυρας. Ήταν στο αρχηγείο, ήταν στο γραφείο του επιχειρησιακού υπαρχηγού, του κυρίου Ματθεόπουλου, και έδινε εντολές. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Συνομιλούσε δε απευθείας, όπως και ο επιχειρησιακός υπαρχηγός, με τον ιδιοκτήτη της Motor Oil, ο οποίος ανησυχούσε μήπως ανατιναχτούν και κάνουν τα διελιστήρια. Και δικαίως αυτός ανησυχούσε για την περιουσία του, γιατί ήξερε πόσο ανίκανους και άσχετους και ακατάλληλους ανθρώπους διορίζουν οι κυβερνήσεις στις ηγεσίες ακριβώς για να παίρνουν εντολές από επιχειρηματίες και να μην παίρνουν, και να μην κάνουν αυτό που πρέπει. Εγώ αυτό τους είπα στο δικαστήριο. Είναι η ώρα να συνομιλούν με τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων που τους λέει κάντε αυτό τώρα στη Motor Oil. Ήταν ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος συνδέεται με γενική σχέση με τον ιδιοκτήτη της Motor Oil. Και εγώ πάλι λέω, από σωστά κίνητρα αυτοί κινητοποιήθηκαν, όμως είναι κατάλληλη ώρα. Και τελικά την απόφαση θα την πάρει ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος ηρίστο στον παρόδο ήταν με εγκεφαλικό εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε. Είχαμε αρχηγό ενόπλων δυνάμεων με εγκεφαλικό, πρωτοφανή πράγματα παγκόσμια, έτσι. Είμαστε ένα εντελώς αποσυνδεθειμένο κράτος. Αντί να πει ο αρχηγός, αν ήταν πραγματικός αρχηγός και ο υπαρχηγός, να πει σας παρακαλώ, θα βγείτε όλοι έξω. Αντιμετωπίζω δύο έκτακτα συμβάντα. Έχω την Κινέτα, έχω το Μάτι που εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα. Έχω και τη Motor Oil. Αφήστε με να κάνω αυτό που πρέπει, γιατί θα καεί κόσμος. Θα βγείτε όλοι έξω τώρα. Αυτοί ξέρετε τι κοιτάζανε. Ανησυχούσανε. Ποιος θα φάει την καρέκλα του άλλου. Ο αρχηγός, φανταστείτε, της πυροσβεστικής, είπε στην απολογία του στον ανακριτή ότι ο επιχειρησιακός αρχηγός ήταν, υπαρχηγός ήταν κλεισμένος στο γραφείο του με τον υπουργό και συνομωτούσανε εις βάρος του και αποφάσιζαν μόνοι τους ερήμην του. Και αυτός ανησυχούσε εκείνη την ώρα ότι τρίζει η καρέκλα μου, δεν στέκομαι καλά, θα μου φάει τη θέση ο υπαρχηγός. Και ο κόσμος και εγώ ήταν, και ότι και εγώ ήταν ο κόσμος το ξέρουμε, γιατί ακούσαμε, όπως ακούσαμε και στο Τέμπι, δεν έχω οξυγόνο, εκεί ακούσαμε καίγομαι, καίγομαι, βοηθήστε με. Και λέγανε η κυρία μου δεν είμαι ταξί, περιμένετε λίγο, βγείτε έξω και φύγετε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, μας παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο. Δηλαδή μια απόγνωση από τους πυροσβέστες του 199 που παίρνανε τα τηλεφωνικά.
0: Οι πυροσβέστες, ό,τι μπορούσαν,
1: ναι,
0: έκαναν.
1: Ναι, άλλο λέω. Ενώ είχαν γνώση
0: οι επικεφαλείς,
1: οι αρμόδιοι.
0: Γι' αυτό και κάποιοι πήγαν φυλακή.
1: Και έκανε τώρα αυτή τη δικολαβίστικη, εκδόθηκε αυτή η δικολαβίστικη απόφαση από το εφετείο. Εντάξει, για να κατευνάσουμε λίγο τα πνεύματα, γιατί έχει συμβεί και το Τέμπι, πλημέλημα μεν, ας πάνε και μερικοί στη φυλακή για λίγο, να ηρεμήσει η κατάσταση. Γιατί εδώ έχουμε αρχίσει και χάνουμε τον έλεγχο ως δικαιοσύνη και το χάνουμε τον έλεγχο γιατί μας φτύνουν κυριολεκτικά οι πολίτες, η κοινωνία ολόκληρη, ότι είμαστε διαπλεκόμενοι, ότι είμαστε διεφθαρμένοι και ότι οι αποφάσεις μας δεν ερίδονται στο νόμο, ούτε ικανοποιούν όχι το κοινό αίσθημα, αποκαθιστούν την ισορροπία, την τροφή σας στην ένωμη τάξη. Γιατί η δικαιοσύνη έχει έναν σκοπό και ο σκοπός της είναι να αποκαταστήσει την τροφή σε ισορροπία. Δηλαδή σκότωσα εγώ κάποιον, ήθελα να το σκοτώσω, αυτά που γίνονται στην Κρήτη κλπ. Εμένα μετά που είμαι δολοφόνος, πρέπει το κράτος να φροντίσει να ηρεμήσει τους συγγενείς, ώστε να μην θέλουν να έρθουν να με σκοτώσουν,
0: να μην υπάρξει βεντέτα,
1: ναι, μου κλπ. Να μην γίνει βεντέτα. Ποιος είναι ο τρόπος να βάλουν το δολοφόνο ισόβια φυλακή? Γιατί άμα τον βάλουν 10 χρόνια, εξεγείρεται μετά το θυμικό. Καλά και αυτό, αλλά εξεγείρεται και το θυμικό των συγγενών και σου λέει, μας δουλεύετε, ο άνθρωπος μας εδώ είναι στο χώμα, πέθανε, τα παιδιά του μεγαλώνουν ορφανά, και το δολοφόνο τον βγάλατε εσείς έξω να ζει την ωραία του ζωή. Όπως αυτό το αίτημα το βλέπουμε πάρα πολύ και στις ανθρωποκτονίες γυναικών που έχουν παραγίνει και πραγματικά οι άνθρωποι, οι γονείς εξεγείρονται όταν αντιλαμβάνονται το δολοφόνο του παιδιού τους, θα τον ξαναδούν μπροστά τους στα 10 χρόνια, στα 12 χρόνια, γιατί έχει εκτίσει πια την ποινή της ισόβιας κάθριξης και στα 16 χρόνια. Γιατί αυτοί κλάψαν το παιδί του σε μια ηλικία που δεν έπρεπε. 20 χρόνων, 16 χρόνων, 19, 25, 30. Σε μια ηλικία δηλαδή που ήταν όλη η ζωή της μπροστά και έπρεπε να τη χαρεί. Αντιστοίχως τώρα πάμε στα Τέμπη.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Στο Μάτι κάποιοι πήγαν φυλακή.
1: Εντάξει.
0: Πολύ λίγοι.
1: Σιγά τη φυλακή.
0: Σιγά τη φυλακή, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι πήγαν φυλακή. Στα Τέμπη τι προβλέπετε, ότι τι βλέπετε?
1: Καταρχάς να πω ότι για μένα έχει μια γελιότητα.
0: Ξεκινάμε από την αίθουσα
1: και λυπάμαι πολύ που λέω αυτή την κουβέντα. Θα πούμε απουσιώδες θέμα η αίθουσα, αλλά θα μιλήσω ό,τι θέλετε. Να πω ότι έχει μια γελιότητα στο πλημέλημα να λένε για κάθε νεκρό 4 χρόνια κατασυχώνευση 120 χρόνια, εκτιτέα τα 8.
0: Ναι,
1: με
0: αυτό,
1: νόμο.
0: Με αυτό
1: νόμο
0: με τα 120
1: αυτά,
0: χρόνια, δε τι είναι.
1: Δε
0: φταίνει. Γιατί εμείς που δεν είμαστε εκεί δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι 104 χρόνια, 104 νεκροί, επί 4 χρόνια, 4 χρόνια είναι οι ποινιβάσεις, είναι η συγχώνευση που λέμε. Παίρνουν και 2 χρόνια για κάθε θάνατο. Τα αθροίζουν όλα αυτά, βγαίνουν 120-250, δεν έχει σημασία και πόσα. Ναι. Και μετά το ελληνικό κράτος, αυτοί οι τύποι που ψηφίζουμε και λέγονται βουλευτές, λέγονται υπουργοί, λέγονται κυβερνήσεις, έχουν αποφασίσει ότι ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, όταν είναι πλημέλημα, τα 250 χρόνια που υποτίθεται ότι θα εξέτειε σε ένα κανονικό κράτος δικαίου ο κατηγορούμενος που έχει υποστεί, του έχει επιβληθεί αυτή η ποινή. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι πλημέλημα, δηλαδή δεν ήθελε να τους σκοτώσει αυτούς, αλλά και δεν νοιαζόταν που πεθάνανε. Έλεγε εντάξει μωρέ, δεν με νοιάζει, ό,τι θέλει ας γίνει, εγώ δεν κάνω τίποτα, κάθομαι εδώ και προσέχω μου φάνει την καρέκλα μου. Δεν πρέπει να τον τιμωρήσουμε πολύ αυστηρά και είναι εκτιτέα τα 8 χρόνια. Από τα 8 χρόνια, επειδή είναι πλημέλημα, η ποινή που θα εκτιθεί είναι το 1/5 αντεγιά δηλαδή.
0: Άρα τι, γιατί βλέπει ο άλλος μια ανάρτηση ας πούμε, ο κόσμος έβλεπε τότε 120 χρόνια, καλά, 250 εντάξει. χρόνια και νόμιζε,
1: να λέγαμε,
0: όχι νόμιζε ότι πηγαίνουν ισόβια.
1: Ναι, καλά εντάξει.
0: Γιατί 250 χρόνια δεν ζει κάποιος,
1: ναι,
0: λογικό
1: ζει,
0: είναι.
1: Δυστυχώς το νομοθετικό, η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία έχουν φτιάξει ένα σύστημα ατιμωρησίας όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για τους κολλητούς τους που τους επιλέγουν, ξαναλέω, με κριτήρια ακαταλληλότητας και ασχετοσύνης και ανικανότητας, ώστε να λένε ναι σε όλα. Το κριτήριο δηλαδή με το οποίο επιλέγεται ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, γενικά ο πρόεδρος των δικαστηρίων, αν θέλει.
0: Άρα δικαστική
1: όλοι
0: και εκτελεστική εξουσία
1: με κριτήριο,
0: δεν θα έπρεπε να είναι
1: με κριτήριο
0: διαφορετικά πράγματα.
1: Θα πούμε μετά και για τη διάκριση των εξουσιών και με αφορμή και τα ΤΕΜΠΗ, αλλά και το ΜΑΤΙ και τους υπουργούς και την ευθύνη τους. Εδώ λοιπόν στο ΜΑΤΙ ο υπουργός δεν κατέστη ποτέ κατηγορούμενος. Είναι απίστευτο. Ήταν μέσα στο αρχηγείο, έδινε εντολές. Τον στοχοποίησε ο αρχηγός της πυροσβεστικής και είπε ακριβώς τι έγινε στην απολογία. Και δεν τόλμησε κανείς, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία συνέπειλε, θυμάστε, με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως.
1: Α, εμείς δεν θα φωνάξουμε. Α, εμείς θα πούμε, ναι, εντάξει, ήταν ένα πλημελιματάκι. Και αυτό, θυμάστε και εκείνες τις φράσεις, δεν θα στα δώσω εσένα τα λεφτά να τα φας.
0: Είχανε βγει όλοι οι διάρκειες.
1: Όλα αυτά τα ωραία που ζήσαμε. Δεν κατέστη καν κατηγορούμενος. Γιατί η κοινωνία είχε παγώσει από την τραγικότητα του εγκλήματος αυτού. Φανταστείτε τώρα μέσα στην πρωτεύουσα ενός κράτους να καούν ζωντανοί υποφρικτές συνθήκες και να ζήσουν εγκαυματίες οι υπόλοιποι για όλους τους τη ζωή, να υποφέρουν άλλοι 200 άνθρωποι και να μην έχει τη δυνατότητα αυτό το κράτος ή την επιθυμία να στείλει κάποια σωστικά μέσα, είτε για να μην πνιγούν, είτε για να μην καούν, είτε για να διασωθούν. Είτε αστυνομία, είτε πυροσβεστική, είτε λιμενικό κλπ. Ο κόσμος τότε λοιπόν είχαμε όλοι παγώσει από την τραγικότητα έτσι, και από το αδιανόητο του εγκλήματος.
0: Είχαμε παγώσει, εγώ θυμάμαι ότι είχα βάρδια και είχε σκάσει που λέμε εμείς το θέμα πάνω στη βάρδιά μου και σε κάποια φάση έγραφα και έκλαιγα.
1: Δεν ξέρω τι να γράψω.
0: Έκλαιγα με τις εικόνες.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούσα δηλαδή να το διαχειριστώ. Ήταν που είμαστε συνήθως ψύχρεμοι.
1: Ναι.
0: Εκεί όχι, εκεί...
1: Μου θυμήσατε τώρα όταν διάβασα όλα τα πρακτικά της πρωτόδικης δίκης για να φτιάξω την αγόρευσή μου και να στοιχειοθετήσω το κακούργημα κλπ. Πραγματικά είχα 3 Σαββατοκύριακα που έκλαιγα. Δεν υπήρχε ο πόνος αυτός, ο τρόπος έκφρασης. Είχαν χάσει τα παιδιά τους να καίγονται τα πατουσάκια παιδιού και η μάνα
0: αγκαλιές,
1: να μην το παίρνει αγκαλιά, γιατί δεν θα προλάβαινε να τρέξει αν το έπρεπε.
0: Καμένα πτώματα,
1: και θα είχαν καεί, διασώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και φανταστείτε τώρα, το παιδί είναι καμένο στην πλάτη, καμένο τα πόδια του, έτσι, και να σου λέει μαμά καίγομαι, πονάω, να κλαίει το παιδί σου και να είναι 5 χρονών. Και να λες σφίξε τα δόντια και τρέχα, γιατί λιώσανε τα παντοφλάκια του, ήταν καλοκαίρι. Καμία ενημέρωση και η κυρία Δούρου αθώθηκε. Είχε δώσει, λέει, ενημέρωση. Πού την είχε δώσει? Είχε πληρώσει, μας έφερε ότι είχε πληρώσει το τιμολόγιο στο τυπογραφείο. Και λέω, αυτή είναι η ενημέρωση που θέλει ο νόμος? Δηλαδή, άμα εγώ έχω πληρώσει κάποιον και δεν κυκλοφόρησε κανένα φυλάδιο, πού είναι τα φυλάδια? Σας είπε κανένας κάτοικος
0: δηλαδή
1: ότι μπήκαν τα φυλάδια κάτω από την πόρτα του? Ότι το διάβασε? Τι κάνω σε περίπτωση πυρκαγιάς? Βάζω ζακέτα, δεν βάζω ζακέτα? Τα πιάνω τα μαλλιά μου, τα βρέχω, κάνω κάτι, παίρνω νερό μαζί μου, δεν παίρνω τίποτα, παίρνω πετσέτα, βάζω παπούτσια,
0: βγαίνω
1: με τη σαγιονάρα,
0: τώρα...
1: τι κάνω? Κοροϊδευόμαστε.
0: Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο αθώθηκε η κυρία Δούρου. Και δεν κατέστη κατηγορούμε μας ο κύριος Τόσκας. Και πάμε στα Τέμπη, όπου πια η κοινωνία είχε ξεπεραστεί το ανεκτό όριο της αντοχής, της ψυχικής αντοχής της κοινωνίας στο έγκλημα του Λευκού Κολάρου. Στο όλοι μαζί τα φάγαμε και εσείς θα καείτε ζωντανοί. Όλοι μαζί τα φάγαμε
0: και
1: εσείς θα καείτε ζωντανοί.
0: Εσείς έχετε 104 νεκρούς, εμείς έχουμε 57.
1: Ναι.
0: Μετρούσαμε και τους νεκρούς μετά, δηλαδή.
1: Ναι, είναι και ένας κομματικός διαχωρισμός. Έγινε μια απόπειρα, δεν έγινε ευτυχώς από την κοινωνία. Έγινε μια απόπειρα να διαχωριστεί. Αυτό είναι το έγκλημα το δικό σας, το ροζ έγκλημα, το άλλο είναι το γαλάζιο έγκλημα. Οπότε είμαστε στα ίσια. Δεν χρωστάει κανείς σε κανέναν. Και εντάξει, και μάλιστα να έχουν το θράσο να λένε ότι εμείς δεν σας τη λέγαμε κιόλας τότε. Δηλαδή εμείς δεν υπονομεύσαμε το πλημελιματάκι σας. Οπότε...
0: δανεικά είναι αυτά.
1: Είναι ακριβώς δανεικά και επιστρεφόμενα. Μην μιλάτε κι εσείς τώρα, να πάμε κι εμείς στα μαλακά. Αλλά δεν μπορούσε η κοινωνία πια να πάει στα μαλακά και γι' αυτό βγήκε στους δρόμους. Ήταν εδώ και οι γονείς βέβαια των παιδιών πιο εκδηλωτικοί και πιο αποφασισμένοι να προκαλέσουν αυτό το κύμα της αγανάκτησης της δυσφορίας και του τέλους της ανοχής. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι βγήκαν όλοι, όλος ο κόσμος βγήκαμε στις διαδηλώσεις.
0: Εκατομμύρια κόσμος έξω,
1: και
0: στο Ελλάδα.
1: Εξωτερικό.
0: Βέβαια και στο εξωτερικό.
1: Έτσι, με το πάνδημο αίτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Δεν φανταστείτε τώρα. Αυτό που είναι αυτονόητο για ένα κράτος, για ένα συντεταγμένο κράτος. Δεν λέω κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου είναι κάτι ακόμα παραπάνω. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα συντεταγμένο κράτος που θέλει οι δομές του να μην διαλυθούν, να μην υπονομευθούν και να μην οδηγηθεί σε μια κρίση που μπορεί να είναι και ένοπλη σύγκρουση. Γιατί από ένα σημείο και μετά καθίσταται ανεξέλεκτη κατάσταση. Δεν υπάρχει όριο.
0: Η δίκη ξεκινάει τώρα. Πότε θα τελειώσει? Μετά από 2, 3, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Είδαμε το θέμα της αίθουσας. Μου θύμισε Χρυσή Αυγή με την αίθουσα. Που ψάχνανε να βρούνε αίθουσα. Πέρασαν πόσα χρόνια μέχρι να πάρουμε απόφαση. Στα Τέμπη.
1: Από ό,τι φαίνεται θα τελείωσε 4-5 χρόνια, λένε οι δικαστικοί κύκλοι. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο αυτό. Έπρεπε να δικάζουν κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς οι συνθέσεις αυτές, μάλιστα έχουν βάλει 9 δικαστές, αν έχετε προσέξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει όποιος για κάποιο λόγο αρρωσταίνει, δεξιοδοτείται, αφυπηρετεί, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε συμβαίνει. Υπάρχουν δηλαδή 2 εναλλακτικά σχήματα. Είναι 3 οι δικαστές που δικάζουν, υπάρχουν και άλλοι 6 για αντικατάσταση.
0: Βέβαια, ναι. Οπότε γιατί να μην δικάζουν κάθε μέρα?
1: Αυτοί οι δικαστές δικάζουν έτσι κι αλλιώς μόνο αυτή την υπόθεση. Είναι μόνο για αυτό το σκοπό, μέχρι να την τελειώσουν. Για μένα λοιπόν, εγώ περιμένω να δω βέβαια, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Πιστεύω και ελπίζω ότι πρέπει να δικάζουν κάθε μέρα και μέσα σε ένα χρόνο να υπάρχει απόφαση. Οτιδήποτε άλλο είναι μια...
0: Πιστεύετε ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε απόφαση?
1: Λέω ότι πρέπει.
0: Τι πρέπει?
1: Ξέρω. Θα το δω.
0: Μακάρι.
1: Κοιτάξτε, και οι παράγοντες της δίκης έχουν ευθύνη. Γιατί άκουσα το δικαστήριο αποφάσισε να συνεδριάσουν και Μεγάλη Τρίτη και είπαν οι δικηγόροι, όχι, λέει, είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Και τι έγινε? Μεγάλη Εβδομάδα. Έχω δικάσει μέχρι Μεγάλη Πέμπτη και μάλιστα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν κατάλαβα. Και υπό δύσκολες συνθήκες στο εφετείο, με το γήπεδο του Παναθηναϊκού να φλέγεται απ' έξω και λοιπά,
0: με τέτοια δίκη δεν μπορείς να λες είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη αυτό, Κρήτη.
1: Αυτό
0: δεν είπαμε
1: λέω.
0: Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα.
1: Γι' αυτό σας λέω. Είναι, υπάρχουν προβλήματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και δεν πρέπει να κοιτάζουμε. Ναι. Πρέπει με μία ηρεμία και ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να μην βάλουμε ακρίτως μόνο κατά των δικαστών. Και αυτών βέβαια. Όποτε φταίνε βεβαίως. Και εκεί θα καταλογίζουμε ευθύνη. Αλλά όχι ευθύνη που δεν τους αναλογεί.
0: Υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι. Κάποιοι έχουν κατηγορηθεί ότι το κάνουν και για να προσάγραν ψήφο. Και το γίνεται.
1: Καλά, είναι σίγουρο ότι.
0: Γίνεται
1: ότι
0: μέσα
1: όλα επισέρχονται. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, κανείς μας δεν είναι ανιδιοτελής. Δεν γεννηθήκαμε ανιδιοτελής. Το πόσο μέσα μας κατορθώνουμε να τη θασεύουμε την ιδιοτέλειά μας για το κοινό καλό, βγαίνει. Και βγαίνει και στα μάτια του ανθρώπου, στο πρόσωπο του ανθρώπου και σε ενέργειές του και στα λόγια του.
0: Και προς Θεού δεν εννοώ την κυρία Καριστιανού, έτσι. Εννοώ.
1: Κοιτάξτε, τους γονείς.
0: Τους γονείς δεν γίνεται.
1: Τους γονείς έχουν χάσει παιδί. Εγώ ό,τι και να κάνω, δεν θα τους κρίνω ποτέ. Γιατί έχουν χάσει παιδί, τι να συζητάμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε κανείς μας να διανοηθούμε τι σημαίνει να χάνεις το παιδί σου που σπουδάζει και έχει πάει και επιστρέφει από μία διασκέδαση στη σχολή του. Τρελαίνεσαι, έτσι. Ανατρέπεται όχι η ζωή σου, ο τρόπος που σκεφτόσουν μέχρι τώρα τα πράγματα, η σχέση σου με το Θεό, η σχέση σου με το κράτος, η σχέση σου με τον εαυτό σου, τι έκανες εσύ, Λάζο, κλπ. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί
0: σε αυτά τα παπούτσια δεν
1: είναι σε
0: να
1: μια
0: πες.
1: Κατάσταση
0: και δεν θες και
1: πραγματικά τρέλας, με όλο τους το δίκιο, οπότε δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε. Είτε το κάνουν τέλειο, είτε το κάνουν περίπου καλά, είτε δεν το κάνουν καλά, δεν έχει σημασία. Γιατί δεν μπορούμε να τους καταλογίσουμε μία ευθύνη που δεν τους ανήκε ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και η κυρία Καριστιανού δεν θα γινόταν ούτε αρχηγός κόμματος, ούτε πολιτικός, άμα δεν είχε χάσει το παιδί της.
0: Φυσικά δεν είχε καμία όρεξη, θεωρώ, να,
1: όχι,
0: να ανακατευτεί με την πολιτική.
1: Το είχε εκφράσει τόσα χρόνια. Με το να μην ασχολείται με την πολιτική καθόλου και με κανένα τρόπο. Και να έχει αφήσει στο κράτος αυτό που συμφωνήσαμε με το κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι, να πάμε στον Τζον Λοκ, να πάμε στο Χόμπς, να δούμε πώς έγινε το κράτος, τι θα πει κράτος. Εκχωρώ εγώ σε σένα κράτος τις ελευθερίες μου, αποφασίζεις εσύ για μένα, αλλά με μία συμφωνία που το κοινωνικό μας συμβόλαιο είναι, εσύ θα μου προστατεύεις τη ζωή μου, πάνω απ' όλα, τη ζωή μου, τη ζωή των παιδιών μου, την ελευθερία μου, την ιδιοκτησία μου. Άμα τα κάνεις αυτά, σου εκχωρώ το κομμάτι της ελευθερίας μου, σε αφήνω να με φορολογείς, σε αφήνω να μου γράφεις παραβάσεις τροχονομικές, σε αφήνω γενικά να με περιορίζεις και να μου στενεύεις έτσι τον τρόπο που εκφράζομαι, που ενεργώ, που ζω, αλλά με αυτή τη συμφωνία. Άμα ο Λοκ αυτό έλεγε. Άμα αυτή η συμφωνία λέει δεν ισχύει, διότι το κράτος αρνείται να σου προστατεύσει αυτά τα υπέρτερα ένωμα αγαθά, τότε σπάει το κοινωνικό συμβόλαιο και έχεις δικαίωμα, λέει, και με τη βία. Ακούστε τι έλεγε. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κράτους και του κράτους δικαίου. Έχεις δικαίωμα μόνο σου να διεκδικήσεις το δίκιο σου και την προστασία της ζωής σου, τη διαφύλαξη της ελευθερίας σου, της περιουσίας σου.
0: Τώρα που είπατε...
1: Άρα τι να λέμε, όχι να φτιάξεις κόμμα και με τη βία σου, λέει, μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Εγώ θα πιαστώ από την προστασία της ελευθερίας και θα σας πάω στον προσωπικό αριθμό. Εδώ έχει γίνει άλλο στα social media, όλος ο κόσμος το συζητάει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει κάποιος τι είναι. Μπορεί και εγώ που σας ρωτάω να μην έχω καταλάβει ακόμη. Ναι. Είναι ένας αριθμός. Μας έχει έρθει αυτός ο αριθμός, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι όλα τα προσωπικά δεδομένα σε έναν αριθμό. Κάποιοι δεν τον έχουμε αποδεχτεί, ναι. Ή αναγκαστικά τον έχουμε. Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Σας το πω και αυτό. Θέλω να ολοκληρώσω μόνο για τα Τέμπη, ότι πάλι ήταν πολιτική απόφαση να διωχθεί σε βαθμό κακουργήματος για να κατευναστεί η κοινωνία. Οπότε τα δικαστήρια και οι δικαστές, οι οποίοι περισσότεροι είναι έντιμοι, έτσι, ούτε διαπλεκόμενοι είναι, ούτε διεφθαρμένοι, και θέλουν να μαλακώσουν και να αποδώσουν, να απονείμουν τη δικαιοσύνη που πρέπει και να πάνε αυτοί που πρέπει φυλακή και να ηρεμήσει η κοινωνία ότι αυτή είναι εκεί φύλακας και φρουρός και δεν θα επιτρέψουν να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Όμως, με αυτό που κάνουν, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, εδώ αποφασίζω αυτό γιατί έτσι θέλω. Εκεί αποφασίζω το άλλο, σε παρόμοιες Χειρότερη περίπτωση είναι το μάτι, έτσι, γιατί το έγκλημα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια 5 ωρών μαζί με τους πνιγμένους. Ενώ το άλλο είναι ένα στιγμιαίο αδίκημα που ο λόγος που το κάνει κακούργημα είναι ότι 10 λεπτά πριν αυτός ο βλακός θαυμάρχης που τον λέω εγώ είχε επαναλάβει το ίδιο λάθος, οπότε μεγάλε το επαναλάβει. Το κάνεις το λάθος, μετά πώς το ξανακάνεις.
0: Ναι, αλλά
1: έχεις μπει σε μια διαδικασία.
0: Δεν θέλει η ελληνική κοινωνία να δει μέσα όπως είδε μόνο το σταθμάρχη.
1: Όχι βέβαια.
0: Εδώ πρέπει και να πάνε μεγάλα κεφάλια.
1: Αυτό είναι το θέμα λοιπόν, ότι απέδωσαν ένα κακούργημα για να σταματήσει η κοινωνία να είναι στα κάγκελα οριόμενη, απαιτώντας την κεφαλήν επί το πίνακα των υπουργών και των πρωθυπουργών. Καταλάβατε, και αυτό είναι αδιανόητο. Και η δικαιοσύνη, γιατί πρέπει να έρθουμε για να πάμε και στον προσωπικό αριθμό, έτσι. Το Σύνταγμα τελικά το σέβεται κανείς? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, λένε οι δικαστές, με μεγάλη ευκολία εκχώρησαν την αποκλειστική τους αρμοδιότητα να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία, γιατί αυτό θα πει διάκριση των εξουσιών. Άμα η εγκληματική οργάνωση δικάζει μόνη της τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τότε κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν θα βρεθεί ποτέ φυλακή. Δεν το ξέρουμε αυτό?
0: Λογικό είναι.
1: Γιατί δεν το κάνουν αυτό και με τις εγκληματικές οργάνωσες? Ο καθένας αποφασίζει μόνος του ποιος θα πάει φυλακή. Κανένας. Ποτέ. Όλοι ελευθεροί θα είναι. Και θα κάνουν ό,τι θέλουν ασίδωτοι. Όταν λοιπόν η δικαιοσύνη, για να βγει από τη δύσκολη θέση, γιατί όπως καταλαβαίνουμε και πιέσεις υπάρχουν και τηλέφωνα υπάρχουν, και κανένας δεν θέλει αυτή την πατάτα στα χέρια του να κρίνει έναν υπουργό αν πρέπει να πάει φυλακή, να τον δικάσει, να τον παραπέμψει κλπ. Με μεγάλη ευκολία και άνεση δέχθηκαν την κατάληψη του συντάγματος τον Ευάγγελο Βενιζέλο το 2001, που είπε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής η παραπομπή των υπουργών σε δίκη. Και θα σας πω γιατί, και δεν έπρεπε, και έστω και τώρα την ίστατη ώρα, η δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει την εξουσία της και την αρμοδιότητά της που απονέμεται απευθείας από το Σύνταγμα και οι αποφάσεις της εκδίδονται από τον λαό στο όνομα του ελληνικού λαού. Η εξουσία της δικαιοσύνης είναι από τον λαό απευθείας. Τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Αλβιζάτος πριν από ένα τρίμηνο, για τον οποίο και ΠΕ μιλούσαν σε μια δημόσια έτσι, διαβούλευση. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί με επιβεβαίωσε, γιατί είμαι η μόνη που το λέω τόσα χρόνια και δεν ακούει κανένας, γιατί έτσι βολεύει. Είπε λοιπόν ο κύριος Αλβιζάτος ότι στο Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 86 έλεγε ότι η δικαιοσύνη ή η Βουλή διαζευκτικά έχει αρμοδιότητα να ελέγξει και να παραπέμψει έναν υπουργό σε δίκη.
0: Άρθρο 86, διαβάζουμε, το λέμε, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη.
1: Σας λέω, το Σύνταγμα του 75 λοιπόν έλεγε η δικαιοσύνη και ξαφνικά ο νόμος του 86 έγινε η Βουλή χωρίς να λέει για τη δικαιοσύνη. Και το Σύνταγμα του 2001 που τροποποιήθηκε ήρθε να πει μόνο η Βουλή. Δείτε δηλαδή πως λάθρα έκλεψαν την αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και την έβαλαν στη Βουλή με έναν τρόπο που κατέλυσε το Σύνταγμα. Και το είπε ο κ. Αλβιζάτος, σας λέω, ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ότι αυτό καταλύει το Σύνταγμα και είναι αδιανόητο. Πρέπει να... Η αρμοδιότητα είναι στη δικαιοσύνη. Οι δικαστές λοιπόν πρέπει να αναλάβουν την εξουσία τους και είναι όλοι υπόλογοι για το γεγονός ότι μέχρι τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά πολύ βολικά και λένε «Α, όχι εγώ η Βουλή». Και να έχουμε το θράσος του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να λέει «ΟΠΕ και ΠΕ, τι, η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία. Δεν θέλουμε εμείς το Βορύδι κατηγορούμενο και αφού έχουμε την πλειοψηφία, δεν θα γίνει. Γιατί έτσι θέλουμε. Ακούστε κινησμό.
0: Κυρία Μαρούπα, εδώ κατέβηκε ο Καραμαλής πάλι στις εκλογές. Τον κατέβασε ο Μητσοτάκης, που θεωρώ ότι ήταν μέγα λάθος και του Κυριάκου Μητσοτάκη να κατεβάσει τον Καραμαλή. Αλλά ωραία, τον κατέβασε. Ο κόσμος τον ψήφισε και βγήκε πρώτος.
1: Δεν είδατε τώρα με τους αντικεπέδες πώς τον ψήφισε.
0: Ήταν πολλά τα ρουσέκια.
1: Όλοι διορισμένοι.
0: Τώρα όμως θα ζήσουμε χωρίς Καραμαλή. Η επόμενη Βουλή δεν θα έχει Καραμαλή. Βέβαια δεν παραιτήθηκε κατευθείαν. Σου λέει θα κάτσω άλλα 2 χρόνια.
1: Έχω να πω το εξής για όλα αυτά. Έχετε δει σε κανένα άλλο κράτος η οικογένεια De Gaulle η οικογένεια Μιτεράν, που μιλάμε τώρα για ιερά τέρατα, το λέω και ανατριχιάζω έτσι, Προέδρου της Γαλλίας. Μάλιστα ο Ντεγκόλ ήταν και στρατηγός, ήταν θεμελιωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε τη Γαλλία ουσιαστικά. Είδατε τα παιδιά του, τα εγγόνια του να είναι πολιτικοί, βουλευτές και πρόεδροι της Γαλλίας.
0: Από γενιά σε γενιά.
1: Στη Γερμανία είδατε κανέναν.
0: Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Στην Αμερική, εκτός από τους Κένεντι στην Αμερική, όπου δεν αξιώθηκε κανείς όμως να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, παρότι μπορεί και κάποιος να το άξιζε. Έτσι, είδατε κανένα να γίνει. Αυτή η οικογενειοκρατία εδώ, εμένα μου θυμίζει το βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας. Α, το παιδί της βασίλισσας, κουτσό είναι, βλαμμένο είναι, ξύπνιο είναι.
0: Εκεί έχουμε βασιλεία,
1: είναι,
0: μιλάμε για βασιλεία.
1: Θα γίνει.
0: Εδώ υποτίθεται... Δεν έχεις...
1: Βασιλεία έχουμε, εντάξει.
0: Βασιλεία έχει.
1: Επειδή μας το λένε δημοκρατία, ξέρετε, ακούστε να δείτε. Εγώ μπορώ να σας δώσω αυτό να πιείτε και να σας πω ότι είναι πορτοκαλάδα.
0: Το βαφτίζουμε.
1: Εντάξει. Άμα εσείς τώρα δεν αντιλαμβάνεστε μόνοι σας, είναι σαν το παραμύθι με το γυμνό βασιλιά. Α, πέρναγε ο βασιλιάς εκεί και τους λέγανε έχει αραχνοήφαντα ακριβά κλπ. Και τον είδε ένα παιδάκι και λέει, καλά, αυτός είναι γυμνός, δεν φοράει τίποτα, από πολύ φαίνεται το βρακί του. Και όλοι μετά είπανε αμάν, το παιδί έχει δίκιο. Στην αρχή σάστησα.
0: Το είδαμε.
1: Όταν λοιπόν εδώ εμάς μας το βαφτίζουν δημοκρατία και ξεχνάμε ποια είναι τα συστατικά της δημοκρατίας, για να το λέμε και εμείς δημοκρατία, και θεωρούμε ότι επειδή πάμε και ρίχνουμε ένα χαρτάκι κάθε 4 χρόνια ή οπότε μας καλέσουν, 2-3 κλπ. Επειδή ρίχνουμε το χαρτάκι. Αλλά όμως η πολιτική δεν αλλάζει με τίποτα και για κανένα λόγο. Ότι αυτό είναι δημοκρατία. Υποσυνθήκας λογοκρισίας.
0: Υποσυνθήκας. Υπάρχει και η μεγάλη αποχή.
1: Ασυμφωνίας. Ασυμφωνίας της λαϊκής βούλησης με την κυβερνητική πολιτική. Μας ρώτησαν εμάς που στείλανε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μας ρώτησαν εμάς που υπερασπίζονται οι Patriot, οι ελληνικοί, την Τουρκία. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Μας ρώτησαν εμάς που όλοι οι λαθρομετανάστες έρχονται και ξεφορτώνονται στην Ελλάδα και έχουμε φτάσει στα 2-3 εκατομμύρια. Μας ρώτησαν, ή να το πω αλλιώς, πόσα κόμματα μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν αλλιώς. Και όταν τους εκλέξαμε, και βάζω τον εαυτό μου με την έννοια ότι ο ελληνικός λαός είναι ένα. Όταν τους εκλέξαμε, κάναν ακριβώς τα αντίθετα.
0: Ακριβώς τα αντίθετα,
1: τα μνημόνια,
0: όχι από τα 13,
1: για τα
0: ακριβώς τα αντίθετα.
1: Είτε για τη Μακεδονία, για το Αιγαίο, για τη Θράκη, για τη... δεν υπάρχει. Έχουν γίνει όλα ίσωμα, κυρία Γιαννά. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ονομάζουμε δημοκρατία. Διαφορετικά μπαίνουμε στο παραλήρημά τους και γινόμαστε οι ηλίθιοι και οι πάκουοι που επιθυμεί η εκτελεστική εξουσία, ώστε να κάνει τη δουλειά της ανενόχλητη, να τρώει όσα θέλει, κατηγορούμενη να μην καθίζεται ποτέ, και εμείς να συνεχίζουμε το δρόμο μας προς τον αφανισμό του ελληνικού λαού και την εξαφάνιση του κράτους μας. Αυτό.
0: 21 Απριλίου έχουμε σημαντική ημερομηνία κιόλας. 21 ναι. Απριλίου έτυχε.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, εγώ λέω, στη ζωή αυτή.
0: Εκδικάζεται η ναι. ιστορία με τον προσωπικό αριθμό.
1: Η αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Για να δούμε εκεί. Αριθμό.
1: Κοιτάξτε, ο προσωπικός αριθμός, το είπε και στο διάγγελμα, διάβασα σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μην ανησυχείτε, λέει, τα ρουσφέτια τι λέει, όλοι μαζί τα κάναμε. Το όλοι μαζί τα φάγαμε, συνεχίζεται 15 χρόνια, 16 χρόνια, αφότου μας είπανε ότι η Δανειακή Σύμβαση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε στην Ελλάδα να επιβάλλει τους όρους του, γιατί θυμάστε, για να εξυγειάνει το πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Τι μας είπανε, η γραφειοκρατία θα παταχθεί και επίσης ότι θα σταματήσει το ρουσφέτη και θα γίνει εξυγείανση οικονομική. Πούντα, πούντα αυτά που γίνανε. Το μόνο που έγινε είναι να δημευθεί, όχι να δημευθεί μάλλον, να εκχωρηθεί δωρεάν η δημόσια περιουσία και η ιδιωτική περιουσία του ελληνικού λαού σε κοράκια του οικογλέφου. Τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει.
0: Κοιτάξτε, το μόνο που έχει αλλάξει, να το πούμε και αυτό, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, είναι κάπως η γραφειοκρατία, ότι κάποιος ναι. πλέον αντί να πάει στο ΚΕΠ μπορεί να το κάνει μέσω Gov.
1: Αυτό. Για να έρθει ο ψηφιακός αριθμός.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Άρα, μήπως ήταν.
1: Ψηφιακός αριθμός, ναι. Ψηφιακή ταυτότητα.
0: Το τυράκι αυτό.
1: Ψηφιακό χρήμα. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ψηφιακά, εγώ θα πω στον κόσμο έτσι, για να... χρόνια τα λέω αυτά, αλλά Μ' αρέσει να αναφέρομαι και σε πηγές, σε έγκριτους επιστήμονες και παγκόσμια έτσι αναγνωρισμένους, οι οποίοι τα λένε αυτά και από μέσα από το σύστημα. Η μία λοιπόν που έχει βγει τον τελευταίο καιρό και έχει κυριολεκτικά ξεσπαθώσει, γιατί τώρα κατάλαβε η γυναίκα περί τίνος επρόκειτο, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Κλίντον, αν θυμάμαι καλά, το 1993, λέγεται Κάθριν Όστιν Φιτς. Η κυρία λοιπόν αυτή, που ήταν υπουργός στέγασης και κάτι άλλο και σε έναν οργανισμό εκεί, υπουργός τώρα μιλάμε στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Αυτή η κυρία είπε ότι είναι, ξεχάστε το, ψηφιακό χρήμα, ψηφιακή ταυτότητα, σημαίνει μία άνευ προηγουμένου σκλαβιά, θα μπορούν αν θέλουν να σε περιορίσουν ακόμα και μέσα στο σπίτι σου. Δεν θα μπορείς να βγεις ούτε έξω από το σπίτι σου. Δεν θα έχει ισχύ η κάρτα σου, το ψηφιακό σου χρήμα, δεν θα μπορείς να το δαπανείς έξω από το σπίτι σου. Αν θέλουν δηλαδή θα σου πούνε θα κάτσεις μέσα στο σπίτι σου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι πόλεις των 15 λεπτών που άρχισε το πείραμα αυτό στο Δήμο Αθηναίων στην Κυψέλη. Στην αρχή σου το φέρνουν γλυκά και μαλακά ότι δεν θα χρειάζεται να ψάχνεις νοσοκομείο, να ψάχνεις δημόσιες υπηρεσίες, να ψάχνεις σχολεία, να ψάχνεις αγορά μακριά από την πόλη σου, από εκεί που μένεις, ώστε να διευκολυνθείς να είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής σου. Ναι, αυτό είναι το τυράκι. Δες και την παγίδα όμως, Έλληνα. Δεν είναι οι λήθοι οι Άγγλοι που βγήκαν όλοι στους δρόμους, όλοι όμως, και απέτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου για την ψηφιακή ταυτότητα και το κατάφεραν αυτό μέσα σε 2-24 ώρα.
0: Βγήκανε όλοι όμως. Και εδώ αν βγουν 10 εκατομμύρια Έλληνες, και εδώ θα το καταφέρουμε.
1: Να σας πω κάτι, το είχα πει από την εποχή των μνημονίων που τότε ακόμα ήμουν στο Πασόκ, αλλά κατάλαβα ότι και δεν πάει καλά με αυτά που γίνονται και χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ακόμα σε όλη την έκταση την αλήθεια, ψάχνοντας ακόμα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει, συμμετείχα στις διαδηλώσεις κλπ. Και τότε είχα προτρέψει τον κόσμο, αυτούς που ήμασταν μαζί με τους δήμους, απίστευτος κόσμος, έτσι. Πρέπει να ήταν εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, θυμάμαι ήμουνα έξω από το Άττικα, πρέπει να ήταν ο κόσμος συμπαγής μέχρι το Πολυτεχνείο, δεν μπορούσαμε ούτε να περάσουμε λίγο πιο δίπλα. Πρέπει να ήταν νομίζω πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμος αυτός. Και άνθρωποι έτσι όλων των ηλικιών και με παιδιά κλπ. Και θα σας πω το εξής, τους είχα πει χωρίς να έχω ακόμα συνείδηση ότι αυτό είναι μια πραγματική επανάσταση που θα φέρει αποτελέσματα. Τους είχα πει να μην φύγουμε παιδιά, να κάτσουμε εδώ απόψε. Και μου λέγανε πώς να κάτσουμε, τι εννοείς κλπ. Ήταν Οκτώβρη θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά το έτος πρέπει να ήταν 2010, μπορεί να πέφτω και λίγο έξω αυτό, νομίζω ήταν Οκτώβρης του 2010. Και τους είχα πει να κάτσουμε κάτω στην άσφαλτο, και να μείνουμε εδώ όσες μέρες ή νύχτες χρειαστεί, 2, 3, 4, μέχρι να πέσει η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό που κάνει με τα μνημόνια. Και η απάντηση δυστυχώς που έλαβα ήταν δεν μπορώ, πιάστηκα, η μέση μου πονάει, τα πόδια μου κουράστηκαν, να πάω να φάω ένα σουβλάκι, πάω για ψώνια, τα παιδιά μου
0: σχολείο,
1: οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε ακόμα τότε συνείδηση του τεράστιου κακού που επερχόταν, έτσι. Το οποίο κακό το είχαν ξεκινήσει η κυβέρνηση πατέρα Μητσοτάκη από το 1993, έτσι. Την ιδιωτικοποίηση, θυμάστε, με τον γαμπρό του, τον Μπακογιάννη, που έκανε και τις διαβουλεύσεις με την αριστερά.
0: Πάει.
1: Είχε κάνει τη συγκυβέρνηση τότε.
0: Τα ίδια γίνονται και τώρα, δεν έχει αλλάξει και πολλά. Γιατί και πάλι γίνονται διαβουλεύσεις.
1: Ναι, ήταν ισχυρά όμως τότε τα συνδικάτα, ναι. Και το Πασόκ κρατεό και στην αντιπολίτευση και ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε το σχέδιο πήγε λίγο πιο πίσω. Πόσο πιο πίσω, μέχρι να φάνε τον άμπακο κυριολεκτικά.
0: Εφάρανε, σκάσανε.
1: Χρηματιστήρια, Ολυμπιακά έργα, δεν ξέρω, μνημόνια και αυτά. Και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Και μετά φάνηκε ότι υπήρχε μία κόπωση λοιπόν στον κόσμο, ο οποίος δεν συνειδητοποιούσε αυτό που ερχόταν. Και ξέρετε, υπάρχει αυτή η ιστορία με το Βάτραχο, δεν ξέρω αν ξέρετε τι θυμάστε, που λέει όταν τον πετάξεις το Βάτραχο σε καυτό νερό, σε βραστό νερό, ο Βάτραχος κατευθείαν θα αισθανθεί τον κίνδυνο και θα βάλει όλη του τη δύναμη και θα πεταχτεί από την κατσαρόλα. Αν όμως τον βάλεις στο Βάτραχο,
0: το προχωράει. Το έχω δει σε πείραμα μπροστά.
1: Αν βάλεις το Βάτραχο στην κατσαρόλα και σιγά σιγά αρχίζει να ζεσταίνεται το νερό, κρύο το νερό. Μετά
0: θα συνηθίσει.
1: Στην αρχή του αρέσει γιατί είναι ζεστό, αχ τι ωραία, είναι ζεστό το μπάνιο εδώ κλπ. Ναι, μέχρι να καταλάβει ότι θα πεθάνει γιατί βράζει το νερό, είναι πάρα πολύ αργά και πεθαίνει.
0: Είναι πάρα πολύ αργά.
1: Οπότε αυτό μας κάνανε και εμάς. Σιγά σιγά.
0: Ωραία,
1: σιγά,
0: κάποιος,
1: σιγά,
0: σιγά, τι έχετε να πείτε σε αυτόν που μας βλέπει τώρα.
1: Οπότε,
0: ψηφιακή ταυτότητα, προσωπικός αριθμός. Ταυτότητα μέχρι στιγμής ισχύει αυτή που έχουμε. Ναι.
1: Έχει φτάσει, έχουμε φτάσει στο σταυροδρόμι, ξέρετε, είτε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες της αρετής και της κακίας, είτε αυτό που λέει η θρησκεία μας του Χριστού και του Αντίχριστου και πρέπει να διαλέξουμε.
0: Ωραία, θα σας πω όμως
1: κάτι, τελειώνει. Την δυσκολία μας αλλά την ελευθερία μας.
0: Πότε είναι η ψηφιακή ταυτότητα, μέχρι το 27 έχουν πει, πρέπει να τη βγάλεις γιατί δεν θα ισχύει η προηγούμενη, νομίζω το 27, το Αύγουστο του 27, δεν θυμάμαι.
1: Είπαν ότι από Αύγουστο του 26 δεν θα ταξιδεύουμε,
0: ναι, στο
1: με ταυτότητα,
0: okay,
1: με αεροπλάνο. Πρέπει να σας πω εδώ ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο ασφικτικός περιορισμός στην ελευθερία και ο έλεγχος των ταυτοτήτων. Είναι γελία η κατάσταση που ζούμε εντελώς. Πραγματικά έπρεπε να έχουμε εξεγερθεί πριν από 16 χρόνια με σοβαρή εξέγερση. Σας μιλάω. Και να σας πω γιατί. Έχω ταξιδέψει σε χώρες εκτός Σέγγεν. Όταν επιστρέφω στην Ελλάδα, όταν μπαίνω στο κράτος τους ή όταν επιστρέφω στην Ελλάδα, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ούτε αν είμαι γυναίκα, επειδή είναι γυναικείο το εισιτήριό μου. Ποια είμαι. Όχι ταυτότητα δεν ζητάνε. Δεν κοιτάζουν καν. Είναι άντρας αυτό που ταξιδεύει,
0: ναι,
1: γυναίκα.
0: Τίποτα.
1: Εσύ πώς φαίνεσαι σαν γυναίκα και εδώ μας γράφει άντρα, ας πούμε. Τίποτα. Έτσι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει το θέμα. Είναι εντελώς ελεύθερη η διέλευση από τα αεροδρόμια. Εντελώς. Εμένα μου έκανε εντύπωση και στην επιστροφή. Δεν θέλουν να ξέρουν από την Αυστρία, από την Πολωνία, από τα άλλα κράτη ποιος φεύγει να πάει στην Ελλάδα. Από εκεί, από το κράτος τους. Όχι, δεν κάνουν έλεγχο. Αυτό που ζούμε εμείς εδώ δηλαδή. Δίνεις πας, δίνεις την κάρτα επιβίβαση στο γκισέ εκεί, στο ταμείο που σου παίρνουν τη βαλίτσα. Δίνεις τη βαλίτσα, φεύγεις, τελείωσες. Δεν σε ξέρω, κοιτάζουν μετά. Αν μπείτε εσείς στο αεροδρόμιο και ταξιδέψετε αντί για μένα, δεν θα σας κοιτάξει κανείς.
0: Εδώ στην Ελλάδα, για να μπεις στο γήπεδο που παίζουν ελληνικές ομάδες, θες πιο πολύ μεγάλη διαδικασία από ότι αν πας να δεις ένα ευρωπαϊκό μάτς. Αυτό είναι τρέλα.
1: Εδώ βέβαια αυτοί που μπαίνουν
0: ανεξέλεκτοι
1: είναι λαθρομετανάστες. Αυτοί μπορούν να μπουν.
0: Αυτοί μπορούν να μπουν.
1: Να ζουν
0: στο
1: εδώ.
0: Δεν
1: να πάρουν επιδόματα, να πάρουν σπίτι, να πάρουν δωρεά ρεύμα. Να τα κάνουν όλα. Να κάτσουν σε όποια πόλη θέλουν, όσο θέλουν. Να διαπράξουν όσα αδικήματα θέλουν, με όποια ονόματα θέλουν. Έτσι. Και δεν τους ξέρει κανένας, ούτε τους ψάχνει κανένας. Αντιθέτως, οι μόνοι που είμαστε ελεγχόμενοι και ασφεκτικά περιοριζόμενοι οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, με τα δικαιώματά μας, με την ελευθερία μας, είμαστε οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να εξαφανιστούμε. Είναι σαν κάποιος να είναι ορκισμένος εχθρός μας και να θέλει να μας εξαφανίσει από το χάρτη της γης. Και βέβαια, θα σας πω για να δούνε, να καταλάβει ο κόσμος που πάει, υπάρχει ένας Κινέζος καθηγητής, αυτός που τον λένε ο Κινέζος Νοστράδαμος που τα προβλέπει όλα κλπ. Ο Ξεκίν Τζιάνγκ. Αυτός λοιπόν λέει ότι ο σκοπός του πολέμου αυτού εναντίον του Ιράν εκεί, είπα Ισραήλ κατά Ιράν, ότι είναι θρησκευτικός ο πόλεμος και πράγματι έχει προκύψει αυτό από δημόσιες εκδηλώσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, αλλά ότι ο Αντίχριστος που είναι αυτός που θα αποκτήσει την παγκόσμια διακυβέρνηση θα κυβερνήσει με ένα σύστημα που το σύστημα είναι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, και που δεν θα μπορεί όμως να κυβερνήσει άμα δεν μας έχει εμάς φυλακισμένους με την ψηφιακή ταυτότητα, με τον προσωπικό αριθμό και με το ψηφιακό χρήμα. Αν εγώ έχω μετρητά και μπορώ να έρθω σε εσάς που πουλάτε πατάτες να αγοράσω πατάτες, θα φάω. Μετά μπορεί να μην με νοιάζει, να μην με νοιάζει να είμαι δικηγόρος, να μην με νοιάζει να έχω σπίτι, να μπορώ να μείνω στη σπηλιά, έτσι, με τα παιδιά μου, με όποιον θέλω και όπως θέλω, σε ένα κατάλημα πρόχειρο, σε μια παράγκα, να ψαρεύω ψάρια, να τρώω πατάτες και να ανταλλάσσουμε και προϊόντα μεταξύ μας. Αν όμως δεν έχω εγώ μετρητά Και μπορώ μόνο με το ψηφιακό χρήμα που βάλανε και στους αγρότες τώρα, ε, το είδατε.
0: Βέβαια.
1: Το e-pass, ψηφιακό, και μάλιστα λέει θα έχουν εφαρμογή στο κινητό.
0: Για να πατάξουν τη φοροδιαφυγή.
1: Φόρου, ποια φοροδιαφυγή, έτσι. Τώρα αυτά είναι ανέκδοτα, έτσι.
0: Έτσι θα σας πω, αυτά να πατάξουν τη φοροδιαφυγή.
1: Το τυράκι για να μας κλείσουν στη φυλακή τους, η οποία είναι η φυλακή τελικά του Αντίχριστου, που τα λέω χρόνια αυτά, και τελικά επαληθευόμαστε με τον πιο άσχημο τρόπο από τους ύπατους αξιωματούχους, ξαναλέω, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Θα μπορούν, λέει, και να διαπιστώσουν αν εκείνη την ώρα που χτυπάει κάρτα στο ψηφιακό e-pass ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, αν βρίσκεται κιόλας στο μαντρί του. Γιατί μέσω δορυφόρου θα εντοπίζουν το σήμα του, το κινητό του είναι εδώ και άρα και αυτός είναι εκεί και δεν ξέρω, μπορεί να ζητάνε και ταυτοποίηση μέσω προσώπου. Αυτά είναι αδιανόητες καταστάσεις. Είναι ένας γερουσιαστής, λόρδος εκεί, ο Ρούπερτ Λόουι λέγεται στην Αγγλία, μεγάλος ηλικία, 70 χρονών, ο οποίος είδα ένα βίντεο του πριν από μερικές μέρες, έλεγε ποτέ δεν θα αποκτήσω ψηφιακή ταυτότητα, γυρνάω και περπατάω στους δρόμους, λέει, έξω από τη Βουλή την Αγγλική και βλέπω, λέει, όλος ο κόσμος είναι με το κινητό διασυνδεδεμένος. Πώς καταντήσαμε έτσι, πώς εξαφανίστηκε το αγγλικό έθνος, γιατί αυτοί εκεί είναι 100 φυλές, είδατε ο Κάρολος,
0: γιατί
1: εκεί ο βασιλιάς.
0: Γιατί είμαστε εδώ, δεν είμαστε με τα κινητά.
1: Δεν διάβασε ούτε προσευχή για το Πάσχα, τελείωσε, πάει ο χριστιανισμός στην Αγγλία. Αντιθέτως ευχήθηκε για τα ραμαζάνια όλα και λοιπά, αποδέχθηκε δηλαδή ότι πια ηγείται ενός μουσουλμανικού κράτους και τη χριστιανική θρησκεία απλώς την εξαφάνισε, σαν να μην υπήρξε το Πάσχα.
0: Κοιτάξτε, και εδώ η αλήθεια είναι ότι εγώ που πήγα στους χαιρετισμούς, ο κόσμος ήταν πολύ λίγος. Ναι. Είτε γιατί μπορεί να έχει δουλειές, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά έχει απομακρυνθεί ο κόσμος.
1: Ήταν στοχευμένο αυτό, δεν το έχετε αντιληφθεί.
0: Τουλάχιστον.
1: Όλα αυτά,
0: τουλάχιστον,
1: θυμάστε όλα αυτά με τα ροζ σκάνδαλα των επισκόπων.
0: Η επαρχία, να ξέρετε ότι κρατάει λίγο καλύτερα.
1: Έχει αρχίσει να μαζεύεται τώρα ο κόσμος στις εκκλησίες και θα σας πω γιατί οι περισσότεροι κάναμε το διαχωρισμό. Ο παπάς, ο ιερέας που προείσταται ή ο επίσκοπος ή ο αρχιεπίσκοπος, καταρχάς δεν είναι χριστιανική εκκλησία, δυστυχώς στην Ελλάδα πια. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια για το γεγονός ότι δεν θέλουν να είμαστε ένα χριστιανικό έθνος. Δεν συζητώ ότι δεν φορούσαν τους σταυρούς, έχουν κάνει όλων των ειδών τα σκάνδαλα από οικονομικά, σεξουαλικά, θυμάστε τώρα, αδιανόητα πράγματα. Σκανδαλίζουν τον κόσμο ακόμα και με μικρά πράγματα, δηλαδή θυμάμαι ένας φίλος δήμαρχος, δεν θα πω τώρα από πού για να μην ταυτοποιηθεί και ο επίσκοπος, είχε πάει Μεγάλη Τετάρτη στο γραφείο του για κάποιο λόγο το πρωί μία επίσκεψη. Όχι, δεν ήταν Μεγάλη Τετάρτη, συγγνώμη, ήταν κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Είχε πάει στο γραφείο του Δημάρχου λοιπόν ένας επίσκοπος και του είπε: «Δέσποτα, τι να σε κεράσουμε?» Και λέει: «Ένα τοστάκι», λέει, «αλλά μην το πεις ότι είναι για μένα».
0: Ορίστε.
1: Λέει στο Δήμαρχο.
0: Ξέρετε πόσα τέτοια.
1: Ότι θα το φάσει εσύ, δηλαδή, που δεν είσαι
0: τέτοια. Πόσα τέτοια έχω
1: και το παρήγγειλε.
0: Έχω ακούσει Μεγάλη Παρασκευή να τρώνε κρέας.
1: Εντάξει, αυτά είναι όλα, σκανδαλίζουν έτσι το ποιμνίο, το χριστιανικό λαό όμως. Να σας πω κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα τι κάνουν αυτοί, γιατί ισχύει αυτό που λένε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται οι Αμερικανοί, οι America First, αυτοί που ανέδειξαν τον Τραμπ, τον λένε προδότη, λένε το πολύ ωραίο Christ is King, ο Χριστός είναι ο βασιλιάς μας. Παρότι τους βρίζουν, τους υπονομεύουν, τους απολύουν, τους λένε αντισημίτες, περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται για αυτά και να συντρέχει αυτούς τους ανθρώπους και να τους συνδράμουμε, γιατί και το γεγονός ότι τους παρακολουθούμε στο διαδίκτυο και έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ο Τάκερ Κάλσον, η Κάντας Όουενς, ο Τζόε Ρόγκαν, η Μέγκιν Κέλλη, αυτοί οι άνθρωποι που βάλλονται τώρα από το αμερικανικό κατεστημένο και από το σιωνιστικό καθεστώς που κυβερνά στην πραγματικότητα την Αμερική. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουν στις εκπομπές τους 2-3 εκατομμύρια θεάσεις είναι δύναμη, τεράστια δύναμη.
0: Βέβαια. Και εκεί είναι η δύναμη.
1: Και πάνε όλα πίσω. Είδατε, ξεκίνησαν αυτοί, ακολούθησε μετά ο Τζο Κέντ, ο διοικητής της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος είπε και για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ ότι από πίσω ήταν ξένο κράτος και δεν μ' άφησαν να το ελέγξω, ότι αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος του Ισραήλ, δεν είναι δικός μας, δεν ξέρω γιατί πρέπει. Ο άνθρωπος αυτός έχει συμμετάσχει εντωμεταξύ σε 11 εκστρατείες του κράτους του, των ΗΠΑ, σε πολέμους στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος άψιτος, είναι ένας άνθρωπος που τόσησε από μέσα και κατάλαβε ότι οι πόλεμοι αυτοί γίνονται για να φτιαχτεί το μεγάλο Ισραήλ και δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να πρέπει να απολύσει ο Υπουργός Πολέμου, ωραίο.

0: στρατιώτες μου, τα αμερικανικά παιδιά, τα παιδιά των Αμερικανών στο Ιράν να σκοτωθούν. Και μαζί αποστράτευσε και άλλους 10 στρατηγούς. Κανείς δηλαδή δεν στέλνει τον αμερικανικό λαό να σφαγιαστεί στο Ιράν σε έναν άδικο πόλεμο. Έτσι ξαναλέω. Και μας λένε είναι θεοκρατικό το καθεστώς αυτό, το άλλο δεν είναι θεοκρατικό το Ιράν, όχι η Αμερική. Με όλα αυτά τις γελοιότητες που ζούμε τις
1: τελευταίες. Δεν ξέρω αν βλέπετε τηλεόραση γενικότερα, να προλαβαίνετε να δείτε τα κανάλια. Τι παίζουν για τον πόλεμο. Θέλω, επειδή τελειώνουμε σε 2-3 λεπτά, θα μπορούσαμε να συζητάμε 2-3 ώρες, αλλά έχει περάσει ήδη μία ώρα. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο γι' αυτό. Το πώς έχουν χειριστεί τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα του πολέμου.
0: Ναι. Καταρχάς να πω, 21 Απριλίου, δεν είναι τυχαίο, είναι η μέρα του πραξικοπήματος της Χούντας, εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης κατά του προσωπικού αριθμού. Να έρθει κόσμος εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, να το πείτε αυτό.
0: Όσο μπορεί. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι τυχαίο και ότι οι δικαστές θα επιβεβαιώσουν την αποστολή τους, που είναι η περιφρούρηση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των ανθρώπων, όπως το είχε κάνει στο παρελθόν η κυρία Καραμανόπουλου.
1: Οπότε θα έχουμε εξέλιξη έτσι.
0: Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Είναι πολύ σύντομη. Τώρα, για το πόλεμο, δεν είναι περίεργο και δεν καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Δύση δεν αυτοκυβερνάται? Ποιος μας κυβερνάει, παιδιά? Και βλέπω έτσι και με αγωνία και ανθρώπους που έχουν πραγματικά αγνές προθέσεις. Την κυρία Καρστιανού, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που δεν έχει κάποιος να τους καταλογίσει κάτι ούτε για την προηγούμενη
1: ζωή
0: τους,
1: και οι δύο.
0: Ούτε για την πρόθεσή τους να κατέβουν στην πολιτική. Αναρωτιέμαι, έχουν καταλάβει όμως που μπλέκουν με την έννοια ποιος κυβερνάει τον κόσμο? Δεν τον κυβερνάει ο Μητσοτάκης, δεν τον κυβέρνησε ο Τσίπρας, δεν τον κυβέρνησε ο ΓΑΠ, ο Σαμαράς. Δεν είναι αυτοί. Αυτοί είναι εντολοδόχοι, αυτοί είναι υπάλληλοι συμφερόντων ανθεληνικών, δυστυχώς, όπως προκύπτει, δηλαδή αμφισβήτητα, άλλων εθνικών κέντρων ή οικονομικών κέντρων που απλώς διεκπεραιώνουν κάτι και που όταν δεν μπορούν πια να το διεκπεραιώσουν, όπως φτάνει τώρα η ώρα του Μητσοτάκη, έφτασε πιο πριν του Τσίπρα, του Καμένου, του Σαμαρά, απλώς τσακ, τους είναι σαν τα στρατιωτάκια στο σκάκι που είναι τα πιόνια του βασιλιά και της βασίλισσας. Θα πέσουν κάποια στιγμή.
1: Όταν
0: είναι απλά πιόνια.
1: Όταν δεν θα τους χρειάζονται. Φυσικά.
0: Όταν δεν θα μπορούν να επιτελέσουν κυρίως το σκοπό τους, να καθυποτάσουν
1: ή όταν έχει τελειώσει
0: την ελευθερία και τη δημοκρατία στα άνομα και ανθεληνικά συμφέροντα αυτών τους οποίους υπηρετούν. Τότε. Οπότε και τα μέσα ενημέρωσης, θα πω, επειδή είναι και μέρες τέτοιες τώρα που ζούμε, το είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, νομίζετε ότι τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα τα διοικούν 4-5 μεγαλοεπιχειρηματίες της Ελλάδας ή της Αμερικής? Και είχε πει το εξής, σε έναν καιρό που όταν το είχα ακούσει είχα αναρωτηθεί τι νοούσε, ή δεν ήξερα κι εγώ τότε. Λέει, δεν θέλετε να ξέρετε ποιοι τα κυβερνούν. Και βέβαια γι' αυτό θα πω ότι ο κύριος Σωτήρης Τζούμας, ο επικοινωνιολόγος τότε του Χρυσόστομου, του Στόδουλο, είχε παρευρεθεί στο άνοιγμα της συναγωγής μαζί με τον Κώστα Καραμαλή. Και τότε ο Χριστόδουλος είχε ανέβει στο Βήμα και είχε πει, αδελφοί μας Εβραίοι, εδώ στην Ελλάδα, αδελφοί μας Εβραίοι, εμείς σας αγαπάμε, σας σώσαμε στην κατοχή, θέλουμε να ζούμε ειρηνικά, γιατί μας κυνηγάτε? Ακούστε κουβέντα που είχε πει. Και τότε όταν κάθισε στην καρέκλα του, κάποιος έσκυψε στο αυτί του και του είπε, είσαι νεκρός και δεν το ξέρεις. Τι είπες ρε μεγάλη?
1: Είσαι νεκρός και δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Τι είπες ρε μεγάλη? Και μετά έπαθε αυτούς τους δύο καρκίνους, τους σύγχρονους σε διαφορετικά όργανα, που θα τους πάθει μόνο το 2% των ανθρώπων παγκοσμίως, σε άλλη χρονική περίοδο όμως, όχι στην ίδια. Τον δηλητηρίασαν, όπως το έχουν κάνει με πολλούς. Άλλη εκπομπή αυτή κλπ.
1: Αυτό είναι ολόκληρη εκπομπή μόνη της.
0: Κοιτάξτε, τα παραδείγματα αυτά τα φωτεινά, Χριστόδουλος, Τάσος Παπαδόπουλος κλπ, τα οποία τα έχω κάνει εκπομπή, γιατί και τους δύο δηλητηρίασαν, ήταν εμπόδια στα σχέδιά τους. Θυμάστε, η Αμερικανική πρεσβεία, μόλις ήταν άρρωστος ο Χριστόδουλος, το ευχετήριο μήνυμα από τα WikiLeaks τα μάθαμε αυτά. Να είναι καλά ο Τζούλιαν Ασάνς, το λέω και ανατριχιάζω. Χρωστάμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη, Τζούλιαν Ασάνς, Σνόντεν.

0: τους whistleblowers που βγήκαν και μας ενημέρωσαν για αυτά που μας μέλουν, Αρών Ρούσο κλπ. Τότε λοιπόν η Αμερικανική πρεσβεία είχε πει ότι είναι στα τελευταία του, η ελληνική στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, είναι στα τελευταία του, λέει ο Χριστόδουλος, ανοίγει ο δρόμος για την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Ποιος το κάνει αυτό, ποιος το έκανε με τη Μακεδονία, ο Τσίπρας και ο Καμένος που πήραν τις εντολές και διεκπεραίωσαν υποσχόμενοι προεκλογικά τα αντίθετα από αυτά που
1: έκαναν. Ακριβώς το αντίθετο.
0: Ποιοι μας κυβερνάνε, πού χρωστάμε τα τρισεκατομμύρια, ποιοι αγοράζουν τα λιμάνια μας, ποιοι θέλουν να πάρουν τα νησιά μας, ποιανού τα συμφέροντα υπηρετούμε σε αυτό τον άδικο πόλεμο που γίνεται στο Ιράν. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποφασίζει ένα κράτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά που δεν μπορεί να απειληθεί, ή είπα, δεν μπορούν να απειληθούν από το Ιράν, έτσι. Και μάλιστα ίσα ίσα που ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε μία απομάκρυνση των ΗΠΑ από τις χώρες του Περσικού, γιατί έχουν καταστραφεί όλες μα όλες τις στρατιωτικές τους βάσεις στα γύρω κράτη που τα έχουν υποδουλώσει οι Αμερικάνοι και με τις συμφωνίες του Αβραάμ και το Ισραήλ. Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί, ρε παιδιά, πιο θεοκρατικό. Ο Τραμπ βγαίνει, τον παραλληλήσανε με τον Χριστό αυτή την ύβρη. Ανήμερα το Πάσχα των Καθολικών εχθές δημοσίευσε ένα μήνυμά του στο Truth Social που μιλούσε με ακατανόμαστες λέξεις, λέγοντας στους Ιρανούς ή θα ανοίξετε το από αυτό του Ορμούς, το στενό του Ορμούς μέχρι την Τρίτη το βράδυ ή θα καείτε στην κόλαση, καλό αλλάξα, κάτι. Είναι δυνατόν ένα άτομο με αυτή τη συγκρότηση, με αυτή την προσωπικότητα την ασταθή, να το πω ευγενικά, έτσι. Να πω δε ότι ο Μερσχάιμερ με τον Σάχς, οι δύο μεγαλύτεροι εν ζωή γεωστρατηγιστές, καθηγητές οι οποίοι χαίρουν απόλυτης αναγνώρισης και σεβασμού και κύρους σε ολόκληρο τον κόσμο, τον λένε τρελό. Τον λένε ότι είναι σε παράκρουση. Έτσι, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος μόνος του να αποφασίζει? Όχι, δεν είναι αυτός. Ποιος τον έβαλε εκεί να κάνει αυτά και γιατί έπρεπε ο Τσάρλι Κέρκ να σκοτωθεί, γιατί εμπόδιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν και τον εμπόδισε αποτελεσματικά πέρσι τον Ιούνιο και αφού του άσκησαν ασφυκτικές πιέσεις τον σκότωσαν του Σεπτέμβριο ώστε να μπορεί να γίνει ο πόλεμος.
1: Άρα να σας πω κάτι, ξέρετε τι θα πει ο πολίτης? Ελπίδα υπάρχει, σωτηρία έχω.
0: Βέβαια, και είναι στους λαούς. Και η απόδειξη, ξαναλέω, είναι η Αμερική, η οποία παρά την υπονόμευση της κριτικής σκέψης του λαού της, από αυτά που τον ταΐζουν, από τις ενέσεις που του κάνουν, από τα προπαγάνδα που του κάνουν, δεν έχουν περάσει χρόνια, θυμόμαστε όλοι που λένε τι είσαι Αμερικανάκι, τι σημαίνει αυτό. Λίγο αφελής, λίγο καλοσυνάτος, λίγο χαζός, που δεν καταλαβαίνεις την αλήθεια ή το βάθος και σε κοροϊδεύουν και όλες σου κλέβουν και τα λεφτά σου. Αυτά λοιπόν τα Αμερικανάκια έχουν φτάσει τώρα να υψώνουν ανάστημα και να λένε φτάνει σε αυτόν που μέχρι πέρσι, όχι απλώς όμνιαν στο όνομα του Τραμπ επειδή δεν θα έκανε πολέμους πια πουθενά και θα κοιτάζει να ξανακάνει την Αμερική μεγάλη, αλλά και υφίσταντο διώξεις και απειλές κατά της ζωής τους για να υποστηρίξουν τον Τραμπ. Και όμως μόλις είδαν ότι λοξοδρόμησε και ότι έχει ξεφύγει τόσο πολύ ώστε να κάνει έναν άδικο πόλεμο, είπανε είσαι προδότης και δεν είναι το κίνημά σου το MAGA, Make America Great Again, αλλά το MIGA, Make Israel Great Again.
1: Οπότε, κοιτάξτε, εδώ να δούμε εδώ, τι θα κάνουμε.
0: Πρέπει και εμείς εδώ,
1: εδώ να
0: και
1: δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι, γιατί όταν βλέπω όμως τον ελληνικό λαό να πηγαίνει και να σφυγεί τα χέρια των βουλευτών και των υπουργών και να τους φυλάει τα χέρια και να τους χτυπάει την πλάτη και, για να ζητήσει το μικρό ρουσφετάκι του, το ρουσφέτι αυτό να ξέρει ότι θα στοιχήσει τη ζωή των εγγονών του που δεν θα γεννηθούν. Στην Ήπειρο σε 11 δήμους δεν γεννήθηκε κανένα παιδί. Έτσι. Το παιδί του θα ξενιτευτεί για να μπορέσει να ζήσει. Και η Ελλάδα σε λιγότερο από 10 χρόνια θα είναι μια μουσουλμανική χώρα. Ας συνειδητοποιήσει λοιπόν το μέγεθος της βλακείας του όταν χαιρετάει κάποιο βουλευτή και αν φωναχτά δεν του πει κάτι, τουλάχιστον ας περνάει με περιφρόνηση από δίπλα.
1: Έχουμε δει χεράκια, επικύψεις. Τι κάνετε,
0: τα βλέπουμε,
1: κύριε βουλευτά μου.
0: Φραπέδες,
1: βέβαια, βέβαια, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Να πούμε και να εξάρουμε και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν κάποιοι βουλευτές, βέβαια, εκεί μέσα. Και αναδεικνύουν την κατάρτιση του ελληνικού κοινοβουλίου.
1: Τα γενικοποιούμε όλα, αλλά.
0: Με τους φραπέδες και τους γασάπηδες.
1: Πρέπει να πούμε όμως ότι ο κόσμος πλέον έχει γυρίσει την πλάτη. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα.
0: Δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει, δεν όχι, όχι, όχι, δεν έφτασε, δεν έφτασε, δεν έφτασε. Αλλά δεν είμαστε όπως παλιά.
0: Κοιτάξτε, όσο οι βουλευτές αισθάνονται ότι, και οι υπουργοί, ότι μπορούν με τιμή ξαναλέω, να βγουν από το σπίτι τους, να πάνε στην εκκλησία τώρα για να παριστάνουν και τους χριστιανούς, γιατί τους παριστάνουν δεν είναι.
1: Ναι.
0: Να πάνε να φάνε στην ταβέρνα. Θυμάστε τα χρόνια του Πασόκ, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, μέχρι να κάνει την κολοτούμπα ο Σαμαράς. Και να συλλάβει για τους χρυσαυγίδες και να κάνει όλα αυτά τα ωραία με τις εντολές εκεί του ΑΙΠΑΚ. Δεν τολμούσαν να βγουν από την πόρτα τους οι Πασόκοι που είχαν ψηφίσει τα μνημόνια. Πρέπει με την περιφρόνησή μας και την αηδία μας να καταλάβουν ότι ίδια εποχή ζουν και ότι πρέπει
1: χειρότερη.
0: Να... Καλά, βέβαια. Αλλά ότι πρέπει να υπαναχωρήσουν από την αποφασιστικότητά τους να αποτελειώσουν τον ελληνικό λαό, την περιουσία του και την ελευθερία των πολιτών. Αυτό.
1: Πάσχα, έχουμε Ανάσταση, έχουμε Κυριακή του Πάσχα. Στην Αθήνα θα κάνετε Πάσχα?
0: Όχι, στο χωριό όπως
1: στο χωριό.
0: Όλοι.
1: Χριστούγεννα στην πόλη, Πάσχα στο χωριό.
0: Στο χωριό και με την ελπίδα ότι θα αντιληφθούμε το μήνυμα των ημερών. Είτε πιστεύει κάποιος, είτε δεν πιστεύει στη θρησκεία και ιδίως στη χριστιανική, ότι ο Χριστός ανέτρεψε όλη την καθιστική τάξη, μπαίνοντας με βάγια μέσα στα Ιεροσόλυμα που περίμεναν όλοι ότι θα είναι ο βασιλιάς για να τους απελευθερώσει, καθισμένος πάνω σε ένα απλό γαϊδουράκι. Και ανέτρεψε όλη την καθιστική τάξη της πολιτικής εξουσίας της Ρώμης και τότε παντοκράτηρας, και την θρησκευτική εξουσία.
1: Το θέμα είναι να θέλουμε, όλα τα μπορούμε. Το θέμα είναι η θέληση και να συνειδητοποιήσει κάποιος τι γίνεται, πού πάμε, τι θέλει να κάνει και τι βλέπει να έρχεται. Κυρία Μαρούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί εδώ είχα 10 θέματα γραμμένα. Μόνο,
0: σας το είπα, είναι πολλά.
1: Μόνο 2-3 καταφέραμε θέλω, κάπως.
0: Θέλω να κλείσω μόνο με μία κουβέντα που μου ήρθε τώρα. Για τον κόσμο και την δουλικότητα κλπ. Το καταλαβαίνω, όσοι είναι διφθαρμένοι με ρουσφέδια κλπ. Δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά αυτό είναι μικρό κομμάτι του ελληνικού λαού. Στους υπόλοιπους θέλω να απευθύνω αυτούς τους στίχους του Κάλβου που είχε πει: όσοι το χάλκιον χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωσιν. Θέλει τόλμη και αρετή ελευθερία. Δεν γίνεται, παιδιά, μη φοβάστε. Η οδή εσάμων του Κάλβου μας έχει δείξει το δρόμο. Αρετή και τόλμη. Πείτε αυτό που σκέφτεστε.
1: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να μην σας κουράσουμε. Τα θέματα ήταν όλα ένα προς ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε, πραγματικά. Αλλά τόσα προλάβαμε. Θέλω να δεσμευτείτε ότι θα ξαναέρθετε στην εκπομπή να πούμε τα υπόλοιπα.
0: Με τα χαράς, όποτε θέλετε.
1: Καλή Ανάσταση σε όλους και καλό Πάσχα.
2: Όταν όλα γκρεμίζονται, όταν η αλήθεια χάνεται, υπάρχει πάντα μία φωνή. Η δική μου. Είμαι η Μπέτη και όταν τα φώτα ανάβουν, σας μιλάω direct. Οι κάμερες ανοίγουν, οι σιωπές πάνε. Όσα δεν τόλμησε κανείς να πει, τώρα θα υποθούν. Όταν η αλήθεια ξεπερνά τα όρια, οι συνεντεύξεις του Μπέτη Direct γίνονται θέμα σε όλη τη χώρα.

Αν θέλεις να ξέρεις την αλήθεια για όλους και για όλα, αν θέλεις να μη σου σερβίρουν έτοιμες ειδήσεις, τότε κάνε κλικ το εδόλιο5.gr, το site που ζήλεψε και το παρακράτος. εδόλιο5.gr. 10 δημοσιογράφοι μέρα νύχτα σε ενημερώνουν για αυτά που δεν θέλουν οι άλλοι να μάθεις. εδόλιο5.gr. Τα κράτη έχουν μυστικές υπηρεσίες για να τα μαθαίνουν όλα. Εσύ έχεις το εδόλιο5.gr. Μόνο αν αντέχεις να γνωρίζεις όσα θέλουν να σου κρύψουν οι άλλοι. Τα νέα των Δήμων όλα εδώ. Το Πάρχης, η νέα ηλεκτρονική εφημερίδα τοπικής αυτοδιοίκησης με το κύρος της δημοσιογραφικής ομάδας του εδόλιο5.gr. Κάθε Τρίτη, όλοι οι Δήμοι της χώρας στις σελίδες του Το Πάρχη. Αποκαλύψεις, καυτά ρεπορτάζ και ειδήσεις που δεν θα διαβάσετε πουθενά. Το Πάρχης, η εφημερίδα που έλειπε από την καθημερινή ηλεκτρονική ανάγνωση όλων των πολιτών. Το Πάρχης ήρθε για να μείνει και να γίνει εφιάλτης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τα τραγούδια επιλέγει ο Παναγιώτης Τσάμπρας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία του σύμπαντος τόσο ακραία που οι πιο ισχυρές θεωρίες μας για τη φυσική απλώς σταματούν να λειτουργούν. Όχι επειδή τα μαθηματικά είναι δύσκολα, ή επειδή τα δεδομένα είναι ελλειπή, αλλά επειδή οι ίδιες οι έννοιες, χώρος, χρόνος, αιτία, αποτέλεσμα, φαίνεται να χάνουν κάθε νόημα εκεί. Είναι ένας στίχος χτισμένος όχι από άγνοια, αλλά από κάτι πιο ανησυχητικό. Ένα γνήσιο όριο σε αυτό που η γλώσσα της φυσικής μπορεί να περιγράψει. Αυτός ο τείχος βρίσκεται στην αρχή του Big Bang. Και για τους περισσότερους από εμάς, η ερώτηση που ακολουθεί αμέσως είναι η ίδια. Αν το Big Bang ξεκίνησε τα πάντα, τι υπήρχε πριν ξεκινήσει? Τι συνέβαινε ενώ δεν συνέβαινε τίποτα? Πώς λειτουργεί το τίποτα? Αυτές δεν είναι παιδικές ερωτήσεις. Έχουν απασχολήσει μερικά από τα πιο αυστηρά μυαλά της φυσικής του 20ου και 21ου αιώνα και παραμένουν άλυτες μέχρι σήμερα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι οι φυσικοί δεν σηκώνουν πλέον απλώς τους ώμους τους, αποκαλώντας την ερώτηση χωρίς νόημα. Ανταυτού, μια χούφτα ριζικά διαφορετικών θεωριών ανταγωνίζονται τώρα για να περιγράψουν τι, αν υπήρχε κάτι, προηγήθηκε του σύμπαντος στο οποίο ζούμε. Και μερικές από αυτές παράγουν συγκεκριμένες και ελέγξιμες προβλέψεις που τα μελλοντικά παρατηρητήρια θα μπορούν να επαληθεύσουν. Οι απαντήσεις, αν έρθουν, δεν θα μας πούν μόνο από πού προερχόμαστε. Θα μας πούν κάτι βαθύ για τη φύση του ίδιου του χρόνου και αν ο χρόνος είναι καν το είδος του πράγματος που έχει αρχή. Η προσέγγιση αυτών των θεωριών απαιτεί να περιηγηθούμε σε αυτό που πραγματικά είναι το Big Bang και σε αυτό που δεν είναι, επειδή μεγάλο μέρος της λαϊκής σύγχυσης σχετικά με το πριν προέρχεται από την παρανόηση του κατά τη διάρκεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται το Big Bang ως μία έκρηξη, μια πύρινη σφαίρα που διαστέλλεται προς τα έξω μέσα στον κενό χώρο, σαν μία βόμβα που απελευθερώνει ενέργεια μέσω του αέρα. Αυτή η εικόνα είναι λανθασμένη με έναν θεμελιώδη τρόπο. Δεν υπήρχε κενός χώρος στον οποίο να επεκταθεί. Ο ίδιος ο χώρος επεκτάθηκε. Το Big Bang δεν ήταν ένα γεγονός που συνέβη μέσα στο σύμπαν. Ήταν ένα γεγονός από το οποίο το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου όλου του χώρου και όλου του χρόνου, αναδύθηκε. Αυτή η διάκριση δεν είναι ένα δευτερεύον σημασιολογικό σημείο. Είναι ο λόγος για τον οποίο το να ρωτάμε τι ήρθε πριν είναι τόσο δύσκολο και γιατί η απάντηση, όποια κι αν είναι, δεν θα μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Πριν εξερευνήσουμε τι μπορεί να προηγήθηκε του σύμπαντος, είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε ακριβώς πόσο πίσω φτάνουν οι γνώσεις μας και πού εξαντλούνται. Επειδή η φυσική δεν αποτυγχάνει ξαφνικά, υποχωρεί σε στάδια, με κάθε στάδιο να παραχωρεί έδαφος σε μια βαθύτερη αβεβαιότητα καθώς προχωράμε πιο πίσω στον χρόνο. Το σύμπαν είναι περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων ετών. Κατά τη συντριπτική πλειονότητα αυτής της ιστορίας, η φυσική λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο. Οι εξισώσεις που έγραψε ο Ισαάκ Νεύτον πριν από περισσότερα από 300 χρόνια εξακολουθούν να περιγράφουν με ακρίβεια τις τροχιές των πλανητών και τις τροχιές των διαστημοπλοίων. Η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν, που αναπτύχθηκε το 1915, επεκτείνει αυτή την ακρίβεια στις μεγαλύτερες κλίμακες του κόσμου, την καμπυλότητα του χώρου γύρω από μαζικά αντικείμενα, την επέκταση του ίδιου του σύμπαντος, τη συμπεριφορά του φωτός μέσα από δισεκατομμύρια έτη φωτός. Η κβαντομηχανική, η οποία αναπτύχθηκε κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, διέπει τη συμπεριφορά των ατόμων και των συστατικών τους με μια ακρίβεια που παραμένει απαράμιλλη σε ολόκληρη την επιστήμη. Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι πυλώνες της σύγχρονης φυσικής. Η γενική σχετικότητα για το πολύ μεγάλο και πολύ μαζικό, η κβαντομηχανική για το πολύ μικρό. Και οι δύο λειτουργούν. Απλώς δεν λειτουργούν μαζί. Πηγαίνετε αρκετά πίσω στην ιστορία του σύμπαντος και οι συνθήκες γίνονται τόσο ακραίες που και οι δύο θεωρίες είναι απαραίτητες ταυτόχρονα. Αυτό το όριο ονομάζεται εποχή Planck. Planck. Τα πρώτα 10 στη δύναμη του μείον 40, 3 δευτερόλεπτα της ύπαρξης του σύμπαντος. Ο χρόνος Planck δεν είναι απλώς ένας πολύ μικρός αριθμός. Είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει οποιαδήποτε φυσική σημασία σύμφωνα με την τρέχουσα κατανόησή μας για τη φυσική. Το σημείο στο οποίο το κλασικό κελίο ύφασμα του χωροχρόνου διαλύεται σε ένα καθεστώς όπου τα κβαντικά φαινόμενα στη βαρύτητα γίνονται αναπόφευκτα και εντελώς μη διαχειρίσιμα με τα υπάρχοντα εργαλεία. Σε εκείνο το σημείο, η θερμοκρασία του σύμπαντος ήταν περίπου 10 στη δύναμη του 32 βαθμούς Κέλβιν, τόσο ζεστή που κανένα πείραμα σωματιδιακής φυσικής στη Γη δεν μπορεί να πλησιάσει κάτι παρόμοιο ούτε καν από μακριά. Η πυκνότητα ήταν τόσο ακραία που ολόκληρο το παρατηρήσιμο σύμπαν, η σφαίρα χώρου 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός που μπορούμε να δούμε σήμερα, ήταν συμπιεσμένο σε μια περιοχή μικρότερη από ένα μόνο πρωτόνιο. Υπό αυτές τις συνθήκες, πιστεύετε ότι οι 4 θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης, βαρύτητα, ηλεκτρομαγνητισμός, η ισχυρή πυρηνική δύναμη και η ασθενής πυρηνική δύναμη, ενώθηκαν σε μια ενιαία υπερδύναμη? Δεν έχουμε μια θεωρία που να περιγράφει αυτή την υπερδύναμη. Έχουμε υποψήφιες θεωρίες και υποθέσεις, αλλά δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη και αποδεδειγμένη φυσική που να εφαρμόζεται σε εκείνη τη στιγμή. Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στον χρόνο μηδέν, τόσο περισσότερο οι εξισώσεις μας παράγουν ανοησίες. Άπειρα που υποδηλώνουν όχι μια φυσική πραγματικότητα, αλλά μια κατάρρευση του ίδιου του μοντέλου. Έτσι, εδώ είναι η ειλικρινής εικόνα. Μετά την εποχή Planck, η φυσική είναι όλο και πιο στέρεη. Η ιστορία του σύμπαντος μέσω της πυρηνοσύνθεσης, μέσω του σχηματισμού της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου μικροκυμάτων 380.000 χρόνια μετά το Big Bang, μέσω της εμφάνισης άστρων και γαλαξιών, όλα αυτά περιγράφονται με εξαιρετική αυτοπεποίθηση. Πριν από την εποχή Planck, βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή. Και πριν από το ίδιο το Big Bang, πριν από τη μοναδικότητα που προβλέπει η γενική σχετικότητα, θέτουμε ερωτήματα για τα οποία η τρέχουσα φυσική μας δεν διαθέτει ένα συμφωνημένο πλαίσιο ούτε καν για να τα διατυπώσει σωστά. Αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι μια αποτυχία της επιστήμης. Είναι το σύνορο. Όταν ανατρέχουμε στους γνωστούς νόμους της φυσικής του διαστελόμενου σύμπαντος πίσω στον χρόνο, όλα συγκλίνουν. Οι γαλαξίες που σήμερα απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο ήταν πιο κοντά χθες. Ακόμα πιο κοντά πέρυσι. Ακόμα πιο κοντά πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια. Αν συνεχίσουμε να γυρίζουμε το ρολόι προς τα πίσω, τελικά όλη η ύλη και η ενέργεια στο παρατηρήσιμο σύμπαν συμπιέζονται σε ένα μόνο μαθηματικό σημείο άπειρης πυκνότητας και άπειρης θερμοκρασίας. Αυτό το σημείο είναι η μοναδικότητα. Η μοναδικότητα είναι το σημείο όπου η γενική σχετικότητα, η ίδια θεωρία που περιγράφει τη διαστολή με τόση ακρίβεια, παράγει τιμές που δεν έχουν φυσικό νόημα. Μια άπειρη πυκνότητα δεν αποτελεί περιγραφή κάποιου πραγματικού πράγματος. Είναι ένα σημάδι ότι μια θεωρία έχει οθηθεί πέρα από το πεδίο εγκυρότητάς της. Ο Ρότζερ Πένροουζ και ο Στίφεν Χόκινγκ απέδειξαν μαθηματικά στις δεκαετίες του 60 και στις αρχές του 70 ότι υπό ορισμένες εύλογες φυσικές παραδοχές, οι μοναδικότητες είναι αναπόφευκτες στη γενική σχετικότητα. Αν πάρει κανείς τις εξισώσεις τους στα σοβαρά και τις ακολουθήσει μέχρι το τέλος τους, φτάνει σε ένα σημείο από το οποίο το σύμπαν απλώς αναδύεται. Και πίσω από αυτό το σημείο δεν υπάρχει τίποτα. Όχι κενός χώρος, όχι μια προηγούμενη κατάσταση, αλλά ένα πραγματικό μαθηματικό σύνορο όπου η θεωρία σταματά να κάνει προβλέψεις. Για δεκαετίες, αυτό θεωρούνταν ο λόγος που η ερώτηση «Τι υπήρχε πριν από το Big Bang» ήταν κυριολεκτικά αδύνατο να απαντηθεί και ίσως χωρίς νόημα. Δεν υπήρχε πριν με τον ίδιο τρόπο που δεν υπάρχει τίποτα νότια του Νότιου Πόλου. Η αρχή του σύμπαντος ήταν ένα σταθερό άκρο στον χρόνο. Και το να ρωτάς τι υπήρχε από την άλλη πλευρά ήταν σαν να ρωτάς τι υπάρχει βόρεια του Βόρειου Πόλου. Ο Στίφεν Χόκινγκ χρησιμοποίησε ο ίδιος αυτή την αναλογία. Επισήμανε ότι εάν ο χρόνος ξεκίνησε στο Big Bang, τότε η λέξη «πριν» δεν έχει σημείο αναφοράς. Με τον ίδιο τρόπο που η φράση «ένα μίλι βόρεια του Βόρειου Πόλου» δεν περιγράφει τίποτα πραγματικό. Αυτή η θέση έχει μια σημαντική κομψότητα. Αποφεύγει μια άπειρη αναδρομή. Την ενοχλητική αλυσίδα του «αλλά τι προηγήθηκε αυτού» που κάθε πρώτη αιτία φαίνεται να προσκαλεί. Εάν ο ίδιος ο χρόνος ξεκίνησε στο Big Bang, δεν υπάρχει ένα άπειρο παρελθόν προς εξήγηση, δεν υπάρχει μια προηγούμενη αιτία προς απέτηση. Το σύμπαν είναι σε αυτό το πλαίσιο αιτιακά αυτοτελές. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Η μοναδικότητα δεν είναι μια πρόβλεψη για το πώς ξεκίνησε το σύμπαν. Είναι μια πρόβλεψη για το πού η γενική σχετικότητα καταραίει. Οι άπειρες τιμές που παράγει στον χρόνο μηδέν είναι σχεδόν βέβαιο ότι αποτελούν τεχνουργήματα της εφαρμογής της λανθασμένης θεωρίας στο λανθασμένο καθεστώς, της χρήσης μιας ομαλής και κλασικής περιγραφής του χωροχρόνου σε συνθήκες όπου τα κβαντικά φαινόμενα στη βαρύτητα πρέπει να είναι κυρίαρχα. Σχεδόν όλοι οι σοβαροί φυσικοί πιστεύουν ότι μια πλήρης θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, η οποία δεν υπάρχει ακόμη, θα εξομάλυνε τη μοναδικότητα και θα την αντικαθιστούσε με κάτι πεπερασμένο και φυσικά σημαντικό. Η μοναδικότητα δεν είναι ένα πραγματικό χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Είναι μια τρύπα στη θεωρία μας και το να ρωτάμε τι βρίσκεται στην Anplaus, στην άλλη πλευρά της, δεν είναι καθόλου ανόητο. Είναι ακριβώς η σωστή ερώτηση που πρέπει να θέσουμε. Βοηθά να κατανοήσουμε τι είδους μοναδικότητα συνεπάγεται το Big Bang, επειδή οι δημοφιλείς περιγραφές τείνουν να την παρερμηνεύουν. Η μοναδικότητα δεν είναι ένα σημείο στον χώρο όπου το σύμπαν ξεκινά, επειδή στη μοναδικότητα ο ίδιος ο χώρος δεν υπάρχει ακόμη όπως τον καταλαβαίνουμε. Είναι προτιμότερο να την εκλάβουμε ως ένα όριο της μαθηματικής περιγραφής, ένα σημείο στο οποίο οι εξισώσεις της γενικής σχετικότητας παράγουν τιμές που είναι φυσικά χωρίς νόημα. Άπειρη καμπυλότητα, άπειρη πυκνότητα, άπειρη θερμοκρασία. Η γενική σχετικότητα είναι μια θεωρία του ομαλού και συνεχούς χωροχρόνου και μια μοναδικότητα είναι εκεί όπου αυτή η ομαλότητα αποτυγχάνει. Είναι σαν να προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις έναν οδικό χάρτη για να πλοηγηθείς μέσα σε ένα κτίριο. Ο χάρτης είναι εξαιρετικός για τον προβλεπόμενο τομέα του και καταραίει εντελώς έξω από αυτόν. Οι μοναδικότητες στο εσωτερικό των μελανών οπών παρουσιάζουν την ίδια ενοιολογική πρόκληση. Στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας, η πυκνότητα και η καμπυλότητα γίνονται και πάλι τυπικά άπειρες στη γενική σχετικότητα. Οι περισσότεροι φυσικοί πιστεύουν ότι αυτές οι μοναδικότητες θα επιληθούν επίσης μέσω της κβαντικής βαρύτητας. Ότι αυτό που φαίνεται να είναι άπειρη πυκνότητα θα αποδειχθεί μια εξαιρετικά μεγάλη αλλά πεπερασμένη πυκνότητα και ότι κάποια φυσική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε αυτή την πυκνότητα την οποία η γενική σχετικότητα απλώς δεν μπορεί να περιγράψει. Το εσωτερικό της μαύρης τρύπας και η μοναδικότητα του Big Bang είναι σχετικά προβλήματα και κάθε θεωρία που λύνει το ένα αναμένεται γενικά να φωτίσει και το άλλο. Τα θεωρήματα μοναδικότητας των Penrose Hawking απέδειξαν ότι οι υπογενικές συνθήκες, όταν η ύλη ικανοποιεί συνθήκες ενέργειας που είναι λογικά φυσικές για τη συνηθισμένη ύλη και ακτινοβολία, οι μοναδικότητες είναι αναπόφευκτες στη γενική σχετικότητα. Δεν μπορείτε να τις αποφύγετε επιλέγοντας ειδικές αρχικές συνθήκες ή επιβάλλοντας πρόσθετες συμμετρίες. Προκύπτουν με γενικό τρόπο. Αλλά τα θεωρήματα έχουν επίσης ένα κρίσιμο κενό. Εφαρμόζονται στην κλασική γενική σχετικότητα. Και δεν υπάρχει απαίτηση η κλασική γενική σχετικότητα να παραμένει έγκυρη στις ακραίες πυκνότητες κοντά στη μοναδικότητα. Οι κβαντικές διορθώσεις στη θεωρία, οποιαδήποτε μορφή και αν λάβουν στη σωστή θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, αναμένεται να γίνουν σημαντικές πολύ πριν επιτευχθεί η τυπική μοναδικότητα. Και αυτές οι διορθώσεις μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του χωροχρόνου με τρόπους που εξαλείφουν εντελώς τη μοναδικότητα. Αυτό που πραγματικά παραμένει άγνωστο είναι αν, μόλις εξαλειφθεί η μοναδικότητα, υπάρχει ένα πριν που εκτείνεται προς τα πίσω στον χρόνο ή αν ο ίδιος ο χρόνος ήρθε στην ύπαρξη με κάποιον βαθύτερο τρόπο. Οι θεωρίες που προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα χωρίζονται χονδρικά σε αυτές τις δύο πιθανότητες. Το κύριο πλαίσιο για την περιγραφή του πρώιμου σύμπαντος ονομάζεται κοσμικός πληθωρισμός και εισήχθη από τον Άλαν Γκουθ στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης το 1980, με μεταγενέστερες σημαντικές συνεισφορές από τους Αντρέι Λίντε, Πολ Στάινχαρτ και Ανδρέας Άλμπρεχτ. Η θεωρία προτείνει ότι στο πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου, μετά το Big Bang, μεταξύ περίπου 10 στη δύναμη του μείον 36 και 10 στη δύναμη του μείον 32 δευτερόλεπτα, το σύμπαν υπέστη μια εξαιρετικά γρήγορη και επιταχυνόμενη διαστολή. Όχι μια γρήγορη διαστολή με τη συνηθισμένη έννοια, αλλά μια εκθετική διαστολή στην οποία το σύμπαν διπλασίασε το μέγεθός του τουλάχιστον 80 φορές σε αυτό το απειροελάχιστο παράθυρο. Σε λιγότερο από μια στιγμιαία αναλαμπή, μια περιοχή μικρότερη από ένα υποατομικό σωματίδιο επεκτάθηκε σε κλίμακα μεγαλύτερη από ολόκληρο το επί του παρόντος παρατηρήσιμο σύμπαν. Αυτό ακούγεται εξωφρενικό, αλλά προτάθηκε για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Πριν από τον πληθωρισμό, το καθιερωμένο μοντέλο του Big Bang δυσκολευόταν να εξηγήσει γιατί το σύμπαν είναι τόσο εξαιρετικά ομοιόμορφο σε μεγάλη κλίμακα. Κοιτάξτε την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων, την αμυδρή λάμψη ακτινοβολίας που απέμεινε από το πρώιμο σύμπαν, η οποία ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά από τους Άρνο Πένσιας και Ρόμπερτ Βίλσον το 1965. Και θα διαπιστώσετε ότι η θερμοκρασία της είναι η ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις μέχρι ένα μέρος στις 100.000. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό, εκτός εάν κάθε περιοχή του ουρανού είχε έρθει κάποτε σε θερμική επαφή, ικανή να ανταλλάσσει ενέργεια και να ισορροπεί. Αλλά σε μια τυπική διαστολή, οι περιοχές του ουρανού που βλέπουμε σε αντίθετες πλευρές δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή. Πάντα απομακρύνονταν η μία από την άλλη ταχύτερα από όσο θα μπορούσε να ταξιδέψει το φως μεταξύ τους. Η ομοιομορφία δεν έχει εξήγηση. Ο πληθωρισμός το λύνει αυτό, προτείνοντας ότι όλα όσα μπορούμε να δούμε σήμερα προήλθαν από μία μόνο μικρή περιοχή που βρισκόταν σε πλήρη επαφή με τον εαυτό της πριν ξεκινήσει η εκθετική διαστολή. Η ακραία ομοιομορφία είναι μία ανάμνηση εκείνης της πρώιμης οικειότητας, η οποία επεκτάθηκε σε κοσμικές κλίμακες. Ο πληθωρισμός εξηγεί επίσης γιατί το σύμπαν είναι γεωμετρικά επίπεδο, που σημαίνει ότι οι παράλληλες γραμμές δεν συγκλίνουν ποτέ, με μία ακρίβεια που η κανονική διαστολή απλώς δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά ο πληθωρισμός δεν έλυσε μόνο αυτά τα προβλήματα. Δημιούργησε μια πρόσθετη εξαιρετική πρόβλεψη. Οι κβαντικές διακυμάνσεις, η μικρή και αναπόφευκτη αβεβαιότητα στην ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο, που απαιτεί η κβαντομηχανική, ενισχύθηκαν από την εκθετική διαστολή σε διακυμάνσεις πυκνότητας σε όλο τον χώρο. Αυτές οι διακυμάνσεις πυκνότητας έγιναν οι σπόροι των πάντων, των γαλαξιών, των γαλαξιακών σμηνών, της δομής του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα. Το στατιστικό μοτίβο αυτών των διακυμάνσεων πυκνότητας, αποτυπωμένο στην κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων, έχει μετρηθεί με εξαιρετική λεπτομέρεια από δορυφόρους όπως ο WEMA και ο Planck, και το μετρημένο μοτίβο συμπίπτει με την πληθωριστική πρόβλεψη με εκπληκτική ακρίβεια. Ο πληθωρισμός δεν είναι απλώς μια θεωρητική ιδέα. Έχει περάσει παρατηρησιακές δοκιμές που κανένα ανταγωνιστικό μοντέλο δεν μπόρεσε να φτάσει. Αλλά ο πληθωρισμός μεταθέτει την ερώτηση των απαρχών αντί να την απαντήσει. Από πού προήλθε ο πληθωρισμός? Ποια ήταν η κατάσταση του σύμπαντος πριν ξεκινήσει ο πληθωρισμός? Ο πληθωρισμός απαιτεί έναν συγκεκριμένο τύπο ενέργειας. Ένα πεδίο που οι φυσικοί ονομάζουν ινφλατόνιο, ινφλάτον, το οποίο διαπερνά τον χώρο και κατέχει μια τεράστια ποσότητα δυναμικής ενέργειας, την οποία απελευθερώνει μέσω της διαστολής. Από πού προήλθε αυτή η ενέργεια? Τι καθόρισε τις αρχικές συνθήκες που έθεσαν σε κίνηση τον πληθωρισμό? Αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν απάντηση εντός της ίδιας της πληθωριστικής θεωρίας. Απαιτούν κάτι προγενέστερο. Περιπλέκοντας αυτό, υπάρχει ένα αποτέλεσμα γνωστό ως θεώρημα Bordeguth-Willenkin, που δημοσιεύθηκε το 2003 και φέρει τα ονόματα των Arvind Borde, Alan Guth και Alexander Willenkin. Το θεώρημα αποδεικνύει, χωρίς να υποθέτει καμία ιδιαίτερη ενεργειακή συνθήκη, ότι οποιοδήποτε σύμπαν διαστέλλεται κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, δεν μπορεί να διαστέλλεται για πάντα. Ανεξάρτητα από το πόσο διαρκεί ο πληθωρισμός, πρέπει να είχε μία αρχή, ένα παρελθόν όριο πέρα από το οποίο η περιγραφή της διαστολής καταραίει. Το θεώρημα δεν λέει τι υπάρχει σε αυτό το όριο. Δεν αποκλείει ένα σύμπαν που είναι αιώνιο με κάποια κβαντική έννοια. Αλλά εξαλείφει την πιθανότητα ενός κλασικά περιγραφόμενου σύμπαντος που διογκώνεται για πάντα χωρίς αρχή. Ό,τι κι αν προηγήθηκε του πληθωρισμού, κάτι υπήρξε. Μία από τις πιο αντίθετες προς τη διέστηση ιδέες στη σύγχρονη φυσική είναι ότι ο κενός χώρος δεν είναι άδειος. Η κβαντομηχανική και συγκεκριμένα η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg εμποδίζει οποιαδήποτε περιοχή του χώρου να βρεθεί σε μια κατάσταση ακριβώς μηδενικής ενέργειας. Υπάρχει πάντα μια υπολειμματική ενέργεια, μια βασική γραμμή δραστηριότητας που δεν μπορεί να εξαλειφθεί, η οποία ονομάζεται ενέργεια μηδενικού σημείου του κενού. Και αυτό δεν είναι απλώς μια λογιστική αφαίρεση. Έχει μετρήσιμες φυσικές συνέπειες. Το φαινόμενο Casimir, που προβλέφθηκε για πρώτη φορά το 1948 από τον Ολλανδό φυσικό Hendrik Casimir, το αποδεικνύει αυτό άμεσα. Εάν τοποθετήσετε δύο τέλεια αγώγιμες μεταλλικές πλάκες εξαιρετικά κοντά σε αυτό που θεωρείτε κενό, οθούνται προς τα μέσα από μια μικρή αλλά πραγματική δύναμη. Αυτή η δύναμη προκύπτει επειδή ο χώρος μεταξύ των πλακών περιορίζει το ποια μήκη κύματος κβαντικών διακυμάνσεων μπορούν να υπάρξουν εκεί, ενώ ο χώρος έξω από τις πλάκες δεν έχει περιορισμούς. Η διαφορά στην ενέργεια του κενού στις δύο πλευρές δημιουργεί μια καθαρή πίεση. Το φαινόμενο Casimir έχει μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια και συμφωνεί με τις προβλέψεις της κβαντομηχανικής. Το κενό κάνει κάτι. Με πιο δραματικό τρόπο, η κβαντομηχανική επιτρέπει σε ζεύγη σωματιδίων και των αντισωματιδίων τους να εμφανίζονται αυθόρμητα από το κενό και στη συνέχεια να εκμηδενίζονται γρήγορα μεταξύ τους, αρκεί να το κάνουν εντός του χρόνου που επιτρέπει η αρχή της αβεβαιότητας. Αυτά ονομάζονται εικονικά σωματίδια και έχουν επίσης μετρήσιμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης μιας συμβολής στις μαγνητικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που έχει επαληθευτεί σε ένα μέρος ανά τρισεκατομμύριο. Το κενό βράζει από παροδική δραστηριότητα πάντα και παντού. Αυτό οδήγησε σε μια ιδέα που προτάθηκε για πρώτη φορά σοβαρά από τον φυσικό Edward Tryon σε ένα άρθρο του 1973 στο περιοδικό Nature, ότι το ίδιο το σύμπαν θα μπορούσε να έχει προέλθει ως μια κβαντική διακύμανση ενός προϋπάρχοντος κενού. Ο Tryon επεσήμανε ότι εάν η συνολική ενέργεια του σύμπαντος είναι μηδέν, με τη θετική ενέργεια της ύλης και της ακτινοβολίας να ακυρώνει ακριβώς την αρνητική βαρυτική δυναμική ενέργεια που συγκρατεί τα πάντα, τότε η δημιουργία ενός τέτοιου σύμπαντος από μια κατάσταση κενού μηδενικής ενέργειας δεν θα παραβίαζε τη διατήρηση της ενέργειας. Τίποτα δεν θα είχε προστεθεί. Το σύμπαν θα ήταν, με την πολύ ακριβή έννοια της λογιστικής, δωρεάν. Αυτή η ιδέα αναπτύχθηκε και διαδόθηκε αργότερα από τον Αλεξάντερ Βίλενκιν, ο οποίος πρότεινε το 1982 ότι το σύμπαν πέρασε μέσα από σύραγγα, του νελαιό, από το τίποτα, ούτε καν από ένα κενό, αλλά από μια κατάσταση χωρίς χώρο, χωρίς χρόνο, χωρίς ύλη, σε μια διαδικασία ανάλογη με το κουβαντικό φαινόμενο σύραγγας, τον μηχανισμό με τον οποίο τα σωματίδια διασχίζουν ενεργειακά φράγματα που κλασικά δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση να διαπεράσουν. Στο κουβαντικό φαινόμενο σύραγγας, ένα σωματίδιο μπορεί να περάσει μέσα από ένα φράγμα επειδή η θέση του περιγράφεται από ένα κύμα πιθανότητας αντί για μία σταθερή τοποθεσία. Το σύμπαν, στην πρόταση του Βίλενκιν, έχει ομοίως κάποια κβαντική πιθανότητα να έρθει στην ύπαρξη από μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε τίποτα. Ο Λόρενς Κράους ανέπτυξε σχετικές ιδέες στο βιβλίο του το 2012 «Ένα σύμπαν από το μηδέν» «A universe from nothing», υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι της κβαντομηχανικής και της γενικής σχετικότητας μαζί καθιστούν όχι μόνο εφικτό, αλλά και πιθανό να προκύψει ένα σύμπαν από ένα κβαντικό κενό. Το επιχείρημά του δέχθηκε σημαντικές επικρίσεις, ιδιαίτερα από τον φιλόσοφο και φυσικό David Albert, ο οποίος επεσήμανε ένα κρίσιμο πρόβλημα. Το κβαντικό κενό που περιγράφει ο Κράους δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα. Είναι μια εξαιρετικά δομημένη φυσική κατάσταση, που διέπεται από τους νόμους της κβαντικής θεωρίας πεδίου, κατοικούμενοι από πεδία που έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και συμπεριφορές. Ένα κβαντικό κενό είναι κάτι, μια πολύ ιδιαίτερη διάταξη φυσικής ύλης, όχι η απουσία των πάντων. Το να εξηγούμε πώς το σύμπαν αναδύεται από ένα κβαντικό κενό, εξηγεί πώς το σύμπαν προκύπτει από μια προηγούμενη φυσική κατάσταση. Δεν εξηγεί γιατί υπήρχε αυτή η φυσική κατάσταση, γιατί ήταν παρόντα αυτά τα κβαντικά πεδία, ούτε από πού προήλθαν οι νόμοι που τα διέπουν. Αυτό είναι το βαθύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι προτάσεις για την κβαντική δημιουργία. Μπορούν να περιγράψουν με εύλογο τρόπο πώς ένα σύμπαν αναδύεται από μια προηγούμενη κβαντική κατάσταση, δεδομένου ότι η κβαντομηχανική είναι αληθής και το κενό έχει ορισμένες ιδιότητες. Δεν εξηγούν την προέλευση αυτών των ιδιοτήτων ή γιατί εφαρμόζεται η κβαντομηχανική ή αν υπήρχε ένας χρόνος πριν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νόμοι. Το ερώτημα των απαρχών μετατίθεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. Ο ίδιος ο Βίλενκιν έχει πλήρη επίγνωση αυτού του περιορισμού και τον έχει αντιμετωπίσει άμεσα. Στην πρότασή του, το σύμπαν διέρχεται μέσω σύραγγας από το τίποτα, το οποίο ορίζει ως μια κατάσταση χωρίς κλασικό χωροχρόνο με τη συνηθισμένη έννοια. Αλλά η ίδια η διαδικασία της σύραγγας διέπεται από τους κανόνες της κβαντομηχανικής, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν πριν ή ανεξάρτητα από οποιονδήποτε χωροχρόνο. Η ειλικρινής θέση του Βίλενκιν είναι ότι οι νόμοι της φυσικής, συμπεριλαμβανομένοι της κβαντομηχανικής, υπάρχουν άχρονα, έξω από οποιοδήποτε συγκεκριμένο σύμπαν και ότι τα σύμπαντα είναι οι λύσεις τους. Οι νόμοι δεν χρειάζονται μια αιτία με τη συνηθισμένη έννοια, επειδή δεν είναι ενσωματωμένοι στο χρόνο. Απλώς είναι με τον τρόπο που οι μαθηματικές αλήθειες απλώς είναι. Το αν αυτή είναι μια ικανοποιητική απάντηση ή μια εκλεπτισμένη αναδιατύπωση του αρχικού μυστηρίου εξαρτάται από το τι θεωρεί κανείς ικανοποιητικό. Υπάρχει επίσης μια πιο τεχνική ένσταση στις προτάσεις για την κβαντική δημιουργία. Όταν ο Τράιον πρότεινε για πρώτη φορά το 1973 ότι το σύμπαν θα μπορούσε να είναι μια κβαντική διακύμανση μεγάλης κλίμακας ενός προϋπάρχοντος κενού, περιέγραφε μια διαδικασία που συμβαίνει μέσα σε έναν υπάρχοντα χωροχρόνο. Μια διακύμανση στο κβαντικό κενό ενός ήδη υπάρχοντος χώρου. Η επέκταση αυτής της ιδέας στη δημιουργία του ίδιου του χωροχρόνου απαιτεί την εφαρμογή της κβαντομηχανικής σε ένα καθεστώς όπου ο χωροχρόνος δεν υπάρχει ακόμη. Κάτι που αποτελεί ένα ενοιολογικό άλμα που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που ο φορμαλισμός υποστηρίζει άμεσα. Η κβαντική θεωρία πεδίου που περιγράφει τα εικονικά σωματίδια και τις διακυμάνσεις του κενού ορίζεται πάνω σε έναν χωροχρονικό υπόβαθρο. Δεν είναι μια θεωρία για την προέλευση αυτού του χωροχρόνου. Το να τη χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε την προέλευση του χωροχρόνου είναι, όπως έχουν επισημάνει οι επικριτές, σαν να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες του σκακιού για να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν οι σκακιέρες. Αυτή η ένταση μεταξύ του μαθηματικού μηχανισμού της κβαντομηχανικής και του ερωτήματος για το τι καθόρισε αυτόν τον μηχανισμό εξ αρχής δεν είναι μοναδική στις προτάσεις κβαντικής δημιουργίας. Διατρέχει όλες τις θεωρίες. Κάθε προτινόμενη απάντηση στο ερώτημα «Τι υπήρχε πριν από το Big Bang» προϋποθέτει κάποιο πλαίσιο. Κάποιους νόμους, κάποια παιδεία, κάποια γεωμετρία, κάποιες πλάτη πιθανότητας. Η αλυσίδα του Αλνάντα Αϊσάδας. Αλλά τι καθόρισε αυτό? Μπορεί πάντα να συνεχιστεί. Το αν τελειώνει με ικανοποιητικό τρόπο, σε κάποιο απαραίτητο και αυτοεπεξηγηματικό θεμέλιο, ή αν απλώς εκτείνεται για πάντα, είναι ένα ερώτημα που η φυσική από μόνη της ίσως δεν μπορεί να απαντήσει. Από όλες τις προτάσεις για την προέλευση του σύμπαντος, εκείνη που αναπτύχθηκε από τον Stephen Hawking και τον James Hartle το 1983, είναι ίσως η πιο κομψή και η πιο φιλοσοφικά ανατρεπτική. Ονομάζεται «Η πρόταση χωρίς σύνορα» και ο κεντρικός της ισχυρισμός είναι ότι ο χρόνος δεν είχε μια αρχή με τη συνηθισμένη έννοια. Όχι επειδή ο χρόνος εκτείνεται επ' άπειρον στο παρελθόν, αλλά επειδή κοντά στο Big Bang, ο χρόνος πάβει να υπάρχει ως χρόνος και μετατρέπεται σε κάτι που συμπεριφέρεται περισσότερο σαν μια διάσταση του χώρου. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε μια μαθηματική τεχνική που ονομάζεται περιστροφή Wick, η οποία αναπτύχθηκε από τον Ιταλό φυσικό Giancarlo Wick. Στη συνηθισμένη φυσική, ο χρόνος και ο χώρος είναι διαφορετικά είδη διαστάσεων. Αν κινηθείτε μέσα στον χώρο, συσσωρεύεται απόσταση. Αν κινηθείτε μέσα στον χρόνο, συσσωρεύεται διάρκεια. Στις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας, ο χρόνος εισέρχεται με αντίθετο πρόσημο από αυτό των χωρικών διαστάσεων, μια μαθηματική υπογραφή που διακρίνει και τα δύο με θεμελιώδη τρόπο. Η περιστροφή Wick αντικαθιστά τη μεταβλητή του χρόνου με μια φανταστική εκδοχή του χρόνου, η οποία μετατρέπει μαθηματικά τη διάσταση του χρόνου σε μια τέταρτη χωρική διάσταση. Η προκύπτουσα γεωμετρία, όπου και οι τέσσερις διαστάσεις συμπεριφέρονται ως χώρος, ονομάζεται ευκλήδιος χωροχρόνος. Στην πρόταση των Hartle και Hawking, το πολύ πρώιμο σύμπαν, πριν από την εποχή Planck, περιγραφόταν από έναν ευκλήδιο χωροχρόνο στον οποίο δεν υπάρχει μια μοναδική κατεύθυνση που να λειτουργεί ως χρόνος. Η γεωμετρία είναι ομαλή και πεπερασμένη, χωρίς άκρο, χωρίς σύνορο και χωρίς μια στιγμή στην οποία ο χρόνος μπάντα ξεκινά. Είναι αυτοτελής με τον τρόπο που η επιφάνεια μιας σφαίρας είναι αυτοτελής.